0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 9 μετά τις 9, με χρήσιμα συμπεράσματα, τα φιλικά, επιστρέψαμε ή από εδώ. Ή όπως λέει ο κεφαλάς, ή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος.
1: Γιατί ρωτάει ένας κράτης, αν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός γιατί είχε παίξει χ. Όχι, δεν ισοφάρισε.
0: 4-3 έλειξε τη νύχτα. Όλοι έβαλε τον κόλ, φοβήθηκαν και το λήξανε.
1: Έτσι.
0: Άντε από εκεί πέρα. Α, τώρα πήραμε μια παρτίδα και φεύγεται, α. Τέλος πάντων.
2: Τι έβλεπες Μαρία, το κούμπο με Τσάγκερ.
1: Ρε παιδιά, αυτό σκέφτομαι. Ναι, έχει ανεβάσει μια ανάρτηση ο Γιάννης Αντιτοκούμπο από το γήπεδο χθες που ήταν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή και μεταξύ άλλων έχει και μια φωτογραφία ο Αντιτοκούμπο να μιλάει με τον Μικ Τζάγκερ.
0: Φοβερό.
1: Και λέω,
0: βασικά και ο Μικ Τζάγκερ μίλαγε και μετά.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και λέω, τα δύο.
1: Τι πράγματα φιλούσε η μοίρα για αυτό το παιδί.
0: Να σου πω, μπορεί να νικήσει εμένα όμως που ήπια μισό μπουκαλού ίσχυε με τον Γιώργο Δασκουλίδη.
1: Ο Μικ Τζάγκερ σίγουρα.
0: Όχι. Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τον Γιώργο Δασκουλίδη.
1: Στην προηγούμενη ζωή του ο Μικ Τζάγκερ, γιατί τώρα είναι σε άλλη φάση. Ναι.
0: Καλά, άμα πει να κάνει κάτι
1: όχι,
0: θα γίνει
1: όχι,
0: ο χαμός.
1: Είναι σε απόλυτη
2: αποτοξίνωση
1: από αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχει πιει,
0: πιλάτες,
1: έχει πιει και έχει πιει όσα δεν έχουν πιει. Όλοι μαζί.
0: Αν βάλει μια γραμμή.
1: Οι rock stars
0: από εδώ. Εννοώ σε ποτά.
1: Ναι, και να γυρίσει και να κάνει τον κύκλο της γης.
0: Τα ντόμινος.
1: Αν υποθέτουμε ότι είναι στρογγυλή η γη.
0: Και στο τέλος θα βρει τον Keith Richards.
1: Αυτό. Λοιπόν, ο Ρομέρο, ο Κριστιαν Ρομέρο, τα έβαλε με τον Γκάρι Νέβιλ.
0: Τι έβαθε ο Ρομέρο.
1: Αρχικά να πούμε τι είχε πει ο Γκάρι Νέβιλ. Είχε μιλήσει λοιπόν και είχε πει ότι ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες, είναι ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών που χαρίζει ένα γκολ ανά αγώνα. Χαρίζει εντός εισαγωγικών. Τους αποκαλώ το καλύτερο χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο, διότι κατά διαστήματα είναι εξαιρετικοί, αλλά μέσα σε μια στιγμή μπορούν να περάσουν από το κορυφαίο επίπεδο στο γελίο επίπεδο.
0: Ο Γκάρι Νέβιλ τα λέει.
1: Αυτό τα είπε ο Γκάρι Νέβιλ για τον Μαρτίνες και τον Ρομέρο. Απάντησε ο Ρομέρο.
0: Παρτά.
1: Περίπου.
0: Για την Αργεντίνη αυτή δεν
1: φιλτράρουν. Ναι, είπε, το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο ο Γκάρι Νέβιλ.
0: Να σου πω, είναι υπέροχο. Είναι πιο αγγλικό αυτό που είπε ο Ρομέρο.
1: Ελπίζω στο μέλλον να μην μου βγει να κριτικάρω ή να υποτιμώ κανέναν παίκτη. Και να σου πω κάτι.
0: Δίκιο έχει ο Ρομέρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πρώτον, δεν είσαι ο Καφού. Κοίτα, αν είσαι ο Καφού.
1: Ναι.
0: Είσαι ο Καφού. Μπορεί να πεις και κάτι παραπάνω. Είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Τώρα να είσαι ο Γκάρι ο Νέβιλ. Έλα τώρα, Γκάρι Νέβιλ.
1: Επειδή και οι δημοσιογράφοι.
0: Ο Φίλ ήταν καλύτερο αδερφό σου.
1: Εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν έχουμε ακουμπήσει ποτέ μπάλα στη ζωή μας.
0: Εντάξει, δεν θα πεις κάποιο γελίο, ρε.
1: Δεν μπορείς να πεις έναν ποδοσφαιριστή γελίο. Εντάξει, πες ότι εμείς τα λέμε, ρε παιδί μου. Εμείς τα λέμε και από τον καναπέ μας και από τα μικρόφωνα. Τα λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο τώρα.
1: Αλλά όχι, αλλά ένα ποδοσφαιριστή. Που ξέρει πώς είναι να αγωνίζεσαι, να είσαι στο γήπεδο, ξέρει πώς είναι να σου φεύγει η μπάλα.
0: Είδε
1: να...
0: τι τρίπλα έκανε ο Ρομέρο εκεί που πήγε να χάσει την μπάλα και κάνει μια αλλαγή κατεύθυνση.
1: Νομίζω ο Μπάτζιο το έχει πει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο.
1: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο που
0: του είχαν...
1: Ναι, που του είχαν ζητήσει να συμμετάσχει σε εκπομπές και λέει εγώ λέει, δεν μπορώ να βγω και από την καρέκλα μου να αρχίσω να κριτικάρω τον κάθε ποδοσφαιριστή που ξέρει, γνωρίζει πιο καλά μέσα από την ψυχή του. Τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς είμαστε απ' έξω και, και δεν το κάνει καλά το τάκλιν και έπρεπε να πιάσει την μπάσα. Ναι. Και αυτό. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν αν είναι εύκολο ή δεν είναι εύκολο το να πιάσει την μπάσα, το να μαρκάρει τον παίχτη, το να αποσοβήσει τον γκολ.
0: Δεν είναι ωραία λέξη το αποσοβήσει. Πιο πολύ δεν ξέρουν τι γράψουν. Πάνε και λένε όχι.
1: Πώ γράφεται σοβά.
0: Αποσοβίζω ή αποσοβώ. Είναι ήττα. Αποσοφήσει. Μήπω είναι με δύο σίγμα. Δηλαδή η λέξη θα αποσοβήσει. Θέλει για να αποσοβήσει. Είναι υπέροχη η λέξη. Πίνω δύο μπύρες και πονάνε τα δάχτυλα από το ουρικό. Ένα χειροκρότημα. Ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Βεβαίως.
0: Μπύρα, κρέας, λίπος και όσπρια. Πολλά. Σου πάνε το ουρικό.
1: Λοιπόν, έχουμε και σήμερα ένα άλμπουμ Πανίνι.
0: Αλήθεια. Ποιος θα το αποσοβήσει. Αποκτήσει.
1: Λοιπόν. 6988 946 946 στο Viber. Και το ξαναλέω αρκετά αργά. 6-9-88-946-946. Μιχάλης Μουργέσε. Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Ο Πάνος χασμουρίθηκε.
1: Και, και μηνύματα. Μαρία, ξαναπες το νούμερο. Σε 3, 2, 1.
0: Εμένα με βρίζουν από χτες ο παδί του Ρονάλντο, γιατί έγραψα κάτι για το Μέση.
1: Αχ,
0: μου
1: γράφουν
0: σουβελακό. Απίθμενο το κόμπλεξ σου.
1: Ναι.
0: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι,
0: τι σχέση έχει αυτό που γράφουμε.
2: Γιατί δεν τον έγραψες μέσα στους κορυφαίους.
0: Μα ρε φίλε.
1: Μα αναφερόμαστε στο Μέση αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί έπεσε.
2: Έβαλε και 3-4 κορυφαία ονόματα.
0: Έκανα ένα post πριν τον αγώνα.
2: Το είδα.
0: Όπου το πήραν και κάποια site. Mm. Και γράφω ρε παιδί μου ότι για μένα οι κορυφαίοι που είχα δει μέχρι να δω το Μέση είναι ο Ρονάλντο το φαινόμενο, ο Ζιντάν και ο Ροναλντίνι. Αυτοί με έκαναν να αγαπήσω το ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά.
0: Σκεφτείτε πόσο καλός είναι ο Μέση που τους ξεπέρασε αυτούς που λέω.
1: Ναι.
0: Και μετά να φέρω κάτι για το Μέση. Λογικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιζε τόμπολα.
2: Ρε
0: φίλε, δεν... ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Εννοεί θα βάλει 1000 γκολ, 5 χρυσές μπάλες. Εμένα δεν με άγγιξε, ρε παιδιά μου. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα. Και έναν μου λέει, δεν έχεις δικαίωμα να μη σε αγγίξει. Όταν σου λέω όμως ότι εγώ ότι ο Λεμπρόν είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, εσένα σε έχει αγγίξει. Όχι. Αυτό σου λέω. Τι μου σπά τα νεύρα, έγραψα σε έναν άγνωστο.
1: Δεν είπες αυτό.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Δύο μπήρες ότι πρέπει για αποσοσβήσιμο. Και ποιο να φέρουμε σε αθλητικές εκπομπές, λέει κάποιος. Το Λέξ, πρώτον ο Λέξ δεν σε βλέπει. Δεύτερον, μπορεί να φέρεις έναν άνθρωπο που έχει παίξει ποδόσφαιρο που δεν θα πει κάποιο γελίο.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να πει, για μένα μου φαίνεται ένα κεντρικό δίδυμο που πάντα δέχεται γκολ και έχει αστάθεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν συνεννοείται. Πάντα τρώει γκολ η Αργεντινή εξαιτία του. Μπορεί να είσαι δεικτικό, μπορεί λίγο να πετάξει.
1: Μπορεί να είσαι προσβλητικό.
0: Τι γελίο, ρε φίλε. Ridiculous. Ναι. Φάε τώρα αυτιάγκουρα το ridiculous του Ρομέρο.
1: Πήγαινε στα αεροδρόμια τώρα να τους υποδεχτείς, στο Heathrow.
0: Πήγαινε.
1: Άντε. Γιατί ήρθαν σπίτι.
0: Πήγαινε να βραβεύσει τον Τούχελ.
1: Τον
0: Τούχελ.
1: Το μικρό.
0: Πήγαινε να του βραβεύσει τον Τούχελ. Όχι απλά έκατσε πίσω. Συμφωνώ με τον Σπυρόπουλο το ίδιο. Έλεγα μόνος μου, γιατί δεν είχα φίλους να δω το παιχνίδι. Έλεγα μόνος μου. Αλλά δεν το σκέφτηκα. Το είπα κιόλας. Γιατί κάθεται τόσο χαμηλά η Αγγλία. Δηλαδή παίξε πίσω λίγο πιο πίσω. Μα τους λέει μπείτε μέσα.
1: Δεν θα σε πυροβολήσουν. Δεν θα
0: και γιατί λέω δεν έχει ένα πλάνο να φύγει στην αντεπίθεση. Δηλαδή το κάνεις αυτό, βγάζεις ξέρω εγώ κάποιον και βάζεις το Ράσφορντ να φύγει στο χώρο. Ναι. Ξέρω εγώ το... Δηλαδή, τι σχέδιο έχεις. Διώχνω την μπάλα, πότε θα τους βάλεις τους παίκτες. Και έχει κάνει πλαγιαστή καράφλα του είχε, λέει Κυραλέκος τελείωσε.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Μα κοιμότανε μάλλον. Κοιμότανε χθες.
2: Πάμε διέχομαι.

0: Τι να πούμε, BeWinSport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν Σαρδάμ. Όχι, BeWinSport FM 3,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. BeWinSport FM 3,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς Σαρδάμ.
1: Άλλη μία.
0: BeWinSport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Για όλους τη... με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μα μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
7: Ρε εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει εδώ?
8: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
9: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
8: Απόπειρα αυτοκτονίας.
7: Αυτοκτονίας.
8: Λάθος.
9: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
7: Δολοφονία. Αμέσως. Βέβαιας αυτοκτονίας το Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω?
8: Και για να ξανά το γράψω.
2: Γράψε, γράψε!
10: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντενίς Ντάν.
11: Ζήτω!
10: Ζιντενίς Ντάν.
11: Ζήτω.
7: Nordjylland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
12: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
7: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
12: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
7: Συνδυάστηκε
13: αυτό, να ξέρεις.
7: Έλα τώρα μου.
3: Με σύνδεση WindSex.
2: Αμάν.
3: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχι. Δεν ξανάζανε και τον DVD. Να μας διαφωτίσεις.
3: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
7: Με τι σύνδεση?
3: Ποιο?
7: Ξαναπέστε.
3: Με σύνδεση WindSex.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
14: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
7: Λοιπόν, μου λένε εδώ επίσης φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
15: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
16: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα. Και να είσαι εσείς οι γουλοί.
7: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
16: Το κοπεί την πίτα.
17: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
7: Ναι, αμέ.
3: Μάλιστα.
7: Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
18: Την προσπάθεια που κάνει.
7: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
18: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέει.
7: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
18: Βασίλη.
19: Ποιος Βασίλης?
18: Βασίλη.
7: Έλα εδώ είμαι, εντάξει, πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
18: Τι είναι αυτό το πράγμα?
7: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
18: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
7: Πού να φτύσουμε?
18: Πού.
2: Όχι, τι είναι αυτό? Παιδιά, τσιφτετέλεια πρωί.
20: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
2: Έλα λεπέτη μου.

0: Πάμε για
1: το τέλος, σιγά σιγά. Κούτσα, κούτσα.
2: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
3: Πώς τι είπες στην αρχή?
4: Σιγά σιγά.
3: Κούτσα, κούτσα είπες. Ναι. Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
4: Ναι, ναι.
3: Κούτσα. Για ξαναπέξω το λίγο να τα ακούσω.
1: Κούτσα, κούτσα.
4: Κούτσα, κούτσα.
3: Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πία αντί για κού.
2: Κούτσα στα κρογιάλι.
4: Πού το μυαλό σε σένα. Τι να κάνουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πήσα και σένα.
3: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
5: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
6: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
7: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη. Ιτήθηκε 3-1.
8: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
9: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
10: Για συμβόλαιο 2,5 ετών με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
11: Έλα ρε!
12: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
13: Α, έτσι, ε!
14: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
11: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
15: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
11: Γεια σου παιδιά!
10: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
4: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
10: Ο κόσμος. Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
4: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
16: New Wins Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
4: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
11: Ποτέ, ποτέ.
4: Ποτέ.
11: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Ο Περικλής προτείνει κάτι, θα το δούμε αυτό για τη νέα σεζόν. Update για ένα διαγωνισμό. Ένας έγκλειστος θα έβλεπε όλες τους αγώνες. Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ναι, το είχαμε πει αυτό.
2: Νομίζω έχει γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Όχι αλλά... με έγκλειστο.
0: Ναι. Αλλά θέλω να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή...
2: Να είμαστε εγκλειστοί.
0: Ναι, ένα μήνα Super League όταν πάρει ροή.
2: Αυτό είναι τιμωρία. Δεν είναι διαγωνισμός.
0: Συγχωρείς και ότι.
2: Ο Σιμεώνε λέει γιατί δείχνει πιο μεγάλος από τον πατέρα του και γιατί μοιάζει τόσο πολύ με τον Τζόλα.
1: Το Τζόλα.
2: Ο Τζιανφράνκο Τζόλα.
1: Του κουρέματος.
2: Ναι, λοιπόν, ανέβηκε μια φωτογραφία στα social όπου οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το μπουκάλι, το μπουκάλι του Pickford. Το που έχει στο τέρμα, ξέρεις, για να δροσίζεται το παλικάρι. Έχουμε και για το, και για το συγκεκριμένο άλλα ράματα για τη γούνα του. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχε κολλήσει στο μπουκάλι ένα σημείωμα.
1: Φοβερό.
2: Πολύ ωραίο φτιαγμένο.
1: Με το που εκτελεί ο καθένας.
2: Με το που εκτελεί ο καθένας και οδηγίες. Δηλαδή για τον Μέση, του λέει πες ότι πέφτεις αριστερά και τελικά πέσε δεξιά.
0: Κάνει προσπίση.
2: Ναι. Και έχει για διάφορους. Για το McAllister, dive right, λέει. Για το Φερνάντες, μείνε στο κέντρο. Για όλους τους παίκτες. Και το βρήκαν αυτό και το σχολιάζανε μετά.
0: Τέλειο. Το έχουν κάνει post.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Γράφουν από κάτω. AI.
2: Όχι.
0: Είναι πραγματικότητα.
2: Και κάθονται και το σχολιάζουν οι παίκτες της Αργεντινής. Ο οποίος Pickford, με το που έβαλε τον γκολ η Αγγλία, μάλλον τον έπιασε φαγούρα. Έπιασε.
0: Μετά τον έξινε πίσω.
2: Μετά.
0: Αυτό πάει η Μαρία, ξέρεις, απλώνει.
2: Είναι κολλητικό.
0: Βέβαια.
2: Ναι,
0: άμα με ξύσει εδώ στην πλάτη, ξύσει και εδώ. Ναι. Ξύσει και εδώ. Και μετά πάει προς τα πίσω. Καταλαβες. Έτσι είναι ο Pickford. Δεν έπρεπε να, Δεν έπρεπε να το πω. Και αυτός δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι. Περίμενε, λίγο είναι νωρίς ακόμα. Από το 55 αρχίζει και ξύνεσαι.
0: Ναι, αυτό έκανε και ο Τούχελ. Ξυνόταν στον πάγκο. Είναι φοβερό αυτό που έκανε ο Τούχελ χθες. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό ατόπιμα σοβαρό. Δεν λέω έγκλημα και τέτοια εγώ. Ωραία, έχεις ένα πλάνο να μείνεις πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω που λίγο καψής. Γιατί δεν φτιάχνεις και ένα πλάνο. Ωραία, θα πάρει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής κάποιος παίκτης. Κάποιος να φεύγει στο χώρο. Στην πλευρά του Μέση, γιατί δεν έβαλες έναν γρήγορο. Ο Σπένς είχε ψοφίσει ο άνθρωπος, δεν αντέχει άλλο. Του είχατε πάρει και το μουζέτο. Αυτό που είχε το μουζέτο για το πρόσωπο. Βάλε κάποιον από την πλευρά του Μέση από εκεί να φεύγει στο χώρο. Να αναγκάζεται ένα μπακ να μένει εκεί κοντά στο Μέση έτσι κι αλλιώς. Κάτι, σκέψου κάτι, ρε άνθρωπε. Τι, διώξε την μπάλα, θα περάσει η ώρα. Είναι όντως, δυνατόν.
2: Όντως το είπε ο Φίσας αυτό. Ούτε εμείς δεν γύρισαμε τόσο πίσω το 2004 στον τελικό.
0: Ναι, πιο ψηλά, σωστός, πιο ψηλά σωστός, μέτρα ήταν.
2: Κουτάκης,
0: ναι.
2: Τάκαρος.
0: Ναι.
2: Όσο υπάρχει μπύρα, υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ για την παρέα. Νίκος από Λος Άγγελος.
0: Σίγουρα.
2: Μπήρα με ύψιλον ή με γιώτα.
0: Με ύψιλον πάντα.
2: Με
0: για
2: ύψιλον,
0: μένα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να
2: για
0: δω.
2: Για μένα.

0: Ναι, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπε ο Τσούβι και μου το έδειξε στο διάλειμμα για την αντίδραση του Σκαλονί την ώρα που μπαίνει τον γκολ του Λαουτάρο.
1: Η πνιχτή αντίδραση. Έπνιξε τα συναισθήματά του όλα. Ναι. Ανιδονία. Όλοι μαζί πάτησε το χείλος του με τα δόντια του, πήγε να ξεσπάσει ο Σκαλόνι.
0: Πρέπει να ούρλιαξε εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Εσωτερικά οι φωνές του,
1: ναι,
0: πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατές.
1: Και μετά έκανε ένα κύκλο, έκανε ένα χαμόγελο, να είστε καλά, καλά να είστε.
0: Ναι.
1: Και κάθισε στον πάγκο και έπιε το νεράκι του ή τσίπουρο.
0: Μπορεί. Για να κατέβουν όλες αυτές οι φωνές που θέλουν να βγουν.
1: Ηρεμία, να τελειώνουμε και να φύγουμε και να πάμε μια χαρά. Ο Χάρη Κέιν άφαντος. Καταπληκτικό τρίτο σέντερ μπακ ο Κέιν. Έκοψε 5 επιθέσεις της Αργεντινής.
0: Αλήθεια είναι.
1: Άφαντος, γιατί δεν βοηθήθηκε από την ομάδα του, ρε φίλε. Έκανε το 1-0. Έκανε το 1-0 η Αγγλία και τους λέει όλοι πίσω. Τι θες να κάνει ο Κέιν? Έχεις δει ποτέ τον Κέιν να πετάει την μπάλα μπροστά και να περνάει τρία άτομα? Ο Κέιν είναι κορυφαίος λίγο έξω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή.
0: Και δώσε μου την μπάλα.
1: Πρέπει να είναι εκεί να γυρίσει να εκτελέσει.
2: Ή θα τη σπάσω και δώστε μου ξανά.
1: Ναι, δηλαδή τι θες να κάνει ο Κέιν? Γι' αυτό δεν βοηθήθηκε. Καλύτερα να έβγαζε τον Κέιν και να βάζε τον Ράσφορντ ή να βάζε, ξέρω εγώ, κάποιον άλλο να τρέξει στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε ο Τούχελ χθες. Είπε, δηλαδή ο Τούχελ έβαλε τον γκολ και μετά είπε, θα σας δώσω όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να έχετε για να σε εφαρίσετε.
0: Πολλές όμως, πολλές. Πάρτε την μπάλα και
1: πάρτε την μπάλα. Δηλαδή στον καλύτερο παίχτη που ξέρει τι να κάνει, το Μέση σε αυτή την περίπτωση, είπες πάρε την μπάλα και δεν τον έπαιξε κάποιος κοντά το Μέση να μην παίρνει την μπάλα, αλλά η assist που κάνει ο Μέση έχοντας διαβάσει, γιατί όλα τα corner ήταν, την έδινε, καλυπτόταν από το offside, ναι, οριακά είναι στο 1-1, την ξανά παίρνε. Πήγε στη μεγάλη περιοχή κοντά, μόλις ντούμπλαρε παίκτης πάνω του, πάσαρε και δεν βγήκε άλλος εκεί, είστε όλοι πίσω.
0: Δεν μας στάνανε.
1: Πάει να σουτάρει. Μα είστε όλοι πίσω. Πάει να σουτάρει ο παίχτης της Αργεντινής. Ο Φερνάντες, ποιος σουτάρε. Και δεν είναι παίχτης πάνω του. Έστω να βγει, να του κλείσει χώρο. Και δεν φταίει ο Πίκφορντ. Είναι πολύ δυνατή η εκτέλεση.
0: Ναι, είναι σουτάρα.
1: Έχει και σώματα μπροστά του. Είναι ένα σουτ πάρα πολύ δυνατό. Πάρ' το μέσα. Και μετά.
0: Πάρ' το Μέση.
1: Αρχή, μέση και τέλος που γράψε κάποιος.
0: Λοιπόν, θέλω να
1: κάνω. Είναι ένα σουτ πάρα πολύ δυνατό. Πάρ' το μέση. Και μετά.
0: Πάρ' το μέση.
1: Αρχή, μέση και τέλος που γράψε κάποιος.

0: Το Αλέξανδρο Σιβάλα.
1: Πολύ ωραίο μέρος. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Μπράβο, ρε. Άρα είναι καλύτερα από το να είναι στη Ριβιέρα.
1: Βέβαια.
0: Αθηναϊκή Σουβάλα. Όχι, δεν πάει.
1: Αθηναϊκή Σουβάλα.
0: Δεν είναι καλό μπραντ, δεν θα πουλήσουμε έτσι. Σουβαλιώτες και σουβαλιώτης. Έτσι πάει. Μάλιστα.
1: Να πάτε, να πάτε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και κοντά.
1: Τίποτα καλέ. Τι είναι, μία ώρα είναι. Πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω μία ώρα. Καταρχάς είσαι Σουβάλα και βλέπεις Πειραιά. Το βλέπεις.
0: Είναι φάει η Σουβάλα. Αιγυπτιακή Σουβάλα.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι και.
0: Έχει ελληνική παραγή η Σουβάλα.
1: Και ζεστό ποτό η Σουβάλα. Είναι κάνει για το κρύο.
0: Α,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: σου
1: ναι.
0: φτιάξω μια Σουβάλα.
1: Μπράβο.
0: Να σου φτιάξει το κρύο. Ωραία.
1: Να μου βάλεις και λίγο μέλι όμως, γιατί με πονάνε τα λαιμά μου.
0: Είναι και ερωτικό υπονοούμενο. Χτες έπεσε Σουβάλα δυνατή. Ναι.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να σημαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Έφαγα μια Σουβάλα, φίλε.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Άστο.
0: Δεν σου βγήκε καλό. Έλα.
1: Είχα παίξει την Αγγλία. Σουβάλα. Πάλι Σουβάλα.
0: Πάλι Σουβάλα μέσα είμαστε. Κάνε δύο κουσουβάλα εκεί πέρα, δύο παιδιά.
1: Κλαίει όλος ο λαγανάς από τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Καλά, σιγά μου τον πήραν χαμπάρι.
0: Καλά.
1: Το καλύτερο βιντεάκι του Λέτζα δεν υπάρχει.
0: Έκλαψα από τα γέλια.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει γιατί ο Λέτζας είναι στο Τέξας.
0: Είναι στο Τέξας, βλέπει τον αγώνα, κάνει η Αργεντινή επική ανατροπή και κάνει με το κινητό τον κόσμο. Δεν αντιδράει άνθρωπος, άλλος τρώει, άλλος παραγγέλνει. Άλλος έχει πλάτη στην τηλεόραση και κάνει μόνος του.
1: Okay. Το βλέμμα της απελπισίας έγινε.
0: Δεν μπορείς να πανηγυρίσεις εκεί. Μαρία, δεν μπορείς να πανηγυρίσεις μόνος εκεί.
1: Όχι, δεν θα σε περάσουν για τρελό.

0: Φέτος λοιπόν, το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hood Festival και το Zama X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Θα πας μόνος σου, σαν το Μαγκούφι. Τι είσαι, ένας παίκτης της Αγγλίας.
1: Και στην BWin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση. 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWin με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Μέση έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Diego Maradona. Είμαι σίγουρος ότι ο Diego, λέει, το απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε. Τι άλλο δήλωσε ο Λιονέλ Μέση? Για εκείνον αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον, να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά, ανέφερε ο Μέση. Και πες και εσύ για μακροχρόνια στοιχήματα. Όχι, αυτό είναι για το άρθρο. Δεν είπε ο Μέση, μπες και εσύ εδώ για μακροχρόνια στοιχήματα και προσφορές παγκοσμίου επίπεδου.
1: Και παίζουν πάρα πολλές φωτογραφίες με το Μέση και το Μαραντόνα όταν ήταν προπονητής του.
0: Που μικρός εδώ Μέση είναι ο Ταμπόρδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, συμφωνώ. Κάποιος προσπαθεί να καταλάβει.
0: Τι προσπαθεί?
1: Αν η Αγγλία κρύβει έναν Παναθηναϊκό μέσα της ή ένας Παναθηναϊκός κρύβει την Αγγλία.
0: Μπορεί και τα δύο.
1: Μπορεί και τα δύο. Το έναν δεν αναιρεί το άλλο. Παίζω Μακάλιστερ, λέει κάποιος.
0: Τι παιχνίδι είναι αυτό?
1: 28 απόδοση, με λίγα, αλλά αρκετά για να βγάλω τα παγωτάκια του καλοκαιριού.
0: Να βάλει ένα δεκάρο και πάρει 208.
1: Να βάλει γκολ, να βάλει γκολ με κεφαλιά, γιατί το έχει. Και χάνει το άχαστο ολομόναχος. Ποιος θα μου παίρνει τα παγωτά τώρα?
0: Ένας φίλος σου, μωρέ.
1: Έτσι, ναι. Έχει ακριβήνει και λίγο το παγωτάκι, έχω να πω.
2: Τι δεν πάει έχει
1: ανάλογα, 3,5 μπάλα.
0: Ανάλογα το παγωτάκι. Τι μπάλα είναι αυτή?
1: Τι μπάλα είναι?
0: 7 ευρώ, 2 μπάλες.
1: Ναι, τώρα.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από Animal Print. Μεγάλο κουβάκι πάει να ξέρει. Αυτά.
2: Πέρασε προχτές από εδώ. Ναι.
1: Πολλοί έχετε αναμνήσεις από την εξωτική σουβάλα της Αίγινας. Έχουν περάσει 20 χρόνια, κάθε καλοκαίρι 3 μήνες εκεί, τα καλύτερά μου, Μάρκος. Σουβάλα στο Βόλο, λέμε τους ταμιευτήρες νερού.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, το ίδιο σημαίνει και οι υποτίστρες είναι και στη σουβάλα.
0: Για σουβάλα νερό.
1: Ναι, είτε ποτίζανε τα ζωντανά. Ο πατέρας μου έχει ζώα, το βλέπω, αγόρι μου.

0: Ξερολάκης Μάριος.
1: Μ' αρέσει ο Μάριος. Ξερολάκης και για να δούμε στον όφι παίζει. Ξερολάκης και λίγο out. Δεν τα κατάφερε εδώ ο Ξερολάκης.
0: Σας πέρασε η σκέψη να έδωσε συνθηματική Ιλουμινάτη εντολή ο Ινφαντίνος στον Τούχελ να κάτσει πίσω η ομάδα και να χάσει για να παίξει τελικό ο Άμπαλος που πουλάει περισσότερα εισιτήρια?
2: Όταν πήγαινε η Αγγλία στο τελικό δεν πήγαινε κανένας Άγγλος.
3: Όταν λέγεται κάποιος Μάριος Ξερολάκης.
0: Κάτι ξέρει. Ε, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, το ότι είναι πουλημένα ήδη τα εισιτήρια του τελικού, ξέρεις, από πέρσι.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Τα είχαν αγοράσει οι Λουμινάτη και τα βάλαν στο Βιαγκόγκο.
0: Και τώρα τα πουλάνε και μαύρη.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Μακάλιστερ, ό,τι πρέπει για έξω.
3: Μακάλιστερ, όλα τα Μακάλιστερ. Μακάριστερ. Τον κόλ της Αργεντινής φώναξα τόσο δυνατά που φώναξε κάποιος ζήτημα σε. Έλα ρε, τι έγινε ρε.
2: Σε πολλές γειτονιές πρέπει να είναι.
0: Ωχ, καλά είσαι.
2: Εμείς που το βλέπουμε μέσω πλατφόρμας, δε, ακούγαμε τα γκολ πριν μπουνε. Σε...
0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Και υπάρχει πολύ δροσο σουβάλα, λέει, και στον Παρνασό. Τώρα και στα Τρίκαλα. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Έλα, Νατάσα, πες μας τι έγινε εκεί πέρα με τους.
2: Ναι, με τους Άγγλοι.
0: Με τους Άγγλοι εκεί πέρα, τι έγινε. Έχουν εμφανιστεί.
3: Ένας Άγγλος έλεγε προχτές, είμαι, λέει, θέλω να το πάρει η Αγγλία, αλλά για τον κόσμο, λέει, καλό είναι να αποκλειστούμε. Και του λέω όλος γιατί. Ρε φίλε, λέει, κάνουν κοντινά στις εξέδρες. Θεές, λέει, Αργεντίνες, ξέρω εγώ, Ισπανίδες. Εμάς είναι κάτι 55χρονοι, λέει, μεσήλικες με κοιλιά λευκή, με μπύρες, χωρίς δόντια, λέει, με κόκκινα μάτια. Έχουμε διαλύσει, λέει, τα πλάνα όλου του σκηνοθέτη. Δεν τολμάνε να δείξουν την εξέδρα μας και αλλάζει γρήγορα. Πρέπει, λέει, να φύγουμε, λέει, να μορφύνει, λέει, το γήπεδο. Είχαν οι άλλοι δύο υπότες που μου θύμιζε Black Under. Μου θύμιζε Μαύρη Οχιά.
0: Υπότες τρογγυλής τραπέζι.
3: Ναι, Black Under, τελείως. Τελείως Black
0: Under. Δίκιο, ρε.
3: Την ξαναέβλεπα άνετα αυτή τη σειρά. 300. Ξέρω εγώ, γύρω με τα κολάν. Κομμωδία τέτοια.
2: Εντάξει, είχε και Μπέκαμ με Βικτόρια, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, μέχρι εκεί όμως δεν πάει παρακάτω. Δεν πάει. Μετά το χάος. Μετά πηγάδι.
3: Μην το διαβάσεις αυτό το μεταξύ μας, αλλά είναι φανταστικό μήνυμα. Είναι φανταστικό μήνυμα. Φανταστικό.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν στείλει μήνυμα γι' αυτό.
3: Καλά, επειδή παρά είναι εσωτερικό,
0: όχι,
3: πάμε,
0: ναι,
3: τώρα,
0: ναι,
3: που χωράμε,
0: ναι,
3: παρακάτω.
0: Έχεις δίκιο. Ναι. Στη δικιά μας γειτονιά, λέει η Νατάσα, λέει, μόνο εμείς πρέπει να ακουστήκαμε. Στη μαύρη λίστα το flat, λέει, για τους γείτονες από τα χθες. Θα σας έρθουν τα κοινόχρηστα. Θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Μακαριστερο ρίλος.
3: Πολύ μεγάλο. Τι διαγωνισμό έχουμε σήμερα? Ακίας, φίλε μου, έχουμε διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι,
3: Πανίνι,
0: ναι, ναι,
3: φανταστικό,
0: ναι, ναι, ναι,
3: διαγωνισμό.
0: Μεγάλο, μεγάλος διαγωνισμός. Ένα άλμπουμ Πανίνι και μία κούτα με τα αυτοκόλλητα, έτσι. Γιατί τι θα κάνετε στις διακοπές? Απλά όταν πάτε, άμα πάτε σε Κυκλαδονήσι, μην τα πάρετε μαζί σας.
2: Θα
0: φτάσουν στη Ρόδο.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Δηλαδή, αν θυμάστε το 6-9-88, μετά είναι απλά
2: ο σταθμός
0: μας. Ναι. Δηλαδή, μην πάτε 6-9-88 Pepper, 6-9-88 Menta, 6-9-88 Sky. Εκεί βγαίνει και λάθος αριθμός. Στο Viber λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6, Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτό και αύριο θα. Μην το ξεχάσεις.
3: Τι να ξεχάσω?
0: Να δώσω. Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
3: Ωραία, τι θα δώσω αύριο? Το Πανίνι.
0: Το Πανίνι.
3: Ε, ναι.
0: Εντάξει.
3: Δεν θα δώσω κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό θα
3: έχει. Παρακολουθούσα αυτά τα δύο μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
3: Θα τα δώσω. Καλημέρα, Γιώργος από Κόκκινο Μήλο. Πάμε στους δύο Poopers. Θέλει και έτσι μπροστά αυτό. Άκου, Μαρία. Έγιναν ξαφνικά χθες όλοι οι Αργεντινοί και ακούγαμε κόλλα τα βαλκόνια. Σιγάρε που θα σας δείξουν στο χάρτη, δεν μπορείτε να βρείτε που πέφτει. Σιγάρε.
2: Επίσης έχει στείλει μάλλον και ο Γκουσγούνης από τον άλλο κόσμο.
3: Η Βικτόρια δηλαδή τη βάζει στις ωραίες.
2: Όχι, τη βάζει στις άσχημες, φίλε. Φαντάζομαι. Πηγαίνεις με καλύτερες.
0: Και καθόλου
3: στυλ,
0: καθόλου γούστο, καθόλου.
2: Τίποτα. Άσχημα.
0: Όχι, δηλαδή, πραγματικά.
3: Τις έχουμε δώσει τόσα λεφτά στα γυαλιά.
0: Όσο τυφλός είσαι, ρε Ντέιβιντ.
3: Δηλαδή,
0: όσο δηλαδή σαβουρό.
2: Έλα μωρέ και αυτός ωραίος.
0: Εσύ και ο Καρεμπέ.
3: Δηλαδή, ο Μπέκαμ τι είναι, ρε.
0: Ναι, αυτό.
3: Ωραίος είναι ο Μπέκαμ.
0: Αυτό που το.
3: Δηλαδή τον Μπέκαμ τον βάζεις ωραίους.
2: Άσε που είναι γκέι.
0: Έτσι είναι ωραίος.
3: Σίγουρα το πρωί.
0: Εντάξει, εντάξει, να σου πω. Δεν είναι γκέι, είναι μπάι.
2: Δε τώρα, εντάξει.
0: Είναι μπάι.
3: Είναι μπάι out.
2: Μπάι. Άσε.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Διώκουν εύκολα η αμυντική του Εγάλο και τώρα ο Πετρόπουλος στην κόρνα. Την κόντρα.
2: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
3: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
4: Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο τουρισμός και η ανάπτυξη με το κομμάτι του αυτοκινήτου. Θα σας έλεγα ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι αλληλένδετο. Όλα έχουν συνδετικούς κρίκους. Και θα σας διευκρινίσω ευθύς αμέσως τι εννοώ.
5: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
6: Βασικά αρνάκι.
7: Ήταν και πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του Σαμουέλ εδώ, μετά τον γκολ που πέθανε. Νικόλα, χτύπη.
1: Ήταν πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του εδώ.
7: Γιατί... μετά τον γκολ που πέτυχε. Γιατί είπαμε μετά τον γκολ που πέθανε, οπότε να το πάρουμε.
1: Ναι, το άκουσα αυτό. Ναι. Προτίμησα να το κάνω γαργάρα, βαβά. Αλλά εσύ, τίμιος γίγαντας, ναι, επανήλθες. Ελπίζω να έχει σημειωθεί.
8: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
7: Εγάλο Κάλιαρη.
9: Καταλαβαίνεις ο τύπος δεν έχει κάνει.
7: Εγάλο Καλαμαριά.
9: Μπράβο, παιχταρά μου. Μπράβο.
10: Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. Τώρα πλέον έχουν όλα τα τιμόνια δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι. Όλα τα αυτοκίνητα, συγγνώμη.
11: Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
12: Δεν ξέρω για την κορυφή, αλλά όντως από τις ομάδες που θα διεκδικούν τέταρτη, μάλλον τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, μέχρι αυτές που θα κινδυνεύουν για να σωθούν.
13: Τι κάνετε?
12: Θα κινδυνεύουν για να σωθούν, άκου τι είπα.
7: Μάλιστα, εντάξει. Οκ. Okay. Πάντως αν κατάλαβες, λάθος έχεις καταλάβει.
14: Για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των δορυφαίρων.
15: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
16: Για πάμε να ακούσουμε λίγο τη γαμούλα. Καραμέλα. Πώς το πάει? Όπω το γραψές. Καραμέλα, είπα.
9: Τρομερά πράγματα γίνονται, τρομερά.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια

0: Λέει αυτός τώρα. Όντως θεωρείτε αυτό το αποσκελετωμένο άλλη ωραία γυναίκα και ναι, γυναίκα μου είναι πολύ ωραιότερη. Πρώτον να σου πω, με τέτοιες απόψεις λυπάμαι τη γυναίκα σου. Στο λέω εγώ δημόσια. Στο λέω εγώ δημόσια. Για να απευθύνεσαι σε έναν άλλον άνθρωπο και να το λες αποσκελετωμένο άλλη επειδή είναι πλούσιο, προβεβλημένο και επιτυχημένο, αν νομίζεις ότι σε νομιμοποιεί εσένα αυτό, ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα εδώ, 9:51, κόφτο και έχετο. Είναι δυνατόν. Δεν τρέπεσαι. Όχι, αυτό το δεν τρέπεσαι ήταν και πιο έντονο. Λοιπόν, Γρηγόρη Σαϊκάρα. Δημοσιογραφάκια! Μην ξανακούσω σύγκριση Μέση Ρονάλντο. Καταντάει αστείο.
1: Εν τω μεταξύ δεν μας λέει με ποιον είναι. Ξέρεις, το αφήνει έτσι.
2: Καλά, προφανώς με το Μέση. Τώρα που έχουν βγει.
1: Τα προφανή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που το είδα και εγώ χθες. Στην αρχή λέω πρέπει να είναι κάποιο AI, γιατί τώρα με το AI ό,τι να είναι βλέπεις. Και δεν μπορείς και να καταλάβεις αν είναι αληθινό. Πανηγύρισαν παίκτες της Αργεντινής στον αγωνιστικό χώρο. Με ένα πάνω κράτουσαν, ένα πάνω. Εγώ το είδα το κρατούσαν. Αυτό έλεγε για τα Φόκλαντ.
1: Μετά το τέλος του αγώνα ήταν αυτό.
0: Ναι, στο 60. Το 60, τρέχανε.
1: Όχι, έλεγαν πως το κάναν πριν τον αγώνα, ρε.
0: Μετά. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Τι μετά το τέλος. Είναι δυνατόν να το βγάλει στην αρχή. Το βλέπαμε σε. Θα το είχαμε μάθει.
1: Δεν το είδα στην αρχή, αυτό σου.
0: Ναι, στο τέλος του αγώνα. Στο τέλος. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Δεν μπήκαν με αυτό μέσα. Το βγάλανε και το κουνάγανε παντού. Με σπρέι το είχαν φτιάξει. Αυτό. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει κάποια τιμωρία. Δεν μιλάμε για μια τιμωρία στην Κυριακή. Φαντάζομαι γενικά όμως η FIFA που σε αυτά τα θέματα.
2: Ναι,
0: αν θα πάρει κάποιος άδεια, αν θα τον διώξουν.
1: Αν θα φορέσει περιπραχιόν η Εθνική Γαλλία για το πένθος που είχε ο Ντεσάν, δεν τους άφησαν. Είχαν ζητήσει να φορέσουν πένθος.
0: Ότι το Ιράν πήγαινε και ξαναγύρναγε. Και όλα αυτά και ξαναγύρναγε και ξαναγύρναγε. Οκ, και αυτά δεν ασχολήθηκε ο Ινφαντίνο. Έλα μωρέ, λέει, μωρέ τώρα. Κάθεστε και.
2: Λεπτομέρειες.
0: Και ασχολείστε.
1: Εντάξει, εννοείται ότι ο Μακάλιστερ έχει όνομα, όχι Αγγλίας, Εθνικής Σκωτίας.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ό,τι έλεγε Μαραντόνα, πιστεύω οι Άγγλοι δεν με συμπαθούν, αλλά οι Σκοτσέζοι με λατρεύουν. Έτσι. Και αυτό μου αρκεί.

0: κάνει.
1: Καλά, φανταστικό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ποιο? Αυτό το δίλημα κιθαρίστα-συντράμερ Ρονάλντο ή Μέση είναι το αντίστοιχο, λέει, Αϊνστάιν ή Νεύτωνα.
0: Καλά, θα δωρή, παιδιά, καλά, θα δωρή. Από εκεί τα κλέψαν όλα από το δικό μα.
1: Κιουρί ή Γκάου.
0: Κιουρ.
1: Που πα, Μωρή Κιουρί.
0: Λοιπόν, φτάνει και ο Γιαμπουζέλ. Να δούμε τι ώρα. Εντάξει. Όταν έρθει θα το μάθετε.
1: Θα το μάθουμε, ναι.
0: 5.30 το απόγευμα. 5.30 ο Γιαμπουζέλ θα είναι στο αεροδρόμιο El Venizelos. Έτσι το έχει πει ο Σιμίτης, έτσι σας το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας υπενθυμίζω για 3 χρόνια. 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πάρει. 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Και έχουμε και μπόνους. Ό,τι βλέπετε δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε μπόνους κατακτήσεων και συμμετοχές. Όχι, εντάξει.

0: Μελάσια Δαμαντίδης. Μ' αρέσουν όλα αυτά.
1: Τα ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μας έχετε καταστρέψει, βάζει γκολ Λαουτάρο και άρχισε να φωνάζω τι φωτάνη ήταν αυτό.
0: Που μου έδωσες να πιω, ήταν φωτάνη της αγάπης. Εγώ είμαι με Μελά, κάποιοι είναι με Αδαμαντίδη. Δηλαδή, αποδέχομαι τον Αδαμαντίδη.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να διαλέξω σε αυτό το τμήμα.
0: Μαζί σχήμα ήταν. Ναι. Πήγα και του είδα μαζί.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω.
0: Γιατί... Μελά Αδαμαντίδη και Χριστίνα Κολέτσα. Τώρα. Αυτή ήταν. Έλα και βρες καλύτερο αυτό. Σχήμα. Καλημέρα στη Χριστίνα.
1: Πάλι σφίριξε.
0: Ναι.

0: Εμένα πάντως και τον Ταμπάκο μας απογοήτευσε ο Τούχελ. Τον είχαμε και σε εκτίμηση. Από χθες δεν θέλω να ξανακούσω για τον Τούχελ. Ούρε κίσουνα σε συλλόγους ρε. Ούρε βάλε ένα φορ να τρέξει ρε. Ανέβασε τα μέτρα σου ρε. Τους έβαλε στην περιοχή. Στη μένα όλο κοροδεύω τον κόσμο.
1: Εν τω μεταξύ τον ρώτησαν και στη συνέντευξη τύπου. Ότι λέει... σας αποθεώσανε ας πούμε στις προηγούμενες επιλογές σας κτλ. Και, και τώρα έχετε δεχτεί πάρα πολύ κριτική για τις αλλαγές που δεν βγήκαν. Και λέει εντάξει. Το έχετε μετανιώσει.
0: Δεν μετανιώνω τίποτα.
1: Και, αυτό είπε. Δεν μετανιώνω τίποτα. Όχι. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Ξέρεις ότι όταν δεν βγαίνουν δέχεσαι την κριτική. Τι γοντιτή είπε.
0: Α, το πήκε.
1: Ναι, και θα έκανα να τρελαθώ. Για σας. Έχει κτίριο από εδώ πέρα. Γιατί δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό.
0: Πληρώνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το πανίνι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Πες μου όταν ξεκινήσεις για να πω stop.
1: Έχω ήδη ξεκινήσει.
0: Stop.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Δέσποινα.
2: Η Δέσποινα.
0: Γυρνά ξανά.
1: Κομματά. Η Δέσποινα, της οποίας το κινητό τελειώνει σε 7-0-3.
0: 7-3.
1: 10.
0: 1-0.
2: 1.
0: Αλφα, Αργεντίνα, η Δέσποινα. Ρε και Αγγλία ίδιο θα ήταν, ρε. Συμπίτη και η Εύερτ ήταν η φάση. Τι δεν καταλαβαίνετε. δεν ήμουνα εγώ στη Ριγίλη το 2000. Έτσι έπαθα. Έπαθα όπως η Αγγλία χτες. Περιμέναμε τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένετε λίγο.
1: Και
0: μετά βγήκε ο άλλος. Και μετά είχαμε Γκαγκάτση αντί για Καραμαλή, ούτε εκεί κοντινό.
2: Διπλό τελικό.
0: Καλά, ναι, ρε, αυτό 40 απόδοση. Θέλω να ευχαριστήσω. Μετά φάγαμε καλά. Oh. Ξέρεις πως φύγαμε. Όπως έφυγαν οι Άγγλοι χτες, φύγαμε εμείς το 2000 από τη Ριγίλη. Πληγωμένα και το δεξιά παιδάκια.
1: Όπως είχα φύγει εγώ μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Βρε,
1: του κυπέλου.
0: Είχα και μια τεράστια σημαία διασπόμενη και την έκανα κλικ, κλικ, κλικ και την έβαλα. Μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι, και φύγαμε. Με τον ξυλουργό, το φίλο μου. Κάνε κανένα θαύμα, ρε, ξυλουργός είσαι, ρε, του έλεγα. Και ο άλλος ξυλουργός ήταν. Κάνε κανένα θαύμα. Τι έγινε, κανένα σπίτι μου. Τι έγινε, φωνάζανε.
1: Την άλλη φορά.
0: Περιμένετε, λέγει ο Εύερτ. Περιμένετε.
1: Ναι. Τι έγινε. Θα είμαστε λίγο πιο τυχαίοι.
0: Ξέρεις, έτσι ξεκινήσαμε. Μετά μείναμε όλοι πίσω και μετά το Πασόκ, ο Μέση ήταν ο Μεσημίτης. Σαν καραμεσημίτη. Και κάνει το 1-2 η Πασοκάρα τότε, Μαρία, και μένουμε ξέροι. Και γυρίσαμε στη φωλιά μας. Κατάλαβες.
1: Δεν λες καλά που με την αναμπουμπούλα της Αγγλίας, λέει κάποιος, ξεχάστηκε η τεσσάρα της Πανάθας.
0: Τώρα γιατί το είπες και 58. Το έχω αποφύγει. Το είδα όλο.
1: Για τώρα που κάθεστε και δίνετε σημασία στα φιλικά.
0: Αφήνω, το είδα όλο.
1: Άσε μας.
0: Δεν ακουμπήσαμε την πάτα 4-0.
1: Δεν πειράζει, ας μην την ακουμπάτε τώρα την πάτα. Μετά 4-1.
0: Ναι, όταν κερδάμε με 3 γκολ τον Άγιαξ, λέμε μια χαρά είναι. Δεν σπαρά. Γι' αυτό σου λέω, μιλάμε για έγνοιες, Μαρία, που έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την πιο ακατάλληλη στιγμή πριν κοιμηθείς, πριν από το ταξίδι, πριν το ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, να χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς όλα τακτοποιούνται εύκολα με Magenta Insurance, online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Θες και για υγεία επιχείρηση, κλείνεις και ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ ουσιαστικά, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
2: Κάποιος θυμήθηκε τη Μοσχολιού τότε σε κάτι πάνελ που έλεγε εγώ να στεναχωριστώ και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ναι, ήταν λοιπόν, περίεργο βράδυ.
0: Τώρα γιατί.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Αντιλιακό, πετσέτα και αλέστο από τα Λίγκλ. Και τι να πρωτοδιαλέξει. Έχει κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα πίνατς.
0: Ναι.
1: Αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν. Επίσης πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία τα πεκάν.
1: Για την παρέα διάλεξε το έξτρα έκτημα ξηρών καρπών. Και τι είναι ωραία, γιατί σου κόβουν και λίγο την όρεξη. Γιατί που σε πιάνει στην παραλία να φάμε κάτι και πλακώνει κάτι κλαπ σάντουιτς αηδίες. Mm-hmm. Όχι. Εδώ πέρα. Snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο Lidl γιατί αξίζει.

0: Ο παίκτης λέγεται, λέει κάποιος, Γιαμπουζέλεϊ. Ακούγεται και το γιώτα στο τέλος. Να το λέτε σωστά. Να το μαθαίνουν σωστά όσοι δεν ξέρουν.
1: Λέγεται Γιαμπουζέλ.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πάνος Κεφαλάς, ντυμένος δάπνου του Φουκού Γλυφάδας. Και ΑΚΕΟΥ. Συγγνώμη, πάνω πολλές λέξεις περίεργες. Και τα λέμε πάλι μαζί τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα, έτσι. Το καλό. Λοιπόν, άντε να προσέχετε. Έχεις ένα πανίνι να δώσεις αύριο.
0: Θα το δώσουμε. Πανίνι, τι κάνετε έτσι. Τι κάνετε έτσι.
1: Άντε, γεια σας.
3: Λοιπόν, ναι. Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
4: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
3: Σε θαυμάζω.
4: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ωρε φίλε.
1: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
3: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλιος του Μέναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
3: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
3: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
3: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
3: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
4: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
0: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
9: Αυτά φυλάκια.
0: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
3: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
2: Να σου πω κάτι.
0: Πάμε.
2: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
0: Ναι.
2: Και σφύριξα κιόλας.
0: Ναι.
2: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
0: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποντέρτε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
11: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
10: Δηλαδή...
3: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
10: Είναι δυνατόν!
3: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
10: Δεν είναι δυνατόν!
3: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
10: Σιγκαγιόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας. Είστε στους 94,6 λιγάκι τερχάλα.
1: Ανάσαμε.
0: Φτάσαμε όμως στην ώρα μας με λίγη, πολύ μικρή καθυστέρηση. Η εκπομπή δεν έχει όνομα. Είναι αφιέρωμα στην Δούκισσα. Δυστυχώς δεν έχουμε βγάλει. Δεν έχουμε καταφέρει μετά από τόσο. Δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα όνομα. Η Μαρία Παταμιάνου, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις έχουν κάνει ένα αφιέρωμα για την Δούκισσα. Για τις επόμενες ώρες θα είμαστε κοντά σας. Για αυτή την εκπομπή όμως έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Θα μας τα πει και η Μαρία. Υπήρχαν πάρα πολλά τραγούδια της Δούκισσας, αλλά
1: πολύ παλιές ηχογραφήσεις.
0: Παλιές ηχογραφήσεις.
1: Δύσκολα, ναι.
0: Πολύ δύσκολα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Θα το κρίνετε εσείς αφού τελειώσει αυτή η εκπομπή. Λοιπόν,
1: το σίγουρο είναι πάντως ότι θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια.
0: Βεβαίως.
1: Από την Πειραιώτισσα κυρία. Πληθωρική, μπριόζα, με ήθος. Μια γυναίκα με γοητεία και λάμψη και φωνή που μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Η κυρία Δούκισσα.

το φιλμ της ζωής της Δούκισσας Φωταρά, όπως ήταν το κανονικό της, το όλο της το όνομα, και η πορεία της στο τραγούδι είναι μεγάλου μήκους, με σκηνές συγκλονιστικές. Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 8 Φεβρουαρίου του 1941, σε ένα φτωχό σπίτι της οδού Κάνιγκος 5 στο Πασαλιμάνι. Οι συνθήκες επιβίωσης σκληρές. Ο πατέρας της οδοντίατρος στο επάγγελμα καταγόταν από τη Σίμη και η κυρία Θανασούλα, η μητέρα της, από την Ήπειρο. Χωρίζουν σύντομα και η μητέρα της θα παντρευτεί τον Γιάννη Λαουτάρη, λαϊκό συνθέτη και πολύ καλό μπουζούκι, ο οποίος αργότερα θα στηρίξει τη Δούκισσα στα πρώτα βήματά της στο τραγούδι. Μαζί τους έμενε και η γιαγιά της, η κυρία Δήμητρα, η οποία στην πορεία θα γίνει ο μάνατζέρ της. Τα γράμματα ήταν η πρώτη της αγάπη. Δεν θα μπορέσει όμως να συνεχίσει, γιατί η οικονομική κατάσταση στο σπίτι είναι πολύ άσχημη. Εκτός από τα γράμματα, η Δούκισσα αγαπούσε πάρα πολύ το χορό. Έχοντας ήδη κάνει ένα χρόνο χορό σχολή Δούκα, και μετά από πάρα πολλά παρακάλια στη μαμά της, στα 12 της χρόνια θα πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό χορού. Γίνεται στη γειτονιά της, στο Πασαλιμάνι, στο Αναψυκτήριο Κοσμικών. Η Δούκισσα θα κερδίσει εκεί το πρώτο βραβείο. Εκεί θα πρωτοδουλέψει με μεροκάματο 50 δραχμές, όταν το ενίκιο του σπιτιού ήταν 40. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ήταν το ποσό για αυτή. Ούτε που το πίστευα, θα πει η ίδια, ότι στα 12 μου χρόνια θα πληρώνομαι τόσο καλά.

0: Να γίνει τραγουδίστρια δεν το είχε σκεφτεί. Το κέντρο κομμουνισμικών όμως θα γίνει το πρώτο σκαλί για την ξεχωριστή λαϊκή φωνή της. Σιγά σιγά θα αρχίσει να συνδυάζει το χορό με το τραγούδι. Συνοδεύονται πάντοτε από τη γιαγιά της. Δουλεύει σε κάποια κουτούκια της Αθήνας και το χειμώνα του 56 ο πατριός της, ο Γιάννης ο Λαουτάρης, θα την πάρει μαζί του σε μία από τις μεγαλύτερες ταβέρνες στον Κολωνό, στον Κάρλο. Εκεί θα μείνει 3 χρόνια. Ταυτόχρονα με τις εμφανίσεις στο κέντρο, κάνει και ένα 20 λεπτό στο ραδιοσταθμό ενόπλων δυνάμεων. Λίγο πριν κλείσει τα 15 της, ανοίγουν οι πόρτες της Κολούμπια και ο μαέστρος και λαϊκός συνθέτης Τέλειος Χρυσίνης της δίνει το πρώτο της τραγούδι, Με την κοπέλα που αγαπώ, σε στίχους Χρήστο Κολοκοτρώνη. Κυκλοφορεί το 1956 σε δίσκο 78 στροφών και αμέσως μετά σε 45. Το τραγούδι αυτό είχε τη σπάνια τύχη, να το πω έτσι, να φιλοξενηθεί στην πίσω πλευρά ενός δίσκου του Καζατζίδη. Δεσμοφύλακες ανοίχτε λεγόταν ο δίσκος. Φυσικά ο δίσκος πουλάει πάρα πολύ. Και έτσι όλοι προσέχουν τη μικρή με τη σπάνια φωνή. Η νέα τραγουδίστρια γίνεται περιζήτητη και ακολουθούν βέβαια φοβερές συνεργασίες.
1: Με την κοπέλα που αγαπώ λοιπόν, σε μουσική του Στέλιου Χρυσίνη και σε στίχους του Χρήστου του Κολοκοτρώνη.

0: Λοιπόν, αρχίσανε και τα μηνύματα. Ο Κώστας από το Offenbach.
1: Ναι,
0: ο
1: να
0: Γιάννης
1: το πω του Κώστα τη... ότι το τραγούδι που γράφει αυτό δεν είναι, δεν είναι το τραγούδι αυτό με τον Καραμπεσίνη που τραγούδησε. Είναι σε ελληνική ταινία και είναι τη Σκαλιρό στο Ρέμα. Δεν είναι τη Λαρίση του που γράφει.
0: Έχουν πάρα πολλές ανακριβίες στο ίντερνετ και
1: ναι.
0: Πολλοί άνθρωποι που έχουν γράψει εκεί δεν μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, διότι ενώ είχαμε βρει σωστά, μετά διαβάζαμε και εμείς στο ίντερνετ κάποια πράγματα και τα ξαναφέρναμε.
1: Τι ηχογραφήσεις που γράφανε η Δούκισσα και δεν, μόνο η Δούκισσα δεν ήτανε.
0: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει πει η Δούκισσα, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Ένας άλλος κύκλος στην καριέρα της ήταν η Μπουά της Πλάκας. Εκεί θα τραγούδισε και το Γιάννη Σπανό. Το τραγούδι που θα ακούσουμε πρωτοκυκλοφόρησε το 1966 σε δίσκο 45 στροφών και φυσικά όλοι θα το θυμόμαστε και από την Γκέτι Χωματά. Μουσική Γιάννη Σπανός
0: και στίχη ο Αλέκος Σακελάρης.
1: Στον ουρανό είναι ένα αστέρι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Θα πάμε σε κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος.
1: Όχι, δεν το ξέρουμε.
0: Είναι τραγούδια του Χιώτη.
1: Μανώλης Χιώτης. Παραμονές Χριστουγέννων του 1957, δύο τραγούδια του Μανώλη του Χιώτη θα κάνουν πασίγνωστη τη νεαρή τότε δούκισσα. Αργότερα βέβαια, αυτά τα δύο τραγούδια θα τα γνωρίσουμε όλοι από τη Μέρι Λίντα. Όμως πρώτη εκτέλεση ήταν με τη δούκισσα. Είναι το απότομα και το σβήσε τη φλόγα. Η ίδια λέει σε κάποια συνέντευξη ότι χάλασε ο κόσμος. Λέει, ήταν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και εγώ ανέβηκα πάρα πολύ ως τραγουδίστρια. Ήταν η εποχή που ο Μανώλης ο Χιώτης και η Μέρι Λίντα ήταν ήδη πάρα πολύ φτασμένο ντουέτο. Όμως η Λίντα είχε φύγει τότε από την δισκογραφική εταιρεία. Ο Χιώτης είχε ήδη γράψει αυτά τα δύο τραγούδια. Έπρεπε να τα πει κάποιος και όπως είπε και ο ίδιος, διάλεξα εσένα γιατί μου άρεσες. Αλλά πρέπει να κάνουμε πολλές πρόβες γιατί είναι δύσκολα τραγούδια. Θα ακούσουμε, σβήσε τη φλόγα, Μανώλη Χιώτη.

0: καταπληκτικός ο Χιώτης.
1: Ναι, γιατί δεν θες να χορέψουμε.
0: Γιατί δεν ξέρω να χορεύω.
1: Σου λέω τόση ώρα θες να χορέψουμε και αρνείσαι, γιατί.
0: Αρνούμε πεισματικά να χορέψουμε.
1: Λοιπόν, η Δούκης, θα θυμάται τότε που είχε πάει στο σπίτι του Χιώτη για να της δώσει αυτά τα δύο τραγούδια. Έμενε, λέει, τότε στην Κυψέλη και είχε ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Είχε ένα δωμάτιο το οποίο το είχε μετατρέψει σε στούντιο. Για εκείνη την εποχή αυτό ήταν μια τεράστια πολυτέλεια. Θα ακούσουμε και το απότομα Καπάκι.
0: Καπάκι το απότομα. Αυτό που ήθελα να πω για το Μανώλη Χιώτη ήταν ο γλυκός ήχος του μπουζουκιού του. Έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια.
1: Ναι, και όλος ο καλός ο κόσμος.
0: Ξανά άκουγε μπουζούκι, διότι μέχρι τότε το μπουζούκι ήταν περιθωριακό. Ήταν μόνο στα μαστουράδικα του Πειραιά και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, πάμε στο απότομα, σε νέα ηχογράφηση βέβαια.

0: Λοιπόν, γεια σου Βασίλη από την Νίκαια, γεια σου Γιώργο από την Νέα Υόρκη.
1: Ναι,
0: ο Γιώργος από την Ξάνθη αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον Νίκο τον Φάσουρα. Λοιπόν...
1: Να στείλω κι εγώ πολλά πολλά φιλιά στην Ειρήνη τη Βεντούρη, στο Γιώργο τον αδερφό της, στη Μαρκέλα, στο Κώστα, στο Γιώργο. Είναι οι φίλοι μου, ξέρεις, οι αγρότες αυτοί.
0: Ναι, αγρότες.
1: Οι αγρότες, ναι, που σκάβουμε.
0: Άμα θέλετε να κάνετε αγροτικές εργασίες κτλ.
1: Ναι, μην μου στέλνετε άμα δεν θέλετε να παίζουμε φάρμα.
0: Αγροτικά,
1: ναι.
0: Μόνο στη Μαρία.
1: Ναι, είμαι αγρότησα.
0: Λοιπόν, αθλητικά σε μένα.
1: Θα ακούσουμε τραγουδάρα τώρα, ναι.
0: Ζαμπέτας.
1: Σιγά μην δεν έβαζε ζαμπέτα.
0: Γίνεται, χωρίς ζαμπέτα δεν γίνεται τίποτα.
1: Είναι και το, αυτό και το άνθρωποι είμαστε είναι και, ήταν και τα αγαπημένα της τραγούδια. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα γνωρίστηκε όταν ήταν πολύ μικρή στην Τριάννα του Χιλά. Στη συνέχεια συνεργάζονται στη δισκογραφία και γράφουν μαζί το δίσκο «Τα παιδικά μου χρόνια». Η κυκλοφορία του δίσκου θα βρει τη δούξα στην Αμερική. Λόγω μιας διάταξης που απαγόρευε τότε τα σπασίματα των πιάτων στην Ελλάδα. Αυτό είχε κάνει αρκετούς καλλιτέχνες να μεταναστεύσουν για λίγο. Το 1967 κάνουν το άλμπουμ Αναμνήσεις, όπου τα τραγούδια εκεί πέρα ήταν όλα ένα και ένα. Το 1970, στην ταινία «Όσο υπάρχει αγάπη», τραγουδάει τη μεγάλη το άλμπουμ Αναμνήσεις, όπου τα τραγούδια εκεί πέρα ήταν όλα ένα και ένα. Το 1970, στην ταινία «Όσο υπάρχει αγάπη»...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να ευχαριστήσω τον Κώστα.

0: Από το Βοτανικό για τα καλά του λόγια. Ο Αντώνης από το Newcastle. Γεια σου Στράτο, μας ξαναβρήκες. Η Δούκισσα λέει έχει τεράστια φωνή, μπορεί να τραγουδάει από δημοτικό μέχρι Τζάνις Τσόπλιν και να είναι εξαιρετική. Έτσι είναι Στράτο, ακριβώς. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βαγγέλη. Δεν γράφεται από πού είστε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ λέω τα ονόματα μια και μπαίνετε στον κόπο και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Γεια σου Αλέξανδρα, γέλαστε. Να σε καλά.
1: Άλλο ένα πολύ ωραίο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Το 1966 της γίνεται μια πρόταση να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Της αρέσει η ιδέα και δέχεται. Από το 1966 μέχρι και το 1970 η Δούκισσα θα πρωταγωνιστήσει σε 10 ταινίες. Έπαιξε κοντά στον Κώστα Κακαβά, τον Παντελή Ζερβό, τον Μάνο Κατράκη και φυσικά μαζί με τον Τόλι Βοσκόπουλο, που εκτός από κινηματογραφικό ζευγάρι υπήρξαν για κάποιο διάστημα και ζευγάρι στη ζωή. Θα ακούσουμε σε μουσική πάλι του Γιώργου Ζαμπέτα, στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, και αυτό το τραγούδι μπήκε στο άλμπουμ Αναμνήσεις, «Η Ουρανή».

0: πάλι σε τόλι θα πάμε.
1: Να πούμε πριν ότι τα δύο μεγάλα μαγαζιά της τότε εποχής, ο Περιβολάς και ο Κεφάλας, έτσι λεγόντουσαν, ήταν νυχτερινά μαγαζιά τα οποία είχαν αφήσει εποχή. Και όποιος πέρασε από εκεί, καθιερώθηκε. Ήτανε, λέει, η δούκισσα σαν να έπαιρναν διαβατήριο για μια μεγάλη πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Ήτανε τα τότε μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά. Πάμε στις αναμνήσεις. Μουσική Τόλης Βοσκόπουλος, στίχη Μη Μισθιόπουλος, πάλι από το δίσκο Αναμνήσεις του 1967. Αυτός πραγματικά ήταν ένας δίσκος με τραγούδια το ένα καλύτερο από το άλλο. Με Ζαμπέτα, με Κατσαρό, με Πυθαγόρα, Σπανό.

0: Η φίλη σου, η Ειρήνη Βεντούρη, σου γράφει. Πού? Φιλάκια, κοριτσάκι μου κτλ.
1: Γεια σου, κοριτσάκι μου.
0: Και μπισκοτάκια αύριο.
1: Ναι, έτσι, και μπισκοτάκια. Λοιπόν, οι συνεργασίες τις ανανεώνονται με δημιουργούς που τις εμπιστεύονται τραγούδια, τα οποία γίνονται πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ειδικά για τον Τάκη Μουσαφίρη, η Δούκης έχει μια πολύ συγκεκριμένη γνώμη. Ο Τάκης Μουσαφίρης είναι προσωπικό μου έβριμα. Εγώ διέκρινα το σημαντικό του ταλέντο και πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος και ταυτόχρονα σεμνός καλλιτέχνης με σπουδαία μουσική κουλτούρα και παιδεία. Το 1978, και φυσικά ξανακάνανε και άλλους δίσκους μαζί, πάρα πολλούς, από το δίσκο Δούκησα, ο Τάκης Μουσαφίρης, αν έχω κάνει σφάλματα.
0: Ο Κώστας από τα Πατήσια, ο Μάνος που χτυπάει από Ιταλία πάντα, ο Μανώλης από το Χαϊδάρι με τα πολύ.
1: Ναι, αυτή είναι η Ιταλία, είναι άταχτη πολύ.
0: Η Ιταλία, ναι. Και ο Γιώργος με την Ειρήνη. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια.
1: Ειρήνη, κρασάκι βάλατε.
0: Για βάλτε.
1: Για βάλτε.
0: Πάμε.

0: Πήρε μπροστά η Ιταλία, να και ο Γιώργος από τη Σικελία.
1: Ναι, ναι, τον είδα. Η Δούκησα λοιπόν είχε πάει στη σχολή Θεοφανίδου. Πήρε το δίπλωμα, αλλά δεν το χρησιμοποίησε. Συμμετείχε σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, αλλά ως τραγουδίστρια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι πάλι από το δίσκο Αναμνήσεις από το 1967, σε μουσική Ζάκη Ακοβίδη και στίχων Απολλώνα Ελευθερίου και Ηλία Λιμπερόπουλου. Το συγκεκριμένο τραγούδι εκτός από τον κινηματογράφο και από το δίσκο ακούστηκε και στο θεατρικό έργο Γιαγιάδες και Μπουζούκια. Ελπάσω, έχω μια αραβωνιάρα, όπως θέλετε, πέστε το.

0: Ο Σωτήρης από το Πόρτο μας διορθώνει Ναπολέοντα Ελευθερίου και όχι Ναπολέον. Ιταλία, η Πεσκάρα, ο Ηλίας από
1: πολύ δυνατά.
0: Μιλάνο. Εντάξει, ο Στράτος.
1: Ζητάει τα παλικάρια με το Μαρκόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα, όσα περισσότερα μπορούμε.
0: Θα προσπαθήσουμε,
1: Στράτο. Θα παραμείνουμε σε λαϊ-λαϊ ρυθμό.
0: Ναι.
1: Με ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε το 1966 στην ταινία Όλοι οι άνδρες είναι ίδια από την Άννα Φόνσου. Το 1967 όμως η Δούκισσα θα το τραγουδήσει στο δίσκο Αναμνήσεις. Το τραγούδι θα απογειωθεί σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχη Αλέκος Ακελάριος. Θέλω τα όπα μου. Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί χορευτικό ύμνο.

0: Λοιπόν,
1: πιαστήκαμε στον αέρα.
0: Η γνωριμία της με το σκηνοθέτη Κώστα Δούκα της ανοίγει την πόρτα του ελληνικού κινηματογράφου της εποχής. Ο Δούκας την ξεχωρίζει γιατί είχε πολύ καλή άρθρωση. Εκείνη δελεάστηκε από την πρόταση, όπως λέει, και παράλληλα λοιπόν με το τραγούδι ξεκινάει και κάνει μια δεύτερη καριέρα στον κινηματογράφο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ακούστηκε πρώτα το 1966 στην ταινία «Τα αδέρφια» και αμέσως μετά, το 1967, μπήκε πάλι στο χρυσό άλμπουμ της Αναμνήσεις. «Με έμαθες να αγαπάω», μουσική, στίχη, Τόλης Βοσκόπουλος.

τη δόκισα στα κινηματογραφικά. Την έχουμε ταυτίσει πολύ με τον Ντόλο τον Βοσκόπουλο. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί την τριετία του 57 με του 60 η δόκισα συνεργάστηκε πάρα πολύ και με τον Πάνο Γαβαλά. Ο Γαβαλάς υπήρξε μάλιστα για εκείνον ένα πολύ μεγάλο στήριγμα. Κάποια στιγμή βέβαια λέει σταμάτησε η συνεργασία τους ως ντουέτο, γιατί έπρεπε να προχωρήσει και μόνη της.

0: Θα πάμε σε ένα πιο καινούριο τραγούδι τώρα.
1: Ναι, 1984, ακριβώς. Τάκης Μουσαφύρης.
0: Δίσκος Λαϊκά για τη Δούκισσα. Ο δίσκος αυτός θα γίνει και αυτός χρυσός.
1: Αλήτη, απόψε είναι η βραδιά σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έτσι είναι, φίλε Στράτο, όπως το γράφεις για τα παλικάρια. Το 1964 μετακινείται από τη Φιντέλ του Αλέκου Πατσιφά και ερμηνεύει και επιτυχίες του Μιτσάκη αλλά και του Γιάννη Μαρκόπουλου. Είναι το 1965 και ηχογράφησε αυτό το τραγούδι για την ταινία No Mr. John. Τα παλικάρια θα το βάλουμε στην πορεία. Συνεχίζουμε πάλι μάλλον ας χρυσό δίσκο, Τάκη Μουσαφίρη. 1975, ο δίσκος Ατάκα και Επιτόπου, χρυσός δίσκος και αυτός. Τη δεκαετία του 70 η Δούκης εξελίσσεται σε τραγουδίστρια του Τάκη Μουσαφίρη και μαζί κάνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το Ατάκα και Επιτόπου που θα ακούσουμε.

0: συνεχίσουμε
1: με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα της. Η σταθερή επιτυχία της Δούξας συνεχίζεται. Το 1970, ένας από τους καλύτερους ακορντεονίστες, ο Γιώργος Κινούσης, τον γνωρίσαμε και σαν τραγουδιστή. Πριν γίνει λοιπόν τραγουδιστής, της δίνει ένα τραγούδι που θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Μουσική, στίχους, Γιώργος Κινούσης, άνθρωποι είμαστε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα καλά σας λόγια, αλλά και για τις απειλές σας. Σαν και αυτή που λέει ο Γιώργος από τη Λαμπρινή. Μην τολμήσετε και δεν ξαναπαίξετε το αφιέρωμα κάποια άλλη μέρα, γιατί δεν πρόκειται να ξανακούσω το σταθμό.
1: Ολέ.
0: Τέλος.
1: Ολέ.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Το 1966 ο Τόλης Προσκόπουλος κάνει τα πρώτα του βήματα για να μάθει η μπουζούκι. Η Δούκησα θα τον πάρει.
0: Κάτι που δεν έμαθε ποτέ έτσι.
1: Πω, είσαι πολύ κακός. Ναι. Γιατί, έλα, μένα μου αρέσει ο Τόλης.
0: Μου άρεσε ο Τόλης.
1: Έλα. Λοιπόν, η Δούκησα θα πάρει μαζί τον Τόλη και εκείνος θα της δείξει κάποιες συνθέσεις δικές του. Της άρεσαν πάρα πολύ και του έβγαλε τον πρώτο δίσκο. Τον παροτρύνει να τραγουδήσει μαζί της. Αυτό στην αρχή είναι λίγο διστακτικός, στο τέλος όμως δέχτηκε και η συνέχεια είναι βεβαίως σε όλους γνωστή. Άλλο ένα πολύ μεγάλο τραγούδι που έχουν πει μαζί.
0: Συνέχεια είναι σε όλους γνωστή, 5 εκατομμύρια στην εφορία.
1: Τώρα τι θα γίνει, δεν
0: καταλαβαίνω. Εντάξει, μπα, πω και εγώ κάτι.
1: Τα παιδεία εδώ που έχω τη λάμπα. Τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Μουσική, Τόλης Βοσκόπουλος.
0: Θεόπουλος.
1: Μίμης Θεόπουλος. Ακούστηκε το 1970 πάλι σε ταινία «Σε εικετεύω αγάπη μου». Mm-hmm. Πώς μ' αρέσουν αυτά τα έργα.
0: Ναι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Σε λίγο θα μας φέρεις και τον Ξανθόπουλο.
1: Ναι, καλά, διαλύω με Ξανθόπουλο, δεν το συζητώ. Και το 1967 βεβαίως θα πρωτοακουστεί στο δίσκο «Αναμνήσεις». Μελαγχολία και γύρω βρέχει.

0: βρέχει μελαγχολία και χειροβρέχει.
1: Καλώς τη Σταυρούλα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλώς τον Γιώργο από το Πορτοράφτη. Είναι και κάποιοι που θέλουν να ακούνε μπάλα. Υπάρχουν ρε παιδιά 24 ώρες το 24ωρο μπάλα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ακούσουμε και λίγο μουσική, να φτιάξουμε λιγάκι τα φτάκια μας, να φρεσκάρουμε λίγο τα ελληνικά μας, να φρεσκάρουμε λίγο τις αναμνήσεις μας.
2: Ο Τάσος από τη Γλυφάδα λέει την, να την πούμε την εκπομπή Λαϊκά Γκολ.
1: Λαϊκά Γκολ, εντάξει. Δεν έχει καμία σχέση με γκολ. Λαϊκά Μονοπάτια ήταν που έκανε ο Γεραμάνης, ο Πάνος. Δεν θα την πούμε έτσι.
2: Όχι,
1: θα την πούμε αλλιώς.
2: Εγώ μπορώ να τραγουδάω.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί απαγορεύεται.
2: Δεν σε χωνεύω. Έχασα τον άνθρωπό μου. Μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Βοσκόπουλος ξανά. Ναι. Μη Μισθιόπουλος. 1967 αναμνήσεις.
1: Κάτι θα ξέρεις εσύ που δεν ξέρουμε εμείς.

0: Γεια σου Νικόλα από το Βουκουρέστι. Λοιπόν, τη Μαρκέλα ρε δεν είπες.
1: Μισό λεπτό θα της κάνω ειδική αφιέρωση. Μαρκέλα, είσαι έτοιμη για τη Μαρκέλα και τον Γιάννη, τον άντρα της? Και τώρα τι να δώσω, 2001 από το δίσκο έτσι, Τάκης μου σαφήρης πάλι.
0: Δώσε τίποτα από τη φάρμα ρε.
1: Τις εγώ όλο δώρα τις στέλνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.

0: Μπορώ να βάλω και ένα για τον εαυτό μου τώρα.
1: Ένας φίλος μου λέει κάτι. Κάτι με παντόφλα μου λέει, αλλά δεν σε καταλαβαίνω εδώ. Ναι.
0: 1980 από το δίσκο Δούκισα 6. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Σε μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχη Μάρου Μπιζάνη. Χωρίς αγάπη.

0: τι λέει η Μαρκελάκη, τι λέει ο Γιάννης, λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, 2001, δίσκος έτσι, ένας δίσκος του Τάκη Μουσαφίρη. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, κάπως έτσι οι αγάπες τελειώνουν, σε μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου πάλι και στίχη Μάρο Μπιζάνη.
1: Η Μάρο Μπιζάνη που έχει κάνει πάρα πολλά
0: τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια, βέβαια.

Λοιπόν, είναι και κάποιοι φίλοι που προσπαθούν να στείλουν μήνυμα, αλλά δεν τα καταφέρουν, όπως είναι ο Παναγιώτης και η Ειρήνη. Είναι από τον φιλολογικό όμιλο Μπάμπη, είσαι φίλος και αδελφός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Τάσος από τη Γλυφάδα πώς τον βρίσκεις? Απόψε κάνω μπαμ.
1: Απόψε κάνω μπαμ. Καλός είναι ο Τάσος.
0: Καλά το πάει ο Τάσος.
1: Καλά το πάει, καλά το πάει.
0: Καλά το
1: πάει. Λοιπόν, ξέρετε και καλά μπινελίκη, παιδιά, να ανάψουμε.
0: Να ισιώσουμε λίγο.
1: Ναι. Πολύ στο κούλ.
0: Είμαστε πολύ, ναι, πολύ αγαπημένοι. Γιατί από το 1963 που πρωτογνωρίστηκα στην Τριάννα το Χιλά, ακολούθησαν δεκάδες επιτυχίες και πάρα πολλοί δίσκοι. Ιδούκησα με το Ζαμπέτα, τραγουδήσαν σε πάρα πολλά μαγαζιά μαζί, συνεργάστηκαν για πάρα πολύ καιρό. Το 1991 ο Γιώργος Ζαμπέτας κυκλοφορεί το δίσκο «Χίλια Περιστέρια», τα καινούργια τραγούδια του Ζαμπέτα. Εκεί η Ιδούκησα θα ερμηνεύσει ένα εκπληκτικό τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους
1: θα σε έχω βάλει το χέρι μου εδώ, έτσι θα το πω μετά.
0: Ναι, δεν μας το λες τώρα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έχει κάνει το, τα «Χίλια Περιστέρια» ο Ζαμπέτας και μου λέει, είναι μια τραγουδάρα εδώ, αυτό ποιο να βάλουμε, την Ιδούκησα του λέω.
0: Ο πρωταγωνιστής.
1: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο της τραγούδι, ναι. Άσχετα με τα
0: εντάξει, υπόλοιπα. Και με τα παλιά της βέβαια.
1: Όχι γιατί έχω βάλει εγώ το χέρι μου, αλλά
0: είναι
1: γιατί
0: τραγουδάρα, είναι τραγουδάρα.

0: Τώρα να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Θα μου απαντήσει ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Εκτός ότι τραγουδάω φανταστικά, δεν χορεύω και πολύ ωραία.
1: Φοβερά, ναι. Δεν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο
0: έτσι
1: καλά χορεύει.
0: Έτσι.
1: Ναι, για το τραγούδι μπορείτε να τα ακούτε. Θες να βάλω το τραγουδάκι που τραγουδάς.
0: Δεν είσαι εντάξει.
1: Εγώ
0: δεν είχαμε συμφωνήσει τέτοια.
1: Εγώ εντάξει με εσύ θες να το παρακάνεις. Είναι ωραία η εξήγηση που δίνει ο φίλος ο Γιαννούλης ο Νίκος. Ναι.
0: Πάμε πάλι η Ζαμπέτα.
1: Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Λέει η Δέσποινα ότι είσαι αναρχοκομμουνιστής.
0: Γιατί
1: μη σου μπαίνει πολύ στο μυαλό.
0: Και τι ότι.
1: Και.
0: Ναι. Ότι τι.
1: Ναι. Ταμπέλα πάντως δεν έχω βάλει ακόμα. Μόλις βάλω.
0: Λοιπόν, η Μοντέρνα η Αθήνα. Στην τετραετία 66-70, η ταυτόχρονη συνεργασία της Δούκισσας με τον Τόλι το Φωσκόπουλο και τον Ζαμπέτα τη φέρνει στην πρώτη γραμμή της επιτυχίας. Ένα ακόμα τραγούδι που κάνει μπαμ, τη συνοδεύει κιόλας και ο Ζαμπέτας. Μουσική Ζαμπέτας, στίχη Ελευθερίου, η Μοντέρνα Αθήνα.

0: Η Δέσποινα θύμωσε.
1: Γιατί θύμωσε τη Δέσποινα?
0: Γιατί έτσι, θύμω, είναι θυμωσιάρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει να φτύσω και τα μπούτια μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Τόση μάνα μου.
1: Ναι, πώς.
0: Μία από τις έτσι πολύ σημαντικές αναμνήσεις της δόκισσας ήταν τα γλέντια που κάναν στο Σκορπιό με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Ζαμπέτα, σκόκοτα, στα ξέρετε. Ήταν λέει κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό για εκείνη. Και οι νύχτες που περνάγανε εκεί μοιάζανε λέει με παραμύθι. Ο Νάση, Τζακ Κένεντι, Τεξανοί Μεγιστάνες, ο Χριστάκης, διάφοροι. Ήταν λέει από τις πολύ καλές τις αναμνήσεις. Θες να στο τραγουδήσω ή να στο πω?
1: Άστε να το πει.
0: Είσαι τρελός.
1: Όχι, Παναγία.
0: Είσαι τρελός.
1: Είμαι, ρε παιδιά, ξέρω.
0: 1978 από το δίσκο Δούκισσα. Άλλος ένα δίσκος με το Ντάκι Μουσαφύρι. Αλλά ωραίος τρελός, ε. Mm-hmm. Ναι.

0: Εδώ η Ειρήνη Βεντούρη αφιερώνει στον Αντρούλη και στη Μαρκέλα.
1: Α, Ειρήνη. Τι λέει ο Βρασίδας, κάτι λέει ο Βρασίδας.
0: Παράλαβε την Δέσποινα.
1: Ο Βρασίδας παράλαβε την Δέσποινα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ήσουν κύριος.
0: Εγώ.
1: Δεν μιλάω συγκεκριμένα, είμαι αφηρημένη.
0: Πώς το προσωποποιείς το πράγμα.
1: Όχι βέβαια. 1984. Λαϊκά γιατί δούκησαν. Χρυσός δίσκος, Τάκης Μουσαφίρης.
0: Μια μέρα θα κάνουμε και ένα ελεύθερο πρόγραμμα.
1: Να λέμε ό,τι θέμε.
0: Να λέμε ό,τι θέμε και να παραγγέλνουν ό,τι θένε.
1: Αυτό είναι αρκεί να θέτε αυτό.
0: Αρκεί να θέτε.
1: Ναι, ό,τι θέτε. Ναι. Αυτό είναι ωραίο.
0: Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για σήμερα. Μπορούσαμε να το κάνουμε 2 με 3 σήμερα, αλλά δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Θέλουμε
1: ζέσταμα.
0: Όχι, θέλουμε ζέσταμα. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε μαζί μας.
0: Συντιά που λέει
1: συντιά,
0: και ο άλλος.
1: Συντιά,
0: λοιπόν, πάμε.
1: Δεν ήσουν κύριος, πάμε.

0: Τι έχει πάει αυτό ο καημένος, τι είναι, λέει, την Ξάνθη η Σταρνταγιάννα να ακούει και...
1: Πήγε ο Φκαράς στο γήπεδο και δεν τον αφήσανε να πάει και ξενέρωσε. Από την Ξάνθη, από Γιάννενα στην Ξάνθη.
0: Χαιρετίσματα εκεί στη Νέα Υόρκη, στα McDonald's.
1: Και στο Λονδίνο.
0: Που μας γράφει ο φίλος που μας ακούνε.
1: Από τα Wi-Fi, πώς τα λες ρε φίλε.
0: Γελάω πολύ μαζί. Λοιπόν, από τον ίδιο δίσκο, Λαϊκά για τη Δούκισσα, του Τάκη Μουσαφίρη, θα ακούσουμε άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το Άκουμε, και το λέει μαζί με τον Δημήτρη Κοντολάζο, 1984, είπαμε, χρυσός δίσκος.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε μερικά μηνύματα. Θα πάμε σε ένα τσαχπινιάρικο.
1: Ο Νίκος από το Λονδίνο, χαιρετίσματα. Ο Γιάννης από το Βόλσμπορκ. Από το Kingston ο Σάκης. Είστε πάρα πολύ, δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, από το ίδιο άλμπουμ πάλι θα ακούσουμε ένα έτσι κεφάτο, για να κλείσουμε με ένα πιο μελαγχολικό. Να χαρώ το μωρό.

για 18 ολόκληρα χρόνια πάλεψε να νικήσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Μια μεγάλη φωνή, ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια τραγουδίστρια που κυρία τη γνωρίσαμε και η κυρία μας άφησε. Οι αναμνήσεις θα τη θυμίζουν σίγουρα και τα τραγούδια της θα είναι πάντοτε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: από εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
4: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
5: Ανατολικά.
4: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
6: Όπως σου λέω.
3: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
5: Ναι.
3: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας πούμε.
6: Δεν υπάρχει απλή λίμνη.
7: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
8: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζά και φύγε.
7: Βλέπετε. Χαμός.
8: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό. Το να ακούσετε.
7: Είναι για να το γράφουμε.
8: Βιώνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
7: Δεν είναι τυχαίο.
3: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
8: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
6: Και τρελαίνε, ο Μορφιές.
8: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
3: Ωραία. Μ' αρέσει.
8: Είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
9: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
10: Κύριε Ελέησον.
9: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα. Αφού δεν μου ήρθε και κανένα ποτήρι στο νερό, στο κεφάλι μου, στο νερό.
10: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
9: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
10: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
9: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
10: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
9: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
6: Ναι.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου του 2026. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και σήμερα με TJ Πανορίλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σας εκεί έξω. Ως συνήθως τις Παρασκευές μαζί μου, Brothers by Nikia, Μιχαλάρας και Βασιλάρας, εδώ στο πλευρό μου. Ήρθαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν το αυριανό event να διευθυνθούν. Έτσι. Και να σου πω, είναι και φέτος το πάρτι και διαφορετικά, διότι δεν έχετε και πρόβλημα που θα καθίσετε, γιατί και ο Μιχάλης είναι στους μη καπνίζοντες πλέον. Έτσι να το πούμε και αυτό. Μιχαλάρας που κάνει την προσπάθειά του. Δεν την κάνουμε εμείς, την κάνει αυτός, μπράβο του. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα διαδικαστικά μας. 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τελετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, τι έχουμε, είχαμε χτες κλήρωση πρωταθλήματος και τα λοιπά, σε μια εκδήλωση που έγινε και ανακοινώθηκε όλο το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Super League 26-27, σε μια εκδήλωση που έγινε στον Άλυμο, με τον νέο πρόεδρο της Λίγας, τον Γιάννη Αλαφούζο, να εμφανίζεται στην εκδήλωση για πρώτη φορά ως πρόεδρος της Super League. 22 και 23 Αυγούστου είναι η σέντρα στην κανονική διάρκεια της φετινής Super League, ενώ το πρώτο ντέρμπι έρχεται την τρίτη αγωνιστική. Τα πρώτα, ναι, εντάξει, το ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι την τρίτη αγωνιστική, το πρώτο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την έκτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ την ένατη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την δέκατη και ούτω καθεξής. Ως συνήθως ξεκινάνε στα μαλακά οι μεγάλοι. Την πρώτη αγωνιστική θα σας πω μόνο, μη σας κουράζω. 22-23 Αυγούστου, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Λοιπόν, να σας πω ότι ερχόμενος εδώ τώρα βλέπω κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφορούν με τον πολύ γνωστό Αργεντινό δημοσιογράφο που ασχολείται με το θέμα του Πινέδα, αυτός ο οποίος το ξεκίνησε. Έχει κάνει ένα ποστάρισμα λοιπόν τώρα τα ξημερώματα, στο οποίο αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο ότι η Μοντερέι θα καταβάλει στην ΑΕΚ τη ρήτρα αγοράς που προβλέπει το συμβόλαιο του Μεξικανού Χάφη στους 8 εκατομμυρίων ευρώ και θα αποκτήσει τα δικαιώματά του. Επισημαίνει ότι ο Πινέδα έχει δώσει τα χέρια με τη Μοντερέι και ότι ο Πινέδα θα συνεργαστεί ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, που είναι εδώ και λίγους μήνες τεχνικός της Μοντερέι. Αυτά γράφει ο τύπος στο Μεξικό και περιμένουμε να δούμε πώς θα τρέξουν αυτές οι εξελίξεις. Επίσης έχει φουντώσει φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός είναι πλέον πολύ κοντά στο να πάρει το Φαντρόγγελεν, το κεντρικό αμυντικό από τη Σάμσουσπορ, μετά την εξέλιξη, την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με τον Ίγκασον, που τελικά έτυχε το χειρότερο, με ολική ρήξη και μένει ένα χρόνο εκτός. Καλό κουράγιο στο παλικάρι για αυτή τη δύσκολη διαδικασία.
1: Κρίμα.
0: Ένα χρόνο εκτός. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό και πώς θα γυρίσει κτλ. Εν πάση περιπτώσει, καλό κουράγιο και υπομονή στον Ίγκασον. Και πάει ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται να ολοκληρώσει το deal με τον Φαντρόγγελεν. Πολύ σημαντική είδηση όμως έρχεται από το εξωτερικό. Το είπαμε και χθες στην εκπομπή. Κάναμε μια αναφορά ότι γινόταν κουβέντα, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι όχι official, ας πούμε, ότι ο φίλος μας ο Τζόλης, ο Χρήστος Τζόλης, αυτή η παιχτάρα, θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα της Arsenal με ένα ποσό στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τζόλης, που στα δικά μου μάτια είναι ο πιο εξελίξιμος Έλληνας ποδοσφαιριστής την τελευταία διετία. Μιλάμε για μια εξτρεμάρα σπουδαία. Και έτσι όπως τον βλέπω, πιστεύω ότι και στην Arsenal θα συνεχίσει αυτή την πολύ ωραία πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και την τρομερή εξέλιξη που έχει. Σπουδαίος παίχτης ο Χριστάρας ο Τζόλης. Και καλή επιτυχία να έχει αυτό το μεγάλο άλμα που κάνει στην καριέρα του, γιατί όπως και να το κάνουμε, άλλο Μπριζ, άλλο Arsenal, έτσι. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, Για να δω εδώ πέρα τώρα. Προσπαθώ να μπω στη σελίδα. Ακόμα έχω ένα προβληματάκι. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες από το live στον κόσμο που είμαστε. Όμορφες καλημέρες, λέει, στην ομάδα. Στέφανος οδηγός κατά Πράσινα Μέγαρα. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, αδέρφια. Λέτε αύριο να μαζευτούμε, λέει, να πιούμε ένα ποτάκι, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Γιώργο μου, εσύ τι λες, θα μαζευτούμε. Αύριο λοιπόν, το ξαναλέω τώρα εδώ, αύριο το βράδυ από τις 8.30-9 και έπειτα στο Εγάλεο, στο Sugar Cube, στην πλατεία Σταυρωμένου, δίπλα στο μετρό, πίσω από την εκκλησία εκεί. Σας περιμένουμε όλους να τα πούμε, να τα πιούμε, να κάνουμε ένα ωραίο pre-game για τον τελικό του Μουντιάλ που έρχεται την Κυριακή, ρε παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, υγεία σε όλους. Καλημέρα, καλώς σου ακούσω, όλη την παρέα, Βίκτορα Σπέρα με 7. Καλημέρα στο Βαγγέλη και στον ερωτευμένο Ρίλο. Okay. Καλημέρα από την κατακόκκινη Λάρισα, λέει ο φίλος. Καλημέρα από Πάφο, λέει Αλέξο Αγγζής. Καλημέρα, μπορείς να είστε πάντα καλά. Γιώργος από Σύνδρα Παναρκαδικός, πάντα υγεία, να περάσετε καλά αύριο στο πάρτι. Καλημέρα σας, λέει, τελικά από ό,τι φαίνεται ο φίλος αυτός που είχε βγει κάνα δύο φορές, λέει, είχε πει ότι το γήπεδο στο Βοτανικό είναι αδύνατον, λέει, να είναι έτοιμο για το 27, πάει να βγει αληθινός. Γιατί τι έγινε, ρε φίλε? Συζητάει να φύγει και ένας βιβλιοθηκάριος. Το πιάσατε έτσι. Επόπτηση ασφάλτου. Το πιάσατε. Αν δεν το πιάσατε, ξαναψάξτε το να το πιάσετε. Έχω ένα θεματάκι εδώ πέρα με τη σύνδεσή μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να μπω στο live της σελίδας, της μπάλας. Θα το παλέψω όμως. Πώς είμαστε από κόσμο, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Πάνο?
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά είμαστε, έτσι. Mm-hmm. Χαλαρούτσικα. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για όλο το ακροατήριο. Πάμε να κάνουμε εμείς αρχή σιγά-σιγά και τα βλέπουμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, είμαι ο Νικόλας.
0: Έλα, Νικόλα, με ψάρωσες.
2: Δεν με γνώρισες, είμαι λίγο... Καλημέρα, καλή στον Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται? Το χάσα αυτό με τον Αλαφούζο πρόεδρο, ότι έγινε η τρίτη κλήρωση, τρίτη, συγγνώμη, ψηφοφορία.
0: Ναι, προχτές τελειώσε αυτό.
2: Α, δεν το...
0: Δεν έγινε ψηφοφορία, αποφάσισε, άλλαξε στάση ο Βαγγέλης Μαρινάκης και αποδέχτηκε το 1-1 που είχε προτείνει ο Γκαγκάτσης. Και τον πρώτο χρόνο είναι φέτος ο Αλαφούζος, του χρόνου θα είναι ο Μαρινάκης.
2: Μάλιστα, οκ. Εντάξει, καλή, νομίζω, εφόσον είχαμε τέτοια ισοβαθμία, νομίζω ότι ήταν το πιο δίκαιο. Τώρα το να κληρώταν σε μια κλήρωση ή οτιδήποτε άλλο στο νόμισμα και αυτά, νομίζω ήταν και λίγο, ξέρω. Εντάξει, οκ. Πολύ άτυχος, πολύ ατυχία με τον Νίκασον. Δηλαδή, εντάξει, πάνω που είχε αρχίσει να... Εντάξει, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι στενοχωρήθηκα.
2: Την ιστορία με τον Μάγκλουσον, βέβαια ήταν λίγο πιο αργά αυτό. Εντάξει. Τώρα θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε για τον αυτόν που τέλος πάντων λέγαμε δεν θα πάρει.
0: Νομίζω ότι έχει επισπεύσει τις διαδικασίες να τον κλείσει άμεσα.
2: Τώρα θα δώσει κάτι παραπάνω προφανώς αυτούς και θα τον πάρουμε, εντάξει. Εντάξει, θα δούμε τώρα το πρώτο αγώνα μεθαύριο, τον επίσημο.
0: Ναι.
2: Και βλέπουμε, παιδιά, εντάξει, η ομάδα φαινόταν ότι θα κάνει κάποια κοιλιά. Δηλαδή, το έλεγε εγώ επειδή ακούω και τους απογευματινούς τους ρεπόρτερς στο γυρισμό, ας πούμε, που γυρνάω κάθε 5 η ώρα. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα έλεγε από τον προηγούμενο αγώνα με την... και παίξαμε εδώ με την Glasgow Bears.
0: Ναι.
2: Ότι περιμένουν να είναι πάρα πολύ βαρύ. Οι παίκτες να μην μπορούν να τρέξουν, να είναι βαριά τα πόδια τους, τέλος πάντων, αυτό που λέμε, μετά τη σκληρή προετοιμασία. Τους βγήκε έναν αγώνα μετά προφανώς, εντάξει. Περιμένουν προφανώς από τα εργομετρικά που κάνουν, κάθε μέρα τις μετρήσεις που κάνουν. Το θέμα είναι ότι καλά είναι αυτό που είπε και ο προπονητής, ότι καλά που ήρθε τώρα αυτό το χαστό και δεν ήρθε την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, step by step, που λέγει ο φίλος ο Βασίλης, βήμα-βήμα, γιατί η ομάδα φτιάχνεται ακόμη, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι γίναμε ομάδα για να πάρουμε ούτε πρωτάθλημα ούτε να προχωρήσουμε στο αυτό. Απλά τα βήματα και οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ καλές. Εγώ αυτό έχω να πω. Για τον μπάσκετ δεν έχω να πω κάτι, εντάξει. Προφανώς δεν ξέρω αν έκλεισε ήδη, ότι το διόγκολο θα τον δώσουμε.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι.
2: Και θα πρέπει να πάει για ένα πάρα πάρα πολύ καλό playmaker. Φαντάζομαι να... Έχω εμπιστοσύνη βασικά στον Μπράτοβιτς, ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο. Θα πάρει το καλύτερο και ό,τι διαθέσιμο καλύτερο υπάρχει. Λοιπόν, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο και να είμαστε όλοι καλά.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πανούλη, καλημέρα.
3: Τι κάνετε αδέρφια μου?
0: Καλά παιχταρά μου εσύ.
3: Βαγγέλη μου, θα ερχόμουν αύριο. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω μετά πώς θα μπορέσω να γυρίσω, ρε φίλε, δεν θα προλάβω.
0: Ό,τι καταλαβαίνεις Πανούλη, με το ζόρι δεν, φίλε, ό,τι σου βγαίνει.
3: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι θέλω να σας ορίσω, αλλά δεν μπορώ να, δεν θα προλάβω να, τις ώρες, καταλαβες.
0: Όλα καλά, λέμε.
3: Είναι μακριά, ρε γάμο το.
0: Όλα καλά, μη μου ανησυχείς. Για πάμε.
3: Τι ήθελα να πω, ή κάτσε να γάμω, ούτε αυτό που πάθηκα και εγώ, ε.
0: Αυτό έχεις πάθει και εσύ?
3: Ναι.
0: Ολική.
3: Ολική. Ένα χρόνο και εγώ έξω ήμουνα. Καλά, εγώ δεν επέστρεψα ποτέ ο ίδιος. Παρόλο που ήμουν και επιχειρικά σώδε, αλλά με είχε πάρει και από κάτω και είχα πάρει και κιλά μετά και μέχρι να τα χάσω να βρω φυσική κατάσταση, απογοητεύτηκα και τα παράτησα. Εντάξει. Τώρα πρέπει να πάρουμε ένα στόπερ στη θέση του. Τον Ολλανδό δεν λένε.
0: Ναι, νομίζω ότι θα κλείσει ο Φαντρόγκελεν, γιατί έχει κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα το βράδυ και ο πρόεδρος της Αμσοσπόρ ότι έχει πανέρθει ο Παναθηναϊκός κτλ. Πιστεύω ότι.
3: Να βάλουμε παραπάνω λεπτά.
0: Αναγκαστικά θα ανέβει λίγο τώρα να τον φέρει για να. Γιατί τώρα πλέον είναι μεγάλη ανάγκη.
3: Θα δέσει με τον άλλον.
0: Δεν είναι μόνο, ότι τώρα δεν βγαίνουν και τα κουκιά και τα νούμερα. Τώρα είναι δηλαδή ο Ντεφράι, ο Κάτρης και ο Τουμπά. Ο Πάλμερ Μπράουν ακόμα είναι τραυματίας. Ο Γερβάη δεν υπολογίζεται.
3: Ο τραυματίας είναι αυτός.
0: Ναι, δεν πήγε αυτός καθόλου Ολλανδία. Και θα αργήσει να παίξει δηλαδή. Άρα δηλαδή είναι ουσιαστικά με Ντεφράι, Κάτρη και τον Τουμπά που δεν τον πολύ εμπιστεύεσαι. Συνεπώς.
3: Ναι, με τρεις.
0: Τώρα κανονικά Παναθηναϊκός, εγώ όπως το βλέπω, πρέπει να πάει για τον Φαντρόγκυλο και να πάρει και ακόμη έναν, φίλε.
3: Πρέπει να πάρει έναν. Πρέπει να πάρει έναν Έλληνα.
0: Δεν νομίζω. Πάντως θα πάρει δύο πλέον. Γιατί δεν βγαίνει με τον Ίγκασον τώρα. Γιατί για τον Ίγκασον δεν είναι ότι θα πει τον περιμένει σε δύο μήνες. Το παιδί πλέον
3: μετά
0: έχει.
3: Μετά πάμε για οκτάρι, δηλαδή.
0: Έχει βουνό. Τι έγινε?
3: Μετά πάμε και για οκτάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Καλό πρέπει να φέρει όμως.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ρε φίλε.
3: Πρέπει να παίρνει ένα καλό, μακάρι να παίρνει τον Γκένσεν. Να κάνει το τρελό, να κενάλγει ο πρόεδρος πόσα θέλει, αγόρι μου, τόσα πάρτα, να ανέβαινε επίπεδο πάνω από την ΕΚΟΣ. Στο μπάσκετ πρέπει να φέρουμε ένα playmaker τώρα παιχταρά. Αυτό που είπες και εσύ. Και να κάνουμε καλή ομάδα, δηλαδή ακόμα καλύτερη ομάδα. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά περάσετε, παιδιά.
0: Έγινε Πανούλη, να είσαι καλά.
1: Καλά, Πανώ.
3: Γεια, γεια.
1: Γραμμούλες ανοιχτές, όποιος θέλει. 2-10.
0: Όποιος επιθυμεί, 2-10-95-79-283-4-5, που καταστάθηκε το θεματάκι μου με το μέσο της εκπομπής μου την καλημέρα από την Παλαφέν. Δεν πάω να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα, Λένια, τον FM. Καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορντανάκος σας. Καλημέρα, Πανάθα, από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από το Λίπστατ. Μακάρι να δούμε ένα καλό τελικό την Κυριακή, αν το σηκώσει ο καλύτερος. Η Αργεντινή. Έλα, πάμε να πας για την Άρα, ο Λεβάμος Αργεντίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα στην παρέα. Υπάρχει, λέει, λόγος που ακούμε τόσο συχνά το Ζευγολατιό. Όχι ότι έχω θέμα, λέω περίεργο, ρωτάω όλες τέλειως. Αρέσει τον Πανούλη. Του άρεσε. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη Λεωτάκης από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα των Ερτζιανών, μας λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Πολλές καλημέρες από τα Χανιά, Μανώλης Παναθηναϊκός σε διαδικασία ανάρρωσης. Καλημέρα, Ευάγγελη, καλημέρα πάνω. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Δύο εβδομάδες έμεινα να βοηθήσουμε όλοι μαζί να σπρώξουμε να βγει η ανηφόρα. Θα βγει, ρε Γιάννη, η ανηφόρα, θα βγει. Καλημέρα, παιδες, καλό Σαββατοκύριακο. Πού να δεις, Βαγγέλη, έναν όμιλο που κληρώσαν στη Γάμα Εθνική. Με Απόλλωνας Μήνες, Εθνικό, Ιωνικό, Προοδευτική, Εγάλο και Διαγόρα. Θα φάει μίγα σίδερο. Προωθείται ένα στα μπαράζ, πέφτουν τρεις. Ποιος θα πρωτοβγεί από εκεί τώρα? Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Πού είμαι εδώ, ναι. Καλημέρα, λέει, εγώ θα λείψω αύριο, λέει. Η οικογένεια ψήφισε τρίμερο, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚΙ. Τι να κάνεις, μπορείς να πας κόντρα στο σύστημα? Στο κόντρα στο σύστημα δεν πας. Αν η οικογένεια ψήφισε τρίμερο, να περάσεις καλά, αδερφέ. Καλημέρα, Μόρτη, σε όλη την παρέα. Καλώς σου, Σπύρος Αεκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Μία και σήμερα στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια, στάδι επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Σε περίπτωση που ο Μέση πάρει το Μουντιάλ με την Αργεντινή, θα μπει υποψήφιο για χρυσή μπάλα ή παίζει ρόλο και το πρωτάθλημα που παίζει, λέει ο Νίκος. Θα μπει, θα μπει υποψήφιο, νομίζω. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη, γίγαντα. Νομίζω μετά από χρόνια υπάρχει ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό και η έλευση του Ζώτζη έχει φέρει ισοδοξία και λιγότερη γκρινιά σε όλο τον κόσμο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, ο Οδυσσέας τραυματίας και ο Καλάμπρια. Την κάντε μια είναι αυτή. Ναι, ο Καλάμπρια έχει τραυματιστεί πριν τον Ίγκασον, 1,5 μήνα έξω. Αλλά εκεί τουλάχιστον υπάρχει μια ισχύα, διότι. Μια σιγουριά, διότι έχει έρθει ο Τσάπρας που έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ο Τολιόπουλος είναι ο πιο αδικημένος που πέρασε από την ομάδα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αν δεν βρει κάτι καλό στον Άσο Μπράντοβιτς, δεν πιστεύω να πάρει απλά για να πάρει, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη δεν είναι, θα πάρει οπωσδήποτε. Θα πάρει οπωσδήποτε παίχτη. Διότι και ο Παναθηναϊκός τώρα, ξέρεις, η φυγή του Όσμαν έχει φέρει και ένα μείον στο σκοράρισμα. Διότι ο Όσμαν, παράδειγμα, στην Ευρωλίγκα έχει μέσο όρο 14 πόντους. Άρα πρέπει από κάπου αλλού να τους αναζητήσει αυτούς τους πόντους. Θέλει να πάρει περισσότερους πλέον και από τον 1 και από το 1. Λοιπόν, 2-10-95-79-83-4-5. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Α, είναι και το μετρό 24 να πούμε Σάββατο βράδυ που είπε ο Πάνος ότι δεν προλαβαίνω να γυρίσω. Άρα, εντάξει, ο Παναγιώτης μπορεί να έχει το παιδί θέμα, αλλά γενικά το λέω γιατί όποιος έρθει αύριο στο event είναι 24 το μετρό. Δηλαδή, ό,τι ώρα γουστάρετε, τα πίνετε. Και εγώ το είπα και χθες ότι από πέρσι δύο πράγματα μου είχατε παραπονεθεί. Να είναι κοντά σε μετρό και να είναι Σάββατο, έγιναν και τα δύο. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι, φίλε, ναι.
4: Ναι, ναι.
5: Έλα, Μπάγκο, καλημέρα. Μίλτος από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Μίλτο.
5: Καλημέρα, καλημέρα, Πανούλη.
4: Καλημέρα, Μίλτο.
5: Τι γίνεται.
4: Καλά, φίλε.
5: Είμαστε καλά. Mm-hmm. Να σου πω. Τώρα, κανονικά, δεν πρέπει να πάρουμε, ρε φίλε, με το σύστημα που παίζει ο Νίστρουμ. Δεν πρέπει να πάρουμε δύο γρήγορους πίσω.
0: Στο πέρ.
5: Στο δερμπάκ.
0: Δύο γρήγορους πίσω. Τι εννοείς,
5: ναι, έτσι όπως παίζει τώρα, ρε παιδί, έτσι όπως από ό,τι βλέπω, δηλαδή αυτό που προσπαθεί να παίξει, πρέπει να έχουμε δύο center back γρήγορους πίσω για να καλύπτουν, ας πούμε, τους χώρους αυτά. Γιατί από αυτούς που έχουμε, εντάξει, ο Κάτρης είναι...
0: Είναι γρήγορος ο Κάτρης. Ο Κάτρης είναι γρήγορος.
5: Ο Ντεφράι, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αν είναι γρήγορος.
0: Ο Ντεφράι, εντάξει, τώρα και στα 34 του δεν είναι ο πλέον γρήγορος, παίζει παραπάνω, ξέρεις, με το εγκεφαλικά, αλλά και ο Φαντρόγγελ είναι 27 χρονών παιδί, είναι νεαρός. Φαντάζομαι με τέτοια λογική θα γίνουν.
5: Αυτό λέω, κανονικά. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι όπως θέλει να παίξει, νομίζω ότι θέλουμε δύο καλούς, αλλά θέλουμε να είναι και γρήγοροι, όχι μόνο καλοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά να περάσετε, παιδιά, εγώ γι' αυτό πήρα. Καλά να περάσετε σήμερα, αύριο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τουλάχιστον κάποια στιγμή να έρθω κι εγώ. Απλά δεν βολεύουν λίγο οι ημερομηνίες. Αυτό είναι το κακό.
0: Το καταλαβαίνω, φιλαράκο μου. Το καταλαβαίνω. Κάθε άνθρωπος έχει τα προγράμματά του. Είναι και καλοκαίρι τώρα, σούρτα, φέρτα, διήμερα, τριήμερα, δουλειές.
5: Όσο για το Ζούτς, εντάξει, δεν το φοβάμαι το Ζούτς. Θα τη φτιάξει την ομάδα όπως θέλει. Ο Τολιόπουλος, εντάξει, ο Τολιόπουλος όντως είναι ο πιο αδικημένος που έχει πέρασει στον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιδάκι έπρεπε να παίξει.
0: Έπεσε πέρσι πάνω στον Αταμάν που δεν τον έβλεπε.
5: Και εγώ θα έλεγα να μην τον αφήσει στον Άρη, θα έπρεπε να έχει για άλλη ρήτρα δηλαδή επιστροφή, γιατί πιστεύω το Σλούκα να τον έχουμε και φέτος, άντε και λίγο του χρόνου, πόσο να τον έχουμε.
0: Να σου πω κάτι.
5: Έλληνες παίκτες δεν βγαίνουν.
0: Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν τους λέει αν θέλετε δανεικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρεμούρα να πάρει 900 χιλιάρικα και ένα εκατομμύριο τώρα από τον Άρη με τα λεφτά που βάζει.
5: Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί δεν το δίνεις δανεικό για ένα χρόνο, λοιπόν, να σου πεις, παιδιά, δίνετε δανεικό σου παίκτη, αν θέλετε. Αλλά το θέμα είναι ότι μάλλον πιέζει και ο ίδιος αρκετά. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι και παιδί που δεν μιλάει καθόλου το Λιόπουλος. Είναι αντιδημοσιογραφικός. Καταλαβαίνεις. Δεν μιλάει. Δεν σπάει εύκολα.
5: Δεν ξέρω, γιατί αυτό είναι ότι το Λιόπουλο δεν θα πρόκειται να βρούμε. Από χρόνο θα το ψάχνουμε και θα το βρίσκουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, ο Σλούκας καλός, χρυσός, αλλά αυτό είναι ότι το Λιόπουλο δεν θα πρόκειται να βρούμε. Από χρόνο θα το ψάχνουμε και θα το βρίσκουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει,
5: ο Σλούκας καλός, χρυσός.

0: Από εκεί και έπερα και έπειτα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει και τον Όσο, τον Ισπανό μπακ της Σεβίλης. Εκεί υπάρχει μια διαπραγμάτευση στα 6-7 εκατομμύρια μέχρι να δουν αν θα τα βρουν. Και ένας παίχτης που έχει απασχολήσει πολύ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ακριβώς, γράφεται ότι το κυνηγάει ο Ολυμπιακός στην περίπτωσή του. Πρόκειται, το έχουμε ξαναπεί στο ραδιόφωνο, θα θυμάστε, για τον Γεωργιάνο, τον Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν, ο οποίος έχει απασχολήσει και τους δύο αιώνιους. Αυτός είναι παιχτάρα. Η Σεντετιέν όμως ζητάει 20 άρικο. Και είναι πολλά τα λεφτά, το καταλαβαίνετε. Γιατί είναι και παιχτάρα, είναι και καλή ηλικία, είναι 25χρονος. Μαζί με τον παιχτάρα τον Κβαρασχέλη, είναι δύο καλύτεροι Γεωργιάνοι. Θα το θυμάστε σίγουρα. Αυτά. Μέση άκρη και υπάρχει και φιλικό με την Φορτούνα στην Τάρτια τον Ολυμπιακό σήμερα στις 7.30. Πάμε στον επόμενο. Πάμε ή να πάμε. 28. Ωραία. Πάμε σε γραμμούλα, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Ποιος.
2: Εσύ.
0: Ποιος.
1: Εγώ.
0: Ο Σάκης ο υδραυλικός.
1: Γατάκια.
0: Ο Σάκης ο υδραυλικός.
1: Εμένα το πρόβλημα.
0: Θέλα, πες.
1: Εμένα το πρόβλημα μου είναι πως θα έρθω, όχι πως θα φύγω.
0: Γιατί.
1: Όχι έτσι, έπρεπε να βγάλω και εγώ ένα πρόβλημα.
2: Κάτι,
1: από τριήμερα, διήμερα, μονοήμερα, οκταήμερα, συγκοινωνίες.
0: Ούτε μετρό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε μετρό.
1: Έχουμε
0: εκεί
1: στο τραπεζάκι μας, με τη μηχανή μας.
0: Ηλεκτρικό.
1: Δεν πίνουμε πολύ εμείς έτσι κι αλλιώς. Είμαστε το υλικό πιο τι. Λοιπόν, οπότε θα ανέβουμε στη μηχανή μας και θα γυρίσουμε σε μια άμαξη.
0: Ναι, ναι, άμα είσαι της μιας μπύρας είναι μια χαρά αρχίσει.
1: Να κάνω μια ερώτηση έτσι για να τη συζητήσουμε και αύριο και να βάλω και λίγη φωτιά. Πλάκα όπως έτσι το λέω.
0: Τι θέλετε κύριε Μιχαλή.
1: Εγώ θυμάμαι... Σταμάτα ρε, άσε μπραμίλουσε. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι μικρή, έτσι, όταν δεν βγαίναμε παίζαμε 3-3-4-4 σε κάτι κυπεδάκι σε κάτι αλάνες,
0: ναι.
1: Και βάζαμε μπακούτερμα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τερματοφύλακας που πήρατε έτσι μου κάνει για λίγο...
0: Για μπακότερμα, για μπακότερμα είναι, ναι.
1: Το χειμώσιμάσιο που πέταγε, δεν ξέρω αν τα προλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, πώς τα προλάβατε.
1: Έτσι μου κάνει λίγο μακότερα με τα πόδια, γιατί πράγματι πολύ καλός. Δηλαδή γιατί το είδα το παιχνίδι προχθές. Εκεί με τα χέρια λίγο έτσι με προβλημάτισε.
0: Κοίταξε, η πρώτη πατάτα που έκανε ήταν αυτή με το κόρνερ, γιατί στα φιλικά επειδή έχει παίξει όλα, έχει κάνει και καλές επεμβάσεις. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός κάτω στην αιστεία. Εκεί έκανε λάθος εκτίμηση μεγάλη. Αλλά εντάξει, γίνονται αυτά.
1: Μπάλα είναι. Σε όλες τις φάσεις πολύ έξω.
0: Μέχρι να την πατήσει καμιά φορά και μαζευτεί.
1: Ξέρεις, είναι λίγο, ξέρεις, ψιλόρι, καλό είναι να βγαίνεις, ρε φίλε, αλλά λίγο πιο χαλαρά, ξέρω εγώ τι να πω, εντάξει, πλάκα καλύτερα. Εγώ είμαι προβληματισμένος, πέρσι ανανέωσε στα εξτρέμ του Ολυμπιακού, σε όλους, σε Ζέλσον, σε μετά στον Τζικίνιο, και τώρα ψάχνεις παίχτες όλες σε αυτές τις θέσεις. Που για μένα χρειάζονται, έτσι.
0: Αφού χρειάζονται, γιατί χρειάζονται.
1: Γιατί πέρσι δεν ήταν καλές χρονιές τώρα σε αυτούς που λέμε.
0: Τι πήρε ο Ολυμπιακός πέρσι από τα εξτρέμ.
1: Αλλά τους ανανέωσε κιόλας. Μου κάνει εντύπωση που τους ανανέωσε, φίλε, για δύο χρόνια. Μα δεν ξέρω.
0: Ο Σάλιακας αρέσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Σαν αναλλακτική δεξιά. Ο Σάλιακας.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αλλά. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω πώς θα πάμε. Θα δούμε. Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη στο Μέντι. Εντάξει, δεν είναι. Μας έχει δώσει καλά στοιχεία. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε με τις μεταγραφές τώρα και μπροστά τώρα θα ξεκινήσει ο Γιάννη που ακούγεται, ο Ελκαμπή δεν ξέρω, τέλος πάντων, θα δούμε. Μα κάνει, θα πάνε όλα καλά.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι καλός παίκτης, φίλε. Λοιπόν.
1: Πολύ καλός παίκτης και εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων.
2: Τα λέμε αύριο.
1: Τα λέμε αύριο. Για όλα, τα λέμε αύριο.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα πορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτηρής και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Δόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέακη ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επιθέση.

0: Στη Μεγκαζάκια, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως...
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τους 5 μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Με πρώτο χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Fiore with a mistake and Greece are punished. Cote d'Ivoire. The substitute Andreas Sabaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
9: It's a simple mistake. It's a pass. Just in the middle, Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
8: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, and big shout there. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
9: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up. He tries to make a late recovery.
8: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted. Greece in front again.
9: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
8: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Recife on Sunday.
10: And it was a penalty.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται και σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό σου έφερε και άλλο παιχταρά από Ρεάλ Ηρακλάρα. Η ομάδα του Ματσάρη στείνεται, λέει ο Γιώργος Ηρακλάρα Έλιον. Μιλάει για τον Μορένο. Τον. Μισό λεπτό. Το μικρό, τον Κάρλος Μορένο. Είναι ένας 23χρονος αμυντικός χάφ, ο οποίος έπαιζε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον αποκτήθηκε από τον Ηρακλή. Γι' αυτό είναι ο Πάνος Στέφανος, λέει. Κόβει τα δελτία στη μέση. Χράτς! Εντάξει, δεν έκανε τίποτα. Μια χαρά που έχει το δελτίο τώρα. Καλημέρα στο πιο αγαπημένο δίδυμο. Πειράζει που πίσω από τη μετάδοση άκουγα δυνατά, λέει αυτή του Σπυρόπουλου. Καλώς ακούμε, υγεία, Διονύση Πάναθα. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Πίσω από τη μετάδοση. Καλημέρα και στο φίλο εδώ πέρα με τα κεφαλαία με τη γνωστή ατάκα του. Εντάξει, οκ, okay, το κρατάμε. Συνεχίζουμε ένα-δύο μηνυματάκια και μετά να πάμε σε κόσμο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αν δεν καταφέρω να έρθει αύριο, να περάσετε καλά, λέει ο Αργύρης. Τι άλλο έχουμε. Καλημέρα, παιδιά. Στους τραυματισμούς αυτούς δεν χωράνε χρωματισμοί. Περαστικά στον Ίγκασον τώρα για την ομάδα μου. Νομίζω ότι κινείται καλά στις μεταγραφές. Το θέμα είναι να μας βγουν. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα στο αγαπημένο μας αχτύπητο δίδυμο. Τελικά, Βαγγέλη, πάνω έκανα τα πάντα στο να περάσω αύριο στο για λίγο να σας ξαναδώ. Θα χαρώ αφάνταστα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περνάτε πάντα υπέροχα. Ανάσος προ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και στους συνακρατές. Ωραίες, χαλαρές και χωρίς αντιθέσεις κουβεντούλες. Αύριο πιθανόν να περάσω στον νωρίς από κοντά, αλλά λόγω υποχρέωσης, λέει, δεν θα μπορώ να κάτσω πολύ. Δεν χάνω όμως το λεπτό από τις εκπομπές. Καλό καλοκαίρι, Γιάννης από Καρίτενα. Γιαννάρα, ό,τι γουστάρεις και αγαπάς και για όλο τον κόσμο, παιδιά. Μην μου αγχώνεστε, μην μου σκάτε. Όποιος μπορεί, έχει καλός. Διαφορετικά, τι άνθρωποι είμαστε. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Συμφώνησε η ΑΕΚ με Μοντερέ για Πινέδα. Έτσι γράφεται, Μάκη. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που με ικανοποιεί στο Μουντιάλ αυτό είναι ότι ο τελικός απέδειξε ότι το κέρδισε το ποδόσφαιρο. Και αν στην τετράδα των ημιτελικών ήταν η Βραζιλία και η Πορτογαλία, θα είχε νικήσει ολοκληρωτικά το ποδόσφαιρο, λέει ο Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, αγόρια. Ακούω, αλλά. Πού τα λέμε αύριο, να πάω το γαβράκι μου Βολτανή, είναι, λέει. Εγώ και Γιάννης. Γεωργιά μου, α, ναι, ναι, πέρσι πρωταγωνιστήσατε. Ναι. Τα λέμε στο Sugar Cube στην πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλο. Sugar Cube. Υπάρχει αποστάρισμα σελίδα τη εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Εύχομαι να περάσει το όμορφα και ωραία στο πάρτι. Εδώ έχουμε ενοχλητική κατάσταση καιρό από πυρκαγιές του Καναδά. Εύχομαι μέχρι την Κυριακή να μην επηρεάσει τον τελικό, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, παιδιά. Καλό που σου κου πολύ και πολύ καλά και όμορφα να περάσει το πάρτι. Δυστυχώς, εγώ αδυνατό, λέει, από μακριά να έρθω. Ο Μέση έχει ένα μικρό πρόβλημα με το δεξί του χέρι και αναγκαστικά την Κυριακή τον τρόπο θα το σηκώσει και με τα δύο. Ψηλά στου ουρανού. Καλημέρα, παιχταράδες. Έχω καιρό να αποκάμενο, λέει η Ειρήνη Παουτσού. Φιλενάδα, χώρισα. Γιατί Μαρή. Ήθελα να τα έχουμε, λέει, και εκτός φουμπού. Α, τον ανώμαλο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Άλλη μια μέρα στη δουλειά μέχρι τέλος Αυγούστου και κάθε μέρα, λέει ο Δημήτρης από τα Δελέρια του Τυρνάβου. Πάνω τα τραγούδια που βάζει είναι καινούργια. Δεν τα έχω ξανακούσει. Γιώργος Πενελή. Είναι μικρός ο Γιώργος, τρε. Είναι μικρούλης. Είναι μικρούλης. Δεν θυμάται τον Κόκο Τζόμπο. Αλλά θα μεγαλώσει κι αυτός. Πού θα πάει. Πού θα πάει, θα μεγαλώσει κι αυτός. Νομίζει μένει μικρός. Να σας πω ότι βλέπω τώρα εδώ. Ότι ο Σλάβκο Βίντσιτς θα είναι ο διαιτητής του τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή μεθαύριο Κυριακή. Πολύ γνωστή σφυρίχτρα, από τις κορυφαίες παγκοσμίως, είναι Elite Champions League κτλ. Ενώ στο μικρό τελικό βάλανε έναν Βενεζουελάνο, το Χεσούς Βελενθουέλα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Κυριάκος είμαι, ο Σαραβάκος από Ηράκλειο.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ.
1: Είναι προηγουμένως, πριν κανένα δυο που μιλήσανε, κάτι σε ρώτησε για τα center back. Και σου είπε ότι...
0: Θέλει γρήγορα.
1: Για να είναι λίγο γρήγορα, ξέρεις. Ναι. Και του είπες για Φαντρόκελ, γιατί τον πήραμε τον Φαντρόκελ?
0: Γιατί μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει δυναμικά στο να τον κλείσει.
1: Στο δυναμικά δεν ξέρουν τι ζητάνε, ρε εσύ, Βαγγέλη.
0: Εσύ θα τα πληρώσεις.
1: Όχι, Παναγία μου. Εγώ
0: τότε τι μου σκάς. Τι μου σκάς.
1: Να δώσει όσα θέλει, δεν με τσέπη μου θα βγούνε. Παναγία μου, απλώς λέω ότι είχαν κόλλημα σε αυτό το θέμα.
0: Είχαν μια διαφορά. Ναι, ο ένας έδινε κοντά στα 5, ο άλλος ζήταγε 7. Τώρα φαντάζομαι ένα πάνω, ένα κάτω, αφού και ο παίκτης...
1: Τώρα που θα έχει μάθει ότι έπαθε και τη σημεία και ο άλλος ο παίκτης, τώρα θα του ζητάει 8. Κάτσε και θα δεις.
0: Κοίταξε, υπάρχει όμως ένα θέμα. Ναι. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει μαζί του τον παίκτη.
1: Αυτά γυρίζουν, ρε φίλε, στο φτερό.
0: Στο τώρα, σύγχρονο δηλαδή ποδόσφαιρο παίζουν και στο μπάσκετ παίζουν ρόλο όταν έχεις τον παίχτη μαζί σου. Άκουσε με που σου λέω.
1: Μακάρι να έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Μα εσύ δεν το βλέπεις, δηλαδή υπάρχει καμία ομάδα που θέλει δυσαρεστημένο παίχτη?
1: Εγώ πάντως έχω δει, τώρα γυρνάω σε άλλη σελίδα, έχω δει την ομάδα που έπαιζε ο προπονητής και πριν στα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια. Ήταν γρήγορη ομάδα, καλή ομάδα, αλλά πίσω ήταν παιδική χαρά, φίλε. Πίσω. Η άμυνά του ήταν περάστε κόσμο.
0: Πού?
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Για πού μιλάς τώρα, για τον Παναθηναϊκό μιλάς?
1: Λέω όταν έπαιζε ο προπονητής στην προηγούμενη την ομάδα που είχε.
0: Ποια προηγούμενη ομάδα?
1: Πού έπαιζε, πώς λέγονταν, Κοπεχάγη, πώς λέγονταν
0: η Κοπεχάγη. Ναι, ναι, τι.
1: Πίσω η άμυνά της, λέω, ήταν περάστε ελεύθερα. Και ξέρεις τι φοβάμαι, επειδή έχουμε και τον έναν που είναι 34χρονος, δεν ξέρω ποιον άλλο θα πάρει. Αν τα σέντρα ανεβαίνουν ψηλά με αυτό το σύστημα που παίζει.
0: Ναι.
1: Και δύο ελληνικές ομάδες, οι μεσαίες ειδικά, κλείνονται και βγαίνουν στην αντιπίθεση. Και άμα σου πετάξουν τίποτα γρήγορους, άντε πιάσουν μετά.
0: Κοίταξε, αυτό φοβάμαι. Κοίταξε να δεις, τώρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα με τα φιλικά μόνο, δεν μπορούμε. Τώρα μπορεί να πεις εσύ
1: όχι,
0: ότι...
1: Όχι, βέβαια.
0: Μπορεί να πεις εσύ ότι μάζεψε 4 στερεαπήρ, μπορώ να σου πω και εγώ ότι στα πρώτα 3 βάλε 10 γκολ και έφαγε ένα. Χωρίς να φάει φάσεις καθόλου. Έτσι, δηλαδή με τον Άγιαξ, ας πούμε, και με την Κρασκόπρες δεν έφαγε φάση. Ένα γκολ έχει φάει και δεν έχει φάει φάσεις καθόλου σε δύο παιχνίδια.
1: Δηλαδή μη τυχόν δεν πάρει το αυτόν που λέμε και πάει και πάρει κανένα 33-34.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αφού βλέπεις, ρε φίλε, ότι βάζουν πολλά χρήματα τώρα, γιατί γκρινιάζεις? Αφού βλέπεις ότι βάζουν πολλά χρήματα.
1: Πανάγια μου, δεν γκρινιάζω. Όπως λέω, φίλα την πίσω σου πλευρά, αυτό εννοώ.
0: Μα ναι, το έχουν καταλάβει και αυτοί, αλλά τώρα με τον Ίγκασον αυτό, φίλε, δεν είναι και κάτι που το περιμένεις τώρα. Γιατί ο Ίγκασον, κακά τα ψέματα, από τους παλιούς το ήταν ο καλύτερος, από τους περσινούς.
1: Εντάξει, και βασικό δεν θα τον είχε, Βαγγέλη. Δεν τον προόριζε για βασικό.
0: Θα ήταν όμως την τετράδα την πρώτη σίγουρα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, τριτοτάτα αυτός.
0: Μπράβο, δηλαδή πώς είναι το πλάνο? Το πλάνο είναι οι δύο καινούργοι βασικοί. Παράδειγμα, αν έρθει ο Φαντρόγγελ με τον Ντεφράι και ο Κάτης, ναι, με τον Ίγκασον, θα ήταν η 3-4, ας πούμε. Τώρα για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει δύο στόπερ. Γιατί εγώ τον Τουμπά δεν τον εμπιστεύομαι. Ο Πάλμερ Μπράουν δεν ξέρω αν θα παίξει.
1: Με τίποτα, φίλε.
0: Θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς Παναθηναϊκός.
1: Το να σου βγάλει δύο μπαλές, ξέρει το παιδί να τις βγάλει. Αλλά για να φυλάξει, να μαρκάρει, να κάνει και να γυρίσει πίσω, άστο.
0: Ποιος ο Τουμπά?
1: Ναι.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θα πάρω.
1: Άστο, καληνύχτα. Τέλος πάντων, μας τώρα μας ενδιαφέρει να χτυπήσουμε ένα καλό οκτάρι δυνατό. Εκεί είναι όλα τα λεφτά τώρα. Εκεί είναι όλη η διαφορά που θα γίνει με το κέντρο, ε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, εκεί είναι όλα και από σεντρεφόρ είμαστε εντάξει, από όλα είμαστε εντάξει. Εμένα και ο Πιτσερικάς μου αρέσει αυτός που πήρε για τρίτον.
0: Ο Ράστοντερ.
1: Ναι, μου αρέσει γιατί σου λέω μου κάνει, μου θυμίζει το Μάτζιο. Μ' αρέσει το παιδί αυτό πολύ. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε πάντως, έτσι.
0: Έγινε, αρχηγέ μου.
1: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια, ρε παιδιά.
0: Να σε καλά,
2: καλημέρα.
0: Να σε καλά.
2: Σου, καλημέρα. Και ναι, στις γραμμές, όποιος θέλει καλή.
0: Ισχύα, σιωπή, στασιμότης, Κόκο Τζόμπο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει Party Animals. Ο φίλος μας ο Δημητρός. Πρώην τα ήγε τον Ιχαβούζα. Τα λέμε αύριο ψηλέ. Βαγγέλη, μπορούσα να μου πεις, λέει, παίχτη γνωστό που έκανε τη δουλειά του Πινέδα για να καταλάβω ότι παίχτη χρειάζεται η ΑΕΚ να πάρει? Μάκη, δεν μπορώ να σου πω παίχτη γνωστό που έκανε τη δουλειά του Πινέδα για να καταλάβεις τι παίχτη να πάρει. Έχω να πω για το κομμάτι του Πινέδα το εξής. Καλός ή κακός, ο Πινέδα την τελευταία τριετία νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ σίγουρα θα πάρει καλά λεφτά από τον Πινέδα. Θα πάρει 8 εκατομμύρια. Και είμαι σίγουρος ότι αυτά τα λεφτά δεν θα τα κρατήσει. Θα τα βγάλει στην αγορά για να φέρει ένα παίχτη να καλύψει αυτή τη θέση. Το ζήτημα είναι όμως ότι τα λεφτά δεν εξασφαλίζουν. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και πολύ προσεκτικά επιλογή, γιατί ο Πινέδα, καλός ή κακός, ήταν πολύ βαρύ χαρτί για την ΑΕΚ. Είναι πολύ βαρύ μέχρι να οριστικοποιηθεί. Μιλώ, ήταν. Είναι πολύ βαρύ χαρτί για την ΑΕΚ ο Πινέδα. Το ότι θα δώσει λεφτά δεν σημαίνει ότι θα πάρει κάποιον. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή τώρα, γιατί ο άλλος ήταν κομβικός. Στα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ ήταν το Α και το Ω στη μεσαία γραμμή. Έτσι. Σίγουρα θα είναι καλά τα λεφτά, σίγουρα θα τα επενδύσει. Απλά θέλει πολύ προσοχή στην επιλογή του διαδόχου του. Γιατί ο Πινέδα έκανε πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένας παίκτης που ήταν συνέχεια φορτισμένος, που λέω κι εγώ. Δεν έμενε από μπαταρία ποτέ. Και είχε σταθερότητα. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο πράγμα σε έναν ποδοσφαιριστή να έχει σταθερότητα στο 70-80% των αγώνων του. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Μπάμπης από Κολονό.
0: Ναι.
3: Εγώ πήρα να σου πω μια καλημέρα, πήρα να σου πω ότι σ' ακούω πολλά χρόνια. Και ειδικά τον τελευταίο χρόνο, επειδή έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα και η οικογένεια μου βρίσκεται στην Μυτιλήνη, είσαι η παρέα μου, μαζί πίνουμε καφέ, μαζί τρώμε πρωινό, μαζί ξεκινάω για τη δουλειά.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
3: Ευχαριστώ για την παρέα, για την ενημέρωση, για όλα, για το καλαμπούρι που κάνεις κάθε πρωί εκεί πέρα με τη συνεργάτη σου. Να περάσεις ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστείς και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κρατάς.
0: Φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ για όλα. Αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Για εσάς βρισκόμαστε εδώ. Να είσαι και εσύ πάντα καλά. Δεν θα πας καθόλου δηλαδή στην οικογένεια?
3: Πηγαίνω συνέχεια, γιατί είναι η γυναίκα μου και το παιδί μου. Οπότε κάθε 10 μέρες
0: θα πάρω
3: μια μέρα άδεια και Σαββατοκύριακο. Και αυτό, οπότε πηγαίνω συνέχεια και τους βλέπω. Πηγαίνω, έρχομαι.
0: Μάλιστα, ρε φίλε. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαστε καλά.
2: Να είσαι καλά πάντα.
0: Έγινε.
3: Γεια σας.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Λυμπήλη από Λάρισα.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Πού είσαι?
4: Είδα, έχετε πιεντό τις γραμμές και είπα να σας πάρω.
0: Καλά έκανες, αγόρι.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
4: Την πρωί, τι είμαστε εκεί. Τελειώσαμε την εργασία 6 ώρα. Βάλαμε το σωστάκι μας, το μπιθάκι μας.
0: Και βγήκαμε στη γύρα.
4: Ναι. Καλά πράγματα βλέπω εδώ πάνω εγώ, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι φέτος πιστεύω με τον Ομπράδοβιτς θα ξανααναγεννηθούν ο Χέις Ντέιβις μαζί με τον Ναν. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Ναι. Κοίταξε, σίγουρα ένας προπονητής ο Ομπράδοβιτς, ο οποίος σε σχέση με τον προκάτοχο τον Αργίνα Ταμάν, ένας προπονητής που ασχολείται πολύ περισσότερο με τους παίχτες, κάνει πολύ περισσότερα meeting. Έτσι και προσωπικές συζητήσεις μαζί τους και ψάχνει πολύ παραπάνω και τη λεπτομέρεια μέσα στο παιχνίδι σε σχέση με τον Τούρκο. Έχω την αίσθηση και εγώ ότι, επειδή ας πούμε για παράδειγμα τώρα ο Ναν θέλει κάποια εντατικά από τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή για να καταλάβει ότι δεν πρέπει να τσιμπάει. Και πιστεύω ότι ο Ομπράντοβιτς θα ασχοληθεί αρκετά με τον Ναν σε αυτό το κομμάτι. Να του καθαρίσει το μυαλό.
4: Με την ηρεμία της ομάδας θα ασχοληθεί ο Πράδος.
0: Ναι, μα αφού ό,τι και να ακούς, δηλαδή δεν θέλει ένταση σε τίποτα. Αν τον ακούς δηλαδή στις δηλώσεις του, δεν θέλει ένταση με τίποτα. Είναι ο γνωστός ο Μπράδοβιτς. Θα είναι μια διαφορετική φιλοσοφία του Παναθηναϊκού φέτος. Χωρίς αντιπαραθέσεις.
4: Έχει ηρεμήσει και η απέναντι πλευρά, βλέπω. Εντάξει, θα μου πεις αυτός ο δίκλαιο ένας τον άλλον. Έχει ηρεμήσει και η απέναντι πλευρά.
0: Για να δούμε, γιατί όταν δεν έχει παιχνίδια, ηρεμήν όλοι. Δεν έχει παιχνίδια, ηρεμήν όλοι.
4: Λοιπόν, παιδιά,
0: το λέω γενικά, δεν το λέω για την άλλη πλευρά που είπες. Το λέω γενικά ότι όταν δεν έχει παιχνίδια όλοι είναι. Όταν ξεκινάνε τα μάτς, εκεί αγριεύουν όλοι.
4: Λοιπόν, να περάσεις τώρα αύριο. Και θα κάνεις κανένα live. Θα κάνεις κανένα live από και θα σε παρακολουθούμε.
0: Κάτι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κανένα live.
4: Εντάξει, έγινε, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Για καλημέρες βρονιώτικες, ρε. Ωρίλε. Μικρούλες στο μικρούλι.
2: Μικρούλες στο μικρούλι.
0: Ναι. Ο Στράτος με ρωτάει αν αυτό που λέει που ακούγεται για τον Γόκαπ ισχύει για ΠΑΟΚ. Το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή μου. Ότι ο ΠΑΟΚ τις περιπτώσεις του Γόκαπ και του Ντόρσεϊ τις παρακολουθεί. Και δεν αποκλείεται να καταθέσει πρόταση. Όπως έχω πει και την εκτίμησή μου, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα φύγει ο Γόκαπ και θα μείνει ο Ντόρσεϊ. Θα ανανεώσει. Μάλλον έτσι θα πάει το πράγμα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα Πάνο.
0: Καλημέρα φίλε.
5: Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε πρωί στη δουλειά. Πολύ δυνατό δίδυμο. Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
5: Θα ήθελα να πω λίγο κάποια πράγματα. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και πώς τον έβλεπε. Δηλαδή και στο τελευταίο φιλικό ασχέτως αν χάσαμε, τους χάσαμε 4 φάσεις, 4 γκολ. Θα μπορούσε να είναι και το σκορ 3-4, αν τα βάζε τα μπόρδα και κάποιες άλλες φάσεις. Δεν κοιτάω το σκορ όμως, κοιτάω παιχτικά τι έκανε ο Παναθηναϊκός και ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται σωστά και γίνονται σωστά χωρίς τους παίκτες που θέλει ο Νίστρουπ, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησε με τουμπά στόπερ, τα 2 από τα 3 γκολ είναι δικά του λάθη. Δεν θα ξεκινάει ο τουμπά στόπερ. Έπαιξε τα μπόρδα δεκάρι που δεν έχει... Εντάξει, τα μπόρδα είναι καλός, έτσι. Έχει το κοκαλάκι της Νυστερίδας, σκοράρει. Αλλά δεν είναι το κλασικό δεκάρι. Δηλαδή θυμηθείτε με τον Γιάνγκουσιτς, με τον Άγιαξ, με την Grasshoppers. Καμία σχέση στο δεκάρι, δηλαδή τα μπόρδα Γιάγκουσιτς. Επίσης για τον Μπένια είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν τον πήραμε για να κάνει μόνο επεμβάσεις, τον πήραμε για τον build-up και πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες μεταγραφές και θα βγει σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Ο χρόνος θα το δείξει. Τώρα τι να πω για το στόπερ, εντάξει αυτό που είπα ο Ίγκασον είναι τρομερό, κανένας παίκτης δεν θέλει να το πάθει.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν νομίζω όμως να μείνουμε μόνο στο Van Drokelen.
0: Όχι, θα πάρει κι άλλο στόπερ πλέον. Μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον θα πάρει δύο.
5: Αυτό θα πάρει δύο και νομίζω θέλει και δύο χτάρια, Βαγγέλη. Εσύ τι λες, όχι ένα. Ένα καλό και ένα...
0: Κοίταξε, εγώ λέω ότι θα κλείσουν ένα οχτάρι τώρα για το βασικό που λέμε τώρα μέσα στον Ιούλιο. Και πιστεύω γενικά ότι τον Αύγουστο θα γίνει μια έτσι μια κουβέντα για να δουν τι άλλο χρειάζεται, γιατί πιστεύω ότι θα πάρει και παίχτη μπροστά εγώ. Δηλαδή πιστεύω θα πάρει κανένα εξτρέμ θα πάρει. Σέντερ φορ θα κρυθεί να δουν πώς θα είναι ο Ντέσσερς. Αν είναι ο Ντέσσερς κομπλέ.
5: Υπολογίζω πάρα πολύ στον Ντέσσερς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα με τον Ντέσσερς. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Όχι, ο Ντέσσερς αν είναι καλά είναι καλός παίκτης. Άλλο θέμα να είναι καλά.
5: Ναι, ναι, γιατί αυτός ο παίκτης τώρα δεν είναι οι αριθμοί του, άμα τους δεις, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Είναι...
0: Όχι, αν είναι, σου λέω, αν είναι υγιής, αν είναι υγιής, είναι παίκτης ο οποίος σου δίνει διψήφιο αριθμό τερμάτων. Αυτό είναι στάνταρ.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά να είναι υγιής.
5: Όταν ένα σεντερφόρ, ναι, και αυτόματα όταν ένα σεντερφόρ έχει πάνω από 20 γκολ, αυτόματα έχει και η ομάδα 20 γκολ. Πέρα από τα εξτρέμ.
0: Ναι.
5: Θα δούμε και για τον Πελίθρη λίγο που ταιριάζει λίγο στη φιλοσοφία του Νίστρουπ. Θα δούμε και φέτος. Αλλά βλέπω θετικά στοιχεία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή ξεχνάει και εύκολα ο Έλληνας οπαδός, ας πούμε, ο φιλάθλος. Ή όταν θυμάται κάτι, θυμάται μόνο τα μελανά σημεία. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός όλα τα μάτια δεν μπορούσε να αλλάξει τέσσερις πάσεις.
0: Ναι.
5: Τέσσερις πάσεις δεν μπορούσε να αλλάξει και λέγαμε τι είναι αυτό το πράγμα, δεν βλεπόμαστε. Γιώμα, Τετέι και Άγιος ο Θεός. Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός βλέπω στα τέσσερα φιλικά μια μεταμόρφωση η οποία δίνει μόνο θετικά μηνύματα και πιστεύω ότι με κάποιες μεταγραφές που θα ολοκληρωθούν θα πάμε για πρωτάθλημα, παιδιά. Και όσο για τον κύριο που μίλησε πρώτος που... Δεν θυμάμαι πώς το λέει, νομίζω Νίκο, την ονόματός μου.
0: Ναι.
5: Που είπε δεν πάμε για πρωτάθλημα. Γιατί πάμε. Παναθηναϊκός είσαι. Ασχέτως αν έχεις να πάρεις 16 χρόνια πρωτάθλημα, κάποτε ήσουν 18 θέση στα ranking της UEFA και παίρνεις τα πρωταθλήματα. Παναθηναϊκός είμαστε και κάθε χρόνο Παναθηναϊκός πάει για το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε,
5: φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.
2: Καλημέρα.
0: Αυτός διαιτής λέει δεν είναι που έχει φτιάξει ένα ντέρμπι αιωνίων και στο Μέγκα τον είχαν βγάλει άχρηστο. Λέω τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα εγώ. Ισχύει ότι ο Ελίασον πάει στον Παναθηναϊκό. Πώς να πάει ο Ελίασον στον Παναθηναϊκό, που έχει συμβόλαιο κάνα 2-3 χρόνια ακόμα με την ΑΕΚ. Πώς να γίνει αυτό. Ο Χαζηδιάκος είναι μεγάλη μεταγραφή να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο Χαζηδιάκος είναι Θεσσαλονίκη ήδη. Ο να είναι στη Σεβίλη, όχι, ο να είναι στην Τζιρόνα. Τώρα προφανώς όλα αυτά τα ερωτήματα ένας μου τα έχεις κάνει. Mm-hmm. Βαγγέλη Μοντερέι λέει καταθέτει κασέρι τα 8 εκατομμύρια για τον Πινέδα. Σε δόσεις. Νομίζω σε δόσεις δεν πωλείται. Κάστε λιάκ. Δεν ξέρω εκτός άμα κάναν καμία συμφωνία αν πιέζει και ο παίχτης και τους έκαναν κάποια διευκόλυνση. Αλλά πάντως από όσο γνωρίζω είναι 8 ακατέβατα για Λατινική Αμερική με κάς. Τώρα τι θα γίνει θα το δούμε.
2: Πάμε
0: άλλο ένα, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε εσύ.
6: Καλημέρα, Βαγγελή. Μιχάλης από το δρόμο μου Σκάτω.
0: Έλα, Μιχάλη.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Mm-hmm.
6: Καλά, ήθελα να δώσω τις καλημέρες μου σε όλους. Και ειδικά στο Ντάκαρο από την Πάτρα και το Διάνυα, το πρώην γευστικό. Mm-hmm. Έχουμε καμιά εξέλιξη τίποτα για το μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Για το μπασκετικό Ολυμπιακό της τελευταίας στιγμής, όχι, δεν έχουμε κάτι.
6: Δεν έχει κάτι. Άρα από ό,τι σ' άκουσα και πριν είπες ότι πιστεύεις και καλά και εγώ αυτό πιστεύω ότι ο Γόκαμ θα φύγει. Απλά είναι θέμα χρόνου.
0: Έχει βρωμήσει πιάτσα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρόταση καλή. Πέρα από την Ντουμπάι δηλαδή.
6: Εγώ εκεί τον κόβω να σου πω την αλήθεια. Εκεί τον κόβω για τον ΠΑΟΚ τον κόβω.
0: Ναι. Έχει βρωμήσει πιάτσα.
6: Τα λεφτά που θα πάρει από τον Γόκαμ θα τα δώσει στον Ντόρση.
0: Ναι. Ναι γιατί...
6: Για να μην τώρα χάσει για τον Ντόρση, εντάξει τότε γεια σας.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι άφησε πλέον τώρα που άφησε την υπόθεση στο Λιόπουλο θέλει να πάρει οπωσδήποτε το ΓΟΚΑΠ. Ο ΓΟΚΑΠ θέλει να φύγει γιατί έχει προτάσεις και από τον Ντουμπάι και από τον ΠΑΟΚ που είναι μεγάλες με τα διπλά λεφτά από τον Ολυμπιακό.
6: Καλά, προφανώς.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε Γκάρτ, δίνει ότι έμεινε έτσι. Έχει πάρει τον Μακιντάιρ, έτσι. Έχει πάρει και τον
6: Μοντέρο. Έχει κλειδώσει, ας το πούμε κάπως.
0: Και τον Μοντέρο. Άρα από το να τον έχει γκρινιάρει και μετά γύρω-γύρω.
6: Μα δεν θα σου παίξει κιόλας, δεν σε βαγγέλη. Δηλαδή και να τον εβάλεις να παίξει, κάποια στιγμή δεν θα παίξει.
0: Ναι.
6: Εγώ αυτό πιστεύω. Όταν ένας παίκτης είναι δυσαρεστημένος, δεν μπορείτε να παίξει ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο τώρα για να γελάσουμε και λίγο.
0: Ναι.
6: Η εταιρεία που δουλεύω τώρα είναι με ήδη Κυπριοσανίδες κτλ.
0: Ναι.
6: Έχουμε μπει στο ελληνικό μέσω των πελατών μας.
0: Α, ωραία.
6: Στο βοτανικό, πάμε να μπούμε στο σεφ. Δόξα τω Θεώ, δουλειά υπάρχει.
0: Ναι.
6: Έχει γίνει ένα περιστατικό πριν και περίπου καμιά 15-20 μέρες στο ελληνικό. Έχω βρει κάποιους παλιούς πελάτες.
0: Mm-hmm.
6: Και συζητάγαμε και μου λέει κάτσε που λέει να σου κάνω πλάκα. Λέω τι είναι. Φωνάζει έναν τύπο εκεί πέρα, του λέει ρε Δημήτρη, του λέει έλα λίγο. Και λέει ναι, τι είναι. Του λέει πες μου λίγο, του λέει πώς σε λένε το όνομα. Λέει Δημήτρης. Του λέει στο επώνυμο, λέει Τάκη. Του λέω Τάκη ρε φίλε, του λέω ποιο είναι το παράξενο, του λέω. Και εγώ έχω πελάτη που λέγεται Γιάννης. Στο όνομα Στέφανο στο επώνυμο.
0: Ναι.
6: Δεν το καταλαβαίνω, του λέω. Ποιο είναι το λόγο το τέτοιο. Πώς σε φωνάζουμε. Άσε ρε φίλε μου λέει, με έχουν φάει μου λέει, έχω γίνει ρεζίλη το σκυλιό. Του λέω γιατί. Με φωνάζουν, Μίτσο, Τάκη! Και κλείνουμε με αυτό.
0: Λοιπόν, έχει να φύγει.
6: Μην πνίγεις κιόλα.
0: Όχι, όχι, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Εσύ για καλό έκανες, για καλό το έκανες. Γελάσαμε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, έγινε, έλα, καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Α, να το θυμηθώ, παιδιά, αν υπάρχει εδώ στην παράκη κάποιος ψυκτικός, ας μου στείλει ένα μήνυμα λίγο.
2: Καλά.
0: Διότι αντιμετωπίζω ένα θεματάκι. Και με έχει κρεμάσει ένας.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Αν υπάρχει κάποιος. Εντάξει, όχι, δεν είναι ότι θέλω άντρα, θέλω σήμερα, τώρα το θέλω.
2: Ναι, εντάξει,
0: έχω μέχρι δεκαήμερο, έχω μπροστά μου, δεν βιάζομαι. Αλλά αν υπάρχει κάποιος εσείς παρέας ψυχτικός, ας μου στείλει ένα μήνυμα στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα, φεύγουμε ντου καρφί για διάλειμμα και ερχόμαστε επίσης με φόρα για τη δεύτερη ώρα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Ατλακούλ!
10: Ατλακόλ!
19: Τι έπαθε εσύ αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
20: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
22: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
21: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
23: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
24: Έγινε η Ελία μου 70 λεπτό στην Ξάνθη. Έγινε Λεωνίδα.
23: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δίθερμο Λολαβέ.
24: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
23: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
24: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
25: Τη Σωτήρης είμαι.
26: Τι εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
27: Την απομάκρυνση του αγάλματος λέει που αποκονίζει την Παναγία, αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
28: Πώς το έπες αυτό!
27: Της Γαλλικής Γαλλίας.
21: Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάν του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Πούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
29: Θα με τσιμπήσω σε αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
30: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
31: Σοβαρά μιλάς?
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα και στους καινούριους που ξυπνάτε δηλαδή και συντονίζεστε με την παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα, στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται με την Τζέι Πανόριλο στα ντεξ, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς, ως συνήθως εκεί έξω. Είσαι Pasta Lover, το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά. Και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθες απολαμβάνεις πάστα μπολονέζ, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Origins Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μόντι. Βαγγέλη, τώρα λέει εκτός από τον Τσάπρα, ποιος άλλος μπορείς να παίξει ως δεξιμπακ. Ποιος άλλος μπορεί να παίξει ως δεξιμπακ από το ρόστερ το τωρινό. Έχει φύγει και ο Γιαννάρας ο Κούτσιρας που το έκανε αυτό. Ο Κάτρης μπορεί να παίξει δεξιμπακ. Αλλά τώρα υπάρχει πρόβλημα και στα στόπερ. Καλημέρα στις Ξουλιάριδες, λέει. Βάγκο μου ερώτηση, λέει. Έτσι πως είναι η ομάδα εκτός από οχτάρι, δεν χρειαζόμαστε και Winger. Εγώ γιατί βλέπω ότι θέλουμε άμεσα. Θα το δούμε αυτό. Αυτό δεν είναι προτεραιότητα, Παναγιώτη, για τώρα είναι. Αφού γίνουν πρώτα οι μεταγραφές του στόπερ και του οχταριού για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι στην ομάδα ή έφυγε. Είναι στην ομάδα ο Πάλμερ Μπράουν, αλλά δεν έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα διότι είναι τραυματίας. Άρα θα πάει πιο πίσω και δεν ξέρω και πώς θα είναι. Ξέρεις ποιο είναι το μόνο κακό στο πάρτι, λέει ο Παντέλης από το Σίδνεϊ. Ότι δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό πλήθος όσων ακούμε την εκπομπή μας, τόσο πολύ εκτός Αθήνας αλλά και στο εξωτερικό, που θα θέλουμε πολύ να είμαστε εκεί. Πάντως από τη μεριά μου, σας δίνω την υπόσχεση ότι τον πρώτο χρόνο που θα είμαι μόνιμα στην Ελλάδα, θα ανέβω Ρόδο, που είναι λέει μια ανάσα από την Κάλυμνο, θα πάρω και τον Τζόρνταν και θα έρθουμε να σας βρούμε. Μόνο απέτηση, θέλω να έχω ένα καλό τραπέζι. Καλησπέρα από την παρέα, λέει ο Παντελής. Παντελή.
1: Θα φτιάξουμε όλα, Παντελή.
0: Έλα, εσύ και θα τα φτιάξουμε, αλλά ρίχνεις βόμβα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις το πρόγραμμα να γυρίσεις μόνιμα στην Ελλάδα. Ρίχνεις βόμβα, Παντελή. Έλα, εσύ με το καλό αδερφέ και όχι τραπέζι και στάτη και ό,τι θες. Ο Πάκος στον μπάσκετ στις θέσεις 1 και 2 είναι λέει πλήρως. Ο Γόκαπ καλός είναι, αλλά έχεις τον καλάθι. Ηρέμησε τώρα με τον καλάθι 37, ρε. Ηρέμησε με τον καλάθι. Έχεις τον καλάθι τώρα. Δεν συγκρίνω το καλάθι τώρα με τον Γόκαπ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει κάποιο καλό όνομα στο 5 και ίσως ένα ακόμα τριάρι. Επικοινωνιακή ήταν με τον Λιόπουλο, ο τρόπος που διαχειρίστηκε η ομάδα ή τον θέση ή όχι από την αρχή. Πάντα όταν παίρνει ένα παίχτη, ρε φίλε, βλέπεις ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ας πούμε σαν αιώνιοι αντίπαλοι, όπως είναι ο Πάκου με τον Άρη ή ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ξέρω κτλ. Όταν βλέπεις ότι μια ομάδα αποσύρεται, σημαίνει ότι χάνει τη μάχη της διεκδίκησης και αποσύρεται. Αλλά για το Γόκαπ με τον Καλάθι που πες πριν, διαφωνώ. Ο Γόκαπ αυτή τη στιγμή παιχταράσουν οι Καλάθις, αλλά τα χρόνια περνάνε, φίλε. Δεν συγκρίνονται δύο παίχτες τώρα, Αλφοδωρή. Και νομίζω ότι ο Πάκου τον κοιτάει το Κούκαπ. Ανεξάρτητα τι μου λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Γιάννης Ολυμπιακός. Με αντικειμενικό σε αναμονή του σπουδαίου γεγονότος που θα διαδραματιστεί τις επόμενες μέρες και θα μας μείνει αξέχαστο. Μην μπερδεύεστε. Δεν εννοώ τον τελικό του Μουντιάλ. Αλλά την εμφάνιση διάφορων γραφικών με πρώτο εμένα στον ίδιο χώρο. Στην ερώτηση, τι κάνετε, λέει, θα λέμε όλη εντύπωση. Έπος. Γιάννη, με αντικειμενικά τα λέμε αύριο. Καλημέρα, κύριε. Αυτός ο Αρμένιος που λένε, λέει, για το θρύλο τι ρόλο βαράει, λέει, και δίνουμε τόσο πολλά Γιώργος Περιστέρη. Γιώργο, Νταβιντασβίλη, ρε φίλε, παιχταράς. Παιχταράς. Νταβιντασβίλη, θα το θυμάσαι με την Εθνική Γεωργία σίγουρα. Αν βάλεις βιντεάκι, θα το θυμηθείς που είχε παίξει με την Ελλάδα. Λοιπόν, καλημέρα στο Μάριο. Ο Βασίλης λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και λένε κρύα αστεία, αλλά δεν θεωρούνται ψυχτικοί. Όχι. Όχι, δεν θεωρούνται.
1: Ο άλλος μου τη λέει γιατί γέλασε με αυτό που είπε ο φίλος με τον Μίτσο και τον Τάκη.
0: Γιατί
1: έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Πειράζει δηλαδή που
1: τράβα
0: γελάσαμε.
1: Τράβα κοιτάξου.
0: Πειράζει που γελάσαμε. Πειράζει και αυτό. Μήπως να μην αναπνέουμε κιόλας.
1: Όχι. Όχι.
0: Όχι υδραυλικό, ψυχτικό, Παύλο. Όχι υδραυλικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σου στέλνω μήνυμα σου πω ότι δεν είμαι ψυχτικός. Λέει γι' αυτό, λέει, συγγνώμη. Εσύ έχει γραφεί και ασημάς ήσυχο. Λοιπόν, ο Ηλίας είναι αυτός που μας στέλνει καλημέρες από το νεκροταφείο της Τρίπολης και όλα αυτά τα μακάβρια.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέει: συνεχίζετε να καπνίζετε. Το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά στο γραφείο τελετών, το στέκει των νεκρών. Καλημέρα, Άρχοντες. Παναγία μου. Παναγία μου, εσένα. Καλημέρα από Χανιά. Καλά να περάσετε, λέει, στο αντάμωμα από Δευτέρα διακοπές μιας εβδομάδας και Παρισία και Πέριξ, λέει ο Μιχάλης. Θα μιλήσουμε, Μιχαλάρα. Καλημέρα μου, λέει. Θα του πεις, λέει, ναι. Γεια σου, Ερίκο, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλημέρα σε όλους, λέει. Πολύ άτυχος ο Ίγκη, περαστικά του, να πάει καλά το παιδί και να γυρίσει γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός θέλει δύο στόπερ, ένα οχτάρι και ένα εξτρέμ χθες. Δεν βγαίνει αλλιώς, λέει ο Τάκης. 2 10 95 79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. 14 Νοεμβρίου, λέει Σάββατο, όλα έτοιμα, λέει Γιώργος Πενιλή. Αυτός ετοιμάζει και γύρω χειμώνα.
1: Να σου πω, δεν το γυρνάς σε διοργανώσεις, πάρτι, αυτά είναι ιστορίες. Βγάζει κάτι παραπάνω.
0: Βαγγέλη, λέει, αν σου βάλει κοακόλα, λέει, αντί για φρένο, θα είναι αναψυκτικός. Επόπτης. Δεν ξεφεύγουμε από αυτόν.
1: Για πες και τα δικά σου εκεί.
0: Μα δεν άκουσες την αναφορά που ήσουν.
1: Έδωσες.
0: Κακή κατάσταση. Κακή κατάσταση. Μην ξενυχτάς άμα δεν μπορείς.
1: Τι τα θέλω τα μεσοβδόματα, ρε.
0: Άμα δεν μπορείς, μην ξενυχτάς. Και πάλι καλά που δεν μας έκανες κανένα γκάπ σήμερα να βάλω το ψηλό εδώ πέρα, κάτσε κονσόλα. Δώσε καμία γραμμή, ρε.
1: Δεν έχω.
0: Ντροπή.
1: Είχα μία, έπεσε.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, εκθιάζουν δημοσιογράφοι, κονσόλοι και τεχνικό team και μεταγραφές πετυχημένες και φέτος. Παίζουμε τρεις προγραμματικούς χωρίς λάθος και πάμε χωρίς center back, χωρίς δεύτερο δεξί back, χωρίς δεύτερο αριστερό back, χωρίς βασικό οχτάρι και κανείς δεν έχει μιλήσει. Τώρα δεν έχει καταφέρει να διώξει κανέναν. Πάλμερ, Μπράουν, Γετβάη, Πάντοβιτς. Έτσι, ο Θανάσης περιέγραψε την κατάσταση. Βέβαια, με μεγάλες ανακρίβειες, Θανάση. Έτσι. Με πολλές ανακρίβειες. Πολλές ανακρίβειες γράφεις εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν βρίσκω λόγο να κάτσω να επιχειρηματολογήσω, διότι είναι προφανές ότι. Και να σου τα πω όπως θα τα πω, από τη μία θα μπουν, από την άλλη θα βγουν. Τώρα μου λες, χωρίς δεύτερο δεξί μπακ, δηλαδή επιθαμίνει ο Καλάμπρια ένα μήνα έξω, περίμενα να το υπολογίσουν. Χωρίς δεύτερο αριστερό μπακ, δεν έχει πάρει τον Κρίστιασεν. Ο Κρίστιασεν μάλλον θα είναι στην αποστολή. Τι, μην λέμε τώρα μόνο για να λέμε, ρε φίλε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, λεπεντόπαιδα.
1: Καλώς, άνθρωπε.
0: Ποιος ο Ζωντανάκος αυτός?
1: Ναι.
0: Ζωντανάκος.
1: Τρούποσε.
2: Μια χάρη, γιατί κατά λάθος έριξα τη γραμμή. Ρε φίλε, ακούω πολύ βαθιά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ακούς πολύ βαθιά.
2: Ναι, για πάρε.
1: Πάρε ψηλά.
2: 1-2-1-2. Μιλάτε, ρε, να ακούσεις.
0: Τι κάνεις, δοκιμάς τα μηχανήματα, κάνεις, τι κάνεις.
2: Τι να κάνω, ρε Βαγγέλη, εσύ θες ψυχτικό, εγώ μάλλον θέλω ρελά. Καλό, ε. Δεν τη τραβάμε εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ο τωροναριγκολόγο εννοείς.
1: Ο τωρινολαριγκολόγο.
2: Μην μιλάς, γιατί σου έχω τέτοιο, είπα στο ρίλο στο Viber. Έγινε ρουφιάνες, 6-28 έκανε σαρδάμ, κύριε Βαγγέλη.
1: Καλά, και να στην αρχή.
0: Και εσύ το παίζει, ο παλαιότολο των ακροατών, το παίζει. Δεν κατάλαβα.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα, όχι, εγώ δεν κατάλαβα.
2: Εδώ γιατί δεν έχω γίνει.
1: Δεν είμαι ρουφιάνος.
0: Δεν φτάνει, που σε έκανα φίρμα εκεί πέρα με το ριλάκι να πούμε.
2: Τι γίνεται, κύριε Λαφούζη, γιατί μας απαξιώνετε.
0: Γιατί απευθύνεσαι στον πρόεδρο.
1: Τι σχέση ο πρόεδρο.
0: Τι σχέση ο πρόεδρο με κουμπί. Υπονοεί δηλαδή ότι αν δεν γίνει το χατήρι σου θα μιλά στον πρόεδρο. Το πάμε έτσι τώρα δηλαδή.
2: Αμέ, γιατί όχι.
0: Βεβαίως. Αυτά, ο ρόλος που είναι και αριστερός, αυτά δεν τα σηκώνει. Τα παραδώσε με τις εργοδοσίες και με τους. Δεν ξέρει να ξέρει.
2: Εντάξει,
0: θα τον αμολύσω απέναντι δαγκώνη. Πρόσεξε.
2: Όχι, ξέρει ότι ιδεολογικά δεν είμαστε μακριά, το ξέρει πολύ καλά.
0: Δεν σας βλέπω και κοντά. Δεν σας βλέπω και κοντά.
2: Μας βλέπεις, κι όμως. Είμαι με το δίκαιο και με το σωστό και με τον εργάτη. Και δεν υποχωρούμε, δεν δικαιωθούμε και δεν
0: αγκώνουμε. Ακούστε εδώ, λέει. Έχω δει διαφήμιση λεγραφείου τελετών που λέει. Βάζουμε το χώμα. Βάζετε το σώμα.
2: Καλό. Καλό.
0: Μπαπούνα σήμερα. Γρηγόρης Γάλλος λέει καλημέρα άρχοντες. Ωχ, Παναγία μου.
2: Ήξερα κι εγώ ένα τέτοιο καμένο, αλλά τώρα δεν ήταν να το πω αυτές τις μέρες, γιατί όλο γίνονται θανατικά, ρε παιδί μου. Τι να πω. Τι ήθελα να πω. Δεν ξέχασα, ρε Βαγγέλη.
0: Ξέρεις τι λέγανε παλιό, ότι όταν ξεχνάς, λέει, θα λέγεις ψέματα.
2: Ψέματα ή δεν θα ήταν σοβαρό, αυτό ξέρω εγώ. Σοβαρό λένε ότι δεν θα ήταν.
0: Τα σοβαρά τα λέτε στη Ρόδο.
2: Μπράβο, είδε ρίλο, μαθαίνεις. Είδε ο αδερφός και.
1: Παίζω και μαθαίνω δίπλα του, τι λες τώρα.
2: Βλέπεις, εσύ τα βλέπεις ψηλά.
0: Κάθε μέρα σχολείο. Κάθε μέρα ένα σχολείο.
2: Ναι,
0: στη ζωή.
2: Α, η ζωή, νόμιζα Βαγγέλο να αναρωτιέσαι τώρα.
0: Όχι, ρε.
2: Α, ξέρω ότι δεν παίρνει αυτολογή. Δεν ξέρω, αλλά για να
0: μην πει
2: σοκαρίστηκα.
0: Όχι πάντα.
2: Ναι, πολύ. Δηλαδή θα δούμε τελικό φωτιά, έτσι. Τελικό φωτιά.
0: Γιατί?
2: Ωραίο εγώ τελικό φωτιά. Στην Ισπανία, Αργεντινή. Εννοώ με την καλή έννοια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το πιστεύω.
2: Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Αν και έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Ισπανία στα δικά μου ματάκια.
0: Ναι.
2: Τα τσαχπίνικα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καλά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και να μην σταθούμε, εμείς στέκεται μόνος του μετά, το σχολιάζει μόνος του, ξέρεις, δηλαδή. Τι νούμερο είναι αυτό.
2: Τριψήφιο.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, Που λες έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Ισπανία, κάτι να σοβαρευτώ τώρα. Διότι έχει μια φρεσκάδα, να το πω. Έχει και την τεχνική, ρε παιδί μου, βλέπεις την τεχνική των παιχτών. Δεν θα πω τακτική, τεχνική έτσι, αλλά η γριά κότα έχει το ζουμί όμως. Έχουν να κάνουν απέναντι με μια ομάδα που δίνει ψυχή. Έχει πέρα από το Μέση τον Άλβαρες, τον Λαουτάρο, είναι και μεγάλη μου αδυναμία βλέποντάς τον από την εθνική, γιατί ξένο ποδόσφαιρο δεν βλέπω πολύ, εγώ το ξέρεις Βαγγέλη. Τον Ντεπόλ, καλά τον είπα.
0: Ναι, τον Ντεπόλ είναι καλά τον είπες.
2: Μίλα, μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης. Έχει Γιάννη δεν πρέπει να το φέρεις στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν μπελά που βρήκαμε απευθύνσεις στον Αλαφούζο τώρα.
2: Τι
0: ταλκά βρήκαμε.
2: Βάσανε και καημό και φαντάζεσαι πάρα όλα αυτά τα τηλέφωνα.
0: Και το μεταξύ προϊόν σκάουτινγκ, έτσι, τότε πολύ δεν το ξέρει κανένα.
2: Ναι.
1: Πού τον ανακάλυψε.
0: Πού τον ανακάλυψε, δεν σε καλή.
2: Λέει, Βαγγέλη, μεγαλώνει, έχω ένα πρόβλημα.
0: Τι.
2: Βλέπω μόνο Παναθηναϊκό. Σοβαρά στο παλιά έβλεπα και.
0: Γιατί
2: έβλεπα και Μπαρσελόνα, έβλεπα και United. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Πρέπει να το κοιτάξει αυτό.
2: Ναι.
0: Να το δει.
2: Και δεν είναι καλά, δεν έχω μυαλό, το πήρες και αυτό, καταλαβες. Κλείνω γιατί θα με κλείσετε εσείς.
0: Την αγάπη κλείσε μόνος,
1: φυλάκισε
0: μόνος.
2: Γεια σου ψέα μου, καψόρα μου, λεβέντη μου.
1: Αυτά, μας κρεμάσκουν κουδούνια.
0: Γραφείο κηδείων λέει στη Θεσσαλονίκη, ο Παράδεισος, Βασίλης Παοκάρα Δάφνη. Λοιπόν, τώρα έχει πάει και 19, πρέπει να ρίξουμε διάλειμμα. Τα έχουμε κάνει μούτι σήμερα. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Τι έβαλε σε μεγάλο ρηλό, Infarmer. Μπεχταρά μου. Καλημέρα, Μάγκη. Λέω: χωρίς στο γραφείο και είμαι μόνος. Λέω: έχουν πάρει όλοι άδεια. Λέει: Μάρα, εκτός έχω βάλει Sport FM και σας ακούω.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Καλή συνέχεια και πειρά πλέον, Λάμπρος. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έχουμε γραμμές, πιστεύω να
1: πούμε. Κάτι έχουμε.
0: Για πάμε. Για πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον.
12: Πρέπει να κάθομαι εγώ, περιμένω οπότε θα το κλείσω ο προηγούμενος.
0: Ο διοργανωτής. Υπάρχει θέμα με τον προηγούμενο.
12: Εντάξει, λέει τώρα, είπε να βγει ένας άνθρωπος σοβαρός να μιλήσει.
0: Και γιατί δεν έχεις θέμα με τον επόμενο?
1: Κλείσε.
12: Α, πονηρός ο Πανούλης. Εγώ γι' αυτό πειρά για να μην βγει κανένας σοβαρός. Λέω το πάμε.
0: Α, να σε φημώσει.
12: Να σοβαρέψει κουβέντα.
0: Να σε φημώσει θέλει ο Ρήλος, είναι προφανές.
12: Ο Ρήλος, εντάξει, άμα ήθελε, έτσι με αγαπάει, έτσι θα λέει. Άμα ήθελε, με κλεινε.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν σε έβγαζε καθόλου.
12: Χέρι του, κυριολεκτικά.
0: Αν ήθελε, δεν σε έβγαζε καθόλου, να σου το πω.
12: Αλλά δεν έχει αναγνώριση κλήση, δεν πήρε στο κινητό.
0: Ξέρει αυτός, ξέρει.
1: Εντάξει, ξέρει πόσο εύκολα μπορεί να πέσει η γραμμούλα σου.
12: Α, ναι.
0: Μιλέ τέτοια γιατί άλλε φορέ θα σου λένε ότι τι ρίχνει, κανόνισε.
12: Για να έχει το νου σου, γιατί ένα Opel είναι κάτω με ξεφούσκο το λάστιχο.
1: Πάμε να τα φτιάξουμε, για τα λέμε.
12: Τι κάνετε?
0: Καλά,
1: καλά.
12: Καλά. Εγώ διαφωνώ σε ο τύπο Τζόρνταν. Σε ό,τι και να είπε. Ακόμα και καλημέρα, εδώ βρέχει.
1: Ωραία.
0: Πού βρέχει του Περιστερή?
12: Επειδή διαφωνώ γι' αυτό.
0: Τι βρέχει, γκολ βρέχει. Βροχή,
12: ναι,
0: από
12: θα βρέξει αύριο, περιμένετε γκολ εσείς πολλά.
1: Και εκατομμύρια.
12: Αύριο τίποτα, παίζει η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ με την ομάδα με το μεγαλύτερο πάθος του Μουντιάλ.
0: Όχι αύριο, μεθαύριο γίνονται αυτά όλα.
12: Εντάξει, εγώ είμαι ήδη στο πάρτι.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Λυκνίζεται.
12: Ναι, ήδη έχω τέτοιο.
0: Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι περνάει τώρα και με δευτερινότητα, Γιώργος, έτσι, δεν τα λέμε.
12: Ναι, εγώ είμαι, μόλις πάω σπίτι κοιμάμαι κατευθείαν.
0: Θες να σου πω κάτι, να το πιάσεις τώρα που ήρθε μόλις τώρα. Καλημέρα σας, λέει. Να ξέρετε ότι από τη μέρα που άρχισα να σας ακούω ένα χρόνο τώρα, έχω βρει τρεις γκόμενες.
1: Πώς φάνηκε?
0: Γιώργη, πώς σου φάνηκε?
12: Θα κλείσω τώρα και θα κάνω να σας ακούσω, ξανακούσω από Σεπτέμβρη για ένα χρόνο, να δω τι θα γίνει.
1: Εντάξει.
0: Εσύ με την ίδια λογική πρέπει να έχεις βρει 9, Γιώργο. 9, 12, πόσο, 3, 4 χρόνια, δεν ακούς?
12: Τώρα εγώ άσα, άραβας. Τίποτα, Δευτέρα πρέπει να δει την ημέρα. Λοιπόν, εγώ βλέπω, δυστυχώς για μερικούς, βλέπω περισσότερο Ισπανία. Είναι πιο ισορροπημένη ομάδα σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πάρα πολλά γκολ. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι του 1-2 γκολ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σφιχτή η Ισπανία. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, δεν είναι και πολύ μεγάλες διαφορές, αδερφέ, γιατί είναι 90 λεπτά. Αν ήταν πρωτάθλημα, δηλαδή, αν παίζανε δύο μάτσες σε ένα πρωτάθλημα, αυτές η Ισπανία θα το παίρνε. Αλλά σε ένα μάτσε 90 λεπτών, ξέρεις ότι είναι πολύ αστάθμιοι οι παράγοντες.
12: Καλά, εντάξει, ένα τελικό συνόπιο και να παίζει. Ακόμα και με την Ελλάδα να παίζει η Αργεντινή, πάλι είναι ένα τελικό.
0: Ναι, θα τρώγαμε 4.
12: Δεν είναι 94-26. Εμείς έχουμε τζόλι, έχουμε καρέτσα. Τώρα έχουμε θετικούς εκατομμυρίων.
0: Και θα βάζαμε 2.
12: Αυτά βαγγέλουμε αυτά.
0: Και θα βάζαμε 2. Πάση περιπτώσει.
12: Αυτά δεν ήθελα να πω πολλά. Περισσότερο πήρα για να κλείσετε τον Τζόρνταν πιο γρήγορα. Αλλά με φάγε και ο Τζόρνταν, με φάγε και το δελτίο. Και η διακοπή.
0: Φάει και εσύ τίποτα τώρα να ησυχάσεις.
12: Αφού σε πρώτα, μετά.
0: Εντάξει.
12: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό τριήμερο σε όλους.
0: Και να μου έλεγες τώρα εσύ ότι και αύριο...
12: Δυστυχώς αύριο, ναι, δυστυχώς θα αργώ... η οικογένεια διάλεξε τριήμερο.
0: Τελειώνω εκπομπή και έρχομαι από εκεί.
12: Η οικογένεια διάλεξε τριήμερο. Δυστυχώς.
0: Με έχεις μουρλάνει ένα μήνα. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα και με 50 πυρετό θα είσαι εκεί. Λοιπόν, τα λέμε.
12: Όχι. Εγώ θα ανοίξω αύριο.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, να τα λέμε.
1: Φίλε, τον αριθμό Viber τον έχουμε για διαγωνισμούς, όχι για να στέλνετε μηνύματα στη διάρκεια
0: της κοινωνίας.
1: Πάμε, τελευταίος.
0: Όχι, 25 είναι, μπορεί να μιλήσει 2 λεπτά. Δεν το ξέρεις αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
13: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι. Καλώς τον.
13: Εγώ.
0: Εσύ, κύριε Δημήτρη, εσύ.
13: Α, εντάξει, να ότι υπήρχε άλλο. Να σε ρωτήσω.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Μόνο εσύ, για πες.
13: Ο Κυριόπουλος, τι γίνεται?
0: Καλά είναι. Δεν ξέρω αν θα μείνει στον Παναθηναϊκό ή αν θα πάει δανεικός. Θα φανεί.
13: Αυτός είχε ρίξει χέρι του.
0: Ναι, πέρυσι. Ναι, αυτός ήταν άτυχος και έρθει από την Κυφυσιά πέρυσι και είχε μείνει όλο τον χρόνο.
13: Επίσης υπάρχει ένας Νίκας, αυτός δεν παίζει.
0: Ποιος Νίκας?
13: Ο Νίκας και ο Κάτρης.
0: Ο Νίκας γύρισε στο Λεβαδιακό. Ο Νίκας γύρισε στο Λεβαδιακό. Ο Νίκας γύρισε στο Λεβαδιακό. Ναι, ναι. Άλλο.
13: Άλλο. Τα ντέρμπι του Παναθηναϊκού, ποιες αγωνιστικές?
0: Είσαι έτοιμος?
13: Είσαι
0: έτοιμος? Είσαι έτοιμος να ακούσεις?
13: Ναι.
0: Τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
13: Ωραία, και Άρης.
0: 13η Παναθηναϊκός Άρης.
13: 13η τελευταία δηλαδή. Αυτά.
0: Έγινε.
13: Έγινε. Είδες, τα λέμε.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, είδες που στο παρήλο. Και 26 έκλεισε. Όχι, μία άλλες δύο και άλλες τρεις και τέσσερις.
1: Εντάξει ρε φίλε.
0: Προβολικό συμμετάξει.
1: Καλημέρα.
0: 2-10-95-79-83-4-5. Συνεχίζουμε παρακαλώ. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Καλημέρα.
14: Είπα να πω ένα ανέκδοτο σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, μία και δεν υπάρχει κόσμος. Και θα πω κάτι άλλο πρώτα. Έβλεπα τώρα 5 η ώρα στην ΕΡΤ1 και έβλεπα τον Γιαμάλ, τον έκανε μπάνιο ο Μέση. Ναι. Μπάνιο ο Μέση.
0: Ναι, ψηδίκι, ναι, το 2006-2007 εκεί. Ναι, ναι, υπάρχει
14: καλά,
0: τέτοιο, ναι.
14: Μπορεί να μου πεις τώρα τι έχει συγκινήσει αυτή την περίπτωση.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν δύο συντέκνοι και περνάει ο ένας σύντεκνος από το σπίτι του αλουνού. Δεν τον βρίσκει εκεί πέρα, το σύντεκνο, και βγαίνει η σύντεκνος στον δρόμο, στην πόρτα. Τον καλωσορίζει λοιπόν και λέει, αφού δεν είναι ο σύντεκνος εδώ πέρα, θα φύγω. Επεμένει η συντέκνησα, όχι η σύντεκνο θα μείνει, ο σύντεκνος θα έρθει σε λίγο, σε μερικά λεπτά θα έρθει. Όχι, όχι, θα φύγω, θα φύγω. Τελικά το συμβάντη μπαίνει στο σπίτι μέσα, τακτοποιείς εκεί πέρα, το φιλοξένησε. Και σε κάποια φάση η συντέκνησα στην παραστιά για να γυρίσει τα ψάρια που τηγάνιζε. Όπως το τρούλε στον πισινό, της βάζει χέρι. Γυρνάει η συντέκνησα το τηγάνι, του ρίχνει ένα κοπαίδι. Δράπηκε αυτός και σκόθηκε και έφυγε. Λοιπόν, στον δρόμο συναντάει το σύντεχνο. Του λέει, σύντεχνο, γιατί με τους Παναγιές, περάσα από το χωριό και δεν περάσα από το σπίτι. Λέει, σύντεχνο, είναι αργά, θα φύγω. Δεν μπορώ να περάσω, ντράπησε τώρα. Το συμβάζει ξαναγεννά στο σπίτι. Βγαίνει σύντεχνο στην αυλή, τον καλωσορίζει. Λέει, σύντεχνο, δεν ήταν. Τα πάθες. Τα έχουμε τα μούτρα σου. Λέει, σύντεχνο, είχα μια φοράδα. Βαγγέλη, μ' ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, είχα μια φοράδα, λέει, και πήγα να την καβαλτζέψω, αλλά ήταν άγρια και με έριξε κάτω. Λέει, σύντεχνο, εγώ θα σου πω κάτι. Μια φοράδα, πρώτα τη χαϊδεύομαι, μετά την ημερεύουμε, τη χαϊδεύουμε και μετά την καβαλτζεύομαι, λέει. Τα λέμε.
2: Θέλει πρώτα χάιδεμα, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πραγματικά μας κάνετε μεγάλη παρέα κάθε πρωί που κρίνω και πάω στη δουλειά μου. Λοιπόν,
2: να είσαι καλά, ρε φιλέ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα σας, αγόρια, λέει. Εγώ σας ακούω 5 χρόνια. Έχω μία, λέει, και την κρατάω με το ζόρι. Δώρησε εντάξει. Λοιπόν, έτσι λέει τα πάντα όλα θα μας προσφέρετε, λέει, με τον φίλο και αδερφό Παντελή από το Σίδνεϊ, λέει. Το έχει στείλει πριν βγει στον αέρα. Παντού βγαίνει αέρα, στέλνει μηνύματα, πώς τα κάνει αυτά όλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μια που είναι χαλαρά, σαν να λύσουμε τα ονόματά σας. Ευ, Άγγελος Αγγελιοφόρος, αυτός που φέρνει καλά νέα, ευχάριστες ειδήσεις. Καθόλου τυχαίο με την εργασία σου. Παναγιώτης, αυτός που προστατεύεται από την Παναγία, που ανήκει σε αυτήν. Λίγο δύσκολο για το διπλανό σου, ω αριστερό, λέω πα, ναι. Αυτό το Σούγκαρ, λέει, σαν ύποπτο σαν όνομα, θα έχει γυναίκες, λέει, ή να φέρουμε δικές μας, Μιχάλης Νέα Μάκρη, που έχει διαιτητής και τα λοιπά.
4: Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέες, τώρα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με απολογισμό Ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC, ζήτησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τα δύο δίκτυα δεν αναμετάδωσαν απευθείας ομιλία του από το Λευκό Οίκο. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική.

0: μοναδική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Παυλίδης στη μικρή περιοχή. Θα τριπλάρει. Πλασέ. Διώχνει ο Γκόρντον. Την Μπακασέτα. Σουτ και γκολ από τον Τάσο Μπακασέτα. Στην 80η συμμετοχή του, ο αρχηγός σκοράρει για 19η φορά και πηγαίνει στον πάγκο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές για αγκαλιά. Και Ελλάδα Σκωτία 1-0 στο 7ο λεπτό. Νωρίς ανοίγει το σκόρ η Καρανόλευκη. Τετέι ωραία με τον Μπακασέτα. Παίρνει ξανά ο Τετέι. Τετέι κρατάει, ψάχνει στήριγμα. Δίνει στον Καρέτσα σουτ και γκολ. 2-0 Ελλάδα Σκωτία από τη συνεργασία του Τετέι με τον Καρέτσα. Τέλειο τελείωμα από τον άσο της Γκέιτ. Ένα εκπληκτικό τελείωμα με το αριστερό στην κίνηση. Η πάρα στην εξάπλητα του Γκόρντον. Δεν μπορεί να αντιδράσει εκεί ο τερματοφύλακας Σκωτίας. Και Ελλάδα Σκωτία 2-0. Μπακασέτας. Ζητάει ο Καρέτσας. Αφήνει. Παίρνει ο Τζόλης. Τζόλης σουτ. Και γκολ. 3-0 από τον Χρήστο Τζόλη. Με αυτή τη βούπα από τον Χρήστο Τζόλη. 3-0. Η πάρα στο δεξιό παράθυρο από τον άσο της Club Breeze. Εντυπωσιακό, τόσο απλό φαίνεται από τον Χρήστο Τζόλι. Το τράβηξε φωτογραφία ο Γκόρντον. Δεν το είδε καν. Τελευταίο σφύριγμα από τον Χίλμαν Θάνο. Ελλάδα-Σκωτία 3-2. Με ψυχή, με πάθος, με δύναμη, με αποφασιστικότητα οι διεθνείς μας πήραν την νίκη. Επέστρεψαν στις νίκες

0: Επιστροφή στη δράση στα 39 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι με τον Big Win Sport FM 94,6. Να το πω, δεν το πας σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Κανείς δεν το πει σήμερα.
0: Κανείς δεν το πει, ούτε ακροατάς. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία ενότητα της εκπομπής, στην οποία επικοινωνούμε μόνο με μηνύματα, όπως το ξέρετε καλά, το έχετε μπεδώσει πλέον. Αλλά πριν πω οτιδήποτε. Καλημέρα, Ελένη. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόπλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, πες στον Τζόρνταν, λέει, που είναι από τη Ρόδο, δούλευα, λέει, στο Τσαμπίκου, λέει, στα Καβουράκια, τα χαιρετήματά μου, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει, γραφείο τελετών, λέει, στην Πάτρα, ο Αχρίαστος. Τα λέμε αύριο από κοντά, λέει, Αγγελικούλα. Ο Αχρίαστος. Μα αυτό είναι όνομα, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι όνομα, μπράβο στον άνθρωπο. Γραφείο κηδιών, λέει, η τελευταία φροντίδα. Εντάξει, στρωτό πολύ. Αναμενόμενο. Ο επιχειρηματίας που έβαλε, λέει, το γραφείο τελετών, βάζω χώμα, βάλω το σώμα, πρέπει να είναι ο ίδιος που έχει ανοίξει και υποκατάστημα. Σχοράδικο κλαμπ. Κοφτερό μυαλό με προοπτική στη δουλειά. Καλημέρα, παιδες. Βαγγέλη, μπορείς να μου κάνεις μια πρόβλεψη της εντεκάδας με την Bucks την επόμενη εβδομάδα? Τάσο, να την κάνουμε από Δευτέρα. Να την κάνουμε από Δευτέρα καλύτερα. Αν και πάνω κάτω, εντάξει, η 6-7 είναι γνωστή. Πείτε στο Γιώργο, λέει, ότι έχει πέσει έξω στις προβλέψεις, γι' αυτό να μην σχολιάσει τον τελικό, λέει η Ειρήνη Παουτσού. Πάρτα πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, άρχονται στον FM. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός από το ασθενοφόρο. Ελπίζω να προλαβαίνουν να πηγαίνουν, λέει, πριν από όλα τα γραφεία τελευταίας κατοικίας, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, φιλαράκι. Φτουφτουφτου πρωινιάτικα. Πείτε ένα σκότς παραπάνω για εμάς τους μακρινούς που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε στο πάρτι. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, και η Αργεντινή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για τον Λαουτάρο, ρε γαμώτο. Mm-hmm. Ναι, ναι, τον έχω λατρέψει εγώ τον Λαουτάρο σε αυτό το τουρνουά. Είδα και κάτι δηλώσεις χθες πολύ συγκινητικές. Έγινε, Μιλτιάδη. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά έχει δώσει ήδη λύση ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚ και αν έχω πρόβλημα θα σου τα συνημερώσω. Ο Νίκας, παιδιά, ο Νίκας, τι ποιος Νίκας, ο εντούτος Νίκας. Ο Γιάννης ο μη αντικειμενικός. Καλημέρα σε όλους, μόνο ο Άικος, όσον αφορά το θέμα με τη Σανέλα Αρένα είναι μεγάλο λάθος του Αγγελόπουλου. Ναι, να πούμε ότι είναι οριστικό ότι ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει τη Σανέλα Αρένα. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το θέρμοτρο Καρανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, παιδιά. Το ποτό αύριο, λέει, θα συνοδεύεται, λέει, από πενιρλάκια. Δεν ξέρω. Στο διοργανωτή πέστα. Γιώργο, τα ακούς, τα ακούς. Γενικός γραμματέας, σήμερα τα πάντα προλαβαίνω. Συμφωνώ με το φίλο, όσα χρόνια να σας ακούω, λέει, έχω συνυπάρξει με αρκετές όμορφες κυρίες, γουρλίδες μου εσείς, λέει ο Τζόρνταν. Εμένα το 2006, λέει, με έκανε μπάνιο γειτόνισσα έξω στην αυλή, τα καλοκαίρια από τη Βρύση με το λάστιχο. Τώρα κάνω εγώ την κόρη της, γιατί πρέπει, λέει, να το ανταποδώσω. Έτσι είναι αυτά. Πάντα τίμιος, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα, Δήμο. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω τώρα, λίγο μου ψαρώνεις λίγο με το όνομα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα αν μου κάνεις πλάκα. Είχα την τύχη, λέει, να παρακολουθήσω τώρα στο Μουντιάλ ένα μάτς του Μεξικού στο γήπεδο του. Το γήπεδο είναι τέλειο, αλλά το πιάνει πολύ ο αέρας και μου έπαιρνε τα μαλλιά. Ευτυχώς μου έδωσαν μια Αζδέκα. Αυτός ο Παναγιώτης δεν πάει καλά. Άλλο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν πεθάνουμε, λέει, με μια Mercedes θα πάμε την τελευταία βόλτα. Ρε Παναγία μου, σήμερα πρωί-πρωί. Αφήστε μας ήσυχους, ρε Παρασκευιάτικα. Καλημέρα, λέει. Με καρτελάκια, λέει, ή όχι. Τα λέμε αύριο, φιλιά, λέει η Κατερίνα. Κατερίνα, όπως θες, με καρτελάκι χωρίς. Ο Βάλε Χώμα Βάζω Σώμα, λέει, είναι ο ίδιος, λέει, που άνοιξε στο Φλατζίδι Κολύμπλα σε γυμναστήριο και το ονόμασε Δε Μαμιέται. Καλά να περάσετε αύριο. Ελπίζω να έρθω του χρόνου από το Κατάρ, λέει ο Οδυσσέας. Καλημέρα, Οδυσσέα, και σε σένα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο η μέρα μας από παιχνίδια. Έχει ένα φιλικό του Ολυμπιακού στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μισό λεπτό να τσεκάρω αν είναι 7 ή 7.30, γιατί το θυμάμαι. Κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, είναι στις 7.30 τελικά, ναι. Ολυμπιακός Φορτούνα στην Τάρτ. Αυτό είναι το μοναδικό. Στο Κοσμοτέ Sport 1 στις 7.30 και φυσικά ενημέρωση και από τον Big Wins Sport FM 94,6. Time out και αμέσως μετά Χρήστο Ρομπόλη θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Να τα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DPI, έχεις τράπεζα.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η Winsport FM 94,6.
0: Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, λέει, είμαι η Διάνυρα, 14 χρονών, καθόμαστε στο μπαλκόνι και σας απολαμβάνουμε. Ραντεβού στο YouTube στις 8.30 μαζί με τον μπαμπά Δήμο. Την αγάπη μου στο παρεάκι εκεί.
15: Καλημέρα.
0: Και είναι και κοντά και στις κορούλες μας η Διάνυρα, ηλικιακά. Ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός, σας είπα και πριν που έλεγα τα μεταγραφικά, διαφέρεται για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης που λέγεται Όσο. Και έρχεται ένα μήνυμα του Νίκο από το Περιστέρι που λέει: Βαγγέλη, τον μπακ της Σεβίλης θα τον πληρώσει ή θα τον πάρει?
15: Όσο.
0: Όσο.

0: κύριο φυσικό επόμενο.
1: Φέτος το Ρίτσες Καζίνο Μομπαρνές μέχρι 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω.
2: Γκέλη, τον μπακ της Σεβίλης θα τον πληρώσει ή θα τον πάρει?
0: Όσο. Αναμενόμενος για φυσικό επόμενο.
1: Φέτος το Ρίτσες Καζίνο Μομπαρνές μέχρι 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεαμένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο φούλ με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπλο Ποδοσφαίρου στο Ρίτσες Καζίνο Μομπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με δωράνη στο καζίνο ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και τώρα το ερώτημα στον Χρήστο Ρομπόλη είναι: με ποιον είσαι, ρε φίλε, τώρα στο Αργεντινή Ισπανία?
3: Αργεντινή, ρε. Όσο παίζει ο Μέση, είπαμε θα είμαστε με το Μέση.
2: Ναι.
3: Ναι. Ολλανδία είμαι παραδοσιακά.
2: Γιατί,
3: αλλά...
2: γιατί και η Ισπανία
3: τι έχει αρκετή δράση με τώρα.
2: Γιατί και η Ισπανία έχει πολύ Μπαρσελόνα μέσα και ξέρω ότι.
3: Έχει. Για μάλλον μα αρέσει πολύ να βλέπουμε, αλλά εντάξει, ο άλλο τώρα είναι και το τελευταίο.
2: Είμαστε με το Λίο.
3: Είμαστε με το Λίο. Σαν ταινία θα
2: ήταν. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Το βλέπω πιο ισορροπημένα, δηλαδή και η Ισπανία να παίξουν καλύτερα να κερδίσουν, αλλά και το να κλείσω λίγο έτσι θα είναι ιδανικό. Πάμε όμως στα δικά σου.
3: Πάμε
2: στα δικά σου, γιατί έχουμε πολλά θεματάκια. Πρώτα απ' όλα διάβασα ότι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Αγγελόπουλου του Μάκη με.
3: Δεν οριστικοποιήθηκε ακόμα η συμφωνία. Δεν ισχύει αυτό. Να πούμε ότι υπάρχει. Ότι...
2: εγώ το διάβασα.
4: Γι' αυτό ήρθε.
3: Εγώ σου λέω ότι. Θα οριστικοποιηθεί πιθανότατα, αλλά δεν οριστικοποιήθηκε ακόμα. Έχει υπογραφεί ένα προσωρινό παραχωρητήριο, γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να καταθέσει φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού.
2: Άρα, που είχαμε την υπογραφή.
3: Προσωρινό, όταν λέμε, είναι προσωρινό. Όταν παίρνει προσωρινή άδεια, έχει άδεια, έχει προσωρινή άδεια. Ελληνικά μιλάμε. Να το λέμε όπως είναι, ρε φίλε.
2: Ναι, προχώρα.
3: Δεν έχει γίνει ακόμα η τελική.
2: Προχώρα, συστηρίζω. Δεν βλέπει να χαλάει πάντως.
3: Το πιθανότερο είναι να μην χαλάσει. Εδώ που φτάσαμε, ναι, αλλά το πιθανότερο είναι αυτό. Ξαναλέω. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει προσωρινό παραχωρητήριο. Ωραία. Γιατί έπρεπε ο Ολυμπιακός να καταθέσει φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να πάρει άδεια ένα γήπεδο. Δεν μπορούσε να βάλει το σεφ. Έτσι. Και έβαλε προφανώς τη Σανέλ Αρένα με τη σύμφωνη γνώμη της ΑΕΚ. Εκκρεμεί η συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές για να οριστικοποιηθούν οι όροι, οι ρήτρες, χίλια δύο πράγματα. Έτσι. Θα γίνει νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα το αργότερο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα το αργότερο.
2: Μια και πιάσαμε Ολυμπιακό, για πες μας τι γίνεται με World Cup.
3: Κοίτα, υπάρχει μια στασιμότητα γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη προσφορά από την Ντουμπάι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο World Cup θέλει σαν τρελός να πάει προφανώς γιατί δεν θα πάρει ποτέ 3 εκατομμύρια το χρόνο τον Ολυμπιακό. Το ξέρουμε αυτό. Άντε να φτάσει 1,5.
2: Και ο ρόλος του φέτος δεν θα είναι το ίδιο.
3: Εντάξει, για το ρόλο δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το θέμα του. Έτσι, το ρόλο του νομίζω ότι είχε συμβιβαστεί από τη στιγμή που μάθα και τις μετακινήσεις που έγιναν. Αν δεν υπάρξει πρόταση της Ντουμπάι στον Ολυμπιακό, δεν πρόκειται να φύγει.
2: Αυτό που έχει βρωμήσει πιάτσα για τον ΠΑΟΚ.
3: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω εγώ κάτι. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Ο ΠΑΟΚ καταρχάς στην περιφέρεια είναι φουλ γεμάτος αυτή τη στιγμή. Να κάνει και άλλη κίνηση, θα πρέπει και εκείνος να πληρώσει τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, έχει βρωμήσει, ακούγεται παντού.
3: Ναι, οκ, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πάντως αποσύρθηκε από τον Τελειόπουλο. Άλλη περίπτωση θα μου πει. Έχει τον Καλάθι, έχει τον Χάτζινς, έχει τον Μπαζίνα, έχει τον Νάσμιτρου Λόγκ, έχει τον Ταϊρή. Είναι πολύ γεμάτος στην περιφέρεια για να πάει να πάρει ένα ακόμα μεγάλο συμβόλαιο και για να παίχτε ο οποίος είναι και 34. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον Όσμαν που είναι 31. Έτσι. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα συμβεί. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν αποζημιωθεί, δεν πρόκειται να αφήσει το γόκαπ. Είναι ξεκάθαρο.
2: Και τι λες, ποιο είναι το ποσό, λες, κανένα διάρρη?
3: Δεν ξέρω για διάρρη, αλλά σίγουρα πάνω από ένα. Πάνω από ένα. Και είναι και λογικό έτσι. Δηλαδή. Και ειδικά όταν βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός πήρε 2 για να δώσει τον Όσμαν. Δεν συγκρίνω τους παίκτες προφανώς. Ναι. Αλλά ακόμα και ο Τολιόπουλος που δεν είναι παίκτης βασικής γραμμής. Γιατί ο Γουόκαπ ήταν βασικός στον Ολυμπιακό πέρσι. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός γύρω στο 1 εκατομμύριο για να τον δώσει στον Άρη τελικά. Κάπου εκεί θα πάει. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον αφήσει για 500 χιλιάρικα για τίποτα.
2: Όχι,
3: για παίκτη
2: που έχει συμβόλαιο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι άνω του εκατομμυρίου η πρόταση.
3: Δεν θεωρούμε τίποτα γιατί η Ντουμπάι μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει πρόταση.
2: Όχι, λέω για τον ΠΑΟΚ, αν κάνει για τον ΓΟΚΑΠ, θεωρώ ότι.
3: Α, για τον ΓΟΚΑΠ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως δεν τα υπολογίζει τα χρήματα από εκεί. Θα αποδειχθεί, ναι.
2: Δηλαδή... πρέπει, φίλε, όταν πας να κάνεις ομάδα πρέπει να πληρώσεις υπεραξίες. Πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Έτσι είναι. Okay, τώρα.
3: Ναι, συμφωνούμε, απλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται για 3-4 χρόνια σε ρί. Δηλαδή,
2: όχι.
3: Το ξεκίνημα το κάνεις
2: για να φτάσει ένα επίπεδο.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι όπως θα είναι φέτος και με τα έσοδα που θα έχει, γιατί τα διαρκεία θα φύγουν, το γήπεδο θα είναι γεμάτο συνέχεια, υποθέτουμε. Αλλά και πάλι θα μπει καμιά 10 εκατομμύρια μέσα. Είναι τόσο μεγάλο το μπάτζετ.
2: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
3: Θα είναι γύρω στα 16 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή το μπάτζετ.
2: Γιατί ποιο από αυτού που βάζουν λεφτά θα μπει μέσα, η Βλερμπάν, θα μπει μέσα παράδειγμα. Με την Ευρωλίγκα.
3: Εννοείται.
2: Θα μπει μέσα σίγουρα.
3: Εννοείται. Εδώ και ο Παναθηναϊκός θα μπει που έχει τόσα έσοδα από το γήπεδο και ο Ολυμπιακός όταν το κάνει το γήπεδο, εδώ που έχουν πάει τιμές, και αυτό θα μπει μέσα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πρόβλημα το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό.
2: Για πε μα για τον Λιόπουλο.
3: Για τον Λιόπουλο έχει ουσιαστικά τελειώσει. Θα βάλει το παιδί, θα βάλει. Δεν θα βγάλει την

0: του λεφτά να δώσει, αλλά θα εισπράξει λιγότερα τέλος πάντων. Θα πάρει μάλλον ο Παναθηναϊκός το ποσό που πρέπει και θα καλυφθεί αυτό σε ένα ποσοστό από τις αποδοχές του Τολιόπουλου. Είναι τόσα περισσότερα από αυτά που θα παίρνει από τον Άρη για να υπογράψει. Έτσι, δηλαδή, ακούγεται κάτι για 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια ή για 5 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για.
1: Θα παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο.
0: Θα παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο
1: το
0: χρόνο.
1: Ναι,
0: και έτσι θα εξυπηρετήσει και την κατάσταση δίνοντας και αυτό ένα ποσό ώστε να ανέβει η προσφορά του Άρη προς τον Παναθηναϊκό.
1: Καθαρά ως μπασκετικός αναλυτής.
0: Ναι.
1: Τι έχεις να πεις για αυτή την κίνηση? Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος.
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός. Γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει τον Τολιόπουλο. Εσύ βλέπεις να τον υπολογίζει?
1: Εγώ βλέπω ότι τον υπολογίζει. Εγώ βλέπω του χρόνου το καλοκαίρι κατά 90% θα σταματήσει ο Λούκας. Και okay. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος Έλληνας γκάρτ.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει του χρόνου. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Τολιόπουλος δεν έχει κανένα λόγο να μείνει ο ίδιος στον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό με το σκεπτικό να παίξει στην Ευρωλίγκα να δοκιμάσει. Mm-hmm. Ένα και δύο να πάρει και καλύτερα λεφτά. Τώρα ούτε θα παίζει όπως δεν παίζει ούτε φέτος, ελάχιστα έπαιξε. Και καλύτερα λεφτά, πολύ καλύτερα θα παίρνει στον Άρη. Άρα για ποιο λόγο να μείνει ο Τολιόπουλος? Ο Παναθηναϊκός μπορεί να θέλει να κάνει τη δουλειά του, αλλά καταλαβαίνει και τους παίχτες. Δηλαδή έχει μια κατανόηση απέναντι σε παιδιά που δεν δημιουργήσαν και θέματα όπως ο Όσμαν ή ο Τολιόπουλος όλη τη σεζόν. Και το βλέπει.
1: Ενδεχομένως όμως μπορεί να το βρει μπροστά του αυτό. Δηλαδή να γίνει δουλειά του φέτος του Παναθηναϊκού, αλλά να το βρει μπροστά του στο μέλλον.
0: Όλοι θα το βρουν μπροστά του σε αυτό το θέμα με τους Έλληνες, γιατί υπάρχει η ένδυα. Είναι δεδομένο αυτό. Και ο Ολυμπιακός έχει τα ίδια ζητήματα. Θυμίζω ο Παπα-Νικολάου έχει διαιτές, αλλά θα είναι 38 όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο το καινούριο. Ο Σουλούκας είναι ίσως τον τελευταίο του χρόνου, ίσως θα πει ένα ακόμα χρόνο. Ο Γουόκαπ είναι 34. Έχουν ζητήματα όλοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο.
1: Τι άλλα έχουμε? Ήρθε ο Γιαμπουσέλε χτες.
0: Ήρθε ο Γιαμπουσέλε, ναι. Έχει ανακοινωθεί ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Είπε ότι έπαιξαν ρόλο και ο Φάλ και ο Λεσόρ στην απόφασή του. Να πούμε ότι χθες ήταν και πολλοί του Παναθηναϊκού στο γάμο του Σόρτς που έγινε στην Ιταλία. Είχε πάει και ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις και ο Όσμαν, εντάξει, πλέον του ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Και κάποιοι συμπαίκτες του από την Παρίσι στο παρελθόν. Ήταν ο Ward του Ολυμπιακού.
1: Γιατί παντρεύτηκε στην Ιταλία.
0: Γιατί παντρεύτηκε στην Ιταλία.
1: Είναι Αμερικανός. Έπαιξε στη Γαλλία και την Ελλάδα.
0: Μπορεί να θέλει η γυναίκα.
1: Πήρε μεταγραφή στην Ισπανία και παντρεύτηκε στην Ιταλία. Τώρα πείτε μου να μην ρωτήσω εγώ γιατί παντρεύτηκε στην Ιταλία.
0: Μπορεί να θέλει η γυναίκα ρομαντικά ιδηλιακά τοπία, ρε φίλε.
2: Κόνδολες και τέτοια.
0: Τι είναι, σαν την Ελλάδα που πάνε στην εκκλησία της Νύφης.
1: Θα μου πει όταν είναι τόσο γεμάτη τσέπη, έχει και πολλές επιλογές. Είναι γι' αυτό.
0: Δύο πλάσ το χρόνο ο τύπος, οπότε δεν νομίζω ότι του λείπουν.
1: Ναι. Από Ολυμπιακού μεταγραφικά έχουμε τίποτα?
0: Όχι, όχι. Όχι. Ολυμπιακού θα αργήσει νομίζω και μετά και τον καρ του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα, αφού έχουμε ακόμα ένα μισή λεπτό με την ΑΕΚ, τι γίνεται, πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ? Γιατί μιλάμε πολύ για Άρη ΠΑΟΚ, μιλάμε για αιώνιους με την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, είπαμε ότι η ΑΕΚ περιμένει να κάνει δύο μεταγραφές ακόμα ουσιαστικά. Και αν γίνει κάποιο ντόμινο με το Λαρετζάκι, γιατί ο Άρης τώρα που πήρε τον Τολιόπουλο δεν ξέρω αν θα επιμείνει και τόσο για το Λαρετζάκι. Αν τον αφήσει ελεύθερο τον Ολυμπιακό, που αν χάσει ο Ολυμπιακό το walk-up δεν το βλέπω πολύ εύκολο.
1: Τον αφήνει.
0: Ναι. Δύο παίχτες θέλει να πάρει, ένα playmaker, ένα τεσσάρι. Ο Ντάουτιν μάλλον χαιρετάει, έχει επαφές με τη Μονακό από ό,τι λέγεται. Και θα δούμε τι θα πάρει σε αυτές τις θέσεις. Καλά λεφτά θα δώσει πάντως σε αυτές τις δύο θέσεις. Αλλά εντάξει, το budget θα είναι αρκετά μικρότερο. Δηλαδή θα είναι σχεδόν μισό από του Άρη, σχεδόν ένα τρίτο από του ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Στο Ταλίρο δηλαδή, κάπου
0: στο Ταλίρο. Κάπου εκεί. Για το αρχικό μιλάμε, έτσι τώρα τι θα γίνει στην πορεία. Το βλέπουμε.
1: Αν γίνουν πώ θα αφαιρέσει μέσα στη σεζόν.
0: Παρουσιάστηκε για το κούμπο να πούμε το Μαϊάμι.
1: Είπε κιόλα γιατί πήρε το 7 για το 4 και το 3 που είχε το 3-4.
0: Πήρε το 7 και όχι το 99 που λέγει μια ψυχή.
1: Να πούμε το 7 και το 99. Άσχετα αν η κλήρωση ήταν μέχρι το 90.
0: Σούπερ Καπ στη Ρόδο να πούμε φέτος. Και φέτος δηλαδή. Και περιμένουμε από εβδομάδα τώρα θα γίνει και η σύσκεψη για τον αριθμό των ξένων. Αλλά εκτός συγκλονιστικού απορρόπτου θα παραμείνουν 6 συνέχεια.
1: Δεν μου λε, επειδή μπάσκετ λίγκ μα αφορά και περισσότερο φέτος, πότε ξεκινάει?
0: Οκτώβριο.
1: Αρχίζει Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Δεν βιαζόμαστε. Έγινε Χστάρα, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε Χστορομπόλ λοιπόν για την σφιχτή μπασκετική ενότητα. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε ένα αντάμωμα στο Sugar Cube, στο μοναστή, στο Μοναστράκυλο, στην πλατεία Σταυρωμένου στο Γάλλο, δίπλα στο μετρό. Σας περιμένω όποιος έχει το χρόνο και τη διάθεση να περάσει έτσι να τα πούμε. Όπως το Πακορίσια θα είναι και ο Ρήλος εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλες εσάς. Σοφία Θεοδωράκη έρχεται με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Θα πάει μαζί με τον Πάνο. Τώρα που θα πιει καφέ ο Πάνος θα είναι κάπως καλύτερα στο επόμενο δύο ώρα. Αυτό είναι δεδομένο. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και εμείς τα λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6.
2: Πού?
1: Ασφαλώς στους 94,6. Καλώς σου, αδερφιά.
2: Εγώ θα σε χαιρετήσω το πρωινά. Μέχρι να βγεις άδεια δεν έχω άλλα.
1: Ας πάμε.
2: Ναι.
1: Υγεία, Πανούλη, να περάσουμε καλό καλοκαίρι. Τα λέμε και αύριο, βέβαια.
2: Τα λέμε
1: αύριο. Άντε, καλή συνέχεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Iniesta, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
14: Ντουροστίκ,
15: υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22 και 23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Στοίχημαν Super League, Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ρουμπελίν Πινέδα πήρε το βραβείο του καλύτερου παίκτη και του γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Αγιούμπελ Καμπί ως πρώτο σκόρερ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετακίνηση του Ρουμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι, κάνει λόγο ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Όπως αναφέρει, οι Ραγιάδες θα καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο μέσο. Η υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής περσινής σεζόν. Η Δυνάμο Κιέβου, που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατζίδης. Την προσπάθεια αποκτήσεις κεντρικού αμυντικού εντείνει ο Παναθηναϊκός μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρηξιά του στο γόνατο του δεξιού ποδιού και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν για 6 εβδομάδες στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και σε υποθέσεις Σάλιακα και Όσο. Στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ, δήλωσε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting and Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Σπουδαία προσθήκη για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέκραψε έως το 2028. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα, βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επικυπριακού εδάφους στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Under 20, το οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα, έμεινε Εθνική Νέων, που γνώρισε βαριά ήττα με 92-66 από τη Σερβία στον προημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8 με πρώτη αντίπαλο τη Γερμανία. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Πρώτου πυλών της Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Brugge για τον 24χρονο μέσο επιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ρουφάω το καφεδίνο μου και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Big Win Sport FM 94,6 που είμαι 9 χρόνια εδώ.
1: Τι είσαι, life coach?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι life coach. Α. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσούβελας.
0: Ή από εδώ. Θα πάμε μέχρι τις 10. Με μεγάλο κέφι, ναι είμαι ρομπότ, ναι είμαι εξωγήινος, ναι το βράδυ μία η ώρα έκανα αστεία, κοιμήθηκα και ξύπνησα να συνεχίσω αυτή από την ηλίθια διαδρομή της ζωής μου που επέλεξα να κάνω. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι πάνω Ρήλο?
1: Καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Καλά.
0: Τι...
1: Καλά. Και ο ήρωας στη μία μισή κοιμήθηκα, αλλά έχουμε διαφορά στην ώρα που σηκωνόμαστε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί σηκωνόμαστε πέντε.
0: Πέντε σηκωνόμουν με το Μίτσο το μαχαίρα. Όχι, ναι. Τέσσερις. Τέσσερις και τέταρτο. Γιατί είχα το 5-7 και μου είχε πει ο Μίτσο, μαζί να την κάνουμε. Και ερχόταν 6 παρατέταρτο. Λοιπόν, δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό, πριν η Αργεντινή με την Ισπανία τα δώσουν όλα για το τρόπαιο, για το παγκόσμιο κύπελο, για το γύρο από όλα τον κατεψυγμένο. Αν δείτε και πεινάτε και το, ξέρεις, αληθωρίστε λίγο τα μάτια σας και σκεφτείτε ότι είναι ντονέρα, ας πούμε, ότι είναι γύρος με τη βάση του και την ντοματούλα από πάνω. Έχω δει...
1: Να στάζει.
0: Ναι, θέλει. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο, δεν ξέρω ποια εγγόνια, ποια παιδιά σκέφτηκαν να γράψουν γονείς να βλέπουν την Αργεντινή, να βλέπουν δηλαδή την ανατροπή, πώς είναι πριν και πώς ουρλιάζουν μετά. Χιλιάδες βίντεο Αργεντίνων και πάρα πολλά βίντεο Άγγλων,
1: και Άγγλων.
0: Με την απογοήτευση και τα βρυσίδια στον κυραλέκο του είχε, έδωσα τελικό Αγγλία-Γαλλία, είμαι άσχετος βεβαίως.
1: Είπαμε, απέτυχα, πήγε στο μικρό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Απέτυχα πλήρως, έπεσα τελείως έξω, δεν πίστευα ότι το αδενοχρώμιο του Λιονέλ Μέση θα τροφοδοτήσει και τους συμπαίκτες του στην Αργεντινή. 23-10-50-50-50, τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Ποιος είναι ο Μέση? Ελ Μέση, Ελεό Μέση, Μεσσίας, Αγέτης, Φωτοδότης, Μουσηγέτης, Σαϊτάν Ασκέρ, Αλέης Καϊντάρ, Μέγας Αλέξανδρος, στην Τάκλα Μακάν και στην Λευκή Αδελφότητα.
1: Πόσες φορές τα έχεις δει.
0: Σφράγισε τους Άγγλους με ασύγκριτο ύαλο εκεί. Γιατί τι είναι οι Άγγλοι, τα τρία λιοντάρια. Τι είναι τα τρία λιοντάρια, ο Πάνας. Τώρα παίζει με τον Πάνα όμως. Ισπανία, Εσπάνα, πανικός. Ισπανικός, καταλαβες. Έτσι βγαίνουν είπες, όλα. Άρα έχουμε το Μεσσία με τον Πάνα. Δηλαδή ο
1: τι
0: Πάνας που έδρασε
1: μοιράζεις.
0: Κάκου να σου πω. Που έδρασε ο Πάνας στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος μοιάζει με την Ισπανία. Κρασιά, σταφύλια, γυναίκες, όρια και έρωτες. Μοιάζει. Αυτή είναι η Πελοπόννησος. Γι' αυτό μας χωρίζει ο ισθμός. Ξέρω εγώ. Από εκεί και κάτω υπάρχει έρωτας. Από εκεί και πάνω υπάρχει κλαρίνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές που ξεκίνησα από παγκόσμιο κύπελο και κατέληξα σε έναν διαχωρισμό ερωτικό. Τι κάνεις?
1: Κοντεύω να λιποθυμίσω απλά.
0: Ναι, εγώ έχω πάρα πολύ κέφι. Να πούμε ότι η Μαρία σήμερα λείπει, το έχετε καταλάβει, αλλιώς θα έκλαιγε που σε παρακαλώ θα με κλώτσαγε για να πει μια καλημέρα. Βλάκα θα μου λέει. Βλάκα, ρε βλάκα. Θα είμαστε όμως μαζί την Δευτέρα κανονικά. Και για εσάς που ρωτάτε, στάνταρ θα είμαστε μαζί μέχρι τέλος Ιουλίου. Από εκεί και πέρα 30, κλιμακωτά.
1: 30,
0: ναι, 30 φεύγω εγώ, 31 η Μαρία. Κλιμακωτά, μετά θα τα πούμε. Δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου βάλτε χοντρικά, θα είμαστε πάλι.
1: Όχι, αρχές του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, έχω λίγο παραπάνω. Αυτά ήθελα να σου πω. Περιμένουμε πώς και πώς. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις υπεύθυνα για τον τελικό.
1: Βλέπω λίγο πιο μπροστά την Ισπανία.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις στοιχηματικές.
1: 52-48 τύπου.
0: Κάπως έτσι είναι. 53-47 είναι.
1: Ωραία.
0: 53-47. Δίνουν Ισπανούς.
1: Θα ήθελα να δω τι θα γίνει αν το σηκώσει τη δεύτερη φορά η Αργεντινή. Αυτό που συζητάγαμε χτες.
0: Τι θα γίνει.
1: Πόσο θα σκεπάσει το μύθο του Μαραντόνα ο Μέση.
0: Σε 9 μήνες.
1: Ναι, καλά.
0: Θα βγουν πολλά παιδιά με τατουάζ και ξερισμένα τα πλαϊνά. Πολλά. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι σαν να αντιμετωπίζονται τώρα αυτή τη στιγμή, σαν να παίζουν ξύλο, παιδιά από το Χαλάνδρι, οι Ισπανοί, και παιδιά από το Μενίδη, οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, οι Ισπανοί είναι τα παιδιά από το Χαλάνδρι που έχουν ένα δυναμισμό, μια καλή ζωή, μια καλή ανατροφή. Είναι και φίλοι με τους γονείς τους, ξέρεις, κατάλαβες.
1: Ναι, να προβατούν στην αλητία, αν το μπορώ να
0: πω. Ναι. Είπα συγκεκριμένα χαλάνδρι. Ναι. Οργανωμένοι, ωραία και αυτά. Και έχουμε Μενίδη, Λιός και ξέρω εγώ Μενίδη, τα παιδιά της Αργεντινής, όπου όπου και να τα πετάξεις επιβιώνουν. Στο Ξυλίκι βέβαια δεν παίζονται. Γιατί είναι η ζωή τους. Οπότε έχουμε χαλάνδρι Μενίδη, Ισπανία, Αργεντινή. Δεν θα μπορούσε κάποιο άλλο να το αποδώσει καλύτερα. Και ο Μέση τι είναι, πρώην χαλανδριώτη που τον πήραν στο Μενίδη από παιδί, σαν το Μόγλι. Και οι λύκοι, οι λόμπο τον μεγάλωσαν. Και όταν φοράει τη φανέλα τη Αργεντινή, γίνεται τραμπουκάκι δυνατό. Είδε τι του έκανε του Μπέλιγχαμ. Καλά. Α τα πούμε έξω μετά. Έξω από το ΕΠΑΛ.
1: Σου πω εγώ.
0: Τζουντ. Έξω από το ΕΠΑΛ. Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα που γυρίσατε πίσω. Τι έκανε ο Τούχελ. Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα.
1: Δεν κουνάει.
0: Τι?
1: Δεν κουνάει.
0: Και δεν κερνάει.
1: Κερδάει μέχρι ενός σημείου.
0: Μόνο το Ρόδρυ έχουν λίγο από κοντά. Ο Ρόδρυ είναι λίγο τέτοιος. Ρόδρυ, εσένα σεβόμαστε. Μην κάνεις τώρα ιστορίες εδώ.
1: Κάτσε καλά να τελειώσει το ματσάκι. Ναι, να πάμε σπίτι μας.
0: Αυτό τον Σολοθάμπαλ του κάνω. Άντε ρε βλάκα, θα βάζει και εγώ. Έχω μια εντύπωση τώρα ότι τέτοια ένταση δεν θα έχουμε ξαναδεί. Ακόμα μεγαλύτερη από Αγγλία, Αργεντινή.
1: Το βλέπεις να έχει λίγα γκολ. Τύπου 1-0 όποιος το βάλει.
0: Όχι όποιος το βάλει, γιατί η Αργεντινή έχει φάει σε όλα γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν θα φάει από την Ισπανία. Αυτό που λέγαμε με την Αγγλία. Θα φάει σίγουρα γκολ. Θα βάλει 2. Τα βάλε. Αυτό δεν λέγαμε. Εδώ θα φάει σίγουρα γκολ. Θα βάλει 2.
1: Δεν κάνει τέτοια εγκλήματα η Ισπανία.
0: Το θέμα είναι ότι η Ισπανία.
1: Ότι η Αργεντινή θα το φάνε πρώτη.
0: Η Ισπανία έχει φάει μόνο ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Σε όλο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια, ο τελικός είναι τελικός. Και όπως λέει ο Καρίδα, στα δύο τελευταία λεπτά οι βολές πάνε διαφορετικά από άγχος. ναι.
1: Το Βόλος Λάρισα θα ήταν περισσότερο Αργεντινή Βραζιλία.
0: Ναι ρε, τι δεν είναι έτσι
1: είναι,
0: τα πράγματα.
1: Είναι όχι, πολύ κοντινά.
0: Όχι. Καμία σχέση.
1: Ούτε το Άθηνα Θεσσαλονίκη.
0: Ό,τι σου είπα ακριβώς. Είναι χαλάνδρι Μενίδη. Αυτό είναι. Οργάνωση, ωραία, όλα σωστά. Φέραμε και το Γιαμάλ βέβαια, ήρθε εδώ από μικρός.
1: Το Ηλίουπολι Μπραχάμι, κάπως καλύτερα. Από το Βόλος Λάρισα σίγουρα καλύτερα. Πώς θα δούμε αυτό το μάτς με μισάωρο ή μίχρονο.
0: Τι μου λες τώρα ρε φίλε, τούμπανο θα με.
1: Βολεύει
0: για την υπερένταση
1: για
0: θα
1: το delivery το... βολεύει αυτό. Αν ξεχαστείς ή αν καθυστερήσεις πολύ γιατί θα γίνεται χαμός. Μέσα στο...
0: Άρα μια φάνκι κομμεντίνα εκεί πέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Βλέπω και βίντεο που γίνεται χαμό Σκοτσέζι. Πώς πανηγυρίζουν στις καφετέρειες και στις pubs.
1: Τα
0: γκολ των Αργεντίνων. Κλαίνε, ρε. Anyone but England. Οποιοδήποτε άλλο εκτός από την Αγγλία. Βέβαια, έχει συνέχεια το μάτς της Αγγλίας με την Αργεντινή και σε πολιτιακό επίπεδο, να το θέσω. Γιατί έχουν κάνει δηλώσεις κάποια στελέχη του Αγγλικού Κοινοβουλίου. Έχει ζει εκεί στο κοινό. Μιλάνε έτσι.
1: Εδώ μιλάνε καλύτερα, αλλά για συνέχισε.
0: The World Cup might not be ours, but the Falkland Islands definitely are. Μπορεί λοιπόν το Παγκόσμιο Κύπελλο να μην είναι δικό μας, αλλά σίγουρα είναι τα Falkland.
1: 7 χρονό.
0: 57 χρονό.
1: 7 χρονό.
0: Με κύρος και εξουσία, θα έλεγα.
1: Καλημέρα.
0: Καινούργια μ' αγάπη. Καλημέρα, καινούργια ζωή. Ναι.
1: Πείτε χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Να πούμε, γιατί σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Και σε μένα που γίνομαι 60-1, 59, λέει ο Γιάννης από την Άνδρο.
0: Γιάννη, κολλιόφαρδε που είσαι στην Άνδρο, να είσαι πάντα καλά. Και μια ιδιαίτερη μέρα της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες εκεί έξω και Μαρίνους. Δεν είναι και ο Μαρίνος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ο Ζουνίδης, δεν γιορτάζει.
1: Του Φλίσβου, του.
0: Α, Μαρίνος. Ναι. Καλημέρα από τον Γιώργο Οδηγό Κτέλ. Με ανησυχεί ο καύσωνας, γιατί εγώ θέλω στο διάλειμμα μου να τρώω ένα chicken burger στην Παλή, αλλά έχει να πάει και σε γάμο. Φίλε, το γάμο. Ξέρεις τι, επειδή υπάρχουν κάποιοι γάμοι, κάποια τέτοια πράγματα και υπάρχουν φουσκώματα για να σας κάνει το πουκάμισο και να μην κάνει εκείνο το κουμπί και χτυπήσει τον κουμπάρο. Κόφτε λίγο και φάτε εκεί το βραδάκι, κατάλαβες.
1: Φάτε, πιείτε.
0: Τσίμπα ένα τοστάκι, Γιώργο Οδηγή Εκτέλ, για να είσαι έτοιμος για το βράδυ.
1: Τρόμαξα στο τσίμπα ένα.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ έτσι σε ένα Γιώργο Οδηγό Εκτέλ.
1: Ναι, ναι, σωθήκαμε με τα delivery. Έχει φύγει το παιδί και το παιδί βλέπει τον τελικό σε περίπτερο, λέω Χρήστο. Όχι, όχι. Στο περίπτερο πρέπει να φύγει, γιατί.
0: Το περίπτερο και πάω.
1: Και μου λες πώς γυρνάω.
0: Γιατί τέτοια στιγμή.
1: Έχει αράξει σε καφενείο και το βλέπει έξω από το τζάμι. Και χαζεύει.
0: Ναι, σαν να δες που το σκυλί. ναι.
1: Έχει
0: ναι.
1: την παραγγελία στο χέρι. Κάτσε, φάση, να περάσει φάση.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και όντως τελικά εκεί που λέγαμε και με τη Μαρία το λέγαμε, ότι θα είναι τελικά 11 λεπτά το ημίχρονο, 15, άντε 17, τελικά
1: μισάωράκι.
0: Θα έπρεπε να πέφτει εισαγωγή Θέμη Αδαμαντίδη, να αργεί, να αργεί να αργεί.
1: Σαν ξημάρα.
0: Να παίζετε.
1: Αυτό βολεύει τους Αργεντινούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κουρασμένα τα παλικάρια.
0: Έτσι με την ένταση που έχουν.
1: Μου είναι πιο πιτσιρίκια.
0: Στο μέση.
1: Πού σε αγαπώ τόσο πολύ. Μου απού να πάω. Αφού είσαι όλη μου η ζωή.
0: Ωπο. Και να βγαίνει. Σε ένα δωμάτιο σκοτεινό ψάχνα να ονειρευτώ. Κάτι δικό μου. Λέω τα μάτια μου κλειστά, παλεύα μέσα στη φωτιά. Τον εαυτό μου, πω, για το Λιονέλ.

0: Στο Άργος έχει γίνει ένα χαμός, στο ορεστικό Άργους.
1: Ότι.
0: Όπου στο αυτόφορο έχει πάει μια θεία που αποκάλεσε, θα το πω, χοντρή την αλήθειά της. Το λέω έτσι όπως έγινε το περιστατικό και σας λέω για το λόγο ότι ναι, έκανε φραστική επίθεση body shaming στην Ανιψιά, τώρα την Τετάρτη, που μας πέρασε. Και πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, ενεργοποιήθηκαν οι αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων. Δεν δέχτηκε η Ανιψιά αυτή την συμπεριφορά της θείας της.
1: Της θείας της.
0: Και με την προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά, όλοι άχαστοι φυλακοί, παραμένει υποκράτηση να περάσει το αυτόφωνο τρεις μέρες. Πόσο είναι το αυτό?
1: Ναι.
0: Κάρτη, Πέμπτη, προσμετράτε και η μέρα που πας?
1: Δεν ξέρω.
0: Ή τρως και το σουκού μέσα τώρα?
1: Η πρώτη νομίζω μετά προσμετρείτε. Καλή Δευτέρα.
0: Δεν έχω κάνει αυτόφορο να ξέρω.
1: Ούτε κάποιος, εγώ, αλλά
0: κάποιος,
1: μου ακούγεται για
0: κάποιος που έχει κάνει αυτόφορο. Σε συλλαμβάνουν, είναι τρίμερα. Παιδιά, ένας ακροατής σοβαρός με τρεις τελίτσες στο χέρι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μπαίνεις μέσα Δευτέρα. Πάει ο αξιωματικός υπηρεσίας. Mm-hmm. Πας ανακριτή, μπαίνεις μέσα. Mm-hmm. Σε εκείνο το κλουβί που είναι για.
1: Δευτέρα, αστείο. Τι ώρα μπαίνεις μέσα?
0: Τρεις η ώρα, τι σημασία έχει?
1: Κλείσα, έκλεισε ο ανακριτής, πήγε σπίτι.
0: Υπάρχει και μπόνους.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: άμα έχει δουλειά.
0: Άμα είναι κάτι βαρύ, ή υπόψη. Ναι, υπάρχει. Ωραία. Πάμε Δευτέρα 11 η ώρα το πρωί. Πριν τη λαϊκή σε πιάνουν τελικά.
1: Ωραία.
0: Η μάνα περιμένει τα τρόφιμα.
1: Τα τρόφιμα.
0: Σε πιάνουν.
1: Είσαι στο τμήμα.
0: Ωραία. Σε πιάνουν πριν τη λαϊκή. 11 η ώρα. Mm-hmm. Έλα, πάρτον, πάρτον. Έχω πάρτον. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Βγαίνει Τετάρτη έξω. Δηλαδή είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ή βγαίνει έξω Πέμπτη
1: πρωί.
0: Γιατί.
1: Ας μας βοηθήσει κάποιος.
0: Αυτό είπα. Εάν Τετάρτη συνελήφθη η κυρία που είπε χοντρή το παιδί. Mm-hmm. Εντάξει. Πώς το λέγει ο Γιατζόγλου? Α, δεν συρρυφθεί η χοντρή. Λοιπόν. Τετάρτη. Πιάνουν την κυρία. Mm-hmm. Βγαίνει Παρασκευή ή χάνει τον τελικό. Τι θα γίνει τώρα?
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Και τι φασαρία θα έχουν 15 Αύγουστο σε αυτό το σόι.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει. Half time show με Θοδωρή Φέρη και Αργεντίνικο Κασκόλ, είπες. Γιατί είχαμε τέτοια. Είχαμε Φέρη με Αργεντίνικο Κασκόλ.
1: Όχι, αλλά
0: Φέρης
1: το,
0: είναι δικό
1: το φαντάζεται.
0: Μου,
1: το φαντάζεται.
0: Θοδωρής είναι γίγαντας. Είπες Μουντιάλ πως αρθείς. Πείπες.
1: Ο Θοδωρής, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Όταν πήραμε το Euro δούλευα delivery. Έπαιρνα 2-3 παραγγελίες μαζί και σε όποιο σπίτι πήγαινα καθόμουν κανένα 10 λεπτό να δω. Εντάξει, εκεί όμως είναι άμεση το ενδιαφέρον. Παίζει η Εθνική.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τελικό.
0: Θέλω να πω το εξής. Είδαν τώρα κάποιοι πόσο σημαντικό. Τώρα θα πω αυτά τα περίεργα. Λίγο πριν φύγουμε για την πολιτική ενημέρωση. Και καλά ότι έχω γνώση της ζωής. Είδαν όλοι πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, έτσι, να δημιουργεί τέτοια ανάταση σε ένα ολόκληρο έθνος. Δηλαδή να δημιουργεί τέτοια χαρά, τέτοια έκρηξη συναισθημάτων που όλοι οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή την έχουν ανάγκη.
1: Ναι.
0: Γιατί, θα το πω σοβαρά, τι παράγουμε παγκοσμίως πάνω? Ήττα. Ήττα.
1: Τοξικότητα.
0: Όχι, παράγουμε την ήττα. Παράγουμε η τοπάθεια. Τι παράγουμε? Έλα μωρέ, εντάξει, μη μιλάς, μη διεκδικείς, ή κοίτα τη δουλειά σου, ή ξέρω εγώ τώρα δεν θέλω να ρισκάρω, ή κι άμα πάρω πρωτοβουλία και πώς θα το πάρει εργοδότης. Και πώς θα το πάρει. Ή κι άμα πάρω πρωτοβουλία και πώς θα το πάρει εργοδότης. Και πώς θα το πάρει η Κατερίνα. Και άμα το πω στο Λάμπρο, πώς θα το πάρει. Άστο.

0: Είναι σημαντικό να καταλάβουν οι διεθνείς μας ότι είναι βέβαια δική τους η ζωή, είναι βέβαια εννοείται μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Το κάτι παραπάνω, κάντε το κάτι παραπάνω, δώστε αυτό που... Η Αργεντινή είναι ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Το κάτι παραπάνω, αυτά τα φτερά στα πόδια, αυτό το κάτι παραπάνω για να μπείτε σε μια διαδικασία να γραφτείτε και στην ιστορία, γιατί βλέπετε, θα πάρεις ένα Champions League, θα πάρεις ένα Europa League, θα πάρεις τα πάντα στη ζωή σου, θα πάρεις παχυλά συμβόλαια, θα πάρεις ένα ντέρμπι, θα ρουφήξεις το νέκταρ, ρε παιδί μου, τη ζωή. Αυτό που σου αντιστοιχεί με βάση αυτό που επέλεξες να κάνεις. Αλλά δες ποιοι μένουν για πάντα χαραγμένοι στις μνήμες των ανθρώπων.
1: Και στην ιστορία, κατά επέκταση.
0: Αυτό ήθελα να το πω. Και πόσο σημαντικό είναι να ενώνεις. Δηλαδή, μια εθνική ομάδα, πέρα από πατριωτισμούς και εθνικισμούς, που εγώ τα συχαίνω με την έννοια, ξέρεις, κρύβονται διάφορα μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, πανηγυρίζουν κάποιοι, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Και μετά κάνανε πογκρόμ στο κέντρο και βαράγανε όποιον βρίσκανε. Δεν τα έχουμε ξεχάσει. Mm-hmm. Έξω αυτά από το δικό μου το σκεπτικό. Αυτά αφήστε τα έξω από το δικό μου το σκεπτικό. Αλλά πόσο σημαντική είναι αυτή η ανάταση και αυτή η χαρά που μπορείς, έχεις τη δυνατότητα να δώσεις προσπαθώντας. Σε ένα λαό, οποιοδήποτε λαό. Άσε την Ελλάδα, βάλε.
1: Ναι, και να τον ενώσει πέρα από κάθε διαφορά.
0: Ναι, διαφορά φιλετική, οπαδική, οικονομική, ιδεολογική, κομματική. Αυτή η δύναμη, αυτή η ενεργειακή μπάλα είναι πάρα πολύ σημαντική και μένει και αξέχαστη. Mm-hmm. Αυτά ήθελα να πω. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση. Αφού σου πω, με δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση από Lidl, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Είναι ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work, παρακαλώ. Mm-hmm. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα σε σπουδάζεις για 2 χρόνια. Πρόσεξε. Βγαίνεις στην αγορά διευθυντής, υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια. 1530. team.lidl.gr. Δεν το χάνεις. Και έρχονται και οι έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις καφεδάκι, σου λένε τσέκαρες στο σπίτι, κάλυψες τα μάξι, τη ζέστη. Τι έγινε με την εκκρεμότητα? Πετάγονται οι εκκρεμότητες, φίλε, και οι έγνοιες. Και το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Magenta Insurance. Ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και επιχείρησης και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Τα εξήγησες ωραία.
0: Ωραία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέ...

0: σιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Αλέξανδρε, πάω Ζάκυνθο να ξεφτυλιστώ μόνος μου. Δεν βλέπω ούτε Άγγλους στην ξεφτύλα μου.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι στέλνει ένας ακροατής. Επιστρέψαμε. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6. Έχουμε πολλά μηνύματα. Ένας λέει θα το πάρει Ισπανία και θα σας γλεντήσει εσάς τους Αργεντινολάγνους. Okay.
1: Εμείς είμαστε
0: Βραζιλία. Εγώ Βραζιλία είμαι, ρε φίλε.
2: Αλλά, εντάξει,
0: Βραζιλία είμαι, αλλά δεν γίνεται να μην υποκληθείς στον Λιονέλ Μέση και την παρέα του. Σε αυτά τα απίστευτα πράγματα που κάνει αυτή η ομάδα.
1: Και εντάξει, αν η Ισπανία δεν το πάρει σε αυτό το Μουντιάλ, θα το πάρει στο επόμενο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα. Πώς να σου πω, αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το ταξίδι τους. Τη διαδικασία, τους παίχτες, ξέρεις, την ομάδα, τον τρόπο και όλα αυτά. Καλημέρα και στην Αναστασία. Θέλει συντροφιά στο βαρετό λεωφορείο. Εντάξει, τέτοια ώρα το λεωφορείο.
1: Δεν πρέπει να έχει και πολλή κίνηση, φαντάζομαι.
0: Κοίτα τα λεωφορεία τώρα, Παρασκευή, Ιούλιο, μήνα, ναι. 17 Ιουλίου, έχει. Έχει ψωμάκι. Έχει.
1: Για να δούμε τι.
0: Πάνε είναι. Χωριά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Στα κτέλ γίνεται χαμός.
1: Δεν στο κτέλ, είναι στο λεωφορείο, λέει.
0: Α, στο λεωφορείο.
1: Άλλο τον άλλο, το άλλο.
0: Το κτέλ τι είναι το κτέλ.
1: Ο Κηφισός
0: έχει. Ο Bumblebee.
1: Φαντάστηκα ότι είναι στο αστικό η κοπέλα, ρε. Δηλαδή για το Θεό. Εντάξει, έχει κινησούλα στην πόλη, όχι τρομερή. Ο Κηφισός έχει κόλλημα γιατί υπάρχει τρακάρισμα, βλέπω. Εντάξει. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να είναι λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τώρα αν και η επόμενη δεν είναι καλύτερη, τι να πεις. Ναι.
1: Εντάξει, βγήκα χτες 2 η ώρα στο Κηφισό και γινόταν της κακομοίρας.
0: Τρόμαξα στο κα.
1: Της κακομοίρας.
0: Είχε γίνει κάτι,
1: γενικά. Όχι, δεν είχε γίνει κάτι. Πολλά φορτηγά, οκ, τροφοδοσίες κτλ.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Να σου πω, διαβάζω εδώ ο Μερλό. Δεν ξέρω τι έχει πει, πόσο κρασί έχει πει ο Μερλό. Ο Σέζαρ Λουίς Μερλό,
1: ναι,
0: λέει ότι η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Αυτό διαβάζω. Αυτός είναι έγκυρος.
1: Ναι. Οπότε από ό,τι φαίνεται πηγαίνει ο Πινέδα στην ομάδα που αναλαμβάνει ο Ματίας Αλμίδα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Έχει όντως ρήτρα για Λατινική Αμερική. Ο Πινέδα 8 εκατομμύρια, αν την πληρώσουν θα τον πάρουν. 9 παίκτες της Ατλέτικο θα είναι στον τελικό, 4 Ισπανοί, 5 Αργεντίνοι.

0: Τώρα έχουμε την ενότητά μας.
1: Έχουμε την ενότητά μας. Ναι.
0: Ωραία, βεβαίως, είμαστε έτοιμοι.
1: Βεβαίως. Όχι, όπως καταλαβαίνεις, θα είμαστε σύντομα.
0: Σύντομα θα έχουμε την ενότητά μας. Έρχεται η ενότητά μας.
1: Έρχεται,
0: ήρθε. Έρχεται, έρχεται.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει για οπαδούς να κλαίνε, να ξεσπάνε σε λιγμούς. Έχουμε ακούσει, Μανώλη Μουσουράκη, ανθρώπους που περιγράφουνε και ξέρω εγώ, είναι στις εξέδρες, να κλαίνε, να ξεσπάνε. Πλέον κλαίνε και οι διαιτητές. Ο διαιτητής που η FIFA επέλεξε να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ ξέσπασε σε λιγμούς. Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς, όταν είδε το βίντεο, γιατί έγινε ένα πολύ ωραίο βίντεο για το ποιος θα σφυρίξει το μεγάλο τελικό, ο άνθρωπος ξέσπασε σε λιγμούς. Είναι ο αγαπημένος μου διαιτητής, φίλε μου, ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς. Το Μάιο του 20 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε πάρτι με ναρκωτικά και όπλα. Ήταν ο διαιτητής του ΠΑΟ ΚΑΕΚ, 24/1. Λοιπόν, ο Σλάβκο Βίνσιτς είναι αυτός που ακολουθώ στο Instagram, γιατί είχε ένα πάρτι πάρα πολύ δυνατό. Καταλαβαίνετε τι υπήρχε σε αυτό το πάρτι. Πέρα από... σε HR θα πω, σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό ήταν που τον είχε μπλέξει. Αφέθηκε ο άνθρωπος ελεύθερος, καθώς έμπλεξε, δεν είχε ιδέα όταν συμμετείχε σε αυτό το τεράστιο γλουκου γλουκου γλουκου πάρτι τι είχε γίνει, και το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Πάλεψε από τότε, έφυγε από αυτές τις κακές παρέες, τις παρέες, και τώρα η FIFA του έδωσε τη μεγάλη ανταμοιβή να σφυρίξει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Σλάβκο Βίνσιτς, να με ακολουθήσεις και εσύ. Σε θέλω, θέλω λίγο να μιλήσουμε.
1: Δεν θα πρέπει να πάει ένας Αφρικανός τώρα, ένας από την Ασία, ξέρω εγώ.
0: Γιατί?
1: Είναι Ευρώπη, Λατινική Αμερική.
0: Ναι, αλλά ο άλλος είναι την έχει ζήσει τη ζωή του. Εντάξει, εντάξει. Την έχει ζήσει τη ζωή του.
1: Στιγμή του Μουντιάλ.
0: Από τη δική μου σκοπιά.
1: Έτσι.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ενώ ο σωστός influencer έχει καταστρέψει κόσμο.
1: Τι έγινε τώρα,
0: ο τελικός λέει είναι 19 εβδόμου, 17ο γράμμα. Ρο, ναι. Ροίδο θα γίνουν. Ροντέο, Ροντινέι, Ραμπόνα.
1: Ή Ρόδρυ.
0: Ή Ρόδρυ. Θα κριθεί στα πέναλτι.
1: Άμα δεν έχει ζήσει τη ζωή σου, ρε φίλε, πώς θα σφίριξε τον τελικό του Μουντιάλ. Τι μεγάς μάγκας είσαι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Βίνσιτ, Πεδαρά, Σλάβκο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραίος και τελικό Μουντιάλ και έχει ασπρίσει και ωραία και έχει κάνει και τον κύκλο και μπορεί να δώσει και δύο συμβουλές. Αυτός ο διαιτητής άνε σε καφενείο γιατί του λένε έλα ρε μπάρμπα να πάμε σε ένα παρτάκι και θα γελάει. Στο δικό του μιλάμε επειδή είχα δει φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Και προφανώς δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά όταν τον έπιασαν. Κατάλαβες.
0: Εντάξει,
1: φτάνει. Καλά, καλά στον άνθρωπο. Πέρα από τα υπόλοιπα, τα ποινικά, αυτός πήγε για άλλο λόγο.
0: Στο πάρτι.
1: Ναι. Τίκα λεγόταν η κοπέλα η οποία ήταν η εγκέφαλος όλου αυτού του πάρτι και αυτή αντιμετώπισε προβλήματα με τον νόμο και για να μην αντιμετωπίσω και εγώ περαιτέρω προβλήματα σταματάω κάπου την Βιντσισιάδα εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Μην ανησυχείτε για τα πανίνι, είναι όλα ελεγχόμενα. Μετά τις 9 θα βάλουμε το διαγωνισμό κανονικά.
1: Όχι, αφού δεν έχουμε τελικά διαγωνισμό. Δεν έχουμε. Με ενημέρωση Μαρία ότι τελικά δεν έχουμε διαγωνισμό. Ότι εδώ είχε γίνει.
0: Ήταν μέχρι την Πέμπτη λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ήταν μέχρι την Πέμπτη. Δεν είχα δει φυσικά εγώ το mail. Ποιος άσχετος δεν είδε το mail. Εγώ. Ποιος είχε δώσει λάθος πληροφορίες στην παραγωγή. Εγώ.

0: Ρε φίλε, λέει, κάθε φορά που πάει το πλάνο στο σημείο, τον σκέφτομαι να πηγαίνει στο σκαλονί και να του λέει: Α το φύγει, θα κάτσω εγώ. Γιατί ρε φίλε.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm.
0: Και πάει να πάρει και δεύτερο. Και δεύτερο.
1: Τι λέτε τώρα. Λοιπόν. Τι έχει κάνει, φίλε, σκέφτομαι την διαδρομή του Μέση. Και έβλεπα εχθές δηλώσεις που έκανε ο γιος του Σιμεώνη, μιας και το ανέφερε.
0: Αχα.
1: Και έκλαιγε για το Μέση, συμπαίκτης του. Πότε έχουμε δει συμπαίκτη κάποιου να κλαίει για το συμπαίκτη του?
0: Αυτό είναι ρε, εσύ. Όταν έχεις μια μεγάλη προσωπικότητα μες στην ομάδα.
1: Ένα τέτοιο παίκτη.
0: Και είναι πραγματικά μεγάλη. Και μπορεί να παρασύρει όλους
1: τους. Ρε φίλε, το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι είναι να τρέχουν να τον αγκαλιάζουν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή. Πώς είναι
0: έτσι
1: να είσαι, να είσαι παίχτης της Εθνικής Αργεντινής, να έχεις τη δική σου πορεία στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και να κλαις για ένα συμπαίχτη, δηλαδή το κάνουμε λέει, και τον πιάνουν οι λιγμούς και κλαίει και ο δημοσιογράφος και κλαίνε και γύρω γύρω.
0: Υπάρχει μεγαλύτερος από το Μέση στην ομάδα εννοώ ηλικιακά?
1: Δεν το θυμάμαι, νομίζω αλλά νομίζω όχι.
0: Αλλά άντε να είναι ένας, δύο.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω.
0: Όλοι λοιπόν αυτοί παίζανε μπάλα έχοντας ως πρότυπο ποιον?
1: Το Μαραντόνα. Σε χάλασα. Είδες πως σε διέλυσα.
0: Δεν μπορώ με αυτόν τον τύπο.
1: Πάρτα. Πάρτα, πήγες να το κάνεις, να κάνεις εδώ πέρα. Να
0: κάνω μια ανάλυση κι εμείς έτσι. Στο ρηχή, ρε παιδί μου, έξω, ρηχή, έξω με τους λαγοκέφαλους.
1: Ρηχή, ξεριχή. Λες τις σκέψεις, την παραθέτεις και όλα καλά. Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι μου έλειψε φέτος από Λυκαβητό, από την παράσταση. Φωτογράφερα, βιλάκια. Έχω δύο μεγάλες παραστάσεις. Η μία είναι στο Telecom Center, όπου έμειναν 2.000 εισιτήρια για το μεγάλο sold out. Έχουμε δώσει 16.700 εισιτήρια και είναι άλλες 2.000. Είναι απίστευτο. Και έχουμε δώσει ταυτόχρονα και 5.100 εισιτήρια για το Κατράκιο. Το οποίο και καλά είναι αμεληταίο το Κατράκιο.
0: Λοιπόν, πόσο χωράει το Κατράκιο?
1: 6.500, αλλά θα βάλω και καρέκλες κάτω. That's, δηλαδή, okay. Ο Κουμεντάκης δεν θα αφήσει να φύγει κέρδος από τη Moonwalk. Μαζεύει τα χρήματα του, κάνει ένα κομπόδεμα για να κάνει διαστρικά ταξίδια με την οικογένειά του. Μπορεί να μου πει: Είμαι στα Φιόρδ και παίρνω πρωινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα τα μεγάλα βέβαια και τα ιστορικά θέατρα. Που κάναμε πέρυσι και ήταν μεγάλη μου τιμή. Είπα φέτος γιατί γίνει, ξυπνάω και τρώω ένα μήλο και έχω ιδέες. Και θα με τρελάνεις εσύ, μου λέει. Να κάνουμε την πιο μεγάλη παράσταση που έχει γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι χαρούμενος γιατί εντάξει, εννοείται θα είναι sold out μέχρι 12 Σεπτέμβρη. Και αυτό που θα γίνει θα είναι μοναδικό, γιατί δεν είναι μόνο γεμάτο όλο. Θα είναι και κάτω, δηλαδή θα είναι και κάτω γεμάτο και στα κενά γεμάτο. Δηλαδή θα είναι πραγματικά κατάμεστο και ο καθένας θα έχει.
0: Τελικά θα δουλέψουν και τα 4 cubes.
1: Τα μεγάλα cubes δουλεύουν, οπότε αυτά τα εισιτήρια που έχουν μείνει πάνω, που έχουν μείνει σε πιο ψηλά, βλέπεις τέλεια, γιατί έχεις το cube μπροστά, εμένα από κάτω, έχεις το parking έξω.
0: Ωραία.
1: Και έχεις την τουαλέτα έξω και μπορείς να τμίζεις. Γιατί είσαι γρήγορα έξω, καταλαβες. είναι καβάτζα το πάνω. Βγάζεις τα story, ξέρεις, περνάς ωραία, γελάς. Είναι καβάτζα. Τι λέει? Θα κλαίνε και η Πορτογάλη για τον Ρονάλντο. Εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρω τι σχέση έχει ο καθένας. Και γιατί να πάμε πάντα συγκριτικά. Μιλάμε για το Μέσο. Κριστιανό Ρονάλντο είναι αδιανόητος παίχτης.
0: 20 ευρώ ρε παιδιά.
1: Αδιανόητος παίχτης.
0: Κάτι που δεν είχε καταφέρει η Πορτογαλία μέχρι εκείνον.
1: Και τα Nations League.
0: Και τα νέσου. Εντάξει, άντε πες ότι τα νέσου είναι λίγο πιο.
1: Έτσι, δεν έχει σημασία.
0: Αλλά το Euro είναι Euro.
1: Σύγχρονα είναι.
0: Οι Άγγλοι δεν έχουν τέτοιο.
1: Ποιοι έχουν?
0: Γιατί σηκώνει το
1: έχουν Euro.
0: Ποιοι έχουν Euro? Οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι.
1: Πάρτα. Τι έγινε, Αγγλάκια? Σας γλεντάει ο Καραγκουάινης. Έλα τώρα. Τι ωραία στη Ροδαυγή. Άρτας είναι ο άλλος.
0: Ναι,
1: ο Γιάννης ο Έτσι ο Αεκάρα δεν καταλαβαίνω βέβαια την επίθεση. Πρόσεξε. Ξεκινά ποιοτικά και όμορφα. Ένας ευτύχης μπλέτσας της Άρτας. Καλημέρα, Λάνια. Πρόσεξε. Δεν έχει μια ποιότητα.
0: Πολύ καλά.
1: Σας χαιρετώ από Ροδαυγή Άρτας στην υπέροχη πλατεία με το καφεδάκι μου και το έτσι μου.
0: Και
1: ραδιοφωνάκι Big Win Sport FM. Σας μπιπ όλους. Γιάννης ο Έτσι ο Αεκάρα.
0: Γιατί ξέρει ότι σε καμιά 10-15 μέρες θα είναι πίσω.
1: Και γιατί πρέπει να κάνει τέτοια επίθεση.
0: Θα τον εμπίπει οι άλλοι που γιατί... θα κάνουν πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια και θα φέρουν stories.
1: Γιατί τώρα τέτοια επίθεση.
0: Προετοιμάζει το έδαφος.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο η Αργεντινή ευσυγκίνητη. Και εμείς είμαστε. Mm-hmm. Πλέον βλέπω πρόβατα εκπομπή.
0: Πρόβατα.
1: Ναι, επικό, επικό άτομο. Και στεναχωριέμαι. Βλέπω ένα μπάρμπα, ξέρεις και αυτά. Και με πιάνουν και συγκινούμε. Θυμάμαι, ξέρεις, πράγματα.
0: Τα δικά σου. Αχ!
1: Θυμάσαι που μας σήκωναν όταν εκεί είχαμε. Ήμασταν τούμπανο.
0: Ο Κριστιάνος σήκωσε γύρω κάτι που δεν θα καταφέρει ποτέ ο Μέση. Και έχει δίκιο ο φίλος.
1: Πολύ σωστό αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για την Αλίκη 13, αν σε λένε Αλίκη σε κάθε περίπτωση, είσαι στο ίντερνετ, γράψε Panini Greece και συνεννοήσουμε τους ανθρώπους, να δεις πώς μπορείς να τα αγοράσεις, αν γίνεται.

0: Για το φίλο που ρωτάει για το Παγκρίτιο, παιδιά, στα στάδια που παίζουμε, προφανώς δεν έχω σκοπό να γεμίσει το Παγκρίτιο. Πάμε σε ένα τεράστιο κομμάτι της εξέδρας. Εκεί
1: δημιουργούμε.
0: Όχι σέντρα, πάω κοντά. Η σκηνή είναι κοντά στην εξέδρα. Και δημιουργούμε μια τέτοια συνθήκη. Ένα πέταλο. Ένα πέταλο με τις γιγαντοοθόνες. Γιατί δεν βρίσκαμε χώρους. Θα σου πω αμέσως γιατί δεν το θυμάμαι. Πώς έχω εισιτήριο εκεί, πόσα έχουμε ανοίξει. Για το Παγκρίτιο στάδιο, Σάββατο 29 Αυγούστου, δώστε μου λίγο. Έχουμε ανοίξει 5.000 εισιτήρια και έχουμε δώσει 3.500 για 29 Αυγούστου. Και τώρα, εάν πάμε παραπάνω στις 7.000-8.000 άτομα, καταλαβαίνεις ότι θα ανοίγει η εξέδρα, ανοίγει δηλαδή. Αλλά έρχομαι κοντά σας εγώ. Δεν είμαι δηλαδή στο κέντρο everyday look. Και ας πω ένα αστείο. Κοντά είμαι. Αυτό. Είμαι στον Ευαγγελισμό με ραγάδα προκτού. Πες ένα περαστικά τεό. Τεό, προκτεό, περαστικά σε σένα και τη ραγάδα. Είναι δύσκολη η διαδικασία.
1: Είναι ισχύ, είναι δύσκολη.
0: Είναι ούτε να... Εσείς δεν μπορείς να χαρίσεις ούτε το τελικό.
1: Επιστρέφουμε από Καλαμάτα και μου λέει η σύζυγος: στείλε στο Τζούβι να το ακούσουμε live. Καλημέρα, Κώστας ο Τρίτεκνος από Καρδίτσα. Προσοχή στους δρόμους.
0: Φθάνει με το κόμπλεξ κατωτερότητας εναντίον των Άγγλων. Τίνει να γίνει κουραστικό. Καλημέρα σας. Εγώ ήμουν με τους Άγγλους.
1: Εγώ δεν είμαι ποτέ.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ποτέ.
0: Δεν βάζω το ποδόσφαιρο με τα υπόλοιπα.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Μ' αρέσει που γουστάρουν την Αγγλία τους με τα καπέλα τους, ζωγραφισμένοι. Με τις προσδοκίες τους, κατάμεστα τα γήπεδά τους όποτε παίζει εθνική, ακόμα και σε φιλικό με ό,τι να είναι. Το θέλουν πάρα πολύ να το σηκώσουν. Coming... Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά και δίνουν και ένα ιδιαίτερο χρώμα.
1: Οκ, άλλο αυτό.
0: Ναι. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε Σοφία Θεοδωράκη που μου τα έδειξε. Γιατί με τη φανέλα Ισπανίας είπα θα πληγωθείς με τη Γαλλία. Ούτε like δεν μου έκανε. Δηλαδή μετά με έκανε ένα repost. Γενικά αδιαφόρησε για το γλέντι. Δηλαδή με γλέντισε και το άφησε έτσι.
1: Έτσι.
0: Να σου πω για το WhatsApp Under 30. Μπαίνει σε μια νέα εποχή το WhatsApp. Γιατί παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Πάρα έτσι. Πολύ ωραία. Θα μπει και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Αυτό έχω σκοπό να κάνω. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Πού είναι το διαφημιστικό. Γιατί δεν είναι εδώ. Βέβαια εδώ είναι.
1: Πού θα είναι, θα φύγει νομίζεις.
0: Νιώθεις παιχταράς. Τότε παίζεις παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις στην bwin. Το στοίχημα στην bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα να πούμε στο Animal Print και τον Μιτσάρα. Θα πας από εκεί.
3: Σε περιμένω. Θα περάσω για τις μπλούζες τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
3: Έχω φτιάξει πολύ ωραίες μπλούζες με τον Μιτσάρα.
1: Εξαιρετικά.
3: Και θα κάνουμε και άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Συγγνώμη, αλλά τώρα ο Μιτσάρας έστειλε το σωστό. Με τις φάτσες των παραγωγών.
1: Ναι, τώρα έγινε.
3: Γιατί πριν είχε στείλει για επικοινωνία FM, δεν ξέρω ποιοι ήταν όλοι αυτοί. Τώρα είχε πιει τσίπουρα, δεν ξέρω, τώρα το έφτιαξε.
1: Έγινε το σωστό, το ορθόδοξο.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της στοίχημα του Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22 και 23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Στοίχημαν Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης Αγίου Μπελκαμπή ως πρώτο σκόρερ και ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετακίνηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι, κάνει λόγο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Όπως αναφέρει, οι Ραγιάδες θα καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο μέσο. Η υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής περσινής σεζόν. Η Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης. Την προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού εντείνει ο Παναθηναϊκός μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγκελεν για 6 εβδομάδες στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Άλιακα και όσο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Άκτορ δήλωσε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ του Γερσόν Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting και Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Σπουδαία προσθήκη για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Erlo, πρώην παίκτη των Dallas Mavericks, υπέγραψε έως το 2028. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν, ο οποίος φτάνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής. Κοντά σε συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα, βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Under 20, το οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα, έμεινε η Εθνική Νέων που γνώρισε βαριά ήταν με 92-66 από τη Σερβία στον προημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8 με πρώτη αντίπαλο τη Γερμανία. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Πρώτο πυλόν της Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Η bwin Sport FM 94,6.
2: Adler, call! Α, Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πού είναι το μυαλό μου, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι τα αυτιά σας, εδώ. Big Wins for FM 94,6. Πάνος Ρηλός,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Μανώλης Μουσουράκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια και το μυαλό του στην Κρήτη, σε κάποιο νησί, δεν ξέρω, σε κάποιον τουριστικό θα έλεγα προορισμό. Ανυπομονή και αυτός να τελειώσει αυτό το παλιό μουντιάλ.
1: Να δούμε. Ξεκινάνε τα προκριματικά του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά θέλω να δω, ρε φίλε. Ομάδες που. Μπάνξι, αμάξι. Αυτά.
1: Και του πάω.
0: Όλοι. Να παίξουν όλοι. Θέλω να τους δω όλους. Ρε παιδί μου, να βγάλω τα συμπεράσματα. Φτάνει με το υψηλό επίπεδο. Φτάνει με την αρτιότητα. Ή από εδώ. Και με το καταπληκτικό μήνυμα. Ο Μέση δεν θα καταφέρει κάτι που έχει κάνει ο Ρονάλντο. Να γίνει Πορτογάλος. Τον πουλο. Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα που κανείς μπορεί. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και Τούχελ δυνατός. Τι κάνει τώρα ο Τούχελ? Τα έκανε ρόιδο και τι θέλει? Την αποζημίωση. Εγώ θα τα πω έτσι. Τι θέλει? Να πάρει τα λεφτά και να πάει στο ανάθεμα. Και μετά να κάνει δηλώσεις από την Γερμανία και από τα άλλα μέσα. Μίλησε για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Του είπανε, φταίει το γεγονός ότι έβαλες την ομάδα στην περιοχή μόνο σου? Φταίει το γεγονός ότι δεν έκανες κάποια αλλαγή για να φύγει κάποιος στο χώρο? Φταίει το γεγονός ότι άφηνες τη δεξιά πλευρά του Μέση, λες και δεν μπορεί ο Μέση να βγάλει σέντρα? Τι φταίει? Και τι είπε ο Τούχελ? Φταίει το DNA των Άγγλων.
1: Πάρτο. Όχι ρε φίλε, αλήθεια.
0: Η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Δεν είναι όμως το DNA μας, όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντίνο-βραζιλιάνικο DNA, να παίρνουμε την μπάλα και να ελέγχουμε.
1: Καλά θα πέφτω. Πολύ καλά θα πέφτω.
0: Τι είπε ο άνθρωπος ρε. Φοβερό. Και εγώ μιλάω. Καλημέρα. Μουσουράκης, λες και πήρα κροατής. Εγώ πιστεύω ρε παιδιά ότι αν. Μ' ακούτε παιδιά, ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
1: Από πού παίρνετε?
0: Εγώ παίρνω από εδώ, από το κέντρο. Είμαι από το περίπτερο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Ένα τσιγά. Ναι, ωραία. Μισό λεπτό.
0: Ναι, με συγχωρείτε λίγο.
1: Ναι, αλλά περιμένει κόσμος.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη σύντομα, παιδιά, να δώσω τα ρέστα. Εγώ ρε παιδιά έχω άλλη άποψη για την Αγγλία με την Αργεντινή.
1: Ότι?
0: Ότι δεν είναι ρε παιδιά, το βάζετε τώρα με τον προπονητή.
1: Ποιο να τα βάλουμε?
0: Δεν είναι στο DNA των Άγγλων να έχουν κατοχή. Δηλαδή ενώ είχαν κατοχή όλου του πλανήτη αφιοκρατικά, δεν είναι στο DNA των Άγγλων. Ναι. Να έχουν κατοχή. Δεν είναι, δηλαδή η Ισπανία έχει κατοχή γιατί έτσι παίζουν οι ομάδες τους. Η Βραζιλία και η Αργεντινή έχει κατοχή. Οι Άγγλοι δεν είναι στο DNA τους και γι' αυτό δίκαια κάτσαν πίσω. Δεν φταίει ο προπονητής, ρε παιδιά.
1: Δεν συμφωνεί ο κόσμος μαζί σας. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν αναλύσει την κατάσταση. Δεν,
0: ναι, αλλά και εγώ είμαι μεγάλος ποδοσφαιριστής και δεν μπορώ να σας πω που έχω παίξει. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Έχω παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι εύκολο να σας πω που έχω παίξει. Έχω παίξει όμως. Έχω τέτοιες παραστάσεις. Άντε, θα το πω. Λέγομαι Τσοτσομπρόκος και έπαιζα στα πράσινα πουλιά. Στη μεγάλη άνοδο και στον Μπόψ.
1: Στη μεγάλη άνοδο στην τρίτη κατηγορία.
0: Όχι, τη μεγάλη άνοδο τότε για να ανέβεις Χασιά έκανε 2 ώρες.
1: Α, σωστά.
0: Κομματόδρομοι, γαϊδούρια, τέτοια.
1: Και κίνηση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά, μα φτιάχνετε το κέφι. Να πω μια ειδική καλημέρα στο Σάκη από το Αγρίνιο. Και να πω και μια ειδική καλημέρα στον Τζόρτζο. Ξέρει αυτό. Τζόρτζο, καλά είσαι.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Ναι, γεια σα.
1: Έτσι θα το πάμε μέχρι το
0: τέλος. Όχι, όχι, αλλά μπορώ να κάνω 50 χαρακτήρες.
1: Είμαι σίγουρος ότι.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που ξεκινάνε ποιοτικά και το χαλάνε. Ξεκινάνε. Θεωρώ, παιδιά, ότι υπάρχει μια σύψη και γενικά, αφού υπάρχει μια κοινωνική σύψη, δεν μπορεί και το ποδόσφαιρο ουσιαστικά να ξεφύγει. Βέβαια, να πω για το διαιτητή, τον τέτοιο που τον πέταγε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Δεν προλαβαίνεις να ελέγξεις αυτόν τον άνθρωπο. Εναλλαγή συναισθημάτων.
1: Ήρθε, σκόρα, ρε, φύγε.
0: Ναι, ρε, δεν προλαβαίνει. Κάνουν όλοι. Όχι χαρακτηρισμοί. Άσε το διάλογο και εσύ, ρε. Θα μα πει να κάνουμε.
1: Εξώφυλλα στη Mirror. Go to hell.
0: Go to hell. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επιβεβαιώνονται κάποιοι που λένε ότι στον ομαδικό αθλητισμό κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Τρόμαξα. Δηλαδή.
1: Τρόμαξα.
0: Γιατί?
1: Στον ομαδικό.
0: Αθλητισμό, κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Στον μπάσκετ το playmaker, στην μπάλα ο Μέση και στην πρωινή ζώνη θα πω ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Είναι ο μπαμπάς σας ο Βαγγέλης. Ο Μέση του πρωινού.
1: Τι δηλαδή κάνουν κοντοί και στο βολέι. Πασαδόρος και έτσι.
0: Πασαδόρος.
1: Σωστό.
0: Playmaker.
1: Σωστό.
0: Και στα 50 λεστά τα πιο πολλά.
1: Σωστό.
0: Έλα τώρα. Άλεξ, πες μου ρε φίλε, σε παρακαλώ το μυστικό που δεν μπορείς να κόψεις από χθες το βράδυ την καλή διάθεση. Να κάνω κι εγώ ό,τι χρειαστεί, μπας και πάρω τα πάνω μου γιατί κοντεύω να πέσω. Ρε φίλε, δεν έχω κάτι που παίρνω ή ξέρω εγώ τρώω. Τίποτα κανονικά. Σηκώνομαι με τέτοια όρεξη γιατί γουστάρω αυτό που κάνω.
1: Αυτό που κάνεις.
0: Πολύ το γουστάρω. Τερ Λέγκας, ωραίος για half show. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητά σκέψη μου. Παράλογη με κιθάρα λίγο ροκ Αμερική ρε. Και πέρα από τα δικά μου, γιατί εγώ μίλησα για τις παραστάσεις, να πω ότι ο Βαγγέλης έχει το πάρτι και εσύ θα είσαι εκεί. Mm-hmm. Κάνε μια αναφορά και για το πάρτι.
1: Στο Sugar Cube αύριο μετά τις 9.
0: Sugar Daddy Cube.
1: Είναι στη πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλαιο.
0: Α, στο Εγάλαιο, ξέρω ποιο είναι. Μια χαρά, ωραίος χώρος. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία.
1: Okay. Πώς το πάρτι. Αντάμωμα το λέω, Βαγγέλη.
0: Τι αντάμωμα, ρε φίλε, Κλαρίνα, θα έχει στο καλέτσι μαραθώνα θα πάτε αντάμωμα.
1: Το οργανώσαμε πέρυσι, ας πούμε, ο Βαγγέλης κυρίως.
0: Ωραία, αντάμωμα.
1: Θα είναι ο DJ του μαγαζιού εκεί, κανονικά, όπως τρέχει το μαγαζί. Θα παίξω κι εγώ λίγο μέχρι εκεί. Και θα είμαστε παρεούλα, ας πούμε.
0: Ρε φίλε, υπάρχει πιο σημαντικό από το να ξεφύγει κάποιο από την κακή του σκέψη κάποιες ώρες και να δει ανθρώπους που γουστάρει. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι. Αντάμωμα. Στο Εγάλαιο.
1: Έτσι.
0: Μάνο, έτσι όπως το είπαν. Αντάμωμα στο Εγάλαιο. Θα φέρω με ελιές, θα φέρει ο καθένας τα δικά του τοπικά προϊόντα. Έχουμε από Κοζάνη κρόκο. Έχουμε χαλβά από Φάρσαλα. Τι άλλο έχουμε, εσύ από πού είσαι?
1: Εγώ είμαι γκάγκαρος εδώ.
0: Έχουμε και γκάγκαρο αλα κρέμ και γκάγκαρο με λεμόνι απλό. Το σερβίρουμε με πατάτες και ρύζι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Ο γκάγκαρος είναι ψάρι. Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει ο γκάγκαρος.
0: Έχω γλώσσα. Αν θέλετε να τη φιλετά.
1: Και τους πήρανε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Αν θέλετε γκάγκαρο, θα πρέπει να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί μου λέει ο ψαράς ότι εγώ 7 η ώρα το πρωί θα πάω να τον λαουτάρω. Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι,
0: πάμε, γιατί δεν σταματάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Πού πας?
14: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
15: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
14: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πολύ ευχάριστο αυτό το τραγούδι. Είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και θα ξανακάνω. Κάτανετς πρέπει να πάρει τον πάγκο της Αγγλίας. Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Τι ωραία αυτό το παιδί, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Δώσε.
0: Ο Χρήστος καλημερίζει. Ο Νίκος από Αίγη. Η Δήμητρα από Λονδίνο. Εδώ γελάμε με τους Άγγλους. Ο Νίκος από ΠΚΠ. Έμεινα αθώος. Έχουμε διάφορους εδώ. Και μια ποικιλομορφία στη διάθεση, θα έλεγα. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι προπονητής στο Ουσμπεκιστάν ο
0: κατάλληλος. Δεν σας χάλασε που ζει τη ζωή του με Ουσμπέκους.
1: Μια χαρά. 42 αγώνες, βλέπω εδώ. Μια χαρά. Ναι. Πριν ήταν στο Ιράκ, πριν στη Σλοβενία.
0: Ρε, πράκ τώρα, σε τι Ιράκ και
1: Ουσμπέκ. Βλέπω το τέτοιο, βλέπω το transfer market του. Στα 63 του πια.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κονόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κονόμα. Έτσι κερδίζεις την προσοχή. Με μια λαϊκή λέξη, χωρίς να έχεις να πεις κάτι ιδιαίτερο. Ο τελικός θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ στα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιος μέσος όρος ίσπραξης εισιτηρίων.
1: Ούτε στο NFL.
0: Ούτε.
1: Μάλιστα.
0: East Rutherford του New Jersey θα το πληρώσουν πολύ ακριβά εκεί οι παρευρισκόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes, έτσι, θα είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται. 11.327 δολάρια.
1: Ο μέσος όρος.
0: Ναι. Το πιο φτηνό εισιτήριο είναι 7.450 δολάρια. Η σειρά 21, ας πούμε, τομέας 115α, περάστε, τι κάνετε. Έχετε μαζί σας και το Φυσάν.
1: Και δεν
0: το κάθε εισιτήριο, πολύ καλό, ανέρχεται τα 28.479 δολάρια.
1: Τι λέτε.
0: Εκεί, στην 21, στην original.
1: Θα ξαναμπούν στο Δουνουτού οι Αργεντινοί. Είναι βέβαιο.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Λάτιν τελικός θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που ξέρουμε ότι είναι ο τελικός του Super Bowl, έτσι. Ενδεικτικά τώρα, έτσι. Είχαμε τον αγώνα των Σαν Φρανσίσκο με Kansas Chiefs το 2024, έτσι. Ο μέσος όρος ήταν 9.411 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτηριάκι 7.313. Ούρε πλεμπέι, πού πάτε με τόσο φτηνά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι για να είσαι εκεί, εκτός αν είσαι από χορηγούς, από
1: καλεσμένος με οποιοδήποτε
0: τρόπο, συμβουλευτικό βιζιτόν, από τα αυτά, αν δεν είσαι αγαπητικός, αγαπητικιά, ζυγκολό, ξέρω εγώ, στοχευμένη γάμη και wags ή ξέρω εγώ, παρατρεχάμενος.
1: Με λεφτά αισθήματα.
0: Όχι, παρατρεχάμενος που κάνεις τον κολλητό σε ένα ποδοσφαιριστή επειδή είναι επιτυχημένος. Και μετά στον τραυματισμό δεν πας καν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν λέω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι το λιγότερο που πρέπει να σκάσεις για να δεις τον τελικό από κοντά είναι 7.451.
1: Τώρα από κοντά θα σε τέρμα θεού
0: 17. Ρώτησα το Λέτζα και είναι τόσο φανταστικά τα γήπεδα που βλέπεις πολύ καλά από παντού. Είναι φοβερό.
1: Θα βλέπεις, αλλά θα είσαι λίγο έξω από το γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει. Και θα έχεις δώσει και 7.500 δολάρια. Δεν είναι μαγκιά αυτό.
1: Όχι, μαγκιά λοιπόν. Είναι να έχεις δώσει 7.500 δολάρια σε σέντρα, ρε φίλε.
0: Μαγκιά είναι να σου έρθει ένα mail και πες με το άμκα σου, να δώσεις άμκα και να σου στείλουν το ακριβό εισιτήριο από κοντά.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι ο σπίτι που κάνεις και που γαυγίζεις και βγάζεις εκατομμύρια. Αυτές είναι μαγκιές. Ή πεντρέιρο, λούβα δε πεντρέιρο. Και σέμπα, πώς το έκανε. Α, που έπεφτε κάτω στα γόνατα. Ρε σέμπα. Λοιπόν, 28.479 δολάρια. Δουλεύεις όλο το χρόνο.
1: Τι όλο το χρόνο. Δύο χρόνια δουλεύεις.
0: Δύο χρόνια. Για να πας να δεις από κοντά ένα τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Τι σκέφτομαι. Το γεγονός ότι κανείς δεν αντιδράει, Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Ρίλο, με κάνει να σκέφτομαι πού θα φτάσουν τα εισιτήρια εδώ πέρα. Εντάξει, δεν θα φτάσουν σε αυτές τις τιμές.
1: Καλά,
0: στο Euro, αλλά να ξέρεις ότι πλέον τσεκάρουν τον τρόπο και τα πακετάκια αυτά που θα έρθουν. Δηλαδή θα σκάσεις 6.000 για κοντά, 7.000. Τα λέβες.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα. Say no to racism, θα λένε μετά. Εκτός αν είναι οικονομικός ο ρατσισμός. Εντάξει, παιδί μου, δεν με νοιάζει. Δες το με κρασί με τη γυναίκα σε από το σπίτι και κάνε βίντεο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ο
1: καθένας. Και αυτός ο τρόπος. Δεν τον αποκλεί κανείς, σου λέει. Πολλές καλημέρες, Μουσά, τη λατρεία. Εγώ είμαι αυτός. Α, και στο Βραζιλιάνο απέναντι. Γιούχτα τζάζ. Σωστά. Automatic trip, so show me yours. I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like loud, and then we'll do it doggy style. Ρε τσούβι με τα πράσινα πουλιά. Εκεί στο γήπεδο του Άγιου Ιερόθεου, Ιερόθεου, συγγνώμη, χιαστό. Λέγε η Άσονα, άμυλα.
0: Όχι, ρε
1: Βασίλη, από τα Γαλλικά. Εντάξει. Παλιά φαντάζομαι όλα αυτά.

0: Πειράζει, λέει, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, το προηγούμενο, σκέφτομαι ο Τζιμπρίλ Σισε, λέει ο Δημήτρης. Όχι,
1: λέει. Όχι, εγώ σκέφτομαι ο Χωσέ το Τσε. Ποιος ξεχνάει τη συνέχεια. Χωσέ το Τσε, ο αδικημένος, ο καούνος των φτωχών, ο Χωσέ το Τσε. Επίσης, επειδή είδα κάτι σχολιάκια στο Τζαούσι που γράφεται από κάτω, πως κάνει έτσι και ντροπή και είναι αυτοπαραγωγή, θα σας μπλοκάρω εγώ. Θα μπω μέσα στον... Σχολιάκια στο Τζαούσι που γράφεται από κάτω, πως κάνει έτσι και ντροπή και είναι αυτοπαραγωγή, θα σας μπλοκάρω εγώ. Θα μπω μέσα στον...

0: Σάκη να κάνει έτσι το χορό της Σακύρα. Ω, τι έκανα εγώ, κούνησε λόγω. Ο άλλος λέει, έχεις τόσα λεφτά, δεν δίνεις 30.000 πάδες στο παιχνίδι. Φίλε, εγώ είχα στείλει mail σε εκείνο το θύμα από την Αφρική και μου τα φάγανε. Είμαι στα δικαστήρια.
1: Τα φάγανε,
0: μου κάνανε phishing. Έχει να χρεωθεί πιστωτικό ίδρυμα, φίλε. Πάει πιστωτική.
1: Θα ξαναμπούνε στο δούνου του οι Αργεντίνοι, είναι ξεκάθαρο.
0: Πάει πιστωτική γόνα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πάνω στη χαρά.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πηγαίνει
1: τελικό,
0: ο Σαμοήλης.
1: Back to back.
0: Ο Σαμοήλης. Εκείνη η εκπομπή. Πώς λεγόταν ο Εμμανουήλ. Ο Σαμοήλης που πήγαινε και έλεγε. Πώς λεγόταν η εκπομπή.
1: Πώς λεγόταν η εκπομπή. Θα τη βρούμε.
0: Κάτι με το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Όχι, ρε.
0: Ο λογαριασμός, ο οποίος πήγαινε με αυτό και θα λέει μετά. Λοιπόν, πληρώσατε.
1: Για λογαριασμό σας.
0: Ναι, πληρώσατε με αυτή τη φωνή, θα λέει ο Σαμοήλης μετά. 12.000 ευρώ με τόκο 19% για να πάτε να φάτε τρία μπαλάκια στην Ισπανία. Δηλαδή είναι αδιανόητο, κύριε Έτσο Γκόμες Ερνάντες.
2: Μικά θα την έκανα, αγαπούσα το μέθη. Πούλησα το σκύλο για τη γυναίκα μου και αναγκάθηκα να πάω.
0: Και ερχηραίος μου βγήκε. Δεν μου βγήκε από την Κορακιάνα. Δεν μου βγήκε από τον Buenos Aires.
2: Ήθελα να πάρω παιδί να πάρω το Μέση. Τι να κάνω, χρέωσε την οικογένειά μου. Μα τον Άγιο, τι θέλω να κάνω. Πήγα να δω το μπαλόνι. Γέμισε κόσμος κάτω, Γέμισε κόσμος κάτω.
0: Για λογαριασμό σας. Δεν πρέπει δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών να υπάρχει ένα Σαμοήλης τώρα πάνω ρίλο. Και να λέει
1: 10 θα πρέπει να
0: 10 Σαμοήλιδες.
1: Θα κάνουν σύσκεψη μεταξύ τους.
0: Ναι, διαφωνώ και συμφωνώ ταυτοχρόνως. Θυμάσαι που του έλεγε, συγγνώμη, πήρατε σκύλο με πιστωτική κάρτα.
2: Τι να έκανα, τον αγαπούσα τον Μπούμπι. Και εγώ το μηχανάκι μου δεν το πουλάω. Μπορείς να είναι άχρηστο με στον καράβι.
0: Γιατί δεν πουλάτε το όχημά σας, είναι άχρηστο και είναι φύρα του.
2: Όχι, εγώ το αγαπάω το μηχανάκι, αυτό έχω περάσει πολλά και δεν θέλω να το δώσω.
1: Για πάμε.
0: Ναι, ναι, αλλά και έχει δίκιο ο Μανώλης. Φώναζε η γυναίκα στον άντρα. Τα βλέπεις, τα βλέπεις που μας κατάντησες.
2: Έχει δίκιο η Χριστίνα. Τους κατά, εγώ φταίω.
0: Και τι του έλεγε Σαμούς, μην ανησυχείτε. Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα εγώ με την ομάδα μου, θα πληρώνετε μέχρι το 2072 412 ευρώ το μήνα. Θα είστε νεκροί βέβαια μέχρι τότε, αλλά θα πληρώνω. Ναι, είναι πολύ καλό το σχέδιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πουλήσω τα αυτιά του σκύλου για ενέχειρο. Πάμε πολιτική ενημέρωση και θα τα πούμε μετά.
1: Για πάμε, δώστε τώρα, πάει χάθηκε.
0: Λοιπόν, αυθόρμητη εξόρμηση το καλοκαίρι, χωρίς πρόγραμμα. Λες ναι σε όλα. Πα στα Lidl, η σειρά Crivit για απόδραση. Μαγιό, σόρτ, αγιονάρε, άνετα, κλόγκ. Τα πάντα, φόρη τα ψυγεία, δροσερά ροφήματα, διαβροχή θήκη κινητού, υποβρύχια αλήψη μπορείς να κάνεις, σκηνή παραλίας, pop-up για σκιά στο λεπτό. Crivit, find your move, Lidl, γιατί αξίζει. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show, Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, VR εμπειρίες, συναρπαστικές AI εμπειρίες. Δράσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke

0: μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για δύο ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Του κάνει εντύπωση, λέει, που ξέρω πού βρίσκεται η Κορακιάνα. Ρε, σόγαμπρο σήμερα. Είμαι από εκεί, λέει, και τώρα μαζί στον Κηφισό. Καλημέρα από ένα Κερκύριο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, από όπου και να είστε. Εγώ θα πω τώρα τον Αύγουστο, πηγαίνετε και λίγο στο χωριό, αν ζει παππούς, γιαγιά, κάντε μια επίσκεψη. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραία, θα πας σε νησιά, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί. Βάλε ένα διημεράκι, αν μπορείς. Και πιέσε λίγο τον εαυτό σου, mm-hmm. πίεσε λίγο τον εαυτό σου. Δες παππού, γιαγιά, όσο είναι στη ζωή. Γιατί άμα κλείσει το σπίτι, χαιρετίσματα. Άμα κλείσει το σπίτι, δεν τα λέω έτσι όπως πρέπει. Άμα κλείσει το σπίτι αυτό, άστο μετά. Θα το μετανιώσεις αν δεν πας. Λοιπόν. Ρίλο, μπιπ, μπιπ, για καλό το λέει, είσαι μπιπ με πρότιτζι. Γκάγκαρος ιδιοκτήτης ταβέρνας ή αρχηγός κερκίδας, τι του πάει περισσότερο? Όχι μωρέ, παρά είναι προφανές για κερκίδα. Γκάγκαρος είναι ταβέρνα.
1: Καλύτερα.
0: Όχι, καλύτερα. Γκάγκαρος, Χρήστος Γκάγκαρος και συνεργάτες είναι ασφαλίσεις.
1: Ασφαλίσεις ή μεσητικό?
0: Μεσίτης, ναι. Αναλαμβάνουν, ναι, Γκάγκαρος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ή και, ξέρεις, και μεσίτη και λίγο κατασκευαστική.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Και ανακαινήσεις και τέτοια.

0: λέω, σου ρωτάει λίγο Γερουλιάνο, θέλει λίγο Γερουλιάνο. Καλημέρα Γιώργο, θέλω, πάμε, βάμος Αργεντίνα, έχει κλείσει φωνή μου. Θα μπορούσε και Γερουλιάνο να είναι παδός της Αργεντινής. Τι να πω, έχουμε τρελαθεί, η πέτσα μας έχει γίνει τούμπανο με τον Λιονέλ Μέση. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπομονούμε να τους κλετήσουμε τα νόμπανα στους Ισπανούς. Θα ζει και ο παππούς μου να... Βάμο, βάμο, κολλάδο μέρη, γάμο, βάμο, βάμο.
1: Και αφού είσαι
0: και
1: έρκυρα.
0: Όταν άρχισε να σου λέω ότι πού τα μάντρε, τώρα θα τα καταλαβαίνουν οι Ισπανοί όλα αυτά που θα πω τους λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πούμε καλημέρα και στην Άννα και στο
2: σου,
1: Βαγγέλη. Είναι στο Δούνου του η Αργεντινή από το 18.
2: Δεν λέει. Έχει φύγει ρε, οπότε...
1: Δεν έχει φύγει γιατί είχαν κι άλλο τελικό στο Ντουμπάι. Δύσκολα πράγματα αυτά για να γελάμε. Τέλος πάντων. Στο σώσιο το χωριό δεν μιλάμε, λέει ο άλλος. Εντάξει. Συγγνώμη, υπάρχει αυτό το βιντεάκι που λέει ο φίλος.
2: Ποιο είναι το βιντεάκι?
1: Τύπος οδηγεί σε σύραγγα της Αττικής Οδού με ανοιχτές πόρτες οδηγού και συνοδηγού για να ακούγεται το καράζ με εκό.
2: Δεν το έχω δει και πλέον φοβάμαι με τα AI μην εκτεθώ, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Αν κάποιος το έχει κάνει. Τη βλακεία πραγματικά. Αν το έχει κάνει.
2: Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Αν δεν άκουγε Πασχάλ Τερζή, τι να πω τώρα. Υπάρχει αυτό.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω.
2: Μπορεί να μας το στείλει το link εδώ. Δεν έχω ήχο, όμως θα μπω και θα δω το οπτικό.
1: Θα το δω και εγώ από εδώ, αν έχεις link.
2: Η αδερφή Γκάγκαρη δεν είναι όπως είναι οι Ντρούλιας Brothers να κάνουν μαντινάδες και τέτοια.
1: Ρονάλντος Γκάγκαρος, εντατικά μαθήματα τένις.

0: σου το έστειλα, λέει. Κάποιο να ήρθε ένα ρίλι εδώ για να δούμε.
1: Δες το, ρε φίλε.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, ρε πάνω, λέει. Με Σάξο γκρι. Όντω το Σάξο έπαιζε πολύ μπάλα τότε.
0: Μαλά.
1: Με
0: προ... συγγνώμη. Αλλά δεν...
1: Φίλε, όχι χαρακτηρισμού. Πάμε στον επόμενο. Κόφτονα. Και μπαίνω παλιότολο. Κόφτονα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχει.
0: Προς το παρόν έχει δω... μόνο του, του οδηγού ανοιχτή την πόρτα και ανοίγει και ο συνδροδηγός. Και είναι τερμά δεξιά εντωμεταξύ.
1: Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ.
0: Είναι τρόμα δεξιά, είναι στην αργή λωρίδα, αλλά σε κάθε
1: σημασία
0: περίπτωση...
1: έχει, ρε φίλε. Εδώ πραγματικά.
0: Είναι και στη γρήγορη, ας πούμε.
1: Καλά, εκτός ότι θα εντοπιστεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για βαριά καψούρα όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Μην κρύβεσαι. Λοιπόν, μιλάμε για βαριά καψούρα. Ο άνθρωπος υποσχέθηκε. Σου μιλάω ειλικρινά. Αύριο.
0: Εντάξει, έχει πέντε από πίσω που του σέρνει.
1: Ξέρεις ποιο λέγανε τότε? Βάλε Μέγκα αύριο το πρωί, θα είμαι, θα με δείξει όλη η Ελλάδα. Ακούς τι σου λέω. Μάλιστα. Πρέπει να ήταν Βραζιλία όμως, όπως βλέπω. Παίζει Βραζιλία, παίζει Βραζιλία. Έχει μέσα Νεϊμάρ, όπως είδα. Έχει Νεϊμάρ. Έχει Κασεμίρο. Έχει, έχει, έχει. Έχει Νεϊμάρ μέσα, ρε. Αφού βλέπω το βίντεο, εγώ ξέρω από αυτά. Είναι φίλοι μου.
0: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Άλλη μια μέρα ξεκινά. Υπέροχη μέρα ξεκινά.
1: Τσουβί σου, έχω ντέρμπι για χωριό. Πετρολούκας εναντίον Καρναβά, εναντίον Γιώργου Μάγκα.
0: Για να σε δω.
1: Φίλε, οι πρώτοι δύο δεν ζούνε.
0: Αν ζούσαν, σου λέει τώρα.
1: Επειδή μπορεί να είναι παγίδα, ρεαλιστική, πρώτον φάει το πρώτο μπαλάκι. Δεύτερον, εγώ Πετρολούκα, επειδή με πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο γλέντι, μετά θέλω κάτι παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Θα πήγαινα σε Καρναβά για να τα έχω όλα. Για να έχω τσάμικο, εννοείται, για να έχω υψό αγάπη μου για τις τοργίες. Και να έχω και τα υπόλοιπα. Γιώργος Μάγκας για δεξιοτεχνία. Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιώργος Μάγκας κάνει πλάκα με τα κοστούμια και μιλάμε για κλαρίνο δυνατό. Υπήρξε άλλο που μετά σου λέει εγώ θα γίνω τζαζίστας. Θα παίζω, θα κάνω κλίμακες πάνω κάτω.
0: Γιατί
1: να περνάει.
0: Όχι, ναι.
1: Με Ανδρέα Τσαούση, για όσους ξέρουν, ένα αδιανόητο δίδυμο. Θες και να μου πεις. Όλη μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Ρε! Και φεύγει μέσα και φεύγει στο μπαρ. Πάμε διάλειμμα. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite with higher purchase and a range of fabrics. Choose DIY and wonder who'd earn the sun.

0: I chose not to choose love. I chose something else.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Η Winsport FM 94,6.
12: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
13: ¿Por qué?
12: Porque la vida es corta.
13: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
12: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante.

0: Adelante.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτή την μουσική πανδεσία τρέχει η επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτό ήθελα πάντα να το πω, έχω γίγαντα, θα δούμε Κώστα Κώστας και Τζόγλου. Καλημέρα, Κέτσε.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Τι γίνεται?
3: Βάλατε και καπνούς.
2: Ναι, κανονικά.
1: Υπάρχει φωτιά και καπνός, λένε. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Ξέρεις, για να γίνει σύνδεση.
3: Θέλω να είναι καπνή νόμιμη, έτσι.
1: Πάντα, πάντα, όλα και με χόρτα. Πάντα νόμιμα και όταν δεν έχει αέρα. Για πες μας εσύ, Κωστάρα.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει η προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέη για την Απελή Πινέδα. Η Μοντερέη δίνει τα 8 εκατομμύρια.
2: Που είναι η ρήτρα, έτσι.
3: Η ΑΕΚ μετά και από αίτημα του παίχτη που ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό δέχεται έναν σύντομο διακανονισμό. Θα είναι περίπου από ό,τι ξέρω το 50% μπροστά και αποπληρωμή σε ένα χρόνο. Και τελειώνει η καριέρα του Πινέδα στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ο τέταρτος χρόνος αυτός ο προηγούμενος που τελείωσε με τον Πινέδα.
1: Κορυφαία χρονιά για μένα. Κορυφαία χρονιά του Πινέδα. Δηλαδή, δηλαδή ήταν από τους παίχτες. Ναι, όλα τα χρόνια. Αλλά πέρσι ήταν κομβικός.
3: Αλλά έφτασε η ώρα να επιστρέψει στο Μεξικό. Το ήθελε και αυτός πολύ. Βρέθηκε η ομάδα που να δώσει αυτά τα χρήματα. Πιστεύω έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Ματίας Αλμέιδα, που ξέρω και από την ΑΕΚ ότι όταν θέλει ένα παίχτη μπορεί να φτάσει τη διοίκηση της ομάδας του να κάνει τρέλες. Όντως δέχτηκαν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Διευκόλυνε και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο που είπα. Οπότε αποτελεί παρελθόν ο Πινέδα και τώρα σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει...
1: Υπάρχει κάτι, επειδή καταλαβαίνουν, κοιτάξτε, θα το στείλουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, έρχεται μετά και ο Βάιος με τον Μιχάλη. Υπάρχουν, καταλαβαίνεις τώρα, ήδη μηνύματα, η παιχτάρα μας, γιατί τον λατρεύει ο κόσμος ΑΕΚ. Υπάρχει κάποιο πλάνο για κάποιον συγκεκριμένα στη θέση του, δηλαδή κάποιο στόχο?
3: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, ναι, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και ότι θα γίνει και σύντομα μεταγραφή.
1: Ωραία.
3: Είναι δεδομένο. Αυτό που λέμε τώρα, η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει προφορική συμφωνία και μέσα στη μέρα, μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει είναι και η διαφορά ώρας,
1: θα
3: είναι και επίσημη. Θα είναι και επίσημη, αλλά υπάρχει συμφωνία που από ό,τι μου είπαν δεν χαλάει.
2: Ωραία. Οκ.
3: Αυτά.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στο πρεσάρισμα.
1: Στο πρεσάρισμα.
3: Καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου, προφορική συμφωνία στα 8 εκατομμύρια ευρώ Μοντερέη και ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα, 4 εκατομμύρια μπροστά. 50% και 4 εκατομμύρια με το τελευταίο post και story μέσα στο χρόνο, μέσα στην χρονιά που έρχεται. Καταλαβαίνεις, ούτε ο ίδιος το είπε με χαρά.
2: Εντάξει, για κανένα
1: είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όλοι έχουν την τιμή τους, 8 εκατομμύρια ευρώ, είναι η ρήτρα, είναι η επιθυμία του παίκτη, άρα λες...
2: Πώς θα το κρατήσεις,
1: σου καρφώσει το δελτίο. Και φεύγει ένα... πολύ δυνατό κομμάτι, το πιο δυνατό κομμάτι βέβαια, από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής για μένα. Όπου να τον έβαζες, απέδιδε δεξιά, εσωτερικά, ξέρω, κοντά στον επιθετικό, κοντά στους αμυντικούς, χαμηλά. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής ο Πινέδα, ο MVP της ΑΕΚ. Και για μένα όλες οι χρονιές ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά η τελευταία χρονιά ήταν... η πιο μεστή, η καλύτερη του χρονιά για μένα προσωπικά με την ΑΕΚ και τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς. Και περιμένουμε
2: αυτό
1: τώρα...
2: Αυτό ψηφίστηκε και από τον κόσμο, ναι, και από την Super League ως καλύτερος παίκτης, MVP.
1: Και λέει, άπαξ και πει γυναίκα, γυρνάμε Μεξικό, τελείωσε λέει κάποιος. Γυρνάμε Μεξικό. Τι αγάπη, χαιρετάω και τέλος.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Να σου πω...

Άλλαξε λέει καλώδιο στο μικρόφωνο μου. Κάτι έκανα εγώ πάλι με το κεφάλι μου λογικά. Πάλι κάτι. Πάλι έγνοιες. Πάλι έγνοιες. Σου μιλάνε τη πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς. Πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, υπάρχει το Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Και για την υγεία και την επιχείρηση. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορεί να γίνουν λιγότερες.

Έλα τώρα με καλύτερα εδώ πέρα. Mm-hmm, πώς mm-hmm. με ακούτε, ακούγομαι καλύτερα. Yeah. Πήγα να πω κάτι σοβαρό να πούμε και δεν με αφήνετε να δείξω αυτή την οπτική.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, κάτι λύγησε μέσα μου. Διάβαζα τόσο καιρό για Μοντερέι και Πινέδα, τώρα που βγήκε ο Κέτσε, τελείωσα λέει. Μου χάλασε η μέρα. Ρε παιδιά, γιατί η μέρα, λέει κάποιος. Α, για πάντα. Ρε φίλε, εγώ έδωσα 8 εκατομμύρια να πάρω τον Πινέδα. Αφού ήθελε να πάει στο Μεξικό. Ήρθε ο κύριος Αλμέιδα που τον αποθεώνατε να σας χαλάσει την ομάδα.
1: Στο μπάρι.
0: Δημιουργώ προβλήματα. Would it not be madness to fight? We come one. Ναι, αδερφέ, σας περιμέναμε πραγματικά. Δεν ακούμε εμείς. Έλα, προχώρα.
2: Για ποιο πράγμα.
0: Έλα,
2: αφού χάλασα με το κεφάλι μου το μικρόφωνο.
0: Είμαι τηλεργασία και είμαι έτοιμος να βάλω τζινάκι και να παρτάρω παραλία. Καλά πας.
2: Τσούβι Καραγκιόζι Γκαντέμι, υπέροχο. Μόνο στην εκπομπή σου θα μπορούσε να φύγει ο Πινέδα.
0: Από το βράδυ έχουν βγει αυτά, παιδιά. Τα ξημερώματα.
2: Ναι, ναι, αλλά σε εμάς βγήκε ο Κετσετζόγλου.
0: Ναι, το είναι αλήθεια.
2: Ξέρεις τι πήγα να τον χάσω σε μια παράσταση. Λέω τελείως από τα γέλια. Είχε γίνει κόκκινος που είχε και το παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ξέρεις, ναι, okay,
2: κομμάτι. Πριν. Δεν ξέρω πώς να τα πω τώρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα είναι φέτος.
0: Τι είσαι ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν φτάνει λέει, που ενδιαφερόμαστε για την εκπομπή μας. Τι λέτε κιόλας.
0: Όπω faithless φίλε.
2: Δεν σε νοιάζει με faithless. Έγινε ζημιά κάει και το, η αποθήκη.
0: Κοίτα. Τα χέρια πάνω
2: και αγάπη δώσει. Ήρθε, εστάζει το εξοχικό και έχει γεμίσει μέσα. Μου πήραν τηλέφωνο οι γείτονες.
0: Άσε με τώρα.
2: Ήρθαν οι λογαριά.
0: Δεν.
2: Φεύγει ο Πινέδα. Τι λες τώρα, περίμενε, φεύγω. Φεύγω από faithless. Περίμενε, γιατί δεν ακούω. Τι λες τώρα, ρε. Φεύγει ο Πινέδα.
0: Φεύγει, ναι.
2: Παιδιά, faithless, πρέπει να φύγω. Πείτε ότι εμποδίζει αμάξι.

0: Λοιπόν, και Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Μανώλης Μουσουράκης, έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, για το δίωρο πρεσάρισμα. Καταλαβαίνετε ότι και με την τελευταία τηλεφωνική παρέμβαση, παύλα κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα και Τσετζόγλου, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρεσάρισμα, που έτσι κι αλλιώς από ό,τι είδε είναι ψηλά στην κορυφή, στη διάδα, στην ακροματικότητα. Έτσι, τα βλέπετε, βλέπετε τι γίνεται.
1: Δεν τελειώνουν και οι μπάλες.
0: Δεν τελειώνουν αυτές οι παλιομπάλες. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, αφού όμως σας πω.
1: Έχω κάτι να σας πω.
0: Το λέω και φεύγουμε. Το λέω και φεύγουμε. Βλέπω κίνηση στον Κηφισό. Ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Το παιχνίδι ξεκινά στην BWIN με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Ρουμπελίν Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμύριων ευρώ. Η Ένωση αποφάσισε να διευκολύνει την ομάδα του Αλμέιδα αποδεχόμενη την καταβολή του ποσού όχι ολόκληρου όπως προέβλεπε η ρήτρα του, αλλά με προκαταβολή 50% και αποπληρωμή του υπόλοιπου εντός ενός χρόνου, πιθανότατα και εντός ημέρας ολοκλήρωση της μεταγραφής. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Τύχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρωταγωνιστική στις 22 και 23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά sportfm.gr. Η κλήρωση και όλα υπόθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Τύχημαν Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτ στην ΑΕΚ μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής περσινής σεζόν. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε χθες ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Η Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στο πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης. Την προσπάθεια αποκτήσης κεντρικού αμυντικού εντείνει ο Παναθηναϊκός με το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν για 6 εβδομάδες στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Άλιακα και Όσο. Στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ, δήλωσε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting και Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Σπουδαία προσθήκη για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl, ο πρώην παίκτη των Dallas Mavericks που έγραψε έως το 2028. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τούρκος forward Eddie Osman, ο οποίος φτάνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουρ Γκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός στήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Χιτ παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θετικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσοτσικάς και Μιχάλης Τσόχος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Ο Ρέτσος για τον Ρώτα κάνει την κίνηση ο Μασούρας, προσπαθεί να κυνηγήσει ο Μασούρας. Ο Λούκας Ιωαννίδης κοντράρει παρά στον Ιωαννίδη, φτάνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης δίνει στο Μασούρα, σου την παρά κοντράρει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Χαλάκης νέος πόντα και πακατέτες γκολ! Η εθνική ομάδα 1-1 με τον αρχηγό της. Κοντά το Πακασέτα στο 56, χώρια την εθνική και γίνονται όλοι ένα κουβάρι από την οφείδα αυτή του Τάσου Πακασέτα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σαββά, η Ελλάδα σου φαρίζει 1-1. Εξαιρετικό το γκολ του Τάσου Πακασέτα από την προσπάθεια των διεθνών στα δεξιά. Κυρίξαν τη φάση στο τέλος, έφτασε η πάρα αυτός ο Πακασέτα στα όρια της μεγάλης περιοχής. Το έχει αυτό ο αρχηγός, πιστρώθηκε η μπάλα.

παίρνει το βάρ τα ίδια. Ρέτσος. Ιωαννίδης κοντρολάρει με το σύνθος. Κατεβάζει. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Ιωαννίδης. Κατάει. Πιέζει ο Τερνατές. Κάνει τάκλιν. Ξανά ο Ρότα. Παίρνει τη φάση. Κερδίζει. Μουχαλάκης. Ωραία με τη μία διαγώνια. Για τον Γιαννούλη. Εξαιρετική πάσα. Γιαννούλης κατεβάζει. Παίρνει ο Γιαννούλης. Περνάει ο Γιαννούλης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Γιαννούλης. Να Γιαννούλης. Γκολ! Γκολ για την Αφρική μας ομάδα. Με το πόδι ο Ανίτη, 2-1, το 28 λεπτό, πάρα πολύ καλή συνεργασία, το κόλλα το πόδι ο Ανίτη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6, λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ, είστε εδώ στο πρεσάρισμα. Μέχρι τις 12 παρεούλα με πάνω ρίλο, πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Δεν το λες και πολύ φρέσκο το μπλουζάκι που φοράει. Rolling Stones είναι. Εντάξει, βέβαια ο Mick Jagger ακόμα πάει και βλέπει μπάτς. Και είναι, βγάζει δίσκους βασικά. Okay. Μακάρι να είμαστε και εμείς έτσι. Να είμαστε. Θα φτάσουμε στα χρόνια του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι τέλος πάντων στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Γενικός γραμματέας εκπομπής σήμερα ο Μανώλης Μουσουράκης. Ο άνθρωπος φωτιά. Ο άνθρωπος είδηση. Ο άνθρωπος ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος καλέτα. Μπορώ να το πει και έτσι. Ο οποίος σκέφτεται τη δομή των εκπομπών από την προηγούμενη μέρα και απλά την ανακοινώνει στους ανθρώπους που τυχαίνουν να καθούν στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας. Λοιπόν, έχουμε πράγματα, έχουμε εξελίξεις. Τα ακούσατε πριν. Ο Κώστας Κυριατζόγλου με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα συζήτησαν για την οριστική πλέον συμφωνία της ΑΕΚ με την Monterrey για την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα. Αυτό προφανώς είναι το μεγάλο θέμα. Παρά το γεγονός ότι χθες είχαμε την κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος, το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι δηλαδή το δεδομένο, η νέα εποχή της ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα στο ρόστερ της. Και η αναζήτηση της ΑΕΚ τώρα για να βρει αυτό το αγωνιστικό σημείο αναφοράς, αυτά τα στοιχεία τα οποία προσφέρει ο Μεξικάνος,

0: επίσης εδώ, επειδή καταλαβαίνω ότι θα είναι η συζήτηση της ημέρας, αυτό η συμφωνία της ΑΕΚ με την Monterrey για τον Ορμπελίν Πινέδα, να σας πω ότι από αυτή την εξέλιξη η ΑΕΚ δεν μπορούσε να στρίψει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, θα μπορούσε να διεκδικήσει να πάρει περισσότερα χρήματα στην πρώτη της δόση, αλλά από τη στιγμή που το ποσό είναι εδώ, τα 8 εκατομμύρια, ο παίχτης θέλει να φύγει. Απλά η Monterrey ζήτησε να γίνει ένας μίνι διακανονισμός και αντί να δοθούν 8 εκατομμύρια cash στην ΑΕΚ, να δοθούν αυτά μέσα στον επόμενο χρόνο, 4 και 4 για παράδειγμα, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και έτσι λοιπόν έδωσε τη συγκατάθεσή της στον Ορμπελίν Πινέδα να τα βρει με τον Monterrey και ουσιαστικά να ανοίξει την πόρτα της εξόδου για τον Μεξικανό Χαφ. Είναι κινήσεις αυτές που περισσότερο ορίζονται από τη διάθεση του ποδοσφαιριστή. Διότι, παιδιά, κατά ψέματα, στο τελευταίο χρόνο συμβολέου, ένας παίχτης, αν ας πούμε τον εγκλωβίσεις στην ομάδα σου υπό την έννοια ότι, μάλλον μέσα σε ένα κελί μιας αυστηρής ρήτρας, ότι κοίταξε να δεις, εδώ είναι 8 cash και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε με 7.999 να σε αφήσω να φύγεις. Πιθανότητα ο παίκτης αυτός όχι μόνο δεν θα ανανεώσει μαζί σου, όχι μόνο θα φύγει ελεύθερος σε πρώτη ευκαιρία, δηλαδή 1η Ιανουαρίου, θα υπογράψει κάπου και εσύ δεν θα έχεις τίποτα. Όχι μόνο θα έχεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι, πώς να το πω τώρα, όσο επαγγελματίας και να είναι, κακά τα ψέματα θα σκέφτεται την επόμενη μέρα του, θα έχει τα νεύρα του, θα έχει τα μούτρα του, αλλά θα είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, πολύ κομβικός ποδοσφαιριστής, δεν θα σου έχει επιτρέψει με την φυγή του να δημιουργηθεί ο χώρος στο budget σου προκειμένου να βρεις έναν που θα καταφέρει να είναι σε ένα βαθμό αντικαταστάτης του. Είναι σύνθετο το πράγμα, ο παίχτης ορίζει τις καταστάσεις. Γι' αυτό πέρσι, αν θυμάστε καλά, η ΑΕΚ έκανε σαφές ο Πινέδα στην ΑΕΚ ότι δεν ήταν απόφαση λυμένη να φύγει από την ομάδα και γι' αυτό λοιπόν η ΑΕΚ επέμεινε και κράτησε μια σκληρή στάση. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καταλαβαίνουμε ότι ο Πινέδα έχει επηρεαστεί πολύ από το πρεσάρισμα του Αλμέιδα ως νέο προπονητή της Monterrey. Ήθελε να φύγει, ήταν η διάθεση του αυτή. Ουσιαστικά ήταν μονόδρομος στην ιστορία αυτή. Από την άλλη μεριά, okay, είναι ένα αγωνιστικό πλήγμα κέριο για την ΑΕΚ, σημαντικό. Δεν είναι ο Πινέδα ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, είναι ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, στο δικό μου το μυαλό, ή τέλος πάντων ένας από τους καλύτερους. Εδώ όμως, παιδιά, θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι υπάρχει, ας πούμε, ο άνθρωπος που ξέρει να κινείται και ο άνθρωπος που ξέρει να διαλέγει. Μιλάω για τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Εδώ λοιπόν καλούνται να κάνουν το πιο δύσκολο, να βρουν έναν άνθρωπο να μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Το αν θα τα καταφέρουν, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως, το ποσό που υπάρχει είναι ικανό για να βρεθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μιλάω για τα 8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αποδεσμεύτηκαν ουσιαστικά. Δημιουργήθηκε χώρος στο μπάτζετ σχετικός. Συν ό,τι άλλο χρειαστεί περιβατικά ενδεχομένως να καλύψει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Βέβαια, δεν είναι, το πλήγμα δεν είναι απλό, το ξαναλέω. Αλλά από την άλλη μεριά, εδώ γι' αυτό έχουμε τον κύριο Ριμπάλτα και τον κύριο Νίκολιτς να περιμένουμε πλέον την αντίδρασή του. Χώρια που πιστεύω ότι μια σχετική, πώς να το πω τώρα, άσκηση έχει γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα να περίμεναν να τελειώσει χωρίς άγχος το σύριαλ του Πινέδα και αυτός να μείνει στην ΑΕΚ. Προφανώς έχει γίνει κάποια προετοιμασία. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες λοιπόν για τις εξελίξεις. Όχι, δεν πιστεύω ότι τα 8 εκατομμύρια είναι μια καλή τιμή για τον Πινέδα, σε καμιά περίπτωση. Νομίζω ότι προφανώς και στην ελεύθερη αγορά η αγοραστική του αξία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά είναι μια τιμή που είχε οριστεί σε συμφωνία της ΑΕΚ με τον παίχτη. 8 εκατομμύρια τον buy-out για ομάδες εκτός Ευρώπης, για Μεξικό τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν αυτό είχε μπει ως προϋπόθεση προκειμένου να ανοίξει μια μικρή χαραμάδα για να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής στην πατρίδα του. Και για να διευκολυθεί σε αυτό το σκοπό, όταν και αν έρθει η ώρα. Οπότε λοιπόν, ναι, μπορεί να μην είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είναι τα λεφτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί μεταξύ του παίχτη και της ΑΕΚ. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Είπαμε, είναι το θέμα της ημέρας ο Πινέδα, το συζητάμε τώρα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την BWIN να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην BWIN είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και στο live και αμέτρητα ειδικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μηντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
15: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Η Wins for FM 94,6.
0: Ναι, ρε, προφανώς θα δώσουμε και δώρα. Προφανώς θα δώσουμε και δώρα. Λοιπόν, τι δώρα δίνουμε? Δίνουμε τα τρία βιβλία της MVP Publication. Το βιβλίο για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Τζόναθαν Βίλσον. Δίναμε και δόξα. Το βιβλίο για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, Οι Άγγελοι με τα Βρώμικα Πρόσωπα. Το βιβλίο για την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, χωρίς το τελευταίο δακρύβρεχτο σενάριο. Αυτό το αποκλεισμό από την Αργεντινή στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, προσφορά της MVP Publication. Και φυσικά δίνουμε τις τρεις μπλουζάρες Animal Print Think Design. Οι στάμπες του καλοκαιριού, πάνω από 200-300 επιλογές, να πω 400 επιλογές που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης και η παρέα του. Λοιπόν, μπαίνετε Animal Print Think Design στο Facebook, διαλέγετε στάμπα, επικοινωνείτε και παραλαμβάνετε και διαλέγετε και το μέγεθος φυσικά, έτσι. Και φυσικά ένα άλμπουμ Panini με τα αυτοκόλλητα, με μια κούτα αυτοκόλλητα για να ξεκινήσετε τη συλλογή σας. Το απόλυτο κόλλημα του κάθε ποδοσφαιρόφιλου. Και αυτό το καλοκαίρι εδώ στο BWIN Sport FM στους 94,6. Αυτό μέσω Viber 6988-946-946. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ημέρας. Που είναι φυσικά η συμφωνία της ΑΕΚ με την Monterrey για τον Ορμπελίν Πινέδα. Κώστα και Τζόγκ, τον ακούσατε πριν να δίνει την είδηση. Πάμε τώρα να το συζητήσουμε λίγο. Έλα, Κώστα. Καλημέρα.
17: Καλημέρα, Βάιε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Ναι, είπαμε και πριν. Υπάρχει προφορική συμφωνία. Θα ανταλλάσσονται έγγραφα. Θα είναι επίσημο μέχρι το βράδυ, εντάξει, γιατί είναι και η διαφορά ώρας. Αλλά η συμφωνία υπάρχει και για να χαλάσει, δηλαδή, θα πρέπει Μοντερέι να πει ότι
0: να αλλάξει τους όρους.
17: Δεν προχωράει. Ακριβώς. Mm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε, επειδή υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα στο Μεξικό, ότι η Μοντερέι πληρώνει 8 εκατομμύρια ευρώ mm-hmm. για να τον πάρει όσο είναι η ρήτρα. Και η ΑΕΚ και για δικούς της λόγους διευκόλυνε την πληρωμή, δηλαδή δεν είναι με μετρητά, αλλά δεν είχε σε αυτό θέμα η ΑΕΚ, όπως αποδείχθηκε, γιατί και αυτή ίσως να εξυπηρετεί να πάρει τα χρήματα κάπως σπαστά, θα πάρει μια πολύ μεγάλη προκαταβολή. Σημασία έχει ότι βρέθηκε η ομάδα που πλήρωσε τη ρήτρα στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του Πινέδα, και έχοντας και τον Πινέδα ως σύμμαχο, ήταν για την ΑΕΚ αυτό που έγινε ουσιαστικά μονόδρομος. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που βρέθηκε η ομάδα να δώσει τα λεφτά, αυτά που είχαν συμφωνηθεί στο συμβόλαιο του Πινέδα όταν ήρθε από τη Θέλτα, τα 8 εκατομμύρια που ισχύουν για την Αμερική, ήταν δεδομένο ότι θα προχωρήσει, όπως και προχώρησε. Είχαμε πει και χθες ότι αν πάλι οι Μεξικάνοι δεν κάνουν πίσω, όπως είχε γίνει άλλες φορές, η μεταγραφή θα γίνει. Γίνεται λοιπόν, ο Πινέδα θα είναι παίκτης Μοντερέι και η ΑΕΚ τώρα θα πρέπει να έχει το δύσκολο έργο να τον αντικαταστήσει. Είναι ο καλύτερος παίκτης τα προηγούμενα χρόνια. Ένας από τους σημαντικότερους σε αυτή την πολύ καλή τετραετία της ΑΕΚ, με δύο πρωταθλήματα, ένα πρωτάθλημα χαμένο τελευταία αγωνιστική και άλλο ένα μια χρονιά κακή στο τέλος της. Σε γενικές γραμμές όμως, σίγουρα ο Πινέδα μένει στην ιστορία της ΑΕΚ, ένας παίκτης που σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξε έδωσε τα πάντα και ο κόσμος τον αγάπησε πάρα πολύ και νομίζω ότι και αυτός αγάπησε την ΑΕΚ. Okay. Τώρα είναι στα 30 του, η ΑΕΚ προσπάθησε να τον ανανέσει το συμβόλαιο, από πέρυσι το καλοκαίρι είχε ξεκινήσει μαζί του συζητήσεις. Δεν είναι θέμα το οικονομικό, είχαμε πει, πάντα το έλεγα, ότι το θέμα είναι αν θα αποφασίσει ο Πινέδα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Πήρε αυτή την απόφαση, αφού βρέθηκε ομάδα που θα μπορούσε να τον πληρώσει. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο οριστικά και τυπικά μέχρι το βράδυ ή μέχρι αύριο το πρωί, ξέρω εγώ. Ναι. Η ΑΕΚ όμως ήδη, αυτό είναι που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε, ότι ήδη κινείται για την αντικατάστασή του. Ο Ριμπάλτα είχε κάνει προεργασία για αυτό για αυτή την αντικατάσταση, που είναι σίγουρα ίσως και η πιο δύσκολη δουλειά που έχει από τη μέρα που ήρθε στην ΑΕΚ. Γιατί βλέποντας ότι ο Πινέδα δεν υπογράφει, όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοιχτά και είναι έτοιμος, και ο στόχος της ΑΕΚ, που σύμφωνα με την προεργασία που έχει γίνει θεωρείται ρεαλιστικός, είναι ο παίχτης που θα πάρει τη θέση του Πινέδα στο κέντρο να είναι με την ομάδα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή την άλλη Πέμπτη να είναι στην Ολλανδία, όπως θα ήταν και ο Ρμπελίν αν δεν είχε πάει στη Μοντερέι. Η άδειά του τελείωνε Δευτέρα, Τρίτη, θα ερχόταν εδώ και θα πήγαινε στην Ολλανδία με την ομάδα για προετοιμασία. Αυτό θέλει η ΑΕΚ να συμβεί με τον αντικαταστάτη του και τώρα ασχολείται με αυτό το θέμα. Ασχολείται ο Ριμπάλτα δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο θέμα στον κύριο Λιόπουλο που κάνει τις πληρωμές, που αποφασίζει για τα χρήματα που θα δοθούν. Σίγουρα χρειάζεται ένας παίχτης μεγάλης αξίας, όχι μόνο οικονομικής, αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ έχει τώρα και τα χρήματα που παίρνει τον Πινέδα να τα δώσει. Ή κάποια από αυτά, εντάξει δεν λέω ότι θα δώσει 8 εκατομμύρια, ή μπορεί να δώσει και παραπάνω, δεν ξέρουμε, θα δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα έρθει. Σημασία έχει να μπορέσει αγωνιστικά να καλύψει το κενό. Είχαμε δει και τις δηλώσεις του Νίκολιτς, είχαμε μιλήσει χθες το πρωί, πριν έρθει η είδηση ότι
0: έχετε καυτό τρίμερο.
17: Ναι, ότι δίνουν τα 8 εκατομμύρια η Μοντερέι. Είχε φανεί κάποιες δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς ότι θέλει να τελειώνει με αυτό το θέμα ή να έχει τον Πινέδα, τον οποίο τον είχε βασικό από το αεροπλάνο, τον έβαλε κατευθείαν να παίξει με την Μπερσεβά πέρυσι και ήταν ο παίκτης που στηρίχθηκε όλη τη χρονιά. Δεν θα μπορούσε να το έχει αυτό σε εκκρεμότητα και από ό,τι γνωρίζω δεν θα ήθελε να είναι η χρονιά, η τελευταία του χρονιά χωρίς να έχει ανανεώσει. Θεωρούσε ότι το καλύτερο θα είναι, αν δεν ανανέωνε, να υπήρχε αντικατάσταση. Οπότε αυτό γίνεται. Και τώρα το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να βρει ένα παίχτη που να ταιριάξει εκεί. Τώρα να βρει ένα παίχτη ακριβώς ίδιο με τον Πινέδα.
0: Δεν είναι εύκολο.
17: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν ψάχνει μόνο η ΑΕΚ. Έψαχναν και άλλοι να βρουν Πινέδα και δεν
17: πειράζει. Ακριβώς. Το θέμα είναι να βρει ένα ποδοσφαιριστή στο κέντρο που να είναι σημείο αναφοράς και να μπορεί να κάνει τις δουλειές που έκανε ο Ορμπελίν ή κάποιες από αυτές και να ταιριάζει και με τους άλλους παίχτες που έχει έξω κέντρο. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ή κάποιες από αυτές. Και να ταιριάζει και με τους άλλους παίκτες που έχει έξω κέντρο. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή

0: θα ενώνει τα κομμάτια εκεί. Ο Πινέδα στο μυαλό όλων θα ήταν ο άνθρωπος που θα συμπλήρωνε ή τον Γκάιρινεν ή τον
1: Μαρίν.
0: Πρέπει να βρεθεί τώρα ένας τέτοιος παίκτης και κυρίως για μένα να υπάρχει ένας παίκτης που να μπορεί να έχει αυτή την άμεση ανάκτηση που είχε ο Πινέδα, εκτός από όλα τα άλλα που είχε, τέλος πάντων. Το βασικό είναι αυτό, την άμεση ανάκτηση που έκανε και τη διαρκή κίνηση να βρίσκεται σε όποιο σημείο του γηπέδου το χρειαζόταν η ομάδα. Οπότε αυτά τα χαριστικά βλέπω ότι θα λογικά θα
1: πρωταγωνιστούν να ζήτησε τώρα.
0: Θα έχουμε πολύ σύντομες εξελίξεις πάντως.
1: Α, έτσι λες,
0: αυτό είναι που μαθαίνω, ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό δείχνει, Κωστά, και ότι ήταν αποφασισμένοι στην ΑΕΚ ότι θα προχωρήσουν σε πώληση του Πινέδα.
0: Ήταν αποφασισμένοι αν υπήρχε ομάδα να δώσει τα χρήματα.
1: Θέλω να πω ότι είχαν καταλάβει μάλλον ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορούσε κανείς να ξέρει ότι θα βρεθεί ομάδα να δώσει αυτό το ποσό. Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις και στο Μεξικό μέσα στη Μοντερέι. Εντάξει, για τη Μοντερέι δεν είναι μια καλή συμφωνία. Δηλαδή, το να δώσει 8 εκατομμύρια για ένα παίχτη που σε 6 μήνες θα μπορούσε να υπογράψει ως ελεύθερος, ξέρεις, είναι κάτι που σηκώνει συζήτηση, ρε παιδί μου. Για αυτούς λέω τώρα.
1: Ναι. Κάτσε εδώ, μου στέλνει. Ναι, για πες.
0: Γι' αυτό δεν ήταν και απόλυτο σίγουρο, αλλά λέω και πάλι ότι ο Ριμπάλτα δουλεύει με ένα δικό του τρόπο και πάντα θέλει να έχει λύσεις για ό,τι προκύψει. Είπα και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πέρυσι όταν είχε έρθει η πρόταση για τον Μουκουντή και πριν αποφασιστεί μαζί και με τον παίκτη να μείνει και να ανανεώσει το συμβόλαιό του και όχι να πουληθεί στη Σαουδική Αραβία, γιατί υπήρχε σοβαρή πρόταση για τον Μουκουντή πέρυσι, το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ήδη είχε παίκτη έτοιμο να πάρει από τη Wolves έναν center back δανεικό με οψιόν για να το αντικαταστήσει άμεσα. Πριν έρθει η πρόταση είχε αυτό το πράγμα στο μυαλό.
1: Επειδή το διαισθανόταν ότι μπορεί να έρθει σε αυτή τη θέση, τέλος πάντων.
0: Και μόλις έγινε κινήθηκε άμεσα.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά δεν έγινε βέβαια γιατί έμεινε μου κουντή. Νομίζω ότι τώρα κάπως έτσι έχει προετοιμαστεί και για τον Πινέδα. Και αν δεν στραβώσει κάτι πάρα πολύ που okay, έχει δείξει ιστορία με τον Ριμπάλτα ότι δεν στραβώνει
1: εύκολα
0: κάτι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο στόχος ΣΑΚ θα επιτευχθεί. Δηλαδή ότι την Πέμπτη που η ομάδα θα επιστρέψει στην Ολλανδία θα είναι μαζί και ο παίκτης που θα είναι ο αντικαταστάτης του Πινέδα και ουσιαστικά θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπως ο Πινέδα θα ήταν εκεί, θα είναι ο αντικαταστάτης του.
1: Περίμενε, εδώ πέρα μου στέλνει τώρα ο κουμπάρος μου που είναι ένας, το λέμε και προνομιακός ακροατής, γιατί στέλνει στο κινητό μου τα μηνύματα.
0: Βεβαίως.
1: Και μου λέει Μπεργκ. Δεν μου λέει, δεν ρωτάει. Μου λέει τον Μπεργκ θα πω.
0: Θέλει τον Μπεργκ.
1: Ναι, ναι. Ρεπόρτερ ΑΕΚ, φωτιά, αφάνιση.
0: Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη φαντασία στην αντικατάσταση του Μπερλίν. Έκανε και ψηλό καλό μου τι άλλο Μπεργκ από ό,τι είδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε,
1: okay.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Okay.
0: Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Εννοείται.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Το θέμα της ημέρας είναι γενικά γιατί μόλις χθες ο Πινέδα άρρωσε πάλι στα βραβεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικά είναι δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που θα λείψει και από το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο θα λείψει από την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, και σίγουρα κι εγώ, δηλαδή αν ήμουν ας πούμε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αυτό θα χαιρόμουν, ας πούμε.
1: Εντάξει, δεν με λες και στεναχωρημένο. Δεν με λες και στεναχωρημένο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, θα έλεγα ρε παιδί μου ότι οκ, είναι όπως πέρυσι. Εντάξει, δεν ήταν τόσο σημαντικός, αλλά φάνηκε στην πορεία πόσο σημαντικός ήταν όταν έφυγε ο Κοστούλας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έλεγα μέσα μου ότι okay, δεν μπορούσε να μην τον δώσει ο Ολυμπιακός, αλλά θα του λείψει.
1: Αλλά είναι χτύπημα, ναι, είναι χτύπημα.
0: Ναι, όπως και του έλειψε. Εντάξει, λογικό είναι. Η ΑΕΚ έχει μια ομάδα από πέρυσι με ένα πολύ μεγάλο κορμό, αυτό είναι το καλό. Οπότε φεύγει ένα κομμάτι, το σημαντικότερο ίσως, από αυτόν τον κορμό. Όμως θα έρθει ένας παίκτης που θα έρθει σε μια ομάδα που είναι
1: έτοιμη, δομημένη.
0: Που είναι στρωμένη, ναι, ναι. Είναι δομημένη όπως το λες. Οπότε μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει αυτό που θέλει. Δηλαδή να αντικατασταθεί ο Πινέδα, λέω και πάλι, ίδιο παίκτη, πότε δεν βρίσκει. Μπορεί να έρθει ένας παίκτης που να δώσει και περισσότερα πράγματα και να δούμε ακόμη καλύτερη την άλλη. Θα το δούμε αυτό. Το θέμα είναι να

0: αντικατασταθεί άμεσα και εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη και θα το κάνει γρήγορα.
1: Ωραία.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είπαμε το θέμα της ημέρας, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι. Βέβαια, να σου πω ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει. Καλώς είναι ο Πινέδα, αλλά καλύτερη είναι η Στόπερ, λέω εγώ. Έτσι, και η αμυντική χαφ. Και γενικά, όσοι σε προστατεύουν από διάφορες κακοτοπιές. Ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτευση ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση με μεγάλη αντοχή, ψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και παντητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Winsport FM, άδεσε κομμάτια, λίγο μετά τι 10.30. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα. Φυσικά το θέμα τη ημέρα είναι αδιαφεσβήτητα η συμφωνία τη ΑΕΚ με τη Monterrey για τον Ορμπελίν Πινέδα. Εδώ να το πούμε και αυτό, ότι έφυγε ο Τσόχος με άδεια. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ποιο πρέπει να χρεώσετε για τι εξελίξει αυτέ, αν και ήταν προδιαγεγραμμένε. Είναι στο καραβάκι τώρα, πάει στο νησάκι του, ο Μιχάλης, κατάλαβε. Και άστον Πινέδα έφυγε από την. Πάει για το Μεξικό. Το χάσαμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, κύριε Γενική Γραμματέα, τώρα? Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού? Ή έχει αλλάξει κάτι? Δεν μου λέει. Μου το κρατάει μυστικό. Σε ένα λεπτό ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καυτό ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ φέρεται να είναι ξανά πολύ ενεργός στο κομμάτι του Φαν Τρόγκελεν. Θα δούμε τι πληροφορία έχει προκύψει από τον Διονύση Δεσίλα. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται τώρα να πάρει μέτρα για τη στελέχωση της αμυντικής του γραμμής μετά τα πολύ δυσάρεστα νέα που έμαθε για τον Ίγκη Γκασόν. Θα χάσει όλη τη χρονιά. Τελικά ο τραυματισμός αποδείχθηκε πάρα πολύ σοβαρός. Υπήρχε ο φόβος. Χθες διαπιστώθηκε και οριστικοποιήθηκε το διάστημα της απουσίας του. Θα είναι σχεδόν όλη χρονιά εκτός. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει αυτομάτως να αναπροσαρμόσει και τα πλάνα του για να στελεχώσει την αμυντική του γραμμή. Ενδεχομένως και από αυτή την άσχημη συγκυρία πατήσει λίγο τον γκάζι παραπάνω για να έχει μια κατάληξη στην υπόθεση δεύτερος αριστερός μπακ πριν το μάτς με την Πάξη. Θα το δούμε αυτό αν προκύπτει έτσι από το ρεπορτάζ. Τι ώρα θα βγει στον αέρα? Tom Cruise, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι, ναι. Tom Cruise, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, παιδιά που να είναι. Θα βγει. Τρομερό. GNTM το κάναμε, έτσι. Κανονικά. Λοιπόν, έλα Tom, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε λέω Tom γιατί σε αποκαλούν Tom Cruise του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Αλλά τώρα καινούργια.
0: Δεν ξέρω. Το fan club σου, φίλε, έχει φαντασία. Καλπάζει.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά φίλε, μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Καλά γίνεται. Λοιπόν, το θέμα, καταρχάς, πλέον ο Παναθηναϊκός, έχουμε πει και από χθες, τρέχει το θέμα στόπερ.
0: Ναι.
1: Θέλει να αποκτήσει πολύ γρήγορα στόπερ. Γι' αυτό γιατί πλέον με τον τραυματισμό του Ίγκασον δεν υπάρχουν περιθώρια. Δηλαδή πριν υπήρχε μια χρονική άνεση γιατί λες, ενώ πετάξει, έχω πέντε στόπερ, οκ. Okay, δεν είναι κάτι που αριθμητικά θα μετελάει. Θα μπεις τώρα για ένα παίκτη, και όμως για ένα παίκτη, ναι.
0: Δεν είναι ένα παίκτη, ένα παίκτη του βασικού rotation.
1: Αυτά.
0: Που ξεκίναγε σαν σχεδόν βασικό στο roster, έτσι.
1: Ανοίγω παρένθεση και υπενθυμίζω ότι ο ίδιος μου αποκτήθηκε γνωστό ότι το περιμέναμε και μάλιστα ολική ρήξη έχει αυτού, κάτι που σημαίνει ότι χάνει όλη την πετρόλη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τρέχει το θέμα ρώτησε γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει υποδοτηρητή, το θέμα αυτό, να αποκτήσει υποδοτηρητή γιατί είναι αυτή. Ένα. Δύο. Είναι, είπαμε για αποφές, πάλι ψηλά στο κάδρο το θέμα του Φαν Τρόγκελεν. Αρκεί να βρει άκρη ο Παναθηναϊκός με τον πρόεδρο της Άμπτσπορ. Λέω αυτό, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Άμπτσπορ χθες έχει κάνει δύο δηλώσεις, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικοί μία με την άλλη.
0: Ναι.
1: Σε ελληνικά μέσα και στο σπορ, αλλά συνέχεια στο DNA. Αρχικά είπε ότι απέριψε πρόταση του Παναθηναϊκού, ενώ συνέχεια είπε ότι είμαστε κοντά με τον Παναθηναϊκό. Ούτε το ένα ισχύει από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω εγώ, ούτε το άλλο. Τι συμβαίνει τώρα? Είναι δυνατά το θέμα πάλι του Παντρόγκελεν για τον Παναθηναϊκό. Γίνονται συζητήσεις. Ο Παναθηναϊκός θέλει το θέμα να βρίσκεται άμεσα. Και ή θα τελειώσει το θέμα άμεσα και θα φέρει τον παίκτη εδώ, αν βρεθεί επιτέλους άκρη με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα φτάσει σε άλλη επιλογή, την οποία έχει ήδη δουλεμένη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι τώρα η κατάσταση. Εγώ από χθες λέω ότι υπάρχουν πιθανότητες αρκετές πλέον για το Πατρόγκελεν, αλλά δεν μπορεί κανείς να το πει με σιγουριά, ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι σίγουρος σε κάτι από τη στιγμή που, να θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος της Άμπτσπορ είχε πάει, εντός εγγόνι και πάει προφορικά όσα γράφονταν από το περιβάλλον του, τον παίκτη στην Τραμπζονσπορ. Ήταν μια ανάσα, το θυμάσαι. Άρα λοιπόν αυτό λέω, ας περιμένουμε λίγο. Το τρέχει ο Παναθηναϊκός το θέμα στόπερ. Έχει ξαναμπεί δυνατά το θέμα του Φαν Τρόγκελεν, το είπαμε από χθες. Πρέπει όμως, δεν είναι κοντά στη συμφωνία. ούτε απορρίφθηκε κάποια πρόταση. Αυτό είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ, παρά τα όσα λέει ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Άρα λοιπόν, θα μάθουμε σύντομα αν θα βρεθεί άκρη με τον πρόεδρο και ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει την υπόθεση Παντρόγγελεν ή θα πάει σε άλλη επιλογή την οποία έχει ήδη δουλέψει.
2: Ερώτηση. Παραμένει το πλάνο για ένα κεντρικό αμυντικό?
1: Σίγουρα ένα. Δεν ξέρω για δεύτερο. Σε μια μεταγραφική περίοδο δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
2: Ναι, όχι, λέω λόγω τραυματισμού του Ίγκασον.
1: Ούτως ή άλλως έχει γίνει διβάη. Ο σχεδιασμός ήταν να μην έχει ο Παναθηναϊκός να φύγει ένα.
2: Ναι. Άρα αυτό αλλάζει το στάτους του Palmer Brown, ας πούμε.
1: Ο Palmer Brown είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έκανε το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
2: Ναι.
1: Δεν έκανε λόγω τραυματισμού.
2: Ναι.
1: Έμεινε πίσω για θεραπείες, γιατί έπρεπε τις θεραπείες να τις κάνει εδώ. Τώρα, όλες θα είναι καλά, θα ψυχολογηθεί τον προπονητή. Τα δεδομένα για τον Palmer Brown είναι ξεκάθαρα. Είναι ένας παίκτης πολύ καλός, κατά τη δική μου άποψη. Αυτά και αυτές που ταλαιπωρείται συχνά από θέματα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό, αλλά αυτό είναι εκτίμηση δική μου.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Έτσι. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες τώρα να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να πει ο προπονητής αύριο μεθαύριο.
2: Εννοείς αλλαγή του στάτους.
1: Όχι, για δεύτερο στόπερ μου.
2: Okay.
1: Θέλω να πει αύριο μεθαύριο ο προπονητής μέσα στην μεταγραφή περίοδο. Θέλω άλλο. Θέλω έναν ακόμα.
2: Ναι.
1: Αλλάζουν. Τώρα τα πράγματα έτσι έχουν. Αναφορικά με Παντρόγγελεν ή άλλο στόπερ. Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει, τρέχει το θέμα και θέλει πολύ σύντομα να αποκτήσει τον επόμενό του στόπερ. Οπότε πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις άμετα και να δούμε πού θα πάει αυτό. Αυτά είναι αυτό το κομμάτι που τώρα εκεί έχει πέσει το βάρος. Τα έφερε δηλαδή έτσι δυστυχώς με το θέμα του Ίγκασον που ο Παναθηναϊκός αναγκασμένος να παίξει την υπόθεση κεντρικού αμυντικού. Εγώ θα δώσω ξαναλέω πιθανότητες αρκετές. Μα Παντρόγγελεν γιατί είναι και ένας παίκτης ο οποίος εξ αρχής ήθελε και θέλει.
2: Τον έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός από την αρχή, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, και θέλει και ο ίδιος το παίκτης.
2: Και από ό,τι ξέρω είναι και ο ίδιος θέλει πολύ να έρθει.
1: Ναι, αν είχε βρεθεί η άκρη. Εν πάση περιπτώσει θα αρχίσει να είσαι με τον πρόεδρο της Τράμπορ, το θέμα θα έχει τελειώσει το καιρό. Οπότε ας περιμένουμε. Καλάμπρια έγινε γνωστό από χθες ότι μένει 6 εβδομάδες την ρήξη εκ των μηνύσεων την οποία υπέστη, οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, όχι τόσο μεγάλο της αυτοκίνητας.
2: Είναι πρόβλημα όμως. Εντάξει. Βέβαια από την άλλη μεριά είναι και μια ευκαιρία να τεσταριστεί ο Τσάπρας στα πραγματικά σημαντικά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, όχι. Απλά είναι ότι δεν έχει άλλη επιλογή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή άλλες επιλογές είναι αν προκύψει κάτι να βαφτίσει κάποιον δεξιό μπακ. Θέλω να πω ότι ξεκινάει μια σεζόν για τον Παναθηναϊκό με απρόοπτα. Έτσι και αυτό δεν το θέλει κανείς σε καμία ομάδα, προφανώς κανείς προπονητής. Πάντως ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουκ, ενώ ήταν πολύ στεναχωρημένος με τον Μάτ, τον Ίγκασον, ήταν και ψύχρεμος. Δηλαδή αν δει κάποιες τις δηλώσεις του, μας έκανε, αν τις δει, όχι απλά να διαβάσει, σε βίντεο θα καταλάβει ότι τον βλέπει τον άνθρωπο ότι έχει μια ψυχραιμία και ότι δυστυχώς ότι ακόμα δεν είχε βγει
2: το περίμενε, λέει θα πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί για να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι, λέει και σταυρώνουμε τα χέρια μας, πούμε ότι ήταν δύσκολο τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα πούμε και πάλι περαστικά στον Ίγκασον και να γυρίσει δυνατός, δεν είναι αυτό αγαπητά, αλλά δυστυχώς είναι το κόδο του. Αυτό είναι το πλαίσιο τώρα για την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Είμαστε αναμονή, ανά πάσα και στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αυτά σήμερα έχουμε την επιστροφή της προπόνησης. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει την προσοχή του τα παιχνίδια με την Πάξη. Χθες την κλήρωση, και νομίζω ξέρεις παλιά, λέγαμε πώς τη βλέπεις την κλήρωση. Και γινόταν και ερωτήσεις σε προπονητές, παίξεις κτλ. Πλέον
2: δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται, γιατί είναι το κλασικό ότι παίζουν όλοι με όλους. Θα ξαναπώ εγώ με βάση και την κλήρωση που το ίδιο θα είχε και πιο δύσκολο μάτι να έχει ο Παναθηναϊκός στην αρχή. Θεωρητικά πιο δύσκολο μάτι. Γιατί θυμίζω ότι περίπου ίδιο ξεκίνημα ανάλογο τέλος πάντων είχε και πέρυσι. Αν θυμάστε Λεβαδιακό και φυσικά.
2: Ναι.
1: Το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό, εκτός των άλλων, μετά και την κλήρωση που έγινε, να ξεκινήσει καλά. Κάθε χρόνο κυνηγάει. Γι' αυτό για μια ομάδα η οποία θέλει, να το πω, θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει την κορυφή, το να κυνηγάει το ξεκίνημα της προσθέτει
2: βάρος.
1: Το βάρος της κλήρωσης και της πλάχος σε όλο τον οργανισμό. Την εγκρίνεια κτλ. Το να κυνηγάζει δεν είναι εκεί πάνω, τελευταία δεν κυνηγάει. Οπότε θα είναι σημαντική αρχή. Αλλά μέχρι τότε υπάρχουν τα προκριματικά. Και τώρα η επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό θα έχει να κάνει με τα προκριματικά και την επόμενη τη μεταγραφική ενίσχυση. Τα δεδομένα τα είπαμε και για τον Φαντρόγγελεν ή άλλο το πέρα.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, εγώ να σας πω, παιδιά, ότι κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Walt βρίσκεις εκτός έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Walt και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για αυτό το τελευταίο κομμάτι αυτού του ημιώρου. Θα αναφερθούμε σε ένα ρεπορτάζ από Αγγλία μεριά. Το βρίσκεται στο site του Bwin Sport FM, sportfm.gr. Είναι ρεπορτάζ του Μπάρι Κούπερ και του Κέρτ Γιόχανσον, οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Hull και λένε ότι βρίσκεται πολύ κοντά η Hull City στην απόκτηση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίνου Τζολάκη. Αυτό είναι το δημοσίευμα το οποίο υπάρχει, αυτό περιλαμβάνει στο δημοσίευμα και λέει μάλιστα ότι η City φαίνεται έτοιμη να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό του αντιπάλους της στην Premier League για τον Τζολάκη, ο οποίος πιστεύεται ότι προτιμά μια μεταγραφή στο MKM Stadium και θα υπογράψει ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στο Ανατολικό Yorkshire. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συμμεριστούμε αυτή την, πώς να το πω, την αισιοδοξία των ανθρώπων της Hull, του ρεπορτάζ τέλος πάντων της Hull. Σίγουρα είναι πάντως ότι η Hull έχει δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Θα δείξει αν τέλος πάντων, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι μια, πώς να το πω τώρα, μια πολύ σημαντική μονάδα για το ρόστερ του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι θα ενδιαφερθούν κι άλλοι στη συνέχεια. Δεν νομίζω ο Ολυμπιακός τόσο γρήγορα να πάρει μια οριστική απόφαση 17 Ιουλίου. Νομίζω ότι θα κρατήσει λίγο παραπάνω. Θα το δούμε όμως, έτσι, θα το δούμε παρακάτω. Στον ΠΑΟΚ από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος, ο οποίος θα είναι το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Λύση. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά καλύπτονται τα κενά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες έμαθε ότι θα έχει αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου, που πέρασε στα πέναλτι απέναντι στην Κλουζ. Με το ζόρι πέρασε η Δυναμό Κιέβου, αλλά τελικά το δύσκολο, το πιο δύσκολο, έκατσε στον ΠΑΟΚ για το πρώτο αυτό ευρωπαϊκό του παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη. Οπότε λοιπόν Δυναμό Κιέβου στο ρόστερ του. Ο Μάτος έδωσε χθες ένα μήνυμα ότι σύντομα θα έχουμε τα γραφικά νέα και ότι έχουμε κάνει καλό δίδυμο με τον Βιερίνια. Ο Χατζηδιάκος είναι το πρώτο μεταγραφικό νέο για τον ΠΑΟΚ και μένει να δούμε τώρα από εδώ και στο εξής τι άλλο θα προκύψει για τον δικεφάλου του Βορρά, που θέλει αρκετά πράγματα, θέλει σχεδόν σε όλες τις γραμμές ποδοσφαιριστές.

0: Ναι, και επειδή εδώ στείλετε και μήνυμα και λέτε απορώ με το μυαλό του Κωνσταντίνου να πάει σε μια ομάδα που θα πέσει και ανεβαίνει για να τα τσεπώσει και να πέσει. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν πρέπει τη σιγουριά των ρεπόρτερ της ΧΑΛ να την ενστερνιστούμε. Και εμένα μου μοιάζει λίγο πρόωρο αυτό. Έτσι. Από τη στιγμή που ξέρουμε, περιμένουμε να μπουν ομάδες πολύ δυνατά στο κόλπο για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, γιατί ακριβώς θα χάσουν και αυτοί τους δικούς τους Τζολάκηδες. Δηλαδή θα χάσει Άστον Βιλά τον βασικό θεματοφύλακα. Πιθανότητα θα πέσει στο τραπέζι και ο Τζολάκης. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ντόμινο το οποίο είναι έτοιμο να δημιουργηθεί, που πολύ δύσκολα θα μου δημιουργήσουν εμένα την εντύπωση ότι θα προκληθούν εξελίξεις οριστικές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σαν να βλέπω τίτλο, λέει στο site Sport FM, μετά από το ήττα του ΠΑΟΚ δεν βρήκε λύση. Ναι, αλλά μπορεί να είναι και μετά από νίκη. Η πιο καλή λύση είναι ο κύριος Λύση, έτσι. Το θυμάστε τη διαφήμιση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πάμε σε break και δελτίο ειδήσεων. Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και εσύ το ζεις στην bwin. Παιχνίδι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και ειδικά για κάθε φάση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
15: να ερωτευτούμε.
14: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
16: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Ρουμπελίν Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ένωση αποφάσισε να διευκολύνει την ομάδα του Αλμέιδα αποδεχόμενη την καταβολή του ποσού όχι ολόκληρο όπως προέβλεπε η ρήτρα, αλλά με προκαταβολή 50% και αποπληρωμή του υπόλοιπου μέσα σε διάστημα ενός έτους. Ίσως και εντός της ημέρας ολοκλήρωση της μεταγραφής. Το πλάνο για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ ενεργοποιούν οι κυτρινόμαυροι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χαλ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Φελικών συνέχεια για τους Πειραιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στις 7.30 τη Φορτούνα στην Τάρτη με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή των εξελίξεων στις υποθέσεις Άλιακα και Όσο Ερυθρόλευκη. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Τύχημαν Super League για τη σεζόν 26-27. Την πρώτη αγωνιστική σε 22 και 23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr για την κλήρωση και όλα όσα υπόθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Τύχημαν Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Το βάρος στην αποκτήση κεντρικού αμυντικού ρίχνουν οι πράσινοι μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει όλη τη σεζόν. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Φαντρόγγελεν. Την προετοιμασία τους για το αυριανό τελευταίο φιλικό προετοιμασίας επιλονδικού εδάφους κοντρά στη Χρόνικη να ολοκληρώνουν στην ΑΕΚ. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που ταλαιπωρείται από τράβηγμα. Η Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ δήλωσε κατά την αύξησή του στην Αθήνα για ιατρικά ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕΝΤΑ, σε το Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting και Player Development, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα, βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός στήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνοια επικυπριακού εδάφου στο πρωτοφιλικό προετοιμασίας. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Χιτ παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Επόμενη ενημέρωση από το B-Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πρεσάρισμα με Νέα Χρυαζόπουλο στα πλατό. Βέβαια, πάντα, πάντα προβλεπέ και πάντα στην ώρα του. Γενικός γραμματέας εκπομπής ο Μανώλης Μουσουράκης. Είπαμε για το δημοσίευμα στην Αγγλία και τη Χαλ, που λέει, ας πούμε, λένε δύο ρεπόρτερ ότι είναι κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό και τον Τζολάκη, ότι κερδίζει τον ανταγωνισμό, τέλος πάντων, η Χαλ, στην διεκδίκηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, του νεαρού διεθνούς τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Όμως σήμερα ο Ολυμπιακός έχει και φιλικό παιχνίδι. Πάμε να δούμε καταρχάς πώς είναι τα αγωνιστικά νέα του Ολυμπιακού, τι προκύπτει από το μεταγραφικό μετερίζει και το πάρε και το δώσε. Ηράκλης Αντύπας είναι ο άνθρωπός μας. Καλημέρα σας, κύριε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι... Μια ψυχή μου είπε ότι ξεκίνησε η άδεια.
0: Ρε φίλε, τον έδιωξα μια εβδομάδα γιατί είναι ντιβά και δεν θέλω να μου στραβώσει, καταλαβες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να του κάνεις τα γατέρια, έξτρα άδεια και αυτά.
0: Τι να κάνει,
1: εντάξει. Τα οδηγορικά που λέγαμε στο στρατό.
0: Εντάξει, θα τον έλεγα τώρα και το μέση του Μπιούν Σπορ FM, αλλά δεν θέλω να μου ζητήσει αύξηση μετά, καταλαβες.
1: Α, όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω, δεν τα κάνει αυτά ο κοντός.
0: Εσύ τον είπες, δεν τον είπα κοντό εγώ, εσύ τον είπες.
1: Αφού έτσι, παιδιά, αφού λέγαμε, παλιά μας λέγανε ότι ήμασταν οι δίδυμοι.
0: Ο κοντός ο ψηλός.
1: Ο Σβαζενέγκερ με τον Ντεβίτο.
0: Ναι.
1: Τι ήταν το πιο πετυχημένο που είχα ακούσει, ναι, όταν πηγαίναμε δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε, πάμε πρώτα στα αγωνιστικά και μετά θα πάμε κατευθείαν και στα μεταγραφικά. Και σε όλα αυτά που υπάρχουν τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός σήμερα δίνει το τρίτο του φιλικό.
0: Ναι.
1: 7,5 ώρα Ελλάδας, θα το ακούσετε από όποιος θέλει από το Winsport FM, με τη Φορτούνα στη Τάρντ. Μπαίνουμε στη διαδικασία των back-to-back φιλικών, δηλαδή το τρίτο φιλικό είναι με τη Φορτούνα στη Τάρντ και αύριο με τον Άγιαξ, το προπονητικό του Άγιαξ, και μετά θα έχει τα δύο τελευταία στην Ανβέρσα με την Adverb στις 24 του μηνός και στις 25 με την Alkmaar. Εκεί θα δοκιμάσει ενδεκάδες, είναι πιο... και πιο δυνατά φιλικά, λένε, και πιο μπροστά στην προετοιμασία. Οπότε κάθε φιλικό που περνάει βλέπεις και περισσότερα πράγματα. Σήμερα είναι λογικό, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε εδώ με τη Λίμπαρ, θα παίξει μια ομάδα, μια ενδεκάδα, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη δεύτερη ώρα θα κάνει τις αλλαγές και θα γίνει το ανάποδο αύριο με τον Άγιαξ. Ένα θέμα που προκαλεί ενδιαφέρον είναι εκτός του Γιάρεψον, ποιος θα χρησιμοποιήσει στην κορυφή,
0: ναι,
1: γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο σέντερφορ πάνω.
0: Το Μασούρα.
1: Μα η μία λύση είναι να παίξει ο Μασούρας,
0: ναι,
1: στην κορυφή. Γενικά το Μασούρα το χρησιμοποιεί πολύ και πίσω από τον επιθετικό. Το κρατάμε αυτό.
0: Ο Μαρτίνεθ ήταν, ποιος ήταν, Ηρακλή, ο Μαρτίνεθ ήταν που τον είχε βάλει εκεί και είχε καλή χρονιά ο Μασούρας.
1: Ναι, και με Μαρτίνεθ είχε παίξει κάποια παιχνίδια, όχι πολλά.
0: Ναι.
1: Όχι πολλά. Αυτή τη χρονιά έτσι πολλοί λέγανε ότι η θέση του Μασούρα ήταν εκεί, αλλά έγινε στην πορεία, είχε γίνει εξτρέμ. Πάντως εκεί τώρα το χρησιμοποιεί ο Μέντι και λογικά θα παίξει κορυφή, αν και υπάρχει και αυτό που θα παρουσιάσει ενδιαφέρον, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διάστημα και ως ψευτοενιάριο Ζώτα.
0: Α, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτές είναι οι άλλες εναλλακτικές λύσεις που υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, γιατί δεν γίνεται ο Γιάρεψον να παίξει 90 λεπτά σήμερα και 90 λεπτά αύριο. Ποτέ δεν γίνεται. Δεν γίνεται ποτέ και ούτως ή άλλως. Και στο φιλικό με τη Λέουβεν, που είχε τραυματιστεί ο Κλέιτον και μπήκε ο Γιάρεψον στο 6ο λεπτό, στο 68 που έγινε αλλαγή, έπαιξε ο Μασούρα στην κορυφή. Αλλά τότε δεν ήταν Ζώτα Σίλβα, ξέρετε, ουσιαστικά στην ομάδα.
0: Ναι,
1: διαθέσιμος. Οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε με το ψευτοενιάρι αν τελικά θα το χρησιμοποιήσει ή σήμερα ή αύριο.
0: Και έχει αξία να δούμε και τον Ζώτα Σίλβα, έτσι, στην πρώτη του παρουσία ουσιαστικά σε φιλικό.
1: Ναι, ναι, όχι, και γενικά ο Ζώτα Σίλβα είναι εξτρέμ παίζει, ξέρεις, σε αυτά τα διπλά, εντός εισαγωγικών τα λέω διπλά, γιατί άλλες φορές είναι 7 εναντίον 7, άλλες φορές είναι 10 εναντίον 10. Είναι δραστήριος και δεν παίρνει πρωτοβουλίες και προσπαθεί να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του. Κάτι άλλο, και θα δούμε και αν θα χρησιμοποιηθεί και ο Παγιώτης Ωρέστος, γιατί έκανε και χθες λίγο ατομικό από το χτύπημα το οποίο είχε,
0: ναι,
1: στο παιχνίδι με τη Λέουβεν. Αυτό είναι το κομμάτι. Να πω επίσης ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία αλλά και από τις γύρω περιοχές και από άλλες χώρες, γιατί στο προηγούμενο είχαν έρθει και φίλοι του Ολυμπιακού και από Γερμανία και από Ελβετία για να δουν την ομάδα, ο ίδιος τρόπος, υπάρχουν και στήρια έξω από το προπονητικό κέντρο που μπορούν να πάρουν, αλλά υπάρχει και η διεύθυνση που την ξέρουν στο site του προπονητικού κέντρου, που όλη αυτή την ωραία και εύκολη διαδικασία που αγοράζει εισιτήριο και σου το στέλνουν στο κινητό.
0: Εύκολο είναι.
1: Πανεύκολο, σου λένε, δηλαδή με μπαμ μπαμ. Το ξαναλέω.
0: Οργάνωση, για τοπική ομάδα. Αυτό είναι, οργάνωση.
1: Μιλάμε για τοπική ομάδα.
0: Ναι. Προφανώς είχε αναπτύξει αυτό το μηχανισμό, ξέρεις, από τα καλοκαίρια που μαζεύονται εκεί οι μεγάλες ομάδες και κάνουν τα μάτς.
1: Εγώ το ξέρω ότι δεν κάνουν πάντως. Ναι. Δηλαδή δεν είναι, ούτε δεν είναι η ομάδα που παίζει στη Β' Ολλανδίας, ο παράδεισος του Over. Λοιπόν.
0: Και τον goal-goal. Και τον goal-goal.
1: Ναι, ό,τι θέλεις. Εκεί είναι βάλτο Over 3,5 και έχεις πολλές πιθανότητες. Περισσότερες από την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, κλείνει το κομμάτι αγωνιστικό. Να πω ότι και να κάνω και τη γέφυρα για τα μεταγραφικά, ότι σήμερα αναμένεται να έρθει στην Ολλανδία ο Ρόκα και προφανώς θα δει το φιλικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα την οποία θα φτάσει. Και πρέπει και να γίνει και η ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί αν δεν γίνει επίσημη ανακοίνωση, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παίκτης. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι. Και άλλα και δεν έχει γίνει, δεν πρόκειται να παίξει. Δηλαδή δεν έχει κάνει μια προπόνηση με την ομάδα, αλλά θα ενσωματωθεί και αυτός για να έχει μια επιπλέον λύση στα εξτρέμου ο Μεντιλίμπαρ, όπου εκεί είναι καραγεμάτος ο Ολυμπιακός. Και το λέω αυτό γιατί έχει βγει το όρμα του Γεωργιανού της Εδεπιέ, του Δαδασβίλη. Αλλά είναι μια περίπτωση που μένα δεν μου προκύπτει τόσο πολύ, ότι είναι στη λίστα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό και σε προηγούμενες μεταγραφικές.
0: Καλά, είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Αυτό δεν σου λέω κανείς, αλλά δεν βάζει τώρα. Άμα τα βάλουμε λίγο κάτω, ο Ολυμπιακός έχει το Ζώτα Σίλβα στα εξτρέμ. Ναι. Έχει τον Ζέλσον στα εξτρέμ. Είναι ο Αντρέ Λουίζ στα εξτρέμ. Τρεις.
0: Θα είναι ο Αντρέ Λουίζ όμως, δεν φίλε.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, είναι ο Φορτούνης στα εξτρέμ. Είναι ο Ροντινέη στα εξτρέμ. Μόνο ο Ροντινέη παίζει εκεί. Και ο Ροντινέη είναι πιο fit από ποτέ. Πιο fit από ποτέ. Δηλαδή, έχω δει όλες τις προετοιμασίες του Ροντινέη στον Ολυμπιακό, είναι με διαφορά η καλύτερη που κάνει. Με διαφορά. Πραγματικά δηλαδή είναι και μέσα σε όλες τις φάσεις, τα φιλικά όσο χρησιμοποιείται. Πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Ξέρεις, για τα εξτρέμ τώρα, επίσης και καλά πηγαίνει και ο Αντρέ Λουίς, για να είμαι δίκαιος.
0: Ναι, ναι.
1: Και, και έχει και ένα στυλ που πραγματικά δηλαδή πέφτει το μάτι πάνω του, το μάτι σου πάνω του. Δηλαδή είναι ψηλός, δηλαδή κρατάει την μπάλα, προσπαθεί.
0: Με καλό διασκελισμό.
1: Ναι, ναι, προσπαθεί να βάλει, ξέρεις, δουλεύει πάρα πολύ με τις κλειστές άμυνες ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις, στο Βλαρντίγκεν. Και το κάνει, ξέρεις, αυτό και το βλέπεις τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος θα συγκλίνει, θα σουτάρει, βάζει γκολ στις προπονήσεις. Γι' αυτό εγώ είμαι κάπως επιφυλακτικός και λέω ότι μου έχει προκύψει τόσο προχωρημένα. Θα δούμε αν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ να παραδεχτώ το κάτι άλλο. Τα μακάρι.
0: Ναι. Πολύ ωραίος, ας τον πάρει και κάνουμε λάθος.
1: Καλά, σωστό. Και καλά, εγώ δεν τα συζητώ αυτά. Τώρα πείτε σε κανέναν άλλον. Εγώ πιο πολύ με ενδιαφέρει το ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό και είναι καλοί παίχτες. Από τον αυτό όνομα, δεν είναι δημοσιογραφικό, αλλά τι να κάνω, έτσι είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, σίγουρα χαφ, σίγουρα χαφ και πάμε χωρίς όμως, εγώ επιμένω ότι θα εμφανιστεί όνομα το οποίο δεν έχει...
0: Στο σίγουρα χαφ έχει αδυνατήσει νομίζω η περίπτωση του Αμραμπάτ. Έχει πέσει λίγο,
1: Δεν είναι θέμα, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα. Ο Αμραμπάτ, ναι, τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είναι απλά πράγματα, δηλαδή. Τα έχουμε ξαναπεί. Έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Πόσο να πει, ας πούμε.
0: Το λέω γιατί πριν από 15 μέρες ήταν πρώτο θέμα ο Αμραμπάτ.
1: Τώρα, ρε Βάη, άμα κάνουμε την κουβέντα με τα πρώτα θέματα που έχουμε γράψει και εμείς στις εφημερίδες τόσα χρόνια, άμα είχαν έρθει όλοι, θα είχαμε 7 Ολυμπιακούς. Τους προλαβαίναμε και λίγους, λέω. Τώρα. Πάμε στο θέμα του αριστερού μπακ, όσο είναι ο παίχτης ο οποίος πάει στην κορυφή της λίστας και γίνονται προσπάθειες συνέχεια για να αποκτηθεί. Αυτός είναι ο εκλεκτός. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα που είναι στην Ισπανία, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρώτες 7 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι σημαντική και νομίζω ότι μπορεί να ανέβει κι άλλο για να κλείσει τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει πολύ και ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά και στον Ολυμπιακό έχει κάτι διαφορετικό στο αριστερό άκρο της άμυνας, γιατί το εννοώ ότι είναι ένας παίκτης που ανεβαίνει πολύ και μπορεί να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του. Είναι πολύ καλό στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό έχει, θα το ξαναπώ, συνάρτηση με το τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, ο οποίος είναι εδώ κανονικά, κάνει προπορήσεις αν θα επιμείνει η River και αν θα έρθει η πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εγώ αυτό που εκτιμώ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα θέλει τουλάχιστον να πάρει τα χρήματα τα οποία είχε δαπανίσει για τον Ορτέγκα που ήταν 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Γιατί ακούγεται ότι ξέρει, ζητάει 6, δεν θα θέλει, ξέρει, να βγει ζημιωμένος από τη συγκεκριμένη περίπτωση και είναι και πέρα για πέρα λογικό. Σύμφωνα με τους Άγγλους ότι είναι κοντά ο Τσολάκης στη Χαλ, επίσης εγώ που κρατάω χαμηλούς τόνους, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κοντά όσο παρουσιάζουν, γιατί η πρόταση που έχει κάνει η αγγλική ομάδα δεν είναι δηλαδή αυτή που ικανοποιεί τον Ολυμπιακό. Και γιατί σας είχα πει εγώ για το 10-10 που είχε ενστάσεις ο Μιχάλης τότε που κάναμε την κουβέντα, αλλά είναι μια πρόταση που κάπως έτσι είναι που θέλει Χάλ. Θέλει να δώσει ένα ποσό τώρα και να παραμείνει στην κατηγορία, να δώσει ακόμα ένα μεγαλύτερο. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι βέβαιο ότι θα δεχτεί μια τέτοια πρόταση. Και περιμένουμε και. Επειδή υπάρχει καιρός και στη μεταγραφική περίοδο και θα αλλάξουν και αρκετοί τερματοφύλακες στις ομάδες, εγώ θεωρώ ότι μπορεί και σίγουρα δηλαδή και λόγω αξίας ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό πρόταση και από άλλη αγγλική ομάδα.
0: Μοιάζει λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, λίγο περίεργο να περιμένεις να βιαστεί ο Ολυμπιακός για να πει το ναι, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Όχι. Ακόμα έχει. Δεν είναι. Ο Ολυμπιακός έχει το περιθώριο και δεν ξέρω μήπως γίνει και κάποια στιγμή, ξέρεις, και η ανατροπή και ανανεώσει ο Τζολάκης. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι παιδί από τις ακαδημίες που σίγουρα το καλύτερο θα ήταν να μείνει στον Ολυμπιακό, γιατί εκτός από την αναφυσβήτητη αξία του, γιατί έχει γίνει από πολύ νεαρή ηλικία βασικό στον Ολυμπιακό και όχι μόνο έγινε, αλλά και έχει προσφέρει και πάρα πολλά, δηλαδή μην το συζητάμε. Μην θυμηθούμε τη Φενέρ, μην θυμηθούμε άλλες μεγάλες εμφανίσεις του Κωνσταντή στα ευρωπαϊκά μάτς και όχι μόνο. Γιατί είναι και παιδί της Ακαδημίας και όταν θα φτιάξει τη λίστα ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται αυτοί οι παίχτες. Και γι' αυτό, οπότε ας έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού λίγο υπομονή στη συγκεκριμένη έτσι περίπτωση. Και γι' αυτό άλλωστε ο Ολυμπιακός για το δεξί άκρο της άμυνας για πίσω από τον Μαθαίο, γι' αυτό έχει κάνει την πρόταση για την απόκτηση του Σάλιακα, την οποία όμως δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή. Και σε περίπτωση που αν στραβώσει κάτι με τον Σάλιακα, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για το Βρουσάι. Δηλαδή, εκεί πηγαίνει το μυαλό, δηλαδή να ψάξει παίχτη που είναι
0: να ψάξει. Να ψάξει Έλληνα δηλαδή, να ψάξει homegrown, να ψάξει.
1: Ναι, αυτοί είναι που παίζουν δεξιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά θα
0: είναι. Του Σάλιακα η πρόταση γιατί δεν προχωράει.
1: Δεν είπα ότι δεν είναι προχωρά, είναι ότι δεν έχουν απαντήσει ακόμα οι Γερμανοί.
0: Ναι. Δεν δίνουμε αυτά που θέλουν, ναι.
1: Όχι, έχει δώσει ο Ολυμπιακός ένα ποσό γύρω στο 1.200. Okay. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχουν ακόμα απαντήσει αν θα γίνει. Ναι. Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν απαντήσει, αν την έχουν αρθεί, αν την είχαν αποδεχτεί, θα το μαθαίναμε.
0: Okay.
1: Οπότε υπομονήσω εγώ σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Πώς είναι ο καιρός πάνω?
1: Τώρα με μπριζώνεις.
0: Έχει ζεστή.
1: Α, έλα.
0: Έχει ζεστή.
1: Όχι. Σήμερα έχει συννεφιά. Όχι, γιατί κάποιοι λέγανε που έχουν σταθεί στα ποδαράκια τους ότι άμα πας αποστολή λέει κάνει το μετεωρολόγο. Λοιπόν,
0: όχι, είναι σημαντικό γιατί επειδή υπάρχει ζέστη στην Ευρώπη. Γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Όχι σήμερα. Ναι, εσύ δεν τα ξέρεις, Βάιερ. Λοιπόν σήμερα.
0: Όχι, εγώ είμαι κανονικός, ρε.
1: Λοιπόν, συννεφιά. Δροσιά, μιλάμε παράδεισος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψου ότι και με τον Κοντομάνικο, άμα φέρεις και μια ζακετούλα, δηλαδή ο αδερφός μου Φιλιόπουλος έχει φέρει σπίλια, η Μπούνη και Κρουλιάρης έφερε ζακετούλα για να κάτσει έξω. Στον μπαλκονέ.
0: Στο πρωινό του, ναι, καταλάβω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και λόρδος ο Δημήτρης.
1: Καλά, εντάξει. Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Δεν έχει τη λαϊκή υπόσταση μερικών άλλων.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, σακιόμια, τώρα δεν γίνεται.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ρωτάω για τον καιρό για να ξέρουμε τι παιχνίδι θα δούμε. Γιατί άμα έχει 30 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι φιλικό παιχνίδι γίνεται υπό δείξουες σχετικά συνθήκες. Δεν είναι οι ποδοσφαιριστές, πώς να το πω τώρα, πολύ εύκολα να ανταποκριθούν μετά από προπονήσεις διπλές. Να ανταποκριθούν σε σκληρά προπονητικά, σε σκληρές συνθήκες, μάλλον σε φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, Να σας πω εγώ τώρα, τι να σας πω, το εξής, ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φαίνει παρά την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα, έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση. Εμπιστευόμαστε την γρανιτή Βαφλέξ της Novamix, μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων, μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα σκάνε τώρα σιγά σιγά. Ένα δημοσίευμα στην Ισπανία λέει ότι η ΑΕΚ είναι στο... έχει στο στόχαστρό της τον Αϊμάρ Μπλάθκεθ. Μιλάμε για έναν 20χρονο επιθετικό που αγωνίζεται στη Β' ομάδα της Βαλένθια. Εδώ να πούμε ότι το δημοσίευμα σημαίνει πως ο Ισπανικός Σύλλογος προορίζει τον Μπλάθκεθ για βασικό στη δεύτερη ομάδα πριν τον προωθήσει στην πρώτη. Πέρσι έπαιξε 33 μάτς και έβαλε 4 γκολ. Μένει να δούμε αν η ΑΕΚ θέλει να βάλει κάποιον τέταρτο φορ στην μηχανή της. Το γράφουν πάντως στην Ισπανία για τον Αϊμάρ Μπλάθκεθ. Έτσι. Θυμίζω για περίπου κάνα 20 λεπτάκια ακόμα. Μπαίνετε στην κλήρωση για τα δωράκια μας και σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα δίνουμε ένα άλμπουμ πανίνι με μια κούτα με αυτοκόλλητα για να ξεκινήσετε τη συλλογή σας. Αυτό στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Μιλάμε για το απόλυτο κόλλημα όλων των ποδοσφαιρόφιλων. Οι σύλλογες Πανίνι και πόσο μάλλον οι συλλογές Πανίνι του Μουντιάλ. Μιλάμε για 48 ομάδες, 20 αυτοκόλλητα κάθε ομάδα, 960 δηλαδή μόνο οι ομάδες, και άλλα 19 περίπου, νομίζω 19 είναι τα γύρω-γύρω, κούπες, μπάλες, αφίσες πόλεων και το καθεξής. Οπότε λοιπόν 979 χαρτάκια συλλογή, πραγματικά τόμος ολόκληρος. Την ξεκινάτε λοιπόν τη συλλογή αυτή εδώ, αν κερδίσετε το δώρο που μας προσφέρει με πολύ μεγάλη αγάπη Πανίνι και φέτος. Έχουμε επίσης τις τρεις μπλουζάρες Animal Print Think Design, οι στάμπες του καλοκαιριού, πάνω από 300 στάμπες σας περιμένουν για να διαλέξετε και να ντυθείτε στα χρώματα του Μουντιάλ και όχι μόνο. Σίγουρα ετοιμάζουν και άλλα πράγματα τα παιδιά με βάση τις τελευταίες μπασκετικές εξελίξεις και τις μεταγραφές. Οπότε λοιπόν μπαίνετε Animal Print Think Design, διαλέγετε στάμπα, διαλέγετε μέγεθος και παραλαμβάνετε. Όπως επίσης και τις τρεις βιβλιάρες από την MVP Publication, προσφορά του καλού μου φίλου του Θανάση Τασπούλια. Έχουμε το απόλυτο καλοκαιρινό κείμενο που είναι φυσικά το βιβλίο Δύναμη και Δόξα, η ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Αξίζει τον κόπο να ρίξετε μια ματιά στο τι σημαίνει ένα παγκόσμιο κύπελο και πέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Η ιστορία των τριών γιονταριών που περιλαμβάνει την ιστορία της Αγγλίας. Προφανώς δεν υπάρχει το τελευταίο δράμα με τον αποκλεισμό της από την Αργεντινή καθυστερήσεις. Και οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, πάλι Τζόναθαν Βίλσον, πένα Τζόναθαν Βίλσον, γράφει για την ιστορία της εθνικής ομάδας Αργεντινής. Τα διεκδικείτε λοιπόν αυτά στείλοντας μήνυμα εδώ στο πεδίο το οποίο επικοινωνούμε, δηλαδή μέσω από την ιστοσελίδα του Sport FM. Να σας πω το εξής, ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Walt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer Football Deals με εκπτώσεις ως 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε στην ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία ψάλεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μείωση των τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις θα φτάσουν ακόμη και το 20%. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department είπε ότι μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια. Το περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει λύθηκε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκύλο. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ασκήμινες, νεάρχε. Ασκήμινες. Πάνω Δρύλος επέστρεψε για λίγο εδώ στην παρέα μας. Τι κάνετε, κύριε Ρομπολί, πώς είστε?
1: Πασεύει μας, τι κάνετε?
0: Όλα καλά. Ωραίο καλοκαίρι περνάμε.
1: Εξαιρετικό.
0: Πολύ δυνατό καλοκαίρι. Πάρα πολύ δυνατό καλοκαίρι. Πολύ δυνατό. Δεν χάλασε καρέκλα, τι έγινε?
1: Δεν κατεβαίνει και είμαι σαν διαιτητής βόλεϊ. Είμαι λίγο ψηλά, η αλήθεια. Πολύ δυνατό μπασκετικά, θες να πεις.
0: Είναι η καρέκλα του Τσούχου.
1: Α, γι' αυτό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, κατάμε ένα επίπεδο σε αυτή την εκπομπή. Δεν α το χαλάσει τώρα. Λοιπόν.
1: Πολύ δυνατό μπασκετικά, μέχρι και στο Μουντιάλ θα δώσουν δακτυλίδια. Μας αντιγράφουν παντού δηλαδή.
0: Θα δώσουν δακτυλίδια.
1: Δακτυλίδια στους πρωταθλητές τους καινούριους.
0: Και αυτό θα γίνει και από εδώ και στο εξής.
1: Όχι, θα το κάνουν οι Αμερικανοί λόγω της παράδοσης του αθλητισμού του δικού τους κτλ. Αλλά στο ποδόσφαιρο πρώτη φορά θα γίνει, δεν έχει ξαναγίνει.
0: 25 δακτυλίδια.
1: 30 θα βγάλουν για τις ομάδες και θα πουλήσουν και καμιά 200 άλλα που θα πάνε στο Θεό, υποθέτω.
0: Ναι, κατάλαβα. Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα και δαχτυλίδια.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα, ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εντάξει, το μπάσκετ, φίλε, επικρατεί σιγά-σιγά, να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί υπήρχαν αμφισβητείες του αθλήματος.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Δεν νομίζω πια.
0: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Τι γίνεται, τι επικρατεί στον χώρο του μπάσκετ, λοιπόν?
1: Χαμός γίνεται. Τι, μεταγραφές, αυτά, βόμβες κάνει δεξιά και αριστερά. Πού θες να αρχίσουμε, δεν ξέρω.
0: Εδώ στα δικά μας, ρε.
1: Ομάδες από ποιες? Ξέρω εγώ, θα ξεκινήσουμε από
0: κοίταξε,
1: το να πούμε ότι σήμερα θα, λογικά θα τελειώσει και τυπικά του Τολιόπουλου, έτσι. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός γύρω στο 1,2. Θα βοηθήσει και ο παίχτης
0: παίρνοντας λιγότερα. Παίρνοντας λιγότερα.
1: Παίρνοντας λιγότερα, όχι θα βγάλει από την τσέπη του που λέγεται, αλλά πρακτικά αυτό θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα υπογράψει ή για 3-4 χρόνια με απολαβές άνω του 1 εκατομμυρίου. Αν σκεφτούμε ότι ο Τολιόπουλος πριν από 3 χρόνια έπαιρνε 25 χιλιάρικα στον Άρη, είναι εντυπωσιακό.
0: Μα το buyout του από τον Άρη στον Παναθηναϊκό ήταν 40 χιλιάρικα.
1: Ναι, ήταν πολύ χαμηλό. Ήταν
0: τόσο,
1: πολύ,
0: κάπου ήταν τόσο ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στον Άρη το τελευταίο του συμβόλαιο ήταν 240-250, κάτι τέτοιο. Και θα υπογράψει για 3-4 χρόνια, έτσι θα γίνει, και αυτός, θα γίνει και αυτό που ήθελε και το παιδί, γιατί θέλει να παίζει περισσότερο, να έχει ρόλο και να έχει καλύτερα λεφτά. Γιατί είναι διπλάσια από αυτά που θα έχει στον Παναθηναϊκό, γύρω στα 500 χιλιάρικα έχει. Ο Άρης που ανακοίνωσε χθες το Ρόμπινσον Έρλ.
0: Και το συμβόλαιό του στον, στον Παναθηναϊκό σε σχέση με αυτό που είναι στον Άρη ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάνω από. Σχεδόν διπλάσιο τέλος πάντων. Ανακοίνωσε χθες ο Άρης το Ρόμπινσον Έρλ.
0: Αυτό τι μέρο του λόγου είναι?
1: Αυτό είναι 4-5. Πολύ καλό παίχτη. Συμβόλαιο 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Το μεγαλύτερο του Άρη.
0: 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Το χρόνο, ναι. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρη είναι αυτό, με διαφορά κιόλας.
0: Άρα, μάνι μάνι, στους τρεις παίχτες, δηλαδή τον Μόργαν, τον Ρόμπινσον Έρλ και τον Τολιόπουλο, έχουμε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Ναι, και ο Λιντέλ είναι κοντά στο εκατομμύριο.
0: 5.
1: 5. Ναι, έχει πολύ. Είναι γύρω στα 13 σίγουρα, 12-13 σίγουρα του Άρη. Και έχει να ανακοινώσει ακόμα, είναι τυπικό, το Χαραλαμπόπουλο, το Μοκόκα και τον Γιώβιτς. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Λαρετζάκη, που αυτή τη στιγμή είναι παγωμένο τελείως, γιατί ο Ολυμπιακός, αν δεν ξεκαθαρίσει υπόθεση.
0: Walk-up.
1: Walk-up,
0: όχι, αν δεν μείνει ο walk-up.
1: Αν δεν μείνει ο walk-up, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Θα αναγκαστεί να το κρατήσει για να έχει Έλληνες. Γιατί δεν έχει. Θέλει να έχει απόθεση.
0: Διαβατήρια, ναι. Πάνω,
1: διαβατήρια. Διαβατήρια. Ο Άρης πάντως αυτή τη στιγμή δεν καίγεται τόσο πολύ, γιατί έκλεισε τον Τολιόπουλο σε αυτή τη θέση, ας πούμε, το 1-2 τέλος πάντων. Στο 2-3 που παίζει ο Λαρετζάκη έχει πολλά παιδιά.
0: Έλληνες υπάρχουν για Άρη ΠΑΟΚ?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα κλείσουν με αυτές τις μεταγραφές. Δεν νομίζω να γίνει. Εκτός και αν πάρει ο Άρης, όπως είπαμε, το Λαρετζάκη, που η ΑΕΚ είναι στη γωνία και αν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, πάντα ενδιαφέρεται και μπορεί να καταλήξει εκεί πέρα. Αλλά αν φύγει από τον Ολυμπιακό, θα λέμε. Και υπάρχει και ένα σενάριο για τον ΠΑΟΚ και τον WOCAP, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από εκεί. Έτσι. Η Ντουμπάι πάντως χθες, μάλλον όχι χθες, έχασε και τον Αβραμόβιτς, ο οποίος πήγε στη Μπαχτσέ Σεχίρ. Άρα γκάρντ θέλει σίγουρα. Τώρα θα πάρει το walk-up. Για να τον πάρει πρέπει να δώσει λεφτά στον Ολυμπιακό. Αλλιώς δεν πρόκειται. Και καλά λεφτά. Και υπάρχει ένα σενάριο ότι αν δεν τον πάρει, μπορεί να χτυπήσει και την πόρτα του Παναθηναϊκού για τον Grant. Έτσι. Με καλά λεφτά και για τον Grant. Καλύτερα από αυτά που έχει στον Παναθηναϊκό. Αυτοί δίνουν μια χαρά λεφτά στους παίχτες. Στις ομάδες μέχρι στιγμής δεν έχουν προσφέρει να δώσουν κάτι αξιόλογο.
0: Δεν τι εννοείς, τι προσφέρουν στον Ολυμπιακό για τον walk-up?
1: Στον Ολυμπιακό τίποτα, δεν υπάρχει ακόμα κάτι.
0: Τίποτα.
1: Έχουν πει ατζέντες του walk-up ότι θα γίνει.
0: Μπορεί να φέρουμε ένα εκατομμύριο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν φτάνει.
0: Τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει όμως.
1: Δεν ξέρω αν φτάνει και αυτό, ναι. Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε. Οπότε είναι ανοιχτό εκεί το θέμα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει γκάρντ. Κοιτάζει και Ευρώπη, κοιτάζει και Αμερική. Ευρώπη κοιτάζει μόνο παίκτες που έχουν συμβόλαια, αλλά είναι παίκτες σε καλές ομάδες.
0: Μόνο Ρεάλ κοιτάει βασικά.
1: Ίσως και όχι μόνο Ρεάλ.
0: Αλλά.
1: Υπάρχουν και σενάρια ακόμα και για τον Baldwin ότι έχει τσεκάρει. Αλλά τώρα Real και Φενέρ να πουλήσουν παίχτη στον Παναθηναϊκό που το θεωρούν ευθέως ανταγωνιστή για την Ευρωλίγκα και είναι.
0: Baldwin, τώρα,
1: είναι λίγο δύσκολο.
0: Που ήρθε πέρσι στο ΑΚΑ και έκανε αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Αλλά εντάξει, όταν υπάρχει κρίμα.
0: Του βάζει κάνει μια συνέντευξη. Τάνιος, εντάξει, ήταν η κάψα τη στιγμή και αυτά.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. να προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις.
0: Απλά ο Καμπάτσο, ο Μαλεντών, ο Μπόλτουιν, ο Μίσιτς, ναι, είναι τέσσερις παίχτες που το μόνο τους βασικό χαρακτηριστικό κοινό είναι ότι παίζουν στο ένα.
1: Ναι, άλλα στοιχεία ο καθένας.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και κανένας πολύ καλός σουτέρ. Ίσως ο Μίσιτς να είναι ο καλύτερος από όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί θέλει και σου το Παναθηναϊκός. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει playmaker πλέον. Μετά την αποχώρηση του Όσμαν, θέλει παίχτη ο οποίος θα φτιάχνει πράγματα με την μπάλα στα χέρια για τον εαυτό του, για την πάρτη του. Ναι. Θα δημιουργεί δηλαδή. Έτσι, γιατί υπάρχει και ένα κενό τώρα. Και να δούμε πώς γίνει και δεύτερη προσθήκη. Γιατί ξαναλέω, άμα προκύψει θέμα Γκραντ, που για την ώρα δεν υπάρχει κάτι. Απλά το λέει επειδή και ο Γκραντ άλλαξε ατζέντη. Και αν δεν πάρει τον walk-up η Ντουμπάι, μπορεί να πάει στον Γκραντ. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Στην ΑΕΚ ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Γκραντ. Ο Ντάουτιν πάει προς Μονακό, μάλλον, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει, δεν έχει διαγραφεί πλήρως το όνομά του. Θα πάρει για ένα τεσάρι ΑΕΚ. Περιμένει να δει τι θα γίνει με το Λαρετζάκι χωρίς να είναι φαβορί.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ περιμένει τι θα γίνει, να δει, τι θα γίνει με τις άδειες του NBA.
1: Απλά έτσι, αυτό θα πάει Σεπτέμβρη.
0: Μάλλον. Γιατί εκεί είναι αλλάζει τελείως το στάτους της. Τελείως.
1: Ναι. Όχι για την προσεγγή σεζόν όμως.
0: Δηλαδή, όχι, αλλά θα αλλάξει όμως η δυναμική της ομάδας τελείως.
1: 100%. Γιατί θα έχει να περιμένει πολύ μεγάλα εγγυημένα έσοδα, αλλά από του παραχρόνου. Και δεν θα έχει και την τεράστια υποχρέωση τη νέα σεζόν να πάρει τον BCL. Και αυτό είναι κάτι.
0: Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει και το ότι θα ζεσταθούν πολύ οι partners του Μάκη Αγγελόπουλου.
1: Ναι.
0: Στην καλά, προοπτική ναι, αυτή. Ναι. Και θα αρχίσουν να ενεργοποιούν συμφωνίες. Εγώ λέω ότι θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν συμφωνίες από τώρα. Ναι. Ενώπιση της επόμενης σεζόν.
1: Ναι, ναι. Ναι, για την ερχόμενη σεζόν πάντως δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι εντυπωσιακό στην ΑΕΚ. Ακόμα και αν πάρει το license δηλαδή. Εκτός και αν ας πούμε δεν το πάρει το license και τότε η ΑΕΚ κρίνει ότι είναι μονόδρομος να πάει τελικό BCL, γιατί ο νικητής και ο φιναλίστ μπαίνουν στο NBA Europe και κάνει all-in.
0: Και κάνει all-in, ναι.
1: Ναι, για να πάρει το τέτοιο και να παίξει.
0: Με τις δυνάμεις του κ. Αγγελόπουλου μόνο ή με τις δυνάμεις και των.
1: Με τις δυνάμεις του κ. Αγγελόπουλου μόνο. Γιατί αν δεν πάρει το license δεν πρόκειται να μπλακούν οι άλλοι. Οι άλλοι είναι σαν μέτοχοι, αλλά νομίζω ότι θα μπλακούν κυρίως ο Πινιατάρο και όχι ο Νταγκοστίνο. Ο Νταγκοστίνο είναι περισσότερο για τα γήπεδα εκτός για τα έργα. Θεματικά πάρει εκτός γηπέδου, θα εμπλακεί τότε ας πούμε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει εκ το γήπεδο που ακόμα δεν το έχει πάρει. Και εκεί υπάρχει και το θέμα με τη Σανέλα Αρένα.
0: Αυτό νομίζω όμως ότι θα κλείσει μέσα σε
1: λογικά,
0: το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Χθες υπήρχε ένα προσωρινό παραχωρητήριο από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, γιατί έπρεπε να κλείσει ο φάκελος προς την ΕΑ και έπρεπε να δηλώσει έδρα Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, αλλά υποθέτω το αργότερο την άλλη εβδομάδα θα κλείσει αυτό το θέμα. Θα μπουν όροι συγκεκριμένοι για τα ποσά, το διάστημα, το οποίο είναι λίγο φλού ακόμα γιατί και ο Ολυμπιακός ακόμα
0: δεν το ξέρει 100%.
1: Δεν το ξέρει, ναι. Αλλά θα προβλέπεται και αυτό στην όποια συμφωνία. Όπως θα προβλέπονται και πολύ αυστηρές ρήτρες για περίπτωση ζημιών, για άμεση αποκατάστασή τους. Και πρέπει όλα αυτά επίσης να συμφωνηθούν άμεσα, γιατί επίκειται να βγει και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας και κάποια στιγμή έχει βγει μάλλον και του BCL. Και αν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός συνεπάρξουν, θα πρέπει να, όπως καταλαβαίνεις, κλειδάριθμοι. Δεν γίνεται να παίζουν.
0: Μα ο Εσάκη αυτή τη στιγμή περιμένει ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ναι. Περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί το καλεντάρι της Ευρωλίγκας. Πώς θα διαμορφωθεί το καλεντάρι του BCL, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει το δικό του.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να παίζει ΑΕΚ, ξέρω εγώ, Τρίτη στα Λιώσια και να έχει Ολυμπιακός διαβολοβδομάδα. Δεν γίνεται να παίζει Τρίτη, ας πούμε, εκείνη την ημέρα. Και μέσα σε μια μέρα δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να ετοιμαστεί το γήπεδο αν παίζει Δετάρτη. Mm-hmm. Αν είναι Πέμπτη Παρασκευή, δεν υπάρχει ζήτημα. Και για το πρωτάθλημα προφανώς. Δεν θα μπορούν να παίζουν στην ίδια ημερομηνία. Mm-hmm. Γιατί η συμφωνία θα αφορά και το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα.
0: Και την Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Για να αποφύγει ο Ολυμπιακός τη μετακίνηση προφανώς και για να έχει και ένα γήπεδο που θα χωράει 9.000. Γιατί τόσο θα
0: ναι,
1: χωράει.
0: Και ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ όμορφο γήπεδο.
1: Και με το Cube τώρα έχει γίνει
0: έτσι,
1: εξαιρετικό. Έχει τα προβλήματά του, αλλά δεν έχουν να κάνουν αυτά με την ΑΕΚ. Έτσι. Δεν υπάρχει συγκοινωνία πέρα από κάποια λεωφορεία που είναι λίγο ταλαιπωρία. Ναι.
0: Εύκολη πρόσβαση όμως ο δικός. Πολύ εύκολη πρόσβαση.
1: Ναι, είναι λίγο παρεξηγημένο γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι άλλα 30 λεπτά ξέρω εγώ, από το Μαρούσι. Δεν είναι. Από το ΑΚΑ.
0: Μα το που βγαίνεις από την Εθνική Οδό και πας προς Ελευσίνα,
1: ναι,
0: είναι δεύτερη εξόδος.
1: 7-8 λεπτά ναι, με τα αμάξι.
0: Και το πάρκινγκ είναι ακριβώς έξω από την Εθνική Αττική Οδό. Δηλαδή είναι...
1: Υπάρχουν κάποια ζητήματα και αυτό της συγκοινωνίας. Στην έξοδο, ας πούμε, που υπάρχουν διόδια, όποιος πάει από Αττική, έχει ουρά συνήθως όταν γεμίζει το κήπεδο. Εμείς ναι, που έχουμε περάσει από εκεί, το βλέπουμε. Και επειδή ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα θα έχει σίγουρα κόσμο να το πάρει, είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και η ΑΕΚ προφανώς, επειδή ακόμα δεν έχει πάρει το γήπεδο, δεν είναι και απόλυτα και στο δικό της χέρι κάποια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, να κάνει τα έργα έξω από το γήπεδο. Τα θέματα των συγκοινωνιών επίσης δεν μπορεί να τα λύσει η ίδια. Έτσι, ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να τα λύσει. Αλλά μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις έστω εκεί πέρα, με κάποια εξτάδα δρομολόγια που να εξυπηρετήσουν ακόμα και την ΑΕΚ στα δικά της τα παιχνίδια. Έτσι. Αυτά.
0: Παρουσίαση
1: Αντετοκούμπου είχαμε από Μαϊάμι.
0: Ναι, από σεβασμό λέει στο Milwaukee, δεν πήρα το 34, πήρα το 7.
1: Πήρε το 7, 3 και 4, 7 όπως είπε.
0: 3 και 4, 7 ή Ολυμπιακός.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχει τέτοια. Πιο πολύ τώρα ο Γιάννης με τον Άρη έχει εμπλακεί, οπότε δεν νομίζω ότι θέλει κιόλας να φαίνεται και αυτό.
0: Δηλαδή θα παίξει τον Άρη άμα φύγει από την Αμερική.
1: Κάτσε να δούμε τώρα, δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια. Μπορεί να παίξει στο φιλαθλητικό, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, ο Ρεξάτος φαίνεται.
0: Τι, κάλεσε τον LeBron James.
1: Κάλεσε τον LeBron James, ναι. Και μήπως έχουμε στο Μαϊάμι του χρόνου δύο δαχτυλίδια. Ένα του Μέση που θα πάρει την Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Και ένα του Γιάννη που θα πάρει τον Ιούνιο του χρόνου. Έτσι. Αν πάρει
0: τον σουτέρ. Αν βρήκαμε σουτέρ.
1: Σουτέρ δεν έχουμε από τα δράτα ένα καλό.
0: Αν πάρουμε τον LeBron στο Μαϊάμι, μπορούμε κάλλιστα μετά να πούμε στον κύριο Σίλβερ να φτιάξει κανονισμό με τρεις μπάλες. Σε κάθε κατοχή.
1: Ποιο θέλει την τρίτη μπαλά, άντε. Δηλαδή...
0: Να μην παίρνει και μία για του υπόλοιπου, για τον Αντεμπάγιο, α πούμε. 81 πόντου σε βάλει ο Αντεμπάγιο.
1: Ο Λεμπρόν είναι αλτουριστή, δεν είναι. Και νομίζω ότι παρότι δεν έχει κλασικό σουτέρ, α πούμε, η ομάδα πολύ μεγάλη κλάση, επειδή του λείπει ένα με την μπάλα στα χέρια να κάνει πράγματα πέρα από το Γιάννη, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ο Λεμπρόν.
0: Ναι, εγώ φέτο να ξέρει, φιλέ, είμαι με Φιλαδέλφια.
1: Φιλαδέλφια είναι τρομερή φέτο.
0: Είμαι με Φιλαδέλφια.
1: Για την Ανατολή τουλάχιστον.
0: Γιατί κινήθηκαν πάρα πολύ έξυπνα. Ναι. Και αν διώξουν και τον Embiid και πάρουν και κάτι καλό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο.
0: Ναι, αν το διώξουν λέω, τον Embiid και πάρουν κάτι καλό, κάτι που είναι πιο αθλητικά, σωστό και ταιριαστό. Ο Μαδάρα, εγώ του είδα πέρσι, ας πούμε, πολύ στενά στα playoff με του Celtics. Προσθέτουν και τον Jaylen Brown τώρα, που είναι άνθρωπο ο οποίο θα παίξει 82 μάτς. Καλά να είναι ο άνθρωπο. Γερό να είναι ο άνθρωπο. Οπότε λοιπόν με Maxi, με Jaylen Brown και του υπόλοιπου που έχουν Edgecomb και γύρω-γύρω. Ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Απλά όλα εξαρτώνται πάντα από την υγεία του Embiid.
0: Γι' αυτό
1: ο
0: είπα.
1: Αν ήταν υγιή στα playoff, άλλη ομάδα εσύ ξέρει. Τα προηγούμενα χρόνια που ήταν μία παίζω, πέντε δεν παίζω.
0: Καλά, και τώρα και ο Embiid, να σου πω κάτι, ρε εσύ, Χριστό. Θα φτάσει από βολή σε βολή πάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν πάει παρακάτω.
1: Αν του έκανε διαφορά με του Celtics.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εκεί βρήκε του δικού του ανεπαρκεί του ψηλού και έκανε πάρτι.
0: Τα κάνουμε τώρα, φίλε. Τα κάνουμε τώρα. Κάναμε. Πέρσι κάναμε υπέρβαση. Για πέρσι δεν έχω κανένα παράπονο από την ομάδα. Φέτο είμαι μπαρούτι. Είμαι μπαρούτι. Έτσι, γιατί μπήκαν σε μια μάχη που δεν μπορούσαν να την κερδίσουν και βγήκανε πολλαπλά χαμένοι. Έτσι.
1: Και πάθανε σαν τους Μαύρες που δώσαν τον Τόντσιτς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η δεύτερη χειρότερη ανταλλαγή όλων των εποχών.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η δικιά σας, όχι το. Ο Μαύρες είναι η χειρότερη μακρά.
0: Έχουμε τίποτα άλλο από μπάσκετ που περιμένουμε.
1: Όχι, κάτι συγκλονιστικό. Όχι μόνο ο Πουλακίδας που είπε ότι θέλει να παίξει με την εθνική ομάδα. Απλά να πούμε ότι ο Πουλακίδας, επειδή δεν έχει πάρει ακόμα το διαβατήριο και αν το πάρει, έχει παρέλθει το 16ο έτος της ηλικίας του. Αν θα παίζει μόνο να του ραλιζέ.
0: Άρα ένας.
1: Ένας μόνο μπορεί να παίζει από αυτούς.
0: Από όλους αυτούς.
1: Ακριβώς. Αντίθετα, ας πούμε, αν το πάρει στο Γιάκοβιτς,
0: ναι.
1: που γίνονται ακόμα διάφορες διεργασίες, επειδή αυτός το έχει από μικρός, δεν θα έχει θέμα.
0: Okay.
1: Αυτός θα παίζει, βρέξει, χιονίσει. Οπότε. Okay.
0: Άντε το κουμπό.
1: Άντε το κουμπό, ναι. Ακριβώς.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break. Βουτιάς προσφορές με προσφορά χωρίς κατάθεση από την BWIN. Παιχνίδι με 1710 δώρα. Παίζεις στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
11: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
12: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είμαστε πρώτο μπιλόν τώρα το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, Σάββατο ο μικρός τελικός, Κυριακή ο μεγάλος τελικός, με τα σοου, με τα δαχτυλίδια, με την κόντρα των Λατίνων, Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή, με την κόντρα των επίδοξων πρώτων σκόρερ της διοργάνωσης και το, πώς να το πω τώρα, και το συναγωνισμό για τον πρώτο σκόρερ γενικά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Έχει αρκετά πραγματάκια, πάρα πολλά ωραία πραγματάκια. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτό αποτελεί κίνητρο τώρα για τον Εμπαπέ και τον Γκέιν εν ώψη του μάτσου του Σαββάτου. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο εμείς θα το περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όπως επίσης και τη μάχη φυσικά του Μέση απέναντι στη χώρα η οποία το βοήθησε να μεταφερθεί στο κορυφαίο επίπεδο για κάποιους όλων των εποχών στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Διότι ο Λιόνελ Μέση, κατά τα ψέματα, στην Ισπανία έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε. Χρήστος Σωτηρακόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, πάμε για τελικό και βλέπουμε.
0: Πάμε.
1: Ωραία, κοίτα, νομίζω ότι αυτό που πάμε και χθες. Έχουμε ένα τελικό του 1 και 2.
0: Mm-hmm.
1: 1 και 2 δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Οπότε, πρώτον, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, για κάποιο λόγο, δύο ομάδες είναι το 1 και 2 της κατάταξης. Η μία είναι πρωτεύουσα Ευρώπης, η άλλη πρωτεύουσα Λατινικής Αμερικής και ταυτόχρονα παγκόσμια πρωτεύουσα. Υπερασπίζεται το τίτλο της. Οπότε νομίζω ότι όλο το σετ μας φτιάχνει για ένα καλό τελικό. Πολλές φορές αυτό το σετ των πολύ καλών ομάδων μερικές φορές απογοητεύει και σε τελικούς. Yeah. Είναι λογικό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο. Δηλαδή, οκ, okay, αυτοί που θα μου πούνε να δούμε και λίγο μπαλίτσα τώρα, δεν πειράζει, παιδιά, δεν θα δούμε μπαλίτσα.
0: Εντάξει, μπαλίτσα θα είμαι στα υπόλοιπα μας.
1: Στο τελικό, ναι, είδαμε όμως αρκετά καλή μπαλίτσα. Αν δούμε ένα σούπερ τελικό, γιατί και το 22 στο Κατάρ δεν ξέραμε αν θα δούμε καλό τελικό, είδαμε τον τελικό πιθανώς όλων των εποχών.
0: Ναι, τον καλύτερο όλων των εποχών.
1: Άρα λοιπόν, δεν ξέρεις. Καμιά φορά η ανάγκη και το αποτέλεσμα βγάζει και μια αντίδραση. Εκεί που μείνει πίσω 2-0 η Γαλλία, γύρισε ένα παιχνίδι και το έκανε εκπληκτικό. Οπότε βλέπουμε. Θα πάω με το ότι το μάτς είναι πολύ πιθανό να πάει στην παράταση. Θα πάω δηλαδή με το 1-1 σαν εικόνα παιχνιδιού και το μάτς μπορεί να φτάσει παράταση. Αν το βρει κάποιος γκολ στην κανονική διάρκεια ακόμα ένα, θα πάρει και το μάτς. Αυτή νομίζω είναι η αίσθηση δικιά μου. Αυτό. Τώρα, εκεί θέλω που θέλω να σου αναφέρω λιγάκι τώρα σήμερα είναι το... Να πενέψουμε λίγο τα γένια μας στο England 365. Είχε γράψει ο Δημήτρης ο Μανάκος τέλη Μαΐου για τον Τζόλι ότι είναι ο βασικός στόχος του αντιτροσάρ για την Arsenal. Τις επόμενες δύο μέρες ξανακάναμε και ένα follow-up. Μετά ξεκίνησε και γράφτηκε στο εξωτερικό ο Ornstein. Χθες λοιπόν που ολοκληρώθηκε το πράγμα, ο Ornstein έκανε ειδική αναφορά στο Δημήτρη Μανάκο που το είχε γράψει το θέμα και μετά και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αναφερόμενοι και οι δύο σε αυτό που έβγαλε εδώ την είδηση πρώτος. Αυτό ένα είναι το βασικότερο από όλες αυτές τις περιπτώσεις, ότι ένα ελληνικό site για έναν Έλληνα παιχτή είναι μια ακριβή μεταγραφή, είναι μια πολύ σπουδαία μετακίνηση για τον Τζόλι, που πριν από μερικά χρόνια δοκίμασε τη τύχη του στην Όριτς, δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Πιθανώς και για μια ομάδα που το στυλ του ποδοσφαίρου εκ των πραγμάτων καθόταν πίσω, πέταγε την μπάλα μπροστά, δεν θα βρίσκες τους χώρους,
0: ναι,
1: απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Τώρα είναι άλλο, διαφορετικό. Είναι ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πηγαίνει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, εν ενεργεία, με τον Τσιμίκα το 20 στη Λίβερπουλ. Επίσης πολύ μεγάλη υπόθεση και εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. 40 κάτι εκατομμύρια. Τον επιλέγει ξεκάθαρα ο Αρτέτα για αντί Τροσάρ. Ο Τροσάρ, να θυμίσω ότι πέρσι έπαιξε πάνω από 30 παιχνίδια, μοιράζοντας τον χρόνο και με τον Μαρτινέλη. Θα είναι πολύ σημαντικό για τον Τζόλι να παίξει.
0: Θα γκρινιάζει και λιγότερο από τον Βέλγο ο Τζόλις.
1: Θεωρώ, εντάξει, το καταλαβαίνεις όμως, ναι. Ναι. Είναι και λογικό όμως αυτό. Από την άλλη, να σου πω ότι θα πάρει σίγουρα μάτς πολλά στην Ευρώπη. Όπου ο στόχος, έχω εγώ την αίσθηση ότι φέτος θα είναι πολύ επικεντρωμένο στην Ευρώπη πρώτα, γιατί πλέον τσέφυγε αυτό το...
0: Ναι, το
1: ήταν ένα...
0: το αποθυμένο.
1: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι πια, άμα το δεις, ότι η Arsenal είναι η ομάδα από αυτές στην Ευρώπη που θεωρούμε, που συζητάμε, που δεν το έχει πάρει μία φορά.
0: Ναι.
1: Όποιας έφτασε φέτος στο τσακ, νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί του χρόνου και θα πάρει πολλά μάτς τέτοιων όλες στην Ευρώπη. Όπως στην Ευρώπη έδειξε με την Breeze επίσης. Και άλλωστε τα μάτς στην Ευρώπη είναι που καθιερώνουν τώρα, μην τρελαινόμαστε, πάντα το ξέραμε αυτό, έτσι. Τα μάτς που καθιερώνουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι αυτά που θα παίξει και θα τον δουν οι πολλοί, όχι αυτά που θα παίξει στο πρωτάθλημα της χώρας του, ό,τι νούμερα και να κάνει. Ακόμα και το βελγικό πρωτάθλημα λοιπόν που ήταν πολύ καθοριστικός για την Μπρίζου Τζόλης, η Ευρώπη είναι που του έχει αλλάξει το στάνταρ και το επίπεδο. Άλλη την επιτυχία λοιπόν, να πούμε αφενός, έτσι.
0: Και ξέρεις, είναι και μια απόδειξη ότι επειδή όταν παίρνεις σωστές αποφάσεις, σε οδηγεί σε ένα καλό αποτέλεσμα. Και λέω για εκείνη την απόφαση του Τζόλη να κάνει το restart με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Με την Φορτούνα
1: Δίσελντορφ. Προτίμησε να πάει. Κοίτα, εκεί ήταν, δεν ξέρω αν ήταν δικιά του σκέψη μόνο ή και του ατζέντη του, όποιο είναι.
0: Okay.
1: Και μπράβο. Ναι. Και μπράβο. Ναι. Διότι αν συμβούλεψε τον πελάτη του, λέω τώρα εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι όμως ποιος είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμβούλεψε τον πελάτη του, ξέρεις αδελφέ, ας κατεβούμε, δεν πειράζει. Είναι η Norwich η Αγγλία, αλλά ας πάμε ένα κλικ παρακάτω να έχεις ευκαιρίες να παίξεις πολλά παιχνίδια. Έγινε, ήταν πολύ εντυπωσιακός. Αυτοκτόνησε η Ντίσελντορφ, αυτό δεν του κόστησε του ίδιου καθόλου και πήγε στην Μπρίζ. Στην Μπρίζ ήταν πολύ καλή επιλογή. Το βελγικό πρωτάθλημα για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές ή το Ολλανδικό είναι μια πολύ καλή επιλογή σκαλοπατιού. Mm-hmm. Έχουν ευκαιρία να παίξουν μπάλα εκεί, λέω για τους μεσοεπιθετικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, ρε Βάγε, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κοιτάξτε, η σωστή επιλογή πάντα
1: σημαντική. Οι επιλογές της καριέρας πολλές φορές και επίσης σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω για να ξαναπάς μπροστά.
0: Ακριβώς, να πάρεις φορά, έτσι, να πάρεις φορά και να επιστρέψεις.
1: Σε όλα τα πράγματα στη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τώρα να πω ότι τρέχει μια στιγμή παραφροσύνης.
0: Okay.
1: Ένας μου έχει βρει την απάντηση.
0: Σε βρήκε.
1: Ξαναλέω τώρα, τι υπάρχει, ναι. Έχω κάνει ένα λάθος μέσα, επίτηδες λάθος. Το λάθος δεν μπορεί να είναι, μου στέλνει κάποιος, είναι Βάντε Κέρκοφ και όχι Φάντε ή Φάντε παιδιά, είναι Ιούλιος ή είναι Αύγουστος. Δεν είναι τέτοιο. Αν ήταν τέτοιο λάθος, είναι λάθος. Σαν να λέμε ο Βάιος ενώ είναι ο Μιχάλης.
0: Ότι το 79 το πήρε η Τάδε ενώ δεν το πήρε η Τάδε.
1: Διακοπές, διακοπές το παλικάρι μας.
0: Ναι, τον άφησα γιατί είναι ντίβα και θα μου γκρίνιαζε, καταλαβες.
1: Στείλτα, το στείλουμε στα καταγάλανα νερά, δεν ξέρω.
0: Στην πάρα τον έστειλε, αλλά με τροφή για σκέψη.
1: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Α, εκείνο ο Ευγένιος, ο Μπαρμπαρόσα.
0: Νομίζω ότι θα συναντηθούν.
1: Ο Ευγένιος διοικεί, εκεί είναι ο αδελφός μου και διοικεί στην πάρα.
0: Νομίζω θα συναντηθούν.
1: Λοιπόν, ότι το λάθος είναι λάθος. Δηλαδή είναι ένα λάθος ονόματος, είναι ένα λάθος μεγάλο. Αν κάποιος το κοιτάξει, δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και είπα, ότι όποιοι μου στείλουν σε DM, σε όποιον, ο πρώτος που μου το έχει στείλει, θα πάρει ένα πολύ καλό δώρο. Αλλά και οι υπόλοιποι θα πάρουν 2, 3, 5, δεν το βάλα σε post, το σκεφτόμαστε να το κάνω σε post. Ναι. Αλλά στο post ξέρεις τι σημαίνει, το βλέπει κάποιος από κάποιο πιο πάνω, το γράφει κάποιος πιο κάτω.
0: Σωστό.
1: Μετά τι να κάνεις, να κάνεις κλήρωση σε ποιο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Να πεις οι πρώτοι που μου στείλατε, τότε γιατί το έχεις ανοιχτό, ρε μεγάλη. Άρα θέλω να πω ότι εδώ είναι το καλύτερο από όλα. DM. Κάνω το screenshot, όποιοι είναι αυτοί που θα μου το βρουν το σωστό, θα μου διορθώσουν δηλαδή αυτό το όνομα και θα, άμα ξέρουν και το όνομα του άλλου που ήταν και δεν είναι αυτός που έχω αναφέρει εγώ, γιατί μόνο έτσι μπορούσε να γίνει κάτι πολύ ωραίο, ώστε να κάνεις κάποιον και να ακούσει το επεισόδιο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει η δουλειά.
0: Με προσοχή να τα ακούσουν, όχι να τα ακούσουν, να το ξεπεράσουν.
1: Να τα ακούσουν με προσοχή για να ψάξουν να βρουν.
0: Ακριβώς.
1: Τι να κάνουμε, τους κάνουμε, τους βάλαμε να κάνουμε και εξετάσεις.
0: Κάτσε ρε φίλε,
1: είναι το 101ο επεισόδιο. Αλλά ο πρώτος θα πάρει ένα πολύ όμορφο ταξιδάκι 3 βράδια από το hotelbrain.com και οι υπόλοιποι 3 θα πάρουν πολύ ωραία δωράκια. Αν ο πρώτος που το έχει γράψει δεν μου έχει πει το όνομα αυτού που είναι ο άλλος, μου έχει βρει ότι ο Τάδε ήταν έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα.
0: Ναι.
1: Αν ο επόμενος μου το βρει θα αλλάξει.
0: Άσου αλλά και δώσει τη μισή απάντηση εννοείς.
1: Την πλήρη απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 4 θα πάρουν πάντως ένα πολύ καλό δώρο. Υπάρχει μια μπλούζα με Σόκρατες, υπάρχει μια μπλούζα εκπληκτική με Μαραντόνα επάνω που είναι κομμαντάντε ο Μαραντόνα με
0: το πουρό.
1: Με κασκέτ, με το πουρό και
0: έτσι,
1: λοιπά,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Σόκρατες ο οποίος είναι εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Σόκρατες είναι ναι, ο γιατρός.
1: Η φάτσα. Έχουμε άλλη μια πάρα πολύ ωραία μπλούζα γενικώς σχετικά με τα παγκόσμια κύπελα, δηλαδή έχει πολλούς στάρ επάνω. Είναι σαν να έχει ένα μίξ των 7-8 μεγαλύτερων στάρ, ας πούμε, στα παγκόσμια κύπελα. Και έχουμε και αυτό το δώρο από το hotelbrain.com με τις 3 διανυκτερεύσεις. Εντάξει, αλλά θέλω κάποιος να το διαβάσει,
0: ναι.
1: Να το ακούσει καλά και άμα μου δώσει. Αλλά σε DMs.
0: Και να σας πω και κάτι, να δώσω ένα πόντο εδώ στο διαγωνισμό περισσότερο εγώ. Όποιος το βρει θα βγει και στον αέρα να κάνει και τον έξυπνο στο Σωτηριακόπουλο.
1: Οπ, τέλεια. Αυτό θα το κάνω πιο συχνά. Αυτό θα το κάνω έτσι κι αλλιώς, θα τον φέρω, θα τον βγάλω. Αύριο δεν έχω την εκπομπή, θα την κάνω το επόμενο Σάββατο, το κλείσιμο.
0: Ωραία.
1: Του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί λοιπόν τον έναν που θα το έχει βρει υπερπλήρως, θα τον βγάλω και στον αέρα. Μπράβο. Θα παίξουμε και ένα παιχνιδάκι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μα κερδίσει κι άλλο εδώ.
0: Να, όχι, να πάρεις τη ρεβάνς, έλα τώρα, αφού δεν μπορείς να χάνεις. Δεν μπορείς να χάνεις, ρε Βασίλης Πανούλης της δημοσιογραφίας, δεν μπορείς να χάνεις.
1: Λοιπόν, να σε καλά, ρε.
0: Καλημέρα.
1: Ναι,
0: αρχέ, πάμε να δώσουμε τα δώρα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε να δώσουμε πρώτα Panini Album με μία κούτα αυτοκόλλητα για να αρχίσετε τη συλλογή σας. Ξεκίνα να μου λες. Στοπ, σωστό που εγώ.
2: Στοπ!
0: Όπα, δυνατός, ωραίος, με σεντόρια φωνή. Άγνωστο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Φίλιππος. Έτσι υπογράφει. Τελειώνει σε 394 το τηλέφωνό του. Φίλιππε, θα ενημερωθεί σε λίγο από την Αφροδίτη μας για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Πάμε να δώσουμε τις τρεις μπλούζες Animal Print.
2: Στοπ!
0: Γυναίκα ξεκινάς. Η κυρία Αθανασία Κούρια ή Κουριά. Τελειώνει σε 446. Δεύτερη μπλούζα.
2: Στοπ!
0: Χρήστος Ρίζος, τελειώνει σε 399. Τρίτη μπλούζα.
2: Στοπ!
0: Γεώργιος Σουλαντίκας, τελειώνει σε 003. Πάμε τώρα και για τα βιβλία της MVP Publication.
2: Στοπ!
0: Άγγελος Σταματόπουλος, κερδίζει το βιβλίο «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα». Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 345.
2: Στοπ!
0: Όπα! Ιωάννης Γιαννώτας, κερδίζει το βιβλίο για την Αγγλία. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 923.
2: Stop.
0: Παντελής Βουσκουδάκης, κερδίζει το βιβλίο του Μουντιάλ. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 297. Τα δώσαμε και σήμερα όλα, κύριε Νέαρχε. Να ακολουθήσει τώρα, τι να ακολουθήσει. Να ακολουθήσει ο Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ όλο στο χέρι. Σίγουρα κράτησε κάτι για πάρτι του. Μετά το δελτίο ειδήσεων, λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι εδώ να ακούσετε Μανώλη Μουσουράκη. Θα τα πει όλα. Οπότε λοιπόν δεν πρέπει να φύγετε, πάτε πουθενά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague, Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Duro Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Ρομπελίν Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ένωση αποφάσισε να διευκολύνει την ομάδα του Αλμέιδα αποδεχόμενη την καταβολή του ποσού όχι ολόκληρο όπως προέβλεπε η ρήτρα, αλλά με προκαταβολή 50% και αποπληρωμή του υπόλοιπου μέσα σε διάστημα ενός έτους, ίσως και εντός της ημέρας ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Το πλάνο για την αντικατάσταση του 30χρονου ΧΑΦ ενεργοποιούν κυτρινόμαυροι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο παρουσιάζεται. Τελικών συνέχεια για τους Πειραιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στις 7.30 τη Φορτούνα στην Τάρτ, με τηλεοπτική κάλυψη από Κόσμοτε Sport 1. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία ο Ζουέλ Ρόκα. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Το βάρος στην αποκτήση κεντρικού αμυντικού ρίχνουν οι πράσινοι μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει τη σεζόν. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Φαντρόγγελεν. Την περίπτωση του 20χρονου Φόρτις Βαλένθια, η Μαρ Μπλάθκεφ έχει στη λίστα της ΑΕΚ σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η Ένωση έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Ισπανό επιθετικό που αγωνίζεται στην δεύτερη ομάδα των Νυχτερίδων. Την προετοιμασία τους για το αυριανό τελευταίο φιλικό προετοιμασίας επιλανδικού εδάφους κόντρα στη Χρόνιγκεν ολοκληρώνουν οι κυτρινόμαυροι. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ με τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λύση να προετοιμάζονται πλέον για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιάκου, ο οποίος βρίσκεται από χθες Θεσσαλονίκη. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός στήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνοια επικυπριακού εδάφους στο πρωτοφιλικό προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ, δήλωσε κατά την αύξηση του στην Αθήνα για ιατρικά ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούζης ως Director Scouting και Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Την επιθυμία του να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας εξέφρασε ο Τζον Πουλακίδα στο περιθώριο της παρουσίασης του στο Summer League του Las Vegas με τους Mavericks. Έχουμε συναντηθεί με την Ομοσπονδία και το προξενείο στο Σικάγο. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία επειδή θέλω πολύ να παίξω για την εθνική ομάδα το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο 23χρονος shooting guard forward. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
15: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6. Να, μια φορά το Σημαρχής ταιριάζει με την ειδησιογραφία της μέρας. Βέβαια, το Λαγαμέσα Νέγρα από Κολομβία έρχεται, δεν έρχεται από Μέχικο. Αλλά εντάξει, κάπου εκεί παραπέμπει και αυτό. Εδώ είμαστε, παρόλα μέχρι και τις 2, με Νέρχο Κυριαζόπουλο, στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, την Σοφία Βλάχα, την Αναστασία Βοσνάκη να οργανώνει την παραγωγή, ο Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Ναι, αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Έτσι ξυπνήσαμε, ουσιαστικά έτσι κοιμηθήκαμε. Απλώς το πρωί επισημοποιήθηκε επί της ουσίας, τουλάχιστον σε κομμάτι ειδησιογραφίας, το ότι ο Ορμπελίν Πινέδα θα συνεχίσει, όπως φαίνεται, την καριέρα του στο Μεξικό, στη Μοντερέι. Υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της ομάδας του Μάτιας Αλμέιδα. Ήταν κάτι που ήθελε και ο παίκτης. Οπότε μέσα στη μέρα περιμένουμε τα καθαρά, τυπικά, τα επίσημα. Φαντάζομαι μέσα στη μέρα. Το ουσιαστικό είναι ότι ο παίκτης δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια.

πετάξει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και εν όψει και τη συμμετοχή τη ΑΕΚ στο Champions League. Πιθανή συμμετοχή στο Champions League, αλλά ακόμα και στο Europa League να είναι. Είναι ένα παίκτη που σε ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω από τον τόνο. Σε αυτόν τον νευραλικό χώρο που λέμε κέντρο και όχι μόνο, παντού είναι ο Πινέδα και πραγματικά δύσκολα βρίσκεις, όχι με 8 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα, ακόμα και με 10-15 εκατομμύρια να έχει μια ελληνική ομάδα στη διάθεσή της, πολύ δύσκολα καταφέρνεις να πείσεις έναν τέτοιο παίκτη να έρθει στην Ελλάδα. Έγινε πριν από 4 χρόνια με τη βοήθεια του Ματίας Αλμίδα. Τέλος πάντων, τώρα η ΑΕΚ κινείται ήδη για τον αντικαταστάτη.

0: Λέει ο φίλος, θα ταιριάζει καλύτερα λόγω Πινέδα το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Τέλος το κέντρο στην ΑΕΚ. Εντάξει, τέλος. Βαριά κουβέντα κι αυτό. Συμφωνώ ότι είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Στα δικά μου μάτια, ο Πινέδα είναι ο κορυφαίος χαφ που έχει έρθει στην Ελλάδα μετά τον Τουρέ. Και λέω όχι σε επίπεδο ονόματος, όταν έχει περάσει ένας Γιλμπέρτο Σίλβα για παράδειγμα, αλλά σε επίπεδο προσφορά, στα όσα έχει δείξει εντός αγωνιστικού χώρου. Πραγματικά είναι. Θα μείνουν τα όσα προσέφερε. Έχουμε και φιλικό σήμερα, Ολυμπιακός, 7.30 ώρα. Από αυτές τις καινοτομίες που κάνουν τα τελευταία χρόνια οι ομάδες, είτε να δίνουν φιλικά 120 λεπτών, είτε να δίνουν back-to-back την ίδια μέρα, είτε να τα δίνουν εντός ενός 24ωρου, τέτοιο θα είναι τελευταία περίπτωση. Δηλαδή σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός 7.30 ώρα με την Φορτούνα Σιτάρτ, φυσικά εδώ, Big Wings FM 4.6, Ηρακλής Αντίπας, και αύριο 4.30 θα παίξει με τον Άγιαξ. Να δούμε και λίγο Ζωτά Σίλβα. Ένας Ολυμπιακός για τον οποίο γράφουν από το πρωί αγγλικά μέσα, που μάλιστα πρόσκειται και στο ρεπορτάζ Χαλ. Παρακολουθούν το ρεπορτάζ Χαλ ότι είναι πολύ κοντά στην πώληση του Τζολάκη στην αγγλική ομάδα. Οι Πειραιώτες εν αναμονή και του Ρόκα. Στον Παναθηναϊκό την ίδια στιγμή τρέχουν για τον αντικαταστάτη του Ίνγκασον. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Έχουμε πράγματα και να πούμε, θα πούμε κι άλλα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι. Φυσικά όλα αυτά εδώ με την Bet365.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: www.cityyc.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, σωστός ο φίλος. Και ο Ντούσαν Παγιεβίτς όπου πήγαινε έπαιρνε μαζί του τον Κόφι Αμπονσά, έτσι και ο Πελάδο. Εντάξει, ο καθένας μας. Είτε πήγαινε ως διευθυντής, είτε πήγαινε ως επικεφαλής ενός project σε ένα χώρο εργασίας, σε μια δουλειά. Το άτομο που ήξερε να κάνει καλύτερα τη δουλειά του καθένα ή τουλάχιστον που του την είχε κάνει καλύτερα τη δουλειά από τον καθένα στις προηγούμενες εργασίες, αυτόν θα εμπιστευόταν, αυτόν εμπιστεύεται και ο Ματίας Αλμέιδα. Λοιπόν, ο Τουρέτη προσέφερε σε σχέση με Μπορέλη, Έκη και Σίλβα. Καταρχάς, Μπορέλη και Έκη είναι πριν από τον Τουρέ. Κατά δεύτερον, δεν θυμάμαι αν χρησιμοποίησα τη λέξη προσφορά, αν διορθώνω. Αγωνιστικά πεπραγμένα πείτε. Αλλά και πάλι, επειδή για ποιον δεν ήταν μαζί, είπα ότι στα δικά μου μάτια ο Πινέδα μετά τον Τουρέ είναι ότι καλύτερο έχει περάσει από την Ελλάδα στα ΧΑΦ. Ξαναλέω, όχι σε επίπεδο ονόματος, αφού υπήρχε ένας Ζιλμπέρτο Σίλβα, αλλά σε επίπεδο αγωνιστικών πεπραγμένων όσων πρόλαβε να δείξει ο Τουρέ. Αφού γρήγορα ήταν εμφανές, φάνηκε ότι δεν ήταν για να κάτσει πολύ καιρό στα μέρη μας. Λοιπόν, όπως ξέρετε, στις ώρες τους οι reporters, βλέπω κάποια μηνυματάκια να έχουν έρθει ήδη. Τα κρατάω, τα μεταφέρω. Κατά τα άλλα, χθες μπήκαμε σε ρυθμούς, στοίχημαν Super League. Είχαμε την κλήρωση, αυτή η καθιερωμένη πολύ καλή και πολύ ωραία βραδιά που κάθε χρόνο ξέρουμε ποια μέρα του καλοκαιριού θα φυσάει πολύ. Συνήθως τυχαίνει όταν θα έχει κλήρωση στοίχημα Super League. Έβγαλε μια ενδιαφέρουσα πρώτη αγωνιστική. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα παίξουν εντός. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Ο Όφη με τον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά.

Η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Όπως δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της Καλαμάτας, ο Τάσος Μπούρας, μιλώντας στην Νόβα, υπάρχει πίστη ότι το γήπεδο της Μεσσηνίας θα είναι έτοιμο μετά την πρώτη διακοπή. Επί της ουσίας δηλαδή, σε εκείνο το μάτς με τον Βόλο, 7η αγωνιστική, υπάρχει η πίστη ότι θα είναι στη διάθεση της Καλαμάτας. Εν τω μεταξύ, μιας και είπαμε για διακοπές, το πολύ ενδιαφέρον που δεν μάθαμε χθες, απλώς χθες το ξαναείδαμε στο πιάτο μας, έχει να κάνει με τις διακοπές. Υπάρχει διαφορά σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κλασικά ξεκινάμε προτελευταίο Σουκού Αυγούστου 22-23, αλλά θα έχουμε τώρα 5 αγωνιστικές, μονοκοπανιά. Γενικά δεν θα έχουμε πολλά breaks. Καλό αυτό, αν με ρωτάτε, έτσι, να παίζουμε τη μία αγωνιστική, την επόμενη να πηγαίνουμε καπάκια, να μην, ξέρετε, υπάρχει αυτό το χαοτικό που θα υπάρξει για την πρώτη διακοπή. Δηλαδή σε εκείνο το διάστημα μόνο θα είναι 2 Σαββατοκύριακα χωρίς στοίχημα Super League, αλλά okay, θα είναι μόνο μία αυτή η διακοπή που θα διαρκέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, 5 αγωνιστικές, μονοκοπανιά, πρώτη μέχρι την Πέμπτη. Μετά το break αυτό το μεγάλο, των 2 Σουκού, επιστροφή, άλλες 5 αγωνιστικές, break ενός Σουκού. Και μετά η μόνη διακοπή μέχρι και το φινάλε του πρωταθλήματος, η μόνη διακοπή θα είναι καθιερωμένη των Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς. Που βέβαια δεν είναι και μικρή αυτή, και αυτή θα είναι 2 Σουκού. Αν θέλετε, μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι αφενός ο τελικός θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου μετά τη λήξη των play-off. Πολύ θετικό, το είδαμε πέρσι, δεν λειτουργήσε και πολύ καλά αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδιαφέρον, αφού γνωρίζαμε τι μελιγενέστε με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Οπότε τώρα θα έχουμε πρώτα ολοκλήρωση του 1 ως 4 και 5 ως 8 και μετά τον τελικό 22 του Μάη στο ΟΑΚΑ. Αφετέρου και οι αγωνιστικές αυτές των play-off δεν θα γίνουν η μία τώρα ή άλλη μετά από 3 εβδομάδες, η παράλληλη μετά από ένα μήνα που έχει γίνει φέτος, και αυτές θα γίνουν η μία μετά την άλλη, πολύ μικρές διακοπές.

Με την ευχή λοιπόν να δούμε ένα ωραίο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εντάξει, προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουμε παράπονο τα τελευταία χρόνια. Μια χαρά ανταγωνιστικό είναι. Και όλο και γίνεται πιο ανταγωνιστικό χρόνο με τον χρόνο. Τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω να λυθούν. Που και αυτά, ok, σχετικά μειώνονται, περιορίζονται, όχι στον απόλυτο βαθμό. Ακόμα υπάρχουν, ακόμα πολλά δεν μας αρέσουν. Ωστόσο, υπάρχει, εντάξει, μια σχετική μείωση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Το σημαντικό, αν θέλετε, από τις χθεσινές κυλώδεις δηλώσεις του νέου Προέδρου της Τύχημαν Super League, του Γιάννη Αλαφούζου, είναι και το κομμάτι της ενίσχυσης των μη εμπορικών ομάδων. Το κομμάτι της ενίσχυσης Super League 2 είναι αναπόσπαστο κομμάτι για να γίνει πιο ανταγωνιστικό κιόλας το πρωτάθλημα, δηλαδή να ανέβουν οι πιο μικροί. Αν θέλετε, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, πιο μικροί, αλλά καταλάβατε, οι ομάδες με τα μικρότερα budget. Αυτό συνέβη σε κάθε πρωτάθλημα που μεγάλωσε εμπορικά, δηλαδή ανέβηκαν οι μικροί, δεν ανέβηκαν οι μεγάλοι. Ή τουλάχιστον βοήθησαν οι μικροί με την άνοδό τους να ανέβουν και οι μεγάλοι μέσα από την αύξηση της του ανταγωνισμού. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ήθελα να αναφερθώ στο πολύ ωραίο κομμάτι της χθεσινής ημέρας με τις κληρώσεις και τα δεδομένα για την επόμενη σεζόν στα πρωταθλήματα, το οποίο στα δικά μου μάτια επίσης δεν είχε να κάνει τόσο με την μεγάλη κατηγορία, είχε να κάνει με την τρίτη εθνική. Βλέπω και ένα μήνυμα ενός φίλου που, βέβαια, εντάξει, τώρα σε κάτι σκάνδαλα αναφέρεται, δεν τα έχω κατά νου αυτά. Εμένα τα ωραία μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Θα τα πούμε μετά το break, μετά το πολιτικό δελτίο που θα πάμε. Πάντως, πραγματικά, τον χρόνο θα έχουμε τρομερά πραγματάκια στην τρίτη εθνική, τουλάχιστον βάσει ονομάτων που θα καταρτίζουν τις κατηγορίες. Τους ομίλους. Λοιπόν, πάμε break.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Χανών ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Γουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο κλάδο εξόδου προς Λαμία. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε τη μεγάλη ηθοποιό του θέατρου και κινηματογράφου Μάρο Κοντού. Η εξόδιος ακολουθεί αψάλλεται στη Μητρόπολη Αθηνών, θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας για τις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης, που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 20%. Σοβαρά τραυματίστηκε 66χρονος το πρωί στα Αυριλίσια μετά από επίθεση σκύλου. Ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει λύθηκε, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον άνδρα που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκύλο. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός του, ενώ ο σκύλος του τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 48χρονη συνελήφθη. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος του, ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6. Παρόλα μέχρι και τις 2 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση παραγωγής, Μαρούς Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Να μεταφέρουμε μια ειδησούλα τώρα σου, είχε να κάνει με την ΑΕΚ και το αυριανό φιλικό με την Χρόνινχεν, το τρίτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Ήταν προγραμματισμένο με αυτή την καινοτόμα μορφή 120 λεπτών. Τελικά θα διεξαχθεί πατροπαράδοτα 90 λεπτάκια. Ισχύει η ώρα έναρξης στις 3 ώρα Ελλάδος. Οπότε 3 η ώρα ξεκινάει. Τέλειωνε εκεί 5 παρά. 90 λεπτά και μετά η ΑΕΚ αποχωρεί, θυμίζω, από Ολλανδία για λίγες μέρες ξεκούρασης και επιστρέφει ύστερα από 4 μέρες για το δεύτερο στάδιο στο ίδιο προπονητικό κέντρο για ακόμα 3 φιλικά, έτσι να μονταριστεί η Ένωση εν ώψη αρχικά του Super Cup και εν συνεχεία των προκριματικών. Ανακοίνωσε και φυσικά ακόμα έναν παίκτη, τον Έμπουλα. Εξτρέμ είναι, Ισπανός είναι, ψηλός είναι.

από Ακαδημίες Μπάρτς βγήκε, πήγε μετά και Μονακό. Γενικά έχει πάει σε πολλές χώρες, και Μαγιόρκα και στο Ρίλ Πορτογαλία, Ελλάς Βερόνα Ιταλία, Σλιφιθέντε Πορτογαλία πάλι. Και Κίνα πέρασε, πολλά έκανε, επέστρεψε τώρα στα Ευρώπας και θα παίξει στην χώρα μας για την Κηφισιά, η οποία για δεξιά, επειδή εκεί υπολογίζεται εξτρέμινο Έμπολα, έχει θυμίζω και Ζέρσον Σόουζα, αποχώρησε ο Νούνελι, τον μπερδεύω με τον Ισάκ, τον πρώην, βασκεμπολίστα, αποχώρησε ο Νούνελι, δεν έπιασε, η αλήθεια είναι, δεν έδειξε στην Κηφισιά όσο έδειξε το πρώτο μισό της σεζόν στον Πανασαιρικό, πήγε προς Πολωνία, οπότε η Κηφισιά θα έχει εκεί τον Σόουζα, τον Έμπολα και στην άλλη άκρη φυσικά τον Αντώνησε. Ο οποίος έπαιξε στο Μουντιάλ ως αλλαγή κυρίως.

με το αγαπητό Κουρασάο. Λοιπόν, σε κάνα δεκαλεπτάκι και κάτι λιγότερο θα έχουμε κίνηκο Αθανασίου. Μπράβο, το ξέχασα. Αυτό που ήθελα να πω για την Τρίτη Εθνική. Καταρχάς, τώρα κατάλαβα και το μήνυμα του φίλου. Ναι, ήθελε να πει ότι στους δύο αθηναϊκούς ομίλους δεν βλέπουμε την ίδια βαρύτητα, να το πω, δυσκολίας. Είναι πιο εύκολος ο ένας, ο ένατος, και πιο δύσκολος ο όγδος. Πράγματι, είναι πιο δύσκολος και είναι πάρα πολύ ιστορικός. Δηλαδή, βλέπεις ονόματα ομάδων. Θα μπορούσε να είναι Πρώτη Εθνική πριν από 15 χρόνια, ξέρω εγώ. Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Εγάλαιο, Απόλλων Σμύρνης. Βάζω και λίγο Power Roof που είναι δίπλα μου, οπότε θα ξεκλέβω και λίγο χρόνο να πηγαίνω να βλέπω.

Οπότε ναι, μετά από πόσα χρόνια, μετά από το 19 ήταν τελευταία φορά. Πόσο είναι αυτό, 7 χρόνια, 7 χρόνια. Θα έχουμε ντέρμπι Κοκκινιάς για τους πολλούς. Επίσης, Λαμπράκικο, Ιωνικός Προοδευτική. Αυτά είναι. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στον άλλο όμιλο είναι πιο, ξέρετε, βατό, αν θέλετε, το μονοπάτι για κάποια ομάδα που θα προσπαθήσει να πάρει την άνοδο. Επίσης, η είδηση είχε να κάνει ότι έχουμε έναν καθαρά κριτικό όμιλο, αμυγός κριτικό όμιλο, με Χανιά, Εργοτέλη, Πλατανιά και ΑΟΑΝ, αθλητικός όμιλος Αγίου Νικολάου, που έχει βγάλει... Ποιον έχει βγάλει? Και το Σωτήρη Κυριάκο έχει βγάλει, αλλά δεν έχει βγάλει μόνο ο Σωτήρη Κυριάκο, έχει βγάλει και Μάνο Μουσουράκη, φίλε, εξάδερφο. Έχει τιμήσει φανέλα. Έχουμε Παναχαϊκή, έχουμε Πας Γιάννενα, έχουμε Ξάνθη, έχουμε Δόξα Δράμας, έχουμε Λαμία, έχουμε ΑΟΘΥΒΑ, έτσι, να τα λέμε για αυτά, και έχουμε και Μπαμ ΕΦΣΥ, δηλαδή έχουμε και νέα γενιά. Ωραίο πρωτάθλημα, ελπίζουμε. Αναμένεται να είναι, ελπίζουμε και να αποδείχτε τέτοιο.

Την καλησπέρα μου στο Μιχαλή. Θα μεταφέρω, φίλε Μιχαλή, και τα ερωτήματά σου στον Νίκο που θα έχουμε σε λίγο. Το ένα του το απαντάω εγώ, επειδή ρωτάς αν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να στραφεί σε Έλληνα στόπερ τον πρώην Ισλανδό μας, τον Μάγκνουσον. Αυτό πολύ δύσκολο, μόλις πήγε στον Ατρόμητο πριν από λίγες μέρες.

0: Επειδή παρεξηγούνται κιόλας, όταν λέω πολύ δύσκολο εννοώ δεν θα γίνει, όχι ότι υπάρχει πιθανότητα. Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε να ακούσουμε κάτι, ένα μικρό διαφημιστικό. Αφού σας πω βέβαια πρώτα ότι το καλοκαίρι, τα ξέρετε, παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins for FM θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live. Τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Για τους ξενύχτηδες, ευτυχώς. Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου, αύριο από τις 12 έως και τις 2 με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ένα βιβλίο, Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, και το δεύτερο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με Νίκο Αθανασίου.
1: Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε Νικό Αθανασία, έχουμε και αρκετά μηνυματάκια για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Έλα Νικό, καλησπέρα.
1: Γεια σου Εμμανουέλ, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, καλά.
1: Τι ωραίες μουσικές είναι αυτές, μου γύρισαν περίπου 25 χρόνια πίσω.
0: Ωραία. Γι' αυτό τις αφήνω λίγο παραπάνω.
1: Μπράβο, ευχαριστώ εδώ. Πάρα πολύ. Μπράβο στον Νέαρχο. Αχ, ωραία θα ήταν. Να είμαστε στο 2002-2003, ε. Είχε γεννηθεί, Μανώλη, είχε γεννηθεί, ε.
0: Ναι, μωρέ. Ήμουνα 10.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Μικροδείχνεις.
0: Οπότε λοιπόν, έχω και μια καλή εικόνα των στόπερ που είχε τότε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ωραία.
0: Για στόπερ.
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα. Για μένα πάντα αυτά έχουν μια ανθρώπινη υπόσταση πρώτα. Και έπειτα ποδοσφαιρική και παναθηναϊκή. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του Ίγκη Ίγκασον, ο οποίος θα μείνει ένα χρόνο έξω. Ρίξει χιαστού στο δεξί του γόνατο, σε αυτή την παλιοφάση, στο 112 του φιλικού με τη Rapid Vienna, σε μια ανύποπτη στιγμή, ένα κακό πάτημα, ένας κακός αγωνιστικός χώρος, ένα ραντεβού με την Αττικία για τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό, που νομίζω ότι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν θα ήταν στα βασικά πλάνα, στις βασικές επιλογές, στην δεκάδα του Νίστρου, στο πλευρό του Ντεφράι. Τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά και Παναθηναϊκός εκ των πραγμάτων θα πρέπει και πατάει γκάζι για να κάνει τη δεύτερη μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι που αφορά κεντρικό αμυντικό. Υπενθυμίζω η πρώτη ήταν εκείνη του Στέφαν Ντεφράι. Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει όλο το βάρος στην περίπτωση του Φαντρόγγελεν, που εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, και παρά τα όσα γράφονταν στην Τουρκία ότι έκλεισε στην Trabzonspor και όλα αυτά, σε καμία Trabzonspor δεν έχει κλείσει, ούτε είχε κλείσει. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι επικοινωνιακό τέχνασμα του Γκιλντιρίμ, του Προέδρου της Trabzonspor, ο οποίος από χτες έχει πάρει φόρα, πρέπει να έχει μιλήσει, δεν ξέρω, σε ό,τι ελληνικό μέσο υπάρχει, άλλα λέει στον έναν, άλλα λέει στον άλλον, άλλα λέει στις 10, άλλα λέει στις 2, ξέρω εγώ, τα ξημερώματα.
0: Στον Παναθηναϊκό τι λέει?
1: Αυτό είναι το αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ουσιαστικό, δηλαδή ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, γιατί εδώ ο Γκιλντιρίμ και το γραφείο τύπου της Trabzonspor που είδα κάνει κάτι δηλώσεις πριν κάνα δύο μέρες, ο καθένας τώρα κάνει το δικό του παιχνίδι. Τη μία λένε έχουμε απορρίψει την πρόταση του Παναθηναϊκού, την άλλη λένε είμαστε κοντά. Ναι, λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι μετά τον τραυματισμό, συγγνώμη, του Ίγκασον, ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κάνει, αν δεν έχει ήδη κάνει, μια εντός εισαγωγικών επίθεση σε αυτή την περίπτωση, που εδώ και καιρό οι πράσινοι παίζουν ένα σκληρό πόκερ, ένα παιχνίδι υπομονής, όπως έκαναν και δικαιώθηκαν στην περίπτωση του Έτιεν Καμαρά και σε εκείνη του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Οπότε γίνεται αυτή, όπως είπα πριν, η επίθεση, μπαίνει ο Παναθηναϊκός πιο δυναμικά στη διαπραγμάτευση, πιθανόν να ανεβάσει και την προσφορά του, και θα δούμε μέσα στο 48ωρο τι θα συμβεί.
0: Νικό, επειδή καλά το είπες ότι για τον Παναθηναϊκό πήγε πολύ καλά αυτό το παιχνίδι υπομονής με Καμαρά και κυρίως με Κρίστιανσεν, απλώς επειδή πιέζει τώρα βάσει και του ρεπορτάζ ο χρόνος, θεωρείς θα μπει κάποιο deadline ή επειδή υπάρχει μια καλή πεπατημένη με το παιχνίδι υπομονής που λέμε, ότι μπορεί να το αφήσει λίγο να ρισκάρει?
1: Έγινε παιχνίδι υπομονής στις άλλες δύο περιπτώσεις, αλλά για να κλείσουν, κάποια στιγμή έγινε και επίθεση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εδώ τώρα έχουμε αφήσει, νομίζω, το παιχνίδι της υπομονής και έχουμε περάσει την επίθεση. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά ξαναλέω, να πω ότι έχει κλείσει, ότι είναι κοντά ή ότι έχει αποδειχθεί η πρόταση, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει και πάλι διάβολο επικοινωνίας. Ωραία. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα σημείο επαφής για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το πού θα καταλήξει το έργο και τι θα συμβεί δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει με διάθεση να το τελειώσει. Ξαναλέω όμως, για να τελειώσει κάτι πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Και αν οι Τούρκοι έχουν την ίδια συμπεριφορά και διαχείριση των πραγμάτων που είχαν πριν από περίπου ένα μήνα, δηλαδή εκεί που υπήρχε ένα σημείο επαφής και στην επόμενη επικοινωνία ανέβαιναν 500 χιλιάρικα ένα εκατομμύριο, οκ, okay, άντε αυτό λέω εγώ τώρα στην υπερβολή, να συμβεί μία φορά. Δεύτερη φορά δεν θα γίνει και ο Παναθηναϊκός θα πάει παρακάτω. Οπότε οι επόμενες ώρες, οι μέρες, το επόμενο 48ωρο, θα μας δείξει που οδεύει συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε πει, έχει σύμμαχο τον παίκτη. Ο Πατρόγγελεν θέλει να φύγει από την Τουρκία και να έρθει να παίξει στον Παναθηναϊκό. Αποτελεί για εκείνον και ένα έξτρα κίνητρο να παίξει στο πλευρό του Ντεφράι, ενός συμπατριώτη του οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι αυτό ένα θετικό στοιχείο στην όλη ιστορία. Άρα για να πάμε παρακάτω θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τα βρει με την Trabzonspor. στο οικονομικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει τα τελευταία τρία καλοκαίρια, για τέσσερα καλοκαίρια, ότι δεν έχει πρόβλημα αν κάπου κρίνει ότι χρειάζεται να κάνει μια υπέρβαση, αν ένα ποδοσφαιριστή τον θέλει πάρα πολύ, πάντα μέσα σε λογικά πλαίσια. Εντάξει, υπάρχει η περίπτωση του Αντίνο, η πρόσφατη, τον Ιανουάριο, ο Παναθηναϊκός έκανε μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας και βλέπουμε τι θα συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ασχολείται με αυτή την περίπτωση πολύ ενεργά και έχει και ένα-δύο περιπτώσεις στη συνέχεια, αν κάτι στραβώσει, να ενεργοποιηθεί το Plan B και να μπορέσει εκεί να κάνει μια μεταγραφή μέσα στο επόμενο πενθήμερο ή τέλος πάντων μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Εξάλλου, το Βαντρόγκελεν να κλείσει για παράδειγμα την Κυριακή, λέω εγώ τώρα το καλύτερο δυνατό σενάριο, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με δύο προπονήσεις το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Πάξη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι μια μεταγραφή που φυσικά πρέπει να γίνει όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον, γιατί για να είμαι δίκαιος και ειλικρινής, η εικόνα του Τουμπά δεν είναι ότι τρελαίνει κανέναν. Για να πεις εκεί, OK, μπορεί ο Παναθηναϊκός έχει ας πούμε δύο εισάξιους όπου κεντρικούς αμυντικούς. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι εκτός. Ο Γέντβα είναι στη λίστα Β, λέω. Στον Group Β, εντάξει, είναι κομμένος. Οπότε και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μεταγραφή. Τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για να μπορέσει να συμπληρωθεί μια πεντάδα που είναι πάντα το ιδανικό για το κέντρο της άμυνας, δηλαδή να υπάρχουν πέντε διαθέσιμες επιλογές. Συνήθως οι περισσότερες ομάδες που πορεύονται έτσι έχουν τέσσερις, ωραία, που παλεύουν για την ενδεκάδα και έναν πέμπτο συνήθως νεαρό που μπορεί να δώσει μια λύση όταν χρειαστεί. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφή, θα έχει τον Ντεφράι, τον Ντουμπά, τον Κάτρι. Εκεί να δούμε αν θα εμπιστευτεί κάποιον από τους μικρούς, από την Ακαδημία, είτε αυτός θα είναι ο Λάβρας, είτε θα είναι ο Βίντρα, ή αν εκεί θα επιλέξει να κάνει μια κίνηση ακόμα προς το τέλος του καλοκαιριού.
0: Άρα το απαντώντας και έτσι και σε πολλά ερωτήματα που έχουν έρθει.
1: Μπορείς να σχετικά μου μεταφέρεις ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ο κόσμος ρωτάει πολύ για Πάλμερ και για την Βάη που το πιάσες, αλλά νομίζω απάντησες. Δεν υπάρχει,
1: ωραία, το καταλαβαίνει η πρόθεση. Να το πω και straight. Ναι. Ο Γέντβαη, πόσο έχουμε σήμερα, 17. Ναι, έχουν επιστρέψει, είχαν μια άδεια μέχρι τις 15 του μήνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονταν από τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εντάξει, να επιστρέψει, να μπει στην εξίσωση. Δεν κάνει τον προπονητή, έχει κοπεί, είναι, υπολογίζεται μόνο ως ένα ενεργό συμβόλαιο. Όχι ως μια λύση, ας πούμε, που ακόμα και τώρα μπορεί να αγωνιστεί. Ο Πάλμερ δεν έχει μπει καν στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Είναι έξω κανένα τριμηνό. Δηλαδή, ο Πάλμερ δεν έχει κοπεί. Άλλο η πρόταση που είχε έρθει από την Τουρκία και την απέρριψε. Και άλλο πράγμα να λες ότι είναι με τους κομμένους. Όχι, δεν είναι με τους κομμένους, υπολογίζεται, αλλά δεν είναι έτοιμος.
0: Ναι, κόσμος ρωτάει, δηλαδή, φαντάζομαι, και για το βάθος του καλοκαιριού, όχι για να παίξει τώρα με την Πάξη. Να συμπληρώνει μια πεντάδα μέσα στη σεζόν. Αυτό.
1: Νομίζω ότι το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να τον δώσει. Ναι. Αυτό επιδιώκει κιόλας. Δεν αποκλείω να έχουμε κάτι εκεί τις επόμενες ημέρες. Αλλά για το άμεσο, δηλαδή για τα παιχνίδια με την Πάξη και για το γενικότερο προγραμματισμό του Παναθηναϊκού μέσα στο καλοκαίρι, δεν τον βλέπω. Βέβαια έχουμε δει πολλές φορές έτσι να γίνονται ανατροπές, να γίνονται εκπλήξεις. Μας έχει διδάξει η ίδια η ζωή του ποδοσφαίρου ότι ποτέ δεν πρέπει να λέμε ποτέ, γιατί είναι πάντα πιθανό να εκτεθούμε. Δεν υπάρχει ποτέ.
0: Mm-hmm. Άρα Νίκο, πάμε για έναν, έτσι. Δεν πηγαίνουμε για έναν συν ένα.
1: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για έναν βασικό, για έναν βαρβάτο, για έναν παίχτη που θα κοστίσει. Ωραία, όπως είναι η περίπτωση που παλεύει τώρα ο Βαντρόγκελεν, και βλέπουμε. Αυτό είναι το σωστό. Το τι θα συμβεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν το έχουν αποφασίσει. Θα πρέπει λίγο να τελειώσει αυτή η μεταγραφή, που είναι η περίπτωση που καίει, και μετά να δούμε μέσα στο καλοκαίρι πώς θα αξιολογηθεί η κατάσταση και πώς θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι ωραίο να τα βάλουμε κάτω τα δεδομένα για Πάξη, επειδή και ο coach χθες έκανε λόγο για δύο ανοιχτές θέσεις που είχε στο μυαλό του. Εντάξει, νομίζω το 10, έτσι.
1: Ναι, αν έπρεπε να εικάσω ποιες είναι οι δύο ανοιχτές θέσεις που σκέφτεται, η μία είναι στο κέντρο της άμυνας, 100%, και θεωρώ ότι ήταν και ανοιχτή και πριν τραυματιστεί ο Ίγκανσον, παρότι ο Ισλανδός ήταν το φαβορί, αλλά νομίζω μία θέση είναι αυτή, Τέρμα ο Ινάκη Πένια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Τσάπρας, δεν υπάρχει Καλάμπρια, 6 εβδομάδες έξω με πρόβλημα στο γόνατο. Ο ένας στόπερ θα είναι ο Ντεφράι, ο άλλος ή το Τουμπά ή το Κάτρις. Ωραία. Στα χαφ νομίζω ότι...
0: Νομίζω δεν είναι πολύ καλά το Κάτρις πάντως, Ντεφράι. Δένει. Τώρα λες και το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Στο μυαλό τώρα, θεωρητικά. Βάσει χαρακτηριστικών.
1: Θεωρητικά προτιμούσα να δω τον Κάτρι με τον Ντεφράι παρά τον Τουμπά. Με τον Ντεφράι. Αλλά αυτό είναι προσωπική εκτίμηση.
0: Δηλαδή και τη soft προσέγγιση που ανέδειξε ο coach. Νομίζω εντάξει, για να κάνει κλικ με τον Τουμπά.
1: Ναι. Αμυντικά είναι soft. Όπως και να το κάνουμε. Οπότε οι δύο θέσεις, για να το ολοκληρώσω λίγο αυτό να μην το χάσω, η μία θέση αφορά το κέντρο της άμυνας και η άλλη θέση νομίζω αφορά τη μεσαία γραμμή, δηλαδή ποιος θα είναι ο πατενέρ του Καμαρά, αν θα είναι ο Τσέριν ή αν θα είναι ο Τσιριβέγια, δηλαδή αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ζαρουρί, ο Γιάγκους στο 10 και ο Τετέι Σεντερφόρ. Φαίνεται ότι και από τις δοκιμές, την προετοιμασία ακόμα και από τα φιλικά, φαίνεται ότι προς τα εκεί
0: οδεύουμε. Δεδομένο για Κούσιτς. Εντάξει, έχει πάει και το περισσότερο χρόνο, θα μου πεις.
1: Ναι. Έχει πάει τον περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα έκανε κάποια έκπληξη αντί του Ζαρουρί, ξέρω εγώ, να βάλει τον Ταμπόρδα δεξιά, αλλά δεν το έχει δοκιμάσει σε αρκετό χρόνο αγωνιστικό. Οπότε νομίζω αυτές είναι οι δύο θέσεις. Ο παρτενέρ του Ντεφράι και ο παρτενέρ του Καμαρά. Γιατί και ο Τσέριν και ο Τσιριβέγια σε γενικές γραμμές στην προετοιμασία, σε όλη την προετοιμασία, δεν κάθομαι να κόψω κομμάτια για να δημιουργήσω αφηγήματα, να πω στο παιχνίδι, ξέρω εγώ, με τη Ραπίντο, αυτός, υπάρχει δουλειά ενός μήνα. Δεν είναι 30 λεπτά και 35. Οπότε θα δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ετιέν Καμαρά στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Για τον 10 ο Γιάκος είναι το απόλυτο φαβορί. Τώρα για τα υπόλοιπα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Έχει πέσει όλο το βάρος στην απόκτηση του κεντρικού αμυντικού και όταν αυτό ολοκληρωθεί, τότε ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει και στην απόκτηση κεντρικού χαφ. Εκτός και αν, έχουμε δει πολλές ανατροπές να συμβαίνουν, να γυρίσει ο Γένσεν και να πει παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Οκ, δεν ζητάω τον ουρανό μετάστρα. Ή μπορεί να πει ο Παναθηναϊκός, σου δίνουμε τον ουρανό μετάστρα. Δεν ξέρω, κατάλαβες τη λογική. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι έχουμε δει πολλές ανατροπές στις καλοκαιρινές μεταγραφές. Πάντως, αυτή τη στιγμή κεντρικός αμυντικός έχει το. Κεντρικό αμυντικό έχει το μενού. Να το πω έτσι.
0: Ωραία. Ωραία, Νίκο. Θα τα λέμε τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια, Νίκος Αθανασίου. Αθλητικό δελτίο με Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Ρομπελίν Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ένωση αποφάσισε να διευκολύνει την ομάδα του Αλμέιδα αποδεχόμενη την καταβολή του ποσού, όχι ολόκληρο όπως προέβλεπε η ρήτρα, αλλά με προκαταβολή 50% και αποπληρωμή του υπόλοιπου μέσα σε διάστημα ενός έτους, ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής. Το πλάνο για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ ενεργοποιούν οι κυτρινόμαυροι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολά και από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο παρουσιάζεται. Τελικών συνέχεια για τους Πειραιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε 7.30 τη Φορτούνα Σιντάρτ με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία Ζωέλ Ρόκα. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Το βάρος στην αποκτήση κεντρικού αμυντικού ρίχνουν οι πράσινοι μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει όλη τη σεζόν. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Φαντρόγγελεν. Την περίπτωση του 20χρονου Φόρτς Βαλένθια, η Μαρ Μπλάκθεθ έχει στη λίστα της ΑΕΚ, σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η Ένωση έχει εκφράσει τον ενδιαφέρον της για τον Ισπανό επιθετικό που αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα των Νυχτερίδων. Αλλαγή πλάνων όσον αφορά τη διάρκεια του αυριανού φιλικού προετοιμασίας κόντρα στη Χρόνιγκεν στην Ολλανδία, το οποίο θα διεξαχθεί σε 2 μέχρι των 45 λεπτών και όχι των 60 όπως είχε συμφωνηθεί. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό του Europa League γνωστοποίησε η UEFA. Στις 23 Ιουλίου στις 8 στο Λούμπλιν της Πολωνίας το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο Ερεβάν της Τούμπας. Εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιάκου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Παίκτης Κηφισιάς είναι και επίσημα 27χρονος Ισπανός εξτρέμ Ζόρντι Μπουλά. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντιν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Την επιθυμία του να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας εξέφρασε ο Τζον Κουλακίδας στο περιθώριο της παρουσίας του στο Summer League του Las Vegas με τους Mavericks. Έχουμε συναντηθεί με την Ομοσπονδία και το προξενείο στο Σικάγο. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία επειδή θέλω πολύ να παίξω για την εθνική ομάδα το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο 23χρονος shooting guard forward. Παίκτης της Μίλαν ετοιμάζεται να γίνει ο Γκαμπριέλ Ζεσού σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα TeamTalk. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ρωσονέροι έχουν συμφωνήσει με το μάνατζερ του Βραζιλιάνου επιθετικού για συμβόλαιο 3+1 ετών και πλέον απομένει το τελικό και από την Arsenal. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω Μανώλης Μουσουράκης.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Παρόλα μέχρι και τις 2, με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αναστασία Βοσνάκη. Στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο να πούμε ότι ορίστηκαν οι ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Πρώτο παιχνίδι, την άλλη Πέμπτη, 23 του Ιούλη, θα γίνει στις 8 στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, συγκεκριμένα της Πολωνίας, και η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 του Ιούλη, 9 παρατέταρτο. Έστω και με δυσκολία η Δυναμό πήρε την πρόκριση χθες επί της Κλουζ. Δεν έκαναν και Κλουζ, είναι η άλλη Κλουζ, που και αυτή καλή ομάδα είναι, η Universitatea Κλουζ. Δυσκολεύτηκε μεν, στο πέναλτι τα πήγε, εκεί προκρίθηκε, και έτσι θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ με Κετζιόρα, έτσι, η Δυναμό. Ένα αναμονή και των ανακοινώσεων της ανακοίνωσης για Χατζηδιάκο στον ΠΑΟΚ. Και των επόμενων μεταγραφών, όπως προανήγγειλε χθες ο Λέο Μάτος εκεί στο περιθώριο της κλήρωσης, μετά την κλήρωση που έκανε τις δηλώσεις του, μας είπε ότι σύντομα θα έχουμε και άλλα μεταγραφικά νέα. Εξάλλου υπάρχουν βαρβάτες ανάγκες στον δικέφαλο του Βορρά.

Κατά τα άλλα, μπαίνουμε σε ρυθμούς τελικού ενόψης Κυριακής Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αργεντινή, Ισπανία, Ισπανία, Αργεντινή. Δεν θυμάμαι ποιος είναι γηπεδούχος τυπικά. Αυτό που γνωρίζουμε επίσης μεταξύ άλλων, επειδή πολλά μαθαίνουμε από χθες το βράδυ, είναι το τι φανέλες θα φορούν. Είναι οι κλασικές φανέλες για κάθε ομάδα, δηλαδή και στον μικρό τελικό. Η Γαλλία θα φοράει την μπλε εμφάνιση, η Αγγλία θα φοράει την λευκή. Ισπανία, Αργεντινή, όπως μου λέει η Αναστασία. Ισπανία λοιπόν με την κόκκινη και Αργεντινή κλασικά εκεί, αντισελέστε, λευκή και γαλάζια με ρίγα κάθετη.

0: Υπάρχει μια απειλή τις τελευταίες ώρες. Είναι κάποια δημοσιεύματα στην Αμερική. Καταρχάς, το πολύ σημαντικό έχει να κάνει με το ότι στον Καναδά γίνεται χαμός με φωτιές. Πάνω από 800 πυρηνά μέτωπα. Το αφαίνω στην άκρη, θα το πούμε στη συνέχεια, διότι έχουμε Νίκο Αθανασίου. Έλα, Νίκο. Σε πολύ λίγο. Λοιπόν, κάτι έχει γίνει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα είμαστε σε λίγο με Νίκο Αθανασίου να μας πει. Ναι, έλεγα για τα πολλά πυρηνά μέτωπα που έχει στον Καναδά. Πάνω από 800. Και όχι απλά είναι πολλά. Έχουν δημιουργήσει και πολύ δύσκολες συνθήκες με τους καπνούς να έχουν φτάσει μέχρι και την Αμερική και υπάρχει αυτή η απειλή το ότι θα επηρεαστεί ο τελικός. Μέχρι στιγμής μένουμε στην απειλή, δηλαδή η FIFA αρνείται ότι μπορεί να επηρεαστεί, ότι όλα θα βγουν καλώς. Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε σε Νίκο Θανασίου. Έλα, Νίκο.
1: Βγήκα για να μεταφέρω ένα ευχάριστο νέο, καθώς σήμερα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς μήνες ο Cyril Dessers μπήκε σε ένα κομμάτι του προγράμματος της ομάδας του Παναθηναϊκού.
0: Έλα,
1: το περιμέναμε, mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή, από όταν είχε έρθει στην Ολλανδία και ξεκίνησε το ατομικό του πρόγραμμα, ο προγραμματισμός των ανθρώπων του Παναθηναϊκού ήταν να μπει από τις 15 μέχρι τις 20 Ιουλίου σε ένα κομμάτι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Τα πράγματα πήγαν καλά, μπήκε σήμερα σε ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος, οπότε αρχίζει σιγά σιγά να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί σε περίπου 3 εβδομάδες από σήμερα. Τώρα, εντάξει, 5 μέρες μετά είναι πράγματα τα οποία θα εξαρτηθούν από την κατάσταση του Νιγηριανού επιθετικού, αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι μπήκε σήμερα σε ένα κομμάτι του προγράμματος. Πολύ έτσι ευχάριστη εξέλιξη και για τον Παναθηναϊκό.
0: Που το έχει ανάγκη κιόλας ο οργανισμός στις τελευταίες μέρες.
1: Και Μανώλη, να σου πω κάτι, είναι και ένα παιδί, ο Παναθηναϊκός δεν τον έχει χαρεί καθόλου. Ήρθε πέρσι πολύ δαπανηρή μεταγραφή με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένας center for που σε όλη του την καριέρα παστέλωνε, να το πω έτσι απλά λαϊκά και κατανοητά, ασταμάτητα. Και ο Παναθηναϊκός τέτοιο for είχε να βάλει στο ρόστερ του από την εποχή του Μάρκους Μπέργκ, δηλαδή με τέτοια συχνότητα στον γκολ. Και ο άνθρωπος συνάντησε τις 10, ξέρω εγώ πόσες είναι, 7 πληγές του Φαράου πέρσι.
0: Και το θέμα, Νίκο, είναι ότι και το λίγο που έπαιξε δεν είναι ότι, ξέρεις, είχε μέτρια παρουσία, ναι, ότι έδειχνε παλεμαχός. Το ακριβώς αντίθετο. Έδειχνε ότι ο Παναθηναϊκός είχε φόρ μετά από καιρό.
1: Τι παλεμαχός. Ωραίο. Μάλιστα, συγγνώμη.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Ντέζερς πριν έρθει είχε παίξει 55 παιχνίδια με τη Rangers. 55 είναι ακραίος ο αριθμός. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν είχε ποτέ προβλήματα τραυματισμών, ούτε ευπάθεια, ούτε τίποτα. Και ήρθε εδώ, συγκρούστηκε, αν θυμάσαι, με τον Τρακόφσκι, τη Βέρνη, και πάνω που επέστρεψε και έβαλε την γκολάρα στο παιχνίδι με το Βόλο, πήγε στο Κοπ Αφρικα. Οι συνθήκες εκεί προπόνησης ήταν ερασιτεχνικού επίπεδου στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας, και σε μια προπόνηση πήγε να σουτάρει και έκοψε όλο το μη. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός πραγματικά, αν θυμάμαι καλά, έχει παίξει, είναι 8 οι συμμετοχές του και 3 τα γκολ. Αλλά συμμετοχές όχι 8 ενδεκαδάτος, έχει παίξει πολλά και αρκετά παιχνίδια, νομίζω περισσότερα, ως, ως αλλαγή. Είχε βάλει τον γκολ με τον Ολυμπιακό, είχε βάλει τον γκολ με τον Βόλο και τον γκολ με την Καλυθέα.
0: Ναι, αλλά και πάλι αυτό νιώθαμε ότι έχει επιθετικό ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, ακόμα και στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.
1: Σωστό. Οπότε, πολύ ευχάριστο νέο. Έτσι κι αλλιώς, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού όσον αφορά την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βασίστηκε πάνω στα καλά νέα που έρχονταν από τη διαδικασία επιστροφής του Ντέζερς. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός δεν πήρε βαρβάτο επιθετικό. Ωραία. Οπότε να δούμε να πάνε καλά τα πράγματα και να τον δούμε επιτέλους να παίζει σε συνεχόμενα παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά.
0: Ωραία, Νίκο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ αυτό. Το έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, έτσι, μετά τα δυσάρεστα με Ίνκασον καταρχάς και με Καλάμπρια, εκεί δηλαδή που θα επανέρχεται σιγά σιγά ο Καλάμπρια, θα επανέρχεται πάνω κάτω, τώρα μην παίζουμε με τις ημερομηνίες και ο Ντέσσερ. Το σημαντικό είναι ότι θα τον έχει λίγαν συντόμως στη διάθεσή του ο Νίστρουπ. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Γιώργο Σανάκα.
2: Η Winsport FM 94,6. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που μόνο του θα μπορούσε να καλύπτει ένα διωράκι. Θα περιοριστούμε λίγο. Έχουμε Γιώργο Τσανάκα να τα βάλουμε όλα κάτω. Καταρχάς, αγωνιστικά, επειδή έχουμε φιλικό σήμερα. Πράξη Τρίτη για τους Ερυθρόλευκους. Γεια σου, Γιώργο.
14: Γεια σου, Πανολίμπη.
0: Καλά, καλά είμαι.
14: Λοιπόν, εντάξει, τα φιλικά τώρα τα αντιμετωπίζει ο προπονητής. Το ξέρεις, τελείως διαφορετικά όλοι οι προπονητές. Αλλά το λέω τώρα σε αυτό γιατί έχει και αύριο φιλικό. Τέσσερις, θυμίζουμε τον Άγιαξ.
0: Ναι, σήμερα και την άλλη εβδομάδα θα είναι έτσι,
14: Ακριβώς, και ήταν εβδομάδα back to back, Παρασκευή Σάββατο πάλι, στις τελευταίες ημέρες του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Το έκανε και πέρυσι αυτό, για να μοιράζει καλύτερα το χρόνο. Δηλαδή, θα δούμε πάλι σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, την αρχή ενδεκάδα να παίζει 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα παιδιά που θα μπουν για ένα μισάωρο και αύριο το αντίστροφο. Το αντίστροφο, ναι, ναι.
0: Εντάξει, νομίζω Ζώτα Σίλβα περισσότερο περιμένουμε σήμερα από άποψη προσώπων.
14: Ζώτα Σίλβα σίγουρα περιμένουμε, ναι, να δούμε αρκετά. Εγώ περιμένω και τον Γιάρεμτσουκ προσωπικά να δω λίγο καλύτερα και τον Μαθαίο. Ένα ημίχρονο έχει παίξει ο Μαθαίο ως τώρα, από ένα ημίχρονο σε κάθε φιλικό. Απλά καταλαβαίνετε ότι τους καινούριους πάντα τους περιμένουμε να τους βλέπουμε περισσότερο. Το Σμαϊλόβιτς επίσης, είδαμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν ενδιαφέρον οι καινούργοι ποδοσφαιριστές. Εμένα πάντα επειδή μου αρέσει να βλέπω και τους μικρούς, περιμένω αρκετά και το Φίλι να δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι ένας πρόσφατος συμβολός του. Και ένας ποδοσφαιριστής που στα πρώτα φιλικά έχει πάρα πολύ καλά δείγματα και έχει θέσει υποψηφιότητα για να είναι στο ρόστερ για την νέα σεζόν και να είναι μανόρια τους παίκτες που θα χρησιμοποιηθούν και στο κύπελο. Ο 19χρονος Χαφ. Σίγουρα πάντως περιμένω εγώ καλύτερη εικόνα δημιουργικά από τον Ολυμπιακό. Φυσικά και δημιουργικά. Αν και ακόμα είναι φιλικά, είναι τα πρώτα παιχνίδια. Αλλά μετά ξέρεις, σε αυτές τις ημέρες ξεκούρασης χρειάζεται να δούμε περισσότερα πράγματα.
0: Για το Γιάρεμτσουκ που μου λες. Διόρθωσε με το έχω εγώ λάθος. Επειδή μου είπες ότι περιμένεις να τον δεις, το μέλλον του κρίνεται και από τα όσα θα δείξει στην προετοιμασία. ή με το πώς θα συνθεθεί εν τέλει μπροστά η επίθεση και το αν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής.
14: Όχι, σε καμία περίπτωση. Για να σου πω πώς είναι και όλα ακριβώς, ο προπονητής θέλει να είναι μαζί με τον Ελκαμπή δύο σεντερφόρ του για τη νέα σεζόν και να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει κάποιον τρίτο πιο νεαρό, αν πάρει κάποιον τρίτο που μπορεί να παίζει, ξέρεις, και λίγο πιο πίσω, ένα τύπο στυλ Κοστούλα. Για τον προπονητή ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να μείνει εδώ. Ο ίδιος, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι έχει κάποιους ενδιασμούς σε σχέση με το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν πέρυσι που αποχώρησε και έπαιξε πολύ περισσότερο στη Λιόν.
0: Ναι.
14: Και κοιτάζει και τις όποιες επιλογές υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι και ο προπονητής προσπαθεί να του δείξει, να καταλάβει ότι φέτος θα είναι διαφορετικά πολύ.
0: Mm-hmm.
14: Φέτος θα είναι πολύ διαφορετικά. Περιμένουμε σύντομα και ο Ταρέμι να βρεθεί στην Ολλανδία και ο Ελκάμπη. Το Ελκάμπη είχε 15-16 μέρες άδεια. Ζήτησε ο ίδιος να μειωθούν για να προλάβει να παίξει τα τελευταία φιλικά και θέλει να είναι στο δυνατό σε καλύτερη κατάσταση ενώπιση και των προκριματικών. Το προβάδισμα το έχει ο Γιάρεμτσουκ από τώρα, το μπορούμε να το πούμε για τα προκριματικά. Αλλά εντάξει, όταν ο Ελκαμπή σου δείχνει από μόνος του τέτοια νοοτροπία, εντάξει, το ξέρουμε βέβαια, έτσι, ότι δεν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής που κλέβει στις προπονήσεις, στους αγώνες, είναι ποδοσφαιριστής που δίνει τα πάντα κάθε φορά. Αλλά να έχει τρεις ποδοσφαιριστές, Μανώλη, ο κάθε προπονητής πρέπει να είναι πολύ τυχερός. Που να θέλει να γυρίσει και νωρίτερα και να βάζουν τον εαυτό του σε δεύτερη μοίρα, να το πω εγώ έτσι.
0: Λοιπόν, ο Ρόκα έφτασε, φτάνει. Καταρχάς έχει υπογράψει, έτσι.
14: Ο Ρόκα το έχουμε πει από χθες, προχθές, ότι ήταν κατά τη διάρκεια όλης της χθεσινής ημέρας στην Ελλάδα. Πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε. 4-1 είναι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Μεταγραφή του είναι στα 5 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω. Με τα μπόνους μπορεί να ξεπεράσει τα 6,5. Έχει κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση στο περίπου 15%. Η Βιρόνα τον περιμένουμε να φτάσει. Δεν έχω ενημέρωση αν έχει φτάσει, αλλά σύντομα αναμένεται να φτάσει και θα δώσει και το παρόν στο φιλικό. Κατά πάσα πιθανότητα να δει την νέα του ομάδα να πάρει μια πρώτη γεύση. Το καλό είναι μάλλον ότι είναι ενεργός, δηλαδή έχει ξεκινήσει σιγά σιγά με την Βιρόνα την προετοιμασία, οπότε είναι να μπαίνει κατευθείαν. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ δύσκολο να τον δούμε αύριο στο φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα μπει κανονικά στις προπονήσεις μαζί με την ομάδα από τις αρχές της εβδομάδας. Αυτή η μεταγραφή έχει κλείσει.
0: Και Γιώργο, Ρόκα ως δυνατό στοιχείο, αν έχω δει καλά, επιβεβαίωνεις και εσύ, είναι η ταχύτητα, έτσι.
14: Ακριβώς, η ταχύτητά του. Και στο ένα εναντίον ενός είναι πάρα πολύ καλός, αλλά και κυρίως επειδή ο προπονητής έχουμε δει ότι τα εκτρέμια θέλει να έχουν διαφορετικό στυλ. Είναι ένας παίχτης πιο εισαγωγικά εργάτης, να σου το πω έτσι. Είναι ένας εξτρέμ που είναι καλύτερος τακτικά από άλλους εξτρέμ.
0: Ναι, με τη Λίμπερ.
14: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θέλει και έναν ποντένσε πάντα, καταλαβαίνεις πώς το λέω, που είναι πιο τσιμπητός που λέω εγώ, αλλά θέλει και τους εργάτες του στα εξτρέμ.
0: Ο τσιμπητός ποιος είναι, είναι ο Νταβιντασβιλί.
14: Εντάξει, είναι μια περίπτωση ο Ολυμπιακός την έχει στη λίστα του. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται τόσο ενεργά. Mm-hmm. Την παρακολουθεί, συζητάει και με τους ανθρώπους εντεργέν, γιατί θέλει να έχει ένα έτοιμο backup, πάντα σε εισαγωγικά, εφόσον πουληθεί ο Αντρέ Λουίς. Όπου εκεί δεν έχουμε κάτι παραπάνω την πρώτη στιγμή. Η πρώτη πρόταση είχε απορριφθεί από την Κάνσας, που ήταν στα 17-17,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός με 19,5-20, εκεί θα παραχωρήσει. Αν παραχωρήσει έτσι τον Αντρέ Λουίς και δεν πάρει μια νέα ευκαιρία. Δεν το ξέρουμε αυτό με βεβαιότητα, αλλά είναι πολύ πιθανό με τις προτάσεις που έρχονται και πού θα έρθουν, γιατί περιμένουμε και άλλες προτάσεις να έρθουν, να παραχωρηθεί. Εκεί, σε αυτή την περίπτωση, Μανώλη, δεδομένα ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν εξτρέμ με χαρακτηριστικά διαφορετικά και πιθανότατα και αριστεροπόδα. Τώρα, σε άλλες δύο περιπτώσεις, ουσιαστικά τρεις είναι, να πούμε λίγο τι ισχύει. Η μία είναι η περίπτωση του Σάγιακα, που ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τη Ζαν Πάουλη το ποσό της μεταγραφής του για να τελειώσει και αυτή η μεταγραφή. Θα την τελειώσει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα για την λόγω μεταγραφή. Και σύμφωνα τώρα με αυτά που μαθαίνουμε, για τις άλλες δύο περιπτώσεις, η μία είναι ένας παίκτης να έρθει και άλλος ένας παίκτης που μπορεί να φύγει. Μιλάω για τον Όσο και για τον Τζολάκη αντίστοιχα. Τι εννοώ, και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Για τον Όσο αρχικά ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είχε ανεβάσει αρκετά το ποσό του, πάνω από τα 7 εκατομμύρια ευρώ πλέον, για να αποκτήσει τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Έπαιξε αρκετά πέρυσι με Σεβίλη, 25 μάτς.
0: Ναι, από το Δεκέμβρη και μετά, εν τω μεταξύ. και την εκτείναξε την.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Τον εμπιστεύτηκε από το Γιάννη και μετά αρκετά και ο Αλμέιδα. Η αλήθεια είναι.
0: Άλλοτε
14: έπαιξε όσο πρόλαβε. Εντάξει, είχε νομίζω κάπου στο Φεβρουάριο. Αν κάνω σοβαρό λάθος. Και αριστερό μπακ έχει παίξει και εξτρέμ, γιατί είναι πολύ εξαιρετικό γεννήσεις ποδοσφαιριστής. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την προσφορά του και πιέζει. Για τον όσο θέλει να εκμεταλλευτεί, το καταλαβαίνεις, και την πολύ κακή οικονομική κατάσταση Σεβίλης. Είναι από τις χειρότερες ομάδες οικονομικά αυτή τη στιγμή στην Ισπανία η Σεβίλη. Και θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Η Σεβίλη προσπαθεί να τον ανανεώσει, ο ίδιος δεν θέλει, από όσο γνωρίζω εγώ. Και το θέμα είναι πλέον να τα βρει ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη, να φτάσει συμφωνία. Για μια μεταγραφή που θα είναι σίγουρα αρκετά ακριβή και με τα μπόνους μπορεί να είναι και το νούμερο διψήφιο που θα φτάσει το όλο κόστος.
0: Από ό,τι βλέπω τώρα είναι περίπτωση. Τζολάκι, Πινέδα, ενώ λίγη του χρόνου το συμβόλαιο, οπότε μπορεί να πιέσει, να το εκμεταλλευτεί αυτό και ο Ολυμπιακός.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά για τον Τζολάκι, εγώ δεν έχω την εικόνα που έχουν οι Άγγλοι αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή οι Άγγλοι γράφουν ότι είναι πλέον πολύ κοντά στη Χαλ. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι η πρώτη προσφορά που είχε κάνει η Χαλ κρίθηκε αρκετά χαμηλή, έχει απορριφθεί. Έχει επανέλθει με νέα πρόταση η Χαλ. Η πρώτη πρόταση, για να καταλάβουν όλοι, ήταν μια κρούση ουσιαστικά στα 10 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 10 εφόσον η Χαλ έσωσε την κατηγορία. Οπότε δεν είχε εγγυημένο ένα ποσό τουλάχιστον 20 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός με κάτω από 20 δεν συζητά με τίποτα. Για να μην πω, να μην βάλω το 25, θα πω το 20 σε μια βάση συζήτησης. Έχει ανέβει η Χαλ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει εμένα ότι είναι τόσο κοντά στη Χαλ όσο γράφουν οι Άγγλοι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αν είχε 3 πες μπροστά ο Τζολάκης, θα μπορούσε αυτό το νούμερο να είναι 40 εκατομμύρια, έτσι.
14: Ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη μεριά και μόνο με τα στοιχεία που έχει, με τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει ήδη, έτσι, γιατί έχει πάρει Conference League, έχει παίξει Europa League, έχει παίξει Champions League, είναι διεθνής, είναι βασικός αντικατάστατος στον Ολυμπιακό και είναι 23 ακόμα.
0: Ναι,
14: 24,
0: το βασικό είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός ξέρει να πουλάει ακριβά. Θέλω να πω.
14: Ακριβώς. Βλέπεις ότι η τιμή του είναι ήδη ψηλά, γιατί ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ελλάδα και τελειώνει το συμβόλαιο σε ένα χρόνο, δεν είναι εύκολο να πουληθεί με τόσα χρήματα. Και όμως ο Ολυμπιακός θα το δούμε, αν θα τον παραχωρήσει, έτσι, γιατί πάντα θα πρέπει να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας την περίπτωση της ανανέωσης του Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή μοιάζει πιο πιθανό στα δύο σενάρια, αν το έδινε έτσι πιθανότητες, ότι ο Τζολάκης να αναπολυθεί, αλλά καταλαβαίνεις και την άλλη ότι ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται να τον πουλήσει.
0: Έτοιμες λύσεις έχουμε.
14: Ορίστε.
0: Έτοιμη λύση για το αν πουληθεί ο Σαντζολάκης.
14: Δύο περιπτώσεις είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας. Ο Ζωζέσα, τον ξέρουμε όλοι, χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Έπεσε και η Γούλς, πλέον είναι νομίζω αρκετά πιο εύκολη η πιθανότητα απόκρισης του. Στα 32 πλέον ο Πορτογάλος. Και η άλλη περίπτωση είναι ο παραγωγός ο Ορλάντο
0: Χιλ.
14: Ναι. Έκανε εξαιρετικό μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επαφή με τη Σαν Λορέντζο, έχει κάνει κάποιες πρώτες κρούσεις διερευνητικές με κάποιες πιο χαμηλές προτάσεις για να δει τι ακριβώς θέλουν οι Αργεντίνοι για τον Παραγουάνο. Αυτό που λένε στη Λατινική Αμερική είναι ότι θέλουν ένα ποσό γύρω στα 7-8 εκατομμύρια δολάρια που είναι η ρήτρα του. Αν τα δώσει 7 ο Ολυμπιακός μπορεί να τον πάρει. Νομίζω σημαντικό ρόλο σε αυτό, εφόσον κινηθεί για το χείρι ο Ολυμπιακός, παίζει και ο ατζέντης του, ο ένας από τους δύο, που είναι ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Επί Μαρινάκη, έτσι, έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι εφόσον ο Ολυμπιακός πάει για ένα τέτοιο προφίλ τερματοφύλακα, όπως ο Ορλάντο Χιλ, έχει πάρα πολλές πιθανότητες για να το πραγματοποιήσει αυτό το deal.
0: Και σε καλή ηλικία και αυτός, 26 ετών.
14: Ακριβώς. Με πολύ καλό μουντιάλ από πίσω του. Δεν έχει βγει ποτέ από την Αργεντινή. Παρότι παραγωγός παίζει μια ζωή στην Αργεντινή Σαν Λορέντζο.
0: Ναι.
14: Αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνει Μανώλη ότι είναι μια περίπτωση που τους αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Γιατί πρέπει να. Αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνει Μανώλη ότι είναι μια περίπτωση που τους αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Γιατί

0: προχωρήσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται μαζί του. Αν είναι μια κίνηση τακτικής σκοπιμότητας ή είναι κάτι ότι okay, δεν ασχολούμαστε από τη στιγμή που τα είχαμε σχεδόν διαθετήσει όλα και χάλασα το πουθενά η εν λόγω κίνηση, δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Το ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή πάλι ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί θα το έβλεπα, αλλά στο λέω θεωρητικά τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ακόμα και με τη Λιντογκόρες που επί της ουσίας έχει βρει.
0: Mm-hmm. Ωραία. Χαφ, τίποτα.
1: Χαφ, τίποτα που να βγαίνει προς τα έξω. Αυτό εννοώ στο τίποτα, γιατί μιλάει ο Ολυμπιακός με τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές, από όσο γνωρίζουν για τον άτομα του. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με κινήσεις που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στα χαφ, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, δεν θέλω να βγει το παραμικρό. Γιατί είναι δύσκολες περιπτώσεις και εκεί που θα αποκτήσει τουλάχιστον ένας παίκτης, στα χαφ δηλαδή, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένας παίκτης, θα είναι ένας ποδοσφαιριστής Μανώλη που θα ανεβάσει όλη τη γραμμή του άξονα αλλά και όλη την ομάδα θετικά, σαν παρτενερ του ΕΦΕ.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο.
1: Αυτά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, Μανώλη μου.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσανάκας. Θα τον έχουμε και αργότερα. Λοιπόν, πάμε break. Το χάσαμε το πολιτικό και επιστρέφουμε με Θόδωρη Καβουνιάρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. 10, 9, 8, 7, 7.
6: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Τα κορδεύω.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6 με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή και τι μουσικέ επιλογέ, στην Αναστασία Βοσνάκη να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλη Μισουράκη στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε προ Ολλανδία. Κλασικά τέτοια ώρα, Θοδωρή Καρβουνιάρη. Έλα, Θοδωρή. Πώς είμαστε? Καλά είμαστε.
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά κι εμεί. Το μετέφερα και εγώ νωρίτερα. Διαφοροποιήθηκε η ώρα, έτσι, για το βραϊνό φιλικό.
1: Ναι, αντί για 120 λεπτά που λέγανε ότι θα κάνουν δύο ημίχρονα των 60 λεπτών, το αυριανό φιλικό, το τελευταίο της ΑΕΚ εδώ στην πρώτη φάση της προετοιμασίας στην Ολλανδία, θα είναι κανονικά 45 λεπτά.
0: Με τη Χρόνιγκεν.
1: Με τη Χρόνιγκεν, να πούμε. Ναι, στο προπονητικό κέντρο που κάνει η ΑΕΚ, προπονείς όλες αυτές τις μέρες.
0: Όπου Θοδωρή, θα δούμε, αναμένεται βάση της τελευταίας δοκιμής, θα μου πεις, έχει και σήμερα μια απογευματινή. Γιώβιτς Βαργκά, πρώτη φορά.
1: Χτες μια άσκηση που έγινε στην προπόνηση σε θεία απογευματινή, είδαμε όχι μόνο Γιώβιτς Βάργκα, είδαμε και άλλα δίδυμα το θεωρητικά βασικών. Δηλαδή είδαμε και Μαρίν Κάρινεν, είδαμε και Μουκουντή Ρέλβας, και Πίλιο Ρότα στις άκρες, είδαμε και Ζούπκοφ Κοϊτά στα φτερά μπροστά. Θεωρώ ότι αύριο, ναι, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο να δούμε τη θεωρητικά βασική εντεκάδα της ΑΕΚ. Έτσι, με τους βασικούς που λέμε, που έχει στο κεφάλι τον Νίκολιτς. Σήμερα το πρωί δεν υπήρχε προπόνηση. Και συγχάρισε ο προπονητής. Γενικά όλες αυτές τις μέρες τους έχει χαρίσει μία απογευματινή την προηγούμενη Πέμπτη και την πρωινή τη σημερινή. Και το απόγευμα έχει προπόνηση η ομάδα κανονικά. Απλώς είναι κλειστή για μας και για τον κόσμο, όπως είναι πάντα πριν τα φιλικά. Πάντα. Τα τελευταία δύο παιχνίδια.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, θα δωρεί με αφορμή τώρα και το Γιώβιτς Βάργκα, που ίσως δούμε αύριο, τέλος πάντων. Το παρατηρώ και στα φιλικά. Σίγουρα εσύ θα μπορείς να μας μεταφέρεις καλύτερη εικόνα. Γι' αυτό σε ρωτάω από τις προπονήσεις. Βλέπαμε καταρχάς πέρσι, όταν έπαιζε Γιώβιτς Βάργκα, να γίνεται γέμισμα από τον Στρακόσα προς τον Βάργκα, να σπάει εκείνος την μπάλα. Τουλάχιστον αυτή ήταν η βασική στόχευση. Και στο φιλικό τώρα προσπάθησε να βάλει και έναν άλλο τρόπο, δηλαδή και με build-up, που προφανώς έχει σχέση και με την παρουσία του Κάιρενεν πλέον στα half side. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις κι εσύ τώρα από την παρουσία, τα όσα βλέπεις στις προπονήσεις, ότι θα το πάμε πιο στρωτά φέτος, ξέρεις, με build-up, με παιχνίδια από τα πίσω.
1: Ναι. Κοίτα, έχει δουλέψει πάρα πολύ όντως το build-up. Σε κάθε προπόνηση δουλεύει το κομμάτι του build-up. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και το άμεσο παιχνίδι. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις τον τερματοφύλακα να γεμίζει. Το 300 στην προηγουμένη περίπτωση, τα φιλικά. Αλλά το έχουμε δει σε πολλές ασκήσεις. Τον Πρινιόλι. Το έχουμε δει σε πολλές ασκήσεις ότι δουλεύει το build-up. Ναι, και ο Κάρινεν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι το παιχνίδι του αυτό, να παίρνει την πρώτη μπάσα από την άμυνα ή τον τερματοφύλακα και να ανοίγει με σωστές μεταβιβάσεις. Θα παίξει η ΑΕΚ και με build-up αρκετά φέτος, εκτιμώ, αλλά δεν θα ξεχάσει και το παιχνίδι με τη βάθια μπαλιά, αυτό που λες, που είχαμε δει πέρσι, ώστε η μπάλα να πηγαίνει στην επίθεση και ένας από τους επιθετικούς να τη πάει στα άκρα και να εξελίσσεται μετά.
0: Ανάλογα και με τον αντίπαλο, φαντάζομαι, επειδή εντάξει υπάρχουν και ομάδες που πιέζουν πιο ψηλά, οπότε χρειάζεται το άμεσο.
1: Σαφώς. Δεν θα πάει η ΑΕΚ μονότονα, δηλαδή, και μονόπατα χτίζω, ούτε με build-up, ούτε γεμίζω κατευθείαν. Θα διαβάζουν, αυτό θέλει ο προπονητής, να διαβάζουν τις στιγμές και μετά οι παίκτες θα παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις. Αλλά ναι, όντως αυτές τις μέρες εδώ έχει δουλέψει πάρα πολύ το build-up ο προπονητής.
0: Θα δούμε Ζήνη αύριο.
1: Ναι, μπήκε ο Ζήνη στη χθεσινή προπόνηση στην απογευματινή εδώ στο παρόν. Μια χαρά τα πήγε. Θα παίξει Κατσίνο, δεν θα δούμε.
0: Αλλά προφυλάσσεται περισσότερο, δεν έχει κάτι.
1: Ναι, δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά νομίζω θα χάσει κάποιες μέρες.
0: Okay.
1: Θα χάσει κάποιες μέρες.
0: Ο Βίντα, προφυλάσσεται.
1: Ο Βίντα γενικά νομίζω έτσι θα πηγαίνει. Εννοώ ότι θα χάνει κάποιες προπονήσεις, θα κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα περισσότερο συντήρησης για να είναι όσο πιο φρέσκος γίνεται. Δεν ξέρω, δεν έπαιξε το προηγούμενο φιλικό, δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο. Αλλά γενικά να το περιμένουμε μέσα στη σεζόν. Ο Βίντα κάποιες προπονήσεις μέσα στη εβδομάδα δεν θα είναι. Παίρνει μέρος στο κανονικό πρόγραμμα, θα κάνει ένα ειδικό συντηρητικό δικό του.
0: Okay. Εντάξει, επί της ουσίας δεν έχουμε δει 300. Το είχαμε πει λόγω. Το πάει λίγο πιο συντηρητικά. Κάνει προπόνηση που λες και εσύ, ποδοσφαιριστή. Δεν έχουμε δει.
1: Ναι, αλλά
0: Ζήνη.
1: Ανεβάζει ρυθμούς, έχει βάλει γάντια κι αυτός.
0: Ωραία.
1: Έχει ανεβάσει ρυθμούς, πάει καλά. Μπαίνει σταδιακά. κάνει και ασκήσεις δηλαδή τερματοφύλακα, όχι κάτι συγκλονιστικό να πέσει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι με το που γυρίσει η ΑΕΚ εδώ θα μπει και αυτός σε full ρυθμού προγράμματος. Την Πέμπτη να πούμε ότι γυρίζει η ΑΕΚ. 23 του μήνα θα επιστρέψει εδώ στο Άπλετον.
0: Φεύγετε αύριο καπάκια, ε.
1: Φεύγουμε αύριο, αύριο το βράδυ.
0: Ναι. Και εσύ μαζί, μετά θα έχουμε Νίκο Τζαλίδη, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Θα μπει και ο Στράκος δηλαδή από στο δεύτερο στάδιο. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει.
0: Και τους μικρούς μετά. Αγγελόπουλο, Σαρακασίδη, τον Τσαραμανίδη και τον Καραργύρη δεν έχουμε καθόλου.
1: Και τον Καραργύρη, ναι, ο Καραργύρης πέρασε μήνες με ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν είναι ακόμα στο 100%. Προσπαθεί το παιδί. Παίρνει μέρος σε αρκετά κομμάτια της, των ασκήσεων τακτικής. Εντάξει, θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του. Ήταν σοβαρό αυτό που πέρασε. Και ακόμα είναι λίγο νωρίς να πούμε ότι μπαίνει στην εξίσωση του προπονητή.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία, Θοδωρή.
1: Αυτά.
0: Θα σε έχουμε ό,τι χρειαστεί.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ που μας μετέφερε τόσες μέρες.
1: Να σε καλά, φίλε μου.
0: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Θοδωρή. Καρβουνιάρης. Αύριο, τελευταίο φιλικό για την ΑΕΚ στο πρώτο κομμάτι της πολυμερής παρουσίας της στην Ολλανδία. Επιστρέφει, για να ξαναεπιστρέψει μετά και να δώσει τα επόμενα τα τρία φιλικά.

0: Λοιπόν, όπως διαβάζω στο site sportpavlefm.gr, επιστρέφει στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Άκτορ ο Δημήτρης Μωραΐτης, μετά και τη διαφαινόμενη πώληση του Τολιόπουλου στον Άρη. Θα επαναφέρουν οι πράσινοι τον διεθνή γκάρτ. Τον έχει εξάλλου σε εκτίμηση ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πέρυσι είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 28 ο Μωραΐτης. Εν συνεχεία παραχωρήθηκε δανεικό στον Ηρακλή. Εξαιρετική σεζόν που έκανε. Θα διαβάζω μέσα και στατιστικά. 9,8 πόντους, 5,3 assist, 3,5 rebound. Είναι και το ελληνικό διαβατήριο. Όλα αυτά φυσικά παίζουν το ρόλο τους. Πάμε break και επιστρέφουμε με Γιώργο Τζαχίρη, Πινέδα και άλλα πολλά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
16: Στο Telecom Center Athens.
15: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
16: στο Telecom Center Athens.
17: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6.

τον αστερισμό του Χριστού Τζόλη, διαβάζω εδώ πέρα ότι αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον της Μίλαν για Καρέτσα. Μία Ντόρτμουντ, μία Μίλαν. Κάπου θα πάει και ο Καρέτσας. Αυτά είναι.

0: πιο ταιριάζω στο μάτι, αλήθεια είναι, σε Ντόρτμουντ. Αλλά και το να φοράς φανέλα Μίλαν δεν είναι λίγο πράγμα. Λοιπόν, Γιώργο Τσακίρης. Έλα Γιώργο, σε
1: πήρουμε. Για ποιον είπες τώρα για τον Βασανθόπουλο, έλεγες?
0: Για τον Πινέδα, πήγε Μίλαν τελικά, φαντάσου, όχι. Καρέτσας, Καρέτσας. Γράφτηκε για Μίλαν.
1: Ναι, γιατί είπες Ντόρτμουντ,
0: Ντόρτμουντ, Μίλαν.
1: Ναι, δεν είχα ακούσει πριν και λέω κάτι να δούμε ποιος παίχτης είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι παιχνίδι του Εμίλιο, είναι αλήθεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό τα λέγα. Πάμε σαν δόμουλο για παράδειγμα, ξέρεις. Τι μου έχει πάει και εσύ δύο αυτές. Λοιπόν.
0: Θα σου είναι καλό το παιχνίδι, αυτό που έτσι φαίνεται.
1: Όχι πάντα. Καλά και εσύ ένα. Πείτε και εύκολο γιατί πέρασε από ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι τα υπόλοιπα λάβει το ένα. Οπότε δεν το ξέρω σίγουρα, αλλά μπορεί να τύχαινε, να πετύχαινε παίχτες που θα μου άρεσαν ή ομάδες που παρακολουθώ, να το πω έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, για να μας βρίσουν τώρα που δεν πηγαίνουμε κατευθείαν στο θέμα Πινέδα.
1: Εδώ θα του μείνει η μπαταρία αυτού, λέει, για αφήσει τα αλάρμ, ψηλέ μου, δεν θα πάει καλά αυτό. Τέλος πάντων, για πες.
0: Λοιπόν, Πινέδα. Δεν έχω να πω κάτι. Ανοίγω κεφάλι και θα φέρω ένα σολάρις.
1: Πινέδα δεν άλλαξε κάτι από αυτό που είχαμε πει, ότι θα πρέπει να βάλει τη ρήτρα. Βάζει, δίνει και τον παίρνει, τελεία. Νομίζω ότι σαν συμπέρασμα όλης της διαδικασίας αυτής, Μανώλη μου, θεωρώ ότι η ομάδα που τον ήθελε πολύ περισσότερο για να τον πάρει και να τον κρατήσει, αυτή το κάνει. Δηλαδή, Μοντερέι, το λέγαμε και χθες, είναι λίγο σπαστικό να ακούς συνέχεια ότι ενδιαφέρεται, τον θέλει, έχει τα λεφτά, κάνει, δείχνει, δείχτα. Τώρα τα δείχνει, εφόσον τα έχει και τα βάζει. Από τώρα νομίζω ότι είναι μια κατάσταση για την ΑΕΚ, η οποία, όπως είχα γράψει και στο Γκαζέτα, συνίστα μια win-win situation. Για μένα είναι πολύ μεγάλο το κενό, τεράστιο. Αν θα είναι δυσαναπλήρωτο ή όχι, θα το διαπιστώσουμε στο χορτάρι μόνο. Πιστεύω με απόλυτα το ριμπάλτα και το γεγονός ότι εδώ και καιρό λειτουργεί σαν να έχει παραχωρηθεί ο Πινέδα. Πολύ έξυπνο και πολύ σοφά. Αλλά για την ΑΕΚ ήταν μια τέτοια κατάσταση, γιατί ξαναλέω, είτε θα έπρεπε, αφού δεν έκανε καλύτερη προτασία και έμεινε σε αυτή που είχε μείνει, στο 1,8, είτε θα έπρεπε να τον χάσει από το Γενάρη ως ελεύθερο και να μην πάρει ούτε ένα ευρώ πίσω, από τα 4, κάτι προς τα 5 που είχε δώσει για να τον αποκτήσει από τη Θέλτα, γιατί το έλεγα για 6 και κάτι, αλλά δεν ξεπέρασε τελικά τα 5 εκατομμύρια ευρώ που τον πήρε από τη Θέλτα, το είχαμε πει από τότε, να μην το χάσει με το ζερό, στα 30 προς 31 και να έχει το χρόνο να μπορέσει να το αντικαταστήσει. Αυτά έγιναν όπως έπρεπε για την ΑΕΚ, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, γιατί άλλο να φεύγεις τώρα και άλλο να φύγεις στα τέλη του καλοκαιριού και να ψάχνεσαι για έναν τέτοιο αντικαταστάτη. Το ΕΑΚ έχει τον χρόνο να μπορέσει να τον βρει, να τον κλείσει και να τον έχει και στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας ο coach έτοιμο. Να τον δουλεύει δηλαδή και για τα παιχνίδια που θα έρθουν στις 18-19 δεν παίζουμε εμείς, νομίζω. Ναι.
0: 18-19
1: τουλάχιστον.
0: Ναι, και το 12 είναι το Super Cup. Εντάξει, ξέρεις,
1: και εγώ δεν λέω για το Super Cup, αλλά από το προκριματικό του Champions League, αν παίχτης έχει έρθει από τις 23-24 Ιουλίου στην Αθήνα, σε ένα διάστημα ενός μήνα έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα βασικά δεδομένα της ενδεκάδας, εννοώ, ξέρεις, και του αγωνιστικού σχεδίου, δεν λέω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αυτό μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι βγαίνει, έχει ένα όφελος. Η ζημιά είναι ότι η αγωνιστική ξεκάθαρα, μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος, μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη τσάι και τον καλύτερο ξένο στην Ελλάδα, για ένα παιδί το οποίο ήταν και πηγή θετικής ενέργειας από αποδυτήρια, ο οποίος δεν είχε χάσει παιχνίδια από τραυματισμούς, δόξα τω Θεώ δεν είχε βγάλει ποτέ πρόβλημα, έρχονταν από την Αμερική, το Μεξικό, έπαιζε κατευθείαν, δεν υπήρχε θέμα να ανταποκριθεί, και που έκανε τη διαφορά από όλες τις ομάδες και ειδικότερα για την ΑΕΚ.
0: Ναι, και που Γιώργο τώρα το ξέρεις και εσύ ότι τον καλύτερο τεχνικό διευθυντή ΑΕΚ, Ριμπάλτα, έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του, ακόμα και τα 8 εκατομμύρια, ξέρεις, δεν σου εγγυώνται ότι θα βρεις έναν Πινέδα. Βέβαια όλα αυτά είναι θεωρητικά. Μπορεί να
1: κανένα δεν εγγυάται. Μια... Κοίτα, μπορεί καταρχάς να μην ψάξεις να βρεις έναν Πινέδα, την Πινέδα εντελώς. Τι εννοώ με αυτό. Να βρεις ένα χάφχα με χαρακτηριστικά διαφορετικά που θα κουμπώσει ακόμα καλύτερα με τον Γκάιντινεν και με τον Μαρίν και με τους υπόλοιπους. Και να διαφοροποιήσεις τον τρόπο παιχνιδιού σου. Καταλαβαίνεις εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται πάλι να το έχεις 100% ότι θα βρεις έναν τύπο που θα είναι τόσο aggressive, τόσο γρήγορος για να πάει στη μετάβαση και πάει λέγοντας. Τα βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να τα έχει, που είναι και αυτά. Αλλά μπορεί να είναι και ένας διαφορετικός τύπου χάφου, να είναι πιο πολύ box-to-box, να σουτάρει από μακριά ή να είναι πιο συνδυαστικός, να παίζει, να του αρέσει να παίζει πιο γρήγορα και άμεσα το παίχνοντας στη μετάβαση. Είναι πράγματα τα οποία το αφήνουν σε ριμπάλτα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίπτωση του Πινέδα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αφήνει τελικά ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό στην ΑΕΚ και το αφήνει φυσικά θα, δεν θα είναι ή θα είναι δυσαναπήρωτος, το είπα και πριν, θα αποδειχθεί μόνο στο χορτάρι. Διότι ναι, λέμε ότι δύσκολα αντικατάστατος και εννοείται, ξαναλέω, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, συγγνώμη. Θέλεις να τον κρατήσεις τον παίχτη, δίνεις τα λεφτά τα παραπάνω και τον κρατάς. Δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω λεφτά, κρίνεις ότι δεν πρέπει γιατί είναι 30 στα 31 και δεν θέλει να το χάσει και ως ελεύθερο προβάμιστατα και αφού παίρνεις όλο το ποσό και τους καταβάλουν τη ρήτρα οι Μεξικάνοι, καλά κάνεις και τον, και τον δίνεις. Αν ρωτάς εμένα το είχα πει γιατί δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος, προφανώς ότι γιατί ήταν και 2,2 και 2,4. Δεν θα είχα πρόβλημα για να μην τον χάσω ενώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη τον Πινέδα. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι για οποιοδήποτε κλαμπ είναι λάθος η λογική αυτή που ακολούθησε η ΑΕΚ και η λόγω ηλικίας. Δεν θυμάμαι κάποιος να έχει παραχωρήσει παίκτη στα 30 με 31 της από Ελλάδα στα 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι. Μα είτε τον πουλούσε είτε τον κρατούσε η ΑΕΚ είτε οτιδήποτε, θα υπήρχαν επιχειρήματα και υπέρ και κατά, δηλαδή που θα ήταν σωστά κιόλας.
1: Γι' αυτό και είπα πριν αυτή την ατάκα που λένε συνήθως οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το win-win situation για την ΑΕΚ ήταν τέτοια κατάσταση. Και το τρίτο σενάριο της παραμονής του, για παράδειγμα, αν προκαλούσε αγωνιστική, ας πούμε, εξέλιξη και η ΑΕΚ προχωρώντας στο Champions League, και αυτό θα ήταν μια πολύ έτσι, θα είχε όφελος για την ΑΕΚ, θα είχε μπει στο χρυσοφόρο διαδικασία του League Face Champions League, θα είχε κερδίσει 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Οκ, okay, θα είχαν την επόμενη χρονιά ως ελεύθερο τον Πινέδα, αλλά θα την είχε βοηθήσει να πετύχει το στόχο της. Που μακάρι το κάνει και τώρα, για να είναι διπλά ωφελημένη όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Γιατί εδώ το μόνο ζήτημα που υπάρχει και συζητάμε, εκτός από το αν θα το καταφέρει να τον αντικαταστήσει όπως πρέπει, είναι να μπορέσει να προσαρμοστεί και να παίξει στα προβληματικά για να μην υπάρξει μια, πώς να το πω, αγωνιστική διαφορά σε ταυτότητα που θα προκαλέσει αποκλεισμό, για παράδειγμα. Γιατί κακά τα ψέματα επαναλαμβάνουν. Μιλάμε για πολύ σημαντικό παίχτη. Είναι άλλο να παίξεις με το 3-4-3-2-1 για παράδειγμα με τον Μαρίν, τον Γκάρινεν και τον Πινέδα και άλλο με αυτόν που θα έρθει. Εννοώντας ότι ο Πινέδα γνώριζε το παιχνίδι όλων των υπολείπων μόνο πλην του Γκάρινεν. Αυτός που θα έρθει φέρνει δύο διαφορετικά πράγματα μαζί με τον Γκάρινεν. Δηλαδή και αυτός αλλάζουν τα δύο τρίτα της μεσαίας γραμμής. Δεν είναι μικρό το νούμερο.
0: Γιώργο, διότι καταρχάς, επειδή έρχονται και ονόματα. Είπες ότι δεν είναι ανάγκη να είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι έρχονται τα ονόματα.
1: Ναι, θα είναι πάντως.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω ότι επειδή έρχονται κλασικά ονόματα που φαντάζεσαι, Μόρο, Μπαρίνοφ. Φεύγουμε από.
1: Μπαρίνοφ είναι 6.
0: Αυτό, φεύγουμε από αυτού του τύπου παίχτη. Πηγαίνουν που έψαχνε η ΑΕΚ πριν πάρει τον Γκάρινεν.
1: Όχι, όχι. Ο Μπαρίνοφ και οι παίχτες που αφορούν το 6 είχε να κάνει με την περίπτωση του Γκάρινεν. Και είχαμε πει ότι δεν είχε αυτό το όνομα του Γκάρινεν.
0: Ναι.
1: Μέσα να βγει στη δημοσιότητα και να γίνει τον deal. Δεν υπήρχε δηλαδή. Κάποια συγκεκριμένη περίπτωση διαφορετική. Αυτή είναι εξάρια. Δεν έχει να κάνει με τα οχτάρια.
0: Σωστά. Εντάξει, έτσι, για Χουάν που γράφουνε.
1: Αυτό που θέλει είναι οχτάρι. Ο Χουάν μακάρι.
0: Ναι, προς Πόρτο βέβαια πήγαινε. Ήταν να κλείσει.
1: Το ξέρω, και εγώ αυτό διάβαζα. Και, εγώ αυτό διάβαζα. Και δεν ξέρω αν θέλει και να γυρίσει στην Ελλάδα. Το παιδί ήταν σε Ολυμπιακό και έφυγε από την Ελλάδα τρέχοντας. Δεν του άρεσε. Δεν ξέρω αν δεν του άρεσε αποκλειστικά στον Ολυμπιακό. Του κάνα κάτι εκεί. Δεν έχω ιδέα από αυτά. Και δεν θέλω να μπλέκω και φύγει ένα ρεπορτάζ. Αλλά θυμάμαι ότι έφυγε και δεν ξαναγύρισε ποτέ.
0: Ναι, γενικά δεν πολύ καθόταν στις ομάδες του. Δηλαδή,
1: ναι, μόνο στη Φέγγινο ούτε κάτσε πολύ. Και τελεία. Αλλά και πάλι, όπως το είπες πολύ σωστά, και εγώ αυτό ξέρω εδώ και τις μέρες, ότι ασχολείται πολύ έντονα η Πόρτο μαζί του.
0: Και δεύτερη ερώτηση, με αφορμή και τις δηλώσεις του Μαρκο Νικολίτς, πάμε για έναν τώρα που έφυγε ο Πινέδα ή πάμε για έναν
1: συνένα. Κανονικά θα πρέπει να πάρει έναν χάφ, ένα μεσοπαιδευτικό, σίγουρα ένα στόπερ και ένα στερίσκο.
0: Όχι για τα χάφ, λέγω. Πάμε για αντιπινέδα.
1: Για τα χαφ, ναι, για το ΧΑΒ δεν είχε υποθεί κάτι από τον Νικολίτς, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, απλώς επειδή στις δηλώσεις τελευταίες...
1: Είχε πει δύο με τρεις μεταγραφές.
0: Ναι, απλά στις
1: ο αντιπερέιρα αντι Ζωάο Μάριο ένας, ο οποίος θα δίνεται να παίξει ΧΑΒ, όπως καταλαβαίνεις και ο Περέιρα, άμα θυμάσαι πέρυσι και ο Ζωάο Μάριο, έπαιζαν πολύ στο 8.
0: Ναι.
1: Και αριστερά και 8 όμως. Οπότε έναν τέτοιο θέλουμε για μια μεταγραφή, έναν αντιπινέδα, σίγουρα πλέον, μιλάμε για αποδυνάμωση τώρα, έτσι. Σε σήμερα που μιλάμε είναι αποδυναμωμένη. Ενώ ήταν μια χαρά και πήγε μια χαρά το έργο του αγωνιστικού σχεδιασμού, σήμερα αναγκαστικά είναι αδυναμωμένη. Φεύγει ο καλύτερος παίκτης και ο παίκτης του προβλήματος. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να το αναφέρω αυτό. Οπότε θέλεις έναν τούμπανο αντιπινέδα, θέλεις έναν μεσοεπιθετικό όπως είπαμε πριν, ένα στόπερ και ένα αστερίσκο. Ένα αστερίσκο θα έχει με την επίθεση, θα έχει με δυνάμει, θα το δει ο coach αυτό. Πρέπει να δούμε στο δεύτερο στάδιο του προγραμματισμού, αν θα παίξει ο Γκίφ δεξιμπάκι για παράδειγμα. Κατάλαβες. Για να θα υπολογίζετε πάλι όπως όλο το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας στόπερ, γιατί αν γίνει αυτό και στο δεύτερο κομμάτι προετοιμασίας στην Ολλανδία, πάνε να πείτε έχει πάρει δεξιμπάκ.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά.
0: Ωραία. Για το φιλικό που τι άλλαξε ώρα, είπαμε. Όχι ότι άλλαξε ώρα, η διάρκεια είπαμε, 90 λεπτά.
1: Ναι. 90 λεπτά θα γίνονται για 120 που ήταν. Τα είπατε με το Θεοδωρή αυτά, δεν
0: τα είπατε. Τα είπαμε,
1: το τι δοκίμασε, 12 βασικούς και 11, σε πάει λίγο.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Να σε καλά, Μανώλη μου.
0: Καλή συνέχεια. Γύρω Τσακίρης. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα μαζεύω και εγώ, δεν υπάρχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Α, πήρε γεύση από Telecom Center και ενθουσιάστηκε ο Γιαμπουσέλε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρυθμιστή του και τις μουσικές επιλογές, την Αναστασία Βοσνάκη που οργάνωσε την παραγωγή. Μάλλον μου σουράκι ήταν στο μικρόφωνο. Φυσικά μένετε συντονισμένοι. Πρώτα αθλητικό δελτίο με Νικόλα Χτύπη και εν συνεχεία μπαμ και κάτω. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Τι ξέχασα να σας πω, μαζί μας προφανώς, τα ξέρετε βέβαια αυτά, γι' αυτό ξεχνάω για να τα πω εγώ, η Μπέτρια 65. Καλή συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση,

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου χαφ με την ένωση να κινείται ήδη για τον αντικαταστάτη του. Την περίπτωση του 20χρονου φόρ της Βαλένθια Αϊμάρ Μπλάθκεθ εξετάζουν οι κιτρινόμαυροι. Σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με τη Χρόνιγχεν. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η ΧΑΛ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο παρουσιάζεται. Νέο φιλικό τεστ για τους Ερυθρόλευκους που αντιμετωπίζουν στις 7.30 τη Φορτούνα Σιτάρντ με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα εντός της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία ο Ζωέλ Ρόκα. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγκελεν από τη Samsung Sport μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League γνωστοποίησε η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στη Τούμπα, εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιακού. Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Άκτορ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Μωραΐτης. Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Αριμπέτσον, οι πράσινοι θα επαναφέρουν τον 27χρονο διεθνή γκάρντ, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή. Την απόκτηση του Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Για τα προημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 6.30 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές, νούμερο 29 κόσμου. Μία ώρα αργότερα, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και ERT 2 Sport αντίστοιχα. Την επιθυμία του να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας εξέφρασε ο Τζον Πουλακίδας στο περιθώριο της παρουσίας του στο Summer League του Las Vegas με τους Mavericks. Έχουμε συναντηθεί με την Ομοσπονδία και το Προξενείο στο Σικάγο. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία επειδή θέλω πολύ να παίξω για την εθνική το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο 23χρονος shooting guard forward. Παίκτης της Μίλαν ετοιμάζεται να γίνει ο Γκαμπριέλ Ζεσού σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα Team Talk. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ρωσονέροι έχουν συμφωνήσει με το μάνατζερ του Βραζιλιάνου επιθετικού για 3+1 χρόνια και πλέον απομένει το τελικό OK από την Arsenal. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και 100.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94.6.
1: Επίτηδες, δεν κουνιέμαι, θέλω να δώσω μια εξήγηση για αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Νέαρχος είναι αυτός. Ο νέαρχος τα φτιάξε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ, κύριος Μανώλης Μουσουράκης.

0: δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
1: Και μία πριν το μικρό που απορώ γιατί υπάρχει.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να έχουμε να λέμε, να πούμε και να έχουμε να βλέπουμε. Δεν ξέρω.
1: Εσύ.
0: Να. Τι ώρα είναι?
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: Ο μικρός.
1: Ο μικρός είναι στις 12 κιόλας.
0: Το βράδυ. Κάνε μας τη χάρη ρε παιδί.
1: Λοιπόν, ο κανονικός τελικός είναι στις 10.
0: 10 η ώρα, μια χαρά.
1: Ναι. Εντάξει. Με μισή ώρα διάλειμμα.
0: Okay.
1: Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Θα έχει και show. Εγώ μπορώ να καταλάβω ένα μικρό τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Περίμενε. Στους μικρούς Ολυμπιακούς Αγώνες κρίνεται το μετάλλιο, παιδί μου, να πάρω το χάλκινο. Σε αυτές τις διοργανώσεις, ποιος ο λόγος?
0: Να πάρει τη χρυσή αρκούδα.
1: Ποια χρυσή? Χάλκινη.
0: Χάλκινη.
1: Ούτε κάχρυσή.
0: Μπρούτζιν. Εμείς θα είμαστε όμως το Σάββατο στις 7 η ώρα μέχρι τις 10, 11, ανάλογα πόσο θα κρατήσουν οι μπύρες. Θηγών 128 να αλλάξουμε πανίνι, παιδιά. Ελάτε με τα χαρτάκια σας.

Ένας τύπος εδώ που ταχώνει κάθε μέρα στον Τσακίρη, ταχώνει και σήμερα. Πάντως ο Τσακίρης, φίλε, δεν μπορούσε να κρατήσει τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Του λείπανε τα ψηλά. Αντί να ταχώσετε σε αυτόν που δεν τον κράτησε τον Πινέδα ή δεν ξέρω εγώ σε αυτόν που ταχώνεται στο Τσακίρη. Okay. Τι να έκανε ακριβώς ο Τσακίρης?

0: Και τώρα τι κατάλαβες, δεν έχει ποδόσφαιρο.
1: Πώς δεν έχει ποδόσφαιρο?
0: Έχει μόνο ένα φιλικό Ολυμπιακό Φορτούνα.
1: Α, σήμερα.
0: Ναι.
1: Έλα μωρέ. Και τι, θα κάτσει κάποιος να δει το Ολυμπιακό Φορτούνα 7,5 ώρα σήμερα?
0: Γιατί άμα δεν έχεις κάτι άλλο να δεις, γιατί δεν το βλέπεις? Το βλέπεις.
1: Ο τροχός τύχης θα υπάρχει.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Την ίδια ώρα βέβαια.
1: Ναι.
0: Παίζει και σάκανε με την Μπάρξ στις 7.30, άμα για εναλλακτική.
1: Μα έχουμε και συμφωνήσει.
0: Μία ώρα νωρίτερα έχει και Τσιτσιπά, άμα σε ενδιαφέρει. Είδες, τα λέω όλα. Αυτά έχει. Να δείτε σήμερα, ο καθένας επιλέγει ό,τι γουστάρει.
1: Έχουμε συμφωνήσει σε αυτήν την εκπομπή. Τις λαλακίες θα τις λέω εγώ.
0: Εγώ οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο.
2: Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς.
1: Πέρασα από το φίλο μου το Βενζινάκι και μου είπε ότι το τιμολόγιο που πήρε σήμερα από το δηληστήριο είναι 31 λεπτά ακριβότερο.

0: Έχεις καταλάβει τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Έχω ζαλιστεί.
1: Εγώ όχι, δεν ασχολούμαι. Ναι. Περιμένω να κάτσει η σκόνη, να δούμε ποιοι μήναν, ποιοι φύγαν, αν φύγαν, αν μείναν κτλ. Και στο το θέλω να κάνουμε τη σούμα.
0: Πες. Okay.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο.
2: Και ας ματώσω, θα είμαι στο πλάι σου.
0: Ναι, πράγματι έπαιξε το αφιέρωμα στη Δούκισσα. Το άκουσα και εγώ, αδελφέ.

0: Δεν είναι μετάλλιο, λέει, τώρα και στο ποδόσφαιρο στη θέση. Ναι, νομίζω ότι όλοι εκεί θα τρέξουν να πάρουν αυτό το μετάλλιο. Τέλο πάντων.
1: Εγώ θεωρώ ότι ταλαιπωρείται. Εντάξει, ένα ματσάκι ακόμα, δεν πειράζει, θα το δούμε κι αυτό. Δεν βαριέσαι.

Δεν ξέρω αν θα τον πάρει το Καμπάτσο, ρε φίλε. Ο Καμπάτσο έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Είναι στο χέρι της Ρεάλ η υπόθεση αυτή. Τι να σου πω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για άσο. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα καταλήξει σε κάποιον Αμερικάνο. Γιατί εδώ στην Ευρώπη πια έχουν, οι καλοί παίκτες έχουν φύγει.

0: Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αγαπητή μου Δεσποινής κυρία, δεν ξέρω τι ακριβώς είστε. Η φανέλα σας είναι εδώ. Ούτε στο μέτρο μολ θα την πάω, ούτε πουθενά αλλού. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Όποτε θέλετε, ελάτε από εδώ να την πάρετε. Και κουράσατε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πηγούνι Sport FM 94,6.
1: Πάλι δώρα θα δώσει αυτός. Πάλι δώρα.
0: Έτσι για να μην γκρινιάζετε. Μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μπάλα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπάλα βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Μπάλα χάτμπολ.
1: Έλα ρε και χάτμπολ.
0: Χάτμπολ είναι αυτή η μικρή που έχω στο γραφείο.
1: Ξέρω, ωραία. Είδα, ωραία μπάλα.
0: Δεν παίζω χάτμπολ. Ναι. Αλλά είναι ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Δηλαδή για να.
1: Τη βερκώνει εύκολα.
0: Για να απασχολεί τα χέρια σου. Ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, από την Liga Sports βεβαίως, μία μπάλα ποδοσφαίρου διεκδικείται, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα χάντμπολ μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6988-946-946. Καλό είναι να διευκρινίσετε και την μπάλα θέλετε.
1: Ναι, γιατί θα μπλέξουμε.
0: Ναι, μη θέλεις ποδοσφαίρου και πάλι χάντμπολ κτλ.
1: Θα μπλέξουμε, παιδιά, θα μπλέξουμε.
0: Και θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για να πάρετε τις μπαλίτσες σας και να αχλείστε τώρα μέσα στο καλοκαιράκι μας. Αλλά και μετά.
1: Με μεγάλη αγωνία περιμένω το Γιάννη.
0: Και εγώ. Δηλαδή κάτι θα συμβεί, και θα συμβεί, κάτι θα προκύψει και θα αλακίσει πάλι.
1: Αν αλακίσει, θα πάμε εμείς εκεί, στο λέω.
0: Και δεν θα το αρέσει.
1: Ναι. Ναι, ρε Σπύρο, ναι, ρε Σπύρο.

0: Δεν κάνω ρεπό ρε μας τώρα, είμαι κάθε μέρα ο ίδιος. Ουχουχου!
1: Καλησπέρα και στον Πέτρο από το Παρίσι, καλησπέρα στον Βίρονα από τα Χανιά, καλησπέρα στον Ανδρέα από την Ουαλία. Κάτσε μην τη χάσω και κανέναν και έχω και παρεξηγήσει. Απορεί ο φίλος και λέει πριν δει ο Facebook λέει και τις ομάδες ανταλλαγών, απορώ πως συμπληρώναμε τα άλμπουμ. Να σου πω εγώ πως τα συμπληρώνω, αδερφέ. Πήγαινα. Ακριβώς, με τους φίλους, με τους συμπαθείς και τα λοιπά, και ο ένας άλλαζε με τον άλλον.
0: Με γιατί τότε. Ήτανε γειτονιά.
1: Μπράβο, υπήρχε φυσική παρέα κάθε απογευματάκι.
0: Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το Σάββατο, ρε παιδί μου, να βιώσουμε μια μπράβο μικρή γειτονιά. Κάθε. Δηλαδή αυτοί που μαζεύουν να έρθουν εκεί να πούνε να εμένα αυτά περισσεύουν, ρε παιδιά. Τι έχει εσύ, τι έχει ο άλλο, τι αυτό και να καταλάβει. Να γίνει ένα νταλαβεράκι.
1: Γιατί μάλλον είσαι πιτσίρικα.
0: Εντάξει, θα πιούμε και τι μπύρε μα.
1: Okay. Θέλει μια δοσιά, καλοκαίρι. Ναι. Γιατί μάλλον είσαι πιτσίρικα. Τότε δεν υπήρχε ραντεβού στι 7 η ώρα για να
0: όχι, δεν υπήρχε. Ρε, τα πήγαμε στο χέρι.
1: Πέραμε την παραμάσκαλα στην τσέπη. Τα χαρτάκια και πηγαίναμε.
0: Παραμάσκαλα. Μου ήρθε ο τάδε, τον έχει, όχι. Πάρ το να δούμε.
1: Σου δίνω 10 χαρτάκια για να πάρω τον τάδε.
0: Και αυτό γινόταν. Κυρίως με τους τσιγκούνιδες. Ναι.
1: Εμείς παίζαμε κιόλας. Οπότε.
0: Τι, τα παίζατε σε.
1: Ναι, ρε, σε
0: πιτσιρίκια. Δεν έχω παίξει.
1: Στη Βόρεια, αλλά δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχω παίξει.
1: Να σου πω. Υπήρχαν πολλών.
0: Τέτοιο ναι, δηλαδή ναι, με, τα, πω, με τα χαρτάκια δεν έχω παίξει.
1: Υπήρχαν πολλών ειδών παιχνίδια πάνω στη Βόρεια, ναι. Ελλάδα, δεν ξέρω τι κάνω. Το πιο εύκολο και γρήγορο ποιο ήταν. Είχες ένα πάκο τώρα με. Ναι. 100.
0: Και πώς το παίζατε με, με τα νούμερα.
1: Μπράβο. Ανάποδα γυρισμένα. Μπορεί να παίζαμε 3-4.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε πόσα ποντάρουμε, 10 χαρτάκια ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα σήκωνε το μεγαλύτερο αριθμό ήταν από κάτω, έπαιρνε ολονών.
0: Σόλο.
1: Οπότε πατάμε κάτι πάνω.
0: Πα.
1: Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν είναι political correct αυτό. Τότε το κάναμε.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, είχε μια...
1: είχε μια διαδικασία.
0: Ένα ταλαβέρι, εντάξει. Αφού τα είχατε αλλάξει, κάτσε περίμενα.
1: Ναι, έτσι όπως είχες το πάκο παράδειγμα.
0: Έχω το πάκο. Ναι. Και έρχομαι
1: και πέρα. Ναι, εσύ ένα παράδειγμα δεν συνεχίζει, μπορεί να θες να παίξεις. Γιατί όσο έπαιζες, μετά θα βρίσκεις το σπάνιο, το Χριστόγλου.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν είχα και να τα αλλάξω άλλα. Σου δίνω το Χριστόγλου, δώσ' μου όμως 50, γιατί όταν θα
0: εντάξει,
1: πάω.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Το να τα παίξω όμως πριν τα αλλάξουμε.
1: Ναι, γιατί έτσι θα είχα αγοραστική. Θα είχα πάκο για
0: κάτσε,
1: να.
0: Ρε, φίλε. Παίζουμε. Αλλάζουμε πρώτα. Αλλάζουμε πρώτα. Και το περίσευμά μας, διότι δεν βρήκαμε
1: μπράβο, ένα. Τα διπλά μας σε παίζεις.
0: Τα διπλά μας θα παίζουμε.
1: Okay. Πας εκεί στην αρχή, βλέπεις εκεί αυτό, τι ανταλλάσσω.
0: Αυτό μπορεί να το καταλάβω. Αλλά να έρθω και να παίξω κατευθείαν.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Υπήρχαν και πιο light. Παίζαμε με. Όποιος το πάει πιο μακριά, αλλά κοίτανε ναι, ένα και okay. Τα λοιπά. Σαν τα βαρούσε, σαν τραπουλόχαρτα.
0: Σαν τα τσιγκάκια από την πύρα.
1: Από ένα τυχάκι έπεφταν κάτω και όποιο πλάκωνε το άλλο το έπαιρνε και τα λοιπά. Αλλά αυτά ήταν πιο light. Υπήρχε και σου λέω αυτό. Πώς είναι ο παπάς, σκέψου έτσι έκανε πυργάκια. Τώρα τι να λέμε.
0: Να
1: το πεταχτά στον τοίχο λέει. Αυτό
0: είναι το πρόβλημα. Λέει εδώ που τα λέμε, όλοι πάντα περιμέναμε αυτόν που θα τα έκανε βουταρία και θα ορμάγαμε.
1: Να λαμβάνω όμω ορμούσαμε.
0: Έχω τύχει σε τέτοια, έχω τύχει.
1: Να, και πεταχτώ στο νούμερο, στον τοίχο. Με τα νούμερα αυτό που σου είπα και από τον τοίχο, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Υψηλάντης από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Υψηλάντη.
2: Λοιπόν, τώρα που είπατε για τα χαρτάκια, παίζαμε και εμείς με τα χαρτάκια.
0: Ωραία.
2: Και είχαμε, Σταύρο, ένα άλλο παιχνίδι.
0: Για πες.
2: Είχαμε ο κάθε παίκτης, ρε παιδί μου, ένα πάκο.
0: Ναι.
2: Και συνόμασταν απέναντι. Και ρίχναμε το χαρτάκι ανάποδα για να φανεί ο αριθμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχα εγώ το χαρτάκι με το 525.
0: Ναι.
2: Για να μου τα πάρει ο αντίπαλος,
0: έπρεπε
2: το δικό του, όχι μεγαλύτερο, το δικό του νούμερο να τελειώνει σε 5, φίλε.
1: Α, το λίγοντα, αυτό δεν το έχω.
0: Εντάξει.
2: Και γινότανε μάχη. Έφτανε ένα πάκο.
0: Εσείς δεν μαζεύατε πανίνι, φίλε. Είσαστε χαρτόμουτρα, να πούμε.
2: Από μικρή βγαίναμε εσύ.
1: Παιδί μου, υπήρχαν παραγωγές τώρα. Εγώ είπα τις 2-3 έτσι πιο διαδεδομένες, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα που έπεσα εγώ.
2: Καλά, προφανώς μωρέ. Θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι παιχνιδιού. Απλά επειδή το συζητάγατε, λέω κάτσε να το πάρω να το πω και στα παιδιά και όποιος το ακούει και το έχει παίξει μπορεί να το θυμηθεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι τελευταίο.
0: Μισό λεπτό να πω στο Στέλιο από την Κάτσα. Το Σάββατο, 7 η ώρα και μετά, από τις 7 μέχρι τις όσο κρατήσει, η Θηβών 128 στο Περιστέρι. Είναι ένα κιόσκι εκεί.
1: Θα δείτε
0: κόσμο, θα είναι διάφοροι εκεί.
2: Περιστέρι,
0: γειτονιά. Γειτονιά, ναι.
2: Μπάμπη,
0: ναι.
2: Να σου πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω Μέση, ρε Μπάμπη. Έλα, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ο μόνος είσαι. Ναι, λέω, όποιος το πετάξει πιο μακριά, σας είπα όμως πώς.
0: Ναι, με έναν τρόπο.
1: Ναι, βαρώντας το δάχτυλο το χαρτάκι. Ακόμα σκοτεινά.
0: Το κόκκινο με πιάνει. Να σκέφτω. Το λεγόμενο καθρεφτάκι λέει.
1: Και αυτό είναι άλλο,
0: ναι, άλλο παιχνίδι. Θα ανακαλύψουμε όλα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξυπνήσει μηνύματα, θα να πάνε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα. 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: sleep.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings for FM 94,6. 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλες αν χτες για όλους εσάς. Η μεγαλύτερη χαζομάρα λοιπόν λέει ήταν ότι όπως άσκησες στο φακελάκι για να το ανοίξεις, να άσκησες και λίγο πιο μέσα και να έπαιρνε και μπάλα τα χαρτάκια. Εντάξει τώρα εσύ, άμα είσαι πεπειραμένος, δεν το κάνεις αυτό. Κατεβάζεις λίγο τα χαρτάκια και καταλαβαίνεις τώρα που είναι το κενό για να ασκήσεις εκεί σιγά σιγά. Δηλαδή το πολύ να την πατήσεις μία φορά μέχρι να καταλάβεις ότι όπα, πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός.

0: Στο Μαρούσι θα αγωνίζεται πλέον ο Λεωνίδας Κασελάκης, ο 36χρονος φόρβαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μαρουσίου, ο οποίος τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Καρδίτσα. Άρα για τον επόμενο χρόνο θα είναι κάτοικος του Μαρουσίου. Ενώ για τον επόμενο χρόνο κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα είναι ο Κλάιμπερν, ο οποίος θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε, 36 χρονών και αυτός φόρβαρντ.
1: Όχι, θυμόρα 128 δεν έχει εκκλησία, αδερφέ. Είναι πιο κάτω η εκκλησία. Δεν θα είναι παπάδες στον κόλπο.
0: Να ανάψετε κανένα γερί.
1: Ένας ψηλός χαμός, γε. Οκ. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σαχλαμάρα που μπορούσε να κάνει με τα χαρτάκια?
0: Το είπα λίγο πριν, με να σκίσεις, δεν σκίζεις, το ξέρεις. Την πάτας μία φορά και μετά βάζεις μυαλό.
1: Εντάξει.

0: Εκτός λοιπόν από την Αμερικανιά του Halftime Show που θα είναι μισή ώρα το, το πρόγραμμα στο ημίχρονο για να τραγουδήσουν εκεί οι καλλιτέχνες.
1: Μισή ώρα θα είναι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Θα είναι ρε Μαντόνα, Σακίρα, πώς κάνουν στο Super Bowl. Τέτοιο ναι. Θα έχει κόσμο εκεί και.
1: Μισή ώρα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ρε είσαι με τα καλά.
0: Εγώ. Λοιπόν.
1: Ε, τι τραβά.
0: Και άντε για το θεάτη, πες να θα δει και κάτι. Τους παίκτες που μισή ώρα θα κάθονται δεν θα τους σκέφτεται κανείς. Τόσο να γίνεται. Λοιπόν. The show must go on. Ε, άλλη πρωτοπορία Αμερικανία.
1: Δεν το κάνουν πιο νωρίς.
0: Σε μένα τι τα λες. Αφού, έτσι είναι το. Στην Αμερική έτσι έχουν συνηθίσει.
1: Εσύ, το, κολλητό σου είναι ο Ιφαντίνο.
0: Έχουμε χαθεί τώρα τελευταία. Δεν είναι. Τα έχουμε σπάσει. Έχουμε και άλλη πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι στο NBA παράδειγμα δεν παίζει δάχτυλο.
1: Δηλαδή παίζει. Θα έχουμε δύο κουλιμπρέι. Πώς τα λένε αυτά. Ναι. Και μισή ώρα το στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει στις 10 και θα πάμε στις 3 για να τελειώσει.
0: Μια χαρά, θα γεμίσει το βράδυ σου. Λοιπόν, εκτός από αυτή την Αμερικανιά, έχουμε και άλλα Αμερικανιά όμως.
1: Ναι.
0: Τι δίνουν στους πρωταθλητές του NBA,
1: δαχτυλίδι.
0: Ναι, δαχτυλίδια θα πάρουν και οι νικητές του Μουντιάλ, οι παίκτες.
1: Τι τράβο.
0: Χρυσό, παρακαλώ, έτσι. Όχι. Όχι τίποτα φω.
1: Χρυσό δαχτυλίδι, βάστε. Okay. Πάμε, θα παρακαλώ.
0: Θα έχει πάνω και το κατητή του, φαντάζομαι. Θα
1: παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Για χαρά.
2: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο, τέλος πάντων, έχω τελευταία φορά που πήρα τηλέφωνο ήταν όταν είχε πάθει το, την επέμβαση ο Σταύρος.
1: Ναι, τότε, με το πόδι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Θέλω να μοιραστώ μια τραυματική εμπειρία δική μου με τα χαρτάκια.
1: Για πες ρε φίλε.
2: Μένω Περιστέρι, ναι. Τζο Κένεντι.
1: Ναι.
2: Της Ειρήκος, τώρα δεν υπήρχε καν το κλειστό,
1: ναι.
2: Υπήρχε πέρα που ήταν το κήπο, ήταν μια αλάνα.
1: Αλάνα, ναι. Ναι, ναι. Την έχω προλάβει, ναι.
2: Μπράβο, λοιπόν και υπήρχαν τότε δύο εταιρείες. Ήταν η Πανίνη,
1: ναι.
2: Ήταν και η Καρουζέλ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Η Καρουζέλ είχε και το βιβλιαράκι που όταν το συμπλήρωνε στο πάντων σου έλεγε ξέρω εγώ θα πάρεις και ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη να σε διακόψω λίγο.
2: Ορίστε.
0: Όντως το κάνανε τότε και λέω ποιος χαζός θα δίνω το άλμπουμ για να πάρει δώρο μία μπάρα και τα
1: λοιπά. Θα του δίνεις το άλμπουμ.
2: Του έδινες το άλμπουμ αλλά πάντα, ναι. Πάντα βάζαμε αυτά που περισσεύανε στο άλμπουμ. Εκτός από ένα. Το οποίο ήταν το σπάνιο χαρτάκι.
1: Μάλιστα.
2: Στην εποχή τη δική μου, το σπάνιο χαρτάκι ήταν ο Νέτο Γκουερίνο.
1: Ο Γκουερίνο.
0: Ήταν 4-5 χαρτάκια σπάνια.
1: Ναι.
0: Σε κάθε άλμπουμ, ναι.
2: Με τα πολλά το συμπληρώνω. Πω, από πιτσιρίκος τώρα, εγώ πήρα μια χαρά, έγραφα από κάτω δώρο μπάλα του μπάσκετ.
0: Ναι, έπαιρνε δώρο μια μπάλα, το θυμάμαι και εγώ, ναι.
2: Φεύγω και πάω στο διαόλου τον κόλο που ήταν τέλος πάντων η αποθήκη.
0: Ναι.
2: Και μου δίνουν μια μπάλα πλαστική.
0: Νερό μπάλα,
1: της
0: ναι.
1: Πλάκας,
2: ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι πιτσιρίκος, εγώ δεν με νοιάζε κιόλας, χαρά, τουκουτούκου, έπαιζα μπάλα στον δρόμο, γύρναγα, βρίσκω ένα πιτσιρίκο, φίλο μου, ο οποίος έμενε απέναντι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, έχω τον Γκουερίνο.
2: Και του λέω, κοίτα φιλαράκο, τι πήρα. Δεν του είπα φιλαράκο, του είπα
0: ναι.
2: Την άλλη λέξη.
0: Ναι, ναι, okay. Ναι.
2: Ο οποίος όμως έχει βγάλει το σκύλο βόλτα.
1: Ναι.
2: Και όπως παίζω εγώ με την μπάλα, του φεύγει ο σκύλος.
1: Σου άρπαξε την μπάλα.
2: Παρέβαξε την μπάλα και την έσκασε. Μιλάμε τώρα για πανηγύρι μεγάλο, έτσι.
0: Γενικά, τότε υπήρχε αυτή η συνήθεια. Σου λέγανε κερδίσει, γιατί καλά, έχει ένα σκοπό να το συμπληρώσει. Δεν το είχαμε για να το κρατήσουμε στα αρχεία μα. Δεν μα έφτανε μέχρι εκεί.
2: Ναι, το δίναμε, εντάξει.
0: Είχε ένα στόχο, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Πάντα ήθελα να κρατήσω. Εγώ έχω το 86 και μου λείπει ο Μπατιστόν τη Γαλλία μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ή ο Μποσί, ο Μπατιστόν, νομίζω ο Μπατιστόν.
1: Τα έχω σχεδόν όλα.
0: Και εγώ,
2: μπορώ να το πω κι εγώ ακόμα.
0: Εμένα ήταν το πρώτο μου, εκείνο.
2: Περιθώ να σου πω βέβαια ότι το φιλαράκι μου για μια εβδομάδα έτρωγε και καρπαζές.
1: Εντάξει.
0: Λογικό, αλλά δεν φταίει. Τι να κάνετε. Η κακή στιγμή. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Άμα λέει πάει παράταση ο τελικός, θα ξαναβγούν οι τραγουδιάρες.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά. Δηλαδή δεν λέμε τώρα τη Μαντόνα και τη Σαγκίνα τραγουδιάρα.
1: Τραγουδιάρες είναι μόνο, εντάξει. Παρακαλώ.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Τι κάνετε παιδιά?
1: Όλα καλά.
3: Εγώ πάντως πήρα την δερμάτινη από το περίπτερο. Την είχε έτοιμη.
1: Ναι,
3: όταν τα συμπλήρωσα.
1: Ναι.
3: Καλή ήταν. Μια χαρά ήταν. Κράτησε.
0: δεν βρέθηκες με φίλο σου με σκύλο.
3: Ναι, ήταν καλή. διάσπασε δύο τζάμια στη γειτονιά. Μια χαρά. Εντάξει. Έκανα το έργο της. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει. Το είχα πει νομίζω και προχτές σας είχα πάρει μια μέρα πριν τον αγώνα ή την ημέρα του αγώνα ότι κάποιοι παίζουν ποδόσφαιρο και κάποιοι παίζουν μπάλα.
1: Ναι.
3: και παίζουν και μπάλα όταν καίει η μπάλα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να εξηγήσουν τι έγινε εκεί και αυτοί οι προπονητές, στενοί παίκτες, όταν οι άλλοι ορμάνε σαν τα σκυλιά, όταν καίει και η μπάλα σαν τα σκυλιά από 15 ενεργές, βοηθάει βέβαια και ο κότς που βάζει επίθεση. Δηλαδή αυτός λέει πάμε επίθεση τώρα, εντάξει. Αλλά το πάθος που έχουν, η ψυχή που έχουν, που κρατάει από τον Diego.
1: Πιστεύω ότι οι Αργεντίνοι, επειδή μάλλον γνωρίζανε πολύ καλά ότι αν πάνε στην παράταση δεν θα αντέξουνε.
3: Ισχύει αυτό.
1: Τα δώσανε όλα βέβαια, για να τελειώσουν το μάτς εκεί.
3: Μα ήταν σκασμένοι οι ρημπάδοι με τον Πάρο στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν σκασμένοι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάνανε υπερπροσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Και τότε εμφανίστηκε πάλι ο Κοντός, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά αυτά που κάνει στις ασίστ.
0: Μα σε κάθε γέμισμά του, με φορτωμένη από αμυντικούς περιοχή των Άγγλων, έβγαινε συμπαίχτη.
3: Ναι. Χθες έκανε μια ωραία ανάλυση στο Fight Club, ειδικά στη δεύτερη ασίστ του 2-1. Που τη φέρνουν στο αριστερό και πάνε δύο επάνω του και έχουν στάσει, λέει, σώματος στο αριστερό πόδι. Και η άμυνα το ίδιο. Και αυτός τι κάνει ο Μπάγκας.
1: Πάει δεξιά.
3: Κάνει το απρόβλεπτο.
1: Πάει δεξιά
3: και μένει ο άλλος μόνος του.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, αυτά κάνει ο τύπος, να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, την Κυριακή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν παίζουν ρόλο τα στατιστικά, δεν έχουν χάσει οι άλλοι ποτέ, λέει. Έχουν σερή νίκες. Η Ισπανία
1: δεν έχουν ήττα
3: και ξέρεις κάποτε η στατιστική και δεν μπορεί να τα δέντια παιδιά να παίζουν την μπαλάρα, γιατί παίζουν μπαλάρα τώρα, έτσι, οι φαβοροί είναι αυτοί, παίζουν μπαλάρα, έτσι. Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά, εντάξει, και εμείς έχουμε παίξει μπάλα, βέζαμε παιχνίδια, τα παίρναμε σε ρί και μετά ας πούμε
1: είναι μια ομάδα οι Ισπανοί που βέβαια δεν έχουν μέση.
3: Δεν έχουν. Έχουν ένα ταλέντο από πιτσιρικάδες και μεγάλο ταλέντο και στους άλλους παίκτες κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η άλλη φάση, είναι το παλιό ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που υπάρχει ακόμα αυτό το ποδόσφαιρο που δεν το έχουν φάει οι τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου, που όταν κάνεις τα τεστ σου λένε πόσο έχεις στα 100 μέτρα και αυτά κτλ. Παλιά έλεγε ο Αλέφαντος, εμείς λέει το δοκιμάζαμε αν έκανε ποδαράκια ή έκανε τέτοια, να πούμε. Τώρα εδώ πέρα σου λένε άλλα κόλπα και αυτά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, χαίρομαι που ακόμα αυτό ακόμα υπάρχει, είναι ζωντανό και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν φτάσει στην πηγή. Ένας αγώνας είναι, ή ο ένας ή ο άλλος. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Ας το απολαύσουμε.
3: Εντάξει, θέλω να κρατώ και εγώ προσωπικά που είμαι πολύ μεγάλος φαν του και της Μπαρσελόνα και τον έχω δει και από κοντά σε άπειρα παιχνίδια τον Μπαγκάς. Εάν το πάρει, μάλλον θα πάρει και το Χρυσό Αυγό, έτσι, μάλλον.
0: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ο καλεσμένος μας ήρθε. Όσο και αν εσύ αμφέβαλες γι' αυτό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες, και κέρδη.
12: Κατάλαβα. Στην Μπάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
19: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
20: Big Win Sport FM 94,6.
1: Ο κύριος Γιάννης με τα δώρα του που ήρθε και μας έφερε και ένα πανίνι με, πώς το λένε,
21: με τα κάρτες.
1: Με κάρτες, τα χρυστά, τα stickers. Το οποίο όμως
21: δεν τα ξέρω αυτά, δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε να το δώσουμε σήμερα, θα το δώσουμε τη Δευτέρα.
21: Ωραία. Θα έχει τελειώσει και το Μουντιάλ, αλλά αναλόγως όποιος θα έχει καλή εικόνα, καλές μνήμες, να επιθυμεί περισσότερο.
1: Αλλά κυρίως έφερε διάφορα.
21: Αυτά που έπρεπε. Αυτά.
0: Δεν θα έχουμε αγγίξει ακόμα για να ξέρετε. Αν αργήσουμε μετά το break των 3, θα καταλάβετε τον λόγο.
1: Ότι γίνεται.
21: Τα έχω βγάλει φωτογραφία πάντω.
0: Σε πιστεύω.
1: Εγώ τα άνοιξα για να φάνε τα παιδιά, γιατί άμα βγει εσύ δεν θα προλάβουν.
0: Εντάξει, ντροπή. Γιάννη, είδε πόσο κύριο ήμουνα. Τα έχει φέρει, τα έχω αφήσει για τα παιδιά και δεν έχω αγγίξει.
21: Σωστό, επιβεβαιώνω.
1: Λοιπόν, για πε μα τώρα.
0: Συγγνώμη, είναι απόλυτο επαγγελματία. Έχει έρθει εδώ με σημειώσει με τα πηγετάκια του κτλ.
1: Ναι, γιατί ξέρει, θα φάει πολύ ερώτημα τώρα από εδώ.
0: Κάτσε να μα πει πρώτα, μην πέσουμε τα μούτρα, να μα πει λίγο τι κάνει. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια να πούμε
21: από κοντά, ναι. Μια χαρά, παιδιά.
0: Πώς έχει πάει το Μουντιάλ?
1: Κυρίως έχουμε να φάμε καιρό.
21: Έχουμε να φάμε μαζί χρόνια.
0: Συνήθως έτσι βρισκόμαστε. Ναι. Σου άρεσε το Μουντιάλ, φίλε, που είδες?
21: Κοίταξε, μου άρεσε. Στοιχηματικά δεν μου άρεσε. Αλλά από πλευρά θεάματος, για να αρχίσουμε από τα βασικά, από πλευρά θεάματος είχε.
1: Όσο και αν, δεν το πιστεύεις, έχω παίξει 10 πρώτα μάτς χ. Έπιασα τα 5, μου φαίνεται, ή τα 6. Και έχω παίξει από την αρχή 50 ευρώ στην Ισπανία και 50 ευρώ στην.
21: Ναι, το πιστεύω.
1: Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν έχω παίξει ούτε μάτς μετά.
0: Όχι, ούτε μάτς πήγαινα αρθεί να σου πω τώρα. Κόρνερ, αποκρούσεις, δεκάλεπτα.
1: Τώρα μου δίνει ένα σοβαρό ποσό για να φύγω. Mm-hmm. Αλλά λέω να κάτσω μόνο. Να το.
0: Είσαι σε καλή φάση εσύ. Διότι ή θα πάρεις λεφτά ή θα γουστάρεις με το Μέση.
21: Ναι, ξέρεις να κάνεις.
1: Κοίταξε, είναι το μοναδικό μάτς που δεν έχω κανένα απολύτως άγχος. Διότι υπάρχουν δύο παραμύθια που άμα όποιος και αν το πάρει, υπάρχουν δύο πολύ ωραία παραμύθια. Το ένα παραμύθι είναι του Μέση. Ναι. Δεδομένο και τα λοιπά. Άσχετα με αυτό, πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Μουντιάλ είναι ο Μέση, άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει. Και από την άλλη μεριά, η ομάδα του Μουντιάλ είναι η Ισπανία.
0: Είναι η καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη.
21: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα έχουμε και η Μέση.
1: Αν καταφέρει και κερδίσει και αυτό. Δηλαδή, αν κερδίσει και την ομάδα. Γιατί μέχρι τώρα κέρδιζε γιατί είχε μεγάλη προσωπικότητα, γιατί ήξερε τι να κάνει μέσα στο γήπεδο, γιατί οδηγούσε την Αργεντινή σε αυτό που ήθελε. Αν καταφέρει και αυτό, νομίζω ότι θα είναι απίστευτο κατόρθωμα.
21: Ξεπερνά το Μαραντόνα.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
0: Αλλά βάσει επιτυχιών, ναι.
1: Δεν μπαίνω όμως. Εγώ δεν μπαίνω. Δηλαδή,
0: η πλάκα είναι.
1: Είναι δύο τεράστιες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που, μαζί με άλλους. Εγώ δεν τους βάζω όλους παρέα. Δηλαδή και τον Μαραντόνα και τον Ροναλντίνιο και τον Κρόιφ και τον Ζιντάν και άλλους πολλούς. Τον Πελέ, βέβαια. Και άλλους πολλούς. Που είναι, είναι αυτοί που μας κάνανε πάρα πολλές φορές μαζί με τους δικούς μας εδώ, τους Έλληνες δηλαδή, που μας κάνανε και αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ λοιπόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι σπουδαιότερος, ποιος είναι εκείνος, γιατί ο καθένας έχει μια τεράστια...
0: Και άλλες εποχές, ναι. Άλλα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τώρα το συνειδητοποιώ, ότι σε περίπτωση που το πάρει ο Μέση, ξεπερνάει στεγνά έτσι σε επιτυχίες, ρεκόρ και τα λοιπά, το Μαραντόνα, σε περίπτωση που δεν το πάρει, είναι τάλε κουάλε η ίδια ιστορία. Πήρε δηλαδή το ένα και στο αμέσως επόμενο παγκόσμιο κύπελλο πάει τελικό όπως και ο Μαραντόνα και το χάσει το τελικό.
21: Ναι, και ναι. Αυτό θα γίνει. Βέβαια.
0: Όπως έγινε το 86 και το 90 με την Αργεντινή.
21: Για εμάς που έχουμε ζήσει το Μαραντόνα, γιατί για τις γενιές που δεν τον έχουν ζήσει, νομίζω ότι το Μέση ήδη είναι. Λογικό κιόλας έτσι.
0: Και να πούμε και κάτι που επίσης, όπως λες τώρα για αυτούς που δεν έχουν ζήσει το Μαραντόνα. Επίσης η Αργεντινή το 86 που το πήρε και το 90 ουσιαστικά είχε έναν Μαραντόνα. Δηλαδή δεν ήταν πάλι η ομαδάρα που είχε 15. Είχε 2-3 παίκτες δίπλα του, αλλά μέχρι εκεί.
1: Είναι αυτό το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, που παίζουν αυτοί στην Λατινική Αμερική. Και εγώ βάζω και τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντινούς και τους Παραγουάνους, Ουρουγάνους, τους Μεξικάνους.
21: Τα... Κεντρική
0: Βόρεια
21: Αμερική.
0: Άλλο πάθος, άλλη δυναμική,
1: είναι άλλο πράγμα. Είναι το παλιό ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι.
21: Και ίσως τώρα, δεν ξέρω που θα ακούσει αυτό, ίσως να πονάνε και περισσότερο λίγο το εθνόσημο. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πατριώτες.
0: Ναι, είναι πατριώτες. Είναι λίγο πιο, νιώθουν πιο μεγάλη τιμή και
21: ακριβώς, να παίζουν για τη
0: φορέα της ομάδας, της εθνικής τους. Για τον φίλο που μας έστειλε και χθες το μήνυμα, που λέει μέχρι τα 30 του χωρίς επιστήμη, λέει και κάτι στα πήρε ο Πελέ. Το χωρίς επιστήμη όμως ισχύει και για τους αντιπάλους. Δηλαδή, ναι, μεν τότε δεν ήταν όλοι τόσο γυμνασμένοι με βοηθήματα και. Αλλά γι' αυτό το λόγο και ήταν πολύ πιο αργοί και αμυντικοί. Είχαν λιγότερο αλματώδεις, λιγότερο γρήγοροι. Δηλαδή, είναι αλλές οι συνθήκες και για τους μεν και για τους δε. Δεν είναι μόνο για τον Πελέ. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εγώ λοιπόν, σε αυτό που έλεγες για το πόσο θεαματικό ήταν, θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ένα ιδιαίτερα θεαματικό μουντιάλ. Τι όμως κρατάω.
21: Αμφίροπο.
0: Μπράβο. Αμφίροπο. Ότι πολλά παιχνίδια κρίθηκαν το 85 και μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μας κρατούσαν τα μάτς μέχρι το τέλος.
1: Ρε φίλε, σε γενικές γραμμές είναι καλό μουντιάλ. Έτσι. Απλά ήταν μεγάλο.
21: Μας κούρασε.
1: Δηλαδή, μας κούρασε γιατί ήταν πολλές οι ομάδες.
0: Ήταν και οι ώρες. Εγώ παράδειγμα την Τουρκία που έπαιζε συνέχεια ξημερώματα δεν την έχω δει ενώ σε ολόκληρο παιχνίδι. Έπειτα έτυχε η Τουρκία και τα τρία της να είναι 5 η ώρα το πρωί.
21: Έτσι κι αλλιώς στη μνήμη όλων μένουν τα νοκάουτ και μετά. Πόσο δε τώρα που ήταν 104 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή για να θυμάσαι. Μάτς σε όμιλο πρέπει να είναι κάτι.
1: Κάτι πολύ
0: σημαντικό. Να είναι 5-5.
1: Κάτι special.
0: Ή 5-5 να έχει βάλει 3 γκολ.
1: Special δεν είδαμε σε όμιλο. Κάτι πολύ δυνατό.
0: Εντάξει, βέβαια είδαμε τους παίκτες της Άρσεναλ να προλάβουν. Έτσι να τα λέμε για αυτά.
21: Ναι, Μερίνο που το βάζει. Έχει περάσει 2 γύρους στην Ισπανία ο Μερίνο.
0: Α, μόνο του τώρα.
1: Πώς βλέπεις,
0: Τζόνι.
21: Σούπερ, παιδιά. Μαλώνω στα φόρουμ εκεί των οπαδών της Άρσεναλ. Πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι και τον Τροσάρ θα αντικαταστήσει και τον Μαρτινέλη θα καταπιεί αν μείνει ο Μαρτινέλη. Μπορεί να ακουστεί κάπως, εγώ τον θεωρώ τον πληρέστερο Έλληνα διεθνή.
1: Ρε φίλε, είναι πολύ σοβαρός
21: και τα έχει όλα, έχει όλο το πακέτο.
1: Ναι. Γρήγορος είναι, το γκολ το έχει, την ατομική ενέργεια την έχει, και είναι πάρα πολύ σοβαρός, έχει δουλέψει πάρα πολύ.
0: Ναι. Γυρίζει πίσω, βοηθάει.
1: Ναι, δεν Αλκάρι, είναι.
0: Δεν είναι... Απλά δεν το ξέρουμε όλα πολύ στην Αγγλία προφανώς. Γιατί που λες στα φόρουμ ότι μαλώνεις.
21: Εντάξει, είναι και Έλληνας, δεν έχουν και την καλύτερη εικόνα, ας πούμε.
0: Είναι Έλληνας, δεν τον έχουν
21: δει
0: σε
21: μεγάλο ποτάβλημα. Δεν είναι εμπορική μεταγραφή.
1: Είναι και λίγο σνόμπ. Αλλά από πού πηγάζει, ρε φίλε, η σνομπίλα τους. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα.
0: Δεν έχουν εικόνα.
1: Για να δούμε καλό Άγγλο ποδοσφαιριστή, πρέπει να. Να τρέχουμε δεξιά και αριστερά δηλαδή.
21: Και όσο γράφουν οι αποτυχίες τόσο ανεβαίνει και το τουπέ τους.
1: Ναι. Okay.
0: Εντάξει τώρα στις ομάδες λέει παίρνω ό,τι κάνει τον κυκλοφόρη. Απλά ξαναλέω, είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει, δεν έπαιρσε μεγάλο πρωτάθλημα για να έχουν παραστάσεις. Φαντάζομαι δεν έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι ούτε καν την Πρις, ούτε το βελικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν έχουν
21: σαφή, νούμερα του,
0: δεν
21: ξέρουμε,
0: έχουν σαφή εικόνα.
21: Τα νούμερα του είναι 22 γκολ, 29 ασίστ σε 52 μάτς, είναι νούμερα ακόμα και για Βέλγικο.
0: Καλά, εννοείται.
21: Και είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει και ο Μαυροπάνος. Δηλαδή να είναι πάλι δύο οι Έλληνες.
0: Ναι.
21: Ναι, γιατί είχαμε την τελευταία εξέλιξη με τον τραυματισμό του Σαλιμπά, 5 μήνες έξω. Θα πάρει τον Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας και μπορεί να πάρει και τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το δίλεπτο για την Άρσεν.
0: Μια χαρά. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι, νομίζω ότι ο μόνος που διασώθηκε.
21: Πήγε να την κρατήσει μόνος.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, πάμε σε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Καρατζαφέρη να πούμε και πιο αναλυτικά πράγματα για το τελικό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου χαφ, με την ένωση να κινείται ήδη για αντικαταστάτη. Την περίπτωση του 20χρονου φόρ της Βαλένθια Αϊμάρ Μπλάφκεφ εξετάζουν οι κυτρινόμαυροι. Σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με την Χρόνιχεν. Κοντά στην απόκτηση του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν φαίνεται να είναι τόσο προχωρημένη. Τον 33χρονο Γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγα ως πιθανό αντικαταστάτη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νέο τεστ για τους Πειραιώτες στις 7.30 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ. Κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα. Ενημέρωση από τους 94,6. Εντός της ημέρας ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ζωέλ Ρόκα. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Τέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στην Τούμπα, εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιακού. στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Άκτορ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Μωραΐτης. Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, οι πράσινοι θα επαναφέρουν τον 27χρονο διεθνή γκάρντ, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Για τα προημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και RT2 Sport αντίστοιχα. Την απόκτηση του Έλιο Κόμπο επισημοποίησε η Dubai BC με τον 28χρονο γκάρντ να αποχωρεί από τη Μονακό μετά από 4 χρόνια. Στη Φενέρμπαξε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μόνο αν καταβάλει κάποιος στη ρήτρα των 500 εκατομμυρίων ευρώ δέχεται να παραχωρήσει τον Χουλιάν Άλβαρες η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ξεκαθάρισε ο εκτελεστικός διευθυντής των Ροχιμπλάνκος. Δεν αποδεχόμαστε τα 100 εκατομμύρια της Μπαρσελόνα, δεν θα αποδεχτούμε 150 ούτε καν 200, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και 100.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-4-4-5 τηλέφωνα για πάσα χρήση. Γιάννης Καρατζαφέρης στην παρέα μας. Εξού και το έρωτας είναι ο Γιάννης που έχει διάλεξει ο Νέαρχος.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστώ Νέαρχε.
3: Να είστε καλά.
1: Έχει σήμερα τίποτα?
0: Τι να έχει σήμερα?
2: Τι να έχει σήμερα?
0: Τι τσιπά?
1: Εκτός από...
2: Έχει τα καλά.
1: Έχει καμιά μπάλα,
2: έχει τίποτα. Τα καλά, έχει τα καλά. Νορβηγίες.
0: Ναι, δεν έχω κοιτάξει καθόλου. Αυτή την περίοδο δεν έπαιζα.
2: Τα καλά. Και MLS. Δεν περιμένανε καν να τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Να ρεξάει το Μουντιάλ στη χώρα σου και να κάνει το πρωτάθλημα.
2: Δεν του βγαίνει, προφανώς. Ναι, ναι. Είχε δύο ματσάκια, τρία χθες. Πρώτο κουβά 0-0. Το πρώτο over που δεν έγινε.
1: Ωραίο.
2: Εντάξει.
0: Με πόνο ψυχή στον Γιάννη.
1: Δηλαδή παίζει και Ίντερ Μαϊάμι του Μέση τώρα.
2: Χθες όχι πάντως, αλλά κάποια στιγμή θα μπουν.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι.
1: Δηλαδή αυτό δεν θα σταματήσει, θα πάει μετά το.
0: Θα πάει σίγουρα, μια άδεια, σίγουρα, ρε φίλε.
2: Θα πάρει. Νομίζω ότι είναι οι τρεις εβδομάδες είναι δεδομένες.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Εδώ και στη χώρα μας, εάν έχει πάνω από τρεις διεθνείς, δικαιούσε να πας αναβολή στο παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι η Μαϊάμι δεν θα παίξει τώρα για δύο μάτσες, γιατί τις λείπουν κάμποση.
2: Και είναι και κάμποσα λεφτάκια, έτσι. Δηλαδή η αποζημίωση που δίνει η FIFA είναι $5,000 την ημέρα για κάθε διεθνή.
0: Α, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύονται.
2: Μαζεύονται.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
0: Εδώ ο φίλος βλέπει χίλες στο τελικό.
2: Εντάξει.
0: Όλα ανοιχτά είναι τώρα. Τι... Να σα το παίξουμε τώρα φορτίδες
1: και να παίξουμε τώρα στον τελικό.
0: Δεν είναι θέμα έμπνευση. Βέβαια, εδώ ο Γιάννης έχει φέρει και τρεις σελίδες να πούμε.
2: Όχι, εντάξει, σας πω ότι να αρχίσουμε με κάτι άλλο. Είδα σε κάποιες στοιχηματικές πλατφόρμες στην κατηγορία με τον πρώτο παίκτη με τις περισσότερες assist. Έτσι, ο Λίσε έχει νομίζω 5 και προσφέρεται στο 1-15.
0: Ναι.
2: Ο Μέση που είναι δεύτερος και έχει μία λιγότερη προσφέρεται στο 7,5. Και αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Έχουν και οι δύο από ένα παιχνίδι να παίξουν. Οι Γάλλοι μικρό τελικό που ένα rotation νομίζω θα γίνει δεδομένα.
0: Mm-hmm.
2: Και να το πω και λίγο παρακάτω, επειδή ο Τσερκί έχει παίξει 85 λεπτά, θεωρώ ότι ο Ντεσάν μπορεί να το ξεκινήσει, ίσως και αντί του Ολίσε. Ο Μέση θεωρώ ότι μία ασίστ στον τελικό θα την κάνει. Οπότε γιατί όχι, βέβαια να πούμε ότι αν έχουν
0: μαζί,
2: ναι, αν έχουν μαζί τις ίδιες, επειδή δεν είναι επίσημο έπαθλο από την FIFA, είναι τι ορίζει κάθε στοιχηματική πλατφόρμα.
1: Είχες 4 στα 4 χθες. Μας το λέει ο Μάριος Πολίτης.
2: Θα είχα. Είναι τόσες πολλές οι προβλέψεις και τόσες οι εκπομπές που έχω χάσει για να το λέει το παιδί.
0: Λοιπόν, οπότε να αξίζει τον κόπο για τις ασίστ που λες στο Μέση.
2: Ναι, δεν θα κάνει μία στον τελικό τουλάχιστον. Κάνει. Δηλαδή έχει στα knockout έχει ή γκολ ή ασίστ ή γκολ και ασίστ σε κάθε παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και συνήθως όταν, επειδή είναι ευφιέστατος, όταν σε ορίζει το πράγμα και σου λέει πέφτουν όλοι πάνω μου, οπότε δεν μπορώ να μπουκάρω μέσα να κάνω τελική. Τώρα βγαίνει και σου λέει να δημιουργήσω, όπως έκανε και με την Αγγλία, που έβλεπε ότι δεν μπορούσε να φτάσει σε τέτοιο σημείο για να τελειώσει αυτό στη φάση. Τραβήχθηκε.
2: Και με το δεξί και τις δύο.
0: Μπράβο, τις έστελνε σε στημένες. Νομίζω ακριβώς επειδή τις είχαν με το δεξί, δεν ήταν χάμος αλμοστή και τα μαρκαρίσματα πάνω και σε αυτόν και στους συμπαίκτες του. Ωραία, αυτό ήταν όντως ωραίο στοιχείο.
2: Ναι, έτσι λίγο αυτό έψαξα και βρήκα, σαν ειδικό στοίχημα. Τώρα, αν πάμε σε τελικό, όπως είπες πριν, Σταύρο, έχει πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Αν το πάρει η Ισπανία, θα επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2010 και αντίστοιχα το 2008, δηλαδή να πάρει Euro και Mundial στα καπάκια. Αν το πάρει η Αργεντινή θα έχει δύο σερί Μουντιάλ, κάτι που έχει να κάνει, τελευταία φορά το έχει κάνει η Βραζιλία το 58 με το 62, με το 62 και προπολεμικά η Ιταλία, θα είναι η τρίτη εθνική ομάδα.
0: Το 34 και το 38.
2: Νομίζω,
0: προσπαθώ να θυμηθώ ακριβώς τη διάβασα, ότι είναι ή η πρώτη φορά ή η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια ξέρω εγώ, που παίζει τελικό παγκοσμίου η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
2: Δεν το έχω.
0: Λοιπόν, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, διότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σπάνιο, ρε παιδί μου. Σαν
2: Εγώ διάβασα είναι ο πρώτος τελικός παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ δύο πρωταθλητών Υπήρου. Ναι. Μπορεί να είναι το αυτό συγκεκριμένο ζευγάρι. Ναι, να είναι δηλαδή.
0: Αυτό λέω ότι είναι πρωταθλητή Λατινική Αμερική ή πρωταθλητή Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω αν είναι για πρώτη φορά ή πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
2: Mm. Θα έλεγα και πρώτη φορά.
0: Ναι, αν είναι, θα μιλάμε τώρα για πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, παίζει σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα που όλα είναι αμφίρροπα με το συνέστημα, με προέστημα, με έμπνευση, με βάση στατιστικής απεικόνησης που είναι μπροστά σου.
2: Εντάξει. Πώς, κοίταξε, είναι, πώς το βλέπεις. Αν το πάρει η Αργεντινή, νομίζω ότι θα είναι ένα σούπερ script, ας πούμε, σενάριο για να γίνει ντοκιματέρ με όλες αυτές τις ανατροπές που έχει πετύχει για να φτάσει μέχρι εδώ. Είναι αυτό που είπε ο Μπάπης στο ξεκίνημα, ότι είναι ο Μέση απέναντι στην καλύτερη εθνική ομάδα που μπορεί να μην έχει το πολύ μεγάλο στάρ, γιατί και ο Γιαμάλ, η αλήθεια είναι, άλλα περιμέναμε, άλλα δεν βλέπουμε, αλλά είναι ομάδα με όλες τις, με όλες τα γράμματα κεφαλαία. Εντάξει, λίγο πιο πολύ Ισπανία, θα έλεγα, δεν αποκλείω μια ισοπαλία. Το σημαντικό για τους Ισπανούς είναι ότι απέναντι στους Γάλλους τους ανάγκασαν να έχουν ένα πολύ φτωχό ποσοστό αναμενόμενων τερμάτων στο 0,31, που είναι ο μέσος όρος που είχαν όλοι οι αντίπαλοι της Ισπανίας σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τρώει δύσκολα γκολ, αλλά δύσκολα τις κάνουν και ευκαιρίες.
0: Ισχύει, το έχουμε δει αυτό. Και αυτός είναι και ένας λόγος που φοβάμαι για το πόσο θεαματικό τελικό θα δούμε.
2: Ναι, εντάξει, τακτικά μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από ότι το θέαμα. Νομίζω ότι σίγουρα θα ντουμπλάρουν το Μέση, σίγουρα θα επιδιώξουν οι Ισπανοί να έχουν την κατοχή της μπάλας και σίγουρα θα πιέσουν και ψηλά. Οι Ισπανοί, λέγαμε και τις προάλλες, εκτός από το εντυπωσιακό ποσοστό της κατοχής της μπάλας, έχουν στα υπέρ τους και ότι είναι η πρώτη ομάδα στην ανάκτηση της μπάλας όταν τη χάσουν.
0: Άμεσα. Οπότε δεν αφήνουν τον άλλον ούτε να βγει στην αντεπίθεση.
2: Ναι. Βέβαια, απέναντι υπάρχει ο Μέση, έτσι.
0: Και όχι μόνο ο Μέση, υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που δαγκώνουν.
2: Δαγκώνουν.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούν να δημιουργήσουν με την ευκολία που δημιουργεί ο Μέση, αλλά όπως λες τώρα, για να μην αφήσουν τους Ισπανούς να κυκλοφορούν άνετα την μπάλα και χαλαρά και να δημιουργούν, υπάρχει το αντίδοτο. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Έχουμε και καλεσμένο τον Γιάννη Καραζαφέρη, αλλά ήρθε και ο φίλος μας, ο γιατρός, να μας κοιτάξει, γιατί έχει μια εβδομάδα να μας δει. Και γιατρέ, πώς μας κόβεις? Το μικρόφωνο είναι εκεί, ναι.
1: Δεν παίζεστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και ο Σταύρος
0: λίγο καλύτερα, γιατί τρώει όλο το φάι.
2: Είμαι και δυνατός, δεν με κάνω.
3: Όχι, μου είπε ότι κάτι θα κάνει.
2: Ναι.
0: Τι κάνει.
3: Το μειώσει.
2: Τρώει το. Ναι.
0: Δεν βλέπεις εδώ έξω. Από το μειωμένο τρώει.
2: Λοιπόν, ισχύει αυτό που σας έλεγα, ότι είναι πρώτη φορά που στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου αναμετρώνται η ενεργεια. Πρωταθλήτρια Ευρώπης με την ενεργεια. Ενεργεια, τέλος πάντων, την τελευταία πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής.
0: Και την τελευταία του.
2: Ναι, και έχει πάει και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάναμε κουβέντα για το Ισπανία-Αργεντινή. Επίσης, πρέπει να δώσουμε και λίγο και τα φώτα μας και την προσοχή μας και στο Ρόδρυ, που μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Μέση και τα λοιπά, αλλά επίσης νομίζω ότι είναι ο πλέον καθοριστικός και επιδραστικός
0: παίκτης. Ναι.
2: Όχι μόνο της Ισπανίας, ίσως και ένας από τους επιδραστικότερους στο Μουντιάλ.
1: 655 πάσες, 93% ποσοστό επιτυχίας, και κόντρα στους Γάλλους έτρεξε 12 ακόμα κάτι χιλιόμετρα με 11 κερδισμένες μονομαχίες, που ήταν δύο περισσότερες από όλη την εθνική Γαλλίας.
2: Εντάξει,
1: αλλά είναι αθόρυβος.
2: Τι να πούμε παραπάνω.
0: Είναι
2: αθόρυβος, είναι χαμηλών τόνων, είναι πολύ καλό παιδί, ήπιο παιδί. Καλό παιδί, το λέω, να του πάρω μια πάστα. Με τη λογική ότι.
0: Ναι,
2: με τη λογική, παιδί μου, ότι δεν θέλει να βγει στα φάρμακα τη δημοσιότητα. Ναι, είναι πολύ ήπιον τόνο, πολύ μετρημένο παιδί. Και νομίζω ότι εάν το πάρει η Ισπανία, θα έχει υποψηφιότητα.
1: Θα πάρει το δεύτερο.
2: Για χρυσή μπάλα που δεν είναι ούτε συνηθισμένο, πόσο μάλλον για μια τέτοιου τύπου ποδοσφαιρική περσόνα.
0: Εγώ, άσχετα με το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, επιμένω ότι το Μουντιάλ είναι του Μέση. Δηλαδή, είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ. Άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει.
1: Πιο επιδραστικός, Μπάμπη, νομίζω, από ότι το 22 στο Κατάρ.
0: Σωστά.
1: Και 4 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και λένε ότι η επιλογή του MLS και της Inter Miami έγινε για να προετοιμαστεί.
2: Με γνώμονα αυτό, να είναι σε οικείο περιβάλλον,
1: συμπατολογικά
2: κτλ. Όντως υπάρχει μια λογική. Ή, δεν ξέρω αν ήταν ένα από τα κριτήρια της επιλογής του, πάντως του βγήκε.
0: Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ακόμα με το Μαϊάμι?
1: Όσα θέλει, πως
0: θέλει. Θέλει.
2: Κάτσε να σου πω, αλλά.
1: Όσα θέλει.
2: Λοιπόν, κάτσε να δω μέχρι να το βρω. Λοιπόν. Πάμε.
1: Υπάρχει ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία του MLS και ακούγεται έντονα ότι, όπως το έκανε και ο Μπέκαμ, θα το κάνει και ο Μέση. Δηλαδή θα την αγοράσει και θα την ανεβάσει.
0: Να.
2: Έχει υπογράψει, από ό,τι βλέπω, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 28.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εκτός αν έχω χάσει κανένα update. Εντάξει. Πραγματικά, αυτό που λέει ο Γιάννης. Όσο θέλει, θα μείνει. Δηλαδή.
0: Αγωνιούν αν ο γιατρός έφερε γλυκά, νομίζω ότι κάτι έφερε.
2: Γιατί, ένα μετάλλο, γιατί δεν αδυνατίζουμε.
3: Κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη.
0: Α, μας κάνεις να βγούμε έξω.
2: Εντάξει.
3: Θα βρεθείτε.
1: Αλμυρά, εγώ γλυκά ο γιατρός σου, δεν είχαμε συνοηθεί έτσι.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
3: Δεν πειράζει κάθε τόσο.
0: Μια φορά στο τόσο γίνεται όμως
1: κάτι. Ανάλογα από όταν το τόσο.
0: Κάθε μέρα τόσο.
2: Εγώ είμαι ευγενικός, ο Γιάννη μου, να προσβάλλω τον κόσμο που μας φέρνει το καθητής του. Λοιπόν, τι θα παίξει τελικό, Μπάμπη?
0: Δεν θα παίξω.
2: Τίποτα.
1: Αφού περιμένει.
2: Και πάλι.
1: Μπάμπη, παίξε μια ισοπαλία.
0: Όχι, δεν θα παίξω.
1: Για να είσαι
0: δεν έπαιξα όλο το Μουντιάλ, έπαιξα με το ξεκίνημα και νομίζω ότι θα το κρατήσω. Δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω, όχι. Και δεν έχω και λόγο να παίξω. Τι να παίξω?
2: Καλά, φίλε, μπορεί να έχει μια έμπνευση.
0: Έμπνευση. Δεν έχω έμπνευση, όχι.
2: Αλλά πάμε λίγο τραγουδάκι να τα βρούμε.
0: Τι σ' αρέσει από το Μουντιάλ, γιατρέ?
3: Εγώ έχω την εντύπωση και τη σκέψη, παρότι λέμε τώρα Ισπανία να έχει δεχτεί και γκολ και τέτοια, ότι θα δώσω 60-40 Αργεντινή.
0: Να το πάρει 40. Αργεντινή, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Είναι γιατί το θέλεις ή είναι γιατί έτσι βλέπεις?
3: Όχι, έτσι βλέπω, γιατί βλέπω την Αργεντινή να είναι, παρά τα προβλήματά της αμυντικά, ας πούμε,
0: ναι,
3: έχει δύναμη.
0: Έχει δύναμη. Έχει τσαμπουκά, ναι. Έχει θέληση.
3: Έχει μέση.
0: Ναι, έχει και μέση, ναι. Όπως είπα και εγώ εδώ, το ποδόσφαιρο θέλει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Ή δεν αφήνει τίποτα στη μέση.
0: Ναι. Και
2: αυτά τα ωραία τα λόγω παίρνουν πια.

0: Και επειδή δεν έχει έρθει διαβασμένο μόνο ο Γιάννης να μου πει τα δικά του εκείνη προσθεωρίε και τα λεπτά που εγώ αυτά δεν τα πω.
1: Τα βαριέσαι. Ναι.
0: Όχι, δεν τα βαριέμαι, σου έχω ξαναπεί. Τι πιστεύω. Κοίταξε, τώρα σε τέτοιου τύπου καταστάσει το ακούω. Δεν μπορώ να το ακούω πού. Εάν ρε παιδί μου παίζει μια μεγάλη ομάδα, με μια ομάδα που συνήθω είναι πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα. Ωραία. Παίζει η Άθνα που συνήθω είναι πολύ καλή, ξέρω εγώ, με την Μπρέτφορντ που συνήθω. Δεν είναι ναι. Στις top ομάδες.
1: Εντάξει, φέτος ήταν καλή. Ναι,
0: ναι αυτό θα σου πω. Ναι, μετράει η προϊστορία ως έναν βαθμό. Εάν φέτος η Arsenal ήταν ναι. Σαν την Tottenham
1: ναι.
0: Και η Brentford έκανε την καλύτερη χρονιά της ιστορίας της, ναι. Τι θα έλεγες, η προϊστορία είναι μαζί με την Tottenham. Ας πούμε την Tottenham και την Arsenal.
1: Σωστό. Όχι, εγώ όταν το παραθέτω αυτό, δεν το λέω με μια κατένθεση για το προγνωστικό. Το λέω γιατί γενικά μου αρέσει έτσι από ένα κείμενο, είτε είναι γραπτό, είτε λέμε, να μένει και κάτι.
0: Μπράβο. Θα μπορούσα να κρατήσω στοιχεία. Παρελθοντικά, του τύπου ότι ρε παιδί μου, μεταξύ τους αυτές οι ομάδες έχουν μεγάλα σκορ, ψηλά σκορ συνήθως. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: καταλαβαίνω
1: αυτό
0: μια προσέγγιση.
1: Ναι. Αυτό ναι.
0: Εκεί είναι, ή φέτος όλη τη χρονιά η Μπρέτφορντ δεν έχει κρατήσει ξέρω εγώ, την αιστεία της ανέπαφη, ή είναι τα περισσότερα της παιχνίδια γκολ, γκολ, over. Αυτό το ακούω. Αλλά το τι είχαμε κάνει πρόπερση και παραπρόπερση και τα λοιπά, σου λέω. Τότε να δηλαδή, μόλις οι μικρότερες ομάδες υποτίθεται είχε πολύ καλύτερη προϊστορία φέτος, αλλά φέτος δεν βλεπόταν.
1: Δεν βλεπόταν σαν ομάδα. Σε συμπτώσεις πιστεύεις?
0: Ναι. Λοιπόν, πριν μου πεις τη συμπτώση, θα σου πω εγώ τι έχει γίνει τώρα. Έχεις δει αυτό το ωραίο στατιστικό με την Ίντερ.
1: Με την Ίντερ.
0: Είναι η μόνη ομάδα
1: ναι.
0: Που συνεχίζει να έχει παίκτη με παρουσία σε τελικό από το 82 και μετά. Ήταν η Bayern και η Ίντερ που είχαν πάντα παίκτη, έστω έναν. Και τώρα κρινόταν ουσιαστικά τον ημιτελικό, αν θα έχει η Bayern τον Kane.
1: Ναι.
0: Και η Ίντερ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ναι.
0: Και έτσι έμεινε η μόνη ομάδα που από το 82 δεν υπάρχει. Εντάξει, πρέπει να πούμε βέβαια ότι και αυτές τις χρονιές πολλές φορές ήταν η Γερμανία στο τελικό, οπότε αποκλείεται να μην είχε παίκτη της Μπάγερν. Ήταν η Ιταλία σε τελικούς. Θέλω να σου πω ότι okay. Αλλά εδώ ξεχώρισε πλέον και έμεινε μια ομάδα που συνεχίζει από το 82 να έχει παίκτη της σε τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πολλά αυτά που θα μας πεις. Αν είναι λίγα, να πάμε με τραγουδάκι break και να επιστρέψουμε. Τι θέλεις?
1: Ό,τι θέλεις. Θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό που είπες, ότι το 2026 Μουντιάλ που διεξάγεται τώρα, αλλά και στο 2010 που το πήρε η Ισπανία, και τότε και τώρα, στην αποστολή των Φούριας Ρόχας, υπήρξαν και υπάρχουν 8 παίκτες της Μπαρτσελόνα. Που είναι και οι περισσότεροι, νομίζω έχει 8 ή 9 η Ατλέτικο.
0: Η Ατλέτικο νομίζω έχει περισσότερο.
1: Έχει ένα περισσότερο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το πιο αξιοσημείωτο στατιστικό όσον αφορά το ρόστερ της Ισπανίας είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης της Ρεάλ. Υπάρχει μόνο Κουκουρέγια που αποκτήθηκε τώρα, δεν έχει φορέσει τη φανέλα της.
1: Ναι, δεν μετράει ως Τσέλσι.
0: Αυτό λέω. Δεν...
1: Δηλαδή λοιπόν, και τα λεφτά που είναι η αποζημίωση που δίνει η FIFA.
0: Η Τσέλσι θα τα πάρει. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και πιστεύω για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Με μία μαντινάδα ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, διαρωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο, σε Χωματερή, η οποία έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής, απίφθινε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Την πιθανή πώληση στη χώρα μας περιφερόμενων πυρομαχικών γνωστών και ως καμικάζι drones στο πλαίσιο Αμερικανικού στρατιωτικού προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80,1 εκατομμύρια δολάρια, ενέκρινε το State Department σύμφωνα με το Reuters. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βόρειο-ανατολική Ισπανία. Οι αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερης εξάπλωσης της φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 με 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον BwinΣΠΟΡ FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πριν πάμε.
0: Τι, πού να πάμε.
1: Στα στοιχηματικά και στις αναλύσεις του.
0: Πάλι στοιχηματικά τα πάμε. Ρε. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Στοιχηματικά θα πούμε.
1: Έχω φοβερή δήλωση από Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Μην μου πείτε ποιο είναι το φαινόμενο, το κανονικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Που λέει. Συνήθως το σώμα σου είναι αυτό που σου υποδηλώνει ότι δεν μπορείς πλέον να αντέξεις τον ίδιο ρυθμό. Πιστεύω πως πλέον το αντιλήφθηκαν και ο Κριστιάνο και ο Νέιμαρ.
2: Ναι.
1: Αυτή η μάχη με το ίδιο στο σώμα δεν είναι πολύ δύσκολο να την είναι πολύ δύσκολο μάλλον να την κερδίσεις. Ο Κριστιάνο είχε μια πολύ μακρά καριέρα, μπορεί να έχει ακόμα λέει, το επίπεδο για να πέσει σε Σαουδική Αραβία, αλλά το Μουντιάλ είναι άλλο επίπεδο. Θα κατάλαβε και ο ίδιος ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλότερος. Παρά το πάθος, την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία να παίζεις για πάντα, το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει πια. Είναι λέει στο χέρι σου να αποφασίσεις πότε θα σταματήσεις. Εγώ γι' αυτό δεν παίζω πλέον ούτε για πλάκα. Γιατί λέει το σώμα μου δεν μπορεί να ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ποδοσφαιρικά το μυαλό μου. Αναφέρει ο Ρονάλντο και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει δίκιο, εντάξει, έχει δίκιο.
1: Απλά συνήθως δεν τα λέμε έτσι, είναι τα σκέτα.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Αλλά καλά έκανε και τα είπε. Λέω.
0: Ο Ρονάλντο είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, καλά έκανε και τα είπε. Και αν το πάρει. Και, ξέρετε, και είναι και τώρα δύο περιπτώσεις. Αυτή μία είναι ο Κριστιάνο.
0: Νομίζω ότι και ο Μέση κάποια στιγμή μετά από 5-6 χρόνια μπορεί να σταματήσει.
2: 5-6?
0: Ναι.
1: Είναι διαπάντως και κάθοντας, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι μας αποδεικνύει πως μπορεί να ανταποκριθεί άψογα σε τέτοιο βαθμό.
0: Μου θυμίζει έναν παλιό φίλο και γνωστό, ο οποίος είχε φτάσει 65 χρονών και παίζει μπάλα ακόμα στη Σαλάνα, στο Γάλλο και στα τέτοια. Διότι όχι, δεν ήθελε να το βάλει κάτω. Του άρεσε, ρε παιδί μου, και λέει περπατώντας θα το κάνω.
2: Θα το κάνω, ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Okay. Ο Κριστιάνο νομίζω όμως ότι αν δεν φτάσει τους στόχους που έχει βάλει σε...
0: Κοιτάξτε, ο Κριστιάνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα περπατώντας στο γήπεδο, ενώ ο Μέση μπορεί να κάνει.
2: Ναι,
1: γιατί ο ένας έχει στηριστεί περισσότερο στα αθλητικά του
0: προσόντα. Ο ένας μπορεί περπατώντας στο γήπεδο να κάνει πράγματα. Ο άλλος περπατώντας δεν θα κάνει τίποτα.
1: Αλλά είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι πάρα μα θέλει να πετύχει 1000 γκολ. Αν δει ότι και σε Σαουδική Αραβία δεν μπορεί, θα πάει στο πουθενιστάν.
0: Καϊματσακλάν.
1: Ενέρεση. Έτσι μας έχει δείξει ότι σκέφτεται και λειτουργεί.
2: Το στενάχωρο για τον Κριστιάνο είναι τα τελευταία αρκετά χρόνια παίζει μόνο για τα στατιστικά του.
0: Για την Μπάρθου. Εντάξει, οκ. Ο καθένας, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και σας δίνω τα μικρόφωνα.
1: Ο άνθρωπος είναι οικοδεσπότης και φεύγει πριν. Θα ρίξει και αλάτι σιγά σιγά γύρω για να φύγετε.
0: Φίλε, αυτά είναι γνωστά. Εδώ έχω αφήσει 2 ώρες την εκπομπή για να κάνουν εκπομπή οι φίλοι που είχαν έρθει. Δηλαδή τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν τα έχεις μάθει αυτά.
1: Θα μείνω εγώ εδώ, Βράχος.
0: Σου εκχωρώ τη δυνατότητα να τελειώσει την εκπομπή.
1: Οποία τιμή.

0: Γιατρέ, τι ομάδα είσαι γενικώς? Στο Μουντιάλ, τι ομάδα ήσουν, α? Έλα κοντά στο μικρόφωνο όμως, αν μάθατε να μας τα πεις.
1: Εξαρχής λέτε.
0: Ναι.
1: Πάντα Αργεντινή.
0: Α, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δικαιωμένος, φτάσατε μέχρι το τέλος του δρόμου.
2: Έτσι.
0: Γιάννης...
1: Φίνο αλλά φίνε, λένε στην Ιταλία.
0: Σωστό. Γιάννη, εσύ τι...
2: Εγώ, άκου τώρα, τα λεφτά μου τα έχω ποντάρει στη Γαλλία, αλλά παραδοσιακά είμαι Άγγλος. Οπότε πήκρα και από τη μία, πήκρα και από την άλλη.
0: Είχες ένα τρίμερο.
2: Και επειδή κυκλοφορούν και αυτά τα βίντεο γενικά με τα podcast κλπ. Εντάξει, με έχουν ξεφυλίσει πλέον. Γιατί εντάξει, θα εκτεθούμε αφού θα κάνουμε τα προγνωστικά μας.
0: Καλά, κάνουμε, εντάξει.
2: Έτσι, πήγα, πήγα το πρωί γυμνασίου, μου λέγανε γαλλικά. Μετά μου φέρναν κάτι μπύρες, λέει το μόνο που θα σηκώσετε είναι αυτό. Είχε πλακίτσα έτσι.
0: Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Να σου πω κάτι. Εγώ που έχω το.
2: Είχα ανοιχτεί πολύ. Δηλαδή, πολλοί κόσμος περίμενε το Ισπανία-Αργεντινή ως τελικός και έλεγα θα δείτε Ισπανία-Αργεντινή, αλλά θα το δείτε στο μικρό τελικό.
0: Έχω κάνει, έχω σώσει λίγο την παρτίδα. Την τρίτη με πιάσει ένα στοιχηματικό αμόκ.
2: Ναι.
0: Παίζω Γαλλία, Γαλλία, Γαλλία. Τα πάντα όλα Γαλλία.
2: Όλα Γαλλία.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Που.
2: Αλέλε μπλε.
0: Από την αρχή δεν τους έβλεπα, αλλά μέσα στο Μουντιάλ είδα ότι είναι η μοναδική ομάδα που πατούσε τον γκάζι για 20 λεπτά και κάτι έκανε. Ναι. Και κότσανα και πρόκληση Αγγλία. Μαζί και ανέβαλα και μετά.
2: Λοιπόν,
0: εκτός από, ναι. Και κάποια στιγμή, 10 λεπτά πριν αρχίσει το μάτς της Γαλλίας με την Ισπανία, λέω ρε, ρε απλά. Παίξε λίγο και να.
2: Κάτι στην Ισπανία.
0: Ισπανία.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: υπάρχει,
0: για το...
2: ναι,
0: όχι ότι θα ρέφαρα.
2: Ναι.
0: Και το κολλάμε πρόκριση Αργεντινή. Λέω να γίνει το ανάποδο.
2: Α.
0: Και τελικά πήρα λίγο.
2: Εντάξει.
0: Μην περιορίσαμε τη χασούρα, ρε παιδί μου. Ότι και καλά. Αντε, ναι.
2: Στο Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Είμαι, να φανταστείς πόσο πλεονέκτης είμαι. Είχα βάλει ένα ειδικό στοίχημα να έχει μια τελική ο Έντζο Φερνάντες. Κάνει το πρώτο σουτ, το βγάζει, μετά βάζει και γκολ.
0: Ναι.
2: Και ενώ είχα παίξει πρόκριση η Αργεντινή, είχα παίξει και ισοπαλία σε άλλο κουπόνι. Πανηγύρισα. Μου λέει ο μεγάλος μου γιος, ρε μπαμπά, το φάγε. Λέω κάτσε μόνο και τα βγάλουμε όλα. Ναι. Τελικά δεν βγάλαμε τίποτα.
0: Έχουμε κάνει ένα πηγαδάκι με τον Τάσο τον Νικολόπουλο. Συνήθως τα απογεύματα κάνουμε πηγαδάκια και τη βλέπουμε εσύ πιο ειδικά. Και του λέω πέρα από αυτό το μάτς. Του λέω θα πάμε με πολύ μεθριοπάθεια, ανάλογος ποιο βλέπει. Και μου λέει αυτό θα το παίξω γκολ, γκολ, δεν θα το παίξω, λέει.
2: Συνετό, συνετό.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Και λέω θα πάρουμε το minimum line στα corner, ξέρω εγώ, 4 corner. Λέω δεν θα κάνει μία τελική ο Μπέλιγχαμ, 2 Κέιν, 2 μέσα. Τελικές μόνο, όχι στο στόχο, ούτε καν στο στόχο. Και μου λέει ο Τάσος, εγώ δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι να παίζω τελικές. Του λέω για τις αποκρούσεις, ο κάθε θεματοφύλακας, λέω τώρα και...
2: Βάλε εκεί, χτίζε.
0: Το πιο χαμηλό σου λέω, έτσι, δύο αποκρούσεις και το αφήνουμε έτσι. Μετά μου λέει για να ανεβάσω, μου λέει απόδοση. Πώς και τώρα πλέον εξέπλες. Αντί να παίξουμε, λέει, over 4,5 κόρνα, πώς είναι 4, να παίξουμε 2 για τον ένα, 2 για τον άλλο.
2: Να τα μοιράσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που όντως, ξέρω εγώ, αντί για 2,50 πήγαινε 2,80, ξέρω η απόδοση. Κάτι κέρδισες. Δεν θυμάμαι εγώ, επειδή έχουμε χαωθεί με όλα τα ειδικά, παίξε δύο τελικές.
2: Θυμάσαι τι παίξε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Με το που γίνεται γκολ γκολ, σκέφτομαι τον Τάσο και του λέω τουλάχιστον το πιάσε ο Τάσαρος.
2: Ναι.
0: Έρχομαι την επόμενη μέρα, του πετυχαίνω στο διάδρομο, του λέω εντάξει, δεν πληρώθησες. Καλά, μου λέει πλάκα, κάνεις. Ο Μπέλιγχαμ δεν έκανε τελική.
2: Κοκκίνησε.
0: Ο άλλος δεν κάνει μια επέμβαση. Είναι δυνατό, λέει. Λέω εντάξει, έχεις δίκιο, εγώ σε παρέστερα στο. Τι να κάνουμε, δεν πήγαν καθόλου τα μάτσα όπως τα βλέπαμε από πριν. Ενώ παικτικά, όχι ως αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Περιμέναμε το Γαλλία. Τώρα είναι εδώ στη Γαλλία, να μην κάνει Γαλλία.
2: Κοίταξε, οι Ισπανοί παιδιά του κουμπόσανε κανονικά. Του περάσαν χειροπέδες του Γάλλους. Το άλλο του Τούχελ, εντάξει, συμφωνώ ότι είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να έχει και αποκλειστικά 100% ευθύνη ο προπονητής.
1: Απόλυτα, ναι.
0: Με διότι. Εγώ μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχουμε δει μια κίνηση προπονητή να μην βγαίνει να λένε τι λάθος έχει κάνει, δεν του κήκει καθόλου. Εδώ δεν είναι μόνο μια λάθος κίνηση. Εδώ είναι όλο λάθος. Είναι λάθος σκεπτικό, λάθος κινήσεις, λάθος αντιδράσεις.
2: Λάθος αλλαγές.
0: Τα πάντα όλα.
2: Ναι.
0: Και αυτό που λέγαμε και χθες, θα το πούμε γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει καθημερινά. Εγώ λέω ότι ακόμα και με την απολύτως λανθασμένη λογική που λειτουργήσε, έχει γεμίσει την περιοχή του με ψηλά κορμιά για να διώχνει. Τα γεμίσματα. Δεν γίνεται σε κάθε γέμισμα να μην απομακρύνεις. Έστω να σε απομακρύνεις σε κόρνερ και να μην μπορείς να κρατήσεις κατοχή και να ξαναδέχεσαι. Σέντρα κόρνερ, σέντρα πλάγιο, σέντρα πλάγιο. Έπαιρναν όλες τις κεφαλιές οι κοντύτεροι Αργεντίνοι.
2: Μα το θέμα είναι ότι και το γκολ που έβαλε ο Έντζο Φερνάντες, που πριν είχε και ένα σουτ που βγάλε ο Πίκφορντ, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε παίκτη τη Αγγλία στα όρια τη μεγάλη περιοχή για να μαρκάρει το σουτ. Ήταν όλοι μέσα.
0: Ακόμα πιο μέσα. Έτρεξε αργοπορημένα μεν ο Μπέλιγχαμ. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε σιγά σιγά να σα χαιρετήσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ίδιο.
1: Έχω και ωραία ειδησούλα να σας πω. Καλή μεταγραφή. Mm-hmm. Μπορεί να μην ακουστεί τόσο καλή όσο πιστεύω θα βγει. Mm-hmm. Γύρισε στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Φουρτάδο. Και ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο Φουρτάδο, ο οποίος είναι ο Βραζιλιάνος, ήταν στον Παναθηναϊκό Β' και στη Λαμία. Έφυγε, πήγε στην Κράσνονταρ και στη Σότσι μετά. Έκανε καλή χρονιά εκεί και γυρίζει. Ένας παίκτης για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Δεν τον έχουμε πολύ δει, είναι αλήθεια. Αλλά όσοι τον έχουν δει και τον έχουν παρατηρήσει, λένε πολύ ωραία πράγματα για αυτόν. Και ήταν η ευκαιρία να δούμε τελικά τι μπορεί να κάνει, τι ψάρια πιάνει.
2: Και θα περάσει και πολύ η μπάλα από τα πόδια.
1: Αυτό
2: του
1: λέω. Πλέον θα είναι σε μια ομάδα που θα έχει κεντρικό ρόλο, ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να κάνουμε και τις κληρώσεις για τις μπάλες από τη Λίγκα Sports. Λοιπόν, γιατρέ, θα βάλω και εσένα στο παιχνίδι, δύο εσύ και δύο ο Γιάννης θα μου κάνει, γιατί ο Γιάννης μου κάνει συνήθως τις κληρώσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λες να σταματήσω και να δίνω τα δώρα. Να μπω λοιπόν στο Viber του σταθμού και να ξεκινήσω. Πάμε να δώσουμε την μπάλα handball πρώτα. Πες μου stop όποτε θες, γιατρέ.
3: Πώς?
1: Πες με ένα stop κάποια στιγμή για να κάνω την κλήρωση.
3: Δεν το κατάλαβα το stop.
1: Stop θα μου πεις τώρα. Για να σταματήσω εγώ γιατί...
2: Stop έχουν είναι εγώ πάλι.
3: Άκουσα stop, ναι.
1: Πες μου, να σταματήσω, να μετακινώ το ποντίκι.
3: Stop.
1: Είναι ο κύριος Θοδωρής Φάσος που κερδίζει την μπάλα του handball. Θοδωρής Φάσος 805. Πες μου ξανά όποτε θέλεις να σταματήσω.
3: Stop.
1: Ο κύριος Γουέρας, αν διαβάζω σωστά, Γουέρας Αθανάσιος κερδίζει την μπάλα του βόλεϊ. 4-15 θα γίνει ο αριθμός του τηλεφώνου. Γιάννη, πάμε να δώσουμε την μπάλα του μπάσκετ.
2: Μπάσκετ.
1: Μιλάμε. Μην βλέπεις την οθόνη μου.
2: Δεν βλέπω. Αν έβλεπα εκεί θα γινόμουν ο πιλότος. Stop.
1: Ο κύριος Γυρούκης Ιωάννης, 0-25 αριθμός του τηλεφώνου του. Γυρούκης Ιωάννης για την μπάλα μπάσκετ και την μπάλα ποδοσφαίρου, μια και είμαστε.
2: Τώρα την κανονική μπαλέ.
1: Και άλλα μια χαρά είναι. Και άλλα είναι μια χαρά, ναι.
2: Stop.
1: Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, 838, κερδίζει την μπάλα του ποδοσφαίρου. Άρα, Θοδωρής Φάσος την μπάλα του handball, ο Έλας Αθανάσιος την μπάλα του βόλεϊ, ο Γυρούκης Ιωάννης την μπάλα του μπάσκετ και ο Γιώργος Παπαδάκης την μπάλα του ποδοσφαίρου από την Λίγκα Σπορ. Λοιπόν, πες μου μια τελευταία κουβέντα, Γιάννη, πριν κλείσουμε και να σου πω γιατί κλείνουμε και όλη αυτή την ενότητα τώρα του Μουντιάλ. Είναι λίγο συγκινητικό.
2: Είναι συγκινητικό. Εντάξει, με την ευκαιρία, γιατί είμαι και εδώ στο στούντιο, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Μπάμπη και σε σένα και στο σταθμό για την εμπιστοσύνη τόσα χρόνια. Ξέρω ότι έχουν βγει πιο νέα παιδιά από μένα στο χώρο, πιο διαβασμένα, είναι πολλά τα podcast. Αλλά προσπαθώ κάθε φορά έτσι να, όταν βγαίνω, να είμαι διαβασμένο με στόχο να πηγαίνουμε στο ταμείο.
1: Μωρέ, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό τώρα, πιο νέα παιδιά, πιο. Είναι και η παρέα, είναι να έχει
2: ναι,
1: μια
2: ναι, αλλά θέλω άνθρωπο, να πω ότι. Εντάξει,
1: πιο πολύ το κάνουμε γιατί είναι να περνάμε καλά και να λέμε απλά πώς το σκεφτόμαστε παρά δεν το παίζουμε εδώ. Η γκουρού που ναι, θέλω να σας γεμίσουμε την τσέπη
2: είναι,
1: με λεφτά.
2: Είναι τώρα την πληροφορία τη βρίσκει πολύ εύκολα και παντού.
1: Ούτως ή άλλως.
2: Αυτό, ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, δεν περιμένει κάποιον να ακούσει λίγο τις εμπνεύσεις μας, λίγο τον τρόπο που τα βλέπουμε κτλ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον γιατρό για την παρέα.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Το Γιάννη Καρατζαφέρη που ήταν εδώ στην συντροφιά μας. Από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Πάπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ας απολαύσουμε τον τελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Μακάριο Μέση λόγο. Λοιπόν, και η Σάλα με υγεία τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Όχι, δεν τα λέμε από Δευτέρα. Διότι έχω και πράγματα να πω. Α. Πρώτα απ' όλα, θα λέμε αύριο στο Athens Metro Mall. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό τελευταίο live αύριο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και επιπλέον υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από τα Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.

0: Πριν κλείσουμε, να σας πω κάτι το οποίο το δοκίμαζα και εγώ χτες για να ξέρω τι σας δίνω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τελικό, δεν ξέρω τι βλέπω. Βλέπω όμως πολύ ωραίο μάτς. Και ξέρω όμως τι θα φάω. Γιατί μπορεί να μην ξέρω τι θα δω, τι θα γίνει, αλλά ξέρω τι θα φάω. Ένα συν ένα τζακαρού chicken melt από eFood. Ανοίγεις eFood, βρίσκεις το σουμερό chicken melt από τζακαρού και σου έρχεται διπλό με ένα συν ένα για να δεις τα ματσάκια όπως πρέπει. Οπότε καταλήγουμε ότι το ένα συν ένα chicken melt είναι ο μεγάλος νικητής. Και το καλύτερο είναι ότι η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Χθες τα δοκίμασα εξαιρετικά.
1: Άχαστο.
0: Μπράβο. Τώρα ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει. Τρώει και πίνει τη σοδιά μου ο Θεός και θριαμβεύει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικολάς Ακτύπης. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ίσως και εντός της ημέρας. Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου Χαφ με την Ένωση να κινείται ήδη για αντικαταστάτη του. Την περίπτωση του 20χρονου φόρ της Βαλένθια Αϊμάρ Μπλάθκεθ εξετάζουν οι κυτρινόμαυροι. Σε 2 ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με την Χρόνιχεν. Κοντά στην απόκτηση του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν φαίνεται να είναι τόσο προχωρημένη. Τον 33χρονο Γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγα ως πιθανό αντικαταστάτη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νέο τεστ για τους Πειραιώτες στις 7.30 κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρντ. Κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 1, ενημέρωση από τους 94,6. Εντός της ημέρας ενσωματώνεται στην Ολλανδία ο Ζοέλ Ρόκα. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαν Ρόγκελεν από τη Samsung Sport. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Τέσσερις, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στην Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Χατζηδιάκος. Επανήλθαν σε φουλ ρυθμό προπόνησης Χατσίδης και Κότας. Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Άκτορ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Μωραΐτης. Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, οι πράσινοι θα επαναφέρουν τον 27χρονο διεθνή γκάρντ, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης. Να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, το μήνυμά του. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Στο Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γκουστάβο Φουρτάδο, που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β' και της Λαμίας. Επιστροφή στον Πανσεραϊκό μετά από μία διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Για τα προημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μια ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρξ με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και Ερθ 2 Sport αντίστοιχα. Την απόκτηση του Έλιο Κόμπο επισημοποίησε η Dubai BC με τον 28χρονο γκάρντ να αποχωρεί από τη Μονακό μετά από 4 χρόνια. Στη Φενέρμπαξε θα συνεχίσει την καριέρα του Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μόνο αν κάποιος καταβάλει τη ρήτρα των 500 εκατομμυρίων ευρώ δέχεται να παραχωρήσει τον Χούλιαν Άλβαρες για Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ξεκαθάρισε ο εκτελεστικός διευθυντής των Ρόχιμπλανκος. Δεν αποδεχόμαστε τα 100 εκατομμύρια ευρώ της Μπαρσελόνα, δεν θα αποδεχτούμε 150 ούτε καν 200, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

Γεια σας, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Η ρεπόρτες είναι εδώ για τελευταία ημέρα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ξεκουραστούν τα αυτιά σας από εμάς για περίπου... Εντάξει, για ένα σημαντικό διάστημα θα είμαστε ξανά μαζί σας 10 Αυγούστου αυτή η εκπομπή. Μαζί μας και σήμερα ο Κώστας και η Τζόγλου, ο Γιώργος Τσανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας του διοικησμένου στον πήγμα Super FM. Ο Νέαχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Ο Μάνος Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Κύριε Κέτσε, πώς αισθάνεσαι τελευταία εκπομπή με τις καλοκαιρινές διακοπές?
1: Καταρχάς, εμείς δεν κάνουμε ποτέ διακοπές. Να
0: καλά,
1: το πούμε αυτό.
0: Ναι, okay, να το πούμε, okay, γιατί είμαστε...
1: Απλά διακόπτεται η δημοφιλής εκπομπή μας. Το LinkedIn, το LinkedIn των Λερών διακόπτεται για 20 μέρες.
0: Ναι, σωστά. Είπα και στον κόσμο, 10 Αυγούστου θα είμαστε εδώ.
1: Πρώτα Θεός, ναι. Εγώ πιθανότατα θα είμαι Κρήτη, γιατί θα είναι λίγο ποντιακό που έλεγε ο Μελισανίδης να γυρίσω και να ξαναπάω στην Κρήτη για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Οπότε μάλλον θα είναι τηλεφωνικά 12.
0: Όχι, ρε. Ναι. Εννοείται. Είστε τηλεφωνικά τις μέρες και είστε.
1: Ναι, ναι. Και έρχομαι την Πέμπτη ακριβώς. Έχουμε βγάλει ήδη το εισιτήριο.
0: Α, θα γίνει στην Κρήτη.
1: Στο Παγκρίτιο. Στο Παγκρίτιο, ναι. Στο Παγκρίτιο.
0: Θα είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά, το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Τη σεζόν.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Α, τα playoff τη ΣΑΕΚ είναι 19 και.
1: Ναι, είναι μετά το 15 Αύγουστο. Και του όφη. Γι' αυτό έκατσε και το κάνανε και δύο και το κάνανε και σαν πρόβα. Έκατσε καλά.
0: Ωραία το κάνω, ωραία το φτιάξανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Θα έχει και κόσμο, πιστεύω. Θα είναι ωραία.
0: Λοιπόν, εντάξει. Οπότε. Νομίζω ότι όλο ο πλανήτη ασχολείται με το τελικό τη Κυριακή Κέτσε. Πού θα το δει?
1: Θα το δω στην Άξο θα είμαι.
0: Και εγώ σε νησίδα θα είμαι, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Στην Άδρο.
1: Στην Άδρο, όπως πάντα εσύ. Λοιπόν. Και εγώ στην Άξο εκεί με φίλους.
0: Εντάξει, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαντάζομαι ότι.
1: Εντάξει, μεγάλος τελικός. Νομίζω η Ισπανία.
0: Θεωρείς ότι είναι το φαβορί?
1: Ποδοσφαιρικά είναι. Θεωρώ με αυτά που έχουμε δει. Η Αργεντινή όμως σε αυτό το Μουντιάλ πραγματικά όσοι την αγαπάνε, τους έκανε περήφανους. Και υπάρχει άλλος ένας αγώνας. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ναι, δηλαδή ποδοσφαιρικά. Σίγουρα το φαβορί είναι η Ισπανία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Μέση όμως το τελευταίο παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα, έτσι λέγαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τώρα όμως νομίζω ότι δύσκολα.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
0: Καλά, μην μιλές ποτέ. Στα 44, τώρα πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο στα 44.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μήπως το φέρει έτσι, πώς το λέμε, η μοίρα και πάρει το δεύτερο συνεχόμενο. Αν συμβεί αυτό να ξέρεις.
1: Θα είναι απίστευτο πραγματικά.
0: Όχι, δεν θα. Έχει ξαναγίνει.
1: Έχει γίνει δύο φορές. Μία προπολεμικά το πήρε η Ιταλία, δύο φορές ερή.
0: Ναι.
1: 34-38. Και η Βραζιλία 58-62.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης. Αλλά με τον ίδιο παίχτη, ίδιο αρχηγό παίκτης. Και τα λοιπά, ναι, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Να πάρει το χεράκι μια ομάδα. Εντάξει, είναι και άλλοι που παίζουν, δεν το λέω.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά κάνει όμως την τεράστια διαφορά. Ναι. Δεν νόμιζα ότι χωρίς το μέσα η Δινή θα το έπαιρνε. Να πάρει δύο συνεχόμενα, φίλε, θα γράψει ιστορία. Θα γράψει την ιστορία.
1: Έχει γράψει ούτω ή άλλω.
0: Ναι, ρε
1: ιστορία,
0: παιδί, το συζητάω.
1: Αλλά εντάξει, αυτό θα είναι ένα κατόρθωμα και αν βάλουμε μέσα και τις ηλικίες, Στάζο, γιατί. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα παίζει στο προηγούμενο Μουντιάλ που θα ήταν 35. Και τώρα ήταν 39 και όλα αυτά τα χρόνια.
0: Δεν κατάλαβε, συγγνώμη. Ναι. Ήμασταν σίγουροι δεν θα παίξει αυτό το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, ήμασταν σίγουροι δεν θα
0: παίξει. Λέγαμε ότι τότε ήταν το τελευταίο.
1: Ναι. Και γράφαμε, θυμάμαι, και λέγαμε ευτυχώς... τελείωσε την καριέρα του με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ένα Μουντιάλ.
1: Και εμφανίζεται τώρα, είναι πρώτο σκόρερ ήδη, δεν μπορεί να το φτάσει κάποιο.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν υπάρχει ισοπαλία, ας πούμε, στα γκολ, μετράνε οι assist. Έκανε δύο assist το προηγούμενο μάτς, τον πέρασε τον Εμπαπέ.
0: 8 έχουν, ε.
1: 8 και 2.
0: Ναι.
1: Μεγάλο νούμερο. Ναι. Πολλά γκολ. Και για, τα 8 βέβαια ήταν και ένα μάτς παραπάνω σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει παίκτης Ισπανίας που να μπορεί να το φτάσει. Εκτός αν βάλει 4-5 γκολ ο Ιλαθάμπαλο. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό το ενδεχόμενο. Και όντως περιμένουμε όλοι. Τελικά είναι και, και αυτό όπως όλα τα Μουντιάλ και αυτό. Εντάξει, είχε την κρίνια αυτά με τις ώρες. Αλλά μας αφήνει κάποιες στιγμές πραγματικά πολύ μεγάλες. Και περιμένουμε και έναν φανταστικό τελικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τόσο τρομερός τελικός όσο ο προηγούμενος.
0: 43 είναι τώρα, δεν είναι
1: 43.
0: Και πάλι,
1: ρε φίλε, όχι, θα έχει σταματήσει πιστεύω, δεν νομίζω.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει μια έξυπνη κίνηση που έχει πάει στην Αμερική.
1: Ναι. Η καταπώνηση είναι πολύ μικρότερη.
0: Μα δεν θα μπορούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ρίχνει το βάρος στην εθνική στα τελευταία χρόνια τη καριέρα του.
1: Ακόμη, Τάσο, πιστεύω, ακόμη και η Παρή, που εντάξει, καμία σχέση με MLS, απλά ακόμη και η Παρή τον βοήθησε στο προηγούμενο γιατί. Στην Μπαρσελόνα, ρε παιδί μου, κουβαλούσε όλη την Μπαρσελόνα πάνω του επί 10 χρόνια, 15 ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Παρή ήταν ένας παίχτης. Ο Μέση αλλά ήταν και τον είχε βοηθήσει. Τώρα ακόμη περισσότερο γιατί τον βοήθησε και σε αυτό που λες. Ότι πιο χαλαρή ρυθμή, λιγότερο έντονες προπονήσεις, λιγότερα παιχνίδια και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε, τέλος πάντων.
0: Ναι. Μακάρι ένα καλό παιχνίδι να τελειώσει το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και να το θυμόμαστε για τις στιγμές που θα δώσουμε και στο τελικό. Ο μικρός τελικός είναι
1: Σάββατο 12, ναι.
0: Ναι. Να δούμε ποιος θα βγει τρίτος, η Γαλλία, η Αγγλία.
1: Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν έχω δει ποτέ τελικό μικρό. Αν είχαν Αργεντινή θα το βλέπα, γιατί θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση σε Μουντιάλ.
0: Αυτό θα το δεις.
1: Αυτό νομίζω δεν θα το δω, δύσκολα. Δύσκολα. Παρότι είναι ωραίες ομάδες και οι δύο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω δηλαδή η Αγγλία θα παίξει κανονικό ποδόσφαιρο τώρα. Δεν θα έχει...
0: Η μεγαλύτερη απογοήτευση έχω την αίσθηση που την έχει η Γαλλία. Εγώ.
1: Ναι, η Γαλλία γιατί στο μυαλό όλων ήταν η ομάδα που θα το πάρει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Ναι.
1: Αλλά με την Ισπανία αποδείχθηκε ότι η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη ομάδα και νίκησε 100% ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Πάντως, παιδιά, τι κάνετε καταρχάς.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είναι και πώς, είναι λίγο περίεργο κάθε φορά το πώς πάνε και ομάδες στο τελικό, έτσι. Η Αργεντινή πάει λίγο, όχι υποψιασμένη, πάει στα κόκκινα. Οι Ισπανοί πέρασαν και λίγο.
0: Μα λέμε ότι οι Ισπανοί το φαβορεί.
2: Απλά λέω πώς θα λειτουργήσει αυτό κάθε φορά όταν πας λίγο πιο χαλαρά στο τελικό. Μπορεί αυτό να σε επηρεάσει.
1: Εντάξει, με τη Γαλλία πέσαν όμως.
2: Ναι.
1: Ήταν...
2: Απλά το πήρανε σβηστά. Ναι.
0: Να σου πω κάτι, τι πιστεύω εγώ. Τη γνώμη μου, ο καθένας θα πει την άποψή του. Θεωρώ ότι η Ισπανία σαν σύνολο
2: καλύτερο.
0: Είναι πολύ καλύτερη από την Αργεντινή. Η Αργεντινή όμως έχει αυτό το τσαγανό,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό τη ψυχή,
2: και προσωπικότητα.
0: Αυτή την παλικαριά και τις προσωπικότητες. Και σου λέω ότι αρνούμε να χάσω. Πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό το μάτς για να τελειώσει πρέπει να βρεθεί κάποια ομάδα με δύο γκολ διαφορά. Δηλαδή,
0: ναι,
2: στο 1-0 από οποιαδήποτε πλευρά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ θεωρώ αυτό, λέγαμε χθες και με τον Γκέτσο, ότι μπορεί να είναι το μάτς 1-0, όλο το μάτς. Οι Ισπανοί, ξέρω εγώ. Μπορεί να τελειώσει και 1-0, παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αλλά όσο 1-0, δεν. Ναι. Επίσης, η Αργεντίνη, έλεγα πριν, παιδιά, δεν έχουν σκοράρει κάτω από 2 γκολ σε κανένα μάτς στο Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι.
2: Επιθετικά βρίσκουν γκολ συνέχεια, δηλαδή.
0: Ναι.
2: 19 γκολ τώρα στο Μουντιάλ δεν είναι λίγα. Είναι 7 μάτς. 7 μάτς,
1: ναι, ναι.
2: 19 γκολ σε 7 μάτς είναι πολλά.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ο διαιτητής ο Βίντσιτς έχει εκπαιδευτεί στο ελληνικό πρωτάθλημα αρκετά.
0: Οπότε... Παρά τον Βίντσιτς,
2: Ναι.
1: Άρα δεν είναι μόνο λόγω συγγένειας με τον πρόεδρο του UEFA.
2: Εντάξει, ναι. Καλός διαιτητής είναι.
1: Ναι.
2: Περίεργος βασικά διαιτητής, περίεργος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι καλός, αλλά είναι περίεργος.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα εκεί που φτάσαμε δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι στον τελικό. Με βάρ, με όλα αυτά, με τέτοια δεν...
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε στα δικά μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή.
5: Mm.
4: Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
15: Τι έπαθε εσύ αυτός?
14: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Και έτσι έχεις κάτι να ξεκινήσεις?
2: Έχει Πινέδα, δεν έχει, έχει το θέμα.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε απλά την οριστικό, τα επίσημα για τον Πινέδα, δηλαδή τις ανακοινώσεις των ομάδων. Υπάρχει συμφωνία σε όλα από τα ξημερώματα σήμερα μεταξύ ΑΕΚ και Μοντερέι για τη μεταγραφή του Πινέδα. Η ΑΕΚ δέχτηκε να διευκολύνει λίγο την Μοντερέι στην καταβολή της ρήτρας από τη στιγμή που βρέθηκε η ομάδα που πλήρωσε το 8 εκατομμύρια και είχε και τον παίχτη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, να αδύνατο δηλαδή, να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Και η ΑΕΚ, που και για δικούς της ίσως λόγους λογιστικούς, δεν είχε πρόβλημα να κάνει μια διευκόλυνση. Θα πάρει σχεδόν το 50% μπροστά και τα υπόλοιπα στη συνέχεια μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν. Και έτσι ο Ορμπελίν Πινέδα είναι θέμα χρόνου να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Ήδη η ΑΕΚ κινείται για την αντικατάστασή του. Είχε κάνει την προεργασία ο Χαβιέρ Μπάλτα εδώ και καιρό. Όσο δεν έκλεινε ο Πινέδα ανανέωση, μια προσπάθεια που η ΑΕΚ την έκανε εδώ σχεδόν και ένα χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Ο αθλητικός διευθύντης της ΑΕΚ ήταν έτοιμος με περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για να μπορέσει γρήγορα να τον αντικαταστήσει. Και υπάρχει φιλοδοξία ότι μέχρι την επόμενη Πέμπτη, που η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος και το πιο σημαντικό της προετοιμασίας της, ο παίχτης που θα κληθεί έτσι να αντικαταστήσει τον καλύτερο της παίχτης τα προηγούμενα 4 χρόνια, θα είναι και αυτό από την πρώτη μέρα, από την πρώτη προπόνηση εκεί. Και νομίζω ότι θα μάθουμε γρήγορα ποιος θα είναι. Και θα έχει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του, για να δούμε τι έχουν επιλέξει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς για να καλυφθεί αυτό το πολύ μεγάλο κενό του Ορμπελίν Πινέδα, ενός παίκτη που πρόσφερε τα μέγιστα στην ΑΕΚ. Μια μεταγραφή που πραγματικά μακάρι όλες οι μεταγραφές που θα κάνει η ΑΕΚ να είναι ίδιες για αυτήν. Τεράστιο το όφελος της από τον Πινέδα αυτά τα 4 χρόνια. Και για μένα έκπληξη ότι κατάφερε η ΑΕΚ να έχει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι πολύ σπάνιο. Μπορεί ένας τέτοιος παίκτης να έρθει στην Ελλάδα, αλλά το να μείνει 4 χρόνια είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο. Έγινε με MVP τον Ορμπελίν. Η ΑΕΚ κέρδισε 2 πρωταθλήματα. Έχασε στις λεπτομέρειες ένα ακόμη. Και γενικά έκανε 4 φανταστικές χρονιές. Ένα φανταστικό παιδί, ένας φοβερός επαγγελματίας. Πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Μόνο τα καλύτερα έχω να πω και να το ευχηθώ για τη συνέχεια. Μακάρι να έμενε εδώ άλλα 2-3 χρόνια να τον βλέπαμε. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε ότι αυτό είναι το καλύτερο για την οικογένειά του και από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν τον έκλεψε κάποιος από την ΑΕΚ, αλλά τον πλήρωσε και μάλιστα με πάρα πολλά χρήματα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, εγώ τουλάχιστον, καλή επιτυχία και να έχει πάντα υγεία και τύχη. Και περιμένουμε τον αντικαταστάτη. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα το γνωρίζουμε πάρα πολύ σύντομα. Κατάλαβε η ΑΕΚ αύριο δίνει το τελευταίο φιλικό με την Κρόνικεν και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Τελικά δεν θα είναι 60 και 60 λεπτά, θα είναι κανονικό παιχνίδι, 2-90 λεπτά. Να θυμίσω ότι είναι 3 το μεσημέρι, γιατί μετά η παίχτησα μετά τη λήξη του αγώνα παίρνουν άδεια 4 ημέρες. Κάποιοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, κάποιοι άλλοι θα πάνε κατευθείαν στις χώρες τους ή κάπου όπου θέλουν, τέλος πάντων, για μήνυ διακοπές. Για να είναι πάλι την Πέμπτη στην Αθήνα και να όλοι μαζί να επιστρέψουν στο Άπλντον για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι, γιατί έδειξε χθες στην προπόνηση ο Μάρκο ότι θα κατεβάσει μια, ας πούμε, βασική ομάδα, γιατί μέχρι τώρα έκανε μεικτές ομάδες στα δίδυμα, δηλαδή έβαζε έναν θεωρητικά βασικό και έναν όχι. Τώρα θα βάλει την εντεκάδα που, αν ας πούμε είχε επίσημο παιχνίδι αύριο, θα ξεκίναγε με αυτή, δηλαδή τερματοφύλακα Στάνο Μπρινιόλι. Υπενθυμίζω ότι η Στρακώσα είναι στο τελικό στάδιο και επιστρέφει, μάλλον από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα είναι κανονικά. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, Ρέλβας Μουκουντή, Κάιρινεν με τον Μαρίν, αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Ζούπκοφ και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς, το βασικό δίδυμο δηλαδή της ΑΕΚ, θα είναι στην επίθεση. Θα γίνει και αλλαγές στο δεύτερο μήχρονο, αλλά όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει έτσι. Αυτά.
0: Ωραία. Πάμε να πούμε και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι σημερινή ημέρα, οι επόμενες δύο μέρες μάλλον, θα είναι σημαντικές για την μεταγραφή του στόπερ. Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει γκάζι για να πάρει ένα στόπερ το οποίο το οποίο θα το δηλώσει και στη λίστα, τον έχει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φυσικά από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού είναι ο Φαντρόκελεν. Στην Τουρκία θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός και λένε ότι είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του. Το Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται αυτό, γιατί πολύ απλά ο πρόεδρος Σάμψου μπορεί να είναι ένας πρόεδρος ο οποίος μπορεί άλλα λέει να το πρωί, άλλα να λέει το βράδυ. Όμως είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού και είναι πολύ πιθανό με τον Φαντρόκελεν να υπάρχουν εξελίξεις τις επόμενες ώρες, μέσα στην ημέρα, μέχρι αύριο, και ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει και να έρθει να περάσει ιατρικά και να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, με στόχο, ξαναλέω, να κάνει δίδυμο με το Ντεφράι και να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, θα είναι διαθέσιμος, φαντάζομαι, όσον έρθει για τα παιχνίδια με την Πάξη. Βασικός αμέσως δε γίνεται να παίξει. Πιστεύω όμως ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής για να είναι απόλυτα έτοιμος, είτε για τη ρεβάνς εφόσον χρειαστεί να παίξει, είτε αν περάσει ο Παναθηναϊκός την Πάξη, να πάνε όλα καλά και την περάσει στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παναθηναϊκός πάντως, παράλληλα με την περίπτωση του Φαντρόκυλου που δουλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δουλεύει και άλλη μια περίπτωση, την οποία έχει έτοιμη να ενεργοποιήσει εφόσον κάτι στραβώσει με τον Φαντρόκυλο τελευταία στιγμή και δεν γίνει τις επόμενες δύο μέρες. Προπόνηση σήμερα, το πολύ ευχάριστο νέο της προπόνησης είναι ότι ο Σίλιν Ντέσσερς μπήκε σε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, μέσα Ιουλίου μας είχαν πει, τότε έγινε. Πράγμα που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μετράει αντίστροφα. Σιγά σιγά θα ανεβάζει ρυθμούς, θα μπει με την ομάδα. Πιστεύω ότι τις εβδομάδες θα είναι σε θέση να είναι στην αποστολή, να παίξει, να πάρει χρόνο συμμετοχής και σιγά σιγά να μπαίνει στην ομάδα. Είναι ένα παίκτη τον οποίο πιστεύει πολύ ο Νίστρουπ. Πρέπει να πω κάτι ότι ο Νίστρουπ το 4 τον ήθελε στην Κοπεγχάγη, τελικά δεν τον πήρε. Τον πιστεύει πολύ. Πιστεύω ότι εφόσον όλα πάνε καλά και δεν έχει κάποιο πρόβλημα που φαίνεται να τα έχει ξεπεράσει, θα είναι ο βασικός φόρος της ομάδας. Ήδη είναι ο σκόρερ που λείπει από τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που βάζει εύκολα το γκολ. Ο Πελίστρε έκανε κανονικά όλο το μέρος του προγράμματος. Και σήμερα περιμένουμε και τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας από τον Παναθηναϊκό. Θα ανακοινωθεί. Στην οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του αγώνα με την Πάξη.
2: Να ρωτήσω κάτι επειδή δεν το θυμόμαι.
0: Ναι.
2: Στον επόμενο γύρο δηλώνει καινούργια λίστα.
0: Καινούργια λίστα ρώτησα. Ναι. Και εγώ το ίδιο πράγμα είχα πάθει με σένα. Και ρώτησα και μου είπαν καινούργια λίστα δηλώνει.
2: Καλό αυτό.
0: Ναι, είναι καλό.
2: Καλό γιατί όλοι παίζουν προγραμματικά φέτος και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Ναι. Δευτέρα θα μάθει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, τον αντίπαλο εφόσον περάσουν ο ΠΑΟΚ την Δυνάμο Κιέβου και ο Παναθηναϊκός την Πάξη. Θα γίνει κλήρωση. θα μάθουν πιθανότατα ζευγάρι αντιπάλων που αγωνίζεται. Ο Πανεκός κυρίως πάντα, άρα θα πάρει κάποιον από τους αδύναμους. Προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά πλέον. Να πούμε ότι ο Νίστρουπ έχει ασχοληθεί πάρα πολύ σήμερα με το φιλικό, το τελευταίο με τη Rapid. Έχει κάνει μια γενική ομιλία στους παίκτες δείχνοντας βίντεο, αλλά έχει μιλήσει και τέτα τέτ με κάθε παίκτη ξεχωριστά, με αυτούς που έκρινε ότι πρέπει να μιλήσει, με αρκετούς δηλαδή, γιατί δεν πήγε καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι και για λάθη που έχει εντοπίσει και τα οποία είπαμε, το ασχολείται με τα λεπτομέρεια, έτσι ώστε να το απαρχίζουν τα επίσημα, να μην γίνονται τέτοια λάθη. Και φυσικά σιγά σιγά ετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με την Bucks την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια εικόνα ξεκάθαρη για την Bucks από το προπονητικό team. Είναι μια ομάδα η οποία περσάρει ψηλά, μια ομάδα που σκοράρει εύκολα αλλά δέχεται και γκολ εύκολα. Είναι όμως μια καλή ομάδα που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Περισσότερα τις επόμενες μέρες. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά νωρίτερα από τη σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Πολυτεχνείο. Η δωρεά ανακοινώθηκε κατά διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς φοδρές καταιγίδες έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία ύστερα από παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βορειοανατολική Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
10: Προσλαμβάνεστε!
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. 18 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κεζόπουλου, Γιώργο Ανακαλυτάσου Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη κοινότητα, στον πύργο τη Περιφέμη, Νέαχο Κυριαζόπουλο, στη θύμηση των Ιωαννίδη Υπουργή Μουσική, Γιώργο Πετρίδη, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ. Να πούμε πρώτα ότι έχουμε το διαγωνισμό έτσι, 4 μπάλες. Μία ποδοσφαίρου, μία βόλεϊ, μία μπάσκετ, μία χάντμπολ από Λίγκα Σπορτ. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό στο Viber 6988 946 946. Ξαναλέω 6988 946 946. Για την κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι έχουμε μια δήλωση στο BBC του προπονητή της ΧΑΛ, είναι ο Σεργέη Γιακύροβιτς, ο Γιουγκοσλάβος, να το πω. Νομίζω είναι Κροάτης, Βόσνιος, κάτι τέτοιο. Ο οποίος δήλωσε ότι κατά 95% ο Τζολάκης θα είναι παίχτης της ΧΑΛ. Τώρα.
0: Ποιος θα έχει δηλώσει αυτό?
1: Ο προπονητής της ΧΑΛ. Δεν συμβαίνει συχνά ένας προπονητής πριν ολοκληρωθεί μια συμφωνία να βγει και να μιλήσει δημόσια και να κάνει μια τέτοια δήλωση. Ίσως πλέον να είναι πολύ κοντά για να γίνει αυτή η πώληση του Τζολάκη στην ΧΑΛ. Λέει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και το ότι τον περιμένει στις αρχές εβδομάδας τον Τζολάκη στην προετοιμασία της ομάδας. Αυτό δήλωσε ο Σεργέη Γιακύροβιτς. Νωρίτερα δεν έμοιαζε να είναι τόσο κοντά οι δύο ομάδες. Δεν ξέρω τις τελευταίες ώρες πώς έχει γεφυρωθεί έτσι το χάσμα που υπάρχει και το όλο ζήτημα στα οικονομικά. Αλλά φαίνεται πως αυτό είπα και το μεσημέρι, ότι το πιθανότερο ο Τζολάκης είναι να συνεχίσει εκτός Ολυμπιακού και όχι να. Από το να ανανεώσει, είναι το πιθανότερο να συνεχίσει εκτός Ολυμπιακού. Αν πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το ποσό, για τα μπόνους, για τα πάντα. Αλλά θα είναι σίγουρα αρκετά μεγάλο το ποσό. Νομίζω θα προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Χάλη. Η Χάλη ανέβηκε φέτος στην Premier League. Ο Τζολάκης το βλέπει σαν μια ευκαιρία για να πάει στην Premier League να παίξει. Να παίξει και βασικός. Να ακουστεί και το όνομά του. Φτιάχνει μια ομάδα η Χάλη με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Που θα προσπαθήσει να μείνει στην κατηγορία. Καλό θα είναι για τον Τζολάκη να μείνει στην κατηγορία η Χάλ.
0: Η Χάλ έχει κάνει πρώτα σε 10 στην 10.
1: Η πρώτη πρόταση που απορρίφθηκε. Ήταν 10. Και αν μείνει στην κατηγορία, αλλά 10. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί στα 20 φαίνεται πως θέλει μίνιμουμ για τον Τζολάκη. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ θετικός για να πάει στην Χάλ. Είναι ομάδα της Premier League ακόμα και η Χάλ. Καταλαβαίνουμε, σε κάποιους ξυνίζει, σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά παιδιά, μιλάμε τώρα για ομάδα Premier League. Δεν είναι έτσι εύκολα. Να πω επίσης την πληροφορία ότι ο Ζωέλ Ρόκα έχει φτάσει στην Ολλανδία, είναι εκεί. Έχει περάσει χθες από ιατρικά, έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. 5-5 κάτι η μεταγραφή του από την Τζιρόνα, 21χρονος εξτρέμ. Έχει φτάσει ήδη η Ολλανδία. Θα δει και το φιλικό της ομάδας. Παίζει σε 7.30 ώρα με τη Φορτούνα Σιτάρτ σήμερα. Νομίζω θα κάνει ατομικό σήμερα. Θα κάνει και αύριο. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ 4.00 ώρα. Νομίζω πως σε κάποια από τα δύο θα αγωνιστεί ο Ρόκα. Παρότι έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με την Τζιρόνα. Νωρίτερα έγραψε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Δεν το ξέρω εγώ αυτό το όνομα. Πραγματικά για το 33χρονο τραυματοφύλακα, τον Στέφανο Ορτέγκα, τον Γερμανό, επί σειρά ετών στη Σίτι. Πέρυσι ήταν στην Νότιχαμ, τώρα είναι ελεύθερος, είναι και στη Γερμανία αρκετά χρόνια. Είναι ένας τραυματοφύλακας που φαίνεται πως έχει πέσει το τραπέζι, ο Ορτέγκα. Υπάρχει πάντα περίπτωση του Ζωσέσα και του Ορλάντο Χιλ, οι δύο αυτές περιπτώσεις για την εστία. Τι άλλο. Ναι, και μετά δύο δημοσιεύματα. Εντάξει, το ένα είναι ουσιαστικά επιβεβαιώνεται, ο Πάολο Νόγκα. Θα είναι ο νέος υπεύθυνος των Ακαδημιών, νέος τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, Πορτογάλος. Πορτογάλος Αγκολέζος, ο Πάολο Νόγκα. Μαζί του θα έχει και το Φρανσίσκο Βέλεζ, Νταλίμα, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Διευθυντής και συντονιστής Ακαδημίας, αντίστοιχα. Έρχονται να βρουν τον Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο. Φαίνεται πως είναι μερικές ημέρες ήδη εδώ στην Ελλάδα. Για την Ακαδημία, να αναλάβουν την Ακαδημία. Ουσιαστικά ο Πάολο Νόγκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Γάλλου, του Ανιγκό. Γράφτηκε επίσης στη Βραζιλία δεν έχω καταφέρει κάτι να επιβεβαιώσω. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει. Για τον Ζε Λούκας, είναι 18χρονος χαφ από την Sport Recife. Γράψαν οι Βραζιλιάνοι, δεδομένα φεύγει από τη Sport Recife με αρκετά εκατομμύρια, πάνω από 6-7-8 εκατομμύρια. Θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα, 18 ετών χαφ. Και αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα ομάδας που τον εξετάζει σοβαρά. Δεν γνωρίζω πραγματικά εάν ευσταθεί το εν λόγω σενάριο ή είναι κάτι διαφορετικό. Έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό, έχει γραφτεί επίσης για τη Σαχτάρ. Εντάξει, Σαχτάρ ξέρουμε ότι ψωνίζει πολύ Βραζιλιάνους και πάντα έχει καλούς Βραζιλιάνους. Αυτά επί της ουσίας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με πιθανές αποχωρήσεις, όπως για παράδειγμα του Ορτέγκα, που ενδιαφέρει τη River Plate. Νομίζω και από το Μεξικό και από το MLS θα μπουν ομάδα. Από το Μεξικό σίγουρα περιμένει πρόταση ο Ολυμπιακός, να δούμε ποια ομάδα. Δεν νομίζω να είναι η Monterrey και για τον Ορτέγκα, αλλά οκ. Okay. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, γιατί όλα δείχνουν ότι θα πουληθεί και ο Ορτέγκα. Έχει ο Ολυμπιακός ακόμα πάντως να ελαφρύνει το ρόστερ του και κοιτάζει φυσικά και δεξιμπάκ, περίπτωση του Σάλια Γκάνη στο νούμερο 1. Να κλείσει συμφωνία με την Ζανκ Πάουλη Ολυμπιακός για να τον πάρει. Αυτά προς το παρόν και βλέπουμε.
0: Πριν συνεχίσουμε, πάμε στο διάλειμμα να πούμε, επειδή του έχει ένα μήνυμα, όντως πάει και ο μικρός τελικός. Μπορεί και ο Παπέ να βάλει κάποια γκολ και να βγει πρώτο σκόρερ στο μάτς με την Αγγλία. Εκεί θα κριθεί στο μικρό τελικό, στο Γαλλία-Αγγλία και στο Αργεντινή-Ισπανία, που ήταν πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ για φέτος. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε, οπότε ξεκινάμε μηνύματα με τον κύριο Κετσιτζόγλου. Κύριε Κέτσι.
1: Μάλιστα. Ένα σου ρωτάει για το Σίνι, είναι ακόμα τραυματίας και αν θα παίξει αύριο. Δύσκολα θα παίξει, φίλε μου, δυστυχώς είναι ακόμα τραυματίας. Γιάννης από Κεντρικό Μαυρό, και έτσι ετοίμαστε τον μπακάλικο του Ζήκου, λέει με δόσεις. Καλά, όλες οι μεταγραφές με δόσεις γίνεται, ρε φίλε. Τι πλάκα μου κάνεις.
0: Ποια ομάδα δίνει, ρε παιδιά, 8 εκατομμύρια κάς.
1: Okay. Απλά έκανε
0: 8 εκατομμύρια κάς.
1: Τη στιγμή που δίνανε τα λεφτά.
0: Κασέρι
1: και...
0: που λέμε.
1: Και ήθελε και ο παίχτης να πάει εκεί πέρα.
0: Μα δεν μπορείς να το πεις. Άμα ο παίχτης σου λέει θέλω να πάω εκεί. Η ομάδα σου λέει δίνω 8 εκατομμύρια.
1: Το σημαντικό δεν είναι ότι πήρες τα ποσά της ρήτρας, παιδί μου.
0: Πήρες τα ποσά της ρήτρας, του πεις όχι. Επειδή μου τα δίνεις εδώ.
2: Καλά και επίσης.
0: Και θα έχεις δυσαρεστημένο τον παίχτη. Πώς θα γίνει.
1: Και δεν μου λες, λέει ακόμη αγαπάς τον Αλμέιδα. Φυσικά γιατί δεν τον αγαπά τον Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα κάνει τη δουλειά του. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα είχα πρόβλημα με τον Αλμέιδα αν του έλεγε γύρνα στην Ελλάδα και πρώτη Ενέρη να υπέγραψε σε εμάς. Τσάμπα. Εδώ τώρα δίνουν 8 εκατομμύρια. Όσο ήταν η ρήτρα του παίχτη. Ούτε τον κλέβουνε, ούτε εκβίασε κανείς την ΑΕΚ, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι είναι μια συναλλαγή πάρα πολύ καλή. Και σωστή, όπως πρέπει να γίνονται. Από εκεί πέρα και εγώ θα ήθελα να μείνω Πινέδα στην ΑΕΚ.
2: Και έτσι, πόσο είναι ο Πινέδα, είναι 36 τώρα.
1: 31, ναι.
2: Όχι, το λέω γιατί μου είχε στείλει ένας φίλος πριν και μου έλεγε ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να πουλήσει τόσα χρήματα του Ζολάκη. Λέει γιατί ο Πινέδα πάει τόσα λίγα. Εντάξει, είναι και διαφορά ηλικίας.
0: Τόσα λίγα.
2: Σε σχέση, ότι ναι, άμα ο Ζολάκης πάει 20 ή πόσο πινέδα αυτό. Έχει
1: μπροστά του 10 χρόνια καριέρα. Είναι...
0: Έτσι ακριβώς, τι τόσο λίγο, 30 χρονών είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς θα τον πουλήσει, και σε έναν χρόνο δεν λύγει το συμβολίο του.
1: Ναι.
0: Του Ζολάκη πότε λύγει.
1: Σε έναν χρόνο λύγει και ο Ζολάκη, αλλά νομίζω ότι θα το ανανέωνε. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα.
2: Απλά τώρα ναι, είναι και διαφορετικό. Και ο Τζολάκης δεν έχει χειρίτρα. Ο Πινέδα, ας πούμε, του έχει χειρίτρα.
0: Στην που έχει χειρίτρα, τέλος.
1: Μπορεί να στεναχωρηθήκαμε σήμερα, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Σε λίγους μήνες έμενε ελεύθερος και θα έφυγε τσάμπα στο Μεξικό. 8 εκατομμύρια για 30 ετών παίχτη που λύγει το συμβόλαιο είναι υπέροχο ποσό. Τι 2,90 λεπτά και έτσι, σε πέραξε η πηγή Πινέδα. Η πηγή Πινέδα φαίνεται. Αν είπα 2,90 λεπτά, συγγνώμη, 2,45 λεπτά. Και γιατί να του διευκολύνουμε, λέει, είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Τέλος πάντων, φίλε, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Λέω και πάλι, δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή με μετρητά. Μόνο η Real Madrid της πήρε το Φίγκο και η Κυπαρή τον Νεϊμάρ. Εδώ πέρα τώρα είναι άλλη περίπτωση. Και γιατί μα διευκολύνει και εμάς να μας φωστάνε 4 εκατομμύρια, θες να σε διευκολύνει να μεταδίδει 10.000 και βλέπουμε αν θα δώσει. Όχι, φίλε μου, απλά πολλές φορές συμφέρει μια εταιρεία να βάλει κάποια χρήματα σε άλλη χρήση και όχι σε αυτή που τρέχει. Ανώνυμη εταιρεία είναι η ΑΕΚ. Είπα πριν, λέει ότι δεν κυγόταν η ΑΕΚ για Πινέδα, γι' αυτό έδινε μέχρι ένα 800. Καλά, με ένα 800 ξεκίνησε, παιδιά. Ο Πινέδα, αν ήθελε να μείνει, θα παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια. Ο Αντιπινέδα θα είναι αγορά από ομάδα, ναι, θα είναι. Σε ποιες ηλικίες κοιτάει ο Ριμπάλτα, γνωρίζοντας ότι ο Νίκολς θέλει εμπειρία σε αυτή τη θέση. Πιστεύω 26-28. 24-28. Πιστεύω, αυτό έχει δείξει η πρακτική μέχρι τώρα. Για πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε, Ορμπελή. Πάμε. Κάρα. Κώστα Αλεξίου και Χρυστακούπελος δείχνουν έτοιμοι. Πιστεύω θα ξεκινήσουμε. Όχι. Αναγκαστικά θα ξεκινήσουν δύο νεαροί. Ο Αλεξίου νομίζω ναι, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει. Ο Χρυστακούπελος θα δούμε γιατί υπάρχει ο καλός Κάμις. Και έτσι άργησε ο Ριμπάλτα. Έξερε δεν ανανεώνει Πινέδα και ρε. Πρέπει να έχει έτοιμη λύση. Ομοίως να πάρει και μπα και να πουληθεί ο Μουκουντή ανανέωση. Ρε φίλε, τι άργησε. Σήμερα που η Πινέδα ακόμη δεν έχει πουληθεί και λέμε ότι είναι έτοιμος και λέμε ότι θα έχει παίχτη μέχρι την Πέμπτη. Αν δεν έχει μέχρι την Πέμπτη, ξαναμιλάμε. Τι μου λες τώρα. Ναι, λέω και πάλι παιδιά για το Ζήνη ότι δεν είμαστε σίγουροι αν θα παίξει αύριο. Έτσι, είχε πρόβλημα, δεν είχε χάσει όλες τις προπονήσεις. Δεν μπορεί με μία προπόνηση να παίξει. Δεν είναι τόσο απλό. Τώρα, αν είναι έτσι, μπορεί να μπει κάποια λεπτά. Άλλο. Αυτά, παιδιά.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Ένας φίλος λέει ισχύει ότι Πάξη βάζει πολύ εύκολα γκολ και έτσι την Σλόβεν Μπελούπο την ομάδα του Γιάγκους με 5-3 σε φιλικό η Πάξη της Σλόβεν Μπελούπο είχε χάσει από μια άλλη ομάδα που τη λένε Κοζαρμισλένη με 3-0 Γενικά όμως το στυλ της είναι να, ότι περσάρει ψηλά και ότι βάζει, ναι, βάζει γκολ. Δέχεται όμως γκολ. Δεν πρέπει να προβληματιστούμε έντονα, μιας και εμείς φάγαμε εύκολα γκολ και ο Γκασόν εκτός. Φάγαμε εύκολα γκολ σε ένα παιχνίδι με τη Ραπίδ, παιδιά. Στο παιχνίδι με τον Άγιαξ που ήταν πολύ πιο δύσκολο, δεν φάγαμε εύκολα γκολ. Και σας είπα και πάλι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε όλη η κούραση σε όλους τους παίκτες. Φυσικά και υπάρχει προβληματισμός γενικά. Φυσικά και έχουν γίνει ατομικά λάθη κλπ. Το έχουμε κάνει λύση όμως εμείς εδώ. Εδώ και δύο μέρες νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε τελικό ευρωπαϊκό κυπέλλου, τελικό πρωταθλήματος και το χάσε. Ήταν αμφιλικό. Έτσι. Υπάρχει προβληματισμός, φυσικά και υπάρχει προβληματισμός. Όταν γίνονται ατομικά λάθη, φυσικά και υπάρχει προβληματισμός. Και είπα πριν, το είπα στο ρεπορτάζ ότι σήμερα έχει κάνει ανάλυση μεγάλη μέσω βίντεο προπονητής για τα ατομικά λάθη των παικτών και τα αμυντικά και όχι μόνο. Και έχει μιλήσει και ξεχωριστά με τον κάθε παίκτη. Λοιπόν. Και γενικά όταν παίζει μια ομάδα ψηλά, πάντα να έχεις στο μυαλό σου, φίλε μου, ότι είναι πολύ πιθανό, αμυντικά να είναι πιο ευάλωτη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται όλα. Και όταν το αλλάζεις το, και πας να παίξεις όπως πρέπει να παίζεις ο Παναθηναϊκός, θα χρειάζεται λίγος χρόνος. Ανησυχώ, λέγεται, έχουμε πολύ καιρό να δούμε σκανδιναβό προπονητή να πετυχαίνει στην Ελλάδα, άλλη κουλτούρα εκεί πάνω, Μιχάλης Χανιά. Να σου πω, φίλε μου. Αγαπητέ Τάσο Φαντρόκυλαν, δεν είχε παίξει αντίπαλο μα πέρσι, είχε παίξει καλά. Ναι, καλά είχε παίξει. Πόσο παικταράς είναι και χρειάζεται να επιμείνουμε για αυτόν. Δεν υπάρχουν καλύτεροι. Είναι ο παίκτης που έχει επιλέξει ο προπονητής, είναι ο πρώτος στόχος και ο Κοτσόλης. Αυτοί τον έχουν επιλέξει, αυτοί δεν επιλέξουν ότι τους λέμε εμείς. Εγώ, ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Πέτρος, ο Γιάννης. Θα επιλέξουν με βάση το σχεδιασμό που κάνουν οι ίδιοι ποιον παίκτη θα πάρουν. Ήταν καλός όμως στο παιχνίδι που έπαιξε. Μεταξύ μας θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να στραφεί σε Έλληνα στόπερ τον πρώην Ισλανδό μας όπως Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον πήγε στο... Πού πήγε? Πήγε στο Ανδρόμητο, παιδιά. Όχι. Σε ποιον Έλληνα στόπερ να στραφεί δηλαδή? Όχι. Έχει άλλη μια περίπτωση στόπερ ο Παναθηναϊκός η οποία δεν έχει βγει. Θα δούμε θα γίνει. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα πάρει το Βανδρόκυλο. Δηλαδή πιστεύω σήμερα αύριο.
2: Από ποσά, όχι αυτά που ακούγονταν, το ότι θέλανε.
0: Αυτό το
2: ξέρω. Εννοώ τα 9-10 εκατομμύρια.
0: Όχι, 9-10, όχι.
2: Για στην αρχή αυτό δεν λέγανε.
0: Ναι, ναι, αρχικά λέγανε τόσο. Κύριε Νικολαγιάννη, όταν μια ομάδα θέλει να συμμετρήσει σε τρεις διοργανώσεις, χρειάζεται τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι ομάδες. Δεν θυμάμαι κάποια ομάδα και στην Ελλάδα που να παίζει σε τρεις διοργανώσεις να έχει τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Π.χ. ας πούμε Ολυμπιακός, δεξιά αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ, δεξιά αριστερό μπακ. Που είναι σε τρεις διοργανώσεις, έχουν τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Ποιο το λέει αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή θα έχουν 33 παίκτες οι ομάδες. Ποιε είναι οι τρεις διοργανώσεις καταρχάς? Μιλάμε για πρωτάθλημα Ευρώπη και το κύπελο. Στο κύπελο πλέον, έτσι όπως γίνει και ο κανονισμός, θα πρέπει να παίζουν δύο μικροί. Έτσι. Και ουσιαστικά να έχει τέσσερις μικρούς. Για να μπορεί να βάλει και δύο αλλαγή. Δεν υπάρχει το τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Δύο παίκτες σε κάθε θέση είναι το σωστό. Τάσου θα έλεγα και παίζει ο Τουμπά, ο οποίος είναι η πηγή όλων των κινδύνων. Ποδοσφαιριστής που βιδάει για κεφαλιά με τον Σβέρκο, απορώ ο Νίστον πώς κάτσε αυτόν και όχι τον Πάλμε Μπράουν. Για τον Τουμπά, φίλε μου, εσύ τα έλεγες, είχαμε πει από τη μέρα που ήρθε, είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου, γιατί είχα δει ότι δεν μου γέμιζε το μάτι και γενικά δεν τον είδα ότι είναι καλός αμυντικός. Η αλήθεια στα ευρωπαϊκά περσινά τα παιχνίδια ήταν εξαιρετικός. Όμως η διάρκεια δείχνει το αν είναι καλός αμυντικός ή όχι. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπα χθες, γιατί μάλλον δεν άκουσες. Ο Νίστρουπ δεν έχει πει του Πάλμε Μπράουν, δεν σε θέλω. Ο Πάλμε Μπράουν δεν κάνει προπονήσεις γιατί είναι τραυματίας. Πόσες φορές πρέπει να το πω, ρε παιδιά. Και πώς θα εμπιστευτεί ένας προπονητής έναν τραυματία. Τι θα του πει, παίξε τραυματίας. Τον Γετβάη έχει κόψει ο Νίστρουπ και δεν κάνει προπονήσεις. Ο Πάλμε Μπράουν και ο Τουμπά είναι στην ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Για τον Πάλμε Μπράουν ήρθε πρόταση. Δεν δέχτηκε ο παίκτης και δεν πήγε. Αν έρθει αύριο για τον Τουμπά, μπορεί να δεχθεί ο παίκτης και να γίνει. Έτσι. Αλλά και οι δύο είναι ενεργοί στην ομάδα. Απλά ο Πάλμε Μπράουν κάνει θεραπείες. Έχει προστεί μια βαριά θλάση από το περασμένο περασμένη σεζόν που το ελευθερεί ακόμα. Αν ισχύει τελικά η την εισήγηση του Νίστρου για το Φάλκενερ. Όχι, φίλε μου, δεν ισχύει. Όχι. Γιώργος από το Μαϊάμι, μάχες καλές διακοπές. Θα πούμε ο Μαϊάμι ξανά. Να σκαλά, Γιωργάρα. Καλή επιστροφή στο Μαϊάμι. Τάσα, η ομάδα θα πάει καλά φέτος. Εδώ με βελτίωση θετικά. Θα δούμε και άλλα. Επιστοσύνη. Να σκαλά. Κύριε, πολλά συγχαρητήρια πολλά στον Παύλο Ζιράρ, τον Αργεντινό σπίκερ, για τον παθιασμό και συγκινητικό τρόπο που μετέδωσε το δεύτερο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες. Βάμος, μάλιστα. Μέχρι πότε είναι το τελευταίο χρονικό όριο για την Ευρωπαϊκή Λίστα, εννοώ για τον Τέσσερις. Κοίταξε. Οι Ευρωπαϊκές Λίστες δηλώνονται σήμερα. Έτσι. Την παραμονή του αγώνα μας μπορεί να κάνουν δύο αλλαγές. Μετά σε κάθε γύρο, εφόσον περνάς, προκρίνεσαι, δηλώνεις νέα Ευρωπαϊκή Λίστα. Οπότε ο Τέσσερις πιστεύω είτε στο επόμενο γύρο, εφόσον περάσει ο Παναγιώτης, θα μπει, είτε εφόσον περάσει και από το επόμενο γύρο και μπει στα playoff, θα είναι διαθέσιμο στα playoff. Εκεί το πιστεύω πιο πολύ. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Κατά 95% κλεισμένη χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλο, τεχνικός της αγγλικής ομάδας. Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεργέι Γιακίροβιτς. Τον 33χρονο γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγκα ως πιθανό αντικαταστάτη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νέο τεστ για τους Πειραιώτες στις 7.30 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ. Κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα, ενημέρωση από τους 94,6. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου χαφ με την ένωση να κινείται ήδη για αντικαταστάτη. Την περίπτωση του 20χρονου φόρ της Βαλένθια, Αϊμάρ Μπλάφκεθ, εξετάζουν οι κυτρινόμαυροι. Σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με την Χρόνιγχεν. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Ντέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στη Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Χατζηδιάκος. Επανήλθαν σε φουλ ρυθμό προπόνησης Χατσίδης και Κότας. Τους Παύλο Θανάση και Κώστα Γιανακόπουλο αποθέωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε συνέντευξή του. Μου φέρθηκαν σαν μέλος της οικογένειάς τους, δήλωσε ο Σέρβος. Θέλει να κάνει τα πάντα για αυτή την ομάδα, τόνισε μεταξύ άλλων για τον σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλο. Επανέρχεται στο ρόστερ ο Δημήτρης Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Την προσεχή Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση της νέας εμφάνισης του Άρη χωρίς προβλήματα. Η σημερινή προπόνηση των κίτρινων υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο Βόλο, με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ, θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γκουστάβο Φουρτάδο, που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό Παναθηναϊκού Β' και Λαμίας, επιστροφή στον Πανσεραϊκό μετά από μία διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης, να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, το μήνυμά του. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Ενίσχυση για το τμήμα handball του Ολυμπιακού, που έκανε δικό του τον 32χρονο διεθνή Γερμανό Ίντερ Ντάβιντ Σμιτ. Ξέρουν το σύλλογο από το Champions League στο ποδόσφαιρο και τη EuroLeague στο μπάσκετ. Στόχος μας να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια, δήλωσε. Για τα πρώιμη τελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μια ώρα αργότερα, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και RTL 2 Sport αντίστοιχα. Την απόκτηση του Τιμωτέλου Βαβού Καμπαρό για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Real Madrid. Με τη φανέλα της Dubai BC θα αγωνίζεται το Έλιο Κόμπο, καθώς η ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Fenerbahçe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστα Κετζόγλου, Γιώργος Θανάσης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας στον Big Super FM. Νέαχος Κυριαζόπουλος στη δίσκη στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μηνύματα απλή συλλογισία.
1: Λέω εγώ τώρα, ήσουν εσύ.
0: Εγώ έλεγα. Εσύ.
1: Απλά πες το μάτι μου σε ένα μήνυμα που σου έχουν στείλει εσένα.
0: Ναι.
1: Που λέει το 8 τον αρχηγό τη Rapid, λέει τον είδαν, λέει στον Παναθηναϊκό. Καλό παίκτη.
0: Τον Οσβάλτ.
1: Καλό παίκτη.
0: Τον Οσβάλτ. Πολύ καλό.
1: Επειδή το χάζεψα το μάτς ναι. Και αυτό πολύ καλό.
0: Και αλλαγή στο δεύτερο.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, ναι.
0: Ναι, ναι. Πολύ καλό. Και εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Α, παίζουν αυτό... Αυτοί παίζουν Ευρώπη.
0: Αυτοί ναι, Rapid, παίζουν σίγουρα. Τώρα παίζουν με μια από ομάδα από τη, δεν ξέρω, μια μικρομεσαία ομάδα. Όχι ναι. Τώρα φοβερό. Θα σου πω, τον πήρε φέτος αυτό τον Οσβάλτ. Θα σου πω για πού, γιατί τα είχα δει λίγο τα στοιχεία. Θα το πούμε με συνέχιση εσύ.
1: Ωραία, ναι.
0: Μόλις το βρω θα το...
1: Μέχρι να δηλώσει η λίστα, λέει ο Ολυμπιακός στο Champions League, πόσες μεταγραφές θα κάνει. Το λέω γιατί μετά επιτρέπονται μόνο δύο αλλαγές σε κάθε φάση, άρα δεν θα μπορεί να αλλάξει μετά. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά. Σε κάθε φάση δηλώνεις λίστα από την αρχή. Πόσες μεταγραφές θα κάνει τώρα. Έχει πολύ δρόμο η ομάδα ακόμα. Έχει πολλές μεταγραφές να κάνει. Καταρχάς, τραυματοφύλακα θα πάρει. Εφόσον αποχωρήσει ο Τζολάκης, δεξί μπακ θα πάρει, αριστερό μπακ θα πάρει, τουλάχιστον ένα χαφ θα πάρει. Σέντερ φορ θα πάρει. Σας είπα τώρα 5-6 παίκτες και μπορεί να μην είναι μόνο αυτοί. Γιώργο, όταν ακούμε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για παίκτες όπως ο Άμραμπα, τον Μπρόζοβιτς, τον Νταβιντασβίλη και τελικά έρχονται δανεικοί από Νότια, με δεν μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι, λέει ο Αντρέας. Αντρέα, τώρα χαφ ο δανεικός δεν ήρθε από την Νότια. Δηλαδή, ο Άμραμπα, στη θέση του Άμραμπα ή του Μπρόζοβιτς, για παράδειγμα. Επίσης, είναι καλό όταν έρχεται κάποιος δανεικός από την Νότια, όπως ο Ζώτα Σίλβα, να μπαίνει και οψιόν ώστε να μπορεί ο Ολυμπιακός να αγοράσει άμα του κάνει. Τα 20 για Τζολάκη είναι αντίστοιχα, λέμε, τα 17 για το Λουίζ, αντί να κάνετε κανονικό ρεπορτάζ, να μασάτε τα παραμύθια του Μαρινάκη. Τα να μασάνε και στην Αμερική τα παραμύθια του Μαρινάκη, γράψανε τα 17 εκατομμύρια. Παιδιά, 17 μισό ήταν η πρόταση και απορρίφθηκε για τον Αντρέ Λουίζ. Είναι πολύ απλό. Ο Ολυμπιακός με 19-20 εκατομμύρια θα τον δώσει. Λογικά. Αλλιώς όχι. Λοιπόν. Μήπως να σταματήσει να διαλέγει παίξο με τη Λίμπερ, αφού τελικά ποιον επιλέγει μετά δεν του κάνει ούτε για αλλαγή. Πόσους έχει διαλέξει. Έχει εγκρίνει παίχτες πολλούς, τους περισσότερους. Αλλά ότι έχει φέρει τόσο πολλούς παίχτες με τη Λίμπαρ, τι, το Γκαρθία, το Μαφέο, τώρα το Ρόκα, ο Όσο, είναι δική του επιλογή. Το ότι εγκρίνει αρκετούς παίχτες, ναι, τους περισσότερους. Αλλά μην μου λέτε, παιδιά, δεν είναι όλες οι βασικές του επιλογές. Λοιπόν, πώς κρίνεις την παρουσία του Ζέλσον, λέει ένας φίλος. Βάσει ουσιαστικής προσφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι νούμερα ικανοποιητικά ώστε να συνεχίσουμε αυτό. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Ζέλσον όχι θα μείνει, είναι δεδομένο αυτό. Στον Ολυμπιακό έχει 91 συμμετοχές με 15 γκολ και 17 assist. Συμμετοχή σε 32 γκολ. Συμμετοχή δηλαδή σε γκολ, είτε μέσω assist είτε μέσω γκολ. Ανά τρία παιχνίδια. Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Επίσης, ο Ζέλσον είναι ο εξτρέμ από αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός που κουμπώνει ιδανικά στο παιχνίδι του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, ο Στάνιτς έγινε ιδανικός, λέει, Ζώτα από Νότιχαμ. Ο Χίλ, ιδανικός 34χρονος τερματοφύλακας από Νότιχαμ. Θα το πάμε έτσι τώρα, Αντρέας. Φίλε μου, Αντρέα, δεν ήρθε ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος, δεν είναι από την Νότιχαμ. Επίσης ο Ζώτα δεν νομίζω ότι θα παίξει δεκάρι. Ο Ζώτα θα παίζει εξτρέμ ή σέντερ φορ. Έτσι θεωρώ εγώ. Λοιπόν, καμία μεταγραφή της προκοπής θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, θα κάνει και μια χαρά κινήσει έχει κάνει ως τώρα. Κάποιες απαραίτητες, αλλά πρέπει όπως και δίποτε να κάνει κι άλλες. Και το επόμενο δεκαήμερο ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μερικές πολύ καλές κινήσεις. Είναι ξεκάθαρα. Πού βρισκόμαστε, λέει, με τα γραφικά και αν αληθεύουν τα ρεπορτάζ για Τζολάκη με δηλώσει του προπονητή Χάλια, κλεισμένη κατά 95% με τα γραφή και τον περιμένει από την εβδομάδα. Παιδιά, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι έτσι τόσο κοντά ο Τζολάκη στη Χάλ. Απ' την άλλη, είναι και περίεργο ότι βγαίνει ο προπονητή να του πει δημόσια αυτό στο BBC. Το ότι υπάρχουν διαπραγματεύσει υπάρχουν. Το ότι έχει γίνει νέα προσφορά από τη Χάλ έχει γίνει. Αν φτάσει η Χάλ σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, ναι, θα γίνει. Γιατί και ο ποδοσφαιριστής δείχνει ότι θέλει να πάει στη Χάλ. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πάμε σε break. Είναι η τελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα. Και το eFood σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα, επιστρέφουμε. Ποιος?
1: Ο Κέτσε.
0: Έλα, γεσέ.
2: Λοιπόν... Και θα τους παίξω που έχει τώρα η ομάδα, ποιοι μπορούν να παίξουν δύο νεαροί Έλληνες στα Super Cup. Νομίζω προβάδισμα έχουν ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης. Παρότι δεν το βλέπω και πολύ καλά τον Καλοσκάμη. Στα φιλικά τέλος πάντων που είδα. Αλλά okay, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αν θα πάρει ένα παίχτη ή δύο στη θέση του Πινέδα, ρωτάει ένας φίλος, και πες μου και ένα που θα ήθελες να πάρει και να είναι εφικτό. Καλό και υγιές καλοκαίρι και στους τρεις σας. Νίκος Πορτοράφτη. Ευχαριστούμε, Νίκο. Δεν θέλω τώρα να πω ένα παίχτη που, για τη θέση του Πινέδα. Θα πάρει δύο αν αποφασιστεί να δοθεί ως αχαμπό δανεικός. Αλλά για τη θέση του Πινέδα θα πάρει ένα πολύ καλό παίχτη για να πάρει θέση του Πινέδα. Ο δεύτερος μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικός όπως θα δουν ως αχαμπό, αν πάει δανεικός κάπου. Θέλουμε μπακ και παραμονή Ελιέσο να του βάλει μυαλό να παίξει. Είναι παιχταράς. Μόνο Καϊτά είναι απειλή. Εντάξει, και ο Ζούμπκοφ είναι απειλή, φίλε μου. Γι' αυτό τον πήρε η ΑΕΚ. Ο Ηλίας, αν ήταν να βάλει μυαλό όπως το λες, θα είχε βάλει εδώ και 2-3 χρόνια. Για μπακ, από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον μέχρι χθες, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Η ΑΕΚ συνεχίζει με αυτούς που έχει. Ένας φίλος λέει: αν παίρνει μετά τον Πινέδα σειρά ο Κιώβης, βλέπω ότι τον προστατεύει ο Νίκολας. Καλά, η ΑΕΚ δεν τον πούλησε τον Πινέδα. Βρέθηκε ομάδα που πλήρωσε τη ρήτρα του. Ο Κιώβης έχει συμφωνήσει για ένα νέο και θα υπογράψει. Και επίσης δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Γιώβιτς. Αν έχει μπει ρήτρα για να μην πάει ο Ορβελίνης σε άλλη ελληνική ομάδα, δεν ξέρω αν έχει μπει. Δεν το βλέπω και πολύ εύκολο βέβαια να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Δηλαδή, δώσαν 8 εκατομμύρια αυτοί, δεν ξέρω πόσα μπορεί να δώσει μια ελληνική ομάδα για να τον πάρει, ας πούμε, στα 31 του. Πιο μεγάλη χαρά να την πάρω παρά ο δικός μας προβληματισμός. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, και εγώ αν έφυγε ένας τόσο σημαντικός παίκτης από έναν ανταγωνιστή, θα ήταν καλό νέο. Υπάρχει και περίπτωση να καλύψει το κενό Πινέδα με μεταγραφή Έλληνα παίχτη. Καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Έλληνα παίχτη που να μπορεί να πάρει θέση του Πινέδα και να κάνει αυτό που έκανε ο Πινέδα, ούτε τα μισά. Πάνω που είχαμε ησυχία ήταν ήρεμο καλοκαίρι. Εντάξει, μωρέ, ήρεμο είναι, οκ. Να δούμε τι θα γίνει τώρα, ποιο θα είναι ο νέο παίχτη. Σταναχωρήθηκα, λέει ένα φίλο με τον Πινέδα. Ευτυχώ θα πάρουμε την Κούπα την Κυριακή. Σταύρο ΑΕΚ, προοδευτική Παραγουάη και τώρα Αργεντινή. Ωραίο ο φίλο. Φέρτε τον αδελφό Άμπραμπα, θα είναι upgrade και θα έχουμε και μέσο. Και έχουμε και μέσο Κώστας από Νέα Υόρκη. Εντάξει, φίλε, γενικά θεωρώ τον Άμπραμπα μια πολύ δύσκολη περίπτωση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά, παιδιά.
0: Συνεχίζω εγώ,
1: Απλά να πω κάτι για να ανησυχήσω λίγο τον Γκέτσε, να τον κάνω λίγο να τσιτωθεί. Και πριν συνεχίσει, τάσω ότι ο Βίντσιτς, που είναι ο διαιτητής του τελικού, είναι ο διαιτητής με τον οποίο έχει τη μοναδική σύντα στα τελευταία δύο μουντιάλ η Αργεντινή. Με τη Σαουδική Αραβία.
0: Ακούς τι είπε.
2: Τι είπε.
0: Η μόνη ήττα που έχεις, ναι, στην Αργεντινή.
2: Είναι με Βίντσις.
0: Τελευταία...
1: Με Βίντσις με τη Σαουδική Αραβία.
2: Εντάξει.
0: Θα σπάσει και αυτή η παράδοση.
1: Λίγο έτσι να το,
2: δεύτερη ήττα.
1: Να το τσιγκλίσω λίγο.
2: Δεύτερη ήττα. Δεν γίνεται.
1: Πάμε, Τάσο, συνεχίζει.
0: Κύριο Ολαφούς, λέει, ανέφερε ένα στόχο χθες στην κεντρική διαχείριση. Σωστή είναι στόχο από τη στιγμή που αυτό έσπασε την κεντρική διαχείριση. Από πού προκύπτει την έσπασε, ρε φίλε? Η κεντρική διαχείριση είναι οι ομάδες, υπάρχει έτσι ένα ταμείο και οι ομάδες να παίρνουν, οι μικρομεσαίες ομάδες να παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνουν τώρα. Αυτό θα γίνει, αυτό προσπαθεί να κάνει. Και πιστεύει θα το κάνει. Όπως και να πάρει και από το στοίχημα περισσότερα, για το στοίχημα περισσότερα χρήματα από την πολιτεία. Αυτά τα δύο. Κεντρική διαχείριση δεν είναι το μεταδίδει το ένα τη μία ομάδα Ινόβα και την άλλη Κοσμοτέ. Δεν μπερδεύεστε. Είναι το ταμείο, τα χρήματα που θα πάρουν από τα τηλεοπτικά από όλες τις ομάδες. Θα υπάρχει ένα ταμείο το οποίο στόχος είναι οι μικρομεσαίες ομάδες να πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα παίρνουμε τώρα. Τάσο τουρκικό τερτύπ είναι με Van Trokelen. Βάζουμε άλλη μια φιλική ομάδα. Τάχα ότι διαπέδιο τον παίκτη είναι Τραμπζονσπορ. Είχαμε πει από την εδώ και μέρες ότι φαίνεται ότι είναι περισσότερο για αυτό το λόγο. Θα δούμε. Πιστεύει η ομάδα θέλει και άλλη ενίσχυση για να πετύχει τη διάρκεια του παραδείγματος. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πάει για κάτι παραπάνω, θέλει τη θέση. Ενίσχυση θέλει, αλλά διαφωνώ κάθετα ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πάει για κάτι παραπάνω, θέλει τη θέση. Γιατί πολύ απλά έχω δει πολύ χειρότερη ομάδα να πηγαίνει για την πρώτη θέση και να είναι πρώτη στη μεγαλύτερη διάρκεια του παραδείγματος. Με πολύ χειρότερο ρόστερ. Είναι θέμα συνόλου, θέμα προπονητή, θέμα ομάδας. Αλλά θέλει και άλλη ενίσχυση, φυσικά και θέλει. Και θα ενισχυθεί. Βιάζεστε όμως, νομίζετε ότι θέλετε τις μεταγραφές όλες που πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τις 27 Ιουλίου. Δεν γίνεται. Μέχρι τις 17 Ιουλίου. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Οι ομάδες δεν λειτουργούν έτσι. Οι ομάδες κάνουν μεταγραφές όλο το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ότι τώρα που θα πάτε διακοπές θα έχει τετράωρο Μαρτιανό. Είναι αλήθεια ότι τώρα που θα πάμε διακοπές πάει διακοπές και η επόμενη κουμπή. Οι Λέρες. Μαζί πάμε διακοπές. Λοιπόν, τι προτάσεις έχουμε για παίκτες μας μέχρι στιγμής. Π.χ. Μπακασέτα, Σιώπης, Πάλμερ. Για τον Πάλμερ ξέρουμε μόνο μια ομάδα από τουρκική, μια πρόταση από τουρκική ομάδα. Αρνήθηκε ο παίκτης και δεν έγινε. Για Σιώπη και Μπακασέτα τίποτα ακόμα. Σε απευκταίο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας αλλά και του Δανού θα αλλάξουν. Όχι, Σάκη. Δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί ο στόχος του Παναθηναϊκού φέτος είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και σε απευκταίο ευρωπαϊκό αποκλεισμό θα γίνουν τα πράγματα όπως είχαν σχεδιάσει να γίνουν. Ο Πελίστη πότε υπολογίζεται να μπει στα παιχνίδια, έχουν προτάσεις για αυτόν. Καμία από αυτά δεν έχει έρθει. Ο Πελίστη κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα. Τώρα πότε θα παίξει δεν πάω να το ξέρω. Πρώτα λέει φεύγει ο Σιώπης και μετά ο Τουμπά, αληθεύει. Δεν ξέρω πού τα ακούτε αυτά, ρε παιδιά, ειλικρινά. Το πότε θα φύγει ο ένας και πότε θα φύγει ο άλλος δεν πάω να το ξέρει κανένας. Ο Σιώπης μπορεί να φύγει τον Αύγουστο και ο Τουμπά να μην φύγει ή να φύγει το τελείω. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Δεν το ξέρει. Ο Σιώπης είναι το πιο πιθανό να φύγει, για τον Τουμπά θα δούμε. Αν θα μείνει μέχρι τέλους θεραπείας στο Ούγκασον, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα στην κατάσταση που είναι θα πει του Ούγκασον σε κοφύγει. Δεν το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό. Φυσικά και θα μείνει. Την ώρα του πρώτου αγώνα με τους Ούγκρους την ξέρω, 9 η ώρα είναι, φίλε μου. 9 η ώρα. Χθες είπες ότι τον Παντελή δεν τον έβαλε στο φιλικό, εγώ δεν το είδα, όμως διαβάζω ότι μπήκε και έχασε ευκαιρίες. Εσύ το μετέδωσες. Πρώτον, δεν είπα ποτέ ότι τον Παντελή δεν τον έβαλε. Δεν ξέρω τι εκπομπή ακούγεις, μπορεί να ακούγεις άλλη εκπομπή. Είπα ότι δεν τον έβαλε στην εντεκάδα τον Παντελίδη. Δεύτερον, δεν ξέρω τι διάβαζες, αλλά το βασικό είναι ότι ο Παντελίδης έβαλε γκολ. Εσύ είπες ότι μπήκε και έχασε και ευκαιρίες. Σκόραρε ο Παντελίδης, δεν έχασε ευκαιρίες. Έτσι. Και ανέφερα για τον Παντελίδη ότι στην εντεκάδα χθες δεν τον έβαλε. Έτσι, γιατί μου είχε στείλει ένας φίλος μήνυμα ότι δεν τον βάζει και λέω σ' άλλα μας έχει παίξει, χθες δεν έπαιξε στην εντεκάδα. Έτσι. Οπότε. Αλλά στη διάρκεια όταν μπήκε ήταν πάρα πολύ καλός και έτσι όπως τον βλέπω εγώ πιστεύω ότι θα διεκδικήσει η θέση. Αυτό είπα χθες, αλλά μάλλον δεν κατάλαβες τι εννοούσα. Τάσο, καλησπέρα. Πίσω στην ομάδα, μην φέρουμε την καταστροφή για ένα φιλικό. Τι γίνεται με Γένσεν? Ο Γιώργος από Βέλο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο Καρά. Με το Γένσεν τίποτα. Δεν ακούει το παραμικρό. Τι να σου πω, Γιώργο, δεν ξέρω. Όσο δεν πηγαίνει πουθενά, εγώ το αφήνω ανοιχτό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Υπάρχει όντως θέμα με Παναθηναϊκό και Ελίασον. Πότε φορά το ακούω, δεν ξέρω κάτι εγώ. Και ο Ελίασον δεν νομίζω. Άμα φύγει από την ΑΕΚ ο Ελίασον θα μείνει ελεύθερος, Κώστα. Όχι,
1: Θα τον πουλήσει.
2: Ψάχνω να τον πουλήσει.
0: Οπότε τι.
2: Έχει συμβόλαιο.
0: Δεν κάνουμε καμία ζήτηση.
1: Να αγοράσετε.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Θα γίνει πόλη από μια ομάδα.
1: Θα γίνουμε Ισπανοί, τα κάνουν Ολλανδοί, τέτοιοι. Ελβετία θα γίνουμε.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάμε. Προπονητής Χάλ είπε ότι έκλεισε ο Τζολάκης. Εντάξει, ο προπονητής Χάλ το είπε. Να τα δούμε, παιδιά, όλα. Όταν έρθει η ώρα, αν έκλεισε ή όχι. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν ξέρω τι είναι κλεισμένο ο Τζολάκης από τη Χάλ. Μεταγραφές που έχουμε κάνει πολύ μέτρες, εκτός φυσικά από τις επιστροφές Κάρμα Φορτούνη, όλοι οι άλλοι είναι χαμηλό επίπεδο. Εντάξει, ο Μαφέου με 200 μάτς στη Λαλίγκα δεν είναι χαμηλό επίπεδο. Ούτε κακός παίχτης είναι. Ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι κακός παίχτης. Ο Ρόκα δεν είναι κακός παίχτης. Ο Σμαϊλόβιτς σε καμία περίπτωση δεν είναι κακός παίχτης. Ας περιμένουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις. Λοιπόν, πού είναι, πού πήγε. Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να έχει συμβόλαιο, λέει, 1,2 βέζο και να μην δίνουμε 1,5 για το Στάνιτς. Μάκης από τα Χανιά. Μάκη, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Από τα Χανιά, γιατί στέλνει για όλους. Δεν στο λέω για κάτι. Ο Βέζο δεν έχει 1,2 συμβόλαιο, είπαμε. Παιδιά, δεν έχει 1,2 βέζο. Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων. Με τον Ντάνι Γκαρθία, λέει, τον Ζέσον και τον Ορτέγκα θα πάμε πάλι και τον Γιώργο Ροντινέ και τον Παλέμα Χαφορτούνη, καλή νύχτα. Εντάξει. Αν είχαμε τον Παλέμαχο Φορτούνη πέρυσι, μπορεί να παίρνουμε και το πρωτάθλημα πάντως. Ο Ντάνι Γκαρθία δεν θα είναι ο βασικός χαφ του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα θα πουληθεί. Ο Ροντινέι είναι μια χαρά. Ο Ζέλσον είναι σούπερ. είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, ο Μαφέο λέει δεν είναι καλός παίχτης, είναι παλτό, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί ένας παίχτης να είναι παλτό και να έχει παίξει 200 μάτς στη Λα Λίγκα. Δηλαδή, αν είναι τόσο βλάκες οι Ισπανοί, τώρα έτσι, που... Τέλος πάντων. Η Χάλ είναι Premier League, η Championship, Premier League ανέβηκε φέτος. Λοιπόν, ο Γεωργιανός λέει είναι δεξιοπόδαρος και έχει παίξει το 90% των παιχνιδιών ως αριστερός εξτρέμ. Από αυτούς έχει αρκετούς δεξί εξτρέμ, αριστεροπόδαρο δεν έχει, πλην Αντρέ Λουίς. Γενικότερα αριστεροπόδαρους, από τη μέση και μπροστά ο Ολυμπιακός έχει τον Μουζακίτη, τον Αντρέ Λουίς και τον Ελκάμπη. Άλλους δεν έχει αριστεροπόδαρους. Για το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για τον Νταβιτασβίλη, αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, τότε θα μπορούσε. Αλλά δεν είμαι και βέβαιος και πάλι. Εγώ περιμένω τα πολλά χρήματα να δοθούν για αριστερό μπακ, για τον Όσο, για εξαροχτάρι, θεωρώ δεδομένο επίσης εκεί, είτε συμβόλαιο της ομάδα. Και μετά θα δούμε τι άλλο θα πάρει ο Ολυμπιακός και με τη χρήματα και τα σχετικά. Αν και τα χρήματα, σας ξαναλέω, εμένα μου περισσεύουν, εγώ θέλω να έρθουν καλοί παίκτες, πραγματικά. Γιατί μπορεί να έρθουν παίκτες με αρκετά χρήματα όπως του ΕΣΕ που κόστησε 8-9 εκατομμύρια μεταγραφή συνολικά, με προμήθειες, με ατζέντητες, μέσα με ομάδες, με κλασικά στην Αργεντινή που κάποιος εμφανίζεται, κάποιος θείος, κάποια ξαδέρφη που έχει δικαιώματα και βγήκε, όπως είναι του ΕΣΕ. Μπορεί να κάνει και μια αντίστοιχη μεταγραφή με 6-7-8 εκατομμύρια στρεφέτσα και να μην βγει. Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι αν δώσεις πολλά χρήματα, ότι θα σου βγει ο παίκτης. Ο Πινέδα που ήρθε για παράδειγμα στην ΑΕΚ με ένα νορμάλ ποσό, με 6 εκατομμύρια, με ένα καλό ποσό, βγήκε λίρα 100. Υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει και ελεύθεροι και μπορούν να σου βγουν. Όταν το μυαλό του Τζολάκη λέει αλλού, δεν θέλω να τον έχουμε στα προγραμματικά. Εντάξει, παιδιά, καθίστε. Δεν είναι. Μην βγάλουμε τον Τζολάκη ότι δεν είναι επαγγελματίας. Είπαμε τώρα. Είπαμε. Είναι διαφορετικό αν θα πουληθεί και αν το παιδί θέλει να πάει να παίξει στην Premier League και μην το βλέπετε σε κακό, παιδιά. Είναι. Και εγώ τον Τζολάκη εδώ θα ήθελα να μείνει μια ζωή. Αλλά δεν γίνεται οι Έλληνες παίχτες να μένουν μια ζωή στην Ελλάδα. Οι καλοί Έλληνες παίχτες. Έχετε καταλάβει ότι το Πορτογαλικό, το Ισπανικό, το Αγγλικό πρωτάθλημα, το Γαλλικό, το Ιταλικό είναι τρεις κλάσεις. Τι τρεις τώρα, τέλος πάντων. Καλύτερο το ελληνικό. Ακόμα και πρωταθλήματα να παίρνουν εδώ, ακόμη και Ευρώπη να παίζουν. Κάποια στιγμή θέλει να πάει και στη Χάλα ακόμη ο Τζολάκης, γιατί θα παίζει απέναντί του με τους καλύτερους παίκτες. Θα παίζει με τη United, με τη Liverpool, με τη City, με την Arsenal. Αντιληφθείτε λίγο τη διαφορά που υπάρχει. Λοιπόν, η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Πάμε πολιτικό δελτίο.
0: Φυσικά και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα ως Μαρούση, καθώς και στην έξοδο για Λαμία. Με μία μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε αιχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Κομισιόν. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Πολυτεχνείο. Η δωρεά ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στα πολιτικά Ευβίας. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κουντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κουντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ώρα για αγώνα.
5: Ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Κώσκε Ζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στα δίκη συνότητας στον πήγον Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε τον αξιότιμο κύριο Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη με τη βοηθό του Αναστασία Βοσνάκη, κύριε Σανάκα. Και ποιος θα συνεχίσει τώρα?
1: Ο Κέτσε.
0: Ο Κέτσε, έλα, Κέτσε.
2: Λοιπόν, με τα λεγόμενα Νίκολς λέει ο φίλος, θα πάμε για την Πινέδα, αριστερό εξτρέμ, στο περί δεξιμπά και άλλο να χαφ. Καλά, την Πινέδα σίγουρα. Αριστερό εξτρέμ, εντάξει, όχι ακριβώς εξτρέμ. Ένα παίχτη σαν τον Ζωάο Μάριο, σαν τον Βερέιρα, αυτούς να δικαστήσει για αυτούς. Στο περί δεξιμπά αυτή τη στιγμή είναι στόπερ. Άλλο ένα χαφ, ναι, αν φύγει, αν ο Σαχαμπό πάει ιδανικός, ναι. Τελικά μας είναι κανονικό, δεν λέω πως τον έφερε, τον πήρε πίσω. Εντάξει, βέβαια έμεινε 4 χρόνια στην ΑΕΚ, δεν τον πήρε πίσω ακριβώς.
1: Και έτσι να σε διακόψω, για να μην στέλνουν οι φίλοι ναι, αυτό το όνομα ναι, για χαφ ναι, στην ΑΕΚ. Ο Χουάνγκ έκλεισε οριστικά στην Πόρτο.
2: Α, όχι, δεν το στέλνανε, δεν ξέρανε. Ναι. Ξέρανε.
1: Και παιδιά έκλεισε με 5 εκατομμύρια μόνο. Τρομερά πράγματα. Οπότε, για να μην ξαναστείλουν για το Χουάνγκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζει η Τάσο.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κώστας πρέπει να βγει λίγο έξω. Λοιπόν, Τάσο, εμείς πάντα και έχουμε υποφέρει ο Παράγκες, γι' αυτό βίβα Ισπάνια, λέει ένας φίλος. Ο Παναθηναϊκός αν αποκτήσει από την Ευρώπη, αν αποκλειστεί από την Ευρώπη, πώς θα την παλέψει οικονομικά μετά τα έξοδα που έχει κάνει. Εννοείς το cost control, γιατί στο άλλο κομμάτι δεν υπάρχει. Βγάζω το μυαλό στον Παναθηναϊκό των προηγούμενων ετών. Οικονομικό θέμα δεν έχει, είναι το μόνο που δεν έχει. Με το cost control θα πρέπει να βρει έσοδα. Έχεις δίκιο. Θα δούμε. Έλα, Κώστα, συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιοι παίχτες από το υπάρχον ρόστερ μπορούν να παίξουν στη θέση του Πινέδα? Στη θέση του Πινέδα μπορούν να παίξουν. Τη δουλειά του Πινέδα δεν νομίζω μπορεί να την κάνει κάποιος. Για παράδειγμα, στη θέση του Πινέδα αύριο θα παίξει ο Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν. Αλλά η ΑΕΚ θέλει ένα παίχτη που να μπορεί να κάνει κάποιες από τις δουλειές που έκανε ο Πινέδα, παιδιά, που ήταν πάρα πολλές. Οπότε πάμε για άλλο. Τώρα να υπάρχει ένα δίδυμο αξιοπρεπές στα χαφ υπάρχει ήδη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πότε περιμένουμε νεότερα για τον αντικαταστάτη του Πινέδα? Έχω ξαναστείλει μήνυμα, αλλά το ξεπερνάς. Ρε παιδιά, από το πρωί έχω πει και στο ραδιόφωνο και το έχω γράψει ότι μέχρι την Πέμπτη περιμένουμε ο παίκτης να είναι στην Ολλανδία. Δηλαδή σε 2-3 μέρες να έχει κλείσει. Τι να ξεπεράσω. Κώστα, εύχομαι να τα πάμε καλύτερα φέτος. Χρήστος από Βοστόνη. Μακάρι, αδελφέ μου, Χρήστο από τη Βοστόνη. Για τον αδελφό του Άμραμπατ που γράφετε, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι μια μεταγραφή εφικτή γενικώς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σαν παίχτης είναι φοβερός. Δεν είναι βέβαια στο στυλ του Πινέδα, είναι άλλο στυλ παίχτη, αλλά είναι φοβερός παίχτης. Αυτά, παιδιά, δεν βλέπω κάτι. Ειλικρινά γίνεται να πάρουμε αριστερό δεξί μπακ και να μην κάνουμε μεταγραφή για 10 χρόνια. Ειλικρινά, έλεος για αυτές τις θέσεις από ποιοι κασάπι περιμένω.

0: Εντάξει, ρε φίλε, ηρέμησε λίγο. Δεξί μπακ καταρχάς έχουμε. Και πολύ καλό το Ρώτα. Και αριστερά, εντάξει, είναι δύο παίχτες που okay, δεν είναι στο επίπεδο που είναι η υπόλοιπη αμυντική της ΑΕΚ. Η υπόλοιπη τετράδα δηλαδή. Αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποφασίσει ο Νίκολας και ο Ριμπάλτα ότι θα πορευτούν με αυτούς. Και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ, Λοιπόν... τι θα γίνει, ρε παιδιά, με τη μετακίνηση φιλάνων στα μεγάλα μάτς. Είναι ντροπή πια να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσες κάμερες και επαγγέλωμα και πάλι δεν γίνεται. Εδώ, φίλε μου, δεν γίνεται μετακίνηση φιλάνων στα μικρόπιτρα μάτς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, που δεν γίνεται, και αυτό γίνεται σε λίγες περιπτώσεις. Στα μεγάλα μάτς, δεν ξέρω αν εδώ δεν πάει να γίνει τελικός κυπέλλου, όταν δύο μεγάλες ομάδες. Δεν είναι εύκολο, το βλέπουμε. Σε αυτό που λες όμως έχεις δίκιο, γιατί οι κάμερες και το φακέλωμα για ποιο λόγο γίνεται, έχεις δίκιο. Το κάνεις και από εκεί και πέρα όσοι δημιουργήσουν επεισόδιο θα έχουν τις συνέπειες. Αλλά ξέρεις, δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Ο Καλάμπρη αναμένεται να μείνει εκτός για 1,5 με 2 μήνες. Για 6 εβδομάδες θα μείνει, φίλε μου. Θα κοιτάξουμε για άλλο δεξιμπάκ, όχι φίλε μου. Για 1 μήνα δεν πας δεξιμπάκ. Γιατί όταν έρθει ο Καλάμπρια θα έχεις τον Τζάπρα που πλήρωσες όσα πλήρωσες για να τον πάρεις. Τον Καλάμπρια, δύο δυνάμεις βασικούς. Ο τρίτος τι θα κάνει, πότε θα παίζει. Επίσης πάμε για 2 στόπερ, 1 οκτάρι και 1 δεξί εξτρέμ. 1 στόπερ σίγουρα με το Φαντρόκυλε να είναι σε καλό δρόμο και θα δούμε μήπως την μέσα στην ημέρα κλείσει. 1 οκτάρι 100% ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Εξτρέμ δεν είμαι σίγουρος, πιστεύω. Εκτιμώ ότι στο τέλος θα πάρει εξτρέμ και για το στόπερ θα υπάρχει μια τελική απόφαση από τον Ίστρουπ μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στη διάρκεια των ευρωπαϊκών αγώνων θα έχει τον Ντεφράι, θα έχει το άλλο στόπερ που θα έρθει, θα έχει τον Γκάτρι, θα έχει τον Τουμπά και θα πάρει μια απόφαση αν θέλει ένα δεύτερο στόπερ για να πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει. Έχει μια λίστα έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε για το φίλο που λες, ακούω κάθε μέρα στην καλή παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλησπέρα του χρόνου, εκπομπή σας θα είναι την ίδια μέρα. Εσείς ξέρουμε, κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα, 4 με 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ, πάμε για κούπα την Κυριακή, λέει ο φίλος, ο οποίος τώρα δεν ξέρω τι είναι, αν είναι Ισπανία ή Αργεντινή. Λοιπόν, τι άλλο, τίποτα, έλα Γιώργο. Α, ναι.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρα στις 7:30.
1: Over όπως και το προηγούμενο που το πέτυχα. Βέβαια η ανατροπή έγινε στο τέλος.
3: Ναι, στο τέλος έγινε, στο τέλος. Εγώ θα πω γκολ Μασούρα. Το χοντρένο,
0: Over.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
5: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
4: Γιατί?
5: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
4: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. 10, 9, 8, 7,
8: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιώργο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πω κάτι που έχει γράψει έτσι ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε τελικές συζητήσεις με τον Ορτέγκα, τον Στεφάνο Ορτέγκα. Λοιπόν, είναι 33 ετών, τερματοφύλακας, 85 ύψος. Την περασμένη σεζόν ήταν στην Νότιχαμ. Δεν έπαιξε, δεν ήταν εδώ και 1,5 χρόνο στην Νότιχαμ. Δεν έπαιξε πάρα πολύ πέρυσι γιατί είχε και έναν τραυματισμό. Έπαιξε 10 μάτς. Νωρίτερα ήταν στη City. Εντάξει, στη City δεν ήταν εύκολο να παίξει πολλά παιχνίδια. Βέβαια, η City έχει παίξει 56 μάτς σε λοιπόν, θα σας πω, σαν το Τζαλίκι ακούστηκα τώρα.
2: Ναι, ναι, όντως. Δυνατός.
1: Λοιπόν, σε 4 χρόνια 56 μάτς. Οκ, 56 μάτς σε 4 χρόνια καλά είναι για τη City του Έντερσον. Νωρίτερα ήταν στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Πολλά χρόνια έτσι στην Μπίλεφελντ, έχει παίξει πρώτη κατηγορία.
2: Σίγουρα είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι,
2: είναι
1: από τους τερματοφύλακες.
2: Δεν τον έπαιρνε ποτέ στη City.
1: Τερματοφύλακες, πώς λέγονται, λίμπερο. Δηλαδή τέτοιο στυλ. Και γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος ότι είναι στις τελικές συζητήσεις και είναι το ξεκάθαρο φαβόρι.
0: Πού έπαιζε πέρσι?
1: Πέρσι ήταν στην Νότιχαμ, λίγο έπαιξε γιατί υπέστη ένα τραυματισμό. Και μετά έπαιξε ο τερματοφύλακας ο Βέλγος που έχει Νότιχαμ, πάρα πολύ καλός ο Σέλς.
2: Δηλαδή, Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιτζολάκης.
1: Από τη στιγμή που προχωράει του Τζολάκη στη Χαλ, φαίνεται πως έρχεται για αντιτζολάκης. Απλά εγώ θα πω κάτι.
0: Τελειώνει,
1: δηλαδή. Ναι,
2: γιατί έχει πάρει και άλλο δεύτερο.
1: Αυτό θέλω να πω. Εγώ, Ορτέγκα, ναι, αλλά εγώ δεν θα βγάλω την κουβέντα, θα το δούμε και με σεζόν. Τον Πόποβιτς που πήρε, ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας Σερβία πέρυσι, 25 χρόνων. Τον πήρε ο Ολυμπιακός με πενταετές, ώστε μελλοντικά να είναι και πρώτος. Εντάξει, πολύ έμπειρος ο Ορτέγκα, 350 μάτς στην καριέρα του. Εθνική Γερμανίας δεν έχει παίξει, έχει κληθεί, αλλά δεν έχει αγωνιστεί. Έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στην Αρμίνια Μπίλεφελ και στη Μόναχο 1860. Ο Στέφανο Ορτέγκα, Γερμανός, Γερμανο-Ισπανός είναι. Λοιπόν, ο Ορτέγκα. Λοιπόν, Κροδία λέει πάει σύννεφο στον Ολυμπιακό. Πουλήσαμε 11 τον Κωστίνη, αλλά 20 τον Τζολάκη και άλλα 20 θα πάρουμε για Αντρέ Λουίζ. Και παίρνουμε το Ρόκα για κάτι παλέμαχου. Το Ρόκα, παιδιά, γιατί να μην τον πάρει από τη στιγμή που τον ήθελε ο προπονητής? Πού είναι τόσο κακό με το Ρόκα? Δεν τον έχει δει ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς, σας το λέω εγώ, το Ρόκα. Άμα ρωτήσει 100 άτομα, έναν τον έχει δει και αν. Έχετε φαγωθεί με το Ρόκα. Και του παλέμαχου, ποιοι είναι οι παλέμαχοι? Επειδή πήρε το Φορτούνι, δεν πειράζει. Καλά έκανε και τον πήρε το Φορτούνι. Έπρεπε να γυρίσει ο Φορτούνι. Πλάκα κάνουμε. Δηλαδή, μα ενοχλεί ο Φορτούνι. Ούτε είπε κανεί ότι θα είναι βασικό ο Φορτούνι, ούτε βασικό θα είναι ο Γκαρθία. Κάθε φορά τα ίδια. Λοιπόν, πώ θα είναι το budget? Λέει 30 εκατομμύρια. Τώρα κάθε παίκτη που θέλουμε κοστίζει από 5 και πάνω. Παιδιά, θα ανέβει το budget. Προφανώ. Και όταν γίνονται και οι πωλήσει, το budget θα ανέβει κι άλλο. Τα 30. Ήταν ένα νούμερο που υπόθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά παιδιά, αν χρειαστούν και 35, θα ξοδευτούν και 35. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κάνει πολλές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, είναι ξεκάθαρο. Αλλά σκεφτείτε, είναι και, ας πούμε, Ζώτα Σίλβα ιδανικός. Ο Ορτέγκα τώρα είναι ελεύθερος. Κάποιοι παίχτες μπορεί να είναι ελεύθεροι, κάποιοι ιδανικοί. Κάποιοι, για κάποιους θα δαπανηθούν πολλά χρήματα. Η κρυβότερη μεταγραφή τη εποχή του Μαρινάκη ήταν το Ποντένσε και αυτή λέει κάτω από την πίστη τη δικαστική απόφαση. Λέει ο Παναγιώτης. Φίλε μου Παναγιώτη, δεν υπήρχε καμία δικαστική απόφαση για τον Ολυμπιακό. Απλά ο Ολυμπιακός, επειδή είχε καλή σχέση με τη Sporting Λισαβόνας, έκανε μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση, να δοθεί ένα ποσό στη Sporting Λισαβόνας. Η Sporting, με αυτά που είχαν γίνει τότε, τους είχαν πάρει στο κυνήγι οι οπαδοί που είχαν μπουκάρει στο προπονητικό κέντρο, είχαν φύγει όλοι ελεύθεροι. Μετά κρίθηκε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, ότι για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές άξιζε κάποια αποζημίωση η Sporting Λισαβόνας, αλλά καμία σχέση με όλα αυτά. Ο Ποντένσε εκείνο το διάστημα ήταν ένας παίκτης που θα μπορούσε να πουληθεί 30-40 εκατομμύρια του Sporting. Γύρισε τον Ολυμπιακό ελεύθερο και πλήρωσε ο Ολυμπιακός σε ένα χαμηλό ποσό σε σχέση με αυτά που άξιζε ο ποδοσφαιριστής και για να τον κάνει δικό του. Τα 7-8 εκατομμύρια λέει από τη Χάλη για τον Τζολάκη είναι μια χαρά, σωστή κίνηση να φύγει. Με 7-8, φίλε μου, δεν φεύγει. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει, λέει ο Μαρινάκης, μόνο ο Ολυμπιακός. Αυτή η business κάνουμε, εμείς τρέχουμε. Λέω Κώστα Καμίνια. Οκ, παιδιά. Μήπως ξέρουμε τι γίνεται με την περίπτωση Στάνιτς, λέει. Σε αυτή τη θέση είναι παίκτης, λέει, που σε αυτή τη θέση χρειάζεται ο Ολυμπιακός ενίσχυση. Με το Στάνιτς ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν θα τον πάρει. Μπορεί ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή να επανέλθει για το Στάνιτς. Μπορεί να γίνει κίνηση τακτικής. Για τον Σμαϊλόβιτς, είδαμε ότι ο Ολυμπιακός για 15 μέρες δεν ασχολιόταν και τελικά τον πήρε μέσα σε ένα βράδυ. Γίνεται πολλές φορές αυτό στις μεταγραφές. Λοιπόν, αυτά. Κέτσε, συνεχίζεις.
0: Έλα, Κέτσε.
2: Αργεντινή κατάθεση και Μέση πρώτο σκόρερ. Το πιάνω. Τώρα, φίλε μου, τι να σου πω. Είσαι κοντά πάντως. Αφού το έχεις παίξει από την αρχή, είσαι κοντά.
0: Το έχει παίξει ως την αρχή, λέει.
2: Προφανώς, ξέρω εγώ.
0: Αν το έχει παίξει από την αρχή, θα έδινε αυτό, ε.
2: Θα δίνε. Ιδίως και ο Μέση πρώτος σκόρερ, δηλαδή. Ποιος το περίμενε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για δεν βλέπω άλλο μήνυμα. Υπήρχε μεγάλη ηρεμία στο λαό της ΑΕΚ. Ίσως από χθες το είχαν όλοι πάρει απόφαση για το Πινέδα. Όχι, δεν έχω άλλο.
0: Δεν έχεις άλλο.
2: Δεν έχω.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Το είπα για μετακίνηση, λοιπόν, το τελικό θα το δείχνει κάποιο άλλο κανάλι εκτός της ΕΡΤ και σε ποιότητα 4Q. Όχι, δεν νομίζω. Η ΕΡΤ το δείχνει. Ο Παναθηναϊκός λέει δέχτηκε 26 γκολ σε 26 μάτς πριν τα play-off. Με ξέρεις τον Φράι, οι άλλοι θα είναι οι ίδιοι. Και αν θα μας δει κάποιος, τι θα έχουμε, την ίδια μήνα με πέρσι. Έχεις βάλει πολλά θέματα στο μήνυμά σου, θα πω την άποψή μου. Δεν έχει καμία σημασία ποιοι έπαιζαν πέρσι στον Παναθηναϊκό, που μου λες για 26 παιχνίδια. Το πρώτο και κύριο του Παναθηναϊκού πέρσι δεν ήταν ομάδα. Ήταν ένα μπάχαλο, δεν ήταν μια ομάδα. Τακτικά δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Επιθετικά δεν έκανε σχέδιο. Αμυντικά δεν υπήρχαν σωστές θέσεις. Με αποτέλεσμα, με ευκολία αν δέχεται γκολ, έχει απόλυτο δίκιο. Φέτος βλέπουμε να γίνεται μια άλλη ομάδα με ένα προπονητή ο οποίος κοιτάει όχι μόνο την τακτική, την κάθε λεπτομέρεια στην κάθε τακτική. Άρα το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες πέρσι που ήταν τραγικοί δεν σημαίνει ότι θα είναι τραγικοί και φέτος. Έχω πει την άποψή μου. Φέτος θα δείξουν, ο προπονητής θα προσπαθήσει να πάρει το 100% τους παίκτες αυτούς. Λοιπόν. Δεύτερον, δεν είναι μόνο ο Ντεφράη στα στόπια του Παναθηναϊκού, είναι και ο Κάτρης. Ο Κάτρης, αν θυμάσαι, φίλε μου, πέρσι, εδώ ερχόντουσαν μηνύματα ότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτόν, ότι είναι πάρα πολύ καλός, που ξεχώριζε ο Κάτρης όντως. Γιατί τον απαξιώνουμε, παιδί, δεν το καταλαβαίνω. Θα έχει τον Ντεφράη, τον Φαντρόκελεν ή τον άλλον που θα έρθει, θα πάρει και δεύτερο στόπερο ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Τον Κάτρη και έναν ακόμα στόπερ που θα είναι είτε ο Τουμπά, είτε ο Πάλμε Μπράουν, αν γίνει καλά και αρχίζει και παίζει και κρίνει ο προπονητής ότι okay, που το βλέπω δύσκολο γιατί έχει ευπάθειους τραυματισμούς, είτε κάποιος ακόμα στόπερ που θα έρθει Αύγουστο. Ο Φαμπρόκελ είναι γιος του τερματοφύλακα του Ολλανδού, όχι γιατί είναι Φαντρόκελεν, φίλε μου, δεν είναι Φαμπρόκελεν. Ο λόγος που λέμε για δεξιά εξτρέμια για τη φυγή του Πελίστρη είναι ανεξάρτητα. Δεν υπάρχει ανεξάρτητο, γιατί δεν μπορεί να έχει και Αντίνο και Ζαρουρί και Πελίστρη και Παντελίδη και να πάρει και έναν ακόμα, να έχει πέντε εξτρέμ για δύο θέσεις. Έτσι. Αν ο Πελίστρη δηλαδή είναι καλός και μας κάνει, θα πάμε και σε απόκτηση. Νομίζω πως όχι. Εγώ όμως λέω ότι η γνώμη μου είναι ότι καλό θα είναι ο Πελίστρη να πουληθεί και να έρθει ένα εξτρέμ με διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα βάζει γκολ. Τάσο, πολλά συγχαρητήρια για το πάθος που τραγούδησαν όλοι οι παίκτες της Αργεντινής στον ελληνικό του ύμνο. Μιχάλης, ναι, έχεις δίκιο. Φίλε μου, ήταν κάτι το εκπληκτικό, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μοιάζουν πολύ με τους Ιταλούς οι Αργεντινοί στο κομμάτι αυτό. Το πάθος με το οποίο τραγουδούν τον εθνικό του ύμνο. Στο τελικό της Κυριακής θα δούμε από τη μία την ομάδα του build-up, του Γιώχαν Κρόιφ. Σωστό. Και από την άλλη το παθιασμένο αλήτικο ποδόσφαιρο της Αλάνας. Προτιμώ το δεύτερο, το παιδικό μας όνομα. Εντάξει. Αρκετοί προτιμούν το δεύτερο, υπάρχουν και κάποιοι όμως που προτιμούν το πρώτο, φίλε μου. Είναι το πιο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Αυτό για το build-up λέω, ουσιαστικά το έχει φέρει ο Γκουαρντιόλα, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ έπεσα προχθές, λέει, 0-0 ημίχρον και 1-2 τελικό με συντελεστή 50. Μπράβο, ρε γίγαντα. Μπράβο. Ποιος θα το πάρει φέτος, για πείτε γνώμη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Πού να, τι γνώμη να πούμε για αυτό, ξέρω εγώ. Είναι πολύ νωρίς. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί γιατί έχει πάρει το ποτάσμα και από εκεί και πέρα τι να πούμε τώρα. Δε, πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να προβλήμα κάνει.
1: Από τώρα δεν έχουν τελειώσει.
0: Δεν έχουν τελειώσει με τα ροφές. Δεν είναι. Έλα Γιώργο.
1: Θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Να την κάνουμε. Κάτσε, περίμενα.
1: Να βρεις Viber.
0: Περίμενα να βρω Viber, φίλε. Ναι, πρέπει να το βρω τώρα όμως. Πώς το βρίσκω.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την κλήρωση.
1: Ο παίζω εσύ και ξεκινάω εγώ.
0: Λοιπόν, πρώτα μια μπάλα handball.
1: Ξεκινάω.
0: Ξεκινάς. Stop.
1: Κυριάκος Τράμπαρης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 408.
0: Ο Κυριάκος Τράμπαρης. Την μπάλα μπάσκετ ξεκινάμε.
1: Μισό λεπτό. Ξεκινάμε και την μπάλα μπάσκετ.
0: Stop.
1: Γιάννης Σμυρνάκης.
0: Ο κύριος Σμυρνάκης.
1: Τηλέφωνο του τελειώνει 091.
0: Λοιπόν, πάμε. Μπάλα βόλεϊ. Stop.
1: Νικόλαος Σαράγας. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 381.
0: Ο κύριος Σαράγας. Πάμε για την μπάλα μπάσκετ. Stop.
1: Έχει ένα μόνο το όνομά του, το οποίο τότε δεν το έχει, πιάνετε.
0: Τώρα αφού έτυχε να το Κώστας. Πιάσουμε. Να το πιάσουμε έτσι.
1: Κώστας, για... το τηλέφωνο τελειώνει σε 488.
0: Σε 488. Εντάξει. Μην δυστερήσουμε την παλίτσα του κυρίου.
1: Εντάξει, κύριο Κώστα, έπρεπε να βάλεις και το επίστολο, επειδή είναι το τηλέφωνο σου
0: εδώ. Επειδή είναι τελευταία εκπομπή, φες και φεύγουμε.
1: Επειδή είναι τελευταία εκπομπή και φεύγουμε, λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Εγώ από τη δική μου πλευρά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα μας κάνατε και φέτος σε μια ακόμα σεζόν. Για την εκπομπή αυτή τη δίωρη πιστεύω ότι κατάμε πολύ καλή παρέα. Θέλω να πω ότι το 99% των όσων μας στέλνουν τα μηνύματα δείχνει το επίπεδο και το σεβασμό που πρέπει να έχουν όλοι όσοι μιλάνε και διαφωνούν. Διαφωνία είναι υγεία, απλά να γίνεται με σωστό τρόπο. Υπάρχει και 1% το οποίο, όπως βλέπετε, δεν μας απασχολεί. Και ό,τι θα μας απασχολήσει. Χωρίς εσάς, φυσικά, αυτή η εκπομπή δεν θα μπορούσε να είναι εκεί που βρίσκεται, στις πρώτες θέσεις. Είμαστε υπόχρεοι απέναντί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση αυτή τη χρονιά. Θα κάνουμε κάποιες ολιγοήμερες διακοπές και θα επιστρέψουμε 10 Αυγούστου στη θέση μας με τη νέα σεζόν και το δίαιρο το κλασικό κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο κύριος Κιτζόγλου και ο κύριος Σανάκας, άμα θέλουν να πούν κάτι.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Και τα παιδιά εδώ, τον Γιώργο και τον Τάσο, που βγάλαμε έτσι μια σεζόν πολύ, πολύ ωραία.
0: Και ήρεμη.
2: Και ήρεμα.
0: Παρότι κάποιοι παρακαλάνε.
2: Με πολύ γέλιο.
0: Κάποιοι παρακαλάνε για το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Κάποιοι συνάδελφοι.
2: Και δύσκολες στιγμές. Δυστυχώς υπήρχαν και δύσκολες μέρες με κακές ειδήσεις.
1: Βεβαίως. Είχαμε κακές ειδήσεις.
2: Πάντα συμβαίνουν αυτά. Αλλά καταφέραμε και ολοκληρώσαμε πάλι ένα κύκλο εκπομπών. Νομίζω πήγαμε καλά. Πήρε και το πρωτάθλημα. Οπότε,
0: κάτσε,
2: να ευχηθώ και του χρόνου να είμαστε καλά και να επαναληφθεί η φετινή σεζόν. Να είστε καλά όλοι.
1: Να επαναληφθεί η φετινή σεζόν χωρίς το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει.
1: Αυτό εννοείται.
2: Εννοείται. Αυτονόητα για εσάς.
0: Λοιπόν, εντάξει. Να είναι, και να είναι καλά ο κόσμος, έτσι, γιατί η συμμετοχή είναι πολύ,
1: υγεία
0: πολύ, πολύ μεγάλη.
1: Υγεία να έχει.
0: Προσοχή τώρα, γιατί καλοκαίρι να μην πίνετε πολύ ή να μην οδηγείτε άμα πίνετε.
2: Βεβαίως.
0: Πάρετε κανένα ταξάκι.
1: Και προσοχή στους λαγοκέφαλους, παιδιά.
0: Και ταξίδι στους ποιους.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους υπολογιστές μας. Χωρίς αυτούς δεν θα δίνει εκπομπή.
0: Ξεχωρίζεις τη συμμετοχή κάποιου.
1: Κύριο Παλαιότολο, κύριος Παλαιότολο. Ο οποίος είναι ωραιόπουλος για την εκπομπή.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί η επόμενη εκπομπή τον λέει Παλιόπουλο. Και εγώ λέω ρε φίλε, τον λέω ωραιόπουλο. Κάτσε, δεν κατάλαβα, ρε Μαθιανέ. Αλλά και όλα τα άλλα παιδιά, και τον Νέαρχο, και, το...
0: όλους,
1: και τον
0: όλους.
1: Πάνο. Λέγε, τώρα τους θα ξεχάσω κάποιους.
0: Τι, δεν ξεχνάμε.
1: Το Χάρη.
2: Όλους τους συγχολήπτες μας.
0: Όλους
2: τους
0: συγχολήπτες.
1: Και τα παιδιά της παραγωγής, την Κωνσταντίνα, τη Βαλεντίνα, τον Γιώργο, τον Μάνο.
0: Να ευχαριστήσουμε και την επόμενη εκπομπή. Γιατί
1: και...
0: ο περισσότερος κόσμος μαζεύεται στην εκπομπή μας για να ακούσει τους επόμενους, όπως λένε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι,
2: οπότε τους οφείλουμε.
1: Νικόλας Ακτύπης, νομίζω σήμερα θα σου πει και αυτός αντίο. Γιατί η επόμενη εκπομπή μαζί με εμάς κάνει διακοπές. Δεν είναι τυχαίο αυτό, έτσι. Νομίζω έτσι.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, και τα λέμε ξανά σε αυτή τη σύνθεση τον Αύγουστο. Να είστε καλά. Ακολουθεί Νικόλας Ακτύπης. Γεια σας.
2: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Για τις τορίες.

0: 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: ακούς Sport FM στις 6 στο μικροφωνό Κωνσταντινιάολης. Στην τελική ευθεία συζήτηση του Ολυμπιακού με τον 33χρονο Γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγκα, όπως μετέφερε στον Big Wings Sport FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Κλεισμένη κατά 95% χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλη, ο τεχνικός αλληλής ομάδας τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Σεργέ Γιακύροβιτς. Νέο τεστ για τους πυρώτες 7.30 κοντά στη Φορτούνα Σιτάρτ. Κάλυψα από Κοσμοτέ Sport 1 ενημέρωση από τους 94,6. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν και Μοντερέ για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμύριων ευρώ. Ίσως και εντός της ημέρας ολοκλήρωση μεταγραφής του 30χρονου χαφ με την ένωση να κινείται ήδη για τον αδικαστά του. Την περίπτωση του 20χρονου φόρτη Βαλένθια, Αϊμάρ Μπλάθκεθ, εξετάζουν για την Όμαυρη. Σε 2 ημίχρονα των 45 και όχι των 60 λεπτών, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί, το αυριανό φιλικό με τη Χρόνιχεν. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγελεν από τη Samsung Sport μέσα στα επόμενα 24 ώρες εξελίξει με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με το Σίλι Ντέσσερς όπου συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναξαν αναμετρήσεων του Πάγου με την Νάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστέ η UEFA 27 στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, 30 του Ιουλίου μήνα στις 9 παράταση του Ερεβάν στην Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνει το Χατζηδιάκος, επανήλθαν σε φούρες μου προπόνησης Χατζηδης και Κότας. Τους Παύλο Θανάση και Κώστα Γιαννακόπουλο αποθέσει ο Ζέλικο Μπράδου στη συνέντευξή του. Μου φέρθηκαν σαν μέλος της οικογένειάς του, δήλωσε ο Σέρβος. Θέλει να κάνει τα πάντα για την ομάδα. Τόνισε μεταξύ άλλων για το σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Επανέρχεται στο ρόστερ ο Δημήτρης Μωράητης μετά τον πεσινό δάνεισμό του στον Ηρακλή. Την πρόσεχη δεύτερη επίσημη παρουσίαση της νέας εμφάνισης του Άρη χωρίς προβλήματα η σημερινή προπόνηση των κίτρινων υπό τις συνδιαιγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο Βόλιο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνοντα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γουστάβο Φουρτάδο που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β' και της Λαμίας. Επιστροφή στο Παναθηναϊκό μετά από μια διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον δήλωσε πως είναι ο Τερεμάια Ρόμπισον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ για τις πόλεις να χτίσουμε νοοτροπία νικητή. Το μήνυμά του την απόκριση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε στο Μαρούσι τη Δευτέρα στις 6.30 παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν στην Πάοκ Σπορτς Αρένα. Ενίσχυση για το τμήμα Χάμπολ του Ολυμπιακού που έκανε δικό τον 32χρονο διεθνή Γερμανό Ίντερ Νταβίτ Σμιτ. Ξέρω τον σύλλογο από το Champions League στο ποδόσφαιρο και τη Euro League στο μπάσκετ. Στόχος μας να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια, δήλωσε. Για τα προημιτελικά του τουρνουά του Κστάντ, ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει στις 6.30 τον Γάλλο Αρτούρ Ντέρκνες, νούμερο 28 του κόσμου. Μια ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντάται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς με στόχο την πρόκληση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και R2 Sport αντίστοιχα. Στο διεθνή χώρο, το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ ανανέωσε μέχρι το 2031 ο Ντομινίκης Σόμποσλαϊ, όπως ανακοίνωσαν οι Reds. Την απόκριση του Τιμοτέλου Βαβού Καμπαρό για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης με τη φανέλα της Dubai BC θα αγωνίζεται ο Έλιο Κόμπο καθώς η ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών επιστροφή στην Τουρκία για τον Will Clyburn ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Φενέρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr μείνετε συντονισμένοι ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο. Έθυρος ο καιρός στην Αττική θερμοκρασία αυτήν ώρα στους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κάνουμε μια χάρη, Στεφανάρα μου, να διακόψουμε λίγο το σήμα, διότι η επικαιρότητα τρέχει ακόμα και αν μιλάμε για τα μέσα Ιουλίου. Αφορά τον Παναθηναϊκό και στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Διονύσης Δεσύλλας. Έλα, Διονύση.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, εξαιρετικά.
1: Προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σάμπσπορ για την απόφαση του Φαντρόγγελεν. Μέχρι το βράδυ περιμένουμε να έχουμε και υπογραφές, άρα και ανακοινώσεις. Και ο 27χρονος Ολλανδός θα έρθει στην Αθήνα άμεσα να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο.
0: Οπότε επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ που ήθελε τον Παναθηναϊκό να επισπεύδει τη διαδικασία αποκτήσης στόπερ μετά τον τραυματισμό του Ιγκάσον.
1: Σωστά, σωστά. Θα έρθει λοιπόν να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο. Συμμετείχε στην προετοιμασία των Τούρκων, άρα μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμος και μάλιστα και στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Ήταν μια παρέμβαση και από τον Γιάννη Λαφούζο προκειμένου να βρεθεί χρυσή τομή. Και έτσι και έγινε. Ήταν μια διαπραγμάτευση η οποία ήταν δύσκολη. Πέρασε από χίλια κύματα, να το πω, από χίλια κύματα. Και εν πάση περιπτώσει ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία, γιατί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει την άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ. Και ξαναλέω, ήταν μια παρέμβαση που έγινε από τον Γιάννη Λαφούζο με τον Παναθηναϊκό να κάνει δικό του τον παίκτη. Δεν προκύπτει πάντως όλα αυτά που γράφουν στην Τουρκία για 7-8 εκατομμύρια. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αυτά τα νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, Διονύση, και για οτιδήποτε χρειαστεί, αφού είπες ότι πιθανότατα και μέσα στη μέρα μπορεί να έχουμε και την ολοκλήρωση
1: της
0: μεταγραφής, εδώ είμαστε. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα αυτά. Ακούσαμε λοιπόν τον Διονύση Δεσύλλα. Επί της ουσίας ο Φαντρόγγελεν θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού με παρέμβαση και του Προέδρου της ΠΑΕ, του Γιάννη Αλαφούζου. Είχαμε επίσπευση, με συγχωρείτε, των διαδικασιών και ο Ολλανδός αμυντικός θα αποτελέσει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Πράσινων.

Προφανώς το συγκεκριμένο κομμάτι εμείς το έχουμε συνδυάσει με μπάσκετ, ευρωμπάσκετ, εθνική ομάδα κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι επί προσωπικού, είναι η τελευταία εκπομπή πριν την καλοκαιρινή άδεια, η οποία θα είναι και μακρά, έτσι, και θα κάνουμε και καιρό να τα πούμε. Κάποιοι προφανώς θα εύχονται να μην τα ξαναπούμε ποτέ, αλλά θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε που λέει και ο Κέτσε.

Πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε με το σημερινό διαγωνισμό, γιατί δεν θα είναι μόνο ένας, και το εισιτήριο που δίνει καθημερινά εδώ στην, μέσω της εκπομπής η Golden Star Ferries, να ξέρετε, θα το κληρώσουμε στις 7 παρά 5. 7 παρά 5, δηλαδή δεν θα πάει μέχρι το τέλος της εκπομπής ο συγκεκριμένος, διότι στη δεύτερη ώρα θα έχουμε άλλον διαγωνισμό. Επομένως, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που δεν κερδίσετε εσείς το εισιτήριο, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr, διότι εκεί σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Πού πας μωρέ και αφήνεις τα ορφανά Ποσειδώνος και Λοκρίδος ατάιστα. Παραλίγο να γίνει το Σαρδάμ. Σήμερα με τον Παλαιότολο έχουμε βγάλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή έχουμε βγάλει τρέιλερ, ιστορίες, ό,τι είναι μέχρι το 15 Αύγουστο. Οπότε θα με σεβαστείς. Σήμερα δεν κρατάς κανένα Σαρδάμ. Θα κάνω συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πρώτα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με πάρα μα πάρα πολλά Σαρδάμ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Winsport FM 94,6.
16: Δεν έχω διάθεση να βγω, να διασκεδάσω.
0: Απλά σας ενημερώνω ότι ο Παλουότολο λέει είναι αφιερωμένο από εκείνον για μένα, έτσι.

Και απόλυση άμα λάχει την υπογράφω τώρα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αν μου πει, έφυγες όπως είσαι. Και από ό,τι ξέρω, οι διευθυντάδες είναι ακόμα εδώ, επομένως φαντάζομαι ακούνε το πρόγραμμα του σταθμού. Και νομίζω ότι ο Χονδροθύμιος, δηλαδή, εμφανίζεται σε 3-2-1, με έτοιμη την επιστολή. Όπως είσαι, παρέτηση. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε για πολλά και διάφορα, όπως συνηθίζει να λέει ο Καρπετόπουλος, τα λέει αυτά. Ή μάλλον όχι. Υπενθυμίζω ότι πάντα δεν υπάρχει, μάλλον ποτέ δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επομένως, πρέπει να μπείτε κι εσείς λίγο στη διαδικασία, να βάλετε πλάτη, ειδικά τώρα που είναι τελευταία ημέρα. Όπως για παράδειγμα, ο φίλος ο Κώστας από Νίκαια, θα μεταφέρω σε λίγο το μήνυμά του, αφού υπενθυμίσω και στους υπόλοιπους τους τρόπους επικοινωνίας, τώρα που δεν είναι εδώ ο Γιώργος Σομάραθ με τον προκάτ πρόλογο, την προκάτ εισαγωγή. Μπαίνετε στα social media της εκπομπής, για παράδειγμα. Στο Facebook, δύο λέρες μόνο, με full tones, ακόμα και στη μονοσύλλαβη τη λεξούλα το δυο. Μπαίνετε στο Instagram της εκπομπής, το δύο λέρες μόνο. Εκεί πέρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάζω εγώ. Όχι πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι αλήθεια αυτό. Έχω και ένα πρόβλημα πρεσβευοποίησης πλέον. Έχω γίνει 230 ετών, τουλάχιστον. Και βεβαίως για τους πλέον παραδοσιακούς τύπους υπάρχει και το www.sportpavlafm.gr. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται ούτε τα 3W ούτε η Παύλα, και Sport FM να βάλετε θα σας βγάλει εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια ενότητα Radio Live κατά κόκκινη πάνω δεξιά όπως μπαίνετε στο site. Κάντε ένα κλικ εκεί, ανοίγει ο player. Μας ακούτε, μας γράφετε και καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Πολύ γρήγορα ξαναλέω για διαγωνισμό, γιατί βλέπω ότι έχουμε μπερδευτεί. Πράγμα καθόλου παράξενο για τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω. Στο Viber του σταθμού 6988-946-946, εκεί στέλνετε μήνυμα, στο οποίο γράφετε το ονοματάκι σας και τις λέξεις Golden Stars. Όχι στο τέλος, στο τέλος αυτής της ώρας. 7 παρα 5 θα μάθουμε το όνομα του νικητή που κερδίζει ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries επιθυμεί. Λοιπόν, Κώστας Νίκαια, ακούστε το πρόβλημά του. Λέρες, λέει, τον ήπιαμε. Πλημμύρισε το κλιματιστικό μέσα στο σπίτι και όταν έρθει η γυναίκα μου θα με δείρει, γιατί λέρωσα φρεσκοβαμένο τοίχο. Πώς το σώζω να έρθω εκεί? Ακόμα και αν έρθεις εδώ, αδερφέ Κώστα, ο τοίχος θα παραμείνει χάλια. Τι έχω να σου προτείνω? Έχω να σου προτείνω τη φίλη μας τη Σοφία, που χτες, ακούγοντας την εκπομπή, έβαφε το σπίτι, έστειλε και φωτογραφίες με εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική η δουλειά της, και σήμερα έχει στείλει πάλι μήνυμα και λέει: αφού τελειώσαμε το βάψιμο, πάμε ψάθα να δούμε τα παιδιά μας και σας ακούμε στερεοφωνικά μετά του συζύγου Θεμιστοκλέους. Καλή ξεκούραση, ακτύπαρε. Οπότε λυπάμαι. Πάνω που πήγα να σου βρω κονέ με τη Σοφία που κάνει πολύ καλή δουλειά με το βάψιμο, δυστυχώς και εκείνη λείπει σε διακοπές. Την πατήσαμε. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον για ένα μεροκάματο, γιατί ο Κώστας την πάτησε. Πού το ξέρεις ότι εκεί θα κάνει πρώτη στάση το λεωφορείο? Πραγματικά, πραγματικά, με ανταπόκριση με Ντουμπάι είσαι φοβερός.

0: Ευχαριστώ τον Σόγαβρο που έχουμε στη Ζάκυνθο, τον αδερφό το Μελέτη, ο οποίος μου στέλνει και αυτός φωτογραφία. Μιλάμε, γίνεται οργασμός εργασιών, διότι ένας παλιόδρομος που ένωνε το Γαϊτάνι, το χωριό από το οποίο προέρχομαι, με το Τσιλιβί, την πιο κοντινή τουριστική περιοχή τέλος πάντων σε σχέση με το σπίτι μου, εδέησε ο Θεός και κάνουνε ασφαλτόστρωση και δεν έκανα σαρδάμ. Τη λέει τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο Δήμος για να σε υποδεχτεί. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό που έρχεται στον Ούπο, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο σε 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να έχω ένα χαρέμι και όχι να έχω μία για να με βρες.
0: Να και η Δήμητρα λέει, μα τι ωραία το τραγούδι μου κάθε καλοκαίρι, και προφανώς δεν εννοεί σχεδόν ποτέ κανένα από αυτά που παίζουμε εδώ συνήθως στην εκπομπή. Εννοούσε το κομμάτι του Μαρτάκη, το θέλω επίγοντες διακοπές. Αν και λέει η ίδια η Δήμητρα, το τραγουδάω πολλές φορές και χειμώνα. Υπάρχουν και χειμερινές διακοπές, τι να κάνουμε.
1: My mother.

Τα φιλιά μας στον Κώστα από φίλοι, παραπεί Φιλαδέλφια για σας που δεν είστε σαν το Μαραθιανό κάτοχοι δύο πτυχιών αγγλικών. Όχι, λέει, we may come back, ελπίζω όχι άδεια επαόριστον. Έτσι, καλοφάγονται γίγαντα, εντάξει, γίγαντα δεν με λες. Αλλά τέλος πάντων, φέρε μας, λέει, και τσακίρι τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός για το κέντρο. Παιδιά, αυτά τώρα. Πραγματικά, δηλαδή, σκέφτομαι ότι όταν έρθω, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς στη δική σας τη δουλειά. Εγώ πάντως, όταν επιστρέφω, δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Θα μου πεις, και όταν είσαι εκεί, ξέρεις.

Ο Άγγελος Απολίτης λέει: είναι σαν να λέμε η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67 και να πάει στο διάολο όλοι τους, Νικόλα. Όχι ακριβώς έτσι. Όχι ακριβώς έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε στην οδό Χαλκοκονδύλη, όπως ήταν ο συγχωρεμένος του Λεβέντης. Είμαστε Ποσειδώνος 5, έτσι. Το υπενθυμίζω για κάποιους που θέλουν κάποιες τελευταίες, τέλος πάντων, φάπες.

Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο ξεκινάει δηλαδή στην προεπισκόπηση. Βλέπεις λεφτά και πολλά θαυμαστικά. Και λέει: και τώρα που έχω την προσοχή σου, μιας και βγαίνεις και εσύ σε άδεια και το δίωρο θα μείνει ορφανό, προτείνω να ζητήσεις χρήμα. Κάτσε, εδώ γίνεται σοβαρό το μήνυμα. Και να διαλέξεις ποιο συνάδελφο θα σε αντικαταστήσει, αφού μόνο σε τούτο το δίωρο βγαίνουν ειδήσεις. Εντάξει, παιδιά, για 2 εβδομάδες θα μείνει ορφανό, μετά επιστρέφει ο Γιώργος. Επιστρέφει ο Γιώργος και θα τη βρούμε την άκρη πάλι. Ελπίζουμε δηλαδή ότι είμαστε σε συζητήσεις. Ελπίζουμε να παραμείνουμε.

Υπενθυμίζω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και 19 Ιουλίου πλησιάζει μεθαύριο. Απολαμβάνετε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Δύο βιβλία. Το παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα και το βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

Στα φιλιά μας και στη Βερόνικα την Τυρναβή της Αλέ. Καλησπέρα αγαπημένη Λερά. Γλυκό με φωτογραφία για τη γιορτή μου. Γιορτάζουν σήμερα οι Βερονίκες. Οι Βερόνικες τέλος πάντων. Και για το Στέφανο λέει εννοείται, όχι μόνο για σένα, να περάσει υπέροχα στην άδειά σου. Χρόνια πολλά ρε Βερονίκ, χρόνια πολλά. Να παίξουμε κάτι για τη Βερόνικα. Τι να παίξουμε, κάτι ρε παιδί μου γιορτάζει. Βάλε το γιορτάζω, μ' ακούτε που το φωνάζω. Ξέρω, μπορεί να είναι για άλλο λόγο, αλλά οκ, να πούμε κι εμείς ότι κάτι αφιερώσαμε.

Η Δήμητρα λέει και καλά θα το κλείσετε γενικά το μαγαζί εκεί πέρα. Όχι ότι λειτουργούσε και πολύ, όχι είπαμε ρε παιδί μου. Είπαμε είναι καλοκαίρι που πάντα όπως και οι προπονητές έτσι και οι διευθυντές προγράμματος, σταθμού, διοικητικών συμβουλίων τέλος πάντων και τα λοιπά θέλουν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα σου λέει. Να δοκιμάσουμε για κανέναν άλλον ναι. Γιατί μάλλον αυτοί οι δύο λίγο ψιλοβαρύνανε, μπορεί να την έχουν ακούσει λίγο. Να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Και εμείς κάπως έτσι μπήκαμε.

Ο Μπουζουξής από Ζηρίχη πάντως λέει πάλι πάντως 4 με 8 θα είστε η καλύτερη εκπομπή. Ακόμα και αν δεν είστε εκεί. Έτσι, έτσι. Διαλυματάκι, διαφημισούλες, δελτίο, δελτιάκι κανονικά πολιτικών ειδήσεων από Sky, αφού τα λέω όλα όπως η Βέφα ας πούμε κάποτε, και επανερχόμαστε εδώ για ένα μισάωράκι. Θα έχει και μετά το μισάωράκι, για ένα μισάωράκι μέχρι το επόμενο διαλυματάκι. Έλα τώρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλιο ως τη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυρέικες Παράγκες του πύργου στην Ηλία. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την φετινή έκθεση της Κομισιόν. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραμένουν οι συστάσεις για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, τα θέματα διαφθοράς και την κοινωνία των πολιτών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρένει χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.

0: τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τα φιλιά μας τον Νίκο που λέει καλησπέρα. Μην νομίζετε ότι σας άκουγα. Τόση ώρα ήμουν έξω και πότιζα τον κήπο. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να πότισες κάτι που θα σου αποδώσει καρπό. Δηλαδή να μην είναι μόνο για τα ματάκια σου, να είναι και για το στομάχι σου ενδεχομένως αυτό.
1: Και μου πήρες τα μυαλά μου. Πρώτο σου φιλί, ναι. Πήρες και τα όνειρά μου. Πρώτο σου φιλί, ναι. Και θα γίνεις πια δίκια.
0: Πολλοί κόσμος έχει προσπαθήσει να βρει κάποια λύση, τέλος πάντων να πει μια καλή κουβέντα για το δράμα το οποίο βιώνει ο φίλος ο Κώστας από την οίκια που τα έκανε να μην μποτεί, τα έκανε μούτι με το κλιματιστικό στο σπίτι και έχει κάνει χάλια τους τείχους στο σπίτι. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει να βγάλει πες του τον κουβά απ' έξω από τη σωλήνα κλιματιστικού, γιατί θα καθαρίσει και θα ξαναγίνει. Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα. Πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα, αλλά εγώ βέβαια είμαι και βλάκας. Δεν τα πιάνω εύκολα.
1: Πρώτο σου φιλί, ναι, και μου πήρες την καρδιά μου. Πρώτο σου φιλί, ναι, και μου πήρες τα μυαλά μου.
0: Κάτσε, έχω κι άλλο τώρα, έχω κι άλλο από τη φίλη μας εδώ. Που λέει έχει μπουκώσει το σωληνάκι, μην το ξανανάψει, να πάρει βετέξ με νερό και λευκό ξύδι. Κώστα, ακούς?

Λοιπόν, μην το ξανανάψει, έχει μπουκώσει το σωληνάκι. Να πάρει βετέξ με νερό και λευκό ξύδι και να καθαρίσει τον τοίχο. Μην βάλει σαπούνι. Όλα τα νέα χρώματα είναι πλέον πλενόμενα. Λέει εδώ η φίλη μας η Βασίλισσα. Αλλά αναρωτιέμαι, ο Κώστας έδωσε κάτι παραπάνω για να πάρει τελευταίας τεχνολογίας πλενόμενα χρώματα ή του έχουν δώσει κάτι να μην ποτεί?

Αδερφός εδώ έχει στείλει τρία συνεχόμενα μηνύματα που θα προσπαθήσω να τα βρω γιατί χάνονται ανάμεσα σε άλλα. Λέει ροή εκπομπής κατά διάρκεια ραδιοφωνική σεζόν. Αύγουστο-Σεπτέμβρης, βαριά τα πόδια, δυσκολία προσαρμογής. Οκτώβριος-Νοέμβριος, κάτι 28η, κάτι 17η, κάτι κάνα δύο αγώνες ΑΕΚ. Δύσκολο λέει το task. Κάτσε να δούμε το δεύτερο μήνυμα. Αχ, που είχαμε μείνει Νοέμβριο. Δεκέμβρης, δεν υπάρχει, είναι γιορτές. Ιανουάριος είναι βαρύ το στομάχι, δεν μπορείτε να αποδώσετε. Φεβρουάριο-Μάρτιο, λίγο τη στερωτεύσιμη, λίγο εθνική παλιγενεσία, δυσκολεύει η δουλειά. Κάτσε, φτάσαμε Απρίλη. Απρίλης είναι. Πάσχα, δεν υπάρχει. Μάιο-Ιούνιο, λίγο η τελική, λίγο το τέλος του πρωταθλήματος και το Final Four. Λίγο οι ζέστες που έπιασαν, δεν πολύ δουλεύει το σύστημα.

0: Άχρε Νικόλα, λέει φίλος εδώ, ανώνυμος, δεν θέλει να μοιραστεί περισσότερα στοιχεία για αυτόν. Άχρε Νικόλα, πώς τους έχετε κορυδέψει όλους εκεί στο σταθμό? Σας δίνουν άδεια από τις διακοπές για διακοπές. Τώρα τι θα ακούμε, ρε μπαγάζι, το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν οι εκπομπές on demand, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι πολύ δύσκολο για το σταθμό να καλύψει τα δικά μας τα κενά. Είναι αυτό που είχε πει και ο Τσόρτσιλ, ότι τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Κάπως έτσι είναι και για μας. Ναι, και μου πήρε την καρδιά μου, πρώτο σου φίλι, ναι. Και μου πήρε τα μυαλά μου, πρώτο σου φίλι, ναι. Εντάξει, νομίζω κατά το ίμιση του τραγουδιού, έτσι όπως είναι το συγκεκριμένο, ο αντίπας θα συμφωνεί πάρα πολύ με το πρώτο σου φίλι κτλ. Αλλά βέβαια ο Ηρακλής είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο φιλικό, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7.30 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια σου, φίλε, τι γίνεσαι?
0: Εδώ, εξαιρετικά.
1: Σε ακούω, Ηρακλή σήμερα.
0: Ναι, δηλαδή, τι να κάνω. Βγαίνω σε άδεια, οπότε καταλαβαίνεις. Σήμερα όλα επιτρέπονται.
1: Μα, πολύ καλά κάνεις. Και απορώ και γιατί είσαι εκεί. Δεν πήρες και μία μέρα οδηπορικά.
0: Πέστα, ρε αδερφέ, γι' αυτό σ' αγαπάω. Ναι. Έτσι. Μπορεί να είμαστε διαφορετική ομάδα, αλλά είμαστε αδέρφια εμείς. Ναι.
1: Βλέπεις, είδες πως σκεφτόμαστε.
0: Έτσι. Για πες λοιπόν, τι εντεκάδα επιλέγει σήμερα ο κύριος Μεντιλίμπαρ?
1: Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι δεκάδα και όπως θα επαναλάβω ότι επειδή είναι δύο κολλητά τα φιλικά θα είναι τελείως διαφορετικές οι ενδεκάδες, η αυριανή ενδεκάδα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή θα παίξουν αυτά, κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Σουρνάρας, δεξιμπάκ ο Σιώσιος, ο Κουτσίδης με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας και ο Ορτέγκα αριστερό μπακ. Ο Σιφιώνης με τον Φίλι στον άξονα, ο Αντρέ Λουίζ και ο Ζέλσον τα εξτρέμ, ο Ζώτα θα έχει ελεύθερο ρόλο και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιώργος Μασούρας, γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και στην προετοιμασία υπάρχει ένα μόνο σεντερφόρο για Αρετσούκο, οπότε ήταν λογικό να βάλει το Μασούρα και θα δούμε κιόλας αν θα είναι ο Μασούρας στην κορυφή ή ο Ζώτα και πάει με ψευτοενιάρι. Αυτό θα το δούμε όταν θα ξεκινήσει το φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Ηρακλή, εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε και στις 7.30 που έχουμε τη σέντρα. Ήταν ο Ηρακλής Αντίπας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

σταυρό μου κάνω, γιατί ο Άγγελος Απολίτης λέει θα ερχόμουν να τις παίζουμε, να τις παίζαμε πριν φύγεις. Αλλά είμαι ακόμα κομματάκι μακριά, 3.000 μίλια περίπου, άντε γλίτωσες πάλι, το σταυρό μου κάνω πραγματικά. Εντάξει, ο Άγγελος είχε έρθει από εδώ, είναι και γυμνασμένος, δηλαδή όντως θα είχαμε πρόβλημα, θα έπρεπε αναγκαστικά να ξοδευτώ σε μπράβους. Λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω εσάς τους τρανσάκηδες, να το πω έτσι. Δεν θα αλλάξει το μουσικό ύφος τη δεύτερη ώρα. Έτσι κι αλλιώς η δεύτερη ώρα θα κρατήσει μόνο μισή ώρα. Σας το ξαναλέω γιατί έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πάμε έτσι χαρούμενα. Χαρούμενα με κάτι που ενδεχομένως να καλύπτει περισσότερα, ευρύτερα να το πω έτσι, μουσικά γούστα. Θέλω απλά να είστε εύθυμοι σήμερα. Εύθυμοι.

0: πριν φύγει σε διάλειμμα, έχει δίκιο ο φίλος. Ο Ντεγκόλ το είχε πει, όχι ο Τσόρτσιλ. Μπερδέψαμε τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λείπει ο Μαραθιανός, λέει, και έπεσε το επίπεδο. Ισχύει. Και να δεις πόσο ακόμα θα πέσει.
1: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λάγο κεφαλούς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Beatles! Beatles! Beatles!

ντύσιμο, εμφανίσιμο. Και όχι μπέρου και σαν τους μπίτλους. Λάμδα, μπίρο του. Ο αδερφός ο Γιάννης λέει: Νικόλα, καλά να περάσει. Παντεύχομαι κι εγώ. Φρόντισε όμως ο σταθμός να έχει άξιους σε πολλά εισαγωγικά αντικαταστάτες, γιατί δεν ξέρω ποιανονών αλωνών κρυάδες θα ακούμε για να δροσιζόμαστε. Κοιτάξτε, παιδιά, αν είναι εδώ ηχολήπτες, η μισή δουλειά θα έχει γίνει. Δηλαδή, εμείς είμαστε κουτσούνια που λέμε και ζεκβάστο.

Από ό,τι βλέπω και τα χέρια και του φίλου του Δημήτρη από Arlington, Virginia πιάνουνε, διότι κάνει αυτή τη στιγμή ανακαίνιση, λέει, στο μπάνιο. Τελευταία μέρα δεν γινόταν να τη χάσω, ακόμα και ενώ κάνω ανακαίνιση στο μπάνιο. Καλές διακοπές να έχεις, θα αναμένω για μετά. Να είσαι καλά, Δημήτρη, την αγάπη μας. Πολλά τεχνικά επαγγέλματα, αλλά τώρα άλλος είναι στο Arlington, Virginia. Πώς να το φέρεις, θα το πεις εσύ, κάνε μου μια καλή τιμή. Αυτό που λένε πάντα. Ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, είναι πάρα πολύ σκληρός με το φίλο τον Κώστα από Νίκαια και λέει: ο Κώστας είναι ακροατής μας. Ό,τι και να κάνει, θα την ξανακάνει την. Ας τα αφήσει έτσι και βλέπουμε. Όμως ο Κώστας πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Λοιπόν, λέει, το έλυσα το air condition, έχει ποτίσει νερό το σκαφάκι και το σωληνάκι μέσα το φύσηξα με καλαμάκι. Θεέ μου, γιατί δεν έχω εργαλεία και το έβαλα πάλι. Καλύτερο το ξύλο από τη ζέστα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αν και δεν ταιριάζει με την εκπομπή, έτσι, με το ύφος που έχουμε σήμερα, ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει, και λέει και μπουνταλά, δηλαδή μου αρέσει ο χαρακτηρισμός. Καλησπέρα, κάνε μου μια χάρη, πάω κερατέα με την προσωπική μου σύζυγο, τη τραγουδάω το Βοτάνι και δεν πιστεύει ότι υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Κοίτα, μπορούμε να βάλουμε ένα απόσπασμα, ένα μικρό αποσπασματάκι για να πείσουμε την προσωπική σύντροφο του Αλέξανδρου. Μέχρι εκεί. Ποιος ήλιος σε ξεπρόβαλε, με γεμελέ, με γεμελέ. Και η Βασιλική Φιλόλογος λέει: και επειδή τώρα συνδέθηκα, τελικά έπαιξε το Μασάι από Κοκκίνου. Έλα να μπαίνουμε σε mood. Όχι, έπαιξε κάτι για Ντουμπάι. Σε λίγο και θα παίξουν και Μασάι.

Ο Μάριος λέει: Δευτέρα απόγευμα έχω ετοιμάσει σχέδιο αυτοκαταστροφής. Έχω κανονίσει με τη γειτόνισσα φαγητό. Στο πήγαινε, θα βάλω στο αμάξι λέρες χωρίς να πω κάτι για να δω την αντίδρασή της. Είναι κορίτσι, κουλτούρ, μουλτούρ και τέτοια. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Δευτέρα δεν θα έχει λέρες. Δεν θα έχει λέρες για δύο εβδομάδες. Οπότε ίσως καταφέρεις να σώσεις τη σχέση που πας να δημιουργήσεις. Ίσως. Αλέξανδρε, για πες της να καθαρίσει τα αυτιά της. Που δεν υπάρχει τέτοιο τραγούδι.

Έχοντας βοτάνια και μάγισσες, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries. Είπαμε, 7 η ώρα, μόνο την πρώτη ώρα θα έτρεχε αυτός ο διαγωνισμός. Τη δεύτερη θα έχουμε κάποιον διαφορετικό. Οπότε εγώ όλη αυτή την ώρα πηγαίνω πάνω κάτω και θα πρέπει κάπου να μου πεις ένα stop για να δούμε που θα σταματήσουμε. Stop, stop, stop. Γιώργος Ράδος. Φαντάζομαι, Γιώργος Ράδος. Το μήνυμα εστάλει 6 και 21 πρώτα λεπτά. Γιώργος Ράδος, να σε καλά. Ωστόσο, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 6988-946-946 στο Viber του σταθμού, διότι μέχρι τις 7.30 θα δώσουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου Sonic, μία μπάλα βόλεϊ Arrow, μία μπάλα μπάσκετ Open Court και μία μπάλα handball Liga. Οπότε και τέσσερις μπάλες.

Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το match έρχεται με τη World. Φυσικά, παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές προφανώς ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

Παραφόρος ο Γιώργος έχει φάει να μην πω τι. Έχει φάει τα λισακά του τέλος πάντων. Βάλε, λέει, πες στον Ιταλό να βάλει καμπουρίδι, το άστο να μείνουμε φίλοι, να κεφάρουμε λίγο. Υπογραφή Γιούχτα Τζαζ. Του λέει εντάξει, πάμε λίγο πιο ανεβαστικά. Αν και ως ρυθμός είναι ανεβαστικός, αλλά το μήνυμα δεν είναι πολύ. Τι πάει να πει άστο να μείνουμε φίλοι. Δηλαδή μου λέει είναι καλύτερη Μασάη από το άστο να μείνουμε φίλοι, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Ο δεσμός μας κομμάτια να γίνει. Άκου να σου πω, είναι και πολύ ωραία ιδέα για καραόκια. Που σκέφτομαι να κάνω πολύ μεγάλη καριέρα από τούδε και στο εξής.

Τα μηνύματα που έχετε στείλει στο Live 24 για παραγγελιές, να ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα μεταφέρω εγώ στο Μπαλουόδολο, να μου πέσει και η μέση. Τα βλέπει και μόνος του. Και αυτός τα κρίνει το αν και πότε και γιατί. Εγώ του λέω τα υπόλοιπα που έχετε στείλει. Έλα, για γιούχτα τζάζε. Το ξέρεις ότι είναι συνεργάτης, είναι στιλοβάτης εκπομπής. Πάρε γιούχτα.

0: Λεφτά!
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρίκ Φαν ντε Ρόγκελ είναι στο Παναθηναϊκό με τη Σάμπντορια Σπόρου και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να πέσουν υπογραφές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον παίκτη να προβλέπεται να υπογράψει τετράετες συμβόλαιο ευχάριστα στους πράσινους με το Σιλ 4, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Στην τελική ευθεία συζήτηση του Ολυμπιακού με τον 33χρονο Γερμανό γκολκίπερ Στέφανο Ορτέγκα, όπως μετέφερε στο 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, κλεισμένη κατά 95% χαρακτηριστική με τη γραφή του Τζολάκη στη Χάλου, τεχνικός αγγλικής ομάδας, τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Σεργέη Γιακύροβιτς. Νέο τεστ για τους πυρώτες σε μισή ώρα κοντά στη Φορτούνα Στατ, κάλυψε από κοσμοτέτ Σπορτ 1 και ενημερώσε από το 94,6, έφτασε στην Ολλανδία ο Ρόκα. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν και Μοντερή για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμύριων ευρώ. Ίσως και εντός ημέρας η ολοκλήρωση μεταγραφής του 30χρονου Χαφ με την ένωση να κινείται ήδη για τον αντικαταστάτη του. Την περίπτωση του 20χρονου Φόρτ Βαλένθια Αϊμάρ Μπλάθκεθ εξετάζουν και την ομαύρη. Σε δύο ημίχρονα των 45 και όχι των 60 λεπτών όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με τη Χρόνιχεν. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προγραμματικό του Europa League έκανε γνωστές του UEFA. 23/7 στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατάτου η Ρεβάν στην Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Χατζηδιάκος, επανέλθαν σε πουλισμό προπόνηση Χατζηδης και Κότας. Τους Παύλο Θανάση και Κώστα Γιανακόπουλο αποθέσει ο Ζέλικο Μπράδοβιτς στη συνέντευξή του μου φέρθηκαν σαν μέλος της οικογένειάς του, δήλωσε ο Σέρβος. Θέλει να κάνει τα πάντα για αυτήν την ομάδα, τόνισε μεταξύ άλλων για τον σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλο. Επανέλθε στο ρόστερο Δημήτρη Μωράτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Την προσεχή Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση της νέας εμφάνισης του Άρη χωρίς προβλήματα η σημερινή προπόνηση των κίτρινων υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο Βόλιο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνοντα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γουστάβο Φουρτάδο, που στο παρελθόν είχε παίξει και λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β' και της Λαμίας. Επιστροφή στο Παναθηναϊκό μετά από μια διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλε. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέρος αυτού του κλαμπ της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία. Νικητή το μήνυμά του. Την απόψη του Λεωνίδα Κασελάκη για να κλείσει το Μαρούσι τη Δευτέρα στις 18:30 η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν στην Πάοκ Σπορτς Αρένα. Ενίσχυση για το τμήμα Χάμπολ του Ολυμπιακού που έκανε δικό του τον 32χρονο διεθνή Γερμανό Ίντερ Ντάβιτ Σμιτ. Ξέρω το σύλλογο από το Champions League στο ποδόσφαιρο και τη Euroleague στο μπάσκετ. Στόχος μας να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια, δήλωσε. Το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ ανανέωσε μέχρι το 2031. Ο Ντόμινικ Σόμπος, όπως ανακοίνωσαν οι Ρέτζι Μπενφίκα, συμφώνησε με την Αλνάσερ για τον δανεισμό του Κολομβιανού στράκερ Τζον Ντουράν. Την απόκριση του Τιμωτέ Λουβαβού Καμπαρό για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτη. Με τη φανέλα του Ντουμπάι BC θα αγωνίζεται το Έλιο Κόμπο, καθώς η ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Φενέρμπαχτσέ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ούτε AI ούτε τίποτα. Μόνος του με τα χεράκια του. Γιατί όπως λέει και μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει τσιγαρόχαρτα, τα καλύτερα.

φίλη μας εδώ η Βασίλισσα, η Βασίλισσα της εκπομπής τέλος πάντων, άκουσε το τι έκανε ο Κώστας από Νίκαια για το air conditioning. Λέει μια χαρά τα έκανε, στηρίζουμε τον σύντροφο ακροατή. Τον στηρίζουμε μέχρι την ώρα που θα πάει η γυναίκα του και δεν θα τον στηρίζει πια.

Το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor, το οποίο το έχετε λατρέψει, το βλέπω στα μηνύματα, δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαιρού να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Και στο παγκόσμιο, λοιπόν, μαζί με τη Superbet, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής, με συγχωρείτε, 1114. Προφανώς παίζουμε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Helicopter, helicopter. Paracopter, paracopter. Ακούω το κομμάτι και σκέφτομαι τη Δημητρούλα που ήθελε ένα ελικόπτερο για να πηγαίνει στη δουλειά της και έλεγε μετά, μα άμα είχα ελικόπτερο θα χρειαζόταν να πηγαίνω στη δουλειά. Τι λίδια είμαι. Ένα καλό ερώτημα το θέτει η Βασιλική Φιλόλογος και λέει, πώς γίνεται να είναι βασίλισσα αλλά να στηρίζει το σύντροφο ακροατή. Πραγματικά έχετε φανταστεί ποτέ να υπάρχουν κομμουνιστές βασιλιάδες? Να ρωτήσουμε έναν ή φιλομοναρχικό ή έναν κομμουνιστή να μας πει αν αυτά τα δύο με κάποιο τρόπο. Μα το φαντάζεσαι?

Ο αδερφός μας ο Μιχάλης λέει: η δεύτερη ώρα θα κρατήσει μισή. Στις 7 έχει δελτίο. 5 λεπτά. Συν τις διαφημίσεις. Λίγο το διάλειμμα στις και τέταρτο. Βγάλε άλλα 5 λεπτά. Βάλε και λίγο τα από εδώ, λίγο από το από εκεί. Αυτό είναι άλλη εκπομπή πρωινή. Καθαρός χρόνος εκπομπής 10 λεπτά. Βάλε και δύο τραγούδια. Πάει και αυτό. Καλές διακοπές, Ιόνια Λέρα. Να σε καλά, Μιχάλη. Εντάξει, είναι γνωστό, δεν κάνουμε με ικανότητες καριέρα. Με μια σκέτη ομορφιά γίνεται ό,τι γίνεται.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
0: Η Winsport FM 94,6.

Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές, γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.

ΚΑΠΑ, τρανς και τέτοια σήμερα. Γι' αυτό καλά κάνει και με κράζει ο Σπύρος που λέει ρε αλήτη, κανονικά σήμερα δεν θα έπρεπε να παίζουμε κανένα πριόνι Wizard of Oz, Μαχταβίντα και τα λοιπά. Ντροπή σου. Δεν πρόλαβα να φτιάξω playlist το καψερό.

Με λιώσανε στη δουλειά για τελευταία μέρα και δεν πρέπει να κάνω playlist. Α. Τι έχω τραβήξει εδώ μέσα, άσε.

Update από τον Κώστα από Νίκαια που τα έκανε μούτι με το air condition. Ήρθε στο σπίτι γυναίκα. Σας ακούω πλέον από τα μάξι. Για ένα-δύο βράδια βολεύεσαι να κοιμηθείς και εκεί μέσα. Μετά πιάνεσαι.

Για το φίλο που λέει Λέρα, κάνε πρόγνωση για νικητή Μουντιάλ και εύχεται και αυτός καλές διακοπές. Δεν έχω να κάνω καμία πρόβλεψη. Καμία πραγματικά. Ας το πάρει αυτός που θα παίξει καλύτερα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να διαλέγω συνεχώς στρατόπεδα ή να παίζω ότι τα ξέρω όλα. Προφανώς και τα ξέρω όλα, αλλά πολλά από αυτά που ξέρω δεν θέλω να τα μοιραστώ.

Αδερφός ο Γιούχτα Τζαζ που ζήτησε προηγουμένως καμπουρίδι και έπαιξε, λέει να τον ακούσει τον Γιούχτα, αλλιώς θα πέσουν μάπες στη Λοκρίδος. Και δεν απειλώ, προειδοποιώ, και ο Σεκιουριτάς συνείσοδο δικός μου είναι. Ο Αντωνής.

Ο αποδιοπομπαίος Μάγνος λέει την αλήθεια. Και να έχεις κάνει playlist εσύ με Go Adrans και τέτοια, ξέρεις που θα σου την έβαζε ο Ιταλός Κονσολιέρη. Ισχύει, παιδιά, γιατί πάντα ρωτάς ποιος είναι ο ηχολήπτης και λες, είναι συνεννοήσιμος, βαράει, έχει το νου του εδώ, θα καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει με τον Παλαιότολο, ο οποίος απλά, να το πω, κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι γουστάρει.

Τι είναι αυτό τώρα. Ρε, ποιον πας να κοροϊδεύσεις, ρε. Ρε, Ιταλέ. Άστα αυτά, δεν περνάνε σε μένα. Ξέρω γιατί το κάνεις όμως. Επειδή θες να ακούσεις ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά, καθημερινά όμως, στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό που έρχεται σε δύο μέρες, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ο Θοδωρής Λεταγίφ λέει: καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Την τελευταία μέρα και την πρώτη μετά την άδεια δεν δουλεύεις ποτέ. Καλές διακοπές. Να ξέρεις ότι έχω βάλει ρεπό τη μέρα που επιστρέφω από άδεια. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Επιστρέφω από άδεια και μετά έχω βάλει ρεπό.
1: Αχ, τι βγάλαμε και σήμερα.
0: Όχι ρε φίλε, έχουμε άλλα 40 λεπτά, δεν έχουμε βγάλει ακόμα. Εντάξει, μετά τις 7.30 θα πάμε με Ολυμπιακό, με Ηρακλή Αντίπα και τα λοιπά. Αλλά εδώ θα είμαι μέχρι τις 8. Ο Χάριο Μπελατσόντε λέει: θα μας λείψετε ρε μάλια. Εντάξει, δεν πηγαίνουμε και στον πόλεμο. Έχει να πέσει πολύ on demand μέχρι να ξαναγυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάποια στιγμή, παιδιά, θα ξανασμίξουν τα γειτόνια. Μην ανησυχείτε.

Ο αποδιοπομπέος Μάγνος λέει: πρέπει πάντως να ψέξουμε και τον κύριο Κάτμαν, καθώς παρώθηκαν σκληρό πόλεμο κατά των αναρκωτικών, είναι υπέρ της μοιχείας. Έχει ένα δίκιο εδώ. Έχει ένα δίκιο. Βασικά δεν έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ότι είναι υπέρ της μοιχείας. Απλά λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι, πώς να το πω τώρα, το τρίτο σκέλος, ο τρίτος πόλος. Δεν τον νοιάζει το γεγονός ότι είναι η ρεζέρβα. Δεν τον πειράζει. Τα φιλιά μου στον φίλο το Σπύρο που συγχώρεσε το γεγονός ότι δεν ακούμε τρανς σήμερα.

Την αγάπη μας και στο Γιώργο, που οδηγός ταξί και αυτός, μας στηρίζει ο κόσμος. Νικόλα λέει: θέλω να πω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Όλο το χρόνο σας έφαγα στη μάπα. Άλλες φορές χαμήλωνα το ράδιο για να μην ακούγονται κάποια τραγούδια, ειδικά όταν είχα πελάτη, και άλλες άνοιγα τη φωνή για να σας ακούσω. Να ξέρεις, ακούω 13 με 14 ώρες σταθμό, όμως το 6-8 είναι αγαπημένη μου εκπομπή. Καλές διακοπές, πάντα όρθιος. Ανταποδίδω τα πάντα και σου αφιερώνω το τραγούδι. Όχι αυτό το στίχο, μωρέ.

Με αναρκωτικά πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Όταν με το καλό επανέλθουμε θα συνδεθούμε με Ολλανδία για την μετάδοση του φιλικού του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Αν δεν αποχαιρετηθούμε δεν χρειάζεται να κλαίμε, δεν θα φύγει κανένας να πάει στην Αμερική. Θα τα πούμε σε 20-25 μέρες.

0: Πρέπει να κόψω το κομμάτι που λέει πρέπει να κόψει τα ναρκωτικά πριν φύγουμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε να δώσουμε και τις μπάλες μας, ε! Ναι, λοιπόν, η ίδια διαδικασία είναι. Θα μου λες όμως, χρειάζομαι 4 στοπ. Όποτε θες. Λοιπόν, handball. Ζερβάκης Δημήτρης, κυνηγτό σε 4-18. Μπάλα βόλεϊ. Έλενα Λιουδάκη, κυνητό σε 9-63. Μπάλα μπάσκετ. Βασίλης Κυριακάκης, κυνητό σε 2-09. Έλα, ένα τελευταίο. Στοπ. Μπάλα ποδοσφαίρου. Βαγγέλης Σάλτης, κυνητό σε 197. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σας. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιτάρντ. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για φιλικό, ξέρετε. Ηλιόλουστο το σκηνικό. Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες.

Και έχω τον παλαιότερο μου χαμογελάει, μου κλείνει το μάτι από απέναντι. Ρε, μαζέψου λίγο, φεύγω. Τώρα γίνεται σιγά σιγά είσοδος των δύο ομάδων. Αν και φιλικό παιχνίδι, έχουμε την πατροπαράδοτη πλέον είσοδο με παιδάκια να συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές κτλ.

0: Για πάμε λοιπόν μέχρι την Ολλανδία. Είναι η ώρα. Σιγά σιγά όλα ετοιμάζονται. Ακούμε τον Ηρακλή Αντίπα. Έλα, Ηρακλή.
1: Γεια σου φίλε, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Big Wings for FM. Τώρα μπήκαν οι δύο ομάδες για να ξεκινήσει σιγά σιγά το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία, στο Βλαρντίκεν, και το τρίτο θα γίνει εδώ στο, και το τρίτο διεξάγεται στο ίδιο γήπεδο, εδώ στο προπονητικό κέντρο του Βλαρντίκεν, στο οποίο έρχεται ο Ολυμπιακός τα τελευταία τρία χρόνια. Επειδή και αύριο θα υπάρχει το παιχνίδι με τον Άγιαξ, αλλά τώρα θα έχουμε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια ενός Ολλανδού διαιτητή, όπως άκουσα εδώ από τα μεγάφωνα.
0: Ναι, προφανώς πιθανολογώ και εγώ ότι αναφέρεται στον περίφημο βαρίστα σε παιχνίδι του Μάικελ Λι, ο οποίος ακριβώς, ναι, ο οποίος τελικά έφυγε από τη ζωή. Είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικό αδίκημα και αν και οι κατηγορίες τελικά δεν απαγγέλθηκαν, αν θυμάσαι καλά και εσύ, Ηρακλή, έχασε ουσιαστικά το παγκόσμιο κύπελο γιατί κόπηκε από τη λίστα της FIFA. Εφόσον δεν έχει προκύψει κάτι άλλο, μάλλον μιλάμε για αυτό το άτομο.
1: Προφανώς.
0: Ο Ντίπερνικ, όπως μου λέει και ο Τάσος Νικολόπουλος τώρα. Οπότε κρατάμε εμείς λιγάκι το μικρόφωνο εδώ μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, όπως για να το κάνουμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Και όπως πολύ σωστά λέει και ο Τάσος Νικολόπουλος, κάτι αντίστοιχο για τον ίδιο λόγο, δηλαδή το ενός λεπτού σιγή είχε τηρηθεί και στο παιχνίδι το φιλικό της ΑΕΚ με την Φίτεσε.

0: Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές τιμούν τη μνήμη ενός ανθρώπου που κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν κατηγορήθηκε δίκαια ή άδικα. Απλά το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας για τις φορές εκείνες που θέλουμε να κάνουμε δυσμενείς κατά κύριο λόγο κρίσης για άλλους. Λοιπόν, είμαστε πλέον σε θέση να συνδεθούμε και πάλι με τον Ηρακλή Αντιπά.
1: Να, και πάλι καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή αύριο έλεγα ότι ακολουθεί και άλλο φιλικό με τον Άγιαξ στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ, θα δούμε τι χρόνο συμμετοχής θα πάρουν και οι αναπληρωματικοί, όλοι αυτοί που έχει στη διάθεσή του ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Η ενδεκάδα είναι ο Στουρνάρας κατά τα δοκάρια, ο Σιόζιος δεξιμπακ, ο Κουτσίδης με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας και ο Ορτέγκα αριστερόμπακ. Ο Σιπιόνι με τον Φίλι θα είναι στον άξονα, ο Αντρέ Λουίς δεξιά, ο Ζέλσον αριστερά και επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Μασούρας με τον Ζώτα, και το λέω έτσι γιατί θα δούμε στην εξέλιξη του ματ ποιος θα αγωνιστεί στην κορυφή, ως ψευτοενιάρη πολύ πολύ πιθανό να είναι ο Ζώτα και ο Μασούρας να έρχεται από πίσω του σε ένα ρόλο δεκαριού, ή θα είναι ο Ζώτα το δεκάρι και θα είναι ο Μασούρας στην κορυφή. Ξεκίνησε το ματ. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ο Ντάλχαους πήρε μια κεφαλιά. Τώρα ο Φίλης βάζει ωραία το σώμα του και θα κερδίσει το πρώτο φάουλ του μάτς. Γρήγορα ο Πίντο. Να πούμε ότι η Φορτούνα Σιντάρ έχει μια νεανική ενδεκάδα. Ο μεγαλύτερος παίκτης είναι ο Πίντο που είναι 36 ετών το δεξιμπακ. Ο Μπράντερχος είναι 31 ετών. Ο Μπράντερχος, ο τερματοφύλακας που είναι έμπειρος. Ο Χούπνερ που είναι 28 και όλοι οι υπόλοιποι είναι από 24 και κάτω. Λοιπόν, ο Ορτέγκα έχει την μπάλα, τη δίνει στο Φίλι και ο Φίλις πήρε ο Χούπνερ που είναι 28 και όλοι οι υπόλοιποι είναι από 24 και κάτω. Λοιπόν, ο Ορτέγκα έχει την μπάλα, τη δίνει.

θα βρει τον, προσπάθησε να βρει τον Μπασούρα, ο Σιφιόνι θα δώσει στο Ζέλσον και ο Ζέλσον πάλι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει μια κίνηση, αλλά θα γυρίσει προς τα πίσω την μπάλα στον Κάρμο. Κάρμο με τη μία αλλάζει πλευρά και τη δίνει στο Κουτσίδη. Ανοίγεται και ο Σιόζος για να την υποδεχτεί. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Κουτσίδης. Δίνει στο νεαρό μπακ το 17χρονο και πάλι για τον Κουτσίδη. Σιόζος τώρα ανεβαίνει, κερδίζει κάποια μέτρα. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Αντρέ Λουίς από τον Ντάλχαους. Ένα φάουλ πολύ κοντά στη γραμμή του out, εκεί που γίνεται το και στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σιόζος τη δίνει στον Κουτσίδη και ο Κουτσίδη στον Κάρμο. Ο Κάρμο ψάχνει αριστερά τον Ορτέγκα, κάνει το κοντρόλ ο Αργεντίνος, θα τη ξαναγυρίσει στον Κάρμο. Πρεσάριο η Χατάρεν, Στουρνάρας, βαθιά μαλλιά, διαγώνια, έχει λίγο αέρα, αλλά θα φτάσει τελικά στον Αντρέ Λουίς που παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Σιπιόλη παλεύει με τον Εκμπέμπου, το 18χρονο μέσο των Ολλανδών. Νικητής ο Νταλχάους, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Μπράντερχορστ. Κάνει ένα γέμισμα, πολύ δυνατό, δεν μπορεί να την προλάβει με τίποτα. Ο Ιχατάρεν, πλάγιο από αριστερά, το εκτελεί ο Ορτέγκα. Τη δίνει στον Κάρμο. Κουτσίδης για Αντρέ Λουίζ. Ο Αντρέ Λουίζ κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά. Κάνει και τη σέντρα. Ο Ζώτα έκανε το σετ με τη μία. Δεύτερο σετ από το Σιφιόρι στην κίνηση. Η μπάλα περνάει πάρα πολύ out. Πήρε ανάποδα φάλτσα. Ήταν μια καλή επιθετική προσπάθεια από το, ξεκίνησε από τον Αντρέ Λουίζ. Ο Μπράντερχοστ θα στήσει την μπάλα. Μοιάζει με ένα 4-4-2, δηλαδή σαν ένα επιθετικό δίδυμο ο Ζώτα με τον Μασούρα. Θα το δούμε στην πορεία. Γιατί έχουν αλλάξει και οι δύο θέσεις σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά. Δηλαδή έχει παίξει και μπροστά ο Μασούρας και μπροστά όπου έπαιρνε το πρώτο σουτ ο Ζώτα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κάρμο, για σφυρίζει φάουλ ο Λανδός διαιτητής. Ένα φάουλ ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει την μπάλα ο Μπρίτιν. Τη σπάει δεξιά στο Ρόμενι. Στο Μπέτερσον, συγγνώμη. Αυτός κάνει μια κάθετη παλιά. Για το Ρόμενι. Ο Ρόμενι έχει μπροστά τον Κουτσίδη. Και από την παρέμβαση του στόπερ είναι πλάγιο του Ολυμπιακού. Είναι πλάγιο για τη Φορτούνα. Στην ώρα το εκτέλεσαν γρήγορα με τον Ρόμενι. Μπάλα θα πάει πιο πίσω στον Ντάλχαους, ακόμα πιο πίσω στο Φανόντελε. Ο Φανόντελε για τον Χούπνερ. Η Χατάρεν με τον Ζέλσον, κρατάει την μπάλα η Χατάρεν, τη δίνει στον Εκμπέμπου. Ο Εκμπέμπου για τον Χούπνερ. Χούπνερ για τον Φανόντελε. Πάλι Χούπνερ, αλλάζουν τα δύο στόπερ, προσάρει ο Αντρέ Λουίς, προσάρει και ο Μασούρας. Και αναγκάζεται ο Μπράντερχοστ να κάνει ένα βολέ. Ένα γέμισμα για την ακρίβεια. Ο Εκμπέμπου κρατάει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μαρκάριο Σιπιόνι, θα του πάρει την μπάλα και αυτή θα φτάσει στο Κουτσίδι. Ο Κουτσίδης τη δίνει στο Φίλι. Σηκώνει το κεφάλι ο Φίλης για τον Ζέλσον. Αν και καθυστέρησε, πήγε να του πάρει την μπάλα ο Χατάρεν, αλλά έκανε τελικά το κοντρόλ ο Ζέλσον. Δίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα προσπαθεί να κερδίσει κάποια μέτρα. Ζέλσον θα χάσει από τον Χατάρεν. Πίσω στο Φανότελε. Εκμπέμπου. Εκπέμπου για το Φανότελε. Η Χατάρεν. Καλύπτει πολύ ωραίο Κάρμο. Δεν επέτρεψε στο Ρόμενι να γίνει απειλητικός. Γύρισε την μπάλα στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας και πάλι για τον Κάρμο. Κάρμο. Πάσα για τον Μασούρα. Μασούρας με την μία στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει μια βαθιά παλιά. Κάνει κίνηση και ο Ζώτα και ο Ζέλσον. Αλλά εκεί καθάρισε τη φάση ο Χούμπνερ και πλάγιο από δεξιά για τους Ολλανδούς. Ο Κουτσίδης με τον Ζεφούικ, ο Ζεφούικ πολύ δυνατός, περνάει και έχει και στήριγμα. Ο Ζεφούικ μένει μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, βάλα κοντράρι, θα απομακρύνει ο Σιπιόνι, αλλά σε πλάγιο.

0: Ο Ζέλσον παίρνει την μπάλα. Μείνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στο Μασούρα. Μασούρας κρατάει την μπάλα. Κερδίζει κάποια μέτρα. Πολύ ωραία θα τη σπάσει στο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι περνάει και αυτό στη μεσαία γραμμή. Και ο Ολυμπιακός γύρει γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ζέλσον. Με τον Αντρέ Λουίς, συγγνώμη, από δεξιά. Ο Αντρέ Λουίς πήγε να αποφύγει τον Ταλχάους, ο οποίος όμως έκανε ένα τάκλιν και πλάγει από δεξιά με τον Σιόζο. Ο Σιόζος τη δίνει στο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι στον Κάρμο. Κάρμο στον Ορτέγκα. Φίλης, Κάρμο. Σιπιόνι. Αντρέ Λουίς, Σιόζος. Πάλι πολύ ωραία για τον Αντρέ Λουίς ο πιτσιρικάς. Κάνει τη σέντρα. Ωραία σέντρα ήταν του Αντρέ Λουίς. Απομάκρυναν. Ο Ορτέγκα γυρίζει στο Κουτσίδι. Ο Κουτσίδι στο Σιπιόνι. Σιπιόνι της πάει δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς κάνει μια προσπάθεια. Με μια προσπίση. Αν θα τη γυρίσει στο Σιόζο και τώρα θα υποδεχτεί και πάλι την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συγκλίνει, αλλά θα του πάρει την μπάλα ο Νταλχάους και σε συνέχεια ο Μπρίτιν. Ένα γέμισμα, ο Κουτσίδης με τον Ζερφούκ παίρνει την κεφαλιά ο νεαρός στόπερ, κατεβάζει την μπάλα σε πιόνι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα τη χάσει από το πείσμα του Ρόμερη, παρατηρήσεις από τον Μεντιλίμπαρ, ήθελε καλύτερη απόφαση από τον Σιπιόνι. Έχουν την μπάλα τώρα οι Ολλανδοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Εκπέμπου. Ο Εκπέμπου θα τη γυρίσει πίσω στο Φανότελε. Φανότελε για τον Νταλχάους. Εκπέμπου, πρεσάριο και Ολυμπιακός και ο Ζώτα θα πάρει την μπάλα και οφείλει στο φάουλ. Ένα φάουλ που έκανε ο Μπρίτιν, βγήκε το pressing που φώναζε press ο Μεντιλίμπαρ και αυτό το έκαναν οι παίκτες, έκλειψε την μπάλα ο Ζώτα και σε συνέχεια ο Φίλης κέρδισε το φάουλ. 8 λεπτό. Ορτέγκα. Ζέλσον. Ορτέγκα. Κάρμπο. Λαλέζει περβράκια το Σιόζιο. Αυτός πίσω στο Κουτσίδι. Πέλα φτάνει αριστερά στον Ορτέγκα. Ορτέγκα ανάμεσα από δύο. Κρατά την μπάλα. Θα τη χάσει από τον Ιχατάρεν. Ο Πίντο ανέβηκε. Ο Ζεφούρικ πήγε να κάνει μια τρίπλα στο Κάρμο. Νικητή στο Κάρμο. Και τώρα Φίλης. Ο Φίλης σηκώνει το κεφάλι και αλλάζει πολύ ωραία πλευρά. Διαγώνια 25 μαλλιά. Ωραίο το κοντρόλ από τον Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς κερδίζει μέτρα. Επιτίθεται και κερδίζει το κόρνερ. Κερδίζει το πρώτο κόρνερ στο 1 λεπτό για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά. Ένα κόρνερ που πέρα το εκτελέσει ο Αντρέ Λουίς, ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε κιόλας. Ανεβαίνει ο Κουτσίδης, ανεβαίνει και ο Κάρμο. Είναι και ο Φίλης, είναι ψηλά παιδιά και τρεις. Περιμένει ο Μεντιλίμπαρ την εκτέλεση του κόρνερ. Και ζητάει να πάει πιο ψηλά ο Σιόζος και να μένει τελευταίος ο Ορτέγκα. Από Μάκριναν κάνει μια τρίπλα και ο Αντρέ Λουίς που δεν θα περάσει από τον Πέτερσον. Και νέο κόρνερ από το πείσμα του Αντρέ Λουίζ. Και πάλι αρκετός κόσμος εδώ στο Βλαρντίγκεν από τους φίλους του Ολυμπιακού. Περισσότεροι έχουν έρθει από την Ολλανδία και στα τρία φιλικά οι πυριώτες είχαν τη συμπαράσταση των οπαδών τους και τώρα ο Αντρέ Λουίς εκτελεί και πάλι. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης και βάλα λίγο out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στο 11ο λεπτό η πρώτη φάση του ματς με την κεφαλιά του Κουτσίδη από το κόρνερ του Αντρέ Λουίς. Ο Μπράντεχορστ. Γίνεται ένα γέμισμα από το Χούπνερ. Η μπάλα θα πάει κατευθείαν στο Στουρνάρα. Κουτσίδης. Κάρμο. Σιπιόνι. Σιπιόνι περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς θα του επιστρέψει την μπάλα. Και ο Σιπιόνι, ωραία διαγώνια παλιά και ωραίο κοντρόλ, βρίσκει τον Ζέλσον, ανεβαίνει ο Ορτέγκα. Κάνει το πρώτο κοντρόλ, κάνει και το γέμισμα, αλλά δεν θα περάσει από τον Πίντο, τον έμπειρο μπακ, της Φορτούνα Σιτάρτ, πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά, από αριστερά, συγγνώμη, τον Ορτέγκα. Ορτέγκα βρίσκεται πριν, προσπαθεί να βρει το τέλος μέσα στην περιοχή, επιθετικό φάουλ του Ζέλσον, το σφυρίζει ο διαιτητής και τέλος αυτή την επιθετική προσπάθεια των Πειραιωτών. 12ο λεπτό. Εδώ, στο Βλαρντίγκεν. Σιγά σιγά οι Ολλανδοί θα δώσουν συνέχεια στο μάτς με τον Μπράντεχορ στο τερματοφύλακα. Γεμίζει ο Ολλανδός πορτιέρο. Ο Κάρμπο θα χάσει την πρώτη κεφαλιά από τον Ζερφούικ. Τη διεκδικεί εκεί ο Σιπιόνι μαζί με τον Ντάλχαους. Ο Ντάλχαους πιο γρήγορος παίρνει την μπάλα. Προσπαθούν που είμαι στην περιοχή, πρώτη μεγάλη στιγμή για τους Ολλανδούς, αλλά θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβε να γίνει τελική, ήταν καλό το γύρισμα, αλλά κάλυψε τώρα ο Ζώτα Σίλβα, προσπαθεί να πάρει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει και νέα επίθεση για τη Φορτούνα Σιτάρτ από αριστερά. Κάλυψε ο Κουτσίδης και παραχωρεί κόρνερ, το πρώτο κόρνερ για τους Ολλανδούς. Τελέσει και γρήγορα με πάσα. Ο Ντάλχαους για τον... γίνει τη σέντρα, ψάχνουν τον Ιχατάρεν, Ιχατάρεν με το Σιπιόνι έρχεται και βοηθάει ο Ζέλσον. Πίντο κάνει μια προσπάθεια για τρίπλα, άνοιξε την μπάλα πολύ πλάγιο για τον Ολυμπιακό κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πάει ο Ορτέγκα να το εκτελέσει. Έκανε κίνηση ο Φίλης, γέμισε από τον Ορτέγκα, απομακρύνουν, Σιπιόνι με τη μία έψαξε να βρει τον Ζέλσον, καλή σκέψη του Σιπιόνι, ο Κάρμο θα πάρει την κεφαλιά, μπάλα πάρει στο Μεντιλίβαρ που την αφήνει στον Ιχατάρεν που εκτελεί γρήγορα για τον Μπρίτιν, ο Μπρίτιν πίσω για τον Πίντο, Πίντο με τη μία θα τη δώσει στον τερματοφύλακά του, τον Μπράντεχορστ, ο Μπράντεχορστ κάνει ένα γέμισμα. Ορτέκα παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκείνο πριν την νέα κεφαλιά και μπάλα πάλι στο Μεντιλίπαρ. Πάλι μπλοκάρει την μπάλα ο προπορτής του Ολυμπιακού. Μου κάτι λέει στο Σιπιόνι, που του λέει που του θέλει να στέλνει την μπάλα. Ορτέκα. Έψεξε να βρει τον Ζώτα Σίλβα, δεν τα κατάφεραν. Ζερφούκ με τον κάνει ένα τακουνάκι, μπάλα θα φτάσει στο Σιπιόνι. Σιπιόνι, ανοίγεται ο Αντρέ Λουίζ. Έτρεξε ο Ντάλχαους και πήρε την μπάλα. Και τώρα είναι επικίνδυνη η Ολλανδία από αριστερά. Μπαίνουμε στην περιοχή, γίνεται ένα θέμα. Το Στουρνάρας έβαλε καλά το σώμα του, δεν μπορούσε να μπλοκάρει την μπάλα. Έκλεισε όμως τη δεξιά του γωνία και κόρνερ, το δεύτερο κόρνερ για τους Ολλανδούς στο 15ο λεπτό. Πάλι από αριστερά, πάλι με πάσα την περίοδο Ντάλχαους για τον Πέτερσον. Πέτερσον μπαίνει στην περιοχή. Δεν κατάφερε να τη κρατήσει την μπάλα, αν και την είχε καθαρίσει η φάση ο Σιπιόνι. Out για τους Πειραιώτες. Με τα πόδια στην άρα ψάχνει να βρει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει το κοντρόλ. Συνεργάζεται με τον Βασούρα, ξαναπαίρνει την μπάλα Ορτέγκα. Ανάμεσα από τρεις και δίνει στο Φίλι. Ο Φίλις σηκώνει το κεφάλι, προτιμά τον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης δίνει για το Σιώσιο. Σιώσιο περνά τη μεσαία γραμμή. Τροφοδοτεί τον Αντρέ Λουίς και πάει δίπλα του για να έχει ένα στήριγμα Βραζιλιάνος. Θα προτιμήσει το Σιπιόνι στον άξονα και αυτός πιο αριστερά στον Κάρμο. Κάρμο θα επιστρέψει την μπάλα στο Σιπιόνι. Ανοίγεται ο Αντρέ Λουίς, θα αποδεχτεί την μπάλα. Κοντρόλ με το δεξί, μπάλα στο αριστερό, ωραία γλυκιά σέντρα. Αλλά εντάξει, είναι και ένα θέμα που ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς σέντερ φορ μέχρι στιγμής. Γιατί και ο Ζώτα ή και ο Μασούρας δεν είναι τα κλασικά φορ που μπορούν να πηγαίνουν στην περιοχή και να κάνουν να πάρουν μια κεφαλιά όπως ήταν τα καλή σέντρα του Αντρέ Λουίζ, όπως ο Γιάννης για παράδειγμα. Πλάγιο παρισερά για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. 16ο λεπτό, να υπάρχει σκορ. Ένα πλάγιο τώρα από το άσχημο κοντρόλ του Ζέλσον, πλάγιο για την Φορτούνα Σιτάρτ. Το εκτελεί ο Πίντο για τον Ζερφούικ, πολύ δυνατός. Ο νεαρός επιθετικός, 21 ετών, ο Φίλης τροφοδοτεί το Σιώσιο. Σιώσιος για τον Σιπιόνι, Σιπιόνι, Ζώτα, Σιώσιος, Αντρέ Λουίς και πάλι. Τώρα δίνει για το Φίλι, συνεργάζεται πολύ ωραία, βγήκε το 1-2, ήταν πάρα πολύ καλό, απλά το λάθος που έγινε στη φάση και δεν μπορούσε να γίνει απολυτικός Αντρέ Λουίς είναι ότι ο Βραζιλιάνος δεν έκανε καλό κοντρόλ και άνοιξε την μπαλά. Σιπιόνι. Τα αριστερά για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάθεται για τον Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή και θα κερδίσει το κόρνερ. Έψαξε να βρει τον Ζέλσον που είχε βρεθεί σε θέση center for. Χειροκροτεί με τη Λίμπαρ την προσπάθεια. Ένα κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Τελείω Μασούρας. Μπάλα περνά πάνω από τον Κουτσίδη, ο οποίος θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Απομακρύνει ο Μπρίτιν. Σιώσιος. Κάνει μια βαθιά παλιά, βγαίνει ο Μπράντεχορστ και μπλοκάρει. Τερματοφύλακας Φορτούνας δεν κρατά την μπάλα. 18 λεπτό, 0-0. Γίνεται το γέμισμα. Κάρμο με τον Ζερφούικ. Μπάλα θα φτάσει στον Χατάρεν. Από εκεί στον Ρόμενη. Ορτέγκα απομακρύνει. Μασούρας με το στήθος. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Μασούρας, ο έμπειρος επιθετικός του Ολυμπιακού. Και μπάλα φτάνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάτι καλό. Αντρέ Λουίς κάνει το σουτ. Λίγο out. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό. Η δεύτερη στο μάτς. Στο 18 λεπτό. Από το σουτ του Αντρέ Λουίζ και την ωραία προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα. Δεύτερη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω η πρώτη ήταν από κόρνερ του Αντρέ Λουίζ και τη κεφαλιά του Κουτσίδη που είχε περάσει out. Ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ από δεξιά. Με την Αμπεσιόζο και Αντρέ Λουίζ. Γεμίζει ο Μπράντεχορστ. Ο Φίλης πήρε την κεφαλιά από τον Ζερφούι και μάλιστα βρει το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι ψάχνει τον Ζέλσον. Ο Πίντο πήρε την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει και κάτω από τα πόδια του διαιτητή. Ο Φίλης πάλι με τον Αντρέ Λουίζ. Ο Αντρέ Λουίζ άργησε, έδωσε στο Σιώσο. Ο Φίλης, Αντρέ Λουίζ κάνει το σουτ και η μπάλα λίγο out. Πολύ ωραία προσπάθεια. Έβαλε την κόντρα νομίζω ο Νταλχάους. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό. Πάλι με τον Αντρέ Λουίζ. Που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει ανοίξει το σκορ. Τώρα πάμε, βαδίζουμε για το 20 λεπτό. Ο Αντρέ Λουίς παρεκτελέσει το κόρνερ. Καλή συνεργασία αυτή των Πυριωτών. Ο Μεντιλή παρελέσει το σκιός για να ανέβει. Γιατί είναι πίσω με τον Ιχατάρεν. Ο Ορτέγκα εκτελέσει και το κόρερ. Κεφαλιές και γκολ. Γκολ! Ντεμπούτο με γκολ από τον Ζώτα. Πήρε την πρώτη κεφαλιά νομίζω ο Κουτσίδης και στο 20 λεπτό ο Ζώτα με ένα γυριστό με τη μία στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων, και κάνει το 0-1 για το 1-0 για τον Ολυμπιακό, όπως θέλετε πείτε το, με τον γκολ του Ζώτα. Είναι πολύ καλό για μια μεταγραφή στην πρώτη της εμφάνιση να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ξεκινάει η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 1-0 για τους απειρεώτες από το κόρνερ του Αντρέ Λουίζ, την κεφαλιά του Κουτσίδη και το σουτ του Ζώτα. 1-0 με τον γκολ του Πορτογάλου. Ο Ζώτα Σίλβα λοιπόν άνοιξε το σκορ 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 20 λεπτό. Τώρα γίνεται ένα γύρο, θα πάρει την μπάλα ο Στουρνάρας κατευθείαν. Είχε ένα καλό τρίλεπτο Ολυμπιακό στο 18 με τη ευκαιρία του Αντρέ Λουίζ. Το 19ο λεπτό πάλι με τον Αντρέ Λουίζ και στο 20 άνοιξε εν τέλει το σκορ. Μασούρας παλεύει εκεί. Ιχατάρεν. Μπρίτιν. Ρόμενη. Με τον Ιχατάρεν, δεν είναι καλή η σέντρα του. Φίλης για το Σιπιόνι. Σιπιόνι βαθιά παλιά, δεν είναι ο Ψέτο. Μασούρας τρέχει, έχει βγει πολύ μπροστά ο πολύ εκτός ο τερματοφύλακας ο Μπράντεχορς και πρόλαβε στον Τζακ τον Μασούρα. Αν είχε τσιμπήσει και την μπάλα ο Γιώργος θα είχε βγει, θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα η Φορτούνα Σιτάρτ κερδίζει ένα φάουλ που κάνει ο Ζέλσον πάνω στον Ρόμενη, τον 26χρονο μεσοεπιθετικό. Το εκτέλεσε ο Πίντο. Διαγώνια παλιά, κατευθείαν για τον Στουρνάρα. Κάρμο. Σιπιώνη. Αντρέ Λουίς. Κουτσίδης. Έφταξε να βρει τον Ζέλσον, ήταν πολύ μακρινή η παλιά του. Ο Μάκρεν είναι η Ολλανδή, αλλά εν τέλει από τον Κάρμο η μπάλα θα φτάσει στο Ζουρνάρο. Ζουρνάρος ψάχνει τον Ορτέκα. Ορτέκα με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Ζέλσον που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Πρίτιν. Ζέλσον από αριστερά. Πέρασε εύκολα τον Πρίτιν, τον κράτησε, ζητάει φάλα από τον διαιτητή, δεν του τον δίνει ο Ολλανδός. Και τώρα ο Χατάρεν με τον Κάρμο του παίρνει την μπάλα ο Κάρμο. Φίλες με την πίεση του Σιπιώνη. Σιπιώνη καθυστέρησε λίγο. Σιπιώνη είχε κάνει ωραία κίνηση ο Σιώσγιος, αλλά δεν τον είδε ο Αργεντίνος και τώρα ο Κουτσίδης θα τη γυρίσει πίσω στο Στουρνάρα. Στουρνάρας. Χάνει την κεφαλιά. Ο Ζέλσον, ο Ζερφούκ θα κρατήσει την μπάλα, έκανε κοντρόλ με το στήθος. Πολύ ψηλός, πολύ δυνατός. Αλλά εδώ τώρα η προσινή παλιά που έκανε δεν υπήρχε συμπαίκτης του ούτε στα 10 μέτρα και βγήκε ο Στουρνάρας για να μπλοκάρει την μπάλα. Κάρμο. Φίλης. Φίλης για το Σιώσιο. Κάνει ωραίο το κοντρόλ ο νεαρός. Θα τη δώσει το Κουτσίδι. Εκεί στον Κάρμο. Κάρμο. Κουτσίδης. Σιώσιος. Πάλι για το Σιφιόνι που έχει χώρο. Θα μπορούσε να έχει. Πάει πιο μπροστά στη Ζωτά. Για να δούμε το Ζωτά. Κάνει το πλασά από ψηλή. Δοκάρει και μέσα. Τρομερό γκολ από τον Ζώτα Σίλβα 2-0 για τον Ολυμπιακό με 2 γκολ του μεταγραφή του νέου, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού στο 24ο λεπτό. 2-0 με Ζώτα Σίλβα. Από την ωραία παλιά του Σιπιώνη, κάθε την παλιά του Σιπιώνη, βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Ζώτα Σίλβα. Πλάσαρε μπάλα, πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα. Τον Μπράντεχορντ προσέκλουσε στο δεξί δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. 2-0 για τον Ολυμπιακό με 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ιδανικό, δηλαδή τέλειο το ξεκίνημα του Πορτογάλου, το ξεκίνημα της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Στη σέντρα και πάλι οι Ολλανδοί, ο Ρόμενη δίνει συνέχεια στο μάτς. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Σιώζος εκεί καλύπτει το Μπέτερσον και απομακρύνει. Έψαξε να βρει και τον Αντρέ Λουίς και γίνει φάουλ πάνω στον Αντρέ Λουίς από τον Ταλχάους και τώρα δίνει ένα φάουλ για τους Ολλανδούς, ο συμπατριώτης του διαιτητής. Ένα φάουλ από αριστερά. 25ο λεπτό, 2-0 Ολυμπιακός. Τη Φορτούνα στην τάρτ με τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Εκτελεί ο Πέτερσον το φάουλ. Πήρε την κεφαλιά. Ο Κάρμο είναι κόρνερ. Έτρεξε ο Ζώτα να προλάβει την μπάλα. Τελικά αυτή θα περάσει. Δεν την πρόλαβε. Κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Και πηγαίνει ο Ιχατάρεν. Εκτελεί ο Ιχατάρεν. Στουρνάρας δύσκολα θα απομακρύνει την μπάλα, τρέχει ο Σιώσος να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και το καταφέρει για να μην δώσει κόρνερ και πήγε να βρει και τον Αντρέ Λουίζα, αλλά πετάχτηκε πρώτος ο Ντάλ Χάουστ που κρατά την μπάλα. Έχει τη δίνει στον Πέτερσον. Αλλά θα φτάσει πιο πίσω στον Εκπούμπου. Εκπέμπου. Και στον Μπράντεχορς, τον τερματοφύλακα. Κάνε ένα γέμισμα ψάχνοντας το Ζεφούικ. Μπάλα θα καταλήξει στο Στουρνάρα. Σιγά σιγά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού με τα χέρια εν τέλει επιλέγει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ζέλσον. Ζέλσον θα κερδίσει το φλάγιο και αρκετά μέτρα για τον Ολυμπιακό, όπου πηγαίνει ο Ορτέγκα. Με εκτελέσει το φλάγιο. Ζέλσον, ανάμεσα από τρεις. Πήγε και για βοήθεια ο Φίλης, τελικά θα πάρουν την μπάλα. Οι Ολλανδοί, πρεσάρι. Ο Ζώτα. Ποιος πήγε περισσότερο ψευτό, εννιάρη και από πίσω του ο Μασούρας. Δυνατή παρέβαση από τον Σιπιόνι πάνω στον Εκπέμπου. Η μπάλα που τελικά θα φτάσει στο Χούπνερ. Και αυτό που εκεί στο φανό τέλε τώρα Χούπνερ. Χούπνερ, μια αριστερή μακρινή παλιά, καλύπτει πολύ ωραία ο Σιόζος με το κεφάλι από μακρύνη. Παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί. Είναι 4-5. Γίνεται ένα σουτ μέσα από τον Πέτερσον. Μέσα από την περιοχή η μπάλα περνάει out, ωστόσο ψάχνουμε διακοπή γιατί είναι στο έδαφος ο Σιπιόνι. Πρέπει να χτυπήσει τον νόμο και κάνει εντολή ο διαιτητής να μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ο κύριος Θέος, για να δούμε μην έχει, μακάρα μην έχει κάτι ο Σιπιόνι, ο οποίος έχει μείνει στο στην ίδια στάση του σώματος, πρέπει να πονέει πολύ στον νόμο. Για να δούμε. Διακοπή 23 το λεπτό, Ολυμπιακός Φορτούνα σε τάρτ 2-0 με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα.
1: Να πάρουμε το μικρόφωνο, Ηρακλή. Καλησπέρα και από εμάς.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Δείχνει να πονάει πολύ όντως. Ωραίο ντεμπουτάκι, ο κύριος Ζώτα Σίλβα.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά τώρα μην έχει κάτι, αλλά βλέπω ότι θα μπει ο Μπακούλας. Οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Σιπιόνι.
2: Εμείς δεν έχουμε εικόνα. Έδειχνε το πλάνο, έδειχνε τον Ζώτα Σίλβα.
0: Με τώρα σηκώθηκε ο Μπακούλας, αλλά για να δούμε αν ο Σιπιόνι θα μπορέσει. Εντάξει. Πιάνει το κουνάει το χέρι του. Πιάνει το πρόσωπό του. Θα γίνει λογικά αλλαγή. Αυτή την ίδια ώρα με τη Λίμπαρ μιλάμε τον Ζώτα Σίλβα και του εξηγεί τι ακριβώς. Θα μπει ο Μπακούλα στη θέση του στο 30 λεπτό. Βγαίνει ο Σιπιόνι, μιλάει τώρα με τον Μπεντιλίμπαρ. Είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση ο Σιπιόνι σε αυτή τη μισή ώρα. Πηγαίνει στα αποδυτήρια. Θα μάθουμε στο τέλος του μάτς το τι ακριβώς έχει συμβεί. Συνεχίζεται το μάτς. Πάντως στη θέση του Σιπιόνι μπήκε ο Μπακούλας. Στο 30 λεπτό 2-0 ο Ολυμπιακός με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Μπρίτιν τη σπάει. Δεν έχει μπει ακόμα Μπακούλας, με 10 παίζει ο Ολυμπιακός. Τώρα θα γίνει, αλλά θα δώσει ο διαιτητής την εντολή να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο μέσος του Ολυμπιακού. Τώρα σφυρίζει για να γίνει αλλαγή. Με τη Λίμπαρ δίνει τις τελευταίες εντολές στον νεαρό μέσο, ο οποίος θα παίξει στο δίδυμο μαζί με τον Φίλι. Στη μεσαία γραμμή. Ο 36χρονος Σπίντο είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια, εκτελεί το πλάγιο, έψαχνε τον Ρόμενη, Ζεφούικ, ο Κάρμο, για καλό και για κακό, μετά την μπάλα πλάγιο, γιατί τον είχαν πρεσάρει δύο παίχτες, και ο Ζεφούικ και ο Ρόμενη, ένα πλάγιο από δεξιά, πάλι με τον Πορτογάλο τον Σπίντο, Ζεφούικ με συμπεριοχή, έχει το Φίλι, έχει και τον Κάρμο, παλεύει ο νεαρός επιθετικός και... και κερδίζει το κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα το εκτελέσει ο Ιχατάρεν. Απομακρύνει ο Φίλης. Νέο πλάγιο. Σχεδόν εκεί δίπλα στο σημείο του κόρνερ. Τελικά θα αφήσει ο Ιχατάρεν στον Πίντο. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο, 33ο λεπτό. Απομακρύνει ο Μασούρας, κάνει ένα κοντρόλ ο Ζέλσον. Έρχεται ο Μασούρας, κρατά την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Τον τράβηξε εκεί ο Εκμπέμπου. Κάρμο. Κουτσίδης, Σιώσιος, Μπακούλας. Και από εκεί στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για το Φίλι. Αντρέ Λουίς. Συγκλίνει. Πήγε να βρει ωραία. Πολύ ωραία τον Ζέλσον. Αλλά εκεί ήταν ο Χούπνερ, ο οποίος απομακρύνει κιόλας και την μπάλα. Τώρα φάουλ που κερδίζει ο Ζεφούικ από τον Κουτσίδη. Στο έδαφος και επιθετικός της Φορτούνα Σιντάρτ. Από το Τσέπος έπεσε, πέρα έχει χτύπησε στη μέση του. Διακοπή. Σηκώνεται και προσπαθεί να σηκώνεται και σηκώνεται σιγά σιγά. 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός. Φορτούνα Σιντάρτ 2-0 με τα δύο γκολ. Τα του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23ο λεπτό. Προσάρει ο Νότρε Λουίς και θα πάρει την μπάλα. Τη γυρίζει στο Κουτσίδη και ο Κουτσίδης τη δίνει στον Κάρμο. Κάρμο. Αριστερά για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα σε κλείνει. Έχει στήριγμα τον Ζώτα. Αυτός δίνει στο Ζέλσον. Ωραίο το τριγωνάκι. Ζέλσον κλείνεται με δύο παίχτες της Φορτούνα Σιτάρτ. Δεν θα κερδίσει ούτε το πλάγιο ούτε το κόρνερ. Παίρνει την μπάλα ο Πίντο. Δίνει για τον Ζερφούγκ. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Φίλης, Μπακούλας. Τελικά εκεί ο Ρόμενη. Και φάουλ για την Φορτούνα. Το έκανε ο Κάρμο. Σηκώνει μάλιστα και τον Ιχατάρεν. Το εκτέλεσαν γρήγορα. Μου με τη Λίβερα ακούει ρυθμικά το όνομά του από τους φίλους του Ολυμπιακού. Χούπνερ. Κουτσίδης. Πίσω για τον Στουρνάρα. Και από εκεί για τον Κάρμο. Κάρμο για τον Ορτέγκα. Φίλης. Ζέλσον Φίλης. Σιώζος κάνει ωραία το κοντρόλ από δεξιά. Κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να κερδίσει το πλάγιο, καθυστέρησε ο νεαρός. Βρίσκεται και στο έδαφος και προσπαθούν να βγει στην κόντρα οι Ολλανδοί. Γρήγορη μετάβαση και ο Ρόμενη έχει χώρο. Γύρισε πολύ ωραία ο Ζώτα, ο οποίος γύρισε πολύ πίσω και κάνει το τάκλι και του παίρνει την μπάλα και τώρα ο Μασούρας έβγαινε από αριστερά. Δεν έχει κάποιο στήριγμα, λογικά θα σουτάρει, κάνει το σκαυτό σε ό,τι μπάλα περνάει out. Περνάει out, κοίταξε το κέντρο της περιοχής, μήπως υπήρχε κάποιος συμπαίκτης για να τον τροφοδοτήσει ο Μασούρας, ωστόσο ο Ζώτα είχε μείνει πολύ πίσω γιατί ήταν ο παίκτης που έκανε το τάκλιν κάτω από την μεσαία γραμμή, κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ήταν αδύνατο να προλάβει να μπορέσει να πατήσει και περιοχή. Εκεί θα πρέπει να είχε κάνει λίγο μια διαγώνια κίνηση. Ο Ντρέ Λουίζ, 36ο λεπτό. Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά. Φάουλ που κάνει ο Φίλης στον Ζεφούικ. Το εκτέλεσε ο Μπρίτιν. Τη δίνει στο Χούπνερ. Να βοηθήσει στον Νταλχάους. Νταλχάους πάλι για το Χούπνερ. Κάνει μια τρίβλα πάνω στο Ζώτα. Βαθιά μπαλιά για το Ρόμενη. Καλύπτει ωραία. Ο Κουτσίδης έχει βάλει το σώμα του. Η μπάλα περνάει out, αλλά κερδίζει και το φάουλ το στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Στουρνάρας θα δώσει συνέχεια, 37ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός Φορτούνας ήταν 2-0 με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20ο και στο 23ο λεπτό. Με τη συμπλήρωση 30 λεπτών ο Μπεντιλίμπρο προχώρησε αναγκαστική αλλαγή λόγω του τραυματισμού του Σιπιώνη και τώρα φεύγει ο Ζέλσον, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα του πάρει την μπάλα ο Πίντο. Δίνει στο Φανότελε, ο Φανότελε κάνει ένα γέμισμα από το κάρμο. Φάουλ για τη Φορτούνα Συντάρτη, είχαν κερδίσει και το πλάγιο κιόλας. Χούπνερ της πάει αριστερά στον Νταλχάους, ο Νταλχάους δεν κάνει καλό κοντρόλ και τώρα ο Σιώσιος θα εκτελέσει το πλάγιο. Δίνει γρήγορα στον Μπακούλα. Μπακούλας στο Φίλι. Φίλις περνά τη μεσαία γραμμή. Επιλέγει να τροφοδοτήσει αριστερά τον Ορτέγκα. Αυτό στο Ζέλσον. Ζέλσον πάλι για το Φίλι. Φίλι σκέφτηκε τη διαγώνια, το μετάνιωσε, έδωσε δίπλα στο Ζέλσον. Κάρμο, Κουτσίδης, Κάρμο. Μαθιά παλιά για τον Ζώτα Σίλβα από μακρύνη. Ο Φανότελε ωστόσο πάνω στον Ορτέγκα. Στο Ζώτα. Φίλις. Σιώσιος. Ζέλσον, Σιώσιος, Κουτσίδης, Κάρμο. Ο Ζώτα. Νικητής μονομαχία ο Μπρίτιν. Πρεσάριο Φίλης. Μιχατάρεν. Συνεργάζεται με το πίνο πλάγιο για τον πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Μπακούλας για τον Κάρμο. Κάρμο για τον Κουτσίδη. Μπακούλας. Σιώζος. Κουτσίδης, Μπακούλας. Κερδίζει κάποια μέτρα. Πλάγιο από την παρέμβαση του Πίντο σε προσπάθεια του Μασούρα. Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Ορτέγκα. Έκανε άλλη κίνηση. Ο Ζώτα δραστήριος. Δυσκολεύει ακόμα και μια εύκολη θεωρητικά φάση για την άμυνα της Φορτούνας Τάρτ. Τελικά βγήκε και την μπλόκαρε ο Μπράτεχορστ. Φύγει την μπάλα κάτω. Μπράτεχορστ γεμίζει. Κάρμο παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Ζεφούικ. Φάουλ που κερδίζει ο Ζέλσον από τον Πίντο. Ο Ορτέγκα δίνει στο Φίλι, στο Σοκουτσίδη. Κουτσίδης για τον Κάρμο. Ορτέγκα. Ζέλσον, Κάρμο. Και από εκεί στο Σιώσιο. Ο Ντρέ Λουίζ έκανε μια προσφύση, δεν την έφαγε ο Νταλχάους και τώρα έχουν προϋποθέσεις για μια γρήγορη μετάβαση. Οι Ολλανδοί που βάλει εκεί την μπάλα, κερδίζει ένα φάουλ από τον Μπακούλα. Υπάρχει φάουλ βέβαια. Διαμαρτύρηκαν και οι παίκτες από τον πάγκο, ο Πόποβιτς, ο Ροντινέι. Ένα φάουλ από αριστερά για τους Ολλανδούς, στο οποίο έχει πάει πάνω από την πάρα του Νταλχάους, αλλά πηγαίνει και ο Ιχατάρεν, ο οποίος εκτελεί τα περισσότερα στημένα της Φορτούνα Σεντάρ. 42 λεπτό. Δεν είχε εκτελεστεί ακόμα το φάουλ. Εκτελεί ο Χατάρεν στο δεύτερο δοκάρι. Την μπάλα πάει κατευθείαν out από την προσπάθεια του Πέτερσον. Ορτέγκα, Κάρμο, ο Ζώτα παίρνει μια κεφαλιά. Ο Αντρέ Λουίζ δεν είχε κάνει κίνηση γρήγορα. Σωστή ήταν η προσπάθεια του Ζώτα Σίλβα. Η Χατάρεν με τον Ορτέγκα και νικητής Ορτέγκα. Μπαλά φτάνει στο Φίλι. Ο Φίλις για τον Κουτσίδη. Κουτσίδη στο Σιόζο που βρίσκεται τελευταίος. Ψύχρεμα στο Στουρνάρα και ανοίγεται για να δώσει βοήθεια. Ο Στουρνάρας επιλέγει να κάνει διαγώνια αριστερή παλιά. Με φάουλ πάνω στον Μπασούρα τον έσπρωξε. Ο Φανότελε. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Κουτσίδης, Μπακούλας, Αντρέ Λουίς, Σιώσγιος, Κουτσίδης, Κάρμο. Φίλης, Ορτέγκα, τη γυρίζει πίσω στον Κάρμο. Κάρμο κάνει το γέμισμα για τον Μασούρα. Έχει κάνει φάουλ τώρα ο Μασούρας, έσπρωξε το Φανότελε. Πηγαίνει ο Μπράντε χώρος στο τερματοφύλακα να το εκτελέσει. Κεφαλιά του Κουτσίδη. Ζέλσον κάνει το κοντρόλ. Ζώτα κάνει φάουλ. Ζώτα διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι δεν πάτησε το Φανότελε. Ο Φανότελε πάντως πιάνει το πόδι του. Τελικά τώρα το σηκώνει ο Πορτογάλος. Εκτέλεσε το φάουλ ο Χατάρεν πίσω στο Φανότελε. Νταλχάουστ, καλή παλιά για τον Πέτερσεν, κάνει κύριο Σεζερφού, είχαν πολύ δυνατή παλιά του Πέτερσεν, συγγνώμη, τρέχει ο Χατάρεν, θα την προλάβει και θα κερδίσει το πλάγιο από τον Ορτέγκα. Ο Πίντο ζητά από τον εκπέμπου να δώσει βοήθεια, παίρνουν την μπάλα, κάνει ένα σούτ εκεί περίεργο. Ο εκπέμπου μπάλα δεν ανησυχεί, περνάει άω, δεν ανησυχεί σε καθόλου το Στουρνάρα. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά, ίσως κρατήσει κάποιο λεπτό λόγω του τραυματισμού του Σιπιώνη που θυμίζω ότι στο 30 λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω προβλήματος στον ώμο. Δεν κρατάει τίποτα, σφυρίζει τη λήξη. Ολυμπιακός Φορτούνα Σεντάρ 2-0 με τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό. Θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτάκια.
1: Ωραία, Ρακλή. Θα τα πούμε σε όντως 15 περίπου λεπτά. Ολυμπιακός Φορτούνα Σεντάρ 2-0 με εισάριθμα γκολ του Ζώτα Σίλβα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δώρο στροφό της Novibet.
7: Δώρο τροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν.
2: Μας φάγανε τα σήματα, μας φάγανε τα πάντα.
1: Ας πούμε λοιπόν μια καλησπέρα, ας πούμε ποιοι είμαστε. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβα στα μικρόφωνα. Και ο Στέφανος Παλότολος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Ποια μουσική τώρα, εντάξει. Υπάρχει φιλικό, υπάρχει δισογραφία. Και Γιώργος Πετρίδης.
2: Λίγο μουσικούλα μετά τις 9.30.
1: Ακούσουμε λίγο, ναι. Ακούσουμε και τα έχουμε και ρεπορτάζ. Αν τα πάνε καλά. Αρχή όμως.
2: Πριν πάμε στην τελευταία ενότητα για το παγκόσμιο γύρο, να πούμε το επί του πιεστηρίου που λέμε, ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου για την επόμενη τριετία με ένα ωραίο βιντεάκι με φόντο τον ποδοσφαιριστή, με φόντο τον Λευκό Πύργο. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Να αρχίσουμε με Μουντιάλ. Τελικό έχουμε την Κυριακή, παιδιά.
13: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά.
2: Ναι,
1: αυτό που κουβεντιάσαμε την ώρα που ήταν το φιλικό σε εξέλιξη.
2: Επί του πιεστηρίου, ποιο?
1: Όχι, και αυτό μπορώ να το πούμε, εννοείται. Βασικούς, Γαλλία και Αγγλία αύριο,
2: Κοίτα, η λογική λέει αυτό. Εντάξει, οκ, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες... κάποιες αλλαγές, αλλά δεν νομίζω να πάνε σε ολικό lifting ενδεκάδων οι δύο προπονητές.
1: Δεν το σνομπάρουν το μικρό τελικό.
2: Όχι, εντάξει, οκ, η τρίτη θέση είναι και εκτός από το συνολικό, θα το πούμε για την κάθε ομάδα, έχουμε και το ατομικό. Δηλαδή στη Γαλλία ο Εμπαπέ κυνηγάει να βγει πρώτο σκόρερ. Είναι... στα 8 γκολ μαζί με τον Λιονέλ Μέση και προφανώς και θα ήθελε να, αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που δεν καταφέρνει η Γαλλία να διεκδικήσει το τρόπαιο, να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Θεωρητικά Να πούμε και ότι στην Αγγλία ο Κέιν με τον Μπέλιγχαμ
1: έχουν μια ελπίδα.
2: Έχουν μια ελπίδα. Ναι. Okay, είναι στα 6 γκολ. Προφανώς και είναι πιο δύσκολο. Αλλά για τον Εμπαπέ σίγουρα το κίνητρο είναι μεγάλο. Και μια και ξεκινήσαμε με το μικρό τελικό που είναι αύριο,
1: ναι,
2: στα μεσάνυχτα.
1: Έχουμε πρώτο πυλόν τεχνικό για τους τρικολόρ.
2: Ναι, υπήρχε η έντονη φημολογία τις προηγούμενες μέρες. Και υπάρχει τώρα και ένα ποστάρισμα του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των τρικολόρ. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά, έχει ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμό για το τεχνικό επιτελείο, με τις υπογραφές να αναμένονται εντός του μήνα. Ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους μετά το 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, και θα αναλαμβάνει τη Γαλλία για να την οδηγήσει στο προσεχές Nations League, το Euro του 2028 και κατόπιν την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου του 2030.
1: Την κατ' ο Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε το τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Οι δύο ομάδες είχαν παίξει και στο Μουντιάλ του Κατάρ. Mm-hmm. 2022, στον πρώην τελικό, η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 στον δρόμο για τον τελικό με αντίπαλο την Αργεντινή. Έβλεπα λίγο νωρίτερα στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις επίσημες, έτσι, σε παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα 4 από τα 5 τελευταία, αλλά σε βάθος τουλάχιστον 30 χρόνων, έτσι, έχουν μπει γκολ εκατέρωθεν. Είτε είναι προημιτελικός όπως ήταν το τελευταίο, είτε είναι στην φάση των ομίλων. Κάτι αντίστοιχο βλέπω και αύριο, γιατί okay,
1: αυτό λέει,
2: θεωρώ ότι είναι, δεν θα έχουν ιδιαίτερο άγχος σε σχέση με το μάτς της Κυριακής οι δύο αντίπαλοι.
1: Είναι και η Αγγλία, αν προηγηθεί, δεν θα κλειστεί αυτή τη φορά, φαντάζομαι.
2: Ναι, και εγώ αυτό εκτιμώ. Ούτε επίσης είναι ικανή να αντιμετωπίσει τους Γάλλους όπως τους αντιμετώπισε η Ισπανία. Mm-hmm. Τώρα στον τελικό της Κυριακής, Ισπανία-Αργεντινή, ομάδα εναντίον μονάδας.
1: Ναι.
2: Υπερπαίκτη.
1: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ένας φίλος μου έγραψε στο X, η Βαρκελόνη θα είναι η πιο χαρούμενη πόλη την Κυριακή. Ό,τι και να γίνει, θα πανηγυρίσει. Γιατί είναι με τον Μέση, εννοείται.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η Ισπανία είναι σαν ομάδα, όπως είπες, πολύ πιο δεμένη. Τακτικά τη θεωρώ την καλύτερη ομάδα από το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από την άλλη, με αυτά που έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί στην Αργεντινή, τις απανατροπές που έχουν κάνει, και φυσικά λόγω Μέση.
2: Πολύ πάθος, πολύ κατάθεση ψυχής, αλλά και φυσικά τον Λιονέλ Μέση, που και στα 39 του είναι τόσο επιδραστικός, μπορεί από μόνος του να καθορίσει έναν αγώνα. Μέση, ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία το βράδυ της Κυριακής, καθώς θα γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον Καφού, ο οποίος θα παίξει σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου ως βασικός. Ο Καφού το είχε κάνει το 1994, το 1998 και το 2002. Και ο Μέση το 2014, το 2022, και ετοιμάζεται να το κάνει και μεθαύριο, γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα τον κρατήσει ο Σκαλόνι στον πάγκο. Είπαμε και χθες λίγο, μόλις η πρώτη του συνάντηση ήταν σε επίσημο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, άλλα 6 φιλικά, συνολικά 7 παιχνίδια, τα 6 από αυτά είχανε γκολ και από τις δύο ομάδες και μίνιμουμ 3 γκολ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια τώρα αυτό.
2: Ναι, εντάξει, okay, απλά εγώ το αναφέρω, το καταθέτω. Αλλά παρά το μεγάλο διακύβευμα, εκτιμώ ότι προφανώς υπάρχει ποιότητα για να μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες. Επίσης, αυτό που προκύπτει για τον τελικό, ευτυχώς θα πω εγώ, το διάλειμμα του ημιχρόνου δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο ακουγόταν, δηλαδή μισή ώρα πλάς. Δεν θα ξεπεράσει το ημίχρονο τα 17 λεπτά, δηλαδή ουσιαστικά δύο παραπάνω από το συνηθισμένο. Τα 11 από αυτά θα καλυφθούν με Σακίρα, Μαντόνα και Τζάστιν Μπίμπερ, και άλλα 6 για το στήσιμο και το μάζεμα της σκηνής.
1: Το μεγάλο ερωτηματικό αγωνιστικά είναι ο Γιαμάλ, το είπαμε από χθες.
2: Είπαμε από χθες, ναι, για σήμερα δεν έχω δει κάτι για το κατά πόσο προπονήθηκε ή όχι. Και αυτό που εγώ το είδα σήμερα, πολλή αμερικανοποίηση στο πρότυπο του NBA. Στους,
1: με το δαχτυλίδι.
2: Ναι. Θα δοθούν 30 δαχτυλίδια.
1: Θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει η EuroLeague, να δώσει μικρά τροπέακια.
2: Ναι, αυτό οκ. Ωραίο. Και η δαχτυλίδι είναι λίγο περίεργο. Αν μη τι άλλο ιδιαίτερο. Τι άλλο, θα έχουμε δει τα πάντα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Όντως. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκληρώσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
15: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
14: Γιατί?
15: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
14: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
22: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. 4,6.

0: 9. Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράη, Τετέη, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρή, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Αμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Άρα είναι 3 homegrown, είναι ο Κότσαρης, ο Κάτρης και ο Κυριόπουλος. Mm-hmm. Υπάρχει λίστα Β, τα παιδιά της Ακαδημίας, ο Βίδεα, ο Μπινιάρης, ο Λάβδας και ο Γείτονας. Έχει δικαίωμα για 2 αλλαγές ή προσήκες 24 ώρες πριν από το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία.
1: Αντρόγγελεν.
0: Η μία θα είναι ο Φαντόγγελεν. Mm. Ναι, για να θα δούμε. Okay. Είναι έξω φυσικά ο Ντέσσερς, που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι έξω ο Καλάμπρια, που επίσης δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θυμίζω ότι μετά, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, νέα λίστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον επόμενο γύρο, έτσι.
1: Ναι, ανά γύρω είναι.
0: Αυτά είναι για τα μάτς με την Πάξη.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Είναι.
1: Ωραία, δεν
2: είναι για αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και αργότερα και για τα γενικά συνολικά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε Ηρακλή αντίπα. Ωραία. Πάμε ξανά στην Ολλανδία. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού με την Φορτούνα. Ηρακλή.
4: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Βλαρντίγκερ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0. Διατηρείται το σκορ από τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό για τον Ολυμπιακό. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Πορτογάλο μισοεπιθετικό, ο οποίος παίζει μαζί με τον Μασούρα στην επίθεση σε ένα, μπορώ να το πω πια, 4-4-2. Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός. Άλλη αλλαγή δεν υπάρχει παρά μόνο η αναγκαστική που έγινε στο 30 λεπτό, όπου ο Μπακούλας πήρε τη θέση του Σιπιόνι, και στο τέλος του φιλικού θα μάθουμε ακριβώς το τι έχει ο Αργεντίνος μέσος. Τώρα ο Αντρέ Λουίς δίνει για το Σιόζιο. Ο Σιόζος για τον Φίλιο, ο Φίλης για τον Μπακούλα. Μπακούλα θα χάσει την μπάλα, την παίρνει ο Μπρίτιν. Αφήνει και το πλεονέκτημα, κέρδισε ένα φάουλ. Έγινε ένα φάουλ, αλλά είχαν την μπάλα οι Ολλανδοί και τώρα ο Ορτέγκα τη δίνει στο Φίλιο, ο Φίλης στον Κάρμο, Κάρμο στο Κουτσίδι. Σιόζος. Ο Αντρέ Σίλβα με τον Νταλχάους. Φίλης. Κάνει μια ωραία βαθιά παλιά, θα την πάρει ο Μασούρας ανάμεσα από δύο. Καλύπτει ο Πίντο. Ο Πίντο θα απομακρύνει και κάνει φάουλ ο Κουτσίδης στο Ζερφούικ, και σε ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει από αρκετά μέτρα κάτω από την πεσιά γραμμή και προς την πλευρά της εστίας των Ολλανδών. Ο Χούπνερ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Έχει δίπλα του τον Νταλχάους. Προτίμησε τον Ουκίλη που πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Λάθος, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλο ο Μασούρας. Ήταν και πολύ δυνατή παλιά του τερματοφύλακα, του Ολλανδού τερματοφύλακα. Νταλχάους για τον Ζεφούικ. Κουτσίδης. Σιόζος. Σιόζιος κρατά την μπάλα. Έχει δίπλα του το Φίλι, εκεί αυτό θα επιλέξει. Και τώρα ο νεαρός μέσος δίνει στο Ζέλτσον. Ανοίγεται και ανεβαίνει ο Ορτέγκα, υποδέχεται πολύ ώρα την μπάλα, τη δίνει ξανά για τον Ζέλτσον. Ζέλτσον κρατά την μπάλα για το Φίλι, Φίλις για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, μια κόντρα. Επιμένει ο Ορτέγκα και θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, ήταν φάουλ, αλλά δεν του το έδωσε ο ρέφερι σε μια προσπάθεια με τον Γουίλιν. Τον Μπράντεχορστ. Στην συνέχεια Ζώτα. Μπακούλας δεξιά στο Σιόζο, ανοίγεται ο Αντρέ Λουίς, ο νεαρός, ο 17χρονος δεξιός μπακ, διεθνής μόλις στις μικρές εθνικές. Δίνει στον Κουτσίδη, ο Κουτσίδης για τον Κάρμο και ο Κάρμο για τον Ζέλτσον. Ζέλτσον κάνει ατομική προσπάθεια από αυτές τις γνωστές του. Δίνει για τον Μπακούλα. Μπακούλας δεν πήρε την μπάλα. Νόμιζε ότι θα φτάσει αυτή στο Σιόζο, αλλά δεν έφτασε. Τώρα προσπαθεί να καλύψει και

0: από την προσπάθεια του Σιούζου η μπάλα θα φτάσει στον Κουτσίδη και ο Κουτσίδης τη δίνει στον Κάρμο. Κάρμο, κοντρόλ του Αντρέ Λουίς. Σιούζος θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει και πάλι στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Την κλασική του κίνηση κάνει ένα σούτ από μακριά. Δεν μπορείς να περάσει. Ορτέγκα δίνει στο Φίλι. Ο Φίλι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Μπακούλα. Μπακούλας για τον Σιούζο. Σηκώνει, κάνει μια σέντρα. Θα την πάρει με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιτάρντ. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Και μάλιστα εκεί τον πίεσε ο Ζώτα και τον τράβηξε ο τερματοφύλακας ο Λαρδός. Δέχεται και τις παρατηρήσεις από τον συμπατριώτη του. Κάτι του έλεγε ο Ζώτα. Έχουμε διακοπή. 51ο λεπτό. 2-0. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Πραγματικά έχει κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο. Μπορώ να πούμε ότι καλή εμφάνιση έχει κάνει πάρα πολύ και ο Φίλης. Ο Φίλης είναι πραγματικά ο νεαρός, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030 με τον Ολυμπιακό. Έχει ένα και πολύ ωραίο στυλ και παίζει με ψηλά το κεφάλι. Καλό χαφ. Ο νεαρός. Τώρα ο άλλος ο νεαρός ο Σιώσος παλεύει με δύο. Παίρνει την μπάλα ο Ζεφούικ. Δεν μπορεί να περάσει από τον Κουτσίδη. Μπακούλας. Επιμένουν με τον Νταλχάους. Ο Νταλχάους κρατάει την μπάλα. Κλείνεται εκεί. Και θα βγει με την μπάλα. Πλάγι ένα πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Σιώσιος. Έχει γίνει φάλ στο Μασούρα, του κόντσε να του πάρει τη φανέλα, το άφησε και ο Λαρδός. Και τώρα ο Πίντο. Ο Πίντο δίνει στο Γουίλιν. Ο Γουίλιν για τον Ιχατάρεν. Του κρατά την μπάλα. Παρέβαση του Ζέλσον, πλάγιο για τη Φορτούνα. Ο Κίλι, ο Γουίλιν, η Χατάρεν, Γουίλιν, πίσω στον Πίντο, Χούμπνερ, Χούμπνερ για τον Νταλχάους, Νταλχάους ανεβαίνει, Νταλχάους, τη δίνει στον Ντεκρότ, Ντεκρότ γυρίζει, πολύ μεγάλη επέμβαση του Στουρνάρα στο σουτ του Ζαντ, ένα σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή. Αλλά το έβγαλε ο 28χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη για τους Ολλανδούς. Στο 53 το σουτ του Ζαντ. Πολύ ωραία επέμβαση του Σουρνάρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Τρέχει ο Αντρέ Λουίς. Τάκλιν. Το οποίο κάνει ο Νταλχάους. Όχι, το Ντεκρότ ήταν. Πάντως ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή με το σουτ του Ζαντ. Για να μειώσει η Φορτούνα σε τάρτη σε 2-1, δεν έγινε, διατηρείται το 2-0. Ζερφούικ, πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός ο νεαρός επιθετικός, 21χρονος επιθετικός της Φορτούνα στη τάρτη. Ζητά να πρεσάρουν οι παίκτες του. Και το κάνει πολύ καλά ο Ζώτα. Και αναγκάζει τον Βερχάους να κάνει ένα γέμισμα, όπου εκεί πολύ εύκολα ο Κάρμο τροφοδοτεί τον Ορτέκα και αυτός με τη μία τον Ζέλσον. Ζέλσον έχει μπροστά τον Γουίλιν και τώρα έχει και τον Μπρίτιν. Ζέλσον για τον Ορτέγκα. Με τη μία σέντρα του Ορτέγκα βγαίνει ο Μπράντεχορστ και μπλοκάρει την μπάλα. Ζεφούικ παλεύει πολύ με τον Κουτσίδη. Νικητής τώρα εδώ ο Ολλανδός που της πάει δεξιά. Στον Ιχατάρεν. Ιχατάρεν περιμένει κάποιο συμπαίκτη του να κάνει κίνηση, καθυστερεί πολύ. Τώρα προσπαθεί να τη δώσει. Με δυσκολία η μπάλα θα φτάσει. Στο Γουίλιν, ξανά Ιχατάρεν. Είχαν τις προϋποθέσεις οι Ολλανδοί για κάτι καλό. Ιχατάρεν, Ζαντ. Ο Ζαντ ωραία παλιά. Τετατέτ και 2-1. 2-1 για τη Φορτούνα Σιτάρντ με τον γκολ του Κίλι. που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, διαμαρτύρεται έντονα στους παίχτες του, φωνάζει ο Μεντιλίμπαρ, προφανώς για τον τρόπο με τον οποίο αμήνθηκαν, 2-1 στο 55ο λεπτό με τον γκολ του Ουκίλη. Όντως ήταν μια κίνηση όπου δεν γινόταν τώρα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αλλά και τα αμυντικά χαφτά να βρεθεί έτσι τόσο μόνος του ο μέσος της Φορτούνα Σιτάρντ. Και τεταθέτε, δεν μπορούσε αυτό να το βγάλει ο Στουρνάρας. Είχε προδοποιήσει η Φορτούνα Σιτάρντ στο 53ο λεπτό με την ευκαιρία του Ζαν που έβγαλε ο 25χρονος τερματοφύλακας. Τώρα η μπάλα πήγε ψηλά, ήταν αδύνατο να κάνει κάτι. Κουτσίδης, Φίλης. Ορτέγκα, Ζέλσον, Μπακούλας, Φίλης, αποφεύγει τον σκόρερ τον Ουκίλη, κάνει και ένα σουτ, μπαλακοντράρει τελικά τις πολλές κόντρες, θα φτάσει στο Ζέλσον. Ζέλσον, Μπακούλας, πάλι Ζέλσον μέσα στην περιοχή, πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο το έκανε ο αμυντικός της Φορτούνα Σιτάρντ, έφαγε την τρίβλα από τον Ζέλσον και είναι πέναλτι. Να δούμε ποιος εκτελέσει, πάει ο Ζώτα για να θέλει να εκτελέσει το πέναλτι για να κάνει χατρίκ. Λογικό, μου ακούγεται. Είναι και ο Μασούρας, είναι και ο Ζέλσον, είναι και ο Αντρέ Λουίς. Στο 57ο λεπτό να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι. Μιλάνε μεταξύ τους ο Μασούρας, ο Αντρέ Λουίς και ο Ζώτα. Και ναι, αφήνουν το Ζώτα για να κάνει hat-trick. Έτοιμος ο Ζώτα, σφυρίζει ο διαιτητής και 3-1 για τον Ολυμπιακό. Hat-trick από τον Ζώτα Σίλβα. Πραγματικά εντυπωσιακό το ντεπούτο του, 3-1 στο 58ο λεπτό και είναι λογικό ότι όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω του, αφού όπως λέγαμε παλαιότερα τα φώτα της δημοσιότητας, θα θυμάστε στις παιδιά από εφημερίδες και τέτοια φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω, λοιπόν, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ντεπούτο του μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού, πρώτη του εμφάνιση με το νούμερο 20, παίρνει 20. Χατρίκ έχει κάνει και μπορεί να έχει και τέταρτο. Ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζετε το μάτς. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Με το Σιόζιο. Ο Ζώτα κερδίζει ένα πλάγιο, 51ο λεπτό. Παίρνει την κεφαλιά. Μπάλα φτάνει στον Μπερχάουστ, στον Μπράντεχορ, συγγνώμη. Ζεφούικ θα πάρει την κεφαλιά με δύναμη. Θα υποδεχθεί την μπάλα ο Ζαντ, δραστήριος, ο νεαρός επιθετικός της Φορτούνα. Δίνει στον Ντεγκρότ, ο Ντεγκρότ πίσω στον Νταλχάους, αυτός ακόμα πιο πίσω στο Χούμπνερ, Ζαντ. Ο Κίλι κάνει ένα λάθος και τώρα φεύγει ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ζέλσον. Παρά το φάουλ μένει όρθιος ο Ζέλσον, τον κυνηγάει κι άλλος παίχτης, πατά φρένο, τη δίνει στο Ζώτα, ο Ζώτα πολύ γλυκά με τη μία στο Φίλι, Φίλης για τον Μπακούλα και Αντρέ Λουίς. Έχει δίπλα το Σιόζο, εκεί θα πάει η μπάλα. Βγάζει τη σέντρο νερός, μπα κοντράρει μπάλα, από τις κόντρες είναι πλάγιο για τους Ολλανδούς. 60 λεπτό. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα του Ζώτα Σίλβα, το τρίτο με πέναλτι και στο, μετά το 2-0 είχε βάλει, είχε μειώσει ο Κίλι. Ένα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό. Κουτσίδης. Σιώσιος. Κουτσίδης. Κάρμο. Μιχατάρεν. Ζαντ. Μπρίτιν. Γίνεται ένα φάουλ στο Ζέλσον. Παίζεται. Λέει ο διαιτητής Σουκίλη. Της πάει δεξιά στον Ιχατάρεν. Καθυστερεί. Γουίλιντ. Πίντο. Χούμπνερ. Χούμπνερ. Κερδίζει πολλά μέτρα. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται καλή σέντρα. Ο Φίλης κάλυψε. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και την μπάλα, την έδωσε στον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος την άνοιξε. Να άσχημο κοντρόλ, την παίρνει ο Νταλχάους. Νταλχάους, Ζαντ, Ντεγκρότ, Ουκίλι, Ζαντ, Μπρίτιν, Χούμπνερ. Σχεδόν καλύπτει, με το κεφάλι βάζει και πολύ ώρα το σώμα του Αντρέ Λουίζ. Παίρνει την μπάλα, έχει και χώρο. Φεύγει με αρχοντικό στυλ. Έχει μπροστά το Χούμπνερ. Συγκλίνει. Κάνει παλιάβα για τον Ζέλσον. Ζέλσον με στην περιοχή. Ψάχνει, γυρίζει με δύναμη. Μπακούλα στο σουτ. Ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία επίθεση. Χειροκροτεί ο Μεντιλίμπαρ. Αμπλοκάρει το σουτ του Μπακούλα με τη μία. Ο Μπράντεχορς. Χειροκρότημα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των Αντρέ Λουίς. Ζέλσον και το σουτ του Μπακούλα. Με την μία μπλόκαρ όμως ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιτάρντ. Ορτέγκα είναι στο έδαφος ο ανασπέκτης του Ολυμπιακού, νομίζω είναι ο Μπακούλας και θα έχουμε, ναι, και ο Μπακούλας είναι και σταματά το παιχνίδι, έχουμε διακοπεί. Ο Φίλης είναι, ναι, δεν είναι ο Μπακούλας, είναι ο Φίλης. Ο Φίλης είναι στο χώρο νεαρός, αλλά σηκώνεται, ήταν έτοιμος να μπει ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κύριος Θέος. Αλλά δεν χρειάστηκε. Κακουνάκι ωραίο από τον Ζώτα για τον Μασούρα. Μασούρας για τον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Ζέλσον. Κρατά την μπάλα. Καθυστερεί. Ζητά φάουλ. Δεν του το δίνει. Μπορούσε να τη δώσει γρήγορα στον Μπακούλα, την καθαρίζω όπως η φάση τώρα Ορτέγκα. Ορτέγκα τη δίνει στον Κάρμο. Κάρμο στο Φίλι και ο Φίλις αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Σιώσιο. Αντρέ Λουίς. Φίλις. Μπακούλας. Κάνει μια παλιά. Δεν ήταν τόσο καλή, πήγε να κάνει μια κίνηση διαγώνια ο Σιώσιος. Μπλόκαρε. Ο Μπράντεχος, ο Κουτσίδης, του έκανε κεφάλαιο και ο Ζαφούκ συνεχίζεται για την μπάλα πήγε στο Στουρνάρα και τώρα στο Φίλι. Φίλις. Ζώτα, δεν κερδίζει τις κόντρες. Ο Κίλι. Ο Γουίλιν. Την μπάλα φτάνει πίσω στον Πίντο. Φάουλ που κάνει ο Κάρμο. Τράβησε τη φανέλα του Γουίλιν. Το φανάζει και ο διαιτητής. Λογικό. Που κάνει παρατηρήσεις. Εντάξει, φιλικό είναι. Από κανονικές συνθήκες. Δηλαδή θα είχε δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Το καταλαβαίνετε. Και ένα φάουλ τώρα ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κοντρόλ από τον Ντεγκρότ, τη γυρίζει πίσω στον Νταλχάους, ακόμα πιο πίσω στο Χούπνερ. Την μπάλα στον Ιχατάρεν, ο οποίος έχει χώρο, τον κυνηγά ο Μπακούλας. Έχει μπροστά τον Κουτσίδη, έχει κερδίσει πάρα πολλά μέτρα ο Ιχατάρεν. Κάνει και ένα σουτ στην αγκαλιά του Σουρνάρα, δεν ήταν δυνατό. 55ο λεπτό. 65ο λεπτό, συγγνώμη, προς 66ο. Ορτέγκα. Ζέλσον. Φίλης. Σιώσιος. Ζέλσον. Ζέλσον. Έχει μπροστά τον Ουκίλη, θα τον αποφύγει τώρα και τον Γουίλιν και θα κερδίσει το κόρνερ. Κερδίσει το κόρνερ, 67 λεπτό, ένα κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Φορτούνα Σταρ 3-1 με τα τρία γκολ του Ζώτα Σίλβα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούν την επιστροφή της ομάδας σε κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τελέσει και το κόρνερ, Ζέλσον, Αντρέ Λουίς κάνει τη σέντρα, κρατάνε τη φανέλα εκεί του, του φίλη, Μπακούλας. Μπακούλας, πλάγιο, το οποίο είναι οικιά τους Ολλανδούς, τον Μπρίτιν. Τώρα το εκτελεί το πλάγιο. Το εκτελεί πλάγιο οι Ολλανδοί. Πίντο. Μπράντεχορστ. Βίλιν. Ιχατάρεν. Ζάντα. Νικητής Ορτέγκα. Μακούλας. Και Σιώζιος. Σιώζιος. Με τον Κουτσίδη. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Ορτέγκα. Έχει πιάσει και ένα και αεράκι δυνατό εδώ. Πήρε την μπάλα, τώρα βγαίνει ο Στουρνάρας μακριά. Άλεξης, άλεξε λίγο πορεία ο αέρας. Ο Κίλι, η Χατάρεν, κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Ενώ θα μπορούσε να δώσει μια πολύ απλή πάσα κάθετη στον Ζεφούικ που ήταν μόνος του. Στουρνάρας δίνει στον Κάρμο. 68 λεπτό. Κάνει ένα κοντρόλ ο Χούμπνερ. Θα του πάρει την μπάλα ο Ζώτα. Φίλης αλλάζει πάρα πολύ ωραία για τον Αντρέ Λουίς. Πολύ ωραίο κοντρόλ με το στήθος. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει μια σέντρα σουτ. Δεν ήταν καλή. Δεν έκανε την κλασική του κίνηση. Πήγε από την εσωτερική, ενώ κανονικά πηγαίνει συνήθως, συγκλίνει από αριστερά για να μπορέσει να σουτάρει. Τώρα προτίμησε να πάει από δεξιά, αλλά δεν του βγήκε η προσπάθεια. Ο Μπράντεχορστ, ο τερματοφύλακας, κάνει ένα γέμισμα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Η μπάλα θα φτάσει στον Ουκίλη. Κάνει το κοντρόλ. Και Ντεγκρότ. Ντεγκρότ. Για το Ζαντ. Ζεφούικ. Ζέλσον έχει γυρίσει, παίρνει την μπάλα και τη δίνει ωραία στον Ορτέγκα. Ανοίγει τον Ζώτα. Αυτόν ψάχνει ο Ορτέγκα. Είναι όμως πιο δυνατή παλιά του γιατί κάλυψε εκεί ο Πίντο και τη δίνει στον Μπράντεχορστ. Και πάλι για τον Πίντο. Μπρίτιν. Η Χατάρεν. Αλλάζουν αρκετές παλιές. Και αλλαγή παιχνιδιού από τον Ουκίλη για τον Ντεγκρότ. Έχει δίπλα του το Ζαντ. Τώρα θα την πάρει την μπάλα ο νεαρός επιθετικός. τον έκλεισε ο Κουτσίδης και πλάγιο για τους Ολλανδούς. Ο Φίλης δίνει στον Μπακούλα, ο Μπακούλας αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Ζέλσον. Ζέλσον. Μασούρας. Μακούλας. Και τώρα Ζέλσον. Όλα αυτά από αριστερά. Ορτέγκα. Ζέλσον. Πίσω στον Κάρμο. Σιόζιος. Πολύ ωραία για τον Αντρέ Λουίς που βάζει πολύ ωραία την μπάλα μπροστά. Έχει στήριγμα τον νεαρό, τον Σιόζο. Κάνει τη σέντρα ο Σιόζιος. Λίγο πιο δυνατή αν ήταν, θα ήταν απειλητικός ο Ζωτά. Φίλης. Κάνει ωραίο το κοντρόλ, κερδίζει και το φάουλ από τον Ζαντ. Ένα φάουλ. Πάει και ο Πίντο να σηκώσει το νεαρό. Μέσω. Ένα φάουλ σε καλό σημείο. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, είναι ο Μασούρας, είναι και ο Αντρέ Σίλβα. Ο Αντρέ Λουίς, κύριε, ο Αντρέ Λουίς. Πάει και ο Σιόζος, εκτελεί ο Μασούρας, λίγο out, καλή εκτέλεση. Καλή εκτέλεση του Μασούρα. Η μπάλα πέρασε λίγο, πέρασε δίπλα από το αριστερό ο δοκάρι του Μπράντερχοστ. Ξαναβγήκε ο ήλιος εδώ στο Βλαρντίγκεν. Μάτσε και αλλαγές ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βλέπω τον Ροντινέη, τον Γιάρετσουκ. Θα είναι έτοιμοι να μπουν στο... είμαστε στο 73ο λεπτό. Και ο Σβαΐλοβιτς θα μπει. Προσπάθησε και ο Γιώργος Μασούρας να πάρει μια κεφαλιά ψαράκι. Μπάλα πέρασε. Φτάνει στον Αντρέ Λουίς. Σιόζος. Πάλι για τον Αντρέ Λουίς. Νέα σέντρα. Ζέλσον κρατά την μπάλα, τη στρώνει στο Φίλης, ο Φίλης κάνει ένα σουτ και τώρα Ζεφούικ προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, αλλά είναι μόνος του, κρατά μπάλα, περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του, ακόμα την κρατά την μπάλα, τώρα δίνει στον Χατάρεν και φάουλ που κερδίζουν οι Ολλανδοί από δεξιά. Θα εκτελεστεί πρώτα το φάουλ και μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Είναι ο Γιάρτς, ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη γνωρίζει και την αποθέωση, ανταποδίδει και ο Σμαΐλοβιτς. Αλλά όπως φαίνεται θα εκτελεστεί πρώτα το φάουλ. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σιρτά 3-1. Εκτελείται το φάουλ. Παίρνουν την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαντ παίρνει τη δεύτερη. Πολλές φάσεις με συμπεριοχή. Καλή ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Πάλι με τον Ζαντ. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που δημιουργεί ο Ζαντ. Κάνει ένα σούτ την μπάλα. Τα που βρήκε και πήγε κόρνερ. Πέρασε πάνω από το δοκάρι του Στουρνάρα. Ο Ζαντ έχει δύο ευκαιρίες. Την μία του την έβγαλε ο Στουρνάρα. Τώρα η μπάλα κάπου κόντραρε από το σούτ σε μια φάση διαρκές. Και τώρα ο Μεντιλίπερ ζητά τον Αντρέ Λουίς να ανέβει για να πάρει μαζί του και κάποιο παίκτη σε περίπτωση που γίνει από μάκρυση της άμυνας στο κόρο που εκτελεί ο Ιχατάρεν. Στουρνάρας διώχνει και η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο και τώρα θα λογικά θα γίνουν οι αλλαγές στο 75ο λεπτό. Βγαίνει ο Αντρέ Λουίς και στη θέση του θα μπει ο Ροντινέη. θα μπει ο Ροντινέη. Κάτι γίνεται τώρα με, το, με κάτι που έχει στο μπαλί του ο Ροντινέη. Α, όχι, να βγάλει το σταυρουδάκι του, λέει ο υπόπτης. Βγαίνει ο Μασούρας και μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, βγαίνει ο Κουτσίνης και μπαίνει ο Σμάιλοβιτς. Έδωσε και το χέρι του με τη λίβα στον Μασούρα για την προσπάθειά του και τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο τελικά την εξέλιξη φάση ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ένα πλάγιο έγινε και με το Μητσενικά το Σιόζιο. Είναι τρεις αλλαγές μαζεμένες στο τελευταίο τέταρτο. Με Γιάρεμτσουκ, με Ροντινέη και με Σμαϊλόβιτς. Και τώρα ο Ορτέγκα έχει πάρα πολύ χώρο. Και ανεβαίνει πολύ ωραία. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του τον Ζέλσον και εκεί θα πάει μπάλα. Συνεχίζει ο Ορτέγκα και θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Ζέλσον. Ο Ορτέγκα κάνει μια προσποίηση, κερδίζει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό πάλι από αριστερά. Απλά μερικά μέτρα πιο πίσω. 77 λεπτό. Φίλης. Μακούλας. Σιόζιος. Ροντινέη. Μακούλας. Σιόζιος. Μακούλας. Κρατά την μπάλα. Πάλι για το Σιόζιο. Ωραία για τον Ζέλσον που ήρθε δεξιά. Κρατά την μπάλα ο Σιόζιο. Κάνει τη σέντρα. Πήγε. Αμπεί στη φάση ο Γιάρεμτσουκ. Ο Σμάιλοβιτς διοικητής στη ονομαχία με τον Ζεφούικ. Και ο Κάρμο της πάει την μπάλα. Ωραία διαγώνια στον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Ροντινέη. Ροντινέη. Κάνει τη σέντρα ο Ροντινέη. Γίνεται το σουτ του φίλου που μακρύνουν η αμυντική. Νέο σουτ από τον Ορτέγκα. Δεν ήταν καλό. Πέρασε out, αλλά ήταν πολύ ωραία η σέντρα του Ροντινέη. Όπου εκεί ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιντάρτ, τον Μπράντεχορς, έβαλε το χέρι του, βρήκε την μπάλα και δεν μπόρεσε ο Γιάρεμτσουκ να τη στείλει στα δίχτυα που ήταν έτοιμος να πάρει την κεφαλιά. 78 λεπτό. Συνεχίζεται το μάτς και προσπαθούν με τον Γουίλιν από δεξιά και τον Ιχατάρεν οι Ολλανδοί να γίνουν απειλητικοί. Ιχατάρεν, Ιχατάρεν συγκλίνει, κάνει ένα σούτ, την μπάλα περνάει out, δεν ανησυχεί καθόλου τον Στουρνάρα. Μαζεμένες πολλές αλλαγές για τους Ολλανδούς. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Πρέπει να καμιά 16 περίπου ποδοσφαιριστές της Φορτούνα στην Τάρτη στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να ξεχαστεί και κανείς. Για να δούμε. Ο Στουρνάρας πάντως θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Και ζητά από τους παίκτες του να ανέβουν γιατί θα γεμίσει. Η μπάλα πηγαίνει στον Τζόνσον με το νούμερο 41. Εκεί μπαίνει ωραία μπροστά του ο Σιόζιος και παραχωρεί το πλάγιο στο οποίο πηγαίνει ο Ντεκρούτ. Έχει δίπλα του τον Τζόνσον. Δίνει στον Ουκίλι. Πάλι Ντεκρούτ. Ζαντ. Μπα. Ο Τέλε. Τους ξαναμπήκε. Yeah. Εκεμπέμπου και αυτός ξαναμπήκε στο μάτς, κερδίζει το φάουλ ο Φίλης. Μορτέγκα. Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Φίλης. Μπαίνουμε στα τελευταία 9 λεπτά του φιλικού. Σιώσγιος. Κάνει μια παλιά για τον Σώτα. Παραχωρεί το πλάγιο. Το στόπερ και της Φορτούνα. Ο Σιώσγιος κάνει κίνηση ροντινέη. Δίνει στο Ζώτα, ο Ζώτα πολύ προσπάθεια, αλλά βάζει ωραία και το σώμα του Ζώτα, ο Τζόρσον, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ που θα πάει, θα το εκτελεί ο τερματοφύλακας, ο Μπράντεχορστ. Φάουλ κάνει ο Τζόρσον στον Σιώσο. Πάντως πήρε και την κεφαλιά και ο Σμαϊλόβιτς, το έδωσε ο διαιτητής. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί ο Σμαϊλόβιτς, τη δίνει στον Κάρμο. Ορτέγκα ψάχνει τον Ζέλσον. Τρέχει ο Γιάρεμτσουκ. Παίρνουν την μπάλα με τον Εκμπέμου. Δυσπάει στον Τεγκρότ, πρεσάρει ο Ροντινέη, ο Τζόνσον με το Σιώσιο και το Ροντινέη πλάγιο για τη Φορτούνα Σιτάρντ. Προσπαθεί ο Λαουκίλη, κερδίζει το πλάγιο. Τεγκρότ. Ζαντ, Τζόνσον, δραστήριος ο Τζόνσον, κερδίζει και ένα φάουλ από το Σιώσο, από αριστερά. Ένα φάουλ όπου πηγαίνει είναι ο Ζαντ πάνω από την μπάλα και ο Μπουϊκάν. Ο Ζαντ είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Τελείως Ζαντ, η μπάλα περνάει κατευθείαν out. 84 λεπτό. Τελείως τουρνάρας. Δίνει στον Κάρμο. Κάρμο σηκώνει το κεφάλι του. Ψάχνει να βρει το Ζώτα. Ζώτα δεν μπορεί να πάρει εκεί την κεφαλιά. Ο Μπα πήρε αυτό στην κεφαλιά. Έχει τώρα την μπάλα ο Ντεγκρότ. Πάλι Μπα. Τη σπάει στον Οτέλε. Εκμπόμπε για τον Τζόνσον. Τζόνσον έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει ο Σιώσιος πάνω του. Συγκλίνει ο Τζόνσον. Κάνει μια προσποίηση. Κάνει και μια δεύτερη και θα του πάρει την μπάλα ο Ροντινέ και ο Ροντινέ φεύγει, του θα βγάλει τον Ολυμπιακό στην κόντρα. Κλείνεται, κερδίζει το πλάγιο από τον εκπόμε ο Βραζιλιάνος. Μου τα λέει εκεί και με τη Λίμπαρ. Σιώσιος. Και νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Ουκίλη. Γιάρεμτσουκ, Γιάρεμτσουκ μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Κερδίζει το κόρνερ, πήγε να τη σπάσει για να βρει είτε τον Ζέλσον είτε τον Ζώτα. Και όμως ο Τέλε έκανε ωραίο το τάκλινγκ και παραχώρησε κόρνερ. Ένα κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό με τον, με τον Ροντινέη. Ροντινέη. Τελείω Ρόντι. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ζώτα. Αλλά ήταν άσχημη, πέρασε πολύ μακριά από τα δοκάρια του Μπράντερχος. 86 λεπτό. Γεμίζει ο τροματοφύλακας της Φορτούνα. Ο Τζόσον πάει να πάρει την κεφαλιά, θα τα καταφέρει. Βρίσκει τον Ουκίλι. Από εκεί τον Λαουκίλι. Τζόνσον, πλάγιο για τη Φορτούνα. Τζόνσον με τον Μπακούλα κάνει μια σέντρα τα χέρια του Στουρνάρα. Αυτός με τα χέρια δίνει το Ζέλσον. Ζέλσον πίσω στον Κάρμο. Κάρμο και πάλι για τον Ζέλσον. Και αυτός κάθε την παλιά για τον Ζώτα. Έχει ξεκινήσει από θέση. Ήταν εκτεθειμένος, έτσι κρίνει ο βοηθός. Και εκπομπούμε πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπράντερχος. Γεμίζει Τζόρσον πριν μια κεφαλιά και κάνει όμως φάουλ πάνω στο Σιόζο με το χέρι του, χέρι το κεφάλι του. Ο 17χρονος αμυντικός του ζητά και συγγνώμη ο επιθετικός, ο μεσοεπιθετικός της Φορτούνας, η Τάρντ. Και έχουμε πλέον διακοπή για να σηκωθεί ο Σιόζος, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί την παρέμβαση του ιατρικού τύπου. Σηκώθηκε ο Πιτσιρικάς. Κάρμπο. Κάρμπο. Φίλης. Φίλης στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Φίλη. Ανοίγει το Ροντινέη, του τη δίνει ο νεαρός μέσος. Ροντινέη. Μπορεί να έχει δύο παίκτες εκεί απέναντί του, αλλά εδώ ο Τζόρσον το σπρώχνει. Είναι και ο Ντεκρότ. Κρατάει την μπάλα ο Ροντινέη. Πλάγιο που κερδίζει ο Βραζιλιάνος. Ισμαήλωβιτς. Φίλης, Ορτέγκα, Ζέλσον. Ζέλσον, δεν θα πέρασει παλιά του για τον Φίλη. Ένα γέμισμα για τον Τζόρσον, ο Τζόρσον δεν παρά την προλάβει. Ο Σιόζος καλύπτει, κερδίζει και το πλάγιο. Δίνει πίσω στο Σμάιλοβιτς. Φίλης. Αλλάζει πλευρά για τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα για τον Σμαϊλόβιτς και από εκεί για τον Σιόζιο. Με τη μία για τον Γιάρεψουκ. Κάνει το κοντρόλ πάλι μακριά από την περιοχή ο Γιάρεψουκ, ο οποίος αποφεύγει τον Μπα. Έχει τον Τεκρότ. Κόντρες. Απομακρύνει ο Κίλι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε μπει στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του φιλικού. Ο Ολυμπιακός Φορτούνας Σεντάρτ 3-1. Ο μακρύνει ο Ουκίλι. Κοινοκάρμο. Αφήνει την μπάλα να σκάσει. Με όλη του την άνεση θα κάνει το κοντρόλ. Τώρα εκεί τον μπρεσάρει ο Λαουκίλι. Ο Κάρμο δίνει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κρατά μπάλα. Πάλι για τον Κάρμο. Σμαϊλόβιτς. Βάζει τη σφυρίχτα στο στόμα και σφυρίζει τη λήξη του φιλικού. Ο Ολλανδός διαιτητής, ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σεντάρ 3-1 και είναι λογικό ότι τα όλοι θα μιλάνε για την φοβερό ντεπούτο του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ του Ολυμπιακού. Το πρώτο με σουτ από εκτέλεση κόρο και κεφαλιά, από εκτέλεση κόρο του Αντρέ Λουίτς, κεφαλιά του Κουτσίδη και σουτ μέσα από την περιοχή. Το δεύτερο από φοβερή κάθετη πάσα του Σιπιόλη, όπου βγήκε τέτα τέτ και πλάσαρε πάνω από τον τερματοφύλακα, την μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Το 3-0 έγινε με πέναλτι, το 3-1 έγινε μετά με πέναλτι, αφού είχε στο 55ο λεπτό είχαν μειώσει οι Ολλανδοί σε 3-1 με τον Λουκίλη. Το μόνο άσχημο, και θα δούμε τι είναι, είναι ο τραυματισμός του Σιπιόλη στο 30ο λεπτό, και θα μάθουμε σε λίγο και θα σας ενημερώσουμε ποια έγινε αναγκαστική αλλαγή και τι του πήρε ο Μπακούλας. Αυτά αρχικά από εδώ, από το Βλαρντίκερ, θα τα πούμε μετά με το ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
1: Ηρακλή Αντίπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-1 Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων, που αύριο αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ στο περιθώριο της προετοιμασίας. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι λίγο πράγμα να βάζεις χατρίκ στον τεμπούτο σου.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Φιλικό είναι έτσι.
2: Προφανώς, πρέπει να είμαστε. 70-30 κατοχή της
1: Φιδωλή.
2: Ερυθρόλευκου, ναι. Πάντα. Για όλους και, και για όλα.
1: Και στα θετικά και στα αρνητικά. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε διαλυμά.
2: Πάμε σε
1: διάλειμμα και μπαίνουμε σε ροή ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα σας.
1: Έλατε.
0: Πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο newsroom τώρα. Αν είναι ότι με τα βασικά ρεπορτάζ, δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για κάτι περισσότερο. Πάνος Μπουρνάς πλέον στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Στάζω Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνο και ο κύριος Πετρίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα αρχίσουμε με σχόλιο για το φιλικό και ρεπορτάζ.
1: Ναι, εννοείται. Αρχικά το πρώτο το σχόλιο του Γιώργου Τσανάκα για αυτά που είδε πριν από λίγο. Και μετά πάμε και στα του ρεπορτάζ, γιατί
0: έχει καυτά θέματα. Λοιπόν,
1: έχει πραγματάκια.
0: Πολύ καυτά.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Γεια σου, Γιώργα.
2: Καλά, καλά. Γεια σου, Νικόλα. Εντάξει, καλή εμφάνιση. Καλύτερη ως τώρα στα φιλικά, έτσι, του Ολυμπιακού. Με τρεις παίκτες κατά την άποψή μου να ξεχωρίζουν. Εντάξει, νούμερο ένα, Ζώτα Σίλβα. Εντυπωσιακό ντεμπούτο, έστω και είναι επίσημο τώρα. Την πρώτη εμφάνιση και σε φιλικό παιχνίδι να βάλει 3 γκολ.
0: Αυτό λέγαμε, ναι.
2: Κάτι δείχνει. Γενικότερα τον είδαμε να παίζει και σε ένα ρόλο center for μαζί με τον Μασούρα. Γιατί είδατε ότι είναι ένας παίκτης που έχει πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο προπόνητης. Δηλαδή πατέρα περιοχή, πρεσάρει πολύ, μαρκάρει, βγάζει ένταση στο παιχνίδι του. Είναι και ποιοτικός όμως πάρα πολύ. Ενδεικτικό νομίζω και το δεύτερο γκολ για την ποιότητά του. Εντάξει, είναι υπέροχο το τελείωμα που κάνει και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Οκ, okay, πάντα χαμηλά την μπάλα κρατάμε, γιατί είναι φιλικά παιχνίδια, αλλά ένας ποδοσφαιριστής με την ποιότητα που διαθέτει εδώ τα Σίλβα, είναι καλό να του δείχνει το ξεκίνημα, εγώ θα πω, από την πρώτη μέρα. Γιατί έρχονται και άλλοι παίκτες. Έρχεται και ο Ρόκα, ήταν και στο φιλικό έτσι, ο 21χρονος εξτρέμ. Έχει ακόμα ο Ολυμπιακός αρκετούς παίκτες να βάλει και πρέπει να βάλει, εγώ λέω, παίκτες με αντίστοιχη ποιότητα με τον Ζώτα Σίλβα στο ρόστερ του. Γιατί τέτοιοι παίκτες του έλειπαν και την περασμένη σεζόν που κόλλησε σε πολλά παιχνίδια Ολυμπιακός. Παίκτες με ποιότητα, παίκτες θα ξεκλειδώσουν την ομάδα που θα μπορούσαν να κάνουν το κάτι παραπάνω στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Φορτούνης. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές, παιδιά, του λείπαν, νομίζω, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αλλά είναι αυτό που ήθελε ο προπονητής με το που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και ξεκίναγε καινούρια, να βάλει στην ομάδα παίκτες που θα του δώσουν περισσότερα γκολ από τις άλλες γραμμές, εκτός από το center for, δηλαδή εκτρέμνος, επιθετική, τα half και δημιουργία πολύ. Αρχίζει να πετυχαίνει σιγά σιγά. Εντάξει, το δεύτερο γκολ, για να μην αδικήσουμε, έχει έρθει από την τρομερή κάθεση του Σιπιώνη. Είναι ένας πολύ καλός χειριστής ο Σιπιώνη. Δυστυχώς στάθηκε άτυχο το παιδί, τώρα ελπίζουμε να μην είναι κάτι. Όπως έπεσε εκεί λίγο
0: στον νόμο του τώρα.
2: Βέβαια, ας είναι ένα, τι να πω τώρα, απλά ένα τράνταγμα και απλά να πόνεσαι και να φοβήθηκε. Στον νόμο, γιατί είναι από τους καλύτερους προετοιμασίες Σιπιών και είχε ξεκινήσει καλά το φιλικό. Ο δεύτερος, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ καλός και είναι από τις αποκαλύψεις προετοιμασίες, είναι ο Φίλης. Ο μικρός είναι εντυπωσιακός πραγματικά, αριστεροπόδαρος χαφ, έτσι, με τρομερή οξυδέρκεια και ηρεμία για την ηλικία του. Είναι πρώτη προετοιμασία με την ανδρική ομάδα, στα 19 του. Πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, ψύχρεμος με την μπάλα στα πόδια, καλός με την μπάλα στα πόδια, βλέπει γήπεδο. Νομίζω ότι μας απασχολεί σε αυτό το παιδί. Το θεωρώ δεδομένο ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι στην πρώτη ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο για να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Βέβαια με την εικόνα που έχει και βλέποντας τον Γκαρθία ότι έβγαλε ένα μικρό πρόβλημα, τώρα ο Σιπιώνη έβγαλε και αυτός, έρχονται και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να μην τον ξεγράφουμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός και πολύ καλή εμφάνιση για μένα έκανε και ο Άντρε Λουίζ. Αυτό το παιδί μακάρι, γιατί είναι ακόμα στον Ολυμπιακό και μπορεί και να παραμείνει στο τέλος, του καλοκαιριού, έτσι. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα πουληθεί. Γιατί και στον Ολυμπιακό γνωρίζουν ότι έχει πολύ ψηλό ταβάνι. Όταν έχει όρεξη, όταν βρει χώρους, όταν έχει καλές επαφές με την μπάλα, όταν έχει παίκτες να συνεργαστεί μπροστά, είδαμε ότι μπορεί να γίνει αρκετά επιδραστικός. Πήρε πολλές προσπάθειες. Εντάξει, καμιά φορά το παρακάνει. Αυτό το έχει από πέρυσι. Αυτό είναι βέβαια και δείγμα ότι της εμπιστοσύνης που έχει στον εαυτό του. Κατά τα άλλα, εντάξει, να πω και ένα αρνητικό. Δεν ήταν καλό για τον Ολυμπιακό ότι έφαγε φάσεις. Ότι πάτησε περί τη Φορτούνα Στουτγκάρτ. Δεν ήταν καλό. Ήταν το αρνητικό που κρατάω εγώ, δηλαδή, για αυτό το παιχνίδι, ότι δέχτηκε φάσεις. Δέχτηκε και ένα γκολ, και εντάξει, τώρα αυτό με μικρή σημασία έχει, αλλά το γεγονός ότι δέχτηκε φάσεις θα πρέπει να το κρατήσουμε. Αύριο με τον Άγιαξ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές Είδαμε ότι θα είναι και πάρα πολύ ενδυνάμει βασική και αύριο που θα παίξουν.
1: Ναι.
2: Στο παιχνίδι.
1: Ωραία, πάμε και ρεπορταζιακά. Ο Αντρέ Λουίζ, όπως είπες, μπορεί να παραμείνει και μετά το καλοκαίρι. Αυτός που όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνει είναι ο Τζολάκης, έτσι.
2: Έτσι φαίνεται. Και το πρωί, παιδιά, αυτό που είπα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τελείως προχωρημένο, να πούμε ότι έκλεισε. Okay. Προφανώς υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι αυτό που είπα, παιδιά, ότι είναι πιο κοντά στο να φύγει αυτό να μείνει ο Τζολάκης και ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει την κουβέντα του. Ουσιαστικά έχει ορίσει μια τιμή τουλάχιστον στα 20 εκατομμύρια. Οι Άγγλοι βλέπουν ότι αυτό να παράγουν. Ότι
0: είναι τα μπόνους αυτά στα 20.
2: Ναι, είναι 18 τα καθαρά συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους. Για να είναι 2 εκατομμύρια, πιστεύω θα μεγαλώσει κάποιος το ποσό. Μέχρι τη συμφωνία θα μεγαλώσει λίγο ακόμα. Αλλά ο Τζολάκης, εντάξει, και ίδιος το βλέπει με θετικό μάτι. Παιδιά, είναι 23-24 χρονών ο Τζολάκης και του παρουσιάζεται ευκαιρία να παίξει την Premier League. Πιθανότατα και ως βασικός. Φτιάχνει μια ομάδα ΕΧΑΛ με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και okay, σε πολλούς μπορεί να ξενίζει η ομάδα που πηγαίνει. Γιατί σου λέει μια ομάδα που ανέβηκε, αλλά είναι και μια ευκαιρία μεγάλη και για τον ίδιο. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο έτσι τα επόμενα 24 ώρα να δούμε πού θα καταλήξει οριστικά. Μην έχουμε την είσοδο για κάποια άλλη ομάδα. Αλλά
1: δηλαδή,
2: όλα δείχνουν
1: ότι... θεωρείς ότι είναι τραβηγμένη η δήλωση του προπονητή της ΧΑΛ ότι κατά 95% έχει τελειώσει η μεταγραφή?
2: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν και λίγο μια μορφή πίεσης. Αλλά από την άλλη πλευρά σας λέω είναι μια ανοιχτή διαπραγμάτευση και που δείχνει ότι πάμε προς τα εκεί. Τώρα το να βγαίνει ένας προπονητής δεν είναι και συνηθισμένο βέβαια, έτσι. Χωρίς να έχει κλειδώσει στο 100% μια μεταγραφή και να λέει ότι τον περιμένω να έρθει να υπογράψει και να έρθει στην προετοιμασία.
1: Okay.
2: Εντάξει. Okay. Εγώ το βρίσκω προσωπικά λίγο υπερβολικό. Υπάρχει το όνομα του Ορτέγκα, έτσι που γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος, για την Εστία. Είναι ένας τερματοφύλακας που παίζει εκτός περιοχής. Το κοίταζε αυτό ο Ολυμπιακός, όπως ο Τζολάκης. Καλώς με την μπάλα στα πόδια, με 350 μάτς την καριέρα του.
1: Και κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι.
2: Κυκλοφορεί ελεύθερος, ακριβώς. Είναι μια επιλογή που φαίνεται πως αυτή τη στιγμή προκρίνεται για τον Ολυμπιακό. Και φαίνεται πως αυτός θα είναι ο τραυματοφύλακας που θα έρθει. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και τον Πόποβιτ. Το λέω να το κρατήσουμε ότι ο Πόποβιτ θα διεκδικήσει θέση βασικού. Είναι ένας εξαιρετικός τραυματοφύλακας, ήταν ο κορυφαίος τραυματοφύλακας πέρυσι στη Σερβία. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Δεν λέω ότι ο Ορτέγκ είναι κακός τραυματοφύλακας ή κάτι αντίστοιχο. Καταλαβαίνετε. Και το γεγονός ότι σε 3-3,5 χρόνια που ήταν εφηβητή κατάφερε να παίξει 50 μάτς, πάνω δεύτερος πίσω από τον Έντερσον, δεν είναι λίγο.
1: Όχι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Θα το λέγαμε και εφόσον έμεινε ο Τζολάκης.
2: Τι εννοείς?
1: Ότι θα διεκδικήσει θέση βασικού.
2: Σας είχα πει ότι όταν υπέγραψε, δεν ξέρω, τόσο μπορούσε να είσαι όταν είχες άδεια, ότι γι' αυτό υπέγραψε πενταετές ο Ποποβίδ, γιατί είναι τραυματοφύλακας στον Ολυμπιακό που πιστεύαν ότι θα είναι ενδυνάμει βασικός. Ενώ, εντάξει, αν όχι φέτος, αν έμενε ο Τζολάκης, ότι τα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσει τα ίσια να είναι και βασικός τραυματοφύλακας.
1: Ναι,
2: πιστεύω πολύ στον λόγο τραυματοφύλακα. Εντάξει. Ο Τζολάκης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο Έλληνα τραυματοφύλακα.
0: Γιώργο, μας έλεγα και όσο, πού βρισκόμαστε?
2: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει αρκετά. Με το Σάλιακα, με τη Ζανκ Πάολη, ο Ολυμπιακός είναι κοντά πλέον να φτάσει στην οριστική συμφωνία. Πιέζει για να φτάσει στην οριστική συμφωνία, να το πω καλύτερα. Γιατί η πρώτη πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός, το 1,1 εκατομμύρια ευρώ, απορρίφθηκε. Έχει επανέλθει ο Ολυμπιακός για να φτάσει σε οριστική συμφωνία, εφόσον να καταφέρει έτσι, γιατί θέλει να πάρει Έλληνα δεξιό μπακ. Και με τον όσο ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι μια περίπτωση που την έχουν ξεχωρίσει, είναι νούμερο ένα στη λίστα του Ολυμπιακού για το αριστερό μπακ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε, πιέζει κιόλας, αναβάζοντας την πρότασή του πλέον πάνω από τα 7 εκατομμύρια, όπως φαίνεται. Να πείσει και τη Σεβίλη και με κάποια μπόνους θα ανέβει κάτω το ποσό και με ένα ποσοστό μεταπόλησης να τον παραχωρήσει, γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί και το γεγονός στη Σεβίλη, ξέρουμε σε πόσο κακή οικονομική κατάσταση είναι. Έτσι. Είναι μία από τις 2-3 ομάδες με τα χειρότερα οικονομικά στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Δεν θα ανανεώσει, εγώ από ό,τι πληροφορούμε την Ισπανία, όσο το συμβόλαιό του με την Σεβίλη είναι για του χρόνου. Και ο ίδιος δείχνει ότι προτιμάει να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Νομίζω πως θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι η περίπτωση που την έχει ξεχωρίσει και δεν θα την αφήσει εύκολα την περίπτωση να, αυτή, να με βαγίσει, να το πω.
1: Ωραία. Γιώργο, και κλείνοντας, ουσιαστικά από μεθαύριο, επειδή είναι και αύριο, υπάρχει αύριο φιλικό, από μεθαύριο στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και ο Ρόκα, είναι Ολλανδία.
2: Ναι, νομίζω θα κάνει ατομικό αύριο. Ναι,
1: γι' αυτό δώσω, ομαδικά.
2: Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω δηλαδή. Mm. Και από την επόμενη μέρα, ναι, κανονικά θα μπει. Mm-hmm. Να παίξει στα δύο τελευταία φιλικά. Για να είναι έτοιμο και αυτό, να αρχίσει να μαθαίνει τρόπο παιχνιδιού, να είναι έτοιμο για τα παιχνίδια των προκριματικών.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Να είσαι καλά.
0: Πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και αμέσως τον Κώστα. Έχουμε.
1: Έχουμε
0: Κώστα Νικολακόπουλο για το σχόλιο του για την φιλική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φορτούνα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: 40 χιόνια.
1: Καλά, εσύ.
3: Χιόνια με 40 βαχμούς είναι δύσκολο. 35,
0: εντάξει,
3: τέλος πάντων. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν σήμερα καλύτερος από το προηγούμενο παιχνίδι του. Σαφώς καλύτερος κοντρα στην. Σε μια μικρομεσαία Ολλανδική ομάδα. Πολύ καλύτερος από την εικόνα του με τη μια μικρομεσαία Βελγική ομάδα που ήταν τις προάλλες με τη Λέοβεν. Σίγουρα σε δύο πράγματα μπορούμε να σταθούμε. Το ένα είναι εξόφθαλμο βέβαια ότι την παρουσία του Ζώτα που δείχνει, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι δηλαδή είναι ένας παίχτης με καλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι και με στιγμές που παίρνουν νούμερα, δηλαδή γκολ και assist. Είδαμε ότι έβαλε 3 γκολ, το ένα ok με πέναλτι, πήγε να βγάλει και μία assist, παρότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφές ότι ήταν σε πολύ χαμηλές τροφές έπαιζε σε σχέση με το πρώτο. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε μόλις προετοιμασία. Το δεύτερο ήταν η εικόνα που έβγαλαν τα περισσότερα, όλα μπορώ να πω, τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού, με κορυφαία την περίπτωση του Φίλη. Νομίζω ότι είναι κέρδος μεγάλο για τον Ολυμπιακό η εικόνα αυτή του νεαρού αριστεροπόδαρου κεντρικού χαφ, που σε κάθε παιχνίδι δείχνει πιο πιστικός, και ο Κουτσίδης ήταν καλός, πρέπει να πω, και τα δύο αυτά παιδιά θα γράψει κεντρικού χαφ, που σε κάθε παιχνίδι δείχνει πιο πιστικός, και ο Κουτσίδης ήταν καλός, πρέπει να πω, και τα δύο αυτά παιδιά

0: πως το λένε ο Χιόζος, εντάξει είναι ο πιο πιτσιρικάς, αυτός είναι άγουρος ακόμα, τρώμε φάσεις από εκεί, αλλά αρχίζει και δείχνει και αυτός καλά πράγματα. Ο Μπακούλα σίγουρα το παιδί θέλει πολλή δουλειά ακόμα, αλλά λείπει ένα χρόνο με χιαστούς, 10 μήνες ξέρω πόσο είναι με χιαστούς, οπότε εκεί χρειάζεται δουλειά. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα δύο καλύτερα στοιχεία του Ολυμπιακού, τα πιο σημαντικά από αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο Αντρέ Λουίς τον είδαμε να είναι κινητικός κατά διαστήματα, έχοντας τα γνωστά του συν και πλην, τα ξέρουμε πλέον. Ο Σιπιόν ήταν πολύ καλό, ήταν από καλός έως πολύ καλός στη μισή ώρα που έπαιξε. Δεν ξέρω, μακάρι να μην έχει βγάλει τον νόμο του, αλλά το φοβάμαι. Έχω στείλει ένα μήνυμα, δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. Προφανώς θέλω να το δουν και άλλο τι ακριβώς και πού. Ήταν βελτιωμένος ο Ορτέγκα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Ο Ζέλσος στο δεύτερο ημίχρονο είχε καλές στιγμές. Ο Μασούρας το πάλεψε από θέση σεντερφόρ. Ο Κάρμο είναι ακόμα πίσω, πρέπει να πούμε, από αυτόν τον Κάρμο που ξέρουμε. Και στο τέλος έπαιξαν και ο Γιάρεμτσουκ με τον Ροντινέη και τον Σμάιλοβιτς, προφανώς σε μια προσπάθεια του, δεν ξέρω, του Μεντιλίμπαρ, να ασφαλίσει το 3-1 για λόγους ψυχολογίας ή και να τους δώσει και λίγο χρόνο ενώπιση του αυριανού φιλικού. Σίγουρα αύριο κόντρα στον Άγιαξ περιμένουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να δούμε, γιατί όπως περιμένουμε βέβαια και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφικές κινήσεις του, γιατί είδαμε ότι μπορείς να πάρεις πράγματα ακόμα και στιγμές, ακόμα και στιγμές όπως έδωσε ο Ζώτα σήμερα, δείχνει ότι μπορείς να πάρεις από καινούργιους παίκτες πράγματα. Ήδη έχουμε δει το Σμάιλοβιτς να έχει έρθει σε καλή κατάσταση, τώρα είδαμε και τον Ζέλσον να έχει την ουσία στο παιχνίδι του, που είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει παίκτες από γκολ πίσω από το center four και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το χαρακτηριστικό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις άλλες κινήσεις του Ολυμπιακού. Ο Ινικί, ίδιο εξτρέμ, ο Ρόκα, νομίζω θα αποκτηθεί ο Ορτέγκα και ο Σάλιακας και να δούμε τι θα γίνει και συνέχεια με τον κεντρικό χαφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, κάτι πολύ σημαντικό για αυτή τη θέση. Κρίμα πάντως που έχει κάπως τραυματισμούς, δεν φαίνεται να είναι κάποιος σοβαρός, εκτός από το Κλέιτον, να δούμε τώρα το Σιφιόνι, αλλά και ο Ρέτσος είχε και ο Γκαρθία είχε, οπότε και ο Μουζακίτης είχε, για να το δούμε και αυτό, γιατί πλησιάζει το μάτς σε 2 εβδομάδες, σε 17 μέρες παίζει ο Ολυμπιακός παιχνίδι. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ζάκη Παναθηναϊκού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φορά.

0: Βάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες. Ψητά της ώρας. Ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ. Μέσω more.com παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λοιπόν, πριν πάμε στα ρεπορτάζ, να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 με δώρο από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Δεύτερον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα Cinnabon, Coldwash Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
6: Λοιπόν, στην τελευταία μέρα πριν την άδεια.
5: Ναι.
6: Over. Ο Κώστας και Τζετζόγλου έχει over 2,5 και ένα διωράκι, εκπομπής. 8 με 10 το πρωί, 10 με 12 επίσης και 8 με 10 το βράδυ. Γεια σας κύριε Κώστα.
7: Γεια σας παιδες.
6: Ευχαριστούμε,
5: Εγώ κύριε Κώστα, αφού
6: της υπερορίας σήμερα.
5: Να σας ευχαριστήσουμε αρχικά και δεύτερον να πούμε ότι βλέπω εδώ κάποια tweets με το αστέρι το τέταρτο να ράβετε και σας το εύχομαι ολόψυχα. Την Κυριακή το βράδυ.
7: Νίκο, αλλά ας μην γιαζόμαστε, υπάρχουν μπροστά.
6: Εύχεται,
5: μια ευχή κάνω.
6: Μια ευχή.
7: Αγώνας.
6: Μια ευχή.
7: Ευχαριστούμε πολύ όμως για την ευχή σας.
5: Αν και Ιταλός.
7: Εντάξει. Λείπει πάντως η Ιταλία ρε παιδί μου τώρα. Μα έχει καταντήσει η αηδία αυτό το πράγμα.
5: Πολύ, πολύ.
7: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή με την Βοσνία πραγματικά παρότι δεν είμαι Ιταλία, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι παραδοσιακή ομάδα τώρα. Δεν μπορεί τώρα. Η Ιταλία την έχω δει να κερδίζει 2 μουντιάλ. Δεν μπορεί να μην είναι στο.
5: Σας προσέχαμε, φίλε.
6: Γελάτε.
7: Ναι.
6: Κακές φουρνιές θα πω εγώ.
7: Θα μπορούσε να είναι σε αυτό. Τέλος πάντων.
6: Για
7: πάμε λίγο στα δικά μας. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Πινέδα.
6: Θέμα ωρών δηλαδή πλέον.
7: Εντάξει, είναι λίγο ανάποδα οι ώρες.
6: Ναι.
7: Και αυτό έπαιξε εδώ και στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή έγινε, χθες έγινε ολονυχτία. Ολονυχτία για εμάς εδώ, για τους ανθρώπους της ΑΕΚ δηλαδή.
6: Ναι.
7: Και τώρα υπάρχει αυτή η συμφωνία, ανταλλάσσονται τα έγγραφα. Κάποια στιγμή θα ανακοινώσουν και οι δύο ομάδες τη μεταγραφή. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη δηλαδή ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Επίσης, η ΑΕΚ κινείται τώρα για την απόκτηση ενός παίχτη για το κέντρο. Θα το ονομάσουμε Αντιπινέδα. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο να βρεις ένα παίχτη με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με τον Πινέδα. Θα έρθει ένας παίκτης εκεί μεγάλης αξίας σίγουρα να καλύψει αυτό το κενό και η ΑΕΚ να φτιάξει ένα άλλο δίδυμο χωρίς τον Πινέδα που όλα αυτά τα χρόνια είχε μια θέση μόνιμα στην δεκάδα της, τις περισσότερες φορές σαν κεντρικός χαφ μαζί με κάποιον άλλον και πολλές φορές επί Αλμίδα και σαν αριστερό χαφ όταν έπαιζαν μαζί ο Γιόνσον με τον, τον Σιμάνσκι στο κέντρο. Σε όποια θέση και να έπαιζε ο Πινέδα πάντα ήταν ο καλύτερος ή από τους καλύτερους παίκτες με τεράστια προσφορά στην ομάδα και φεύγει με έναν τρόπο κατά με πολύ καλό, δηλαδή με πολλά χρήματα για την ΑΕΚ. Ένα χρόνο πριν λήξει συμβολέου ενός παίκτη 30 χρονών το να παίρνεις 8 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, σπάνιο. Συνέβη και αυτό. Δεν υπήρξε καμία πίεση από την πλευρά του, εκβιαστική πίεση, έτσι ζήτησε να, να πάει στη Μοντερέι, από τη στιγμή που τα είχε μπει και αυτός και η Μοντερέι πλήρωνε το ποσό της ρήτρας. Αλλά νομίζω ότι όλα τελειώνουν με τον καλύτερο τρόπο και η ΑΕΚ τον βοήθησε πάρα πολύ, έκανε την καριέρα στην Ευρώπη που ονειρευόταν με την ΑΕΚ, κέρδισε τίτλους. Εντάξει, θα μπορούσε να παίξει το Champions League ίσως, αλλά ο Κέι προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του.
8: Κώστα, μια και λες, να σε, συγγνώμη που σε διακόπτω, μια και λες και Champions League, τέθηκε θέμα από πλευράς ΑΕΚ στη διαπραγμάτευση μήπως μείνει έναν μήνα να βοηθήσει την προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase και να...
7: Όχι, νομίζω, όχι, όχι. Νομίζω δεν θα το θέλει κανείς αυτό ούτε η ΑΕΚ.
8: Όχι. Δηλαδή, ναι,
7: το να παίξει δύο παιχνίδια, το να λέγανε ότι δεν συζητάμε πώληση μέχρι το Champions League και μετά βλέπουμε, είναι κάτι άλλο.
8: Mm-hmm. Okay.
7: Τώρα να υπάρχει αυτή η συμφωνία και να πούνε να μείνει ένα μήνα να παίξει, όχι.
5: Ναι, μπαίνει σε κίνδυνο μετά όλη η συμφωνία.
7: Και λέω και πάλι, δεν θα το ήθελε και η ΑΕΚ αυτό. Mm. Δεν έχει κάποιο νόημα. Απ' την άλλη και το παιδί, εντάξει, χτυπά ξύλο, θα μπορούσε να πάθει ένα τραυματισμό, κάτι και να πάθει καταστροφή, ας πούμε. Δεν είναι σωστό. Δεν θα μπορούσε να γίνει, όχι. Εδώ έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή πουλήθηκαν παίχτες δύο μέρες πριν από αγώνες. Δηλαδή θυμάμαι ο Πάουκ είχε πουλήσει, έπαιζε play-off Champions League και πούλησε το βασικό του φορ πριν το παιχνίδι με την Κράστινταλ, αν θυμάμαι καλά τότε. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, όχι.
8: Κώστα, έτσι όπως εξελίχθηκε, νιώθω τουλάχιστον εγώ και από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης προχθές ότι στην ΑΕΚ το περιμέναν και γι' αυτό να το πάμε έτσι σαν γέφυρα, νομίζω ότι ο Ριμπάλτα είναι πανέτοιμος σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα.
7: Κοίτα, έτσι λέει το ρεπορτάζ, ότι είναι έτοιμος. Πράγματι και ο Νίκολης για με τις δηλώσεις του είχε πει ότι πρέπει να ξέρουμε αν θα είναι εδώ ο Πινέδα ή αν δεν θα είναι μαζί μας, οπότε να αντικατασταθεί άμεσα. Ο Ριμπάλτα έκανε προεργασία όλο αυτό το καιρό, δηλαδή όσο καιρό δεν υπέγραφε ο Πινέδα ανανέωση, πάντα ο Ριμπάλτα είχε το μυαλό του ότι μπορεί να χρειαστεί να έρθει αυτή η μέρα που ήρθε σήμερα. Και υπάρχει αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι πολύ σύντομα, εκτός αν κάτι στραβώσει, αλλά σπάνιο όταν κάτι προετοιμάζει ο Ριμπάλτα και ο στραβώνει, ότι σύντομα θα μπορέσει να έχει τον παίκτη που θέλει για το χώρο του κέντρου. Λέω και πάλι για τη θέση του Πινέδα, είναι κάτι, δεν μ' αρέσει να το λέω γιατί θα είναι και λίγο άδικο για τον παίκτη που θα έρθει.
8: Σωστά.
7: Θα έρθει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πρέπει να έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά ώστε να ταιριάζει με τους άλλους που έχει η ΑΕΚ εκεί, δηλαδή το Μαρίν και τον Κάιρινεν και τον Πέτρο Μάνταλο που σίγουρα και αυτός θα έχει συμμετοχές φέτος.
8: Και να μπορέσει να εξυπηρετήσει το πλάνο του
7: Νίκολιτς. Να μπορέσει να εξυπηρετήσει ακριβώς το πλάνο του Νίκολιτς, να έχει κάποια από τα στοιχεία που έχει ο Πινέδα σίγουρα, αυτή την ένταση που είχε, τις πάρα πολλές ανακτήσεις που έκανε, ένα πολύ έτσι βασικό χαρακτηριστικό του. Και να είναι και ένας παίχτης που να κοιμείται μες στο γήπεδο αρκετά. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι στο Πινέδα, αλλά να μπορεί να το κάνει.
8: Κώστα, θεωρείς από το ρεπορτάζ ότι μέχρι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που θα ξαναπάει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, θα έχει καταφέρει ο Ριμπάλτα να βρει αυτό τον ποδοσφαιριστή?
7: Ο στόχος της ΑΕΚ είναι, και το θεωρούμε ρεαλιστικό, είναι την Πέμπτη ο παίκτης να είναι μαζί με την ομάδα από την πρώτη μέρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
8: Okay.
7: Αυτός είναι ο στόχος.
5: Μάλιστα. Υπάρχει θέμα με τον...
7: Το πρώτο στάδιο τελειώνει αύριο.
8: Φιλικό και επιστροφή.
7: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
8: Φιλικό και επιστροφή.
7: Νίκο, είπα, sorry.
8: Δεν πειράζει.
7: Δεν κατάλαβα ποιος είναι γι' αυτό. Γιατί
5: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
7: Φιλικό και επιστροφή, ναι. Για την ακρίβεια άδεια. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, μπορεί να πάει από εκεί στο Ακαπούλκο, ξέρω εγώ.
8: Γιατί όχι.
7: Όπου θέλει, στο Παρίσι. Θα είναι ελεύθεροι παίχτες μετά τη λήξη του αγώνα. Αρκετοί θα γυρίσουν εννοείται στην Αθήνα, οι περισσότεροι ίσως.
8: Ναι.
7: Και μετά την Πέμπτη αναχώρηση πάλι για Ολλανδία. Έχουν αυτό το ρεπό για να σπάσει έτσι τα δύο η προετοιμασία. Γιατί φέτος, επειδή κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και να παίζει η Ευρώπη μετά το 15 Αύγουστο. Έχουν όλο αυτό το διάστημα μπροστά τους. Η προετοιμασία είναι πολύ μεγάλη φέτος, πάρα πολλές μέρες, είναι 4 εβδομάδες ουσιαστικά. Και τις πάσαμε στα δύο, γιατί πράγματι δεν θα ήταν εύκολο να είναι σε ρή, ας πούμε, 25 και 30 μέρες εκτός.
8: Ναι.
5: Πριν σου ευχηθούμε καλά μπάνια, γιατί καλή άδεια δεν υπάρχει για τους ρεπόρτερ. Υπάρχει δημοσίευμα για τον 20χρονο θετικό της Βαλένθια, τον Αϊμάρ Μπλάθκεθ. Επιβεβαιώνεται από την ΑΕΚ?
7: Όχι, δεν επιβεβαιώνεται. Είναι όμως μια... Είναι μια περίπτωση που έχει λογική, δηλαδή από ό,τι φαίνεται από τους νεαρούς που έχει πάρει μαζί και βάζω και τον Καραργύρη μέσα, δεν έχει πιστεί ο Νίκολες ότι κάποιος θα μπορεί να βοηθήσει μέσα στη χρονιά. Εντάξει, για το κύπελο πιστεύουμε Αλεξίου Καλοσκάνη θα πάει η ομάδα, θα έχει και κάποιος στον πάγκο, Χρυστακόπουλος, ας πούμε, ένα παιδί που έχει κερδίσει πολλούς πόντους στην προετοιμασία. Ίσως επειδή παίζει με δύο, να πάρει ένα νεαρό τέταρτο φορ και πιθανότατα αυτός να είναι ξένος. Yes. Δηλαδή είναι ένα δημοσίευμα που έχει λογική. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να βγάλει κάποιος από το μυαλό του ότι ενδιαφέρεται για ένα 20χρονο σέντερ φορ από τη β' ομάδα της Βαλένθια. Δηλαδή κάτι πρέπει να υπάρχει.
8: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε, φίλε.
7: Εγώ, παιδιά.
8: Καλή ξεκούραση. Όσο γίνεται.
7: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
8: Να περάσει ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα και την Τζόγλου.
5: Να βγούμε τα πάντα.
8: Έλα.
5: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα παίζει του χρόνου στην Μπεσίκτας.
8: Κάπου, ναι, το διάβασα, επιβεβαιώνεται.
5: Είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι.
8: Πολλά, τα δημοσιεύματα.
5: Πολύ έγκυροι.
8: Ναι.
5: 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εμπόνου.
8: Εντάξει, ωραία.
5: Έτσι.
8: Μια χαρά.
5: Μονοετέ συμβόλαιο.
8: Πολύ ωραία.
5: Θα πούμε μετά το τέλος για τένις.
8: Έτσι. Έλα τώρα να τα πούμε.
5: Να τα προλάβουμε. Λοιπόν. Είναι καλές μέρες για το ελληνικό τένις. Έτσι.
8: Λοιπόν, ο κύριος Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε ημιτελικά τουρνουά μετά από 17 μήνες.
5: Mm-hmm.
8: Νίκησε 2-1 σετ τον Γάλλο, τον Αρτούρ Ριντερκνές, νούμερο 28 στον κόσμο. Και στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν, νούμερο 100.
5: Η Μαρία Σάκαρη στον ημιτελικό του τουρνουά της Αθήνας, 250 είναι αυτό. Νίκησε 2-0 την Αλίσια Πάρξ, νούμερο 70 στον κόσμο, 6-4-6-3 και θα παίξει.
8: Με την κυρία Αλίνα Κορνέβα, εκρωσίας.
5: 90.
8: Νούμερο 90, 90 και 100.
5: Όποιος έχει χρόνο και δεν φύγει από Αθήνα... Σαββατοκύριακο, μια χαρά είναι. Και είναι και καλές τιμές. Να πάω να δει τένις. Λοιπόν,
8: πάμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Τον ακούσαμε και νωρίτερα με την ευρωπαϊκή λίστα, χωρίς εκπλήξεις ουσιαστικά.
5: Ναι, και μεταγραφάρα όμως.
8: Πάμε τώρα για μεταγραφές και τα σχετικά. Τι κάνεις, κυρία μου?
9: Καλά, καλά. Μπράβο. Δεν είπαμε τη λίστα.
8: Mm-hmm.
9: Όποιος φίλος μπορεί, δεν έχει ακούσει, στο site του Μπίμου Σπορφέν υπάρχει αναλυτικά. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Mm-hmm. Έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές. Οι προσθήκες, ο Παναθηναϊκός 24 ώρες πριν από το ματς στην Ουγγαρία με την Πάξη, η μία θα είναι ο Φαντρόγγελεν.
8: Mm-hmm. Okay.
9: Η μία θα είναι ο Φαντρόγγελεν. Λοιπόν,
8: πότε θα τελειώσει?
9: Επί της έχει τελειώσει, περιμένουμε το...
8: Ναι, το τυπικό λέω, ρε παιδί μου, αυτό.
9: Ναι, το τυπικό γράφω στον deal, περιμένουμε. Θα υπάρξει η ενημέρωση.
8: Mm-hmm.
9: Okay. Είχαμε πει τους εθνείς μέσα ότι να το έχουμε στο κάδρο ψηλά και τα λοιπά και... Υπήρξε μια κινητικότητα των Παναθηναϊκών και κινητοποίηση, και ειδικά μετά τον Ίγκιασον να προχωρήσει. Ο παίκτης εξ αρχής ήθελε. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε ότι τον είχε ζεστό ο Παναθηναϊκός για πολύ καιρό. Αυτό το έκανε ο Στέφανος Κοτσόλης. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα παίκτη τόσο καιρό ζεστό, ότι εγώ θέλω να σου στενά. Τη στιγμή που δεν έβρισκε άκρη ο Παναθηναϊκός με τον πρόεδρο κτλ. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγες μέρες οι Τούρκοι τον έστειλαν στην Τράπεζοσπορ.
8: Ναι.
9: Μετά ο πρόεδρος έλεγε ότι απορρίψαν πρόταση του Παναθηναϊκού, τα έμασε κοντά, είχε τέτοια. Οκ, ο καθένας έχει τη δική του τακτική. Έγινε μια παρέμβαση οικονομική και όχι μόνο από τον ιδιοκτήτη σύλλογο, τον Γιάννη Λαφούζο. Βρέθηκε χρυσή τομή, δεν μου προκύπτουν εμένα 7, δεν μας προκύπτουν 7-8 εκατομμύρια που γράφουν στην Τουρκία.
8: Mm-hmm.
9: Είναι λίγο πάνω από 5, από όσο ξέρω, δεν τα δίνει ο Παναθηναϊκός προφανώς αυτά, καμία ομάδα δεν δίνει ποσά. Να πάει με τα μπόνους στα 6, κάπου εκεί. Mm-hmm. Κάπου εκεί.
8: Okay.
9: Για το Φαντρόγγελεν, 27 ετών, Ολλανδός, θα έρθει άμεσα στην Αθήνα, θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Έκανε προπονήσεις, οπότε έχει ρυθμό.
8: Σημαντικό.
9: Μέσω προπονήσεων, ναι. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η έκτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Να σας είμαι ειλικρινής.
8: Mm-hmm.
9: 17 Ιουλίου να έχει κάνει 6 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, δεν θα το παίρνει ποτέ μου. Θέλω να είμαι δικαιός.
8: Ναι.
9: Δεν νομίζω ότι το παίρνει κανένα δηλαδή. Αν βάλουμε και Ζαρουρί και Τσάβες, ενώ
8: ναι.
9: Οψιόν
10: πάμε στις 8, να το πούμε. Δεν είναι μεταγραφές, γιατί ήταν εδώ τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 6η μεταγραφή. Και μετά ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει για το οχτάρι και θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Είναι ανοιχτό για δεύτερο στόπερ. Θα το δούμε. Να πάρει κι άλλο. Για τρίτο. Για δεύτερο. Για τρίτο. Για δύο έχει πάρει ήδη.
6: Ναι.
10: Είναι ανοιχτό. Και όπως επίσης θα δούμε αν θα αποφασίσει ο Ίστρουπ κάτι άλλο για εξτρέμ ή οτιδήποτε άλλο.
6: Mm-hmm.
10: Θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε. Από εκεί και πέρα σημαντική η είδηση για τον Ίστρουπ. Ήταν θετικό ότι για πρώτη φορά έβγαλε μέρος του προγράμματος μετά τον τραυματισμό του. Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα έχουμε την επανένταξη. Σε 2-3 εβδομάδες θα μπει σε φουλ ρυθμούς. Και μετά θα περιμένουμε, μετά το 15 νομίζω θα τον περιμένουμε.
6: Ναι.
10: Για να μέχρι να πάρει ρυθμό. Του πελίστη σε φουλ ρυθμούς στη σημερινή προπόνηση. Ήταν μια προπόνηση όπου η βασική στο φιλικό με τη Rapid έκαναν αποθεραπεία και μια αποφόρτιση. Οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά. Μια προπόνηση που είχε μετά το ζέσταμα, ας πούμε, και την ενεργοποίηση που κάνουν οι παίκτες κυκλοφορία. Έπαιξαν στο τέλος ένας εναντίον ενός, τρεις εναντίον τριών. Και εκεί ο Νίστρουπ έδωσε έμφαση, ας πούμε, στις μονομαχίες, στη λήψη αποφάσεων κτλ. Έδειξε βίντεο πολύ ο Νίστρουπ στους παίκτες. Το παιχνίδι με την Rapid, για να τους δείξει τα λάθη τα οποία έγιναν. Και μάλιστα στο γραφείο, στο κοροπείο, στο γραφείο του Ορνίστου, συνεργάτες του κτλ. Καλούσαν και ξεχωριστά παίκτες. Δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια προπόνητης, γι' αυτό είναι η προετοιμασία, γι' αυτό είναι αυτή η περίοδος, να διορθώνεις λάθη. Κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό.
5: Διονύση, θα μας πεις με πινελιές κάποιες λεπτομέρειες για το οργανόγραμμα των Ακαδημιών, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση.
10: Λοιπόν, ένα λεπτάκι, γιατί είναι και πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει αναλυτικά στο site του ΙΣΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπάρχει και τοποθέτηση του Τάκη Φίσα. Είναι το οργανόγραμμα της νέας περιόδου για την Ακαδημία. Ο Τάκης Φίσας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, μίλησε, έκανε έναν απολογισμό. Μπορούμε να πούμε ότι τον ένα χρόνο μετά, από όταν φτιάξαμε και πάλι την Ακαδημία, την οργανώσαμε, κάναμε ένα σημαντικό πρωτοβήμα. Μίλησε για την κατάξυση του βαθλήματος από την ΚΑΠΑ 17, είπε ότι η συμμετοχή των ομάδων μας σε 33 εφόρια και διεθνή τουρνουά έδωσε προσεχές πολύτιμες εμπειρίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την αμέριστη στήριξη του πρόεδρου μας, κ. Γιάννη Λαφούζου, ότι την πρώτη στιγμή πίστεψε σε αυτό το πλάνο, το στήριξε έμπρακτα και συνεχίζει να μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόρια για να εργαζόμαστε με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ευχαρίστω τον τεχνικό διευθυντή κ. Ελευθεριάδη, τον Στέφανο Κοτσόλη, που είπε υπάρχει συνεχής επικοινωνία και κοινό σχεδιασμό για μια ενιαία ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Μίλησε για τον Ίστρουπ. Ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και συνεχίζουμε την ίδια πίστη, ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Διατηρεί φυσικά το συντονισμό ο Τάκης Φίσας, τεχνικός διευθυντής συνεχίζει να είναι ο κύριος Ελευθεριάδης. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, όπως ο επικεφαλής του τομέα απόδοση και φυσική κατάσταση ο Ιάσων, που αναλαμβάνει ο Ιάσων Βασιλιάδης. Το συντονισμό των προπονητών τραυματοφυλάκων ο Γιώργος Μουντάκης, ο οποίος είναι στην πρώτη ομάδα, οπότε υπάρχει και εμπράκτος η σύνδεση με την πρώτη ομάδα. Τη διεύθυνση του τμήματος σκάουτινγκ της Ακαδημίας συνεχίζει να έχει ο Γιώργος Μακρύς. Υπάρχουν πολλά, το Power Lab, οι υπόλοιποι προπονητές. Αναλυτικά μπορεί ο κόσμος να δει το οργανόγραμμα της Ακαδημίας για τη νέα σεζόν στο pao.gr και την προσπάθεια τη νέα που γίνεται, που άρχισε από πέρυσι, για την καλύτερη οργάνωση της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι, για κάθε ομάδα, για τον Παναθηναϊκό.
5: Το επισήμανα, νομίζω ότι είναι τρομερή είδηση.
6: Ωραία.
5: Και η επένδυση που γίνεται.
10: Ναι. Ναι, έτσι πρέπει να είναι και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν θέματα εκεί, τα είχαμε πει, τώρα ξαναφτιάχνει. Θα το δούμε. Αυτό ξέρετε, θέλει βάθος, στο βάθος χρόνου να το βλέπεις, γιατί δεν είναι ότι φτιάχνεις, δεν είναι ότι οργανώνεις και πάλι σε νέα πλαίσια και πρότυπα την Ακαδημία και σε ένα χρόνο έχεις αποτελέσματα. Θέλει υπομονή και επιμονή.
5: Ωραία.
6: Διονύση, ευχαριστούμε.
10: Να τα πούμε.
6: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εντάχει τα της Θεσσαλονίκης σε τίτλους, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μήνυμα των πρώτων δηλώσεων εδώ δεν αρκεί να φοράς τη φανέλα, πρέπει να την τιμάς. Στο αγωνιστικό ο Χατσίδης και ο Κοτάς μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα. Και ευρωπαϊκά είπαμε από χθες αντίπαλος η Δυνάμο Κιέβου που νίκησε 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Άρα ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Πολωνία και συγκεκριμένα στο Λούμπλιν. 23 Ιουλίου
11: το πρώτο παιχνίδι στις 8. Μια εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο και έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Open.
5: Τέλος τον Άρη, δεν υπάρχουν φοβερές και τρομερές ειδήσεις. Υπήρχε προπόνηση σήμερα με δουλειά στη λήψη αποφάσεων και στις γρήγορες μεταβιβάσεις. Αυτό που είναι έτσι το πιο φρέσκο είναι ότι την προσεχή Δευτέρα, 20 Ιουλίου, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
11: Όπως χαρακτηριστικά μου έκανε εντύπωση, η ΠΑΕ Άρης θα παρουσιάσει επίσημα τη νέα εισαγωγικά πανοπλία.
5: Okay.
11: Παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος του προπονητικού επιτελείου των στρατηγικών χορηγών και εξεχουσών προσωπικότητων της πόλης, όπως αναφέρει. Λοιπόν,
5: καλό Σαββατοκύριακο.
11: Αυτά με ένα μικρό over. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Δευτέρα πάλι, πρωτοθέρω.
11: Απολαύστε το τελευταίο Fight Club της σεζόν.
5: Γεια
11: σας. Δεν άκουσα αυτές. Καλά, δεν άκουσα.
5: Δεν το θυμάμαι. Σε πιστεύουμε πάντα όμως τυφλά.
11: Χαίρετε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
27: Μη με προδώσεις.
26: Second rule of Fight Club is...

0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι τελευταία κουμπί τη σεζόν, ας πούμε, και δεν μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Και στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να ξεκινήσουμε δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή μοιάζει με τρολιά. Μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Θέλεις να ξεκινήσουμε εκπομπή με κάτι μη σοβαρό, με φαίνεται σε μια αμήχανη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα σου πω την είδηση και ναι, θα μου πεις αν είναι κάτι σοβαρό ή κάτι μη σοβαρό, διότι εγώ δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, η είδηση, φαντάζομαι την έχετε διαβάσει, είναι η εξής. Η επιλογή Ντεσάν που άναψε φωτιές στα αποδυτήρια της Γαλλίας. Και λέω υπότιτλος από κάτω του θέματος στο sportfm.gr.
1: Ναι.
0: Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια της Γαλλίας με την επιλογή του Ντεσάν να κρατήσει τον Τσουαμενί και να βγάλει το Ραμπιό να θεωρείται από τους παίχτες μεγάλο λάθος στον ημιτελικό με την Ισπανία. Και λες, μάλιστα, έχουμε τον ημιτελικό με την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Πέρα από τη συμπάθεια ή αντιπάθεια που μπορεί να έχουμε στο Ραμπιό. Και λες, έχουμε το παιχνίδι της Γαλλίας, πρώτο ημίχρονο, αυτά που έχουμε δει τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί κτλ. Ραμπιό έχει πάρει και την κάρτα.
1: Ναι.
0: Άρα το λέγαμε και εμείς εδώ την ώρα του αγώνα ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στα μαρκαρίσματα κλπ. Βγάζει τον Ραμπιό, βάζει τον Κονέ. Και θεωρούν οι παίχτες της Γαλλίας ότι ο λόγος που δεν μπορέσαν να κάνουν φάση πριν το 23ο λεπτό που κάναν την πρώτη τους ευκαιρία είχε να κάνει με την απουσία του Ραμπιό. Αλήθεια τώρα.
1: Τους είχε τάξει υποχρεωτικό φουαγκρά η μάνα του. Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να λες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να συζητήσουμε, ας πούμε, περίμενα να ακούσω για παράδειγμα, ξέρω εγώ, από παίχτες της Γαλλίας ή οποιονδήποτε άλλο, να λένε, γιατί έβγαλε τον Ολίσε.
1: Να.
0: Για παράδειγμα. Να. Δηλαδή, αφού έκανε αλλαγές και ήθελε, γιατί βγάζει ένα παίχτη ο οποίος είναι πρώτος σε assist, ας πούμε. Είναι ο παίχτης ο οποίος ακόμα και αργά στο παιχνίδι μπορεί κάτι να κάνει, γιατί το έχει κάνει σε όλο το τουρνουά. Αυτό θα ήταν μια λογική απορία. Γιατί έβγαλε φίλε τον Ολίσε. Έμενε, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο πόσο έμενε, 20 λεπτά. Ο Ολίσε είναι. Μπορεί να βρει μια παλιά, ας πούμε, μια ενέργεια να ξεκλειδώσει την άμυνα, να γίνει το 2-1, να έχουμε μάτς μετά.
1: Να.
0: Το πρόβλημά μας είναι γιατί βγήκε ο Ραμπιό, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα. Αυτό έχουμε να προσάψουμε στον Ντεσάν από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πολλά πράγματα να προσάψουμε, αλλά εκεί στεκόμαστε.
1: Κόσμο μου, άγνωστε.
0: Δεν
1: βουλέ.
0: Ξέρω. Μοιάζει με τρολιά.
1: Άγνωστε βουλέ. Μοιάζει με ταινία φαντασία. Θα λέγαμε. Εγώ δεν θέλω να πούμε πολλά ποδοσφαιρικά σήμερα. Μπορούμε να πούμε 2-3 γρήγορα. Γιατί
0: να πούμε καταρχάς ότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, άρα είναι δεδομένο που ζητά να αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλία. Το ξέραμε.
1: Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μετά την παγκόσμια γιούχα και το παγκόσμιο κράξιμο. Μαζέψανε την ιστορία με το ημίχρονο του τελικού και ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως ότι το διάλειμμα θα είναι 17 λεπτά. 11 δηλαδή λεπτά είναι όσοι θα εμφανιστούν και τα υπόλοιπα 6 θα είναι συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Οπότε δεν θα είναι το ημίωρο που λέγαμε.
0: Πώς θα τραγουδήσουν όλοι αυτοί σε 11 λεπτά? Θα τραγουδάνε ταυτόχρονα.
1: Θα έχουμε ντουέτα μάλλον. Θα τραγουδάνε, θα σου λέει η Μαντόνα θα είναι από εκεί, από εκεί πέταλο.
0: Ναι.
1: Ο Τζάστιν Μπίμπερ θα οργανώνει το άλλο πέταλο από την άλλη, ξέρω εγώ.
0: Ταυτόχρονα τραγουδάνε.
1: Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω θα κάνω. Δεν με νοιάζει κιόλας, δηλαδή ποιος το δει.
0: Πολλοί κόσμοι θα το δει.
1: Τι σε νοιάζει όταν στη μέση του οίκου, σε νοιάζει στην πραγματικότητα?
0: Όχι, με νοιάζει πώς θα τηρηθεί το 16 λεπτό. Αυτό με νοιάζει.
1: Να. Έτσι λένε. 17 λεπτά. 17 λεπτά.
0: Να.
1: Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Και επίσης μάθαμε στο τελικό, στο οποίο θα απονείμει φυσικά ο Τραμπ το κύπελο. Να δούμε πώς, με ποιο τρόπο, τι θα γίνει κτλ.
0: Κανονικά έπρεπε να είναι παρέα με τον Υπουργό Πολέμου. Να κάνει γρήγορα μέχρι την Κυριακή έναν υπουργό Μουντιάλ.
1: Όχι, με τον υπουργό πολέμου μου αρέσει και να έχει και σφινάκεται στο στερόνι, το οποίο θα το χτυπήσει με τη μία ο πρόεδρος που να ανέβει πάνω και θα ανέβει πάνω και θα τα κάνει όπα.
0: Ναι. Και υπουργό Μουντιάλ, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε ένα υπουργό Μουντιάλ.
1: Επιβάλλεται να έχουμε ένα υπουργό Μουντιάλ, άλλο τα σημαίνει. Ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του, δεν είναι μια θέση οποία.
0: Ναι. Μέχρι να πάρει Αμερική το επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και θα είναι υπερκομματικό, δηλαδή ακόμα και αν φύγουν οι Ρεπουμπλικανοί, ας πούμε, θα παραμείνει ο υπουργό Μουντιάλ εκεί. Να εργάζεται άοκνος. Για το καλό των Μουντιάλ.
1: Τι να πω, ρε, τι να πω.
0: Και θα έχουμε και δαχτυλίδια πρωταθλητή, θέλω να σου πω, αλλά NBA. Αν το ξέρεις αυτό, λοιπόν.
1: Σας πονάει ο Κώστας όταν το κούμπο! Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, στην νικήτρια ομάδα θα δώσουμε δαχτυλίδια πρωταθλητή, όπως NBA.
1: Έλα, ρε. Έλα, είναι γελίο το αυτό.
0: Θα γίνει.
1: Είναι γελίο.
0: Όχι, θα γίνει. Αν νόμιζα το έχεις δει. Ναι. Ωραία, όχι. Πολύ ωραία.
1: Ελπίζω δεν θα τα φορέσουν εκεί.
0: Κοίτα, σου πω. Γιατί να τα φορέσουν. Ο Μέση το 22 φόρεσε τη ρόμπα που πάνω.
1: Αν τα φορέσουν, να σκάσουν και καμιά μπουνιά σε κάποιον. Δηλαδή, λέω εγώ. Λοιπόν, ευτυχώς δεν θα πάει ο Μιλέη εκεί πέρα. Καλό είναι που δεν θα εμφανιστεί η μούρη του.
0: Ποιος
1: ο Μιλέη, πρόεδρος της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλό είναι, ξέρεις, να έχουμε ένα λιγότερο ψυχάκι σε παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι. Καλό είναι, μην το λες.
0: Ο πρόεδρος της χώρας.
1: Ναι, ο πρόεδρος της χώρας.
0: Θέλω να πω, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τον βγάλανε, αυτός είναι ο πρόεδρος τους.
1: Δεν θα πάει, δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Καλά νέα είναι αυτά. Αυτά είναι καλά νέα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω πριν περάσουμε στο μουσικό μας πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Είναι ότι, εδώ πώς το έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έλεγε, εμείς θέλουμε μέχρι να βγει το καλοκαίρι, μέχρι να βγει ο Ιούλιος στην πραγματικότητα, να μην έχουμε Ορτέγκα εδώ πέρα, να φύγει ο Ορτέγκα να το διώξουμε. Και τώρα θα έχει δύο! Δύο Ορτέγκα θα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν του πάει να διώξει τον ένα, παίρνει κι άλλον. Θα έχει δύο Ορτέγκα. Πώς θα κατάφερε, ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά καταπληκτικό.
0: Εσύ μη χαίρεσαι που λες μέχρι πότε θα πάει η εκπομπή, μέχρι τέλος του μήνα. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αφήστε τα αυτά μέχρι τέλος του μήνα. Τα μέχρι τέλος του μήνα. Η εκπομπή τελειώνει σήμερα.
1: Είμαστε
0: τη σεζόν.
1: Εδώ, βγάλαμε μαζί όλο το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Σας αφήνουμε μόνο για το τελικό. Τι να περιμένετε να πούμε τελικό. Άμα θέλετε να μας πάρουν τηλέφωνο να βγούμε να τα πούμε. Το βράδυ με το τελικό ή την επόμενη μέρα. Σιγά που θα σας λείψει το σχόλιο όμως για το τελικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και σιγά το σχόλιο μέσα.
0: Έλατε. Δηλαδή. Λοιπόν, φεύγουμε σήμερα και επιστρέφουμε σε ένα μήνα.
1: Ναι, 17 δηλαδή, Αυγούστου. Ντάν.
0: 17 Αυγούστου, Δευτέρα, θα είμαστε εδώ. Δηλαδή, θα περάσει. Νεράκι θα περάσει. Δεν θα καταλάβετε και εμείς δεν θα καταλάβουμε δηλαδή πώς θα περάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως παραδοσιακά κάνουμε, γνωρίζετε ενδεχομένως τι συμβαίνει την τελευταία μέρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του Δουφάιτ. Κλείνουμε δροσερά, όπως πάντα, κλείνουμε με ένα ποτ πουρί χαλαρών τραγουδίων, τα οποία μας πηγαίνουν σιγά σιγά όλους προς τις διακοπές. Και αυτούς που δεν έχουν τέλος πάντων άμεσα, αυτούς που είναι διακοπές, τους κρατάνε καλά στο κλίμα.
0: Αυτοί που είναι διακοπές, είχαμε να ακούνε εμάς τώρα. Αυτοί που είναι διακοπές δεν έχουν να κάνουν τώρα. Είναι στο νησί ο άλλος και 10 ώρα βάζει να ακούσει Fight Club. Καλά τώρα κι εσύ.
1: Όσους δεν είναι όμως, τους βάζει σε mood. Σε mood διακοπών, σε mood έτσι.
0: Και αν ο άλλος δεν θα πάει διακοπές.
1: Καλοκαιριού.
0: Ενώ τον βάζει σε ένα mood, κάτι που δεν θα πάει.
1: Του δίνει μια ελπίδα. Συγγνώμη, ρε, τι να κάνουμε, παίζουμε λέει ένα Πλάτωνο δηλαδή. Δηλαδή, sorry κιόλα.
0: Να παίζουμε παραπονεμένα λόγια. Και το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω.
1: Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου.
0: Το καντήλι μου.
1: Και δώσ' του χορός. Και δώσ' του κέφι.
0: Το καντήλι μου.
1: Λοιπόν, οπότε θα πάμε με κλασικά παραδοσιακά
0: ακούσματα.
1: Ακούσματα σήμερα.
0: Με τα δικά σας μηνύματα γενικότερα θα διαβάζουμε ανάμεσα στα τραγούδια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι καλησπέρα στην ώρα τους μπορούν να περιμένουν και μπορεί ο Πάνος ο Μπουρνάς, ο οποίος θα τα επιμεληθεί όλα αυτά, να ρίξει ένα τραγούδι όποιο γουστάρει για να ξεκινήσουμε.

0: Πάνω Μπουρνά, περίμενες ποτέ ότι θα γνωρίσεις την αποθέωση με μήνυμα «Ναι, μωρή ψυχάρα Μπουρνά», επειδή έπαιξες VIPs στην εκπομπή του? Το περίμενες ποτέ αυτό το πράγμα που θα συμβεί? Πού να το περίμενες? Πού να το περίμενες? Και είναι κάποιος ακόμα από διακοπές, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Βετσερώνη και Τζέντλεμαν.
1: Έστω ένας.
0: Τα συγχαρητήριά μας. Πραγματικά. Δροσερή και συνάμα ανέμελη VIPs, λέει κάποιος πάρα πολύ σωστά.
1: Ισχύει.
0: Είναι και τα δύο. Ισχύει. Αυτά τα πράγματα.
1: Ισχύει. Και διαχρονική η VIPs με έναν τρόπο. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι στις πρώτες αναφορές σου, αλλά πάντα όταν μπαίνει λίγη περισσότερη σκέψη, κάπου ξέρεις, εκεί λίγο πιο κάτω βρίσκεις τους VIPs και είναι ένα κομμάτι, θαλπορείς.
0: VIPs ή εκείνος και εκείνος? Εμένα προσωπική μου αδυναμία εκείνος και εκείνος θα πω. Προσωπική μου αδυναμία όμως. Δεν το ζυγίζω καλλιτεχνικά αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά υποκειμενικό το σχόλιο.
1: Ναι.
0: Η προτίμηση αυτή.
1: Αυτά τα διλήμματα ναι. Είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πού το στηρίζεις ωστόσο?
0: Τίποτα, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, το «Δεν θυμάμαι» τον εκείνος και εκείνος. Οπότε, εξής, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, οπότε είναι για μένα παραπάνω. Είναι ένα κλικ πιο πάνω. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εννοείς κρίνεις τραγούδια ναι. Με τραγούδια, ναι. Ας πούμε.
0: Ενώ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, πώς θα το πω, στην ψυχή μου.
1: Ναι.
0: Πώς θα το πω αλλιώς. Κύριε Γιάννη.
1: Και άλλα, δεν είναι το μόνο όμως. Μπορούμε να βάλουμε το, αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να βάλουμε το μέσο χειμωνιάτικα κατά μπαρ. Που δεν είναι πολύ ενδεχομένω τη εποχή, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Μα πολύ ταιριαστό Ιούλιο μήνα.
1: Θέλω να το λέω για κομμάτια.
0: Ό,τι θες, παιδί μου, δεν έχουμε. Ό,τι θες. Να τώρα.
1: Έχω αρχίσει και σε στένω.
0: Ναι. Κύριε Γιάννη, θα μας τραγουδήσετε κάτι σήμερα? Π.χ. το Βόλτα στο Λυκαβητό του Γιώργη του Λιναρδάκη. Το έχω ανάγκη απόψε πολύ, λέει ο Έντγκαρ Ανακαμετό.
1: Έχουμε Λιναρδάκη στο. Υπάρχει Λιναρδάκη στο πρόγραμμα, ναι. Στην playlist που λέμε, που δεν υπάρχει playlist στην πραγματικότητα, mm-hmm. Στο μυαλό μας είναι. Λέγαμε το με παπί δανεικό, αλλά αφού θες το Βόλτα στο Λυκαβητό, ναι, δεν είπα ότι θα τραγουδήσω, δεν είμαι την.
0: Λίγο έτσι, γιατί... όπως θα παίζει τραγούδι, λίγο να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο, λίγο να ακουστεί έτσι μια δεύτερη.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, ναι.
1: VIPs Έλληνες Oasis βλέπω. Μάλιστα. VIPs παιδιά από την Πάτρα, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, γιατί να το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί, δεν υπάρχει λόγος. Τον κύριε Πάνο, έχουμε ένα ωραίο τραγούδι για να μην.
0: Συγγνώμη λίγο. Ναι. Για το φίλο που λέει, αγαπημένοι μου, ξερόλες, η απονομή του δαχτυλιδιού στους νικητές είναι ρουτίνα σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι ειδικά του NBA. Ναι, αλλά δεν είναι του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Mm-hmm. Αγαπημένα μας ξερόλα, δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι Αμερικανιά.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλά το είπε.
0: Είναι Αμερικανιά. Το ότι γίνεται το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε όλα, δεν θα γίνει αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου. Αυτό θέλουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Θέλουν να το κάνουν Αμερικανιά και αυτό. Διότι γλυκαθήκαν τα λεφτά, είδανε πόσα έσοδα μπορεί να φέρει, είδαν ότι ο τελικός έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το Super Bowl. Προφανώς γιατί ο τελικός του Μουντιάλ είναι παγκόσμιο γεγονός. Το Super Bowl είναι αμερικανικό event, δεν έχει να κάνει. Το παρακολουθούμε εμείς οι υπόλοιποι τύπου τουριστικά. Το τελικό του Μουντιάλ το παρακολουθεί ως πλανήτης. Οπότε γλυκαθήκαν και θέλουν να το κάνουν όλα
1: έτσι.
0: Να το φέρουν στα δικά τους μέτρα, να τα κάνουν όλα Αμερικανιές. Δεν μπορεί να γίνει το ποδόσφαιρο Αμερικανιά. Γιατί το λένε σόκερ.
1: Και αν μιλάτε επί γεροτίνες και παραδόσεις, άμα ήταν έτσι, θα τραγουδάγαμε και τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο πριν από τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κάναμε και αυτό,
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ, ας τα ξεχάσουμε όλα. Αυτά είναι καλοκαίρι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εν αέριο ανεφοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν ύφρουροι της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Ερώτηση νούμερο 2 για τον Πάνο του Μπρουνά. Θα περίμενες ποτέ παίζοντας εκείνος και εκείνος ότι θα υπάρξει μήνυμα για σένα που να λέει «Άρε Μπουρνά μέγιστε, με τσουτσουροποίησες»? Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Πάλι όχι. Πού να φανταστείς αυτά τα πράγματα.
1: Και καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Καταλήξαμε νομίζω ότι εκείνος και εκείνος πάνω από βίψη, έτσι. Δηλαδή όσο, όσο ναι, οριμάζει ναι, στο ναι, μυαλό ναι, ναι, η σύγκριση, ναι, ναι, έτσι. Εντάξει.
1: Ναι. Και καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club, το τελευταίο Fight Club τη σεζόν 2025-2026. Στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Μπουρνάς, ο Γιώργος Πετρίδης, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand για να ακούσετε ετεροχρονισμένα εκπομπές που έχετε χάσει. Και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0. Γράψτε και να μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω Γιαραμπή και αυτή τη σεζόν TikTok δεν αποκτήσαμε. Την επόμενη βλέπουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι το Mundial 2026 είναι στην κορύφωσή του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην εντεκάδα. Μέσα από το Στίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στο πιο μουντιαλικό watch, στα πιο μουντιαλικά watch party της Αθήνας, μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία, τα είπες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι, για να λέμε και δύο χαζομαρίες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχουμε ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην Πανάθα 1.90 και θα ησυχάσει το μέσα μας, ναι, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πω, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί θα ξαναέρθει στην πραγματικότητά μας το δίδυμο Πύργη που το είχαμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Δίδυμο Πύργη, Ολλανδοί, όλα ναι, αυτά μαζί θα παίξουν. Εντάξει. Αν μπορείτε να βρείτε εκπομπές από 2006 και πίσω, ναι, κάπου μπορείτε να βρείτε, φαντάζομαι. Κάπου θα μπορείτε. Υπάρχουν διάφορα μυστικά αρχεία, να ξέρετε. Δηλαδή τόσο μυστικά που ούτε εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, για να καταλάβετε.
0: Φάνηκε από αυτό που είπες, ότι κάπου. κάπου.
1: Τι να πω, πραγματικά. Τίποτα, δεν θα πούμε τίποτα. Αν είναι εκείνος οι Έλληνες take that, ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι τόσο ντροπή που δεν μπορεί να υποθεί τίποτα όλη αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: Ναι.
1: Κάποιος μας έβαλε τώρα στην πρίζα, είναι το πρώτο hit του Φίβου αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και ψάχνουμε να δούμε.
0: Είναι του Φίβου, αλλά...
1: Γράφει χρονιά.
0: Πρέπει να είναι εκεί 93, 92, 93.
1: Μάλιστα. Ποια εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας στέρισαν αυτή τη συμμετοχή από τη Eurovision? Παιδιά, ντόπια έχει ένα συμφέροντα, όπως και να το κάνουμε. Έχει ένα μήνυμα που το έχω χάσει, αλλά μου εντυπώθηκε στο μυαλό. Αν είναι ο κ. Σολυναρδάκης, ο Έλληνας Ρικ Σπρίγκφιλντ. Δεν θυμάμαι την υπογραφή, στο συγγνώμη, αλλά είναι κάτι το οποίο έγραψε στο κεφάλι μου. Ναι, παιδιά, βέβαια, παραγγελίες εσείς θα στέλνετε και εμείς ό,τι προλαβαίνουμε θα παίζουμε.
0: Ναι. Είναι του Φίβου. Μάλιστα. Είναι του Φίβου. Όλος ο δίσκος της Βίκης Χαρίτου. Με τέτοιο στυλ.
1: Η λέξη sex appeal αρκετά προχωρημένη για δεκαετία 90. Ναι. Εντάξει. Το πρώτο χι του Φίβου, σαν να βλέπεις βίντεο με τα πρώτα μάτια του Σαραβάκου στο Πανιόνιο. Λοιπόν. Διάφορα μηνύματα που στέλνετε, κακά κορίτσια, βλέπω, ζητάτε.
0: Ναι.
1: Ο φίλος που ψάχνει εκπομπές προ 2006 έχει βρει κάπου δηλαδή εκπομπές προ 2013. Ας διευκρινίσει κάποιος πού μπορούμε να βρούμε αρχείο Pro Fight Club 2.0.
0: Μεγάλη αλήθεια, δεν υπάρχει περιοχή 15 Αυγούστου στο ραδιόφωνο που να μην ακουστεί Βαγγέλης Γερμανός και το πλοίο θα σαρπάρει το βραδάκι. Ναι. Αλήθεια. Κάποιος κάνει πολύ ωραία πρόταση για το Μουντιάλ, για το τελικό του ημίχρονο. Υπάρχει, λέει, μία μέρα το χρόνο που για μία ώρα σβήνουν όλοι οτιδήποτε ηλεκτρονικό για να αποφορτιστεί ο πλανήτης. Πρέπει να γίνει και την Κυριακή, στο ημίχρονο να σβήσουμε όλες τις τηλεοράσεις.
1: Κοίτα, ας πω, έχει κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Halftime Show, ο Coldplay τέλος πάντων,
0: Chris
1: Martin, έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σωστό. Έχει ενώσει τα περήφανα νιάτα με τα τιμένα γερατιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε και Μαντόνα για να πιάσουμε, ας πούμε, 50-60 κλπ. Έχουμε BTS για να πιάσουμε σήμερα τα της μοδός. Έχουμε Σακύρα, η οποία είναι συνυφασμένη με τα Μουντιάλ, τραγουδάει παντού και πάντα. Βάλαμε και ένα Justin Bieber να πιάσουμε, ας πούμε, και τους υπόλοιπους. Οπότε ηλικιακά. Ναι, ηλικιακά έχει πιάσει όλη την γκάμα. Διότι σου λέει, άμα βάλω μόνο, ξέρω εγώ, τύπου Μαντόνα και σειρές της Μαντόνα, απευθυνόμαστε κυρίως στους μεγαλύτερους. Αν βάλω μόνο BTS και λοιπά, απευθυνόμαστε κυρίως πιτσιρικάδες. Ενώ έτσι, βέβαια, φαντάζομαι, του είχαν πει ότι, αδερφέ, μη στεναχωριέσαι, 20-25 λεπτά σοου θα κάνουμε στο ημίχρονο, θα χωρέσουν όλοι. Τώρα με τα 11 λεπτά, 12, θα στριμωχτεί.
0: Τώρα έχουμε θέμα, γιατί προφανώς είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής και θα έχουν κοπεί τραγούδια από όλους, όπως έχεις καταλάβει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει ένας μικρός κακός χαμούλης. Έτσι, κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ωραία είναι όλα αυτά. Ας ακούσουμε και τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, θέλω τώρα να πω δύο πράγματα πριν συνεχίσουμε. Το ένα είναι επειδή έρχονται συχνά πυκνά αυτά τα μηνύματα. Βλέπω ότι θα αντιλέρε στο στούντιο και μπράβο του και αυτά. Mm-hmm. Με κάθε σεβασμό στου καλού συναδέλφου.
1: Ή και όχι.
0: Ή και όχι, ναι. Ενδεχομένως. Θα ήθελα να θυμίσω στο νεότερο ακροατήριο, γιατί το παλαιότερο ακροατήριο ο γνωρίζει, ότι όταν τραγούδια ακούγονταν από τούτες δω τις συχνότητες, κύριος Μαραθιανός, ενδεχομένως να ψάχνει τη σάκα του κάπου εκεί στην 5η και την 6η δημοτικού.
1: Έπαιζε με την Πάτη και την Κλέρη τότε. Να τα λέμε αυτά.
0: Ενδεχομένως.
1: Να τα λέμε αυτά πράγματα.
0: Λοιπόν, οπότε. Να τελειώσει παρακαλώ αυτό το θέμα. Ένα είναι αυτό.
1: Και το τρομερό σχετέο στα νιάτα του, ο Τόλσιμο Γιάννη παρατηρεί κάποιο.
0: Θέλω να πω το εξή. Ναι, αυτό θέλω να πω. Και παρακαλώ, ακούστε με, οι μικρότεροι, γιατί πάλι οι μεγαλύτεροι γνωρίζετε. Ακούστε με, γιατί μια φορά τα λέμε αυτά εδώ πέρα. Ο Τόλσιμο Γιάννη και η δισκογραφία του Τόλσιμο Γιάννη, αλλά κυρίω τα βίντεο κλιπ του Τόλσιμο Γιάννη, είναι κάτι στο οποίο οφείλεται να εμβαθύνεται.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο θα διευρύνει τους καλλιτεχνικούς και πνευματικούς σας ορίζοντες. Εάν θέλετε, μας ακούτε. Ο Τόλης Τσιμουγιάννης, εντάξει, αν το δείτε να ψάξετε γενικώς να κάνετε ένα γκράφι, θα πείτε, oh, one hit wonder, ah, μπράβο, έκανε το και κάνεις και ζημιές, μπράβο, ωρεύεις με στην δίσκο, ωραία και αυτά. Όχι, ξύστε την επιφάνεια, ανοίξτε το καπάκι και θα βρείτε τον πραγματικό Τόλη Τσιμουγιάννη από κάτω. Και τα, ξαναλέω, όχι μόνο τα υπέροχα τραγούδια του, αλλά
1: βίντεο, η τρομερή αισθητική του.
0: Η αισθητική των βίντεο κλιπ του Τόλη Τσιμουγιάννη είναι αξεπεραστή.
1: Μποθώ την προσοχή τώρα για να.
0: Να πω μια κορυφαία μόνο σκηνή, μόνο να ρίξω ένα μικρό τυράκι. Ναι. Υπάρχει ένα βίντεο κλιπ του Τόλη Τσιμουγιάννη, ένα μόνο θα σου πω, λέγεται Λάθος μου. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο κλιπ υπάρχει μια μαγική σκηνή μου και μόνο αυτό θα πω. Στην οποία ο Τόλη Τσιμουγιάννη χαμουρεύει κάτω από ένα πορτρέτο του Τόλη Τσιμουγιάννη το οποίο βρίσκεται από πίσω του. Εντάξει. Και δεν θέλω να σα πω τίποτα άλλο.
1: Ούτε ο Καλιάνος το έχει κάνει αυτό, έτσι. Θυμίζω Καλιάνος, συνέντευξη με κάδρο Καλιάνος πάνω από το κεφάλι του και screen saver στον υπολογιστή Καλιάνος. Αλλά ούτε εκείνος δεν τόλμησε να φασώσει κάτω από πορτρέτο Καλιάνου.
0: Όχι, ούτε καν.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα του Χάρη που λέει: Τρεις τη νύχτα φεύγω από Πάτρα για Παρίσι. Αύριο θα πάω στους BTS. Πριν χρόνια υποσχέθηκα στην κόρη μου ότι όταν ή αν έρθουν στην Ευρώπη θα την πάω. Ας πρόσεχα.
0: Ας πρόσεχες.
1: Όταν δίνεις υποσχέσεις στο παιδί σου.
0: Έτσι είναι.
1: Κάνεις όποια θυσία είναι να κάνεις. Καλά να περάσετε ωστόσο. Καλά να περάσετε. Εκείνη θα περάσει σίγουρα καλά. Και εσύ τέλος πάντων βάλε το δυνατά σου να περάσεις όσο μπορείς πιο ωραία.
0: Είναι έτσι. Ποια λέτε θα είναι λέει αναλογία ανθρώπων που θα γιουχάρουν τον Τραμπ όταν τον δείχνει η γιγαντοθόνη προς τους ελεύθερους σκοπευτές που θα υπάρχουν.
1: Δηλαδή, κύριε Κώστα, εάν έπρεπε να κάνουμε την τελετή στην Ελλάδα, θα είχαμε Σαλαμπάση, Ουάν, Ρέμο και παιδιά από την Πάτρα. Είναι μια καλή σύνθεση αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή σύνθεση.
0: Είναι μια τίμια σύνθεση.
1: Αυτό θα ήταν, αν αντί για τον Κρις Μάρτιν, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ πέρα, ας πούμε, ο Κώστας Βενετσάνος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, αν δίναμε στον κατάλληλο άνθρωπο, ναι, την ναι, κατάλληλη
0: ναι, δουλειά. Ναι. Πολλά ναι. Ναι. Μόνο πολλά ναι. Τίποτα άλλο.
1: Το βίντεο του Τσιμογιάννη για το άσμα τρελαμένος είναι οδύ στα 90's.
0: Παιδιά, όλα τα βίντεο του Τσιμογιάννη. Όλα τα βίντεο του Τσιμογιάννη είναι πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: είναι αυτό. Η Σακύρα ο Νταλάρα στο Μουντιάλ. Δεν σας μπορώ, ρίσουρες. Δεν σας μπορώ.
0: Τι να πω. Αποτροπιασμός, θυμηδία και απόγνωση για τη μουσικοχορευτική κατάδυαση. Όχι την πρώτη φορά, βέβαια, ούτε και τελευταία. Εύχομαι θα καλά μπάνια και δεν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα.
1: Παιδιά, λέει, είμαι 46 και με αναγκάσατε να γκουγκλάρω τους στίχους του Στυλ για να καταλάβω μετά από τρεις δεκαετίες ότι λέει μπας και δοθεί στο ρεφρέν. Μόνο εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Μπορεί και άλλοι. Αλλά εσύ είχες την τιμιότητα και την ευθυκρισία να γκουγκλάρεις για να βρεις ένα ελληνικό τραγούδι τι λέει στους στίχους.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάντα
0: σπουδαίο. Είναι και πάντα χρήσιμο. Τα ανατροπή και πέρα στην κόμμα να παίρνει, δεν θυμάσαι, επειδή είναι Τάκης Βαμβακίδης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε εδώ και ο Τάκης Βαμβακίδης, είχε βγάλει αυτό και είχε βγάλει και το Πλάτσα Πλούτσα. Αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Αυτά τα δύο. Βέβαιος.
0: Αυτά τα δύο είχε βγάλει ο Τάκαρος ο Βαμβακίδης, που είχε δοκιμάσει να κάνει και μια εναλλακτική καριέρα. Ενδεχομένως. Λοιπόν. Πολλά μπράβο βλέπω στο φίλο Μπαμπά που θα πάει την κόρη στο Παρίσι. Αμέ, γιατί όχι.
1: Το βίντεο κλιπ το κορίτσι του μπαρ είναι ο Ταρκόφσκι, λέει κάποιο.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα το κορίτσι του μπαρ. Η ταινία να δείτε. Η ταινία να δείτε. Αυτό το πρέπει να ήταν κοντά 3 ώρες έπος. Εντάξει, μου δίνει την ευκαιρία να πω και να πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι ότι η ταινία αυτή είχε προβληθεί. Ξέρετε, πριν από 20-25 χρόνια γίνονταν τα καταπληκτικά φεστιβάλ καλύτερη ελληνικού κινηματογράφου στον Καγκάρινα από το συγχωρημένο τον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Τα οποία ήταν πραγματικά κάτι ανεπανάληπτο για τη χώρα. Δηλαδή, όσοι έχουν παρευρεθεί έστω σε ένα από αυτά, τους έχει μείνει αξέχαστο. Λοιπόν, μία χρονιά λοιπόν είναι επίσημο τιμόμενο πρόσωπο Γιάννη Φλωρινιώτη και παίζει το κορίτσι του μπαρ, εντάξει. Mm-hmm. Το κοινό μέσα, το οποίο δεν είναι αδίθετο κοινό, τα λέμε 600-700 ονοματέοι. Αλλά όλοι. Πώς το λένε.
1: Συντονισμένοι.
0: Συντονισμένοι τελείως. Ξέρανε τόσο πολύ την ταινία απ' έξω που μιλάγανε. Δηλαδή, χτύπαγε, ξέρω εγώ, ο Φλωρινιώτης την πόρτα και από πίσω, ας πούμε, ήταν να μπει μέσα σε επόμενη σκηνή. Ξέρω εγώ, και ήταν εχθρό του, λέω, ήταν ένα παράδειγμα. Ναι. Και φωνάει πριν γίνει αυτό. Όχι, Γιάννα, ρε, μην το μιλάμε για τέτοια πράγματα τώρα.
1: Κάποιος θα συμπλήρωνε εδώ ότι σε ταινίες του Κουσγούνι αντίστοιχα στο Γκαγκάριν, πριν ακουστεί η ατάκα «Νάτα τα πουλάκια μου», ακουγόταν από τη γαλαρία το «Πούτα!» για να ακουστεί μετά το «Νάτα τα πουλάκια μου». Θέλω να πω, η συνεφίλ είναι πραγματικά πάρα πολύ συντονισμένη και πάρα πολύ σε εγρή, alert πριν από τις σκηνές. Λοιπόν, ντροπή για το μήνυμα του Βετζερόνη και Τζέντλεμαν. Το διαβάζω μόνο και μόνο για να καταλάβουν οι υπόλοιποι φίλοι ποιος είναι ο ορισμός της ντροπής. Mm-hmm. Που λέει στο κομμάτι «Λάθος μου, ο κύριος Τσιμουγιάννης αναφέρεται στην καριέρα του και παίρνω χαόδια απόσταση».
0: Και καλά κάνεις που παίρνεις χαόδια απόσταση. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Λίγο ντροπή.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Είναι το «Γεια σου Ελλάδα» το 94, ούτε και το «World in Motion» για τους άντρες του Μουτιάρτα. «Γεια σου Ελλάδα,
1: Θεός
0: ζήλεψε τα θαύματα σου. Γεια σου Ελλάδα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε το να ακούσουμε τραγούδι. Θα το αφήσουμε για μετά.
1: Προλαβαίνω να ακούσουμε το μήνυμα. Πάει, τον χάσαμε και τον Μπουρνά. Με αυτά που του υποδείξατε να βάλει απόψε, παιδιά. Ναι, του κλήρωσε τον Μπουρνά, τι να κάνουμε.
0: Ο Μπουρνά, για να καταλάβετε από την αρχή τη εκπομπή, ο Πάνος έχει το βλέμμα του reset. Ότι κάνει συνεχόμενα reset.
1: Έχει το βλέμμα τη αναρωτική. Είναι διαφορετικό βλέμμα. Είναι προλαβαίνω να χτυπήσω αναρωτική απόψε. Μπορεί να έρθει κάποιο εδώ να κάτσει τι επόμενε ώρε. Έχει αυτό το βλέμμα. Πάνω μου, τι να κάνουμε, σου κλήρωσε. Οπότε. Θα το αντέξει, φαντάζομαι και αυτό. Διαβάζουμε πέρα διάφορα μηνύματα που στέλνετε με παραγγελίες. Ό,τι ναι, προκάνουμε.
0: Ό,τι βλέπω από Διαμάντη, βλέπω Γιώργο Μαρίνο, Στανίση.
1: Κάποιος αναρωτιέται αν παίζει αφελοκερδός Σακύρα. Προφανώς επειδή είναι αναφορά στον Ταλάρα. Αυτό ο συνειρμός που κάνατε και έκανα και εγώ, την ντροπή σας και ντροπή μου. Πού πάτε, ωραία, χωρίς την Τίνα Τάρνερ της Ελλάδας, στην Κατερίνα τη Στανίση, λέει ο Παπάριος.
0: Ωραίο, μου αρέσει αυτός ο παραγωγός.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι. Μ' αρέσουν αυτές. Πολλά μηνύματα. Να μπορούμε να χωρίσουμε τον έρωτα μαϊμού στο halftime show. Λέει ο Σαχαμπός αναμαρτία σε μισό φυλακή. Μάλιστα. Ένας φίλος λέει, συγγνώμη, ήταν. Πού είχε πάει τώρα αυτό το μήνυμα. Έχει χαθεί. Θα το βρω κάπου. Λέει. Πού ήταν, κοίτα να δεις τώρα. Δεν μπορώ το. Έλεγε. Δεν μπορώ, πρέπει να το.
1: Θα διαβάσω το μήνυμα που λέει: ναι. Αν και ψινόμασταν για βρότιγμα μπροστά στην TV με Βίκυ Χαρίτου, το βίντεο κλιπ έπαιζε πάντα με απογεύματα, ούτε λάπτοπ τότε, ούτε κινητά, ούτε οθόνες TV στο δωμάτιό μας. Πόσο δύσκολα μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Πραγματικά αυτή τη στιγμή καταθέτει πόνο, έτσι. Καταθέτει πόνο μια ηλικία στην οποία θα έλεγε κανείς ότι οι τεχνολογικές απολαύσεις δεν βοηθούσαν την κατάσταση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, βεβαίως Γιάννη από το Κουκάκι και όλες τις αντάξεις από την ταινία, ο Πανίσχυρος Μεγιστάνας στο Νίντζα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Και θέλω να κλείσουμε αυτήν την ώρα με το μήνυμα του Hyundai Ventura του ότι το σ' αγαπάω. Αν ακούσουν το ελληνικό, it's a heartache. Λοιπόν, και με αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε
1: πόσο
0: σε.
1: Πόσο πανανθρώπινη αλήθεια.
0: Έτσι. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Με πρωταγωνιστή τον Ζώτα Σίλβα που έκανε χατρίκ στο ανεπίσημο ντεβούτο του Ολυμπιακού, νίξε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ στο τίτλο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφου. Σαν ισχύει για ποιον που αποχώρησε με πρόβλημα στον νόμο, στην τελική ευθέα συζητήση με τον Γερμανό γκολκίπερ Στέφανο Τέγκα, καθώς προχωράει μεταγραφή του Τζολάκη στη Χάλ. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Ρόκα, πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για Σάλιακα. Και όσο παίκτη του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ρίκ Φαντρόγκελ, οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Σάμπτσπορτ για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 27χρονος παίκτης, ο οποίος θα προσταθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνία με την Μπάξη στο Conference League. Πουλάρια για τον αντικαταστά του Νορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι. Στόχος των Ιθινόντων του Ένωση είναι να κλείσει άμεσα ώστε να ακολουθήσει την ομάδα την Πέμπτη στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αύριο στις 3 το τρίτο φιλικό με αντίπαλο τη Χρόνιχεν. Τηλε διάσκεψη με τους Αλέσιο Λύση, Λέω Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης με βασικά θέματα την πορεία της προετοιμασίας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στηρίξε τον προπονητή, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου μέχρι το 29, ανακοίνωσε το δικέφαλο του Βορρά. Από το Open θα μεταδοθούν οι αγώνες με την Δυνάμο Κιεβού στο Europa League. Να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους στο μήνυμα του Ζέσον για Μπουσέλε μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τους στόχους του με το τριφύλι ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω με τον Ομπράδοβιτς. Πρόσθεσε ο Γάλλος, επανέρχεται στο ρόστερο Μωράιτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον δήλωσε πως είναι ο Τζερμάιο Ρόμπινσον Έρλι. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέρος αυτού του κλαμπ και της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε. Με 27 παίκτες αναχωρεί αύριο η αποστολή του Αστέρα Άκτορ για την Ολλανδία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτή βρίσκονται Ιβάνοφ, Σιλά, Σίπτσιτς, Χαλαμπόγλου και Γιαμπλόνσκι παρότι δεν υπολογίζονται. Ενώ 8 έμειναν ο τραυματίας Δελγιανίδης και ο Αλμίρας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουγκάρντεν. Τα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντε προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίξε 2-1 τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνεστ. Αυριανός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Καζάκος Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αμερικανίδας Αλίσια Πάρκ. Στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ρωσίδα Αλίσια Κορνέβα. Το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 7.30. Η Μπεσίκτας θα συνεχίσει όπως όλο δίνει την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσίευμα, το Αιγύπτος που είναι επιθετικός Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντέ Σαν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Είναι ο Γιώργος Σαλαμπάσης ο Έλληνας Hathaway με το What is Love, και οι δύο μιλάνε για αγάπη χωρίς ανταπόκριση, και οι δύο One Hit Wonders, λέει ο Γιώργιαν Κλίσμα.
1: Δεν είναι άδικο.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι άδικο αυτό. Έχω πάει διακοπές με Βίκη Χαρίτου Σύφνο το 91, λυσάξτε, λέει ο Μουνιέσερν Σαράμπια. Τι λες τώρα. Το προκαλεί του Ρακετζή είναι το αντίστοιχο I wish it would rain down του Phil Collins. Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, θυμίζει κάτι από Σπάρθα. Δεν είναι. Sorry. Ο Πέτρος Πλαφών λέει στα 80's, στο ημίχρονο στο ΆΚΑ, έπαιζε πλήγωσε στο φαντάρο το φαντάρο και διακοπτόταν τώρα για ανακοινώσει τύπου κύριο Στάδε να επικοινωνήσει με το μεευτήριο μητέρα. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά.
0: Είναι ηλεκτρονική εποχή του Λούκα Νικολάου, ό,τι και το computer love των Kraftwerk. Λέει ο Άντερ. Είναι το μύτη στο πίσω τουρνά, η ελληνική εκδοχή του Der Commissar του Φάλκο, αν ορθεί το δημοτικό κλουζ. Όχι.
1: Όχι.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Ναι. Το αριστούργημα που μόλις ακούσαμε του Γιάννη του Ντουνιά μου φέρνει εικόνα τα ρήφα δεκαετίας 80 μεταξύ να βρωμοκοπάει, τον ίδιο να καπνίζει χωρίς αύριο, με κίτρινο δάχτυλο και αυτοκόλλητο κολλημένο σιγά τις πόρτες. Mm-hmm. Υπέροχο το αυτοκόλλητο. Υπέροχο. Λοιπόν, όχι, η Κατερίνα Σνάιντερ δεν ήταν Ελληνίδα την Ατένα, αλλά εκτιμούμε ιδιαίτερα τον παραλληλισμό, πρέπει να πω. Υπέροχο. Λοιπόν.
0: Αντρέα, από εγάλεω τα φιλιά μας και καλή δύναμη. Ναι. Και χαιρόμαστε έτσι λίγο που μέσα στη όλη αυτή τη μαυρίλα ακούς έτσι μερικά πράγματα που σε κάνουν λίγο το χιλάκι να χαμογελάσει. Και πάμε να.
1: Και πολλά είπαμε.
0: Και πάμε να χαμογελάσει κι άλλο το χιλάκι μας.

0: με τιμάει που συμμετείχα στο βίντεο κλιπ του Βαμβακίδη στο Ανατροπή και πέναλτι. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Τσάρτας εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, η οποία ήταν μοντέλο που έκανε την τερματοφύλακα.
1: Τι λες τώρα.
0: Άκουδο. Άκουδο. Τι μαθαίνουμε.
1: Κάνει δεύτερη Σουλάκη Παπαδόπουλος αυτό που ακούσαμε. Άραγε. Λέει κάποιος.
0: Σου ήρθε.
1: Όχι, όχι, ξέρω, μου το έστειλε κάποιος. Όχι, μου το έστειλε εδώ πέρα σε μήνυμα. Του ακούστηκε ως Λάχης Παπαδόπουλος στις δεύτερες.
0: Κάποιος εγκάθετος προφανώς λέει ότι ο Πάνος είναι σκυλί μαύρο, εξάλλου έχει προσωνύμιο Μπουρνάζ.
1: Είναι το κυπελάκι το ελληνικό κόλμη από Μπλόντι. Λοιπόν, τα ημισκούμπρια κατεβαίνουν Ηράκλειο, λέει κάποιος. Σήμερα έκανα μάθημα στην 9χρονη κόρη μου γιατί θέλει να έρθει μαζί.
0: Πολύ
1: και τώρα
0: ωραία.
1: Κάνουμε μάθημα σε εσάς. Α, με εσάς, όχι σε εσάς, ναι.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Η συναυλία των ημίζης για παιδιά είναι σούπερ. Αρκεί να βλέπεις γιατί γίνεται χαμούλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο Μικ Τζάγκερ ο Άγγλος Καρβέλας. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί το κυπελάκι παίζει στο μυαλό με τη φωνή της Αρλέτας και μουσική υπόκρουση από κιθάρα και πιάνο μόνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει.
1: Όχι, παιδιά, ο Τσαός καλώς είπε Κατερίνα Σνάιντερ. Όχι, δεν θέλει να πει Στανής. Πολύ, όχι, πολύ καλά, πολύ, Σνάιντερ, πολύ ξεκάθαρα είπε Κατερίνα Σνάιντερ. Ήταν το μήνυμα που είχε έρθει και πολύ ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμπερδεύτηκε. Αλφαγήτα Βασιλόπουλε, συμπερδεύτηκε.
0: Ο οποίος άλλος φιλούσε ότι η Κατερίνα Σνάιντερ είναι η Ελληνίδα Πάτι Σμιθ. Το οποίο μου αρέσει επίσης.
1: Και άλλα λένε για Λάχη Παπαδόπουλο στο κομμάτι τη Τερέζα.
0: Okay.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλος Λάχης Παπαδόπουλος.
1: Μεγάλος.
0: By the way.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
0: Υπέροχα. Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μαέστρο.

0: Υπέροχο και αφιερωμένο στην Αγγελικάρα αυτό. Πάμε.
1: Είναι ο τουρνάς ο Έλληνας Ροντ Στιούαρτ, αναρωτιέται ο Σακύρα Κουροσάβα. Δεν είναι άδικο.
0: Ναι, δεν είναι άδικο. Ναι. Δεν είναι άδικο, όχι. Λοιπόν, προσέξτε αυτό το μήνυμα. Η κανονική διάρκεια του halftime show στο τελικό θα είναι 17 λεπτά όπως σας έχουν υποσχεθεί. Απλά στο 16:52 θα σηκώσει ο βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή πινακίδα 9 λεπτά καθυστέρησης. Εντάξει, υπέροχο μήνυμα.
1: Κάποιος θυμίζει Ελένη Πετρουλάκη στο βίντεο κλιπ του τουρνά. Το λέει ο Πέτρος ο Πλαφών αυτό. Πολύ ωραία.
0: Φίλος ήταν τουρνά τσακνή χθες, συναυλία. Ωραία. Όταν γράφαμε εμείς για όμορφες, ο James Blunt έτρωγε βαλανίδια. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι ο τουρνάς αυτό τραγούδι, ο Joe Cocker με το You Can Leave Your Hat.
1: Όχι,
0: παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να συγκριθεί με τον Joe Cocker, γιατί δεν τον πλησιάζει.
1: Όχι,
0: κανένας.
1: Δεν είναι. Το γρέζι δεν.
0: Κανένας. Sorry κιόλας, δηλαδή. Παραγγελιές. Διάφορα πράγματα στέλνετε.
1: Το Κατερίνα Σνάιντερ δεν θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρας του Φόσκολους Cinematic Universe.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως η υποστράτηγος Θεοφίλη Κομνηνού, λέει ο Καγκαβατούτ.
0: Βεβαίως και θα μπορούσε.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Και θα έπρεπε. Ενδεχομένως.
1: Δεν θα έχουμε πήγαλη. Θα έχουμε και πήγαλη που ζητάτε. Και γενικά από πράγματα που ζητάτε, κάποια τα έχουμε βάλει ήδη. Αλλά δεν συντονιστήκαμε από την αρχή. Τα υπόλοιπα, ναι, ό,τι προλάβουμε. Ο Πάνος Μπουρνάς δουλεύει αόκνος για να ικανοποιήσει τα χαλένοντα γούστα σας.
0: Mm-hmm. Στείλτε μηνύματα, Χωριανίλη. Τελευταία μέρα ο κύριος Γιάννης τα βρίσκει όλα υπέροχα. ο Βετζερόνι και Τζέντλμαν.
1: Είναι ο Ρέμος ο Έλληνας Έλτον Τζον. Ο ένας είχε Ηρακλή, ο άλλος Βότφορντ. Πρόσεξε, μην
0: ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Λέει ο άντρα φαφούτης.
0: Ναι, όχι. Όχι, ωστόσο. Ωστόσο, όχι.
1: Είναι ο Κώστας Τουρνάς ο Έλληνας Άντι Τέιλορ. Όχι.
0: Καλό.
1: Όχι, λέω.
0: Όχι, λες, ε.
1: Όχι, λέω, όχι. Όχι. Και όσο το σκέφτεσαι εσύ, επειδή βλέπω να το σκέφτεσαι, ναι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο μουσικό έπος και επιστρέφουμε.

0: Τεράστιος Λάκης Τζορδανέλη. Όπως λέει κάποιος, έβαζε φωτιά στα dance floors ο Τζορδανέλη.
1: Βέβαια.
0: Επειδή είχα τη χαρά να το συναντήσω πριν λίγες εβδομάδες που είχε έρθει καλεσμένο στο Studio 4, αλλά έχει φοβερές ιστορίες να πει από.
1: Ναι.
0: Οι πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτές που δεν λέγονται στον αέρα. Επειδή είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε.
1: Αυτό είναι πάντα αλήθεια και πάντα κρίμα όμως.
0: Σε ένα καναπέ και να συζητήσουμε κάνα τέταρτο, έτσι μια, μαζευτήκαμε διάφοροι πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Φοβερές ιστορίες που δυστυχώς δεν λέγονται στον αέρα, από εποχές πολύ, πολύ διαφορετικές. Αλλά φοβερός άνθρωπος. Φοβερή περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε διάφορα.
1: Πολλά ωραία μηνύματα.
0: Για τουρνά,
1: ναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ. Ναι. Λέει κάποιος, ο τουρνάς είναι ο δικός μας David Bowie.
1: Όχι.
0: Άλλος λέει, αν είναι ο Κώστας τουρνάς ο Έλληνας Lou Reed.
1: Όχι.
0: Άλλος λέει, ο Κώστας τουρνάς είναι ο Έλληνας Τότο Κουτούνιο.
1: Τότο Κουτούνιο, ναι.
0: Λέει ο Ζηταβή
1: Νεκρή. Ναι, ναι, ναι.
0: Ο τουρνάς είναι ο Sting.
1: Όχι.
0: Τότο
1: Κουτούνιο πιο κοντά.
0: Έχει έρθει πολύ, πολύ μήνυμα για Κώστα τουρνά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Λάκης Τζορδανέλη ο Έλληνας Τόνι Μανέρο.
0: Εύκολα. Κάποιος λέει Τζορδανέλη Ρίκι Μάρτιν Μακράν. Όχι, παιδιά. Όχι.
1: Στο άκουσμα Λάκη Τζορδανέλη, μια σταγόνα έσταξα από τα υδραυλικά μου και αυτό ήταν ό,τι κοντινότερο σε σεξ το τελευταίο εξάμηνο.
0: Είναι ο Κώστας τουρνάς, ο Ροντ Στιούαρτ της Τρίπολης. Λέει ο Φαμπρόκολεν από Παλίνη. Είναι ο Λάκης Τζορδανέλη ο καταλληλότερος για το ημίχρονο τελικού? Αν ρωτάτε εμάς, ναι, αλλά ο Κρις Μάρτιν πού να ξέρει τώρα. Πού να ξέρει ο Κρις Μάρτιν τώρα. Πού να ξέρει. Δηλαδή, βάλαν καλλιτεχνικό διευθυντή για να φέρει τη Μαντόνα, τη Σακύρα, τον BTS και τον Justin Bieber. Δηλαδή, πιο βασικό δεν υπάρχει. Και πληρώσαν άνθρωπο για να το κάνει αυτό. Πληρώσαν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι σαν να ξέρεις, να φέρεις τεχνικό διευθυντή και να σου πει, θα φέρουμε τον Εμπαπέ, τον Ολίσε, τον Μπέλιγχαμ. Και το ξέρω εγώ. Και να πεις μπράβο ρε, πού τους σκέφτηκες, ρε φίλε.
1: Δηλαδή,
0: είσαι πολύ σπουδαίος. Πού τους ανακάλυψες όλους αυτούς.
1: Μπράβο, μπράβο όμως που σε βρήκαμε και σε πληρώσαμε τόσα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ο Ελεφάη για την Τερέζα, για το κυπελάκι, λέει πώς να μην δακρύσεις που λέει πως τόσο παστιγιώ πάνω στον τόμο των αθλείων.
0: Ναι.
1: Βίκτορα σου γκόρε, διάολε, ακόμα και στην Τερέζα.
0: Έτσι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ο Βλάσης είχε πολύ ωραίο γρέζι, παιδιά, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Είναι ο Βασίλης Καζούλης, ο Έλληνας Πολ Σάιμον. Αναρωτιέται ο Άιτερ Φαφούτης. Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Θέλω να το σκεφτώ λίγο.
0: Μου αρέσει.
1: Μου αρέσει. Θέλω μου να το σκεφτώ λίγο πριν, ναι, απαντήσω.
0: Ναι.
1: Ένας Πολ Σάιμον, ναι.
0: Από μένα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, και από μένα, και από μένα, ναι. Και από μένα, ναι. Λέει. Λέει ένα ο αγαπό αναμαρτή σε μισούσα φυλακή. Είναι ο Eminem τα αμερικάνικα και πιο budget μισκούμπρια? Όχι.
0: Όχι. Λέει ο. Αν διαβάζω καλά, ο Ντετσίνκης Χάν. Λέει από τον ίδιο δίσκο το Τζέκης Χάν, ο Τζορδανέλη το 79.
1: Να.
0: Έχει βγάλει και τα βουλεβού. Πες μου πότε, Daddy Cool.
1: Να.
0: Δε θα είμαι εγώ. Fly on the way και Τζέκης Χάν.
1: Και Τζέκης Χάν.
0: Ναι.
1: Okay. Είναι ο Ρόμπερτ Πάλμερ στο Addicted to Love, ο Άγγλος χαριτοδιπλωμένος στο Ψηλές Κοντές?
0: Είναι το Simply Resistable ο καταμάχητος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη σύγκριση.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό. Τσαμπίκφορτ πήρε την απάντησή σου. Δεν θα πούμε στο τέλος ηλία ρίχτω και θα βάλουμε μπουρλότο στο σταθμό. Ακόμα τουλάχιστον.
0: Μάλλον.
1: Ακόμα τουλάχιστον. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ο τουρνάς είναι ο Έλληνας Κατ Στίβενς, λέει κάποιος.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Πολύ σου ξέρει Κώστα τουρνά, βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσουν αυτά. Έχουμε δελτίο πάνω. Το έχουμε. Ωραία, σε λιγάκι, όταν είναι η ώρα να μας πεις.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι καλό μοίρα η Britney Spears της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Ρωτούσαν Μπαγιάτεβιτς, όχι.
1: Και ψάχνοντας να βρουν πρωτότυπα πράγματα, ας μην γράφουν πράγματα τύπου αν είναι ο Μάρκος Μαμακάρης, ο BB King.
0: Mm-hmm.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ας μην φτάσουμε δηλαδή, αν γίνεται εδώ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ δηλαδή, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ο Φαύλος Σιδρόπουλος λέει Τζο Κόκερ και Λίβιο Χάτον είναι Καρβέλας και Θεία Λόλα. Όχι, δεν είναι. Sorry κιόλας δηλαδή. Τζο Κόκερ είναι ο Βασιλάκης ο Καράς των Ηνωμένων. Έξυπνο, αλλά όχι. Είναι η αλήθεια. Και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Θα πάμε όμως σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε. Μισή ώρα ακόμα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας και πραγματοποιούνται κατόπιν εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα ανακοίνωσε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νότιο-ανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ μετέδωσε πως ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησε να περάσει σήμερα από τα στενά του Ορμούζ χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπειρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό
4: στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Έχουμε πολλά ωραία μηνύματα εδώ και θέλουν γρήγορες απαντήσεις. Ναι. Δηλαδή, η αδερφή Κατσιμίχα, όχι, δεν είναι η Έλληνη Σουήση, αδερφά Φούτη, αυτά τα λες για να μας πικάρεις εδώ πέρα.
1: Είναι ο Μπίγαλης, η Pet Shop Boys της Ελλάδας. Κώστας Μπίγαλης, ο Έλληνας Shaking Stevens, λέει κάποιος άλλος.
0: Μπίγαλης Modern Talking της Ελλάδας, βλέπω. Λοιπόν, Lou Reed ίσον Ορφέας Περίδης. Τουρνάς ίσον Nick Cave. Dolly Parton ίσον Effie Thode. Συγγνώμη, έχει κι άλλα. Πάτι Σμίθισον, Στέλλα Μπεζαντάκου, Κένι Ρότζερ, Γιώργος Καμπουρίδης. Κατάξει, Γιώργος Καμπουρίδης έχει παίξει πάρα πολύ, παιδιά.
1: Το ότι λείπει ο χαριτοδιπλωμένος από το πρόγραμμα είναι σαν να λείπει καπνιστό τυρί από το στάδικο.
0: Είναι ο Κοστούνας ο Μαρκ Νόφλερ της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Το είναι ο Μπίγαλ Σορικά, λέει, δεν το διαβάζω καν έτσι. Sorry, κιόλα δηλαδή.
1: Λέγεται ο Έλληνας Τζο Κόκερ Νίκος Γιώγαλας στο Μην ξαναρθείς από τη δουλειά. Όχι.
0: Ωραίο όμως.
1: Ωραίο, αλλά ωραίο. Όχι.
0: Σε γρέζει Τζο Κόκερ, έφερε ένας τραγουδιστής που έλεγε το αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Μιλάς για τον Γιώργο Πολυχρονιάδη.
1: Μάλλον, ναι.
0: Πού θυμήθηκε. Εντάξει, είστε μύθι, είστε μύθι. Πραγματικά. Αν είναι ο Μπίγαλης ο Ερίκη Εγκλέσιας των Φτωχών, ντροπή ρε παιδιά τα λέτε αυτά.
1: Όχι.
0: Είναι ο Μπίγαλης η ελληνική βερσιόν της Ιταλο Ντίσκο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι. Sorry.
1: Κάποιος λέει Χρήστος Μάστορας, Μπρούνο Μάρς. Ο Bad Bunny είναι ο Έλληνας Μπίγαλης, λέει ο Πρεστάμενιτς.
0: Είδαμε του Καζούλη ήταν ο Bob Dylan. Ο τουρνάς επίσης κόπια ανερυθρία στα το ύφος πρώτης περίοδου του David Bowie στο δεύτερο άλμπουμ του Αστρόνηρα. Λέει ένας φίλος ο οποίος δεν υπογράφει.
1: Είναι ο Μπίγαλης ο Έλληνας Chris De Berg. Εντάξει, νομίζω το μήνυμα που θα μας αποτελειώσει για να πάμε στο επόμενο τραγούδι είναι το μήνυμα που λέει αν είναι ο Τσαλίκης ο Έλληνας Nick Cave. Λοιπόν, μετά από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο παρά μόνο τραγούδι.

0: εντάξει, τεράστια μηνύματα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Μέτρου, στο είπα για φούτσαλ. Αν το παπί δανεικό είναι το δικό μας Joyride.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλει ερώτημα.
0: Υπέροχο, έτσι. Υπέροχο. Ο Στράτος Παπουτσέλης λέει ότι η ελληνική εκδοχή της ήταν ο δίσκο είναι ο Δάκης.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Ναι, εντάξει. Ο Καζούλης είναι και ο Έλληνας Γκαρφάγκελ, έχοντας διασκευάσει τον Boxer, και ο Έλληνας Ιαν Άντερσον λόγω της εκτεταμένης χρήσης φλάουτου. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι ψαχμινιές, θέλω να σου πω.
1: Είναι ο Δαμαντίδης ο Έλληνας Έρος Ζαμαζώτη?
0: Όχι, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Φίλε μου, sorry κιόλας.
1: Είναι ο Χρήστος Κάλλου ο Έλληνας Αντιγκίμπ?
0: Ναι. Είναι η σόλο καριέρα του Sting η αγγλική βερσιόν? Συγγνώμη, γιατί το χάσα τώρα. Η αγγλική βερσιόν της Νατάσης Μποφίλιου, αναρωτιέται το φίλο Τιμ Ντάγκαν.
1: Είναι το πλάτσα πλούτσα του Τάκη Βαμβακίδη η ελληνική βερσιόν του Boys Boys της Σαμπρίνα Σαλέρνο? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άιστε.
1: Η βία δεν είναι λύση, αλλά η Λία που είναι βύση είναι η Ντάνι Μινόγκ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και είναι η
0: Ντάνι Μινόγκ. Εννοείται και είναι η Ντάνι Μινόγκ. Προφανώς. Ήταν ο Κώστας Τουρνάς με το Σταύρο Λογαρίδη, Έλληνες Τζάγκερ και Ρίτσαρτς. Ας μην υπερβάλλουμε.
1: Ο Κομβερεσάκιας λέει: πάντα όταν ακούω το παπί δανεικό, μου έρχεται η επιθυμία να το συνδυάσω με βόλτα με κλεμμένο αμάξι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Πολλά, πάρα πολλά.
1: Είναι ο Μπίγαλης ο Έλληνας Σάιμον Λεμπόν? Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο. Μήπως ο Αλμπάν όταν ήταν νέος και δεν τους λεγόταν Γιώργος Μπουλουγουράς? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Δεν θα προλάβουμε. Ό,τι προλαβαίνουμε.

0: Ναι, ο κατέβας είναι συγκίνηση. Ναι, είναι βιντεοκλιπάρα. Διότι κυρίες και κύριοι, όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να βάλετε σε 10 λεπτά να το δείτε. Είναι ένα βιντεοκλιπ. Από αυτά τα βιντεοκλιπ που εκφράζουν ταυτοχρόνως το ελληνικό μεράκι, το ελληνικό φιλότιμο, την ελληνική λεβεντιά και την ελληνική απλότητα, Κώστα, μου επιτρέπεις. Με έναν άψογα ντυμένο Γιάννη Κατέβα με λευκό, αψεγάδια στο κοστούμι, να περπατάει σε σοκάκια και να βγαίνουν αυθόρμητα άνθρωποι και να τον χαιρετάνε από παράθυρα.
1: Καταρχάς και μόνο το επώνυμο Κατέβα είναι statement. Ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή. Πώς να μην κατέβεις να το χαιρετήσεις. Είναι ο Γιάννης ο Κατέβας.
0: Υπέροχο, υπέροχο.
1: Είμαι διακοπές Ιταλία, λέει ο Στάθος Παπουτσέλιτς.
0: Ναι.
1: Και όποτε γυρνάω το ραδιόφωνο και πιάνω ράδιο Μοντε Κάρλο, χασκογελάω μόνος μου και περιμένω να ακούσω κανένα αποκλειστικό.
0: Και θα ακούσεις.
1: Ναι, αν υπέχεις υπομονή θα ακούσεις. Είναι η Αλέξια Ελληνίδα Σίντι Λόπερ.
0: Όχι.
1: Θα λέγαμε ότι η Κωνσταντίνα είναι η δική μας Μπελίντα Καρλάιλ. Σκέψου το καλά,
0: ωραίο,
1: πρέπει
0: ωραίο. Ωραία, όχι, έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση Κωνσταντίνα. Ναι. Όταν ακούω λέει κάποιος Γιάννη Κατέβα, μου έρχεται στο μυαλό το μήνυμα που είχε στείλει κάποιος στην εκπομπή που έλεγε είναι ο Καρβαλιάλο Γιάννης Κατέβας προπονητικής.
1: Ο Έλεφα λέει κάτι πάρα πολύ σωστό και να λέμε πάντα ότι η παινιά αυτού του έπους που ακούσαμε, αυτού του άσματος, είναι η μουσική επένδυση σποτ γιορτές κρασιού στο Δαφνί και την Αλεξανδρόπολη.
0: Ναι.
1: Νεούδια μάθετε, έτσι, σεβαστείτε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Είναι η Ζωζο Σαμπουτζάκη δικιά μας, σερ.
0: Είναι σπουδαιότερη, σερ. Λοιπόν, και τώρα θέλω ένα μήνυμα να το προσέξεις πάρα πολύ πριν απαντήσεις. Είναι ο Δημήτρης Κατής ο Έλληνας. Γιατί με κόβεις τώρα έτσι. Ο Έλληνας Ρομπ Χάλφορντ. Και κατ' επέκταση η εξόριστη, η Έλληνας Τζούντας Πρίστ.
1: Είναι το έχω δικαίωμα για μία σημεία του Ρακιτζή, το ελληνικό Wild Boys.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τι από εντάξει, έχετε στείλει φανταστικά μηνύματα. Φανταστικά, δεν ξέρω.
1: Είναι καλοκαιρινές διακοπές για το Fight Club. Ό,τι τα μπάνια του λαού για την πασοκική Ελλάδα. Λέει ο Βετζερόνι και Τζέντελεμαν.
0: Εσείς να τα απαντήσετε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελευταίο μήνα πριν πάμε στο επόμενο, πράγμα του Άιντραχ Φαφούτη. Είναι το συγκρότημα ο Τάσος και οι μασέλες του, RIP, κλείνει παρένθεση, οι Έλληνες Huey Lewis and the News. Ναι, λέω εγώ, και πάμε.

0: Είναι Ενάκη Πένια. Αυτό που, ναι, αυτό ναι, που, ναι, που ζητάς, ναι, ναι, ναι, θα το ακούσεις, θα είναι το τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής, τελευταίας για τη σεζόν αυτή.
1: Η Μπέση Αγγελάκη είναι η Ελληνίδα Ρίτα Κούλιτς, λέω μεταξύ Σουμπαρού και Αστείου.
0: Ναι, είναι το «Σ' έχω κάνει Θεό», το δικό μας personal Jesus. Ναι, ναι. Είναι το «Κόνητο που λέικο», η Jackson 5 της Ελλάδας.
1: Αλίμονο, ναι. Αλίμονο, αλίμονο, τι να λέμε. Λοιπόν, θα δούμε και το χειμώνα πώς και τα Ματέα Αλμίδα να κάνετε αυτή τη θεματική στο Γιώργο τον Καράκουτη.
0: Καλά να είμαστε, παιδιά. Αυτά. Καλά να είμαστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα να χαιρετιόμαστε σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσουμε τις χαιρετούρες πριν σας αφήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Πάνο, συγγνώμη για την ταλαιπωρία σήμερα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν. Κυρίως να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας κάνατε παρέα και αυτή την σεζόν. Βεβαίως. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ ωραία, να πιείτε, να φάτε, να ξεκουραστείτε, να κεράσετε, να ερωτευτείτε, να κάνετε όλα αυτά τα οποία έτσι έχετε ανάγκη να κάνετε το καλοκαίρι. Να προσέχετε, σας θέλουμε όλους πίσω.
1: Έτσι.
0: Όταν με το καλό επιστρέψετε και επιστρέψουμε.
1: Το Βλάνταρο, τον Τέβες που έλειωσε άλλη μια χρονιά, τον έχει φάει το Βημαίο. Τον Anothering, τον Πέτρο που βγάζει τα Best Of, όλους εσάς τους μικρούς άγους, τα ταπεινά φαϊτλαμπικά μυρμηγκάκια, τα οποία δουλεύετε όλοι με τον τρόπο σας. Ό,τι είπε ο κύριος Κώστας ισχύει στο ακέραιο. Όσοι ήμασταν εδώ και αυτή τη σεζόν και κάναμε παρέα, να είμαστε ακριβώς οι ίδιοι και στις 17 Αυγούστου που θα ξαναξεκινήσουν.
0: Ή όποτε γυρίσουν τέλος πάντων ο καθένας από τις διακοπές τους. Να προσέχετε και να γυρίσετε και να είστε ανανεωμένοι και μαυρισμένοι και κερασμένοι. Με όποια έννοια το θέλει κανείς να το κλάβει αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, χαρούμενοι για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε και τον χειμώνα που έρχεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλές διακοπές σε όλους. Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Με πρωταγωνιστή τον Ζώτα Σίλβα που έκανε χατρίξ στο ανεπίσημο ντεμπούτο, το Ολυμπιακός νίκησε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρ στο τρίτο φιλικό προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφου. Σαν ισχύει για Σιπιόνι που αποχώρησε με πρόβλημα στον νόμο, στην τελική ευθεία συζητήσει με τον Γερμανό γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα, καθώς προχωράει μεταγραφή του Τζολάκη στη Χάλ. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Ρόκα, πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για Σάλιακα και Όσο. Παίκτη του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Σαμσουσπόρ για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Τετράτη συμβόλαιο θα υπογράψει 27χρονος παίκτης, ο οποίος θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Πάξη στο Conference League. Πουλάρια για την αντικατάσταση του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι. Στόχος των Ιθινών Ένωσης είναι να κλείσει άμεσα ώστε να ακολουθήσει την ομάδα την Πέμπτη στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα στις 3 το τρίτο φιλικό με αντίπαλο τη Χρόνιχεν. Τηλεδιάσκεψη με τους Αλέσιο Λύση Λεωμάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης με βασικά θέματα την πορεία της προετοιμασίας, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στηρίξε τον προπονητή το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου μέχρι το 29, ανακοίνωσε το κεφάλαιο του Βορρά. Από το Open θα μεταδοθούν οι αγώνες με την Άμμο και Εύγου στο Europa League. Θα κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους στο μήνυμα του Ζέσου για Μπουσέλε μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτος για τους στόχους του με το τριφύλι. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τον Ομπράδοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερ ο Μωράιτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Με 27 παίκτες αναχωρήσει με αποστολή του Αστέρας Άκτων για την Ολλανδία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτήν βρίσκονται Ιβάνοφ, Σιλά, Σίπτιτς, Χαλαμπόγλου και Γιαμπλένος και παρότι δεν υπολογίζονται, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματής Δελιανίδης και ο Αλμύρας, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Τζουγκάρντεν. Στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίξε 2-1 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές. Σημερινός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Καζάκος Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Άθες Όπεν προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Μετά την νίκη με 2-0 επί της Αμερικανής Αλίσια Πάρκ. Στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει απόψε τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα. Το πρώτο σερβίς περίπου στις 7.30. Στην Μπεσικτάς θα συνεχίσει όπως όλα δίνουν την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσίευμα, το Αιγύπτιος που είναι επιθετικός Λίβερπουλ υπετονέ σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινέντιν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιέντε Σαν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με το Μοσχολία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκουν Σπορ FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για να μην ξεχνιόμαστε, λίγο μετά τις 12, παρεούλα θα πάμε για το επόμενο 2ωρο με ανοιχτές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, με τον κύριο Πάνο Ουρνά στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σας βγάζει στον αέρα. Διονύζεις λες στο μικρόφωνο, θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα για το πρώτο ημίωρο, όπως κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Τον έχουμε. Έλα κύριε.
1: Είμαι εδώ, με διόλυπο.
0: Τι κάνεις φίλε μου.
1: Μια χαρούλα.
0: Λοιπόν, να πω σε τίτλους στα γρήγορα και θα πάμε σε ένα. Είχαμε τον Ολυμπιακό που νίκησε 3-1 τη Φορτούνα. Με Ζώτα Σίλβα, όπως είπε και ο Ηρακλής στο βίντεο, ούτε ένα ούτε δύο αλλά τρία γκολ χατρίκ στον επίσημο ντεμπούτο του.
1: Σπάνιο τώρα, δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Όντως είναι σπάνιο. Θα μας τα πεις. Θα μας πεις και για το Σιπιόνι που αποχώρησε ότι βλέπουμε πρόβλημα στον νόμο. Είχαμε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό Φαντρόγγελεν. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σάμπσπορ. Τελειώνει και τυπικά τις επόμενες ώρες. Θα υπογράψει τετράετη συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής και θα προσθεθεί φυσικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, ο οποίος τη δήλωσε. Απλά μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός δύο προσθήκες, δύο αλλαγές 24 ώρες πριν. Ο ένας ήταν ο Φαντρόγγελεν. Στην ΑΕΚ φυσικά το θέμα Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει στη Μοντερέι. Και η ΑΕΚ η οποία ψάχνει τον αντικαταστάτη. Πάω δεν έχει κάτι φοβερό από ό,τι βλέπω. Όχι, ψέματα. Ανακοίνωσε το Χατζηδιάκο. Εντάξει, τυπικό ήταν να τον ανακοίνωσε. Τι άλλο. Κάτσε να δω. Εν ολίγης αυτά. Μοχάμετ Σαλάχ στην Μπεσίκτας, φίλε.
1: Κάτι άκουσα όσο περίμενα. 10 εκατομμύρια το χρόνο είναι.
0: 10 εκατομμύρια. Ναι. Ένα χρόνο. Με απολαύες 10 εκατομμύρια συν 2 με μπόνους. Τώρα τα μπόνους θα ξέρεις. Απίστευτο. Τι λεφτά δίνουν στην Τουρκία. Η μεγάλη.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και συνεχίζει Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας.
1: Όχι, αυτό να το ακούσα. Αλλά 10 εκατομμύρια τώρα ερευνητής. Χριστός και Παναγία.
0: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Πολλά λεφτά.
1: Να πατάχουν οι άνθρωποι.
0: Έλατε. Λοιπόν, για πες μας.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα με το φιλικό. Ναι. Εντάξει, είναι, όπως ξεκίνησες, είναι πέρα για πέρα σπάνιο. Να παίρνει παίχτης, να παίζει πρώτη φορά σε φιλικό, να έχει κάνει μία προπόνηση στο πρώτο μέρος εδώ στο Βλαρντίκεν που ήρθε, που είχε υπογράψει, πέρασε εξετάσεις, έκανε μία προπόνηση και έφυγε γιατί γεννούσε η γυναίκα του. Και στο πρώτο φιλικό και μετά από δύο προπονήσεις και άλλες δύο προπονήσεις με το Ολυμπικό, τρεις συνολικά, να κάνεις χατρίκ, όπως και να το κάνουμε, είναι ιδανικό το ξεκίνημα. Πιο ιδανικό δεν γίνεται με τίποτα. Και μάλιστα ήταν και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η νίκη του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα στην Τέρτο 3-1, ότι δεν ξέρω πώς φάνηκε από την τηλεόραση, αλλά εγώ θα σας πω πώς φάνηκε μέσα από το γήπεδο. Όχι φάνηκε, έτσι έπαιξε ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν 4-4-2, δηλαδή έπαιξε ο Μασούρας με τον Ζώτα μπροστά. Και ενώ σκεφτόμασταν, ξέρεις ποιος μπορεί από τους δύο να ήταν στην κορυφή και πριν το μάτς και ο άλλος ήταν το δεκάρι εντός εισαγωγικών, οι δύο παίχτες άλλαζαν συνέχεια θέσεις και είχαν και καλή συνεργασία. Και πλέον είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι έκανε κάτι διαφορετικό σε αυτό με τη Λίπαρ, το οποίο του βγήκε πάρα πολύ. Το 4-4. Άλλες φορές είχε παίξει και άλλες φορές με δύο επιθετικούς, αλλά ήταν πιο πίσω τα ρέμπι. Ο Ζώτα σε ρόλο, έτσι, αυτό που λέμε παλιά το ψευτοενιάρι, και ο Μασούρα σε μια θέση που την έχει να παίζει πίσω από τον επιθετικό, συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά. Έβαλε πραγματικά τρία γκολ. Το τρίτο ήταν με πέναλτι. Το δεύτερο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ από την κάθετη πάσα του Σιπιόνι, που πήγε μπέρα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα, και το 1-0 ήταν από κεφαλιά πάσα του Κουτσίδη σε εκτέλεση κόρνερ του Αντρέ Σίλβα και του Αντρέ Λουίς. Και λέω, έχω κολλήσει και το λέω Αντρέ Σίλβα.
0: Δεν πειράζει, δεν
1: έχω ενώσει. Όχι, ναι, θα το λέω όλη τη χρονιά τώρα αυτό. Να, πέμπε να που σου λέω. Και έκανε τον βολέ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ιδανικό ντεπούτο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει, μιας και ανέφερα για το Σιπιόνι που δώσε αυτή την εκπληκτική κάθετη πάσα στο γκολ, στο 0-2 μετά. Χτύπησε στο νόμο, ήταν δεμένο το χέρι του όταν αποχώρησε και σήμερα θα πάει δημοσιογραφικά για εξετάσεις. Θα πούμε, θα ξέρεις ότι είναι μια κάκο στον νόμο, αλλά για να είναι 100% βέβαιοι πρέπει να του γίνουν, ξέρεις, όλες οι εξετάσεις που απαιτούνται για να είμαστε βέβαιοι για το τι ακριβώς έχει ο Σιπιόνι, ο οποίος δείχνει παίχτης που έχει προσαρμοστεί περισσότερο σε, ξέρεις, και στα θέλω του Μεντιλίμπαρ και στον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Τώρα, πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο νεαρός ο Φίλης. Είναι ένα παιδί που είναι από τα 8 της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Ένας παίχτης ο οποίος είδαμε πολλές μπαλιές, ξέρεις, διαγώνιες και μεγάλες και μακρινές, και έχει και ένα αρχοντικό, ξέρεις, στυλ, και είναι, παίζει με το κεφάλι ψηλά, είναι ένα νεαρό παιδί. Πραγματικά μακάρι να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά και να προχωρήσει, ξέρεις, με τη Λίμπαρ, το ξέρεις και εσύ Διονύση μου, το καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνει από ονόματα, μα
0: του κάνεις... το έχει δείξει αυτό.
1: Το έχει αποδείξει, δηλαδή δεν είναι... Πραγματικά ήταν όντως πάρα πολύ καλός, και γενικά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Υπήρχε ο Τρι Λουίς που είχε πάρα πολλά πολύ καλά διαστήματα μέσα στο μάτς. Και είναι παίχτης ο οποίος έχει, παιδί μου, ένα, ξέρεις, αυτό το στήλο, τα φεύγει στην άκρη και θα πάρει την μπάλα σωστά ή θα κάνει πολύ καλό το κοντρόλ. Έχει και μια φοβερή κίνηση που με το που πάρει την μπάλα κάνει το κοντρόλ και την πετάει και ταυτόχρονα μπροστά. Το έκανε δύο φορές σήμερα, ειδικά μία στο δεύτερο ημίχρονο. Τον έχασε τον μπακ ούτε που κατάλαβε τι έγινε. Γιατί ξέρεις, με το που κάνει το κοντρόλ κάνει και ουσιαστικά την αφήνει να φύγει μπροστά και φεύγει η σφαίρα. Είχε πάρα πολλά πράγματα να κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, ήταν ικανοποιημένος, χειροκρότησε τους παίχτες του και μάλλον χειροκροτούσε τους παίχτες του σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Οπότε όπως και αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι επειδή και σήμερα ο Ολυμπιακός έχει φιλικό με τον Άγιαξ, θα παίξουν πολύ περισσότερο όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε στο μάτς 4 συνολικά αλλαγές, μία ήταν αναγκαστική του Σιπιόνι. Και ήταν και τώρα με κόντρα στον Άγιαξ θα γίνουν πολύ περισσότερες. Θα παίξει μια τελείως διαφορετική ενδεκάδα. Θα μπουν οι αλλαγές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ο Ροντινέη, ο Γιάρεπτσουκ, θα παίξουν αυτή τη βασική. Αλλά θα δούμε τον Τζικίνιο, θα δούμε αρκετά πράγματα. Να πω ότι ήταν ο Ρόκα στο γήπεδο, παρακολούθησε το φιλικό, μίλησε και λίγο με τη Λίμπαρ και πλέον περιμένουμε πότε, δεν θα παίξει φυσικά στο αυριανό φιλικό, αλλά θα τον δούμε, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στα δύο τελευταία, με την Adverb στην Αβέρσα και με την Alkmaar στο Alkmaar. Τώρα, αυτά όσον αφορά το φιλικό που είχε και άλλα κέρδη, δηλαδή έπαιξε 90 λεπτά για πρώτη φορά με τον Μπάκο ο Σιώσγιος. Ο Μπακούλας που μπήκε στη θέση του Σιπιόνι, ίσως ήταν η καλύτερη, όχι ίσως, ήταν η καλύτερη του εμφάνιση σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Ο Ορτέγκα ανέβαινε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί από πλευράς αντιπάλου, αλλά εγώ που δεν το πιστεύω αυτό, γιατί η Φορτούνα είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Είδα πολλά πράγματα από αυτά που δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στις προπονήσεις να βγαίνουν στο γήπεδο. Με αρκετούς συνδυασμούς, με τριγωνάκια, με αλλαγές θέσεων. Νομίζω ότι ήταν ένα φιλικό που πρέπει να, από το οποίο να μπουν οι βάσεις, ξέρεις, και για όλους τους παίκτες και για τη συνέχεια της σεζόν και της προετοιμασίας. Τώρα, στα μεταγραφικά για τον Όσο, Ολυμπιακός, που σύμφωνα με τους Ισπανούς έχει φτάσει την πρόταση, έχει πάει στα 7 εκατομμύρια ευρώ την πρόταση και συνεχίζει και προσπαθεί να αποκτήσει τον αριστερό μπακ της ισπανικής ομάδας. Ο Τζολάκης δεν αγωνίστηκε στο φιλικό. Γίνεται πολύ μεγάλη, ξέρεις, κουβέντα με τη Χάλ ότι... όχι μόνο κουβέντα, ότι έχει κάνει και μια πολύ βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με την αρχική που ήταν αυτό το 10 στις 10 που έλεγα εγώ και πηγαίνει πολύ πιο κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού. Βγήκε και ο προπονητής της αγγλικής ομάδας και τόνισε ότι κατά 95% θα είναι παίχτης μας και τον περιμένω, άλλο 95%, άλλο 100%. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Κωνσταντή. Βγήκε το όνομα του Ορτέγκα, όχι όμως του Μπακ, το 33χρονο Γερμανού τερματοφύλακα, που τα περισσότερα του μάτια είχε παίξει στην Αρμενία του Μπίλεφελντ, μετά είχε πάει στη Σίτι γιατί πολύ άλλο τα πόδια. Και έμεινε εν τέλει ελεύθερος μετά από που ακολούθησε η Νότιχαμ και έμεινε ελεύθερος. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά ξέρεις δεν έχει κυπτήσει πέρυσι τις πάρα πολλές συμμετοχές. Θα τα δούμε όλα, υπομονή εγώ λέω στους φίλους του Ολυμπιακού για όλες τις περιπτώσεις, γιατί και για τον Τζολάκη το τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί από το 95 μέχρι να φτάσει στο 100 μπορεί να υπάρχει και μια απόσταση. Το δούμε. Mm-hmm. Αυτά Διονύση.
0: Ωραία, πάμε στα μηνυματάκια. Πάμε. Πρώτο μήνυμα θα διαβάσω, μου στέλνει ο Πάνος.
1: Ο
0: Πάνος από τα Γιάννα.
1: Α, ο Πάνος.
0: Για ρώτα τον. Ο Μέση πατάει το πόδι του Άγγλου στο δεύτερο γκολ.
1: Τι το έχω δει από κοντά, αλήθεια σου λέω.
0: Από κοντά,
1: το έχω δει. Έχω δει που έκανε αυτό την κίνηση, ξέρεις, εκεί που κάτι σαραπώρησε, αλλά συνέχισε αμέσως. Πες στον Πάνο. Τσούκου που μου έλεγε ότι έρχεται η Βραζιλία. Δεν τη βλέπει. Λίγα πράγματα και φέτος. Για το Μέση τώρα τι να λέμε, έχει βγάλει τη σέντρα με το δεξί και με μαγική.
0: Τι πιστεύεις για τον Ζολάκη σου λένε, τώρα τα πες.
1: Τι να πιστεύω.
0: Για τον Ζολάκη, τώρα τα πες.
1: Τώρα τα πες.
0: Για τον Ρόκα είπες, αν κάνατε κανένα πηγαδάκι με το Μεντιλίμπαρ.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι κάνει και δεν είχε δει τύπος, νομίζω.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλώσεις στο Sport FM και του Ζώτα, νομίζω θα ανέβουν και του Κάρμπο που έχω στείλει. Γιατί τον Κάρμπο το ρώτησα κιόλας, επειδή είναι η τρίτη φορά που ήρθε στον Ολυμπιακό, αν νιώθει πια, ξέρεις, ότι την οικογένειά του και ναι, κύριε, πραγματικά διαφορετικός ο Κάρμπο σε σχέση με την άλλη φορά. Είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε στον Ολυμπιακό. Στις άλλες, και ίσως θυμάσαι που σας έλεγα ότι είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ πριν γίνει, πριν ανάψει το πράσινο φως ο Μεντιλίμπαρ, να ξανάρθει ο Κάρμπο. Mm-hmm. Το χαίρεται που είναι εδώ. Τις άλλες φορές είχε πάντα στο μυαλό του ότι μπορούσε, ξέρεις, να παίξει την πυρέμπια, να παίξει το επίπεδο. Εντάξει, σεβαστό είναι δηλαδή το πώς μπορεί να σκέφτεται κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά αποδείχτηκε ότι στην πορεία ότι εδώ είναι το σπίτι του και αυτό το ρώτησα και του παραδείχθηκε. Λέει και μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι εδώ και μου αρέσει που είμαι σε μια ομάδα που θέλει να διεκδικεί όλους τους τίτλους. Και πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Ζώτα από την πλευρά του ξεκαθάρισε, για πάμε ρωτήθηκε ποια είναι η θέση που του αρέσει πιο πολύ να παίζει, λέει, όπου και να παίξω λέει, πίσω από τον επιθετικό και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά, ξέρεις.
0: Ένας φίλος λέει, είναι το κλασικό, ναι, που συζητάμε πάντα για το τελευταίο χρόνο, ναι, συμβολέου ενός παίκτη. Και λέει, Ράκη, ναι, ήταν μεγάλο λάθος που δεν ανανεώθηκε, συγγνώμη, από πέρυσι το συμβόλαιο του Τζολάκη και να έφευγε τώρα θα, περίμενε, γιατί έκανε ανανέωση, θα έφερνε περισσότερα λεφτά, δεν πρέπει να περιμένουν τον τελευταίο χρόνο συμβολέου. Είναι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται.
1: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι, ξέρεις, παιδιά, είναι και το... Οι παίχτες πολλές φορές τι θέλουν, γιατί μπορεί να πούνε ότι δεν ανανεώνω, ναι, περνάει ο καιρός, όταν τους λέει θα κάνουμε κάποιες επαφές στην πορεία, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και μπορεί να μην γίνουν ποτέ, ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις. Όταν μπαίνει στο τελευταίο χρόνο, το έχω πει άπειρες φορές, η μπάλα πηγαίνει πάντα στα πόδια
0: 100%.
1: Του ποδοσφαιριστή.
0: Αν σε ρωτάει ένα φίλο, να θυμάσαι αν υπάρχουν και άλλοι που του χρόνου θα μπουν στον τελευταίο χρόνο.
1: Που θα μπουν στον τελευταίο χρόνο. Τώρα δεν το έχω κοιτάξει για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι ωραίο θεματάκι. Θα το δω, τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, okay. Για τη θέση του Ζωτά Σίλβα το είπες, απάντησε και ο παίκτης.
1: Απάντησε και ο ίδιος.
0: Ναι. Γιατί σε ρώτησε αν θα παίζει ψεύτικος 10 εξτρέμι τη θέση που έπαιξε σήμερα, το απάντησε ο ίδιος. Ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη, τι πιστεύει για την Κυριακή. Ναι.
1: Πιστεύω για την Κυριακή. Έχω πει ότι όλοι σε... Μου έχει καθέσει, ξέρεις, το μου έχει κολλήσει ότι στα περισσότερα μουντιάλ, στα περισσότερα όμως δεν γίνεται, δεν έχει συμβεί σε όλα, αλλά στα περισσότερα η Αργεντινή έχει φτάσει στα πέναλτι. Και νομίζω ότι τελικό μουντιάλ και, όχι, και σε τελικό μουντιάλ. Βλέπω πολύ πέναλτι.
0: Okay. Ο Γιώργος από το Τέξας δεν άκουσα λέει από την αρχή, επομένως δεν ξέρω αν το ανέφερες. Έχουμε κανένα νέο από τον Χαφ. Επίσης ακόμα πιστεύεις ότι το όνομα δεν έχει βγει προς τα έξω λόγω του ότι θα
1: είναι χάφαρος. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Δεν ξέρω θα είναι χάφαρος ή χαφάρα, αλλά ειλικρινά δεν το έχω. Μ' αρέσει να φτάνε.
0: Νταβιντασβίλη ρωτάνε.
1: Νταβιντασβίλη είναι παιδιά, ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όμως δεν έχει απασχολήσει τώρα τον Ολυμπιακό. Έχει απασχολήσει και τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδου. Το θέμα είναι ότι η ΣΕΔΕΔΙΑ τον κοσολογεί στα 20 και αν δεν υπάρξει αποχώρηση στα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός έχει με το Ροντινέι που τον υπολογίζει εξτρέμ και είδατε ότι και σήμερα εξτρέμ έπαιξε ο Ροντινέι και το 1/4 που αγωνίστηκε, που μπήκε αλλαγή, έχει 6 τον αριθμό. 6. Γιατί και εκεί υπολογίζεται και το Φορτούνι. Δηλαδή θα πάρει και 7ο. Που και οι 6 είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Όταν μιλάμε για δύο παίχτες. Από πίσω θα βγάλεις τον Ζώτα Σίλβα και θα τον βάλεις πίσω από τον επιθετικό. Αλλά εκεί πίσω από τον επιθετικό είναι και ο Τσικίνι. Είναι και ο Μασούρας που έχει παίξει και έχει πάει και καλά σε αυτή τη θέση και το αρέσει του Μαντιλίμπαρ. Και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με τον Μασούρα στην πορεία. Έχει αποκτηθεί, όπως είπα, ο Ζώτα Σίλβα. Έχει αποκτηθεί, ήρθε ο Ρόκα. Είναι ο Ζέλσον. Είναι ο Ροντινέι. Είναι ο Φορτούνης. Είναι ο Άντρε Λουίζ. Πόσα εξτρέμει να έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σωστό. Πώς είδες τον Άντρε Σίλβα.
1: Καλώς. Σε ένα διάστημα χάθηκε στο μάτς.
0: Λοιπόν... Πώς είδες τον Μπακούλα, Μπακούλα θα είναι.
1: Τον Μπακούλα, το είπα πριν, το είπα στην αρχή Διονύση μου.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω άλλα μηνυματάκια. Για την Κυριακή το είπαμε. Στείλτε παιδιά και άλλα μηνύματα για τον Ηρακλή.
1: Εκεί βγήκε ανακοίνωση από για τα εισιτήρια στο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Να ξέρουν και να ξέρουν οι φίλοι, επειδή είναι fan day και πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, δεν θα έχει εισιτήρια. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία για να μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Γιατί αν δεν έχουν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία και εμφανιστούν την πέρα του μάτς, δεν θα μπουν. Και το λέω από τώρα που είναι και νωρίς, που είναι 25.
0: Η Ηρακλή με την έλλειψη Ελλήνων και την ανάγκη για κεντρικούς αμυντικούς, δεν είναι παράλογο, λέει, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον Αλεξίου. Εντάξει, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Παιδιά, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι παράλογο.
0: Αν ασχολήθηκε και δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Όλους τους Έλληνες τους έχουν στη λίστα οι ομάδες. Όλους.
0: Okay.
1: Απλά ο Ολυμπιακός στην άμυνα έχει μείνει Ρέτσος, Μιρόλα, Σμαϊλόβιτς και Κάρμου. Και ο Κουτσίδης που είναι ο πέμπτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς θα ασχοληθεί για αυτόν.
0: Ο φίλος με ποιο το στυλ μοιάζει περισσότερο μουζακ. ΚΤΣ έτσι κίνιο.
1: Ο φίλης. Για το φίλη με ρώτησες.
0: Ναι, ο φίλης.
1: Ο Πίλης έχει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του, όπως και το ύψος και το στυλ όπως το βλέπεις. Δηλαδή έχει τις μπαλιές, τις τριαντάρες, τις διαγώνιες, τις οποίες τις έβγαλε αρκετές φορές και έχει και δυνατό. Και καλά πόδια τα οποία όσο περνάει ο καιρός, γιατί 19 ετών θα το δοκιμάζει και λέει. Έχει στυλ μπουχαλάκι.
0: Okay.
1: Όλοι, ξέρεις, η κορμοστασιά του, ο τρόπος, γιατί ο μπουχαλάκις μπορεί να έμει. Όταν πέρασαν τα χρόνια ήταν πιο αργός, ωστόσο όμως οι πάσες οι οποίες έβγαζε η διαγώνιση στις σαραντάρες, τι σημάσαι Διονύση που το συζητάσαμε.
0: Ναι, πολλές φορές το έχουμε πει.
1: Βέβαια. Την έχει, το έχει αυτό το στυλ. Θέλει δουλειά το παιδί.
0: Καλά, σίγουρα. Ο Πάνος, ας πούμε, λέει ότι έχει μέλλον πολύ το παιδί.
1: Να φαίνεται. Πάνω
0: στον Τινάρτα. Ένας άλλος σε ρωτάει αν έφαγες, αν πρόλαβες.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Γιατί εδώ κλείνουν μέσα και σε χωριά εδώ πέρα τώρα. 10 η ώρα έχουν κλείσει.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποιο μέρος είπαμε είσαι?
1: Εγώ είμαι περίπου 17 λεπτά, 18 από το Ρότερνταμ.
0: Πώς λέγεται?
1: Με το αυτοκίνητο, αν δεν κίνησε. Στο Βλαρντίνγκεν.
0: Βλαρντίνγκεν.
1: Ναι, είμαι, να σου τόσο να καταλάβεις, 10 λεπτά από τον Τζέλφ.
0: Μεγάλο μέρος ή μικρό?
1: Εντάξει, όταν είναι και...
0: Κομόπολη, ας πούμε.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Πάντως είναι το Βλαρντίγκεν, έχει τη δική του περιοχή και μετά πηγαίνεις και στο Σχίντα που είναι πιο, λίγο πιο έξω. Καλό πάει, είναι ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι το...
0: Στο Σίνταμ πότε πήγαμε, πώς πήγαμε.
1: Απλά δεν έχει πολλές επιλογές για, για φαγητό.
0: Στο Σίνταμ πρέπει να πήγαμε φέτος εσύ. Το πρώτο φιλικό ήταν εκεί νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
1: Στο Σίνταμ.
0: Ε?
1: Έχει γήπεδο στο Σίνταμ.
0: Πρέπει να έχει, ναι, πρέπει να έχει ένα έξω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο φιλικό?
0: Με τη Χέλμοντ.
1: Περίμενε. Γιατί μετά στο δωμάτιο. Όχι, το κοιτάζω από περίεργεια.
0: Νομίζω ήταν στο Σύνταμ. Κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Η Άγγλια Ολυμπιακός έχει πέντε το κλασάτα μαζί με τον Κουτσίδη που είναι hot project. Βλέπεις σε κάποιο μάτς σχήματα με τρία στόπερ. Νομίζω ότι έχεις απαντήσει ότι δεν το έχει δοκιμάσει.
1: Καθόλου. Mm. Καθόλου.
0: Πώς βλέπετε αλλιώς τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέχρι τώρα ενδιαφέρον θα έχει να πει ο καθένας για την αντίπολη ομάδα. Δεν έχω παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό καθόλου. Βασίλη Βούλα, οπότε δεν έχω και να σου πω. Δεν τον έχω δει καθόλου. Γιατί τώρα, ξέρεις τι γίνεται το καλοκαίρι που λείπουμε προετοιμασίες. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις ομάδες που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Μην νομίζεις ότι έχεις και το χρόνο να δεις. Δεν έχω δει.
1: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Και εγώ, ας πούμε, δεν έχω καμία εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Καμία.
0: Είδες. Μόνο στιγμιότυπα έχω δει από τα φιλικά και Ολυμπιακού και ΑΕΚ μέχρι εκεί. Με τα στιγμιότυπα τώρα τι άκρη να βγάλεις. Mm. Που και πάλι φιλικά είναι και μάτς να δεις.
1: Στο Μάουρικ έπαιξες στο πρώτο φιλικό διονύσιο.
0: Στο Μάουρικ, το Σύνταμ που κάτι μου λέει. Και προσπαθώ να θυμηθώ. Θα το θυμηθώ. Μήπως με τον Άγιαξ. Θα το δω. Κάτι μου λέει. Δεν θυμάμαι. Όχι με τον Άγιαξ. Όχι με τον Άγιαξ ήταν στο... Εκεί που πήγε ο Ολυμπιακός και έκανε προετοιμασία. Στο Βέστερλο. Και δεν πηγαίνατε.
1: Στο Έρμελο. Στο Έρμελο. Το έχεις μπερδέψει.
0: Στο Έρμελο.
1: Στο Έρμελο. Ναι.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι. Κάτι μου λέει το όνομα. Μη σου πω ψέματα.
1: Μαγνητάκι δεν μου έφερες ποτέ από το Έρμελο.
0: Δεν σου έφερα γιατί δεν πήγα. Έκατσα 10 λεπτά. Και φύγαμε για το μάτς. Αυτά. Εντάξει φίλε μου. Λοιπόν πήγα να ξεκουραστείς, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε σε επαφή. Γεια σου Ήρα μου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι θα επιστρέψουμε με γραμμές ανοιχτές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Απαγορεύεται, λέει, και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες.
6: Έχω το λόγο, κύριε. Πάμε. Ιδού.
7: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
5: Που λέμε Μητροπολίτες.
8: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις δύο πατέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
9: Τι κολλάρα έβαλε ο...
10: Στους μπαίνεις στο 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
11: Μπα, τι μπα, μπαμνιες.
12: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις...
13: Α, ανατριχιάσαμε.
12: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
13: Ο Κωστάκης.
14: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
15: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
16: Πιέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
15: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
17: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
18: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
16: Νικολάκη!
18: Η οικογένειά του στο Twitter.
17: Δεν ήταν πολύ συγγνώμη, ωραίο αυτό που είπες,
18: συγγνώμη,
17: φίλε.
18: Συγγνώμη,
17: ήταν λίγο μακάβριο.
18: Συγγνώμη, συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
17: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
18: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
13: Ανατριχιάσαμε.
16: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε στον πρώτο φίλο για απόψε. Καλησπέρα και στον Βίρονα τα Χανιά. Καλησπέρα, φίλε.
1: Έλα,
0: Γιάννη. Γιάννη, πάλι δεν ακούγεσαι καλά. Κάτι κάνεις.
1: Επιστροφή έχω, επιστροφή. Κάτσε λίγο.
0: Λέω, δεν ακούγεσαι και καλά.
1: Τώρα.
0: Για που μιλά.
1: Έλα, καλύτερα.
0: Για πάμε.
1: Κλείσα, ξαναπάρω. Έχω επιστροφή, εγώ έχω επιστροφή από εσάς.
0: Για ξαναπάρω. Έχουμε φίλο. Ναι.
2: Ναι, κοπλάω.
0: Ναι, ναι, καλησπέρα.
2: Ολυμπιακός είμαι.
0: Το όνομά σου, φίλε μου.
2: Παναγιώτης λέγομαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εγώ τα έχω πει στον Ηρακλή πολλές φορές. Πότε θα καταλάβουμε στον Ολυμπιακό να μην μαζεύουμε κάθε χρόνο 10 και 15 παίχτες.
0: Να μην.
2: Να μην μαζεύουν στον Ολυμπιακό κάθε χρόνο 10 και 15 καινούργιους παίχτες.
0: Ναι.
2: Εμένα η πρότασή μου ποια είναι, τα έλεγα και στον Ηρακλή πόσα χρόνια. 3 παιχτάκια από τις ακαδημίες. Για φέτος να σου πω. Τον είδες στο φίλι.
0: Όχι, δεν έχω δει. Δεν...
2: Μια χαρά παίχτες. Παιχταράς. Λοιπόν, τον κρατάς και τον Κουτσίδη. Γιατί ο Κουτσίδης πέμπτος στόπερ. Τέταρτος στόπερ. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε, έδωσε πάλι 15 εκατομμύρια να πάρει στόπερ. Έδωσε 9 στον Κάρμο και 6 στον άλλο τον Σμαϊλόβιτς. Ένα να τους δυο θα πάρεις. Εκτός αν φύγει ο Πιρόλα, έτσι. Εντάξει, εκεί αλλάζει, οκ. Okay. Τέταρτον τον Κουτσίδη, όχι πέμπτο. Να δυο μικροί από τις ακαδημίες. Και ακόμα ένα να πάρεις, να κρατήσεις 3. Ο Ολυμπιακός τι θέλει αυτή τη στιγμή. Άλλους 3 παίκτες σαν τον Ζώτα Σίλβα. 3 παίκτες επίπεδου Αγγλίας. Ούτε το Μάτσα που έφεραν πέρσι, ούτε το Στρεφέτσα, ούτε τον άλλο από τη Β' Πορτογαλίας που τους έδωσαν 4 εκατομμύρια. Χωρίς λόγο κάθε χρόνο τις ίδιες βλακίες κάνουμε. Τις ίδιες βλακίες. Λοιπόν, κάθονται όλοι λένε, Έλληνες, Έλληνες, να πάμε το Γιαννούλη. Τι να τον κάνεις ρε φίλε το Γιαννούλη 31 χρονών. Οι Έλληνες που είναι στις ακαδημίες σου, 2 παίκτες μπορεί να ανεβάζεις κάθε χρόνο, φτάνουν. Κι άλλους 2 που έχεις, τέλος. Τι άλλο θες. Έτσι δεν είναι. Είναι παράλογο αυτό.
0: Δεν είναι τόσο απλό, φίλε μου. Πρέπει να βγάζεις παίκτες από την Ακαδημία, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει σταδιακά αυτό να γίνεται. Δεν μπορείς μια ομάδα και κυρίως μεγάλη ομάδα πρωταθλητισμού να βασίζεται σε ρόλο, πώς να το πω, να έχει ενεργούς στο ρόστερ κάθε χρόνο 4 από την Ακαδημία καινούριους. Δεν είναι απλό.
2: Εντάξει, δεν μπορείς. 2 φτάνουν. Βάλε και τους 2 περσινούς. Δηλαδή
0: το Ολυμπιακός το κάνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σου θυμίζω τον Μουζακίτη, σου θυμίζω τον Κοστούλα. Το Τζολάκι.
2: Εσύ δεν το κάνω όμως και την πάτησε.
0: Πήγε δεν πάει όλοι... κάθε χρόνο. Δεν είναι κάθε
2: χρόνο. Ναι, ξέρεις τι έκανε ο Ολυμπιακός. Πήγε με 4,5 εκατομμύρια το Μάντσα. Ποιος είναι ο Μάντσα ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Τα έλεγα 100 φορές.
0: Okay, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις κάθε χρόνο αυτό με τους νέους.
2: Μα είχες το Κουτσίδι έτοιμο. Τον πέταξες, είχες τον Πλεμονίδη. Γιατί τον πετάς τον Πλεμονίδη.
0: Okay.
2: Τι παραπάνω έχει ο Στρεφέτσα. Τίποτα. Αυτός τώρα ο Αντρέ Λουίζ. Δεν με εκπεκταράς. Σοβαρά μιλάμε ρε παιδιά. Έχουμε δει τα εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Αυτός τώρα είναι εξτρέμ. Και όλα αυτά τα παραμύθια, 20 εκατομμύρια τα πουληθεί, έτσι τα λένε. Θα πάει αυτός τώρα ο παίκτης να παίξει Μπενφίκα. Έχετε πάρει, Ηρακλή, έχεις πάρει, θα πάρει τι παίκτης.
0: Ο Ηρακλής δεν έδωσε, δεν έφυγε.
2: Ναι, εντάξει. Μπορεί να ακούει.
0: Δεν ακούει τώρα.
2: Θα πάρει τώρα αυτό το παίκτη 20 εκατομμύρια Μπενφίκα. Κορόιδο είναι Μπενφίκα. Δεν λέω ρε παιδιά τώρα. Τι έχει αυτός ο παίκτης. Μόνο ταχύτητα στο μεγάλο χώρο έχει. Τρίπλα δεν έχει. Σέντρα δεν έχει. Μπάλα μεγάλη δεν ξέρει. Τέλος πάντων, εγώ το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός πρέπει να ανεβάζει 2-3 παίκτες μικρούς ή ό,τι καλό υπάρχει από την Ελλάδα, όπως ο Τσάπρας, ο Παναγκός, όπως ο Τετέι. Και αυτοί είναι Έλληνες. Εντάξει, θα πληρώσει για αυτούς, δεν λέω, τις μικρούς ή ό,τι καλό υπάρχει από την Ελλάδα, όπως ο Τσάπρας, ο Παναγκός, όπως ο Τετέι. Και αυτοί είναι Έλληνες. Εντάξει, θα πληρώσει.

0: Ο χειρότερος παίκτης πέρσι ανανέωσε χωρίς λόγο. Ξεκινάει προετοιμασία, πρώτη μέρα θλάση. Καληνύχτα. Πάμε παρακάτω. Είστε δεν είναι, παιδιά.
1: Έγινε, φίλε μου, έγινε. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, μια χαρά.
1: Έχουμε. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, φίλε μου.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, τα λέω μήπως και ακούσει ο Ηρακλής.
1: Δεν ακούει ο Ηρακλής τώρα, παιδιά.
2: Μπράβο. Για τον Ολυμπιακό. Έτσι πλύνθηκε και άρα μια τάκτος ερημένη.
1: Πώς?
2: Η ομάδα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Όταν ο Μεντιλίμπαρ σου ανέδεξε και έχεις δίκιο να σου αναδείξει έναν τζολάκι, από δύο χρόνια πριν λήξει το συμβόλαιό του, τον καλεί σε συζήτηση και τον ανανεώνεις για τέσσερα χρόνια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Δεν το αφήνεις για τον τελευταίο χρόνο.
1: Ναι.
2: Ακούγομαι, Διονύση, έτσι.
1: Ακούω, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γιατί τον άφησε τελευταίο χρόνο? Για τα μανατζέρο παιχνίδια με τους μανατζαρίους που έχει
1: το
2: μπλέξει.
1: Δεν ξέρει κανείς αυτό. Μπορεί, ρε παιδιά, να μην...
2: Με τους μανατζαρίους που έχει μπλέξει, τον άφησε τελευταίο χρόνο για να τον πουλήσει, για να πάρει κάποια χρήματα, αδιαφορώντας αν η ομάδα χάσει στη θέση ένα τερματοφύλακα που δεν ξέρουμε αν μπορεί να βρει. Και από τον τερματοφύλακα ξεκινάει όλη η ομάδα. Διότι αν έχεις ένα εισπράκτορα και αρχίσεις και σου τρώει τίποτα γλαπάτσες, θα καταλάβεις τι γίνεται. Και τώρα έχουμε αρχίσει να ψάξουμε για τον Ορτέγκα, λέει. Να ψάξουμε, λέει, να ξαναφέρουμε από τη Γούλφς τον, πώς το λέμε, το συνταξιούχο του Μέντες, έτσι δεν λέγεται. Το συνταξιούχο του Μέντες στον Τόσα, επειδή πριν 5 χρόνια που τον είχαμε ήταν καλός, ναι, αλλά τώρα είναι μετά από 5 χρόνια. Λοιπόν, ψάχνουμε για την Παραγουάη, μήπως έρθει ο άλλος. Λοιπόν, μία λύση υπήρχε, αλλά θέλει λεφτά και δεν θέλει να τα δώσει ο Μαρινάκης. Ο Μανδάς, που είναι και Έλληνας. Με άκουσες το όνομα που είπα?
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Μανδάς ήταν η μόνη περίπτωση που μπορεί να σου αντακαταστήσει το τζολάκι. Γιατί είναι νέο παιδί, γιατί είναι Έλληνας, γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και γιατί έχει στοιχεία να σου κρατήσει την ομάδα. Πουλάς τον παίχτη τελευταία στιγμή, χωρίς να το ξέρει, δηλαδή δεν είπε, κεραυνός είναι θρία, δεν ήξερε κανένας ότι θα αφήσει το τζολάκι να φύγει. Γιατί άφησε τελευταίο χρόνο να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Λοιπόν, θα πάρει κάποια χρήματα, αλλά η ομάδα τι θα κάνει όταν δεν έχει τερματοφύλακα και αρχίσουν οι εισπράξεις. Και τέλος, γι' αυτό που λένε ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές, λέει, γιατί έχουμε, λέει, θα κάνει το γήπεδο. Ναι, αλλά το γήπεδο θέλει και ομάδα. Διότι το καλύτερο γήπεδο, το τριώροφο που θα κάνει, αν δεν έχει ομάδα, οι μισές κερδίδες θα είναι άδειες. Δεν θα πάει όλος να κάτσει στο γήπεδο μόνο για το γήπεδο και χωρίς να έχει ομάδα. Και ομάδες δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει. Έχουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Διονύση, επειδή συνδέθηκα τώρα, υπάρχει περίπτωση να καλύψω το κενό μου. Πάλμερ, ώστε να μην κάνει μεταγραφή εκεί. Είναι ανοιχτό, θα το δούμε, φίλε μου. Ο Πάλμερ δεν ήταν σκομμένος, να θυμίσω. Ο Πάλμερ ήταν τραυματίας και δεν έκανε θεραπείες γιατί είχε μια βαριά θλάση. Βέβαια, είχε έρθει πρόταση από την Τουρκία για τον Πάλμερ, την οποία την απέρριψε ο παίκτης. Θα το δούμε τώρα, θα το δούμε το θέμα αυτό. Είναι ακόμα ανοιχτό. Αν θα πάρει άλλον παίκτη ή όχι, είναι ανοιχτό. Λοιπόν, πάμε, ναι. Ναι. Τι γίνεται, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Καλώς στο συνάδελφο.
3: Καλησπέρα, Διονύση, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά κι εγώ. Είναι τελευταία εκπομπή σήμερα?
1: Όχι. Έχουμε ακόμα.
3: Α, έχει μια εβδομάδα.
1: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα.
3: Α, ωραία. Πάνε και ο Ηρακλής ή όταν επιστρέψει?
1: Ο Ηρακλής επιστρέφει πιο μετά. Ούτε θυμάμαι να σου μιλήσεις πότε επιστρέφει.
3: Ωραία, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πιστεύω που βγήκε ο κύριος Αλαφούζος πρόεδρος της Super League.
1: Mm-hmm.
3: Να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάντα με γνώμονα το σωστό, το δίκαιο και το τίμιο. Πάντα έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Όσον αφορά την τεσσάρα που φάγαμε,
1: mm-hmm,
3: αυτό ήταν ανησυχητικό για μένα.
1: Ήταν κάτι εμφάνιση. Βασικά ήταν

0: Χαλαρή εμφάνιση.
1: Χαλαρή.
0: Κυρίως ανασταλτικά.
1: Και δεν πιστεύω ότι ήταν τα βαριά τα πόδια και τέτοια για τις προπονήσεις.
0: Σίγουρα είχαν κουράσει, γιατί το έζησα από κοντά. Δεν ήταν έτσι.
1: Αλλά δεν μπορεί να τρώσει 4 αντίγραμμα.
0: Μπαμ, μπαμ, 24. Βέβαια. Σήμερα ο Νίστρο του έδειξε βίντεο από όλα αυτά τα λάθη και μάλιστα καλούσε και ξεχωριστά παίκτες στο γραφείο του για να του δείχνει επιπλέον βίντεο μαζί με τους συνεργάτες του. Γι' αυτό είναι η προετοιμασία τώρα. Για να τα διαστώνεις αυτά, να τα βλέπεις, να τα δουλεύεις.
1: Αλλά είμαστε μια εβδομάδα πριν το κρίσιμο μάτς, γιατί είναι κρίσιμο μάτς. Στην
0: μεταξύ της Πάξης έφαγε 4, από την Αυστρία.
1: Τι γίνεται. Έφαγε 4,
0: Ναι, ναι, 4-1.
1: Από την Αυστρία.
0: Από την Αυστρία Βιέννης.
1: Φιλικό.
0: Φιλικό, φιλικό.
1: Είναι εντάξει, αλλά πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Πρώτα έξω δεν παίζουμε, Διονύση.
0: Ναι, πρώτα έξω.
1: Ποια ώρα, ξέρουμε ποια ώρα.
0: 9 και 9.30.
1: 9 το πρώτο παιχνίδι, 9.30 το δεύτερο. Στο ΑΚΑ,
0: Σωστά. 9 το μάτς στην Ουγγαρία, 9.30 ρεβάν στο ΑΚΑ.
1: Βλέπω ότι τώρα έχουμε πρόβλημα λίγο στην άμυνα. Βέβαια ήρθε ο Μπαμπρότσε, δεν είναι. Αλλά δεν παίξει αυτά τα παιχνίδια.
0: Θα παίξει, γιατί δεν παίξει. Κανονικά έχει κάνει. Θα το κρίνει ο προπονητής, αλλά θα μπει στη λίστα. Έχει κάνει
1: θα μπει στη λίστα, αλλά για τα επόμενα.
0: Όχι, λίστα, τώρα για τα μάτς με την Πάξη.
1: Για τα μάτς αυτά, ναι.
0: Η λίστα αλλάζει μετά.
1: Είναι καλός ο Μπρόκελ, είναι ο γνωστός Μπρόκελ που λέμε, όχι.
0: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, εξ αρχής εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Τον παίρνει.
1: Εντάξει, ο Ίγκας ο κρίμα ο Φουκαράς.
0: Ναι.
1: Ό,τι χειρότερο να ξεκινάς τη σεζόν και να μην είσαι στη σεζόν. Ό,τι χειρότερο. Καλή δύναμη να έχει και κουράγιο. Να τον προσέξει και η διοίκηση.
0: Να δεν καταφέρει να γυρίσει δυνατός.
1: Και να γυρίσει δυνατός. Τώρα με το οκτάρι τι γίνεται, θα βάλει το τσέρνι λογικά.
0: Οκτάρι τώρα μετά τα μάτσε. Κάτσε τώρα έχουμε τα μάτσε με την Πάξη. Τώρα εκεί θα επικεντρωθεί η ομάδα.
1: Με τον Γιάντσον γίνεται κάτι, γίνεται, προχωράει κάτι, έχει μείνει στάσιμο.
0: Όχι, στάσιμο είναι, δεν ξέρω τώρα αν θα προχωρήσει μετά κάτι, θα το δούμε. Αλλά τώρα θα βάλει ένα φρένο ο Παναθηναϊκός. Ή τέλος πάντων δεν σημαίνει δεν θα κοιτάζει για μεταγραφές, αλλά τώρα θα κοιτάξει τα μάτσε με την Πάξη. Και μετά τα υπόλοιπα.
1: Και πέντε και δεν λες για τον μπάσκετ να πω πήραμε playmaker.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα
0: Όχι ακόμα.
1: Ακούγεται τίποτα ξέρεις από το ρεπορτάζ του μπασκετικού.
0: Δεν ξέρω. Πάντως του Καμπάτσο που ακούστηκαν διάφορα δεν παίζει. Ή τόσο που αυτό λένε οι συνάδελφοι μπασκετικοί. Θα δούμε θα κάνει εκεί.
1: Χρειαζόμαστε να κάνει έναν και σε μια καλή ηλικία, έτσι, όχι 35-36, να πάρουμε ένα... Αλλά και ο Μωραΐτης, αν τον προωθήσει το Μωραΐτη και το φτιάξει ο Λουζότς.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, Διονύση, καλό Σαββατοκύριακο και
0: να
1: καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Yeah. Ναι.
2: Γεια, Διονύση, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον.
2: Τι γίνεται, καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε μου.
2: Φίλε, τώρα στα δημιουργικά. Λέγατε για ένα παίκτη του Παναθηναϊκού Μπαντού, Ντουμπά. Και λέγατε ότι είναι αμυντικός. Λέγατε ένα σωρό πράγματα, ξέρω εγώ, που έχει σχεδόν καλά. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρει να μαρκάρει.
0: Όχι, δεν ξέρει να μαρκάρει επαγγελματίας παίκτης. Ή έχει πρόβλημα.
2: Στο μαρκάρισμα.
0: Θα σου πω. Ο Ντουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει ένα μάτς και να τρίβει τα μάτια σου. Και ξαφνικά μετά τρεις φάσεις να τις χάσει.
2: Καλά, αυτό το έχουν πολλοί, αλλά yeah. Όχι λίγο το φιμπηδικάει.
0: Εγώ τι λένε τώρα, εγώ θα ήθελα να πάρει κι άλλο αμυντικό.
2: Ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι από τα μειονεκτήματά του το μαρκάρισμα. Γιατί
0: δεν
2: το
0: είναι aggressive stopper.
2: Είναι στόπερ, δεν τον έχω δει, δεν θα σου λέγα.
0: Ίσως έχει θέματα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Καταρχήν για τον Τζολάκη που άκουσα τον προηγούμενο για τον Μανδά. Η Λάτσιο ζητάει κάτι δεκάδες, όχι δεκάδες, πάνω από 10 εκατομμύρια για τον Μανδά. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Μακάρι να τον έπαιρνε, αλλά στοιχίζει πολύ ο Μανδάς. Αν τον είχε πάρει από εδώ που ήταν στην Ελλάδα, ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίρνει τον Χριστό Γιώργο του Όφη. Ανοίξει τον Παναθηναϊκό αυτός. Ξεκίνησα τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Ανοίξει τον Όφη. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν παίρνει αυτόν τον τερματοφυλάκα. Επειδή τον λένε Χριστό Γιώργο. Λοιπόν, να πω για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας αυτή τη στιγμή θα στοιχίσει στον Ολυμπιακό τα ίδια λεφτά που στήξε στον Παναθηναϊκό. Πώς το λένε τον Μπακ, από τον Λιβαριακό.
0: Τσαπράς.
2: Μπράβο. Θα πάει τα ίδια λεφτά. Αυτή τη στιγμή όμως ο Σαλιάκας πιστεύω ότι είναι καλύτερος από, από τον Τζάμπρα. Είναι 30 χρονών. Αυτό το παιδί δεν ξέρω μάλλον το όνομά του επηρέασε τις ελληνικές ομάδες και δεν τον πήρανε. Να πω ότι ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
2: είναι πάρα πολύ καλός παιχτής.
0: Στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.
2: Μπράβο. Ξέρει πολύ καλή μπάλα. Έχει πολύ καλό δεξί πόδι. Πάρα πολύ καλό σουτ και έξω από την περιοχή. Τώρα πάλι τα ξανάβλεπα για να τα θυμηθώ. Και πιστεύω ότι θα παίξει. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Αλλά θέλω να πω ότι πες ότι δεν ήταν ο Σαλιάκας, δεν ήταν αυτός που περίμενε. Θα πάει ο Ολυμπιακός δηλαδή και το κάνει συνέχεια αυτό. Χάνει παίχτες γιατί του φαίνεται, ξέρω εγώ, ότι ο Λεβαδιακός ή ο εκάστοτε Λεβαδιακός ζητάει πολλά. Και μετά πάει και παίρνει παίχτες απ' έξω, τους πληρώνει πιο ακριβά και έρχονται εδώ και έχουμε πει δεν φοράνε ούτε τη δεύτερη εμφάνιση, όχι την τρίτη. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ καλός οι παίχτες που έχει φέρει από τη... και κάνουν προετοιμασία τώρα. Μου αρέσει και ο Κουτσίδης. Αυτό το φίλο δεν τον ήξερα, αλλά δεν πάω στο Ρέντι να παρακολουθώ τους μικρούς. Και αυτός είναι πολύ καλός παίχτης. Αφού δεν βγαίνουν οι μεταγραφές λοιπόν, το μόνο καλό είναι ότι θα προσεχθούν περισσότερο αυτά τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλή γενιά. Για τον Αντρέ Λουίς που λέγατε, δεν θυμίζει Μπατίστα ρε φίλε. Ο διασκελισμός του τουλάχιστον, η τρίπλα του το...
0: Λούπι, ναι,
2: γιατί και ο Μπατίστα δεν είχε καμιά κλειστή τρίπλα, εντάξει. Ναι. Αλλά είχε φτάσει.
0: Εκτάρα.
2: Τον έχω δει Διονύση από κοντά. Είχα πάει στο Ρέντι τότε που είχε πρωτοέρθει. Ρε φίλε, νόμιζες ότι βλέπεις, τι να σου πω, ένα άγαλμα.
0: Α, ναι.
2: Ένα
0: Λουναξή,
2: τρομερό κορμί.
0: Λουναξή, είναι ακόμα έτσι, ακόμα. Δεν μπορεί να είναι όπως ναι. Είναι στα 25 του. Αλλά αν το δεις, λες είναι αγέραστος.
2: Ναι ρε φίλε, είχα πάθει πλάκα. Λέω,
0: όχι, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεις ο άνθρωπος,
0: λες
2: δηλαδή,
0: τώρα.
2: Ναι.
0: Αγέραστος. Να είναι καλά άνθρωπος.
2: Βέβαια, εννοείται. Εντάξει, παίζει ρόλο το σκάρι, παίζουν πολλά.
0: Αυτό
2: για μένα είναι το
0: σκάρι
2: το,
0: δείχνει...
2: το αυτό, ναι. Και να προσέχει, εντάξει, εννοείται. Αυτός ο Αντρέ Λουίς ρε φίλε είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω με τον Ολυμπιακό τι γίνεται. Τώρα άμα έρθει και για αυτό να και πάρει άλλα 20 και πάρει και άλλα 20 από τον Τζολάκη, είχε φτάσει στα 30-35 λέγανε. Θα πας κοντά 100 εκατομμύρια. Προχθές άκουσα αν ισχύει αυτό, δηλαδή είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Ακούς και εσύ τι γίνεται με αυτό το Στάνιτς. Έτσι. Έχει φτάσει ο Ολυμπιακός να δίνει 8-9 εκατομμύρια. Τελευταία άκουσα ότι χάλασε η μεταγραφή. Ή αν όχι την τελευταία φορά, την πρώτη τελευταία, γιατί ήρθε λέει αυτός και ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ παίρνει λέει 300.000 στη Λουντογκόρετς. Κάτσε ρε φίλε. Είναι πιο ακριβή μεταγραφή. Τι θα του πεις, πάρε 700.000. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν ισχύει, έτσι, γιατί σου λέω αυτό, άκουσα από δημοσιογράφο. Από ρεπόρτερ. Ότι χάλασε, λέει, γιατί αυτός έπαιρνε 300.000 και ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, του δίνεις 10 στην ομάδα, πόσα θα του δώσεις αυτήν. Δεν το καταλάβω. Εσένα τι σου φαίνεται παράλογο αυτό που λέω.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Εδώ κάνεις ανανέωση, δηλαδή ανανεώνεις ένα παίχτη και του δίνεις, ας πούμε, πάει ρήτρα στο, ξέρω εγώ, στο Θεό, αλλά είσαι αναγκασμένος να του δώσεις και λεφτά αυτού νου. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θα δούμε. Καλές μεταγράφες έχει κάνει. Πιστεύω θα φύγει ο Πυρόλα. Είμαι κατά 90% σίγουρος, γι' αυτό έχει μαζέψει και τόσα μπάκα εκεί πίσω. Πρέπει να πάρει ένα καλό τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, εγώ από αυτούς που δεν τους ξέρω τους άλλους, έχω δει το ΣΑ. Αν φέρει αυτό ένα, είναι καλός. Τώρα, να δούμε, λένε για τον Πόποβιτς. Πάντως εγώ επιμένω στον Χριστογιώργο και δεν ξέρω γιατί δεν πάνε να τον πάρουν το παιδί αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια Διονύση, να είσαι καλά.
0: Καλή να σε καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Ναι. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καθόλου. Έλα. Όχι. Πάμε, επόμενος. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, φίλε μου, θα μιλήσω στο ραδιόφωνο σου. Τι γίνεται. Πάμε, επόμενος. Δεν έχουμε. 2-195-79-283-4-5. Ήρθε φίλος. Χαίρετε. Χαίρετε. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε.
4: Έχουμε φιλό. Πάρτε τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε με τους τρεις τελευταίους. 2-10-95-79-2-83-4-5. Ναι.
5: Καλημέρα, Διονύση.
4: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Καλά, καλά, εσύ?
5: Καλά, Βαγγέλησε. Το Βαγγέλησε με.
4: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
5: Ναι, σε ακούω καλά.
4: Ναι, ναι, κι εγώ, μια χαρά σε ακούω.
5: Ναι, ναι, σε ακούω.
4: Κι εγώ σε ακούω.
5: Ναι, εδώ είμαι.
4: Κι εγώ εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
5: Με ακούς?
4: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
5: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
4: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη. Βαγγέλη, ακούς? Βαγγέλη. Δεν θέλει ο Βαγγέλης. Έχουμε γραμμή. Για ξαναπάρτε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ε... 2-10-95-79-283-4-5. Βάλε τραγουδάκι μέχρι να πάρει κάποιος. Εδώ είμαστε. Παίρνει τηλέφωνο. Και τα... Α, ήρθε. Ναι. Ναι.
5: Καλημέρα, Διονύση.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Τώρα μ' ακούς,
4: Σ' ακούω, ναι, σαν και πριν σ' ακούγα.
5: Okay. Εγώ δεν ξέρω, κάτι έγινε και δεν είναι. Λοιπόν, μια ερώτηση θα σας κάνω, δεν θα σε ενοχλούσα.
4: Έλα.
5: Για πες μου κάτι, προχτές δεν το σχολίασε κανένας αυτό με τις εκλογές για τη Super League.
4: Ναι.
5: Ο κύριος Μαρινάκης, όταν είπε η ΕΠ ότι εγώ θέλω πρόεδρο, να βγάλουμε πρόεδρο, και είπε ότι θα ψηφίσουν, ότι θα ψηφίζανε τέλος πάντων, αν ψήφιζε τον Αλαφούζο ήταν πραξικόπημα. Αν ψήφιζε τον κύριο Μαρινάκη, τι θα ήταν? Γιατί αυτή η κουβέντα βγήκε από το στόμα του κυρίου Μαρινάκη.
4: Εγώ ήμουν υπέρ της, δηλαδή εμένα μου άρεσε, να σου είμαι ειλικρινής, που δεν με απασχολεί και η προεδρία, αλλά τη Super League.
5: Ούτε
4: αλλά
5: και εμένα με απασχολεί.
4: Εγώ εμένα, από τη στιγμή που δεν έβγαινε άκρη, ήμουν υπέρ της λύσης της ΕΠΟ που είπε ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης.
5: Σωστό.
4: Ναι.
5: Σωστό κι αυτό.
4: Ναι.
5: Και το αρνήθηκε.
4: Ναι,
5: και
4: το
5: μετά η ΕΠΟ λέει, αύριο θα ψηφίσω κι εγώ.
4: Ναι, ναι, το ξέρω.
5: Και όταν κατάλαβε ότι θα ψήφιζε τον κύριο Αλαφούζο, λέει ένα χρόνο ο καθένας για να αποτρέψει. Όχι, όχι. Εμένα αυτό με πείραξε είναι όχι γιατί γύρισε τούμπα, το απραξικόπημα. Με αυτούς τους τρόπους ένας πρόεδρος μιας ΠΑΕ από ένα συνεταιρισμό όπου είναι 14 ΠΑΕ, πόσες είναι 12, δεν βγαίνουν από το στόμα σου πραξικόπημα. Ποιο είναι το πραξικόπημα? Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό μιλάμε για τη βία στα γήπεδα. Εντάξει. Δηλαδή δεν έχει μάθει να χάνει σε μια ψηφοφορία δημοκρατική ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Όσα χρόνια διοικούσε ο κύριος Κόκαλης το ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε κανένα για πραξικόπημα? Όχι. Λοιπόν, δεν άκουσα κανένα δημοσιογράφο να κρίνει, να κατακρίνει.
4: Εγώ την είπα την άποψή μου, ότι για μένα είναι λάθος αυτό.
5: Δεν είναι θέμα άποψης,
4: έπρεπε εξ αρχής...
5: Να κατακριθεί.
4: Αυτό σου λέω. Έπρεπε εξ αρχής ο καθένας να πει ότι θέλει, έτσι την άποψή του. Η άποψή μου είναι ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ συμφωνούσα από τη στιγμή που δεν βρισκόταν άκρη αυτό που είπε η ΕΠΟ, ελάτε εδώ παιδιά, ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Να τελειώνουμε.
5: Σωστό. Τελείωσε. Σωστό, δίκαιο. Αλλά όχι, εγώ. Μα δεν είστε μόνο εσύ, κύριε. Μπορεί να θέλει να βγει ο πρόεδρος της ΑΕΚ.
4: Okay.
5: Πρόεδρος της Super League. Μπορεί να βγει ο άνθρωπος από το Λεβαδιακό, από το Παρσεραϊκό, δεν ξέρω από πού, τέλος πάντων. Φίλε, δημοκρατικά πράγματα. Αυτό είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό σε πήρα για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τα καλά τις επόμενες μέρες. Όχι, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να το πιστεύω. Βλέπω ότι κάνουν σωστές κινήσεις, έχουμε καλό τεχνικό διευθυντή, ένα προπονητή που κάπως μου αρέσει, θα δούμε μας, αλλά θα φανούν στο χορτάρι όλα αυτά. Δεν είναι να λέμε το ένα και το άλλο. Εντάξει, πήρε το Φαμπρόκελεν, πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση κι αυτή. Με κατάλαβες, όλα θα δείξουν από την άλλη εβδομάδα, Διονύση μου. Καλό καλοκαίρι να ξέρω, φίλε.
4: Okay, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Πάμε παρακάτω, έχουμε. Ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Έλα, Διονύση, κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
6: Καλά. Εγώ θέλω να πω κάτι για την προεδρία Σούπερ Λίγκα και τέτοια. Πώς γίνεται ο κύριος Αναφούζος να συσπηρώνει πάντα τον κόσμο εκεί που ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν κατά τον Μαρινάκη με την Πυρακαλή και τέτοια και έχει συσπηρώσει τώρα τον κόσμο του Ολυμπιακού υπέρ του Μαρινάκη, υπέρ του Ολυμπιακού και αυτό για τον Ολυμπιακό είναι καλό. Δηλαδή τώρα συγκεντρωθήκαν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και δεν καταφέραν να βγάλουν πρόεδρο. Δεν καταφέραν να περάσουν τον Μαρινάκη. Και αυτό το λένε νίκη, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πάντως εγώ έχω να πω ότι οι 7 ομάδες που ψηφίσανε καλά τον Μαρινάκη, όταν έρθουν στο Καραϊσκάκη πρέπει να μάθουν τι εσύ Καραϊσκάκη. Όχι βία, δεν το ξεκαθαρίζω.
4: Δεν φίλε, άστο το, αυτά είναι συμφέροντα των επιχειρηματιών. Μην μπλέκει ο κόσμος με αυτά. Προφανώς ο κάθε ένας όταν βάζει υποψηφιότητα θέλει να βγει. Και ο Γιάννης Αλαφούς θέλει να βγει. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να βγει. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε. Άκουσε με λίγο. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε άκρη, πρότεινε η ΕΠΟ. Δεν με ακούς. Πρότεινε η ΕΠΟ να βγει ο ένας τη μία χρονιά, να βγει ο άλλος την άλλη χρονιά. Ο Μαρινάκης δεν το δέχτηκε και έγινε διαδικασία και ψηφίστηκε ο Γιάννης Αλαφούς. Ωραία, τι μπλέκουμε τώρα παραπάνω και παίρνουμε θέσεις και το ένα και το άλλο. Η συσπήρωση. Τις ομάδες να κοιτάξουμε και να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάπου όπα λίγο.
6: Η συσπήρωση παίρνει ρόλο στην ομάδα.
4: Άλλο λέω. Η συσπήρωση να γίνει για σωστούς λόγους όμως. Γιατί τα μπλέκουμε τόσο πολύ, ρε φίλε.
6: Στα χαπ τώρα θέλει ένα χαπ. Το εσέμ που πάνω σε μένα ο Ανέλου είμαι στο χαπ και στις φοράνες και στο διακτή και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ σ' άρεξε με αυτό το μέλης. Και νομίζω ότι επειδή το βάλει τώρα ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι θα το κρατήσει τελικά το Ανέλου. Δεν νομίζω να το πουλήσει και τέτοια. Κάτσε
4: να δούμε.
6: Στο τελικό τι βλέπεις?
4: Βλέπω Αργεντινή.
6: Βλέψα και εγώ Αργεντινή βλέπω. Yeah. Έπιασα ένα κουπόνι από την αρχή. Είχα παίξει Αργεντινή με Γαλλία ή Ισπανία να πάει στο τελικό. Έπιασα αυτό. Που εγώ είμαι γκινιάρης στο στίγμα. Στο Μουντιάλ πήγα αρκετά καλά δηλαδή στο Μουντιάλ. Σε άλλα δεν είναι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Και σου εύχομαι, φεύγει με άλλα.
4: Όχι ακόμα. Έχω άλλη μια εβδομάδα.
6: Εντάξει, δεν ξέρω.
4: Να σε καλά.
6: Εύχομαι να περάσει καλό καλοκαίρι και εσύ και η οικογένειά σου.
4: Και εσύ, φίλε μου. Και εσύ.
6: Γεια σου.
4: Έχουμε μάχη εδώ, λέει. Δώσετε λύση στο Prime του καθένα. Βάντσε και Νικοπολίτη. Καλή συνέχεια. Φίλε, κοίτα να δει. Ο Βάντσε ήταν για την εποχή εκείνη απίστευτο. Το βουνό που λέγανε, απίστευτο. Στην καλή του βραδιά ο Βάντσε ήταν αξεπέραστο. Ο Νικοπολίτη δούλεψε πάρα πολύ, δουλευταράς. Ο Νικοπολίτης άρχισε να αρχίζει να παίζει και να αποδίδει σταδιακά πάρα πολύ καλά από το 2000 και μετά και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ήταν όμως η συνέχεια, δηλαδή άλλαξε και θέση, άρχισε να αλλάζει και θέση και ήταν η συνέχεια. Για μένα κορυφαίος Έλληνας που έχω δει εγώ, γιατί εγώ δεν έχω προλάβει Σαργκάν, ήμουν πολύ μικρός και ο Βάντσικ ο κορυφαίος ξένος που έχω δει. Η θέση αυτή αλλάζει βέβαια, ήταν άλλη εποχή εκείνη, έτσι. Άμα με βάλεις να ψηφίσω θα σου πω ο Βάντσικ. Ήτανε και στα πρώτα μου. Λοιπόν. Για μεταγραφές είπαμε. Πάμε διάλειμμα τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
5: Έγινε η Ηλία μου 70 λεπτό στην Εξάντ. Έγινε Λεωνίδα.
4: Και ο Λεωνίδα λένε του είπε δίθερ μολόλαβε.
5: Είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδα.
4: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδα, αγαπητή φιλέρα, να πάρει. Έτσι.
5: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Τη Σωτήρη είμαι.
7: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
8: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
9: Πώς το έπες αυτό.
8: Της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάν του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
11: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
12: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
13: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένας φίλος μου λέει: ο Ρενάτο έμεινε εκτός πλάνου του Παρί. Θα απέκλεινε σου λίγο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν νομίζω. Εδώ απέκλεια. Πόσο θέση είναι το γήπεδο της Πάξη, νομίζω 5,5. Νομίζω 5,5 χιλιάδες, κάτι τέτοιο. Θα το κοιτάξω λίγο και θα σου πω. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Φίλε Διονύση, καλησπέρα.
0: 5,000, συγγνώμη, 5,000 είναι η χωρητικότητα. Έλα φίλε μου.
1: Φίλε Διονύση, γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Εσύ, η οικογένειά σου και ό,τι αγαπάς και να περνάς βέβαια πάντα καλά. Είμαι ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση, φίλε Διονύση. Όσον αφορά...
0: Γιώργο. Πάει ο Γιώργος. Πάμε παρακάτω. Ξαναπάρετε, Γιώργο. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Λάμπης από Ξάνθη.
0: Έλα ρε Λάμπη, τι γίνεται?
2: Καλά, γεια, δεν είσαι?
0: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά μου. Πέρασα ένα μεγάλο αυτό, οικογενειακό εδώ πέρα, 20 ημέρα. Αλλά οι θέματα υγείας, όλα εντάξει.
0: Όλα καλά?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Άμα προσπαθείς να μείνεις όρθιος, είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί, αν και έτσι με κοροϊδεύουν στην Ξάνθη, όχι με κοροϊδεύουν, έχουν το παρατσούκλι Ιταλός, 7 φορές πέφτεις, 8 θα σηκώνεσαι, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Όλα να είναι καλά, φίλε μου.
2: Εντάξει, να. Να δώσω τα χαιρετίσματα στον Γιώργο. Πόσο καιρό έχω να κάτσω να ακούσω εκπομπή πολύ αργά το βράδυ. Είχα καιρό να ακούσω και τον Γιώργο που έπισε γραμμή τώρα.
0: Ναι.
2: Χαιρετίσματα να το δώσω. Mm-hmm. Είναι συμπάσχων που λέω εγώ και με πολλοί που δεν βλέπουν τη φλή λέει συνάδελφος. Δεν ξέρω γιατί τέλος. Ξέρεις τι με ενοχλεί ρε Διονύση? Ότι αυτό το παγκόσμιο που βλέπετε και ακούμε εμείς, πάρα πολύ σοου. Εντάξει, έχει κάποια παιχνίδια τα οποία είχαν κάποια αγωνία, αλλά όχι αγωνία ενός 90 λεπτού ή 100 λεπτά. Πολύ, πολύ νεκρά διαστήματα, 20 λεπτά που δεν γινόταν τίποτα. Απλά είναι ωραίο γιατί έχει suspense σε κάποια τέταρτα, 20 λεπτά στο τέλος, 5 λεπτά στο τέλος, καθυστερήσεις, λίγο τα πέναλτι. Αυτό το κρατάει. Νομίζω ότι το επίπεδό του είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα μερικοί ακούω, γιατί ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο, δεν μπορώ να ακούω τηλεόραση, αλλά ακούω πολλούς που σχολιάζουν και λένε ότι φταίει το ότι ήρθαν πολύ μικρές ομάδες. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Νομίζω ότι παραέγινε αυτό το show, αυτά τα cool break και όλα αυτές τις βλακίες. Ακούω τώρα στον τελικό, ήταν να το κάνω μισή ώρα, έμαθα σήμερα ότι θα κρατήσει 17 λεπτά μόνο. Θα βγουν λέει να τραγουδήσουν τώρα οι γιαγιάδες εκεί, 7-11 λεπτά θα είναι αυτό λέει, 4 λεπτά να μαζέψουν το σύστημα όλο αυτό και δεν ξέρουν να ποτίσουν το υπόλοιπο.
0: Ναι,
2: 17. Και φοβάμαι για τον τελικό, γιατί σ' ακούω που λέτε, εσύ λες Αργεντινή, άλλοι λένε Ισπανία και τέτοια. Εάν αφαιθεί...
0: Η Ισπανία για μένα είναι καλύτερη ομάδα.
2: Κοίταξε, Διονύση, αλλά καλύτερη
0: βλέπω
2: ομάδα...
0: Αργεντινή, αλλά βλέπω Αργεντινή, δεν ξέρω πώς μου.
2: Ξέρεις τι, πιτσιρικαρία. Αν αυτοί πουν μέσα όπως μπήκαν στο προηγούμενο μάτς και είχαν αυτό που δεν είχαν καθόλου φόβο, ποια είναι Αργεντινή, θα τους φάνε λάχανο. Γιατί όταν έχεις πιτσιρίκια που δεν καταλαβαίνουν και ξέρουν μπάλα και είναι και ομάδα, γιατί όλο αυτό δεν είναι, πραγματικά είναι ομάδα, γιατί ακούω για αυτόν τον προπονητή ο οποίος έχει παίξει τελικούς, πάρα πολλούς, έχει πάρει πάρα πολλούς τελικούς τα τελευταία χρόνια και όλο με πιτσιρίκια. Εκτός και αν επικρατήσει η αλητεία του ποδοσφαίρου, εννοώ με την καλή έννοια αυτοί που έχουν το αλήτικο που έχουν οι Αργεντίνοι, ας πούμε, και όλοι αυτοί εκεί κάτω που είναι κάπως διαφορετικοί σε αυτό. Ταλέντο έχει και η μία ομάδα και η άλλη. Τώρα, ναι, ο Μέση είναι καλός, αλλά δεν μπορεί πάντα αυτός να την κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τον περιμένουν 40 χρονών να κάνει τα πάντα αυτός. Αν τα πιτσιρίκια μπουν μέσα και πούνε δεν μας ίσω, δεν είναι αγχωμένοι να το πάρουν, ναι, να το κάνουν, το νομίζω ότι θα το καθαρίσει η Ισπανία. Εκτός και αν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η διαιτησία, που και αυτό το φοβάμαι. Πλέον με αυτό το... τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά που λέμε ότι το ποδόσφαιρο τώρα δεν γίνονται, δηλαδή γίνονται και παραγίνονται και γίνονται μάλιστα με χειρουργικό τρόπο. Άμα κάτσεις και το ψάξεις και ακόμα και στο Μοντιάλ μέσα, καταλάβεις ότι γίναν πράγματα τα οποία ήταν εγχειρήσεις τέλειες. Κάτι μάτσα, νομίζω, με το Βέλγιο είχε γίνει ένα πέναλτι που δεν το δείξαν ποτέ, με την Ισπανία ήταν, τώρα νομίζω δεν ξέρουμε ποιον ήταν. Πάρα πολλά έχουν γίνει. Δεν ξέρω. Καλό το θέαμα, αλλά να κάτσει η γυναίκα μου δίπλα και να βλέπει, αχ, ο Μπέκαμ, αχ, εκείνο, ωραία όλα αυτά. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτά.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ τώρα, εδώ στην κερκίδα ήταν.
2: Ναι, αυτό σου λέω, κράτησε πάρα πολύ κόσμο στις τηλεοράσεις, παρόλο που είναι αργά, ακόμα και ανθρώπους που δεν βλέπουν ποδόσφαιρο. Που ασχολούνται με τα social media, γιατί ναι, όλα αυτά είναι στα social media.
0: Η εποχή, φίλε μου.
2: Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα που βγαίναμε εδώ και βλέπαμε και καμιά κλωτσιά που λένε και κανένα σπρώξιμο και λίγο έτσι φασταρία και αυτό, αλλά μέσα σε ποδοσφαιρικά πλαίσια πάει και χάνεται. Η μόνη ομάδα που το έχει είναι πλέον τώρα η Αργεντινή. Ελπίζω, εγώ φοβάμαι τη διαιτησία αύριο. Πάρα πολύ. Και ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο και να το πάρει αυτός που θα παίξει μπάλα όλο το χρόνο που δίνει τη δυνατότητα του μάτς. Όχι 5 λεπτά. Γιατί τα πέναλτι είναι 5 λεπτά. Τελείωσε μετά. Ποιος είναι καλύτερος δεν μετράει.
0: Τα πέναλτι είναι ρουλέτα.
2: Άστο φίλε. Άστο. Σήμερα έχετε προβλήματα στον ήχο. Ακούω εκεί πέρα κόβονται γραμμές, πέφτουν.
0: Έλατε.
2: Γι' αυτό πήρα εγώ λίγο να στρώσει η κατάσταση. Όσο για μένα, εγώ κάνα, παρόλο που είχα προβλήματα, τα αλλάζω. Αλλάζω πάρα πολλά πράγματα. Με έχει σε τρέλα τώρα. Και επειδή πιστεύω στη δημιουργία, ότι άνθρωπος που δεν δημιουργεί χάνεται, πεθαίνει, ακόμα και ζωντανός να είναι. Και αν δημιουργείς κάθε μέρα και πεθάνεις, μένουν τα πάντα πίσω. Σε ακούω που ο Πελέ ήταν καλύτερος, εκείνος, ναι, ήτανε, γιατί δημιουργούσε. Άμα σας πω κανένα παίκτη που δεν ήταν δημιουργικός, ήταν εκλωτσούσε, τον ξεχάσαν όλοι. Αυτά, φίλε. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Και ο Παναθηναϊκός φέτος, φίλε, θα εκπλήξει. Yeah. Άκουσα τώρα, να το κλείσουμε αυτό που είπες, ότι φώναξε τους παίκτες έναν εκτός από το τους έριξε τα λάθη, έναν μετά και το είχε δίπλα τον ανάλογο και τα έλεγε. Φίλε, αυτά είναι πράγματα μεγάλου προπονητή. Εγώ έχω ζήσει προπονητές στην πόλη εδώ, πολύ κοντά, γιατί πάντα είχα σχέσεις με αυτούς καλές. Και αυτά τις ήταν πρακτικές, κύριε Γιάννη. Ο Γιάννης εδώ έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Το φώναζε μέσα και πάρε να έχεις. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά το επόμενο μάτι ήταν ο παίκτης διορθωμένος.
0: Έγινε.
2: Όλοι θέλουν κάτι.
0: Να σε καλά, λάβη μου.
2: Λοιπόν, αυτά, καλό βράδυ και τα λέμε.
0: Έγινε, να σε καλά. Πάμε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
3: Καλά, Δήμηση. Γιώργος Παναγιώτος, τι γίνεται.
0: Καλά.
3: Δεν είσαι μακούς.
0: Ναι, με.
3: Λοιπόν, τι θέλει και πλέγεται ο Αλαφούζος τώρα με την προεδρία της Super League. Αφού εδώ βλέπεις, δεν είσαι, ανήκουν τα πάντα.
0: Τι κάνουμε.
3: Τους ανήκουν τα πάντα. Νομίζουν ότι τους ανήκουν τα πάντα. Τους ανήκει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βγήκε ο φίλος πριν.
0: Μην το συνεχίσουμε. Δεν έχω όρεξη. Την είπα την άποψή μου. Τελείωσε τώρα. Η προεδρία της Super League είναι, αφού δεν βρέθηκε άκρη, βγήκε ο Γιάννης Αλαφούζος. Τον χρόνο θα δούμε ποιος είναι.
3: Πόσα χρόνια έχει η Super League αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: 20 και. 20.
3: Ωραία, από τα 20 και τα 5-6 θα έχει κάνει ο Μαρινάκης. Γιατί τέτοια υπάρχει και τέτοια λαζονία. Δηλαδή όταν έβγαινε ο Μαρινάκης.
0: Γιατί έχουν κόντρα μεγάλη μεταξύ τους. Αυτό είναι.
3: Ναι, ρε Διονύση. Όταν έβγαινε ο Μαρινάκης ήταν όλα καλά στην Ελλάδα και τώρα βγήκε ο Αλαφούζος.
0: Λέω και πάλι γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει κόντρα.
3: Υπάρχει κόντρο, ωραία. Δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης τι θέλει, να υπογράφει μόνος στις ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, να πω ότι μόλις πήρε, υπάρχει ρεπορτάζ, μόλις πήρε ο Παναθηναϊκός τις υπογραφές μετά την προφορική συμφωνία με τη Σάμπσπορ για τον Φαντ Ρόγγελεν. Απομένει να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
3: Θα είναι διαθέσιμος.
0: Μόλις τώρα έγινε αυτό, το μεταφέρουμε. Ναι, διαθέσιμος.
3: Δηλαδή παίζει στο ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Συγγνώμη.
3: Παίζει στο ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, θα μπει. Λέω.
3: Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο μένει τώρα δηλαδή. Τώρα δεν νομίζω να κάνει άλλη μεταγραφή.
0: Θα πάρει οχτάρι και βλέπουμε.
3: Όχι τώρα. Αυτό, εννοώ πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό λέω. Με την Bucks, πώς λέγεται.
0: Ναι. Τι, να πάρει παίκτη άλλον τώρα.
3: Ναι, πριν το μάτι. Αυτό λέω.
0: Όχι τώρα, δεν νομίζω.
3: Γιατί εγώ έχω ακούσει ότι θα πάρει δύο χαφ. Ακόμα.
0: Ένα σίγουρα.
3: Ένα σίγουρα. Ωραία. Κοιτάξτε να πω τώρα. Και οπότε θα πάει και ακόμα ένα στόπερ, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει άλλο. Εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό.
3: Θα αφήσω ανοιχτό. Ναι, κάτι αυτή τη στιγμή είναι τουμπά. Μένει ο τουμπά, θα μείνει. Εγώ δεν το βλέπω να μένει τουμπά.
0: Δεν είμαι βεβαίως.
3: Αυτό λέω.
0: Δεν
3: δηλαδή,
0: είμαι βεβαίως. Ας να το δούμε πώς θα πάει στην πορεία.
3: Πάμε με τους δύο Ολλανδούς. Δύο Ολλανδοί κάτρις. Και μετά τρεις. Οπότε πρέπει να πάρει κι άλλο. Ο Πάλμερ θα φύγει.
0: Κάτσε να δούμε τον Πάλμερ, γιατί ο Πάλμερ ακόμα είναι στον αέρα, φίλο μου, αυτό. Θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητες να πάρει κι άλλο στόπερ και έναν ακόμα, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Κάτσε τώρα, έχει τα μάχη με την Bucks και βλέπουμε. Υπάρχει ακόμα, μην ξεχνάμε, 18 Ιουλίου ξημερώνει.
3: Λοιπόν, και για τον τελικό της Κυριακής, ελπίζω ο Σκαλόνι να μην αλλάξει κάτι, Διονύση. Το μάτς που είδαμε με τη...
0: Okay. Έγινε. Να σε καλά.
3: Να
0: σε καλά. Λοιπόν, θα ξαναπώ. Μόλις τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε τις υπογραφές. Υπήρχε προφορική συμφωνία που μεταφέραμε νωρίτερα με τη Σάμπσπορ για τον Ρικ Φαν Ντρόγγελεν. Ήρθαν υπογραφές. Αυτό που απομένει να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα άμεσα. Θα περάσει τα ιατρικά και μόλις πάνε όλα καλά θα υπογράψει για 4 χρόνια το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Οπότε ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Σάμπσπορ για τον Φαν Ντρόγγελεν, ο οποίος γίνεται η 6η μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής για φέτος. Πάμε παρακάτω.
4: Έλα, Δέμιση.
0: Έλα, Γιάννη.
4: Περιμένω να ανακοινώσει τον Καμπάτσο ένα βράδυ, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω.
4: Να κλείσουμε τελικό. Λοιπόν, επειδή ακούω για το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο, εγώ δεν το παρακολουθώ τόσο στενά. Γίνεται κάτι αντίστοιχο που γίνεται με την ΙΟΚ. Για να καταλάβω.
0: Για ποιο θέμα.
4: Αυτό που γίνεται, ρε παιδάκι μου, με το Γιώργιο και την ΙΟΚ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στο ποδόσφαιρο ή καμία σχέση.
0: Για τη Super League, λες.
4: Ναι.
0: Όχι, καμία σχέση. Η Super League είναι άλλο κομμάτι.
4: Καμία σχέση. Δεν
0: Super League έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά, με
4: τέτοια
0: πράγματα.
4: Δεν έχει σχέση η ΕΠΟ.
0: Άλλο η ΕΠΟ.
4: Ναι. Δεν μαλώνουμε για την ΕΠΟ δηλαδή τώρα.
0: Όχι. Μαλώνουμε για τη Λίγκα, για την προοδεία της Λίγκας μέχρι εκεί.
4: Για τη Λίγκα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά. Λοιπόν, εγώ ξέρεις είμαι υπέρ της κριτικής, έτσι. Κι αν ο Τζοζότς κάνει λάθος κατά τη γνώμη μου, μόνο το σεβασμό θα το πω. Αλλά δεν παιδιά, εγώ περίμενα στο Τζοζότς να υπάρχει ένα 95-98% αποδοχή. Ακούω μεγάλη κριτική στο Τζοζότς.
0: Κριτική στο Τζοζότς.
4: Στα social media και στα σχόλια.
0: Να σου πω, δεν το ξέρω.
4: Δηλαδή, πάμε λίγο να πιάσουμε ένα-ένα αυτά που έχω ακούσει, έτσι, που έχω ακούσει από αρκετό κόσμο. Πρώτον για το φαλ. Λένε ο φαλ Σακάτης στα 36 του άξιζε να πάρει τόσα λεφτά. Ρε παιδιά, ο φαλ έρχεται γιατί είναι ψηλός.
0: Ναι, προφανώς.
4: Και έχει το πλεονέκτημα του ελληνικού διαβατηρίου. Σαν ξένο μπορεί και εγώ να μην τον έπαιρνα. Σκεφτείτε ότι είναι Έλληνα στην ουσία. Δηλαδή θεωρούμε δεδομένο ότι θα το πάρει, έτσι. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις εσύ.
0: Θα το πάρει τι?
4: Το διαβατήριο.
0: Έτσι λένε.
4: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή, εσύ σαν Έλληνα δεν το θεωρείς καλή μεταγραφή για τρίτο ψηλό.
0: Μια χαρά είναι για τρίτο ψηλό.
4: Μια χαρά, ρε παιδί.
0: Το είχα πει και όταν τον πήρα.
4: Και σαν ξένο εγώ θα το δεχόμουν, αλλά...
0: Μια χαρά είναι για τρίτο ψηλό, μια χαρά.
4: Πόσο πιο πολύ που είναι Έλληνας.
0: Mm-hmm.
4: Είναι σαν να υπάρχει ένας Έλληνας φαλ τώρα, δεν θα τον πάρεις, είναι δυνατόν. Και ακούω κριτική. Πάμε μετά. Ακούω, λέει, διώξαμε δεύτερο θέμα που το ακούω από πάρα πολλούς, έτσι, και γνωστούς μου.
0: Έβδομη μεταγραφή, γίνεται φιλοσοφία. Έβδομη, διορθώνω, έβδομη. Έλα.
4: Έλα.
0: 7η μεταγραφή έχει, ο φίλο έχει δίκιο, όχι έκτη. Ναι. Ο Φαντρόγγελ είναι 7η μεταγραφή γιατί είχε πάρει 5 μεταγραφή. Τι άπρα, Κρίστιαν στο... Καμαράρα.
4: Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλε είναι, το έχω ξαναπεί αυτό. Mm-hmm. Στο ποδόσφαιρο, στατιστικά ο Παναθηναϊκό θα πάρει πρωταθλήματα. Είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Είναι αναλόγω τη χρονιά. Μία χρονιά θα του κάτσει και θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν είναι. Λοιπόν. Δεύτερο. Πήρε λέει Μπόγκα και ανάγκασε να διώξουν τον, και ανάγκασε τον Οσμάν να φύγει. Ο οποίος ο Οσμάν είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
0: Πολύ καλύτερος.
4: Δηλαδή είναι πολύ καλύτερος παίχτης, λένε όλοι. Πολύ, όχι όλοι. Μιλάω τώρα για ένα 20%.
0: Τέλος πάντων, πολύ καλός παίχτης είναι. Αλλά από, δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει ο Οσμάν. Από τη στιγμή που ήθελε να φύγει ο Οσμάν, τι να κάνει.
4: Τον ανάγκασε, λέει, να φύγει.
0: Δεν τον ανάγκασε, όχι. Αφού...
4: Έρνοντας τον Μπόγκα.
0: Όχι.
4: Ενώντας τον Μπόγκα έφυγε ο Οσμάν, δεν θα έφυγε ο Οσμάν.
0: Μα θα έπαιρνε τρία
4: λεπτά. Ο Οσμάν έφυγε γιατί δεν θα έχει χρόνο, παιδιά. Άμα δεν έπαιρνε τον Μπόγκα, δεν θα έφυγε ο Οσμάν, ούτε καν ο Παναθηναϊκός θα τον έφυγε.
0: Ναι.
4: Εννοείται. Απλώς λένε ότι πήρε τον Μπόγκα.
0: Οκ, το κατάλαβα. Πάμε στην ουσία του πράγματος.
4: Παιδιά, ο Οσμάν μπορεί να είναι μεγαλύτερο όνομα αυτό Μπόγκα. Συμφωνώ. Αλλά ο Ζωσή δεν τα βλέπει αυτά, δεν τον έχετε μάθει εκτός. Αν είναι νεαροί αυτοί που σχολιάζουν και δεν τον έχουν ζήσει το Ζωτ. Ο Ζωτ, παιδιά, δεν κοιτάει ονόματα. Ο Ζωτ, άμα θυμάσαι, πάρκαρε τον Ντέλκ στον πάγκο. Το Ντέλκ που ήρθε όνομα του NBA, αν το θυμάσαι. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, τον Ντέλκ.
4: Και τον πάρκαρε στον πάγκο. Παιδιά, ο Ζωτ δεν σκέφτεται έτσι. Ο Ζωτ του κάνει πιο πολύ ο Μπόγκα. Αυτό που λέω εγώ, ο Ζωτ θα διαλέξει Μπόγκα γιατί βλέπει και την άμυνα πιο πολύ. Γι' αυτό διάλεξε Μπόγκα. Του ταιριάζει. Πάει στην επίθεση. Ο Ζώστα θα την βρουν. Υπάρχει τόσο ταλέντο. Ο Ζώστα προσπαθεί να καλύψει αυτά που άφησε ο Αταμάν. Τα ερείπια στην άμυνα. Και να χτίσει την άμυνα. Γι' αυτό πήρε Μπόγκα. Πάμε. Καλά, στο Γιαμπουσέλ εντάξει, κανείς δεν αφισβητεί. Εντάξει, εκεί είναι σούπερ μεταγραφή. Δεν την αφισβητεί κανείς. Δεν τολμάει ούτε ένας. Πάμε τώρα στον Τογιόπουλο. Εγώ στον Λόγμα να σου πω στεναχωρήθηκα, έτσι. Το είπα. Γιατί στον Τογιόπουλο δεν στεναχωρήθηκα, παιδιά. Εγώ τον Τογιόπουλο το θεωρώ με όλο το σεβασμό στο παιδί υπερτιμημένο. Για 1 εκατομμύριο τώρα ο Τογιόπουλος. Έλεγε ρε παιδιά. Λοιπόν, τι έκανε ο Ζώστα τώρα. Έμεσα διάλεξε ο Μωραΐτη. Γιατί παιδιά. Γιατί ο Μωραΐτης σου κάνει πιο καλά τη δουλειά. Ο Μωραΐτης τι κάνει. Ο Ζώστα τι θέλει. Δεν θέλει ένα σκόρερ τον Τογιόπουλο να βγάλει. Έχει σκόρερ άπειρος. Σκόρ θα βρει. Πάει να χτίσει σου λέω τα ερείπια της άμυνας. Ο Μωραΐτης παίζει φοβερή άμυνα και πάνω στην μπάλα, ενώ το γιο στην άμυνα είναι τρύπα. Το ματσά κατευθείαν το μποστάρουν όλοι. Και δεύτερον είναι πιο οργανωτής. Πολύ πιο οργανωτικός. Ο Μωραΐτης ήταν στα μεγαλύτερα ταλέντα, παιδιά, να ξέρετε. Την εποχή του θεωρούνταν το νούμερο 1 στην Ευρώπη. Και πιστεύω ο Ζότς θα τον κρατήσει και θα τον στρώσει και θα τον ανεβάσει. Μέχρι στιγμής εγώ συμφωνώ 100% μετά με τις κινήσεις του Ζώτζη. Εγώ σου λέω, άμα διαφωνώ σε κάτι που δεν θα σου πω πρώτος πρώτος. Όπως έλεγα και τα καλά του Αταμάν, που ήταν κάποια, 5-10%, θα πω και τα κακά του Ζώτζη, όταν είναι. Και θα είναι κατά μένα 10-20%, γιατί και ο Ζώτζη κάνει λάθος. Δεν μπορεί να μην είναι κανείς, ούτε ο Θεός είναι λάθος. Αλλά κούλερε παιδιά. Έλεος. Λοιπόν, και κλείνω και τελευταίο είναι αυτό, αν όντως ισχύει για Καμπάτσο, και εκεί συμφωνώ. Και ακούω 36 χρονών θα πάρει κλέμι. Ωραία παιδιά, τι σημασία έχει ηλικία. Τον είδα την πέσα τον Καμπάτσο όπως έφερε. Ο Καμπάτσο είναι κομπιούτερ. Είναι κομπιούτερ και πιέζει στην άμυνα σαν σκύλος. Αργεντίνος. Βλέπετε και Αργεντίνη τι κάνει στο ποδόσφαιρο. Αργεντινή ποδόσφαιρο μπάσκετ. Σκυλιά μαύρα. Σκυλιά μαύρα. Τι 36 για ένα χρόνο μπορεί να τον πάρει. Του χρόνου άμα δει ότι αυτό είναι πια στα ωριά του μπορεί να τον αλλάξει σιγά. Λοιπόν. Αυτά ρε Διονύση.
0: Γεια σου Γιάννη.
4: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς σε κάτι.
0: Έγινε.
4: Από αυτά που είπα. Λοιπόν.
0: Συμφωνώ. Ξέρουμε όλη τη λογική του Ομπράντοβιτς. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε.
4: Πιστεύω μέχρι στιγμής όλες έχεις καμιά αφισβήτηση στις κινήσεις. Μέχρι στιγμής.
0: Ξέρουμε τη λογική του Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε τι παίκτες θέλει και τι ομάδες θέλει να φτιάχνει.
4: Έχεις καμιά αφιβολία.
0: Όχι, δεν έχω ρε φίλε. Μπράβο, αλλά θα φανεί όλο στο γήπεδο, στο παρκέ. Να σε καλά, να σε καλά.
4: Φεύγεις τώρα, τι γίνεται.
0: Όχι ακόμα, πρόγραμμα. Έχω μια εβδομάδα.
4: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή, έχει κανονικά πρόγραμμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραία, έγινε. Θα διακοπεί καλά. Καθόλου το πρόγραμμα.
0: Όχι, καθόλου.
4: Όχι, κάποιος θα είναι πάντα. Εντάξει,
0: έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, όχι παρακάτω, τι λέω. Πάμε διάλειμμα. Αγουδάκη, θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μία ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα κορδεύω.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
4: Καλά, θα περάσουμε καλά.
3: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
5: Ορίστε!
6: Δεν ξανακάνω φυλακή.
3: Τι είπα?
7: Είπε.
4: Γελάσε.
3: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
4: Πώς
3: ήρθε,
4: μάλλον αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
3: Της εθνικής μας. Μην είπα φυλακή, τι είπα τώρα.
8: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
9: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη, το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
10: Βέβαια, βέβαια.
9: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
4: Πώς ήρθε ρε μάνα αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω, δεν
4: πώς ήρθε.
11: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
8: Είναι στήμα κάτω από την πλάτη αυτό. Κάτω από την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... είπα, 0,1 είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Πώς σου ήρθε μάνα αυτό,
3: δεν
4: καλησπέρα.
3: Ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
8: Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, να σου ήρθε.
11: Άρε Βαγγέλη.
12: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
11: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Oh, πώς σου λέω.
11: Τι να πω.

0: Παπαπέτρου, παπαπάς.
1: Βρε που είναι ο παπάς, να ο παπάς.
2: Καλησπέρα μάγκες μου.
0: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
3: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
4: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
3: Δεν είμαι καλά, έτσι.
5: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
2: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
5: Ματζούκας και μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
3: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι έτσι.
6: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία έχει ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
3: Τι άλλο να κάνω, θεέ μου.
4: Με διαιτησία μιλάμε. Τι να σου πω τώρα. Όχι στο γόνατο. Στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
3: Γεια σου, παιδιά!
2: Υγιένετε!

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό. Να επαναλάβω ότι πριν από λίγη ώρα έπεσαν υπογραφές. Πήρε ο Παναθηναϊκός την υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία που είχε με τη Σάμπσπορ για τη μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν. Έρχεται ο παίκτης στις επόμενες. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Το αναφέρω και πάλι για όσους φίλους δεν άκουσαν ή δεν ήταν συντονισμένοι. 2-10-95-79-283-45 και πάμε στους φίλους. Ναι. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, πιο δυνατά.
2: Γιάννης από Χαλάνδρη.
0: Έλα, Γιάννη, έλα. Έλα, Γιάννη.
2: Για το Ζουλάκι πήρα να πω.
0: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου να μας ακούς μόνο από τηλέφωνο γιατί μικροφωνίζει.
2: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
2: Ωραία, τέλεια. Πήρα να πω για το Ζουλάκι γιατί έχουμε συναχωρηθεί πάρα πολύ όλοι οι Ολυμπιακοί. Ότι θεωρώ ότι έγινε λάθος χειρισμός στην υπόθεσή του.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, κάτσε να τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά έγινε λάθος χειρισμός γιατί είναι ένα παιδί κόσμο για τον Ολυμπιακό και θα έπρεπε να στηριχτεί η ομάδα πάνω του. Με ακούτε?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Έπρεπε να στηριχτεί η ομάδα πάνω του, να προσφερθεί ένα συμβόλαιο και ας έφυγε μετά. Να γίνει μια ανανέωση με γενναία αύξηση υποδοχών. Και από εκεί και πέρα σε έγινε το ρεπορτάζ του, αρνήθηκε ο παίκτης. Okay. Είμαστε πάρα
0: το καταλαβαίνω τι λες. Θα μπορούσε να κάνει ένα συμβόλαιο και μετά...
2: Είμαστε
0: μπορεί
2: πάρα
0: να μην ήθελε ο παίκτης, παιδιά. Και... Μπορεί να μην ήθελε ο παίκτης, δεν το ξέρεις.
2: Δεν βγήκε στο ρεπορτάζ αυτό. Δεν πραγματικά πέρσι η ίδια εποχή, στον ΠΑΟΚ αποτράπη με τα γραφή Κωνσταντέλια. Κοιμόμαστε όλοι, κοιμόμαστε και οι οπαδοί, κοιμόμαστε... Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Ένα κόσμο του Ολυμπιακού, ένα παιδί δικό μας, να φύγει να πηγαίνει στη ΧΑΛ. Και είναι ένα κόσμο του Ολυμπιακού, ένα παιδί δικό μας, να φύγει να πηγαίνει στη ΧΑΛ. Και είναι η κορυφή.

0: λείπουν για λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δεν είναι σωστός προγραμματισμός, έχουν αργήσει πάρα πολύ. Παίζουν στις δύο εβδομάδες. Αυτό πήρα να πω πραγματικά και θέλω να, ο λίγο ο κόσμος να πιέσει μπας και αποτραπεί η μεταγραφή. Αυτό το 5% που άφησε ανοιχτό ο προπονητής Χάλ να μπας και γίνει αληθινό.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ Διονύση μου. Αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε, ναι. Ναι.
2: Να πω την αλήθεια.
1: Έλα φίλε.
2: Με πιάνεις απροετοίμαστος ό,τι αφορά το θέμα του Τζολάκη, γιατί είμαι εκτός Αθηνών τις τελευταίες μέρες. Ότι ο Τζολάκης κάποια στιγμή θα έφευγε από τον Ολυμπιακό είναι γνωστό, έτσι. Αλλά η Χάλα ανεβαίνει νομίζω τίποτα κατηγορία φέτος. Το ξέρεις.
1: Πού να ανέβει η Χάλα.
2: Αν είναι στην Championship ή αν ανεβαίνει λέω φέτος.
1: Στην Πρέμιερ δεν είναι η Χάλα ρε παιδιά.
2: Η Χάλ. Καμία σχέση, όχι. Championship ήτανε. Και δεν ξέρω ποια ανεβαίνουν φέτος, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι φίλε μου, έχει επιστρέψει η Χάλ στην Premier League.
2: Ναι, άρα ανεβαίνει φέτος.
1: Έχει στην Premier θα παίζει φέτος.
2: Α, ναι, άρα δεν θα είναι στην Premier.
1: Στην Premier, στην Premier.
2: Α, άρα ανεβαίνει αυτό που λέω. Εντάξει,
1: έχει ανέβει, αυτό λέω, έχει ανέβει.
2: Ναι, ανεβαίνει φέτος.
1: Ανέβηκε, έχει Χάλ. Επιστρέψει.
2: Η Χάλ δεν είναι το Ατζούν η ομάδα.
1: Ναι, ναι, έχει επιστρέψει.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν το γνωρίζει τώρα αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και χρηματικό. Από τη στιγμή που εκεί δεν ξέρω πόσα χρήματα θα παίρνει ο τερματοφυλάκας, θα παίζει και Premier League. Έτσι. Όταν παίρνεις τα τριπλά, θα πάρει τα τριπλάσια χρήματα εδώ πέρα, γιατί ο Τζολάκης δεν νομίζω να έχει μεγάλο συμβολέο, έτσι δεν είναι. Να έχει κανένα 700, 800.
1: Τι έπαιρνε ο Τζολάκης τόσο Ολυμπιακό, κάτσε να
2: δω. Κάπου εκεί θα νομίζω το συμβολέο του εκεί είναι. 700-800 το πολύ. Και που, ναι, ίσως να λέω και πολλά.
1: 500.000 περίπου.
2: Από εκεί και πέρα είδα λίγο σήμερα την ομάδα. Έχασα το πρώτο 20 λεπτό. Ο παίκτης αυτός, εάν θελήσει να παίξει και γουσταρίζει να παίξει, να παίξει τον Ολυμπιακό, θα βοηθήσει πολύ αυτός ο...
1: Ποιος λες, ο...
2: που έκανε το hat-trick σήμερα.
1: Ο Ζώτα.
2: Ναι.
1: Καλώς παίξει.
2: Γιατί εκτός ότι είναι και τρέχει, δηλαδή κάνει και αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάποιος από αυτούς που, όπως ο Βέλντ ή κάποιοι άλλοι που είχαν έρθει, που δεν ήταν ρεβάκι μου, ξέρεις, ήταν τσαγκαρίας. Αυτός είναι πώς θα το πω, ξέρεις, χείλος, δηλαδή μπαίνει μέσα στις φάσεις με δύναμη, ήταν πέρσι Μπεσίκτας νομίζω. Αλλά η καλή του χρονιά ήταν στην Πορτογαλία, εκεί με τη, πες τη, με τη που ξεκίνησε, με τη, την ξέχασα μόρα, τη...
1: Γκυμαράες που ήταν.
2: Μετά πήγε στην Νότιχαμ, ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι παίχτες και θα έρθουν και άλλοι παίχτες. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά κάτι που υπόθηκε, ξέρω εγώ, γύρω από την προεδρία της Super League, είναι πραξικόπημα αυτό. Σε ό,τι αφορά ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν μπορεί να ψηφίσει, έτσι. Και μάλιστα τα είπε και στα ίσα όπως ήταν τα πράγματα ο Μαρινέκης και δεν είδα καμία αντίδραση ούτε από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη ούτε από άλλους ανθρώπους, γιατί μίλησε ότι υπήρχαν πιέσεις μέχρι και για budget, ξέρω εγώ, πληρωμένα και σε ομάδες. Και παρόλα αυτά, επειδή ξέρουν ότι έχει βοηθήσει και μπορεί ο Μαρινάκης δηλαδή να είναι πρόεδρος Super League, έχει φέρει δηλαδή τις μεγαλύτερες συμφωνίες, δηλαδή το ότι 7 ομάδες και μικρές κιόλας, γιατί απ' την άλλη είναι 3 υποτίθεται μεγάλοι, έτσι. Κι όμως 7, αλλά δεν πρέπει να ψηφίσει ΕΠΟ. Άλλη μια φορά έχει γίνει αυτό και πάλι λέγανε, νομίζω

0: του Μπαλτάκου είχε γίνει. Που ήταν η ΑΕΚ. Και λέγανε όλοι ότι ξέρω εγώ σκάνδαλο. Δεν ψηφίζει η ΕΠΟ για θέματα της Super League. Αυτό ήθελα να εξηγήσω, γιατί είπες ότι...
1: Εγώ είπα την άποψή μου, έπρεπε να εξ αρχής να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός στην πρόταση της ΕΠΟ. Ένα ο ένας, ένα ο άλλος. Αφού δεν συμφώνησε, βρέθηκαν σε αδίέξοδο.
0: Πρόταση της ΕΠΟ. Η πρόταση της ΕΠΟ
1: αφού δεν,
0: το,
1: δεν λέμε,
0: το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος και, δεν, και μάλιστα νομίζω η κυρία Γκοντζάρεβα. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει στάση ο ΠΑΟΚ ξαφνικά εκεί που...
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί τόσο πολύ συνδέεστε με το ποιος θα είναι πρόεδρος του Super League.
0: Ναι, ότι...
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή ρε παιδάκι μου, του είπες ότι δεν είναι σκάνδαλο, ότι ψήφισε. Αφού ήταν εθός φανάρι ότι θα ψήφισε την επόμενη μέρα η ΕΠΟ. Αυτό είναι όντως πραξικόπημα αν γινόταν. Τώρα εφόσον ήξερε ότι θα ψηφίσει τι θα ψηφίσει ο Νταγκάτης που δεχόταν και αυτός πιέσεις και μάλιστα δεν απάντησε και κανείς και μάλιστα μίλησε νομίζω η κυρία Κοντζάρεβα και όλοι κρυφτήκαν πίσω από μια γυναίκα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός θα κάνει τις μεταγραφές που πρέπει. Πιστεύω ότι μπορεί να φύγουν και άλλοι παίχτες. Εγώ να σας πω την αλήθεια για αυτό το Στάνιτς. Δεν ξέρω, 24 ετών είναι ένας παίχτης, ήταν, τώρα πάει, τελείωσε, τώρα τι να συζητάμε. Απλά μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις που για λίγα χρήματα, δηλαδή, όχι ότι ήταν πολλά τα χρήματα μαζί με αυτά που ζητάει. Συν αυτά που ζήταγε, αλλά χάλασε ενώ για κοντά στο εκατομμύριο πόσο χάλασε. Δηλαδή θα έφτανε όμως γύρω στο πάνω από 10, έτσι, συνολικά, του Στάνιτς. Και μου θυμίζει, ξέρω εγώ, κάποιους παίχτες που έχουν χάθει. Δηλαδή, αν θυμάσαι, ο παίχτης του ΠΑΟΚ, πώς λέγεται το εξτρέμ που έχει, που είναι και αρχηγός.
1: Ο Ζίβκοβιτς.
0: Ο Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, αυτός ήταν να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Κάποια λάθη. Δεν ξέρω από τον Κοδάσεβιτς τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω ποιοι ήταν. Είναι πόσα τώρα, είναι 7-8 χρόνια ο Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ. Μετά, άσχετα που δεν πολύ έπιασε, ο Βούλγαρος πάλι από τον Λουντογκόρετς δεν πολύ ασχολήθηκε, πάει τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό με τον Ζίβκοβιτς μου είχε και το έλεγα, καθώς εντάξει, και θα είναι και στον ΠΑΟΚ ότι έχει και ηγετικές τάσεις και είναι και καλός παίχτης. Από εκεί και πέρα τώρα πιστεύω ότι θέλει ένα εξτρέμ οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός, θέλει ένα οχτάρο δεκάρι, ένα εξάρο οχτάρι δηλαδή που να κάνει αυτό που λένε σε στυλ Άμπραμπατ και με κορμί δηλαδή να είναι πάνω ένας ψηλός παίχτης, γιατί όλοι είναι μόνο ο Σιπιόνι νομίζω είναι 1,82, δεν είναι άλλος πιο ψηλός. Ο Φορτούνης θα βοηθήσει περισσότερο πιστεύω στην Ελλάδα. Εκεί για εκεί τον θέλει στον Φορτούνη. Τώρα εγώ να σου πω την αλήθεια και να ο Ολυμπιακός να μην παίξει απευθείας Champions League παρόλο που έχω διαρκείας και περάσει απευθείας στο Europa. Δεν είμαι τώρα στην τσέπη της ΠΑΕ. Από ό,τι είπε κιόλας ο πρόεδρος είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας... Έχει αρκετά χρήματα και μάλιστα τότε που είπε για το γήπεδο, δεν είπε ότι έχει λύσει τα οικονομικά, ότι έχει, δεν έχει οικονομικά προβλήματα η ΠΑΕ. Αν και για μένα, το είπα και την άλλη φορά που σου είχαμε λύσει, ότι να βάλει 250 από τσέπη του, για μένα σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι. Εντάξει, περισσότερο αυτό, αλλά... Θα δείξει τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που λέγανε με τις 6 ομάδες, πότε ήταν τα play-off που έμενε ο Άρης έξω.
1: Ναι.
0: Απλά βλέπω ότι φέτος, τώρα από αυτό που γίνεται, θα παίξουν δηλαδή 4 ομάδες, έτσι, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Άρα τα play-off, ο Ολυμπιακός θα είναι μόνος του, έτσι, αν ξέρω εγώ κάποιες ομάδες... Από τις 3, ξέρω εγώ, εναντίον του Ολυμπιακού, μπορεί να μείνει, ξέρω εγώ, μία απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
0: Οι άλλοι δύο θα βοηθήσουν, έτσι.
1: Έγινε,
0: πιστεύω,
1: φίλε μου, να προχωρήσουμε, μιλάμε ώρα.
0: Ότι, ξέρω εγώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά άκουσα τώρα ο παδό του Ολυμπιακού να λέει για σκάνδαλο και πραξικόπημα, ρε φίλε. Και γέλασα, γι' αυτό πήρα.
1: Τα πάμε, ρε παιδιά. Δε, πραγματικά.
2: Γέλασα. Μόλις είπε πραξικόπημα και σκάνδαλο ο παδό του Ολυμπιακού, έπεσα κάτω τα γέλια, ενώ δεν ήθελα να πάρω, σου λέω. Και τώρα είδες τι έλεγε. Για συμμαχίες έλεγε στα play-off, θα είναι μόνος του. Είδες, μαρτυράνε χωρίς ξύλο από μόνοι τους.
1: Όπα, άστα τα μαρτυράνε χωρίς ξύλο.
2: Όπα, από μόνοι τους τα λένε.
1: Έλα, εντάξει, καλό βράδυ, πάμε παρακάτω. Ναι, δεν θα το κάνουμε τώρα τελευταία στιγμή. Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Έλα, Διονύση.
1: Έλα, Αχιλέα.
3: Έλα, ρε φίλε.
1: Δεν βγήκε το όνειρο, ρε Αχιλέα.
3: Πώς δεν βγήκε.
1: Πώς, γιατί βγήκε.
3: Γι' αυτό πέρα.
1: Πώς.
3: Γιατί σε ψήνω και σ' αγαπάω.
1: Ναι.
3: Σ' ακούω και με τον άλλον το δικό μου το πρωί και λέτε μη πω μπιπ.
1: Το πρωί, του λέω το και το έγινε χθες.
3: Αλλά δεν τα ακούμε εγώ χθες. Τι σου είπα, Λεβεντούλη μου.
1: Με 2,5 χαρτιά.
3: Με 2,5 χαρτιά υπογράφει.
1: Ναι. Δεν είναι
3: τα είδε. Τα είδε τα 2,5.
1: Α, όχι στην ΑΕΚ.
3: Όχι στην ΑΕΚ. Σου λέω υπογράφει στην ΑΕΚ με 2,5.
1: Ποιος, παιδί μου.
3: Και μάλιστα για να σου δώσω και ρεπορτάζ. Γιατί εγώ δεν το κάνω αυτό, ξέρεις. Πηγαίνω πάντα με τα παιδιά. Αλλά με αναγκάζουν αυτή τη στιγμή να σου δώσω ρεπορτάζ. Μπορείτε να το βγάλετε και αύριο στο Sport FM σε τίτλους. Να το φωνεί ο Μιαούλη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Πινέδα εμφανίστηκε και τους λέει πριν φύγει για Μουντιάλ υπογράφω με 2.200. Και τον θα είναι 800. Πες το στον Άκη.
1: Και το.
3: Και τον μπαζάρευε ο άλλος, τον μπαζάρευε στα 1.800. Το κατάλαβες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έφτασε να υπογράψει ο Πινέδα στην Άκη με 2.5, έφυγε. Φεύγει μάλλον.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Με 2.5 υπέγραφε.
1: Άλλο υπέγραφε, εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, ήταν ότι έκανε, σου είπαν στο όνειρο προφητεία. Δεν έκατσε προφητεία.
3: Όχι. Σου λέει, δώσουν τα 2.5 και υπογράφω. Ναι. Είναι επιλογή της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει, παιδί μου, χτάρι.
1: Ναι.
3: Ψάχνει. Με πόσο λεπτά έδινε το ο Γένφεν. Πόσο χρόνο είναι.
1: Τρία ήθελε το χρόνο.
3: Τρία κάτω.
1: Ναι.
3: Ε?
1: Τρία το χρόνο.
3: Τον υπέγραφε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
3: Με πόσο τον υπέγραφε.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ήτανε κι άλλα. Ήτανε και τα μανατζερικά. Ήθελε και πριν υπογραφείς. Ήτανε ψηλά.
3: Γι' αυτό σου λέω. Με 3 εκατομμύρια τον υπέγραφε. Ο Παναθηναϊκός τον υπέγραφε τον Πινέδα.
1: Τον Πινέδα. Δεν ναι. Μπορεί να πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός τώρα παίκτη την ΑΕΚ. Αν ήταν ο Πινέδα διαθέσιμος, ναι, προφανώς.
3: Προφανώς. Και μάλιστα μου λες και το προφανώς. Και πολύ καλά μου το λες.
1: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός τον υπέγραφε.
1: Νομίζω όλοι.
3: Όλοι. Εκτός από την ΑΕΚ και το Ριμπάλτα.
1: Φίλε, δεν ξέρω τώρα ξεστή. Να σου είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω και τι ήθελε ο Πινέδα. Αν ο Πινέδα ήθελε να φύγει.
3: Αδερφέ μου, δεν ήθελε να φύγει. Ξέρω εγώ, γι' αυτό σου λέω. Παίρνω το βάρος αυτού που σου λέω. Χίλια συγγνώμη.
1: Όχι, τι συγγνώμη.
3: Εντάξει, δεν θέλω. Δεν το κάνω ποτέ εγώ αυτό. Λοιπόν, για να το κάνω πρώτη φορά στα 20 χρόνια που μου... Σε παρακαλώ να με λάβεις λίγο υπόψη σου. Λοιπόν, που δεν χρειάζεται να με λάβεις. Έχουν βγει και το έχουν πει και πρεπόρτο. Υπέγραφε. Είχε κατέβει το παιδί στα 2.200. Και του λένε 1.800. Μακιά του. Επιλογή όμως είναι. Αυτό να το ξέρουμε. Αυτό είναι το ζήτη. Μπορεί αύριο να φέρουν καλύτερο παίχτη από τον Πινέδα. Για σαν του μάγκα τα πω εγώ. Αν όμως δεν...
1: Δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, παίχτες υπάρχουν.
3: Δεν ξέρω φίλε. Ρίσκαρε το παιδί. Το παιδί με το γυαλί ρίσκαρε.
1: Ναι.
3: Όπως έχει ρισκάρει και άλλα πράγματα το παιδί με το γυαλί. Άλλο αν τα περάσανε ντούκου. Ή η λάμψη, ξέρω εγώ, του τίτλου τα σκέπασε όλα. Ρίσκαρε το παιδί με το γυαλί. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πίδημο. Τα ψέματα τελειώνουν. Κάποια στιγμή τα ψέματα τελειώνουν. Δεν θα βγάζουμε συνέχεια μπαρμπούνια με το πισινό, να μην το πω αλλιώς. Δεν γίνεται, Λεβέντη μου. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό πήρα να σου πω, γιατί λες δεν βγήκε στον Αχιλλέα, μάλλον δεν το κατάλαβες καλά.
1: Ναι, μα
3: το είπα. Εγώ σου είπα ότι με 2,5 υπέγραφε.
1: Εγώ κατάλαβα, θα υπογράψει με 2,5 την ΑΕΚ, αυτό κατάλαβα.
3: Δηλαδή τώρα 2,5 επί 4 σου βάζω το ανώτατο. Με 2,200 επέγραφε. 2,5 επί 4 μας κάνει 10. Θέλω να μου φέρει παίχτη με 10 εκατομμύρια. Ανάλογο. Γιατί υποτίθεται ότι ρίσκαρε οικονομικά. Γιατί σου λέει δεν μπορούμε να δίνουμε για 30 χρονών, για 30 χρονών 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Για τον Γιώβιτς όμως δείχνει. Δίνει. Εν τω μεταξύ για τον Γιώβιτς μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Λέει,
1: έλα, είναι εσύ με τα μαρτυράνε χωρίς ξύλο, μην τα λες αυτά.
3: Ναι, με συγχωρείς. Χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
1: Εντάξει.
3: Θέλω να πω ότι λένε ρε παιδί μου, είναι fit τώρα. Τι, έχασε κιλά.
1: Έγινε. Γεια σου, Αχιλιά, λοιπόν, να βγάλουμε ένα ακόμα.
3: Ναι, ρε φιλαράκου, ευχαριστώ.
1: Πάμε, έχουμε. Για πάμε ένα τελευταίο, καλησπέρα.
4: Έλα, Διονυσία, έπεσε η γραμμή.
1: Έλα, Γιώργο. Πέρα.
4: Καταρχήν να πω την αγάπη μου στο φίλο το Λάμπη, στον ομοιοπαθή και στο φίλο το Βαγγέλη από τα Πηγαδίκια.
1: Τι γίνεται, πάλι έπεσε ο Γιώργος. Ρε Γιώργο, δεν σε θέλει. Έχουμε, δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε τραγουδάκια, θα διαβάσουμε δύο μηνύματα και θα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Υπέγραψε ο Φαντρόγγελ, μου λέει: έστειλε τις υπογραφές. Υπέγραψε η Σάμσουσπορ. Ο Φαντρόγγελ θα έρθει εδώ, θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές. Έστειλε υπογεγραμμένο το deal η Σάμσουσπορ μεταξύ Σάμσουσπορ και Παναθηναϊκού. Λοιπόν. Τι άλλο. Έχει δικαίωμα ψηφού, είπα. Φυσικά και έχει. Έχουμε. Ναι. Δεν έχουμε. Μας ακούτε. Δεν έχουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτά θα κλείσουμε τραγουδάκι. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως το θέλετε εσείς. Να κάνετε τα μπάνια σε όσοι πάτε. Όσοι δουλεύετε, καλή δουλειά. Όσοι ξεκουραστείτε, καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα, εδώ την ίδια ώρα, στις 12 το βράδυ. Θα βάλουμε τραγουδάκι να κλείσουμε και θα τα πούμε πάλι Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο. Ο Διονύσης Δεσιλάς ήταν στο μικρόφωνο. Για το πρώτο ημίωρο είχαμε και τον Ηρακλή, όπως πάντα, από την Ολλανδία αυτές τις μέρες που βρίσκεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Καλό τελικό να έχουμε την Κυριακή, να δούμε ποιος θα το σηκώσει. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ρουφάω το καφεδίνο μου και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Big Win Sport FM 94,6 που είμαι 9 χρόνια εδώ.
1: Τι είσαι, life coach?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι life coach. Α. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσούβελας.
0: Ή από εδώ. Θα πάμε μέχρι τις 10. Με μεγάλο κέφι, ναι είμαι ρομπότ, ναι είμαι εξωγήινος, ναι το βράδυ μία η ώρα έκανα αστεία, κοιμήθηκα και ξύπνησα να συνεχίσω αυτή από την ηλίθια διαδρομή της ζωής μου που επέλεξα να κάνω. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι πάνω Ρήλο?
1: Καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Καλά. Και εγώ γύρω στη μία μισή κοιμήθηκα, αλλά έχουμε διαφορά στην ώρα που σηκωνόμαστε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί σηκωνόμαι πέντε.
0: Πέντε σηκωνόμουν με το Μίτσο το μαχαίρα. Όχι, ναι. Τέσσερις και τέταρτο. Γιατί είχα το 5-7 και μου είχε πει ο Μίτσο, μαζί να την κάνουμε. Και ερχόταν 6 παρατέταρτο. Λοιπόν, δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό, πριν η Αργεντινή με την Ισπανία τα δώσουν όλα για το τρόπαιο, για το παγκόσμιο κύπελο, για το γύρο από όλα τον κατεψυγμένο. Αν δείτε και πεινάτε και το, ξέρεις, αληθωρίστε λίγο τα μάτια σας και σκεφτείτε ότι είναι ντονέρ, ας πούμε, ότι είναι γύρος με τη βάση του και την ντοματούλα από πάνω. Έχω δει...
1: Συναστάζει.
0: Ναι, θέλει. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο, δεν ξέρω ποια εγγόνια, ποια παιδιά σκέφτηκαν να γράψουν, γονείς να βλέπουν την Αργεντινή, να βλέπουν δηλαδή την ανατροπή, πώς είναι πριν και πώς ουρλιάζουν μετά. Χιλιάδες βίντεο Αργεντίνων και πάρα πολλά βίντεο Άγγλων,
1: και Άγγλων.
0: Με την απογοήτευση και τα βρυσίδια στον κυραλέκο του και έδωσα τελικό Αγγλία-Γαλλία, είμαι άσχετος βεβαίως.
1: Είπαμε, απέτυχα, πήγε στο μικρό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Απέτυχα πλήρως, έπεσα τελείως έξω, δεν πίστευα ότι το αδενοχρώμιο του Λιονέλ Μέση θα τροφοδοτήσει και τους συμπαίκτες του στην Αργεντινή. 23-10-50-50-50, τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Ποιος είναι ο Μέση? Ελ Μέση, Ελεό Μέση, Μεσσίας, Αγέτης, Φωτοδότης, Μουσηγέτης, Σαϊτάνας Κέρ, Αλέης Καϊντάρ, Μέγας Αλέξανδρος, στην Τάκλα Μακάν και στη Λευκή Αδελφότητα.
1: Πόσες φορές τα έχεις δει.
0: Σφράγισε τους Άγγλους με ασύγκριτο ύαλο εκεί. Γιατί τι είναι οι Άγγλοι, τα τρία λιοντάρια. Τι είναι τα τρία λιοντάρια, ο Πάνας. Τώρα παίζει με τον Πάνα όμως. Ισπανία, Εσπάνα, πανικός. Ισπανικός, καταλαβες. Έτσι βγαίνουν είπες, όλα. Άρα έχουμε το Μεσσία με τον Πάνα. Δηλαδή ο
1: τι
0: Πάνας που έδρασε
1: μοιράζεις.
0: Κάκου να σου πω. Που έδρασε ο Πάνας στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος μοιάζει με την Ισπανία. Κρασιά, σταφύλια, γυναίκες, όρια και έρωτες. Μοιάζει. Αυτή είναι η Πελοπόννησος. Γι' αυτό μας χωρίζει ο ιστμός. Ξέρω εγώ. Από εκεί και κάτω υπάρχει έρωτας. Από εκεί και πάνω υπάρχει κλαρίνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές που ξεκίνησα από παγκόσμιο κύπελο και κατέληξα σε έναν διαχωρισμό ερωτικό. Τι κάνεις?
1: Κοντεύω να λιποθυμίσω απλά.
0: Ναι, εγώ έχω πάρα πολύ κέφι. Να πούμε ότι η Μαρία σήμερα λείπει, το έχετε καταλάβει, αλλιώς θα έκλαιγε που σε παρακαλώ θα με κλώτσαγε για να πει μια καλημέρα. Βλάκα θα μου λέει. Βλάκα, ρε βλάκα. Θα είμαστε όμως μαζί την Δευτέρα κανονικά. Και για εσάς που ρωτάτε, στάνταρ θα είμαστε μαζί μέχρι τέλος Ιουλίου. Από εκεί και πέρα κλιμακωτά. Ναι, 30 φεύγω, 31 η Μαρία. Κλιμακωτά, μετά θα τα πούμε. Δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου βάλτε χοντρικά, θα είμαστε πάλι.
1: Αρχές του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, έχω λίγο παραπάνω. Αυτά ήθελα να σου πω. Περιμένουμε πώς και πώς. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις υπεύθυνα για τον τελικό.
1: Βλέπω λίγο πιο μπροστά την Ισπανία.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις στοιχηματικές.
1: 52-48 τύπου.
0: Κάπως έτσι είναι. 53-47 είναι.
1: Ωραία.
0: 53-47. Δίνουν Ισπανούς.
1: Θα ήθελα να δω τι θα γίνει αν το σηκώσει τη δεύτερη φορά η Αργεντινή. Αυτό που συζητάγαμε χτες.
0: Τι θα γίνει.
1: Πόσο θα σκεπάσει το μύθο του Μαραντόνα ο Μέση.
0: Σε 9 μήνες.
1: Ναι, καλά.
0: Θα βγουν πολλά παιδιά με τατουάζ και ξερισμένα τα πλαϊνά. Πολλά. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι σαν να αντιμετωπίζονται τώρα αυτή τη στιγμή, σαν να παίζουν ξύλο, παιδιά από το Χαλάνδρι, οι Ισπανοί, και παιδιά από το Μενίδη, οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, οι Ισπανοί είναι τα παιδιά από το Χαλάνδρι που έχουν μια που έχουν ένα δυναμισμό, μια καλή ζωή, μια καλή ανατροφή. Είναι και φίλοι με τους γονείς τους, ξέρεις, κατάλαβες.
1: Ναι, ακροβατούν στην αλητεία, αν το μπορώ να
0: πω. Ναι. Είπα συγκεκριμένα χαλάνδρη. Ναι. Οργανωμένοι, ωραία και αυτά. Και έχουμε Μενίδη, Λιός και ξέρω εγώ Μενίδη, τα παιδιά της Αργεντινής, όπου όπου και να τα πετάξεις επιβιώνουν. Στο Ξυλίκι βέβαια δεν παίζονται. Γιατί είναι η ζωή τους. Οπότε έχουμε χαλάνδρη Μενίδη, Ισπανία, Αργεντινή. Δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να το αποδώσει καλύτερα. Και ο Μέση τι είναι, πρώην χαλανδριώτης που τον πήραν στο Μενίδη από παιδί, σαν το Μόγλι. Και οι Λίκοι, οι Λόμπος τον μεγάλωσαν. Και όταν φοράει τη φανέλα της Αργεντινής, γίνεται τραμπουκάκι δυνατό. Είδες τι του έκανε του Μπέλιγχαμ. Καλά. Ας τα πούμε έξω μετά. Έξω από το ΕΠΑΛ.
1: Σου πω εγώ.
0: Τζουντ. Έξω από το ΕΠΑΛ. Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα που γυρίσατε πίσω. Τι έκανε ο Τούχελ. Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα.
1: Δεν κουνάει.
0: Τι?
1: Δεν κουνάει.
0: Και δεν κερνάει.
1: Κερδάει μέχρι ενός σημείου.
0: Μόνο το Ρόδρυ έχουν λίγο από κοντά. Ο Ρόδρυ είναι λίγο τέτοιο. Ρόδρυ, εσένα σε σεβόμαστε. Μην κάνεις τώρα ιστορίες εδώ.
1: Κάτσε καλά να τελειώσει το ματσάκι. Να πάμε σπίτι μας.
0: Αυτό τον Σολοθάμπαλ του κάνω. Άντε ρε βλάκα, θα βάζει και εγώ εδώ. Έχω μια εντύπωση τώρα ότι τέτοια ένταση δεν θα έχουμε ξαναδεί. Ακόμα μεγαλύτερη από Αγγλία. Αργεντινή.
1: Το βλέπεις να έχει λίγα γκολ. Τύπου 1-0 όποιος το βάλει.
0: Όχι όποιος το βάλει. Γιατί η Αργεντινή έχει φάει σε όλα γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν θα φάει από την Ισπανία. Αυτό που λέγαμε με την Αγγλία. Θα φάει σίγουρα γκολ. Θα βάλει 2. Τα βάλε. Αυτό δεν λέγαμε. Εδώ θα φάει σίγουρα γκολ. Θα
1: δεν
0: βάλει
1: θα κάνει
0: 2.
1: Τέτοια εγκλήματα η Ισπανία.
0: Το θέμα είναι ότι η Ισπανία.
1: Ότι η Αργεντινή θα το φάνε πρώτη.
0: Η Ισπανία έχει φάει μόνο ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Σε όλο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια, ο τελικός είναι τελικός. Και όπως λέει Καρίδα, στα 2 τελευταία λεπτά οι βολές πάνε διαφορετικά από άγχος. ναι.
1: Το Βόλος Λάρισα θα ήταν περισσότερο Αργεντινή Βραζιλία.
0: Ναι ρε, τι, δεν είναι έτσι
1: είναι,
0: τα πράγματα.
1: Είναι όχι, πολύ κοντινά.
0: Όχι. Καμία σχέση.
1: Ούτε το Άθηνα Θεσσαλονίκη.
0: Ό,τι σου είπα ακριβώς. Είναι χαλάνδρη Μενίδη. Αυτό είναι. Οργάνωση, ωραία, όλα σωστά. Φέραμε και το Γιαμάλ βέβαια, ήρθε εδώ από μικρός.
1: Το Ηλίουπολη Μπραχάμι, κάπως καλύτερα. Από το Βόλος Λάρισα σίγουρα καλύτερα. Πώς θα δούμε αυτό το μάτς με μισάωρο ή μίχρονο.
0: Τι μου λες τώρα ρε φίλε, τούμπανο θα είμαι.
1: Βολεύει
0: για την υπερένταση
1: για
0: θα
1: το delivery το... βολεύει αυτό. Αν ξεχαστείς ή αν καθυστερείς πολύ γιατί θα γίνει χαμός. Μέσα στο...
0: Άρα μια funky κομμεντίνα εκεί πέρα.

0: Τι να πω, να πούμε BWinSport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν 40. Όχι, BWinSport FM 4,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. BWinSport FM 4,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς 40.
1: Άλλη μία.
0: BWinSport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα έπα.
3: Ναι.
2: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λε τα βρόπουλα μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
2: Τι θα πει, τι κάνουμε. Τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
2: Στα 31 του, Γιατί μας τον έκανε βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυπωριακό στα λεωφορείο.
6: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
2: 55.
6: Τι 55.
2: Αυτό είπα.
6: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
2: 55 χρονών είπα.
6: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
7: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την μπάνα στο πλάκα στο μπάνο. Λέει τον deal μου όλοι.
2: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
8: Με όλα του τα κομμάτια.
7: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία.
9: Συνιστώ ψυχραιμία.
7: Ψυχραιμία.
2: Το άκουσα το πρωί αυτό το έκανα. Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε μου το ακούσαμε όλο. Σε σένα πρέπει να έχει EBS τα αυτή σου και κόπηκε στο Λάμδα.
10: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
11: Ε? Πέλε, τι κουλιά είναι αυτά.
10: Από, με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
11: Α.
12: Ω, τι είναι αυτό. Παιδιά, τσιφτετέλεια πρωί.
10: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
12: Έλα, λεπέτη μου.

0: δεν δεις.
1: Πάμε για το τέλος, σιγά σιγά. Κούτσα, κούτσα.
2: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
3: Πώς τι είπες στην αρχή?
4: Σιγά σιγά.
3: Κούτσα, κούτσα είπες. Ναι. Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
4: Ναι, ναι.
3: Για ξαναπέξω το λίγο να τα ακούσω.
1: Κούτσα, κούτσα.
4: Κούτσα, κούτσα.
3: Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πί αντί για κού.
2: Κούτσα στα κρογιάλι.
4: Το μυαλό σε σένα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πίσω και σένα.
3: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
5: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
6: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
7: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη, ιτήθηκε 3-1.
8: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
9: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
10: Για συμβόλαιο 2,5 ετών με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
11: Έλα ρε.
12: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
13: Α, έτσι, ε.
14: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
11: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
15: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
11: Γεια σου παιδιά!
10: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας Πορεφέμ σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
4: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
10: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
4: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
16: New Wins Πορεφέμ. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
4: Ποτέ, ποτέ,
11: ποτέ, ποτέ,
4: ποτέ.
11: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Βλέπω και βίντεο που γίνεται χαμό Σκοτσέζι. Πώ πανηγυρίζουν στι καφετέρειε και στι pubs.
1: Τα
0: γκολ των Αργεντίνων. Κλαίνε, ρε. Anyone but England. Οποιοδήποτε άλλο εκτό από την Αγγλία. Βέβαια έχει συνέχεια το μάτς της Αγγλίας με την Αργεντινή και σε πολιτιακό επίπεδο να το θέσω. Γιατί έχουν κάνει δηλώσεις κάποια στελέχη του Αγγλικού Κοινοβουλίου. Έχεις δει εκεί στο που μιλάνε έτσι.
1: Εδώ μιλάνε καλύτερα, αλλά για συνέχισε.
0: The World Cup might not be ours, but the Falkland Islands definitely are. Μπορεί λοιπόν το παγκόσμιο κύπελλο να μην είναι δικό μας, αλλά σίγουρα είναι τα Falkland.
1: 7 χρονών.
0: 57 χρονών.
1: Με 7 χρονών.
0: Με κύρος και εξουσία θα έλεγα.
1: Καλημέρα.
0: Πείτε καινούργια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούργια ζωή. Ναι.
1: Πείτε χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Να πούμε γιατί σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας. Βοήθειά μας. Και σε μένα που γίνομαι 60-1. 59 λέει ο Γιάννης από την Άνδρο.
0: Γιάννη, πολύ φαρδε που είσαι στην Άνδρο. Να είσαι πάντα καλά. Και μια ιδιαίτερη μέρα της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες εκεί έξω και Μαρίνους. Δεν είναι και ο Μαρίνος.
1: Του Φλίσβου. Ναι, προφανώς.
0: Του Ζουνίδης, δεν γιορτάζει.
1: Του Φλίσβου, του.
0: Α, Μαρίνος. Ναι. Καλημέρα από τον Γιώργο Οδηγό Κτέλ. Με ανησυχεί ο καύσωνας, γιατί εγώ θέλω στο διάλειμμα μου να τρώω ένα chicken burger στην Παλή, αλλά έχει να πάει και σε γάμο. Φίλε, το γάμο. Ξέρεις τι, επειδή υπάρχουν κάποιοι γάμοι, κάποια τέτοια πράγματα και υπάρχουν φουσκώματα για να σας κάνει το πουκάμισο και να μην κάνει εκείνο το κουμπί και χτυπήσει τον κουμπάρο, κόφτε λίγο και φάτε εκεί το βραδάκι, κατάλαβες.
1: Φάτε, πιείτε.
0: Τσίμπα ένα τοστάκι, Γιώργο Οδηγή Εκτέλ, για να είσαι έτοιμος για το βράδυ.
1: Τρόμαξα στο τσίμπα ένα.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ έτσι σε ένα Γιώργο Οδηγό Εκτέλ.
1: Ναι, ναι, σωθήκαμε με τα delivery. Έχει φύγει το παιδί και το παιδί βλέπει τον τελικό σε περίπτερο, λέει ο Χρήστος. Όχι, όχι. Στο περίπτερο πρέπει να φύγει γιατί.
0: Το περίπτερο πάω.
1: Και μου λες πώς γυρνάω.
0: Γιατί τέτοια στιγμή.
1: Έχει αράξει σε καφενείο και το βλέπει έξω από το τζάμι. Και χαζεύει.
0: Ναι, σαν να δες το σκυλί. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει την παραγγελία στο χέρι. Κάτσε, κάτσε, φάση να περάσει.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί. Λοιπόν, και όντως τελικά εκεί που λέγαμε και με τη Μαρία το λέγαμε, ότι θα είναι τελικά 11 λεπτά το ημίχρονο, 15, άντε 17, τελικά
1: μισάωράκι.
0: Θα έπρεπε να πέφτει εισαγωγή Θέμη Αδαμαντίδη να αργεί. Να αργεί να
1: αργεί.
0: Να παίζετε.
1: Αυτό βολεύει τους Αργεντινούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κουρασμένα τα παλικάρια.
0: Έτσι με την ένταση που έχουμε.
1: Μου είναι πιο πιτσιρίκια.
0: Στο μέση.
1: Πού σε αγαπώ τόσο πολύ. Μου απού να πάω. Αφού είσαι όλη μου η ζωή.
0: Ωπω. Και να βγαίνει.
1: Σε ένα δωμάτιο σκοτεινό έψαχνα να ονειρευτώ. Κάτι δικό μου. Βγάλω τα μάτια μου κλειστά, βάλευα μέσα στη φωτιά. Τον εαυτό μου. Πω, για τον Λιονέλ.

0: Άργος έχει γίνει ένα χαμό, στο ορεστικό Άργους.
1: Ότι.
0: Όπου στο αυτόφορο έχει πάει μια θεία που αποκάλεσε, θα το πω, χοντρή την ανιψιά της. Το λέω έτσι όπως έγινε το περιστατικό και σας λέω για το λόγο ότι ναι, έκανε φραστική επίθεση body shaming στην ανιψιά, τώρα την Τετάρτη, που μας πέρασε. Και πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, ενεργοποιήθηκαν οι αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων. Δεν δέχτηκε η ανιψιά αυτή την συμπεριφορά της θείας της. Και με την προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά, όλη άχαστη φυλακή, παραμένει υποκράτηση να περάσει το αυτόφορο τρεις μέρες. Πόσο είναι το αυτό?
1: Ναι.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, προσμετράτε και η μέρα που πας?
1: Δεν ξέρω.
0: Ή τρως και το σουκού μέσα τώρα?
1: Η πρώτη νομίζω μετά προσμετρείτε. Καλή Δευτέρα.
0: Δεν έχω κάνει αυτόφορο να ξέρω.
1: Ούτε κάποιος, εγώ, αλλά
0: κάποιος,
1: μου ακούγεται για
0: κάποιος που έχει κάνει αυτόφορο. Σε συλλαμβάνουν, είναι τρίμερα. Παιδιά, ένας ακροατής σοβαρός με τρεις τελίτσες στο χέρι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μπαίνεις μέσα Δευτέρα. Πάει ο αξιωματικός υπηρεσίας. Mm-hmm. Πας ανακριτή, μπαίνεις μέσα. Mm-hmm. Σε εκείνο το κλουβί που είναι για.
1: Δευτέρα, αστείο. Τι ώρα μπαίνεις μέσα?
0: Τρεις η ώρα, τι σημασία έχει?
1: Έκλεισε ο ανακριτής, πήγε σπίτι.
0: Υπάρχει και μπόνους.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Άμα έχει δουλειά.
0: Άμα είναι κάτι βαρύ ή υπόψη. Ναι, υπάρχει. Ωραία. Πάμε Δευτέρα 11 η ώρα το πρωί. Πριν τη λαϊκή σε πιάνουν τελικά.
1: Ωραία.
0: Η μάνα περιμένει τα τρόφιμα.
1: Τα τρόφιμα.
0: Σε πιάνουν.
1: Είσαι στο τμήμα.
0: Ωραία. Σε πιάνουν πριν τη λαϊκή. 11 η ώρα. Mm-hmm. Έλα, πάρ' τον. Έχω πάρ' τον. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Βγαίνεις Τετάρτη έξω. Δηλαδή είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ή βγαίνεις έξω Πέμπτη
1: πρωί.
0: Γιατί.
1: Ας μας βοηθήσει κάποιος.
0: Αυτό είπα. Εάν Τετάρτη συνελήφθη η κυρία που είπε χοντρή το παιδί. Mm-hmm. Εντάξει. Πώς το λέει ο Γκατζόγλου? Α, δεν συνελήφθη χοντρή. Λοιπόν. Τετάρτη. Πιάνουν την κυρία. Mm-hmm. Βγαίνει Παρασκευή ή χάνει τον τελικό. Τι θα γίνει τώρα?
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Και τι φασαρία θα έχουν 15 Αύγουστο σε αυτό το σόι.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει. Half time show με Θοδωρή Φέρη και Αργεντίνικο Κασκόλ, είπες? Γιατί είχαμε τέτοια. Είχαμε Φέρη με Αργεντίνικο Κασκόλ.
1: Όχι, αλλά
0: Φέρης
1: το,
0: είναι δικό
1: το
0: μου
1: φαντάζεται.
0: Παιδί.
1: Το φαντάζεται.
0: Θοδωρή είναι γίγαντας. Είπες Μουντιάλ πως αρθείς.
1: Ο Θοδωρής, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Όταν πήραμε το Euro δούλευα delivery. Έπαιρνα 2-3 παραγγελίες μαζί και σε όποιο σπίτι πήγαινα καθόμουν κάνα 10 λεπτό να δω. Εντάξει, εκεί όμως είναι άμεση το ενδιαφέρον. Παίζει η Εθνική.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τελικό.
0: Θέλω να πω το εξής. Είδαν τώρα κάποιοι πόσο σημαντικό. Τώρα θα πω αυτά τα περίεργα. Λίγο πριν φύγουμε για την πολιτική ενημέρωση. Και καλά ότι έχω γνώση της ζωής. Είδαν όλοι πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, έτσι, mm-hmm, να δημιουργεί τέτοια ανάταση σε ένα ολόκληρο έθνος. Δηλαδή να δημιουργεί τέτοια χαρά, τέτοια έκρηξη συναισθημάτων που όλοι οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή την έχουν ανάγκη.
1: Ναι.
0: Γιατί, θα το πω σοβαρά, τι παράγουμε παγκοσμίως πάνω? Ήττα. Ήττα.
1: Τοξικότητα.
0: Όχι, παράγουμε την ήττα. Παράγουμε η τοπάθεια. Τι παράγουμε? Έλα μωρέ, εντάξει, μη μιλάς, μη διεκδικείς, ή κοίτα τη δουλειά σου, ή ξέρω εγώ τώρα δεν θέλω να ρισκάρω, ή κι άμα πάρω πρωτοβουλία και πώς θα το πάρει εργοδότης. Και πώς θα το πάρει η Κατερίνα. Και άμα το πω στο Λάμπρο, πώς θα το πάρει. Άστο. Α, περνάει η ζωή. Ήττα, η τοπάθεια. Και γι' αυτό οι άνθρωποι σε μία νίκη ενώνονται, γιατί δεν νικούν οι άνθρωποι σύγχρονοι σε κανένα πεδίο τη ζωή αυτή την. Παρά μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις μπορούν και νικούν. Και γενικά έχουν την νοοτροπία τη νίκη. Και όποιο έχει την νοοτροπία τη νίκη το λένε ψώνιο. Και ότι όποιο βγαίνει έξω από το πλαίσιο το λένε καραγκιόζη. Αυτό βιώνουμε παγκοσμίως. Άρα.
1: Γιατί δεν μπορούν να το ακολουθήσουν.
0: Άρα είναι σημαντικό να καταλάβουν οι διεθνείς μας ότι είναι βέβαια δική τους η ζωή, είναι βέβαια εννοείται μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Το κάτι παραπάνω, κάντε το κάτι παραπάνω, δώστε αυτό που. Η Αργεντινή είναι ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Το κάτι παραπάνω, αυτά τα φτερά στα πόδια, αυτό το κάτι παραπάνω για να μπείτε σε μια διαδικασία να γραφτείτε και στην ιστορία. Γιατί βλέπετε, θα πάρεις ένα Champions League, θα πάρεις ένα Europa League. Θα πάρεις τα πάντα στη ζωή σου, θα πάρεις παχυλά συμβόλαια, θα πάρεις ένα ντέρμπι, θα ρουφήξεις τον νέκταρ, ρε παιδί μου, τη ζωή. Αυτό που σου αντιστοιχεί με βάση αυτό που επέλεξες να κάνεις. Αλλά δες ποιοι μένουν για πάντα χαραγμένοι στις μνήμες των ανθρώπων.
1: Και στην ιστορία, κατά επέκταση.
0: Αυτό ήθελα να το πω. Και πόσο σημαντικό είναι να ενώνεις. Δηλαδή, μια εθνική ομάδα, πέρα από πατριωτισμούς και εθνικισμούς, που εγώ τα συχαίνω με την έννοια, ξέρεις, κρύβονται διάφορα μέσα. Δηλαδή, πανηγυρίζουν κάποιοι, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Και μετά κάνανε πογκρόμ στο κέντρο και βαράγανε όποιον βρίσκανε. Δεν τα έχουμε ξεχάσει. Έξω αυτά από το δικό μου το σκεπτικό. Αυτά αφήστε τα έξω από το δικό μου το σκεπτικό. Αλλά πόσο σημαντική είναι αυτή η ανάταση και αυτή η χαρά που μπορείς, έχεις τη δυνατότητα να δώσεις προσπαθώντας. Σε ένα λαό, οποιοδήποτε λαό. Βάλε την Ελλάδα, βάλε.
1: Και να τον ενώσει πέρα από κάθε διαφορά.
0: Ναι, διαφορά φιλετική, οπαδική, οικονομική, ιδεολογική, κομματική. Αυτή η δύναμη, αυτή η ενεργειακή μπάλα είναι πάρα πολύ σημαντική, ξέχαστη. Αυτά ήθελα να πω. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση. Αφού σου πω, με δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση από Lidl, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Είναι ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work, παρακαλώ. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα, σε σπουδάζεις για 2 χρόνια. Πρόσεξε. Βγαίνεις στην αγορά διευθυντής, υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια. 1530. team.lidl.gr. Δεν το χάνεις. Και έρχονται και οι έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις καφεδάκι, σου λένε τσέκαρες στο σπίτι, κάλυψες τα μάξι, τη ζέστη. Τι έγινε με την εκκρεμότητα? Πετάγονται οι εκκρεμότητες, φίλε, και οι έγνοιες. Και το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Magenta Insurance. Ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και επιχείρησης και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Τα εξήγησες ωραία.
0: Ωραία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κατήσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Αλέξανδρε, πάω Ζάκυνθο να ξεφτυλιστώ μόνος μου. Δεν μια βλέπω χαρά. Ούτε Άγγλους στην ξεφτύλα μου.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι στέλνει ένας ακροατής. Επιστρέψαμε, Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σταμάτη!
0: Στον Big Win Sport FM 94,6. Έχουμε πολλά μηνύματα. Ένας λέει θα το πάρει Ισπανία και θα σας γλεντήσει εσάς τους Αργεντινολάγνους. Okay.
1: Εμείς είμαστε Βραζιλία.
0: Εγώ Βραζιλία είμαι, ρε φίλε.
3: Αλλά,
0: Βραζιλία, αλλά δεν γίνεται να μην υποκληθείς στο το Λιονέλ Μέση και την παρέα του. Σε αυτά τα απίστευτα πράγματα που κάνει αυτή η ομάδα.
1: Και εντάξει, αν η Ισπανία δεν το πάρει σε αυτό το Μουντιάλ, θα το πάρει στο επόμενο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα. Πώς να σου πω, αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το ταξίδι τους. Τη διαδικασία, τους παίχτες, ξέρεις, την ομάδα, τον τρόπο και όλα αυτά. Καλημέρα και στην Αναστασία. Θέλει συντροφιά στο βαρετό λεωφορείο. Εντάξει, τέτοια ώρα το λεωφορείο.
1: Δεν πρέπει να έχει και πολλή κίνηση, φαντάζομαι.
0: Κοίτα τα λεωφορεία τώρα, Παρασκευή, Ιούλιο, μήνα, ναι. 17 Ιουλίου, έχει. Έχει ψωμάκι.
1: Να δούμε τι.
0: Πάνε χωριά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Στα κτέλ γίνεται χαμός.
1: Δεν στο κτέλ, είναι στο λεωφορείο, λέει.
0: Α, στο λεωφορείο.
1: Άλλο τον άλλο, το άλλο.
0: Το κτέλ τι είναι το κτέλ.
1: Ο Κηφισός
0: έχει. Ο Bumblebee.
1: Μιλάει, φαντάστηκα ότι είναι στο αστικό η κοπέλα. Δηλαδή για το Θεό. Εντάξει, έχει κινησούλα στην πόλη, όχι τρομερή. Ο Κηφισός έχει κόλλημα γιατί υπάρχει τρακάρισμα, βλέπω. Εντάξει. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να είναι λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τώρα αν και η επόμενη δεν είναι καλύτερη, τι να πεις.
1: Ναι. Εντάξει, βγήκα χτες 2 η ώρα στο Κηφισό και γινόταν της κακομοίρας.
0: Τρόμαξα στο κα.
1: Της κακομοίρας.
0: Είχε γίνει κάτι,
1: Όχι, δεν είχε γίνει κάτι. Πολλά φορτηγά, τροφοδοσίες κτλ.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Να σου πω, διαβάζω εδώ ο Μερλό. Δεν ξέρω τι έχει πει, πόσο κρασί έχει πει ο Μερλό. Ο Σέζαρ Λουίς Μερλό,
1: ναι,
0: λέει ότι η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Αυτό διαβάζω. Αυτός είναι έγκυρος.
1: Ναι. Οπότε από ό,τι φαίνεται πηγαίνει ο Πινέδα στην ομάδα που αναλαμβάνει ο Ματίας Αλμίδα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Έχει όντως ρήτρα για Λατινική Αμερική. Ο Πινέδα 8 εκατομμύρια, αν την πληρώσουν θα τον πάρουν. 9 παίκτες της Ατλέτικο θα είναι στον τελικό, 4 Ισπανοί, 5 Αργεντίνοι.

0: έχουμε την ενότητά μας.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Ωραία, βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι.
1: Βεβαίως. Όχι, όπως καταλαβαίνεις, αλλά θα είμαστε σύντομα. Άξτε,
0: σύντομα θα έχουμε την ενότητά μας. Έρχεται η ενότητά μας.
1: Έρχεται,
0: ήρθε. Έρχεται, έρχεται.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει για οπαδούς να κλαίνε, να ξεσπάνε σε λιγμούς. Έχουμε ακούσει, Μανώλη Μουσουράκη, ανθρώπους που περιγράφουν και ξέρω εγώ, είναι στις εξέδρες, να κλαίνε, να ξεσπάνε. Πλέον κλαίνε και οι διαιτητές. Ο διαιτητής που η FIFA επέλεξε να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ ξέσπασε σε λιγμούς. Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς όταν είδε το βίντεο, γιατί έγινε ένα πολύ ωραίο βίντεο για το ποιος θα σφυρίξει το μεγάλο τελικό, ο άνθρωπος ξέσπασε σε λιγμούς. Είναι ο αγαπημένος μου διαιτητής, φίλε μου, ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς. Το Μάιο του 20 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε πάρτι με ναρκωτικά και όπλα. Ήταν ο διαιτητής του ΠΑΟ ΚΑΕΚ, 24/1. Λοιπόν, ο Σλάβκο Βίνσιτς είναι αυτός που ακολουθώ στο Instagram, γιατί είχε ένα πάρτι πάρα πολύ δυνατό. Καταλαβαίνετε τι υπήρχε σε αυτό το πάρτι. Πέρα από... σε HR θα πω, σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό ήταν που τον είχε μπλέξει. Αφέθηκε ο άνθρωπος ελεύθερος, καθώς έμπλεξε, δεν είχε ιδέα όταν συμμετείχε σε αυτό το τεράστιο γλουκου γλουκου γλουκου πάρτι τι είχε γίνει, και το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Πάλεψε από τότε, έφυγε από αυτό. Τι είχε γίνει, και το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Πάλεψε από τότε.

0: Εντάξει, την έχει ζήσει τη ζωή του.
1: Στιγμή του Μουντιάλ.
0: Από τη δική μου σκοπιά.
1: Έτσι.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
3: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνουμε
4: όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
6: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
6: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο σου.
6: Γελάτε.
7: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγανε.
6: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα ξέρω, είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
2: Oh, αμάν!
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Και το τόσο.
1: Α σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι.
2: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
9: Όχι, καλό!
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
2: Μπράβο!
1: Και στα μπακάλικα.
2: Μπράβο!
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
10: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Περιβαγγελί, τι λες.
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
12: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
13: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
14: θέλω
13: δύο
14: να
13: ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
15: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
15: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
10: Βέβαια.
16: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία.
1: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
10: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
1: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94.1 και 6.7.
4: Big Wins Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά. Ισυγεία.
4: 94.6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
16: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Εδώ θα σταθούμε.

0: το εξωτερικό. Το φόρτωνα
1: είναι και πάνω.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχει δίκιο. Ο Χλωτάπητας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Ενώ ο σωστός influencer έχει καταστρέψει κόσμο.
1: Τι έγινε τώρα,
0: ο τελικός λέει είναι 19/7, 17ο γράμμα. Ρο, ναι. Ροίδο θα γίνουν. Ροντέο, Ροντινέι, Ραμπόνα.
1: Ή Ρόδρυ.
0: Θα κριθεί στα πέναλτι.
1: Άμα δεν έχεις ζήσει τη ζωή σου, ρε φίλε, πώς θα σφίριξε τον τελικό του Μουντιάλ. Τι μεγάς μάγκας είσαι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Βίνσιτς, Πεδαράς, Λαύκο.
0: Ναι.
1: Ωραίος και τελικό Μουντιάλ και έχει ασπρίσει και ωραία και έχει κάνει και τον κύκλο και μπορεί να δώσει και δύο συμβουλές. Αυτός ο διαιτητής άνε σε καφενείο γιατί του λένε έλα ρε μπάρμπα να πάμε σε ένα παρτάκι και θα γελάει. Στο δικό του μιλάμε επειδή είχα δει φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Και προφανώς δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά όταν τον έπιασαν. Κατάλαβες.
0: Εντάξει,
1: φτάνει. Καλά, καλά στον άνθρωπο. Πέρα από τα υπόλοιπα τα ποινικά, αυτός πήγε για άλλο λόγο.
0: Στο πάρτι.
1: Ναι. Τι καλεγόταν η κοπέλα η οποία ήταν, ήταν η εγκέφαλος όλου αυτού του πάρτι και αυτή αντιμετώπισε προβλήματα με τον νόμο και για να μην αντιμετωπίσω και εγώ περαιτέρω προβλήματα, σταματάω την Βιντσισιάδα εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Μην ανησυχείτε για τα πανίνη, είναι όλα ελεγχόμενα. Μετά τις 9 θα βάλουμε το διαγωνισμό κανονικά.
1: Όχι, αφού δεν έχουμε τελικά διαγωνισμό. Δεν έχουμε. Με ενημέρωση Μαρία ότι τελικά δεν έχουμε διαγωνισμό. Ότι εδώ είχε γίνει.
0: Ήταν μέχρι την Πέμπτη λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ήταν μέχρι την Πέμπτη. Δεν είχα δει φυσικά εγώ το mail. Ποιος άσχετος δεν είδε το mail. Εγώ. Ποιος είχε δώσει λάθος πληροφορίες στην παραγωγή. Εγώ.

0: Δε φίλε, λέει, κάθε φορά που πάει το πλάνο στο σημείο, τον σκέφτομαι να πηγαίνει στο σκαλονί και να του λέει: ας το φύγε, θα κάτσω εγώ. Γιατί ρε φίλε.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά.
1: Πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm.
0: Και πάει να πάρει και δεύτερο. Και δεύτερο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Τι έχει κάνει, φίλε, σκέφτομαι την διαδρομή του Μέση. Και έβλεπα εχθές δηλώσεις που έκανε ο γιος του Σιμεώνε, μιας και το ανέφερε.
0: Uh-huh.
1: Και έκλαιγε για το Μέση, συμπαίκτης του. Πότε έχουμε δει συμπαίκτη κάποιου να κλαίει για το συμπαίκτη του?
0: Αυτό είναι ρεσί. Όταν έχεις μια μεγάλη προσωπικότητα μες στην ομάδα.
1: Ένα τέτοιο παίκτη.
0: Είναι πραγματικά μεγάλη. Και μπορεί να παρασύρει όλους τους
1: πολίτες. Ρε φίλε, το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι είναι να τρέχουν να τον αγκαλιάζουν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, πώς είναι.
0: Έτσι
1: να είσαι, να είσαι παίχτης της Εθνικής Αργεντινής, να έχεις τη δική σου πορεία στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και να κλαις για ένα συμπαίχτη. Δηλαδή το κάνουμε λέει, και τον πιάνουν οι λυγμούς. Και κλαίει και ο δημοσιογράφος. Και κλαίνε και γύρω-γύρω.
0: Υπάρχει μεγαλύτερος από το Μέση στην ομάδα εννοώ ηλικιακά.
1: Δεν το θυμάμαι,
0: νομίζω
1: αλλά νομίζω όχι.
0: Όχι αλλά άντε να είναι ένας-δύο.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω.
0: Okay. Όλοι λοιπόν αυτοί παίζανε μπάλα έχοντας ως πρότυπο ποιον.
1: Το Μαραντόνα. Σε χάλασα. Είδες πως σε διέλυσα.
0: Δεν μπορώ με αυτό τον τύπο.
1: Πάρτα. Πάρτα πήγες να το κάνεις, να κάνεις εδώ πέρα.
0: Να κάνουμε μια ανάλυση κι εμείς έτσι. Έστω ρηχή ρε παιδί μου, έξω, ρηχή, έξω με τους λαγοκέφαλους.
1: Ρηχή, ξεριχή. Λες τις σκέψεις, την παραθέτεις και όλα καλά. Καλημέρα παιδιά, Τσούβι μου έλειψες φέτος από Λυκαβητό, από την παράσταση. Φωτογράφια, ρεβιλάκια. Έχω δύο μεγάλες παραστάσεις. Η μία είναι στο Telecom Center, όπου έμειναν 2.000 εισιτήρια για το μεγάλο sold out. Έχουμε δώσει 16.700 εισιτήρια και είναι άλλες 2.000. Είναι απίστευτο. Και έχουμε δώσει ταυτόχρονα και 5.100 εισιτήρια για το Κατράκιο. Το οποίο και καλά είναι αμεληταίο το Κατράκιο.
0: Λοιπόν, πόσο χωράει το Κατράκιο?
1: 6.500, αλλά θα βάλω και καρέκλες κάτω. That's, δηλαδή ο Κουμεντάκης δεν θα αφήσει να φύγει κέρδος από τη Moonwalk. Μαζεύει τα χρήματα του, κάνει ένα κομπόδεμα για να κάνει διαστρικά ταξίδια με την οικογένειά του. Μπορεί να μου πει είμαι στα Φιόρδ και παίρνω πρωινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα τα μεγάλα βέβαια και τα ιστορικά θέατρα που κάναμε πέρυσι και ήταν μεγάλη μου τιμή. Είπα φέτος γιατί ξυπνάω και τρώω ένα μήλο και έχω ιδέες και θα με τρελάνεις εσύ μου λέει να κάνουμε την πιο μεγάλη παράσταση που έχει γίνει και η αλήθεια είναι ότι είμαι χαρούμενος γιατί εντάξει εννοείται θα είναι sold out μέχρι το 10 Σεπτέμβρη και αυτό που θα γίνει θα είναι μοναδικό γιατί δεν είναι μόνο γεμάτο όλο. Θα είναι και κάτω, δηλαδή θα είναι και κάτω γεμάτο και στα κενά γεμάτο. Δηλαδή θα είναι πραγματικά κατάμεστο και ο καθένας θα έχει.
0: Τελικά θα δουλέψουν και τα 4 cubes.
1: Τα μεγάλα cubes δουλεύουν, οπότε αυτά τα εισιτήρια που έχουν μείνει πάνω, που έχουν μείνει σε πιο ψηλά, βλέπεις τέλεια γιατί έχεις το cube μπροστά, εμένα από κάτω, έχεις το parking έξω και έχεις την τουαλέτα έξω και μπορείς να τμίζεις. Γιατί είσαι γρήγορα έξω, καταλαβες. είναι καβάτζα το πάνω. Βγάζεις τα story, ξέρεις, περνάς ωραία, γελάς. Είναι καβάτζα. Τι λέει. Θα κλαίνει και η Πορτογάλη για τον Ρονάλντο. Εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρω τι σχέση έχει ο καθένας. Και γιατί να πάμε πάντα συγκριτικά. Μιλάμε για το μέσο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αδιανόητος
0: παίχτης.
1: Αδιανόητος παίχτης.
0: Κάτι που δεν έχει καταφέρει η Πορτογαλία μέχρι εκείνον.
1: Και τα Nations League.
0: Και ήταν ίσω. Εντάξει, άντε πέσει ότι ήταν ίσω. Είναι λίγο πιο.
1: Έτσι, δεν έχει σημασία.
0: Αλλά το Euro είναι Euro.
1: Σύγχρονα είναι.
0: Οι Άγγλοι δεν έχουν τέτοιο.
1: Ποιοι έχουν.
0: Γιατί σηκώνει το
1: έχουν Euro.
0: Ποιοι έχουν Euro. Οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι.
1: Πάρτα. Τι έγινε, Αγγλάκια. Σας γλεντάει ο Καραγκουάινης. Έλα τώρα. Τι ωραία στη Ροδαυγή. Άρτα είναι ο άλλος.
0: Ναι,
1: ο Γιάννης ο Έτσι ο Αεκάρα δεν καταλαβαίνω βέβαια την επίθεση. Πρόσεξε. Ξεκινά ποιοτικά και όμορφα. Ένας ευτύχης μπλέτσας της Άρτας. Καλημέρα Λάνια. Πρόσεξε. Δεν έχει μια ποιότητα.
0: Πολύ καλά.
1: Σας χαιρετώ από Ροδαυγή Άρτας στην υπέροχη πλατεία με το καφεδάκι μου και το έτσι μου.
0: Και
1: ραδιοφωνάκι μπηγούνι σπορ FM. Σας μπήπ όλους. Γιάννης ο Έτσι ο Αεκάρα.
0: Γιατί ξέρει ότι σε καμιά 10-15 μέρες θα είναι πίσω.
1: Και γιατί πρέπει να κάνει τέτοια
0: επίθεση. Θα τον εμπίπει οι άλλοι που θα κάνουν πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια και θα στέλνουν stories.
1: Γιατί τώρα τέτοια επίθεση.
0: Προετοιμάζει το έδαφος.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο η Αργεντινή ευσυγκίνητη. Και εμείς είμαστε. Mm-hmm. Πλέον βλέπω πρόβατα εκπομπή.
0: Πρόβατα.
1: Ναι, επικό, επικό άτομο. Και στεναχωριέμαι. Βλέπω ένα μπάρμπα, ξέρεις και αυτά. Και με πιάνουν και συγκινούμε. Θυμάμαι, ξέρεις, πράγματα.
0: Τα δικά σου. Αχ!
1: Θυμάσαι που μας σηκώναν όταν εκεί είχαμε. Ήμασταν τούμπανο.
0: Ο Κριστιάνος σήκωσε γύρω κάτι που δεν θα καταφέρει ποτέ ο Μέση. Και έχει δίκιο ο φίλος.
1: Πολύ σωστό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για την Αλίκη 13, αν σε λένε Αλίκη σε κάθε περίπτωση, είσαι στο ίντερνετ, γράψε Panini Greece και συνεννοήσουμε τους ανθρώπους, να δεις πως μπορείς να τα αγοράσεις, αν γίνεται.

0: Για το φίλο που ρωτάει για το Παγκρίτιο, παιδιά, στα στάδια που παίζουμε, προφανώς δεν έχω σκοπό να γεμίσει το Παγκρίτιο. Πάμε σε ένα τεράστιο κομμάτι της εξέδρας. Εκεί
1: δημιουργούμε.
0: Όχι σέντρα, πάω κοντά. Η σκηνή είναι κοντά στην εξέδρα. Και δημιουργούμε μια τέτοια συνθήκη. Ένα πέταλο. Ένα πέταλο με τις γιγαντοοθόνες. Γιατί δεν βρίσκαμε χώρους. Θα σου πω αμέσως γιατί δεν το θυμάμαι. Πόσο έχω εισιτήριο εκεί, πόσα έχουμε ανοίξει. Για το Παγκρίτιο στάδιο, Σάββατο 29 Αυγούστου, δώστε μου λίγο, έχουμε ανοίξει 5.000 εισιτήρια και έχουμε δώσει 3.500 για 29 Αυγούστου. Και τώρα, εάν πάμε παραπάνω στις 7.000-8.000 άτομα, καταλαβαίνεις ότι θα ανοίγει η εξέδρα, ανοίγει δηλαδή, αλλά έρχομαι κοντά σας εγώ. Δεν είμαι δηλαδή στο κέντρο everyday look. Και ας πω ένα αστείο, αστείο, αστείο. Κοντά είμαι. Αυτό. Είμαι στον Ευαγγελισμό με ραγάδα προκτού. Πες ένα περαστικά τεό. Τεό, προκτεό, περαστικά σε σένα και τη ραγάδα. Είναι δύσκολη η διαδικασία.
1: Είναι ισχύ, είναι δύσκολη.
0: Είναι ούτε να... Εσείς δεν μπορείς να χαρίσει ούτε το τελικό.
1: Επιστρέφουμε από Καλαμάτα και μου λέει η σύζυγος: στείλε στο Τζούβι να το ακούσουμε live. Καλημέρα, Κώστας ο Τρίτεκνος από Καρδίτσα. Προσοχή στους δρόμους.
0: Φθάνει με το κόμπλεξ κατωτερότητας εναντίον των Άγγλων. Τι είναι να γίνει κουραστικό. Καλημέρα σας. Εγώ ήμουν με τους Άγγλους.
1: Εγώ δεν είμαι ποτέ.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ποτέ.
0: Δεν βάζω το ποδόσφαιρο με τα υπόλοιπα.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Μ' αρέσει που γουστάρουν την Αγγλία τους με τα καπέλα τους, ζωγραφισμένοι. Με τις προσδοκίες τους, κατάμεστα τα γήπεδά τους όποτε παίζει εθνική, ακόμα και σε φιλικό με ό,τι να είναι. Το θέλουν πάρα πολύ να το σηκώσουν. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά και δίνουν και ένα ιδιαίτερο χρώμα.
1: Okay, άλλο αυτό.
0: Ναι. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε Σοφία Θεοδωράκη που μου τα έδειξε. Γιατί με τη φανέλα Ισπανίας είπα θα πληγωθείς με τη Γαλλία. Ούτε like δεν μου έκανε. Δηλαδή μετά με έκανε ένα repost. Γενικά αδιαφόρησε για το γλέντι. Δηλαδή με γλέντισε και το άφησε έτσι.
1: Έτσι.
0: Να σου πω για το WhatsApp Under 30. Μπαίνει σε μια νέα εποχή το WhatsApp. Γιατί παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Πάρα πολύ. Θα μπει και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Αυτό έχω σκοπό να κάνω. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Πού είναι το διαφημιστικό. Γιατί δεν είναι εδώ. Βέβαια εδώ είναι.
1: Πού θα είναι, θα φύγει νομίζεις.
0: Νιώθεις παιχταράς. Τότε παίζεις παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις στην bwin. Το στοίχημα στην bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα να πούμε στο Animal Print και τον Μιτσάρα. Θα πας από εκεί.
3: Σε περιμένω. Θα περάσω για τις μπλούζες τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
3: Έχω φτιάξει πολύ ωραίες μπλούζες με τον Μιτσάρα.
1: Εξαιρετικά.
3: Και θα κάνουμε και άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Συγγνώμη, αλλά τώρα ο Μιτσάρας έστειλε το σωστό. Με τις φάτσες των παραγωγών.
1: Τώρα έγινε.
3: Γιατί πριν είχε στείλει για επικοινωνία FM, δεν ξέρω ποιοι ήταν όλοι αυτοί. Τώρα είχε πιει τσίπουρα, δεν ξέρω τώρα το φτιάξε.
1: Έγινε το σωστό, το ορθόδοξο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94,6. Στους 94,6.
3: Πάμε. Μουιουι. Πάμε. Πήγαμε. Μουιουι. Μουιουι. Ίσως το 30. Πάμε ξανά. Έτσι ο 33χρονος μέσος.
4: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι, 339. 338.
5: 333.
4: Το πάμε, λοιπόν.
2: Εξακολουθείς.
6: Μη γελάς, θα σε τσακίσω.
2: Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι. Ήθελα να δω ένα.
7: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουτσες.
2: Καλά κάνετε.
8: Γράψτε, γράψτε!
9: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
2: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φυτά.
10: Να το γέρο, σάι, σάι, σάι.
2: Το φυσάω και κουνιέται.
11: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
12: Έξι ώρα από NXTV Sports 1, Athletic Bilbao, Tenerife. Tenerife, ήταν. Ήταν Tenerife.
2: Έχουμε ένα στο 3.41, η αγαπημένη μας Sharp Job. Sharp Job, Sharp Job. Πώς την είπαμε?
13: Τέλος πάντων.
2: Η Sharp Job.
14: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
2: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
14: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
2: Μου βάλες τώρα τέτοια. Μερμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
15: Τελειώ. Ούτε πείτε.
16: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
2: Διατρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: και έξω από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση, παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.